0: Πού είναι το μυαλό μου, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι τα αυτιά σας, εδώ. Big Wins for FM 94,6. Πάνος Ρηλός.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Μανώλης Μουσουράκης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλει και το μυαλό του στην Κρήτη, σε κάποιο νησί, δεν ξέρω, σε κάποιον τουριστικό, θα έλεγα, προορισμό. Αν υπομονεί και αυτός να τελειώσει αυτό το παλιό μουντιάλ.
1: Να δούμε. Ξεκινάνε τα προκριματικά του Παναθηναϊκού.
0: Αυτά θέλω να δω, ρε φίλε. Ομάδες που. Μπάνξι, αμάξι. Αυτά.
1: και του πάω.
0: Όλοι. Ναι. Να παίξουν όλοι. Θέλω να τους δω όλους. Ρε παιδί μου, να βγάλω τα συμπεράσματα. Φτάνει με το υψηλό επίπεδο. Φτάνει με την αρτιότητα. Ή από εδώ. Και με το καταπληκτικό μήνυμα, ο Μέση δεν θα καταφέρει κάτι που έχει κάνει ο Ρονάλντο. Να γίνει Πορτογάλος, τον πουλό. Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα που κανείς μπορεί. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και Τούχελ δυνατός. Τι κάνει τώρα ο Τούχελ, τα κάνει ρόιδο και τι θέλει, την αποζημίωση. Εγώ θα τα πω έτσι. Τι θέλει, να πάρει τα λεφτά και να πάει στο ανάθεμα. Και μετά να κάνει δηλώσεις από την Γερμανία και από τα άλλα μέσα. Μίλησε για τον αποκλεισμό από την Αργεντινή. Του είπανε, φταίει το γεγονός ότι έβαλες την ομάδα στην περιοχή μόνο σου. Φταίει το γεγονός ότι δεν έκανες κάποια αλλαγή για να φύγει κάποιος στο χώρο. Φταίει το γεγονός ότι άφηνες τη δεξιά πλευρά του Μέση, λες και δεν μπορεί ο Μέση να βγάλει σέντρα. Τι φταίει και τι είπε ο Τούχελ. Φταίει το DNA των Άγγλων.
1: Πάρτο. Όχι, ρε φίλε. Αλήθεια,
0: η κατοχή της μπάλας παίζει κρίσιμο ρόλο. Δεν είναι όμως το DNA μας, όπως είναι στο ισπανικό DNA ή στο αργεντινο-βραζιλιάνικο DNA, να παίρνουμε την μπάλα και να ελέγχουμε.
1: Καλά θα πάει αυτό. Πολύ καλά θα πάει αυτό.
0: Τι είπε ο άνθρωπος, ρε. Φοβερό. Και εγώ μιλάω. Καλημέρα. Μουσουράκης, λες και πήρα κροατής. Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι αν. Μ' ακούτε, παιδιά, ακούγομαι.
1: Ναι,
0: χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Από πού παίρνετε?
0: Εγώ παίρνω από εδώ, από το κέντρο. Είμαι από το περίπτερο. Μισό λεπτό.
2: Ένα τσιγά. Ναι, ωραία. Μισό λεπτό.
0: Ναι, με συγχωρείτε λίγο.
1: Ναι, αλλά περιμένει κόσμο.
0: Ναι, συγγνώμη, παιδιά, να δώσω τα ρέστα. Εγώ, ρε παιδιά, έχω άλλη άποψη για την Αγγλία με την Αργεντινή.
1: Ότι.
0: Ότι δεν είναι, ρε παιδιά, τα βάζετε τώρα με τον προπονητή. Δεν είναι στο DNA των Άγγλων να έχουν κατοχή. Δηλαδή, ενώ είχαν κατοχή όλου του πλανήτη αφιοκρατικά, δεν είναι στο DNA των Άγγλων να έχουν κατοχή. Δεν είναι, δηλαδή, η Ισπανία έχει κατοχή, γιατί έτσι παίζουν οι ομάδες τους. Η Βραζιλία και η Αργεντινή έχει κατοχή. Οι Άγγλοι δεν είναι στο DNA τους και γι' αυτό δίκαια κάτσαν πίσω. Δεν φταίει ο προπονητής, ρε παιδιά.
1: Δεν συμφωνεί ο κόσμος μαζί σας. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχουν αναλύσει την κατάσταση.
0: Ναι, αλλά και εγώ είμαι μεγάλος ποδοσφαιριστής και δεν μπορώ να σας πω που έχω παίξει. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Έχω παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι εύκολο να σας πω που έχω παίξει. Έχω παίξει όμως, έχω τέτοιες παραστάσεις. Άντε, θα το πω. Λέγομαι Τσοτσομπρόκος και έπαιζα στα πράσινα πουλιά. Στη μεγάλη άνοδο και στον Μπόπς.
1: Μεγάλη άνοδο στην τρίτη κατηγορία.
0: Όχι, τη μεγάλη άνοδο τότε για να ανέβεις Χασιά έκανε 2 ώρες.
1: Α, σωστά.
0: Κομματόδρομοι, γαϊδούρια, τέτοια.
1: Κίνηση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ρε παιδιά, μα φτιάχνετε το κέφι. Να πω μια ειδική καλημέρα στο Σάκη από το Αγρίνιο. Και να πω και μια ειδική καλημέρα στον Τζόρτζο. Ξέρει αυτό. Τζόρτζο, καλά είσαι.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Ναι, γεια σα.
1: Έτσι θα το πάμε μέχρι το
0: τέλος. Όχι, όχι, αλλά μπορώ να κάνω 50 χαρακτήρες.
1: Είμαι σίγουρος ότι.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί που ξεκινάνε ποιοτικά και το χαλάνε. Ξεκινάνε. Θεωρώ, παιδιά, ότι υπάρχει μια σύψη και γενικά, αφού υπάρχει μια κοινωνική σύψη, δεν μπορεί και το ποδόσφαιρο ουσιαστικά να ξεφύγει. Βέβαια, να πω για το διαιτητή, τον τέτοιο που τον πέταγε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Δεν προλαβαίνει να ελέγξει αυτόν τον άνθρωπο. Εναλλαγή συναισθημάτων.
1: Ήρθε, σκόρα, ρε, φύγε.
0: Ναι, ρε, δεν προλαβαίνει. Κάνουν όλοι. Όχι, χαρακτηρισμοί. Άσε το διάλογο και εσύ, ρε. Θα μα πει να κάνουμε.
1: Εξώφυλλα στη Mirror. Go to hell.
0: Go to hell. Ναι. Και επιβεβαιώνονται κάποιοι που λένε ότι στον ομαδικό αθλητισμό κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Τρόμαξα. Δηλαδή.
1: Τρόμαξα.
0: Γιατί?
1: Στον ομαδικό.
0: Αθλητισμό, κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Στον μπάσκετ το playmaker, στην μπάλα ο Μέση και στην πρωινή ζώνη θα πω ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Είναι ο μπαμπάς σας ο Βαγγέλης. Ο Μέση του πρωινού.
1: Τι δηλαδή κάνουν κοντοί και στο βολέι. Πασαδόρος και έτσι.
0: Πασαδόρος.
1: Σωστό.
0: Playmaker.
1: Σωστό.
0: Και στα 50 λεστά τα πιο πολλά.
1: Σωστό.
0: Έλα τώρα. Άλεξ, πες μου ρε φίλε, σε παρακαλώ το μυστικό που δεν μπορείς να κόψεις από χθες το βράδυ την καλή διάθεση. Να κάνω κι εγώ ό,τι χρειαστεί, μπας και πάρω τα πάνω μου γιατί κοντεύω να πέσω. Ρε φίλε, δεν έχω κάτι που παίρνω ή ξέρω εγώ τρώω. Τίποτα κανονικά. Σηκώνομαι με τέτοια όρεξη γιατί γουστάρω αυτό που κάνω.
1: Αυτό που κάνεις.
0: Πολύ το γουστάρω. Τερλέγκας, ωραίος για half show. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητάς σκέψη μου. Παράλογη με κιθάρα λίγο ροκ, Αμερική ρε. Και πέρα από τα δικά μου, γιατί εγώ μίλησα για τις παραστάσεις, να πω ότι ο Βαγγέλης έχει το πάρτι και εσύ θα είσαι εκεί. Mm-hmm. Κάνε μια αναφορά και για το πάρτι.
1: Στο Sugar Cube αύριο μετά τις 9.
0: Sugar Daddy Cube.
1: Είναι στη πλατεία Σταυρωμένου στο Εγάλεο.
0: Α, στο Εγάλεο, ξέρω ποιο είναι. Μια χαρά, ωραίος χώρος. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία.
1: Okay. Πώς το πάρτι. Αντάμωμα το λέω, Βαγγέλη.
0: Τι αντάμωμα, ρε φίλε, Κλαρίνα, θα έχεις
1: είναι,
0: στο Καλέτσι Μαραθώνα θα πάτε αντάμωμα.
1: Το οργανώσαμε πέρσι, ας πούμε, ο Βαγγέλης κυρίως.
0: Ωραία αντάμωμα.
1: Θα είναι ο DJ του μαγαζιού εκεί, κανονικά, όπως τρέχει το μαγαζί, θα παίξω κι εγώ λίγο μέχρι εκεί. Και θα είμαστε πάει παρεούλα, ας πούμε,
0: φίλε, υπάρχει πιο σημαντικό από το να ξεφύγει κάποιος από την κακή του σκέψη κάποιες ώρες και να δει ανθρώπους που γουστάρει. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο είναι. Αντάμωμα. Στο Εγάλεο.
1: Έτσι.
0: Μάνο, έτσι όπως το είπαν. Αντάμωμα στο Εγάλεο. Θα φέρω με ελιές, θα φέρει ο καθένας τα δικά του τοπικά προϊόντα. Έχουμε από Κοζάνη κρόκο. Έχουμε χαλβά από Φάρσαλα. Τι άλλο έχουμε, εσύ από πού είσαι?
1: Εγώ είμαι γκάγκαρος εδώ. Δε.
0: Έχουμε και γκάγκαρο αλα κρέμ και γκάγκαρο με λεμόνι απλό. Το σερβίρουμε με πατάτες και ρύζι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Κάκαρος είναι ψάρι. Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει ο Κάκαρος.
0: Έχω γλώσσα. Αν θέλετε να τη φιλετά.
1: Τα και τους πήρανε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Αν θέλετε Κάκαρο θα πρέπει να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί μου λέει ο ψαράς ότι εγώ 7 η ώρα το πρωί θα πάω να τον λαουτάρω. Πάμε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε, γιατί δεν σταματάμε.
3: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Αλλά θα περάσουμε καλά.
0: Καλησπέρα.
4: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Γιώργο,
0: έφυγε.
4: Καλησπέρα.
0: Ο Γιώργος έφυγε.
4: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
5: Όπως σου λέω.
4: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
0: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
4: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
0: Ο Κώστας είμαι.
4: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
0: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
4: Αμα να μου. Συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
0: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
6: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
7: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
6: Ω, Κώστας, ναι. Έχεις δίκιο.
7: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
8: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, διάρρη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
9: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
0: Έτσι.
10: Πάμε. Πού πάμε?
11: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
10: Αυτό που λέω κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
12: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
13: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές εξιώσεις.
5: Όπως σου λέω.
13: Διώξεις.
12: Υπάρχουν. Το μυαλό σου στο φαΐ.
13: Υπάρχουν.
12: Άκου τι είπε ο άνθρωπος.
13: Κλείστης.
12: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
13: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
12: Δεξιώσεις.
13: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
14: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
15: Και Γιάννη Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο της τελευταίας.
12: Αμάν.
15: Της πρώτης αθλητικής συγκνότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
12: Βέβαια.
15: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
16: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
7: Ξεκινάει η χρονική σχολα, σχολική χρονιά, συγγνώμη.
16: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
17: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ, πολύ, πολύ.
16: Πώς το πες αυτό?
17: Παρακαλώ πολύ, πολύ, πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
1: Έπεσε, το χάσαμε.
17: Το
18: χάσαμε. Ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
17: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
1: Έπεσε, το χάσαμε.
17: Το χάσαμε.
3: Η Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πολύ ευχάριστο αυτό το τραγούδι. Είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό και θα ξανακάνω. Κάτανετς πρέπει να πάρει τον πάγκο της Αγγλίας. Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το Μουντιάλ.
1: Ναι. Τι ωραία αυτό το παιδί, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καλημέρα σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Δώσε.
0: Ο Χρήστος καλημερίζει. Ο Νίκος από Αίγυ. Η Δήμητρα από Λονδίνο. Εδώ γελάμε με τους Άγγλους. Ο Νίκος από Πεκεπέ. Έμεινα αθώος. Έχουμε διάφορους εδώ. Και μια ποικιλομορφία στη διάθεση, θα έλεγα. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι προπονητής στο Ουσμπεκιστάν ο
0: κατάλληλος. Δεν σας χάλασε που ζει τη ζωή του με Ουσμπέκους.
1: Μια χαρά. 42 αγώνες, βλέπω εδώ. Μια χαρά. Πριν ήταν στο Ιράκ, πριν στη Σλοβενία.
0: Πράκ τώρα, σε τι Ιράκ και
1: Ουσμπέκ. Βλέπω το τέτοιο. Βλέπω το transfer market του. Στα 63 του πια.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Κονόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κονόμα. Έτσι κερδίζεις την προσοχή. Για μια λαϊκή λέξη, χωρίς να έχεις να πεις κάτι ιδιαίτερο. Ο τελικός θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ στα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιος μέσος όρος ίσπραξης εισιτηρίων.
1: Ούτε στο NFL.
0: Ούτε.
1: Μάλιστα.
0: East Rutherford του New Jersey θα το πληρώσουν πολύ ακριβά εκεί οι παρευρισκόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes, έτσι, θα είναι το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός που έχει λάβει ποτέ μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται. 11.327 δολάρια. Ο μέσος
1: όρος.
0: Ναι. Το πιο φτηνό εισιτήριο είναι 7.450 δολάρια. Η σειρά 21, ας πούμε, το ΜΕΑΣ 115α, περάστε, τι κάνετε. Έχετε μαζί σας και το ΦΙΣΑΝ. Το κάθε εισιτήριο, πολύ καλό, ανέρχεται τα 28.479 δολάρια.
1: Τι λέτε.
0: Εκεί, στην 21, στην original.
1: Θα ξαναμπούν στο Δουνουτού οι Αργεντινοί. Είναι βέβαιο.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Λάτιν τελικός θα υπερκεράσει σε ακρίβεια το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που ξέρουμε ότι είναι ο τελικός του Super Bowl, έτσι. Ενδεικτικά τώρα, έτσι. Είχαμε τον αγώνα του Σαν Φρανσίσκο με Kansas Chiefs το 2024, έτσι. Ο μέσος όρος ήταν 9.411 δολάρια. Το πιο φθηνό εισιτηριάκι 7.313. Ούρε πλεμπέι, πού πάτε με τόσο φτηνά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι για να είσαι εκεί, εκτός αν είσαι από χορηγούς, από...
1: καλεσμένος με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Συμβουλαστικό βιζιτόνι, από τα αυτά, αν δεν είσαι αγαπητικός, αγαπητικιά, ζυγκολό, ξέρω εγώ, στοχευμένη γάμη και wagsy, ξέρω εγώ, παρατρεχάμενος.
1: Με λεφτά αισθήματα.
0: Όχι, παρατρεχάμενος που κάνεις τον κολλητό σε ένα ποδοσφαιριστή επειδή είναι επιτυχημένος. Και μετά στον τραυματισμό δεν πας καν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν λέω άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι το λιγότερο που πρέπει να σκάσεις για να δεις τον τελικό από κοντά είναι 7.451.
1: Τώρα από κοντά θα σε τέρμα θεού 17.
0: Ρώτησα το Λέτζα και είναι τόσο φανταστικά τα γήπεδα που βλέπεις πολύ καλά από παντού. Είναι φοβερό.
1: Θα βλέπεις, αλλά θα είσαι λίγο έξω από το γήπεδο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει. Και θα έχεις δώσει και 7.500 δολάρια. Δεν είναι μαγκιά αυτό.
1: Όχι, μαγκιά λοιπόν. Είναι να έχεις δώσει 7.500 και να είσαι σέντρα, ρε φίλε.
0: Μαγκιά είναι να σου έρθει ένα mail και πες με το άμκα σου, να δώσεις άμκα και να σου στείλουν το ακριβό εισιτήριο από κοντά.
1: Πολύ ωραία.
0: Να είσαι ο σπίτι που κάνεις και που γαυγίζεις και βγάζεις εκατομμύρια. Αυτές είναι μαγκιές. Ή πεντρέιρο, λούβα δε πεντρέιρο. Και σέμπα, πώς το έκανε, που έπεφτε κάτω στα γόνατα. Ρε σέμπα. Λοιπόν, 28.479 δολάρια. Δουλεύεις όλο τον χρόνο.
1: Και όλο τον χρόνο. Δύο χρόνια δουλεύεις.
0: Δύο χρόνια για να πας να δεις από κοντά ένα τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Τι σκέφτομαι. Το γεγονός ότι κανείς δεν αντιδράει Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Ρηλό με κάνει να σκέφτομαι πού θα φτάσουν τα εισιτήρια εδώ πέρα. Εντάξει, δεν θα φτάσουν σε αυτές τις τιμές.
1: Καλά,
0: στο Euro, αλλά να ξέρεις ότι πλέον τσεκάρουν τον τρόπο και τα πακετάκια αυτά που θα έρθουν. Δηλαδή θα σκάσεις 6.000 για κοντά, 7.000. Τα λέμες.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα. Say no to racism, θα λένε μετά. Εκτός αν είναι οικονομικός όρος. Εντάξει, παιδί μου, δεν μαντιάζει. Δες το με κρασί με τη γυναίκα σε αυτό το σπίτι και κάνε βίντεο.
1: Εντάξει. Θα και αυτός ο τρόπος. Δεν τον αποκλείει κανείς, σου λέει. Πολλές καλημέρες μου, σάτι λατρεία. Εγώ είμαι αυτός. Α, και στο Βραζιλιάνο απέναντι. Γιούχτα τζάζ. Σωστά. Automatic trip, so show me yours. I'll show you mine. Till time you'll love it just like loud, and then we'll do it doggy style. Ετσούβι με τα πράσινα πουλιά. Εκεί στο γήπεδο του Άγιου Ιερόθεου, Ιερόθεου, συγγνώμη, χιαστό. Λέγε η Άσονα, άμυλα.
0: Όχι,
1: λέει ο Βασίλης από το Βελίγιο. Εντάξει. Παλιά φαντάζομαι όλα αυτά.

0: πειράζει, λέει, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, το προηγούμενο, σκέφτομαι ο Τζίμπριλ Σισε, λέει ο Δημήτρης. Όχι,
1: λέει. Όχι, εγώ σκέφτομαι Χωσέ το Τσέ. Ποιο ξεχνάει τη συνέχεια. Χωσέ το Τσέ. Ο αδικημένος, ο καούνος των φτωχών. Ο Χωσέ το Τσέ. Επίσης, επειδή είδα κάτι σχολιάκια στο Τζαούσι που γράφεται από κάτω, πως κάνει έτσι και ντροπή και είναι αυτοπαραγωγή, θα σας μπλοκάρω εγώ. Θα μπω μέσα στον λογαριασμό του Μπιγούνι Sport FM και θα σας πατήσω μπλοκιά δυνατή. Αφήστε τον Τζαούσι ρε να χαρεί, ρε να πεταχτεί, ρε να περιγράψει. Τι σας ενοχλεί, χαρά των ανθρώπων.
0: Ο Κώστας εδώ μεταξύ να
1: τα. Ο Βαϊμάκης τον κοιτάει και λέει ότι γέρασε, έχει ξεφύγει.
0: Σηκώνεται, βγαίνει έξω, σου λέει άστε.
1: Άστονε. Θέλω όμως και.
0: Δεν ξέρω τι έγινε χτες βράδυ.
1: Να δω Κώστα Βαϊμάκη να κάνει έτσι το χορό της Ακύρα. Ω, τι έκανα εγώ, κούνησε λόγο. Ο άλλος λέει: έχει τόσα λεφτά, δεν δίνει 30.000 πάδε στο παιχνίδι. Φίλε, εγώ είχα στείλει mail σε εκείνο το θύμα από την Αφρική. Και μου τα φάγανε. Είμαι στα δικαστήρια.
0: Τα φάγανε.
1: Κάνανε phishing. Έχει να χρεωθεί πιστωτικό ίδρυμα, φίλε. Πάει πιστωτική.
0: Θα ξαναμπούνε στο Δούνου του η Αργεντίνη, είναι ξεκάθαρο.
1: Πάει πιστωτική γόνα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Πάνω στη χαρά.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πηγαίνει ο Σαμοήλης. Ο Σαμοήλης. Εκείνη η εκπομπή, πώς λεγόταν ο Μανώλης, ο Σαμοήλης που πήγαινε και έλεγε. Πώς λεγόταν η εκπομπή.
0: Πώς λεγόταν η εκπομπή, θα τη βρούμε, θα τη βρούμε.
1: Κάτι με το λογαριασμό, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Όχι, ρε.
1: Ο λογαριασμός, ο οποίος και θα λέει μετά, λοιπόν, πληρώσατε.
0: Για λογαριασμό σας.
1: Ναι, πληρώσατε με αυτή τη φωνή, θα λέει ο Σαμοήλης μετά, 12.000 ευρώ. Με τόκο 19% για να πάτε να φάτε τρία μπαλάκια στην Ισπανία. Δηλαδή είναι αδιανόητο, κύριε Έτσο Γκόμες Ερνάντες.
2: Μικά θα την έκανα, αγαπούσα το μέθη, πούλησα το σκύλο για τη γυναίκα μου και αναγκάθηκα να πάω.
1: Και αρχιρέως μου βγήκε. Δεν μου βγήκε. Δεν μου βγήκε. Μου βγήκε από την Κορακιάνα. Δεν μου βγήκε από τον Μπουένος Άιρες.
2: Ήθελα να πάρω παιδί να πάρω το μέση. Τι να κάνω, χρέωσε την οικογένειά μου. Μα τον Άγιο τι θέλω να κάνω. Πήγα να δω το μπαλόνι. Γέμισε κόσμος κάτω, Γέμισε κόσμος κάτω.
1: Για λογαριασμό σας. Δεν πρέπει δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών να υπάρχει ένα Σαμοήλης τώρα πάνω ρίλο. Και να λέει
0: 10 θα πρέπει να
1: 10 Σαμοήλιδες.
0: Θα κάνουν σύσκεψη μεταξύ τους.
1: Ναι, διαφωνώ και συμφωνώ ταυτοχρόνως. Θυμάσαι που του λέγε, συγγνώμη, πήρατε σκύλο με πιστωτική κάρτα.
2: Τι να κάνω, τον αγαπούσα τον Μπούμι. Και εγώ το μηχανάκι μου δεν το πουλάω. Μπορεί να είναι άχρηστο με στον καρά.
1: Γιατί δεν πουλάτε το όχημά σας, είναι άχρηστο και είναι φύρα του.
2: Όχι, εγώ το αγαπάω το μηχανάκι, αυτό έχω περάσει πολλά και δεν θέλω να το δω.
1: Για πάμε.
2: Ναι, ναι, αλλά και έχει δίκιο ο Μανώλης. Φώναζε η γυναίκα στον άντρα. Τα βλέπεις, τα βλέπεις που μας κατάτησες. Έχει δίκιο η Χριστίνα, τους κατά. Εγώ φταίω.
1: Γιατί του έλεγε Σαμοήλη, μην ανησυχείτε. Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα εγώ με την ομάδα μου, θα πληρώνετε μέχρι το 2072 412 ευρώ το μήνα. Θα είστε νεκροί βέβαια μέχρι τότε, αλλά θα πληρώνω. Ναι, είναι πολύ καλό το σχέδιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πουλήσω τα αυτιά του σκύλου για ενέχειρο. Πάμε πολιτική ενημέρωση και θα τα πούμε μετά.
0: Για πάμε, δώστε τώρα, πάει, χάθηκε.
2: Λοιπόν, αυθόρμητη εξόρμηση το καλοκαίρι, χωρίς πρόγραμμα, λες ναι σε όλα. Πας στα Lidl, η σειρά Crivit για απόδραση, μαγιό, σόρτς, αγιονάρες, άνετα, κλόγκς. Τα πάντα, φόρη τα ψυγεία, δροσερά ροφήματα, διαβροχή φύκη κινητού, υποβρύχη αλήψη μπορείς να κάνεις. Σκηνή παραλίας, pop-up για σκιά στο λεπτό. Crivit, find your move, Lidl, γιατί αξίζει. Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show, η Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις, VR εμπειρίες, συναρπαστικές AI εμπειρίες, δράσεις για παιδιά και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Μάθετε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
5: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
3: Έγινε η Ελία μου 70 λεπτό στην Ξάνθη. Έγινε Λεωνίδα.
5: Και ο Λεωνίδας λένε του είπε δίθεν μολόλαβε.
3: Είδε το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
5: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρει. Έτσι.
3: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Τη Σωτήρης είμαι.
7: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
8: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
9: Πώς το έπες αυτό.
8: Της Γαλλικής Γαλλίας.
10: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάντου του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
11: Θα με τσιμπήσω εισαγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
12: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
13: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.
14: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Του κάνει εντύπωση, λέει, που ξέρω που βρίσκεται η Κορακιάνα. Ρε, σόγαμπρο σήμερα. Είμαι από εκεί, λέει, και τώρα μαζί στον Κηφισό. Καλημέρα από ένα Κερκύριο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, από όπου και να είστε. Εγώ θα πω τώρα τον Αύγουστο, πηγαίνετε και λίγο στο χωριό, αν ζει παππούς, γιαγιά, κάντε μια επίσκεψη. Mm-hmm. Δηλαδή, ωραία, θα πας σε νησιά, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί. Βάλε ένα διημεράκι, αν μπορείς. Και πιέσεις λίγο τον εαυτό σου, mm-hmm. πίεσε λίγο τον εαυτό σου. Δες παππού, γιαγιά, όσο είναι στη ζωή. Γιατί άμα κλείσει το σπίτι, χαιρετίσματα. Άμα κλείσει το σπίτι, δεν τα λέω έτσι όπως πρέπει. Άμα κλείσει το σπίτι αυτό, άστο μετά. Θα το μετανιώσεις αν δεν πας. Λοιπόν. Ρίλο, μπιπ, μπιπ, για καλό το λέει, είσαι μπιπ, με πρότιτζι. Γκάγκαρος ιδιοκτήτης ταβέρνας ή αρχηγός κερκίδας, τι του πάει περισσότερο? Όχι μωρέ, παρά είναι προφανές για κερκίδα, γκάγκαρος είναι ταβέρνα.
1: Καλύτερα.
0: Όχι, καλύτερα. Γκάγκαρος, Χρήστος Γκάγκαρος και συνεργάτες είναι ασφαλής.
1: Ασφαλής ή μεσητικό.
0: Μεσίτης, ναι. Αναλαμβάνουμε, ναι, γκάγκαρος. Ναι, ναι, ναι.
1: Ή και, ξέρεις, και μεσίτη και λίγο κατασκευαστική.
0: Όλα, όλα, όλα.
1: Και ανακαινήσεις και τέτοια.

0: Ρωτά λίγο Γερουλάνο, θέλει λίγο Γερουλάνο. Καλημέρα Γιώργο, ξέρω ότι πάμε, μου βάμος Αργεντίνα. Έχει κλείσει φωνή μου.
1: Θα μπορούσε η Γερουλάνο να είναι παδός της Αργεντινής.
0: Τι να πω, έχουμε τρελαθεί. Η πέτσα μας έχει γίνει τούμπανο με τον Λιονέλ Μέση. Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε να τους κλετήσουμε τα νόμπανα στους Ισπανούς. Το ζει και ο παππούς μου να... Βάμο, βάμο, κολλάδο μέρη, γάμο, βάμο, βάμο.
2: Και
0: όταν άρχισε να σου λέω ότι πούτα μάντρε, τώρα θα τα καταλαβαίνουν οι Ισπανοί όλα αυτά που θα σου λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Πούμε καλημέρα και στην Άννα και στον Βαγγέλη. Είναι στο Δούνου του η Αργεντινή από το 18.
1: Δεν έχει φύγει ρε. Οπότε...
2: Δεν έχει φύγει γιατί είχαν κι άλλο τελικό στο Ντουμπάι. Λοιπόν, δύσκολα πράγματα αυτά για να γελάμε. Τέλος πάντων. Στο σώσει το χωριό δεν μιλάμε, λέει ο άλλος. Εντάξει. Συγγνώμη, υπάρχει αυτό το βιντεάκι που λέει ο φίλος.
1: Ποιο είναι το βιντεάκι?
2: Τύπος οδηγεί σε σύραγγα της Αττικής Οδού με ανοιχτές πόρτες οδηγού και συνοδηγού για να ακούγεται το καράς με εκό.
1: Δεν το έχω δει και πλέον φοβάμαι με τα AI μην εκτεθώ, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω.
2: Αν κάποιος το έχει κάνει τη βλακεία πραγματικά. Αν το έχει κάνει.
1: Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Αν δεν άκουγε Πασχάλη Τερζή, τι να πω τώρα. Υπάρχει αυτό.
2: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
1: Μπορεί να μας το στείλει το link εδώ. Δεν έχω ήχο, όμως θα μπω και θα δω το οπτικό.
2: Θα το δω κι εγώ από εδώ, αν έχεις link.
1: Η αδερφή Γκάγκαρη δεν είναι όπως είναι οι Ντρούλιας Brothers να κάνουν μαντινάδες και τέτοια.
2: Ρονάλντος Γκάγκαρος, εντατικά μαθήματα τένις.

0: σου το έστειλα, λέει. Κάποιος, να ήρθε ένα ρίλι εδώ για να δούμε.
1: Δέστε ρε φίλε.
0: Για να δούμε.
1: Ναι ρε πάνω, λέει, με σάξο γκρι. Όντως το σάξο έπαιζε πολύ μπάλα τότε.
0: Μάλα,
1: με
0: προ... συγγνώμη, αλλά δεν...
1: Φίλε, όχι χαρακτηρισμούς, πάμε στον επόμενο, κόφτονα. Και μπαίνω παλαιότολο. Κόφτονα.
0: Απίστευτο.
1: Υπάρχει.
0: Προς το παρόν έχει μόνο του... του οδηγού ανοιχτή την πόρτα και ανοίγει και ο συνδροδηγός. Και είναι τέρμα δεξιά εντωμεταξύ.
1: Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ.
0: Είναι τέρμα δεξιά, είναι στην αργή λωρίδα, αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Σημασία έχει ρε. Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ.
0: Είναι τέρμα δεξιά, είναι στην αργή λωρίδα.

0: τι σου λέω. Μάλιστα. Okay. Πρέπει να ήταν Βραζιλία όμως, όπως βλέπω. Παίζει Βραζιλία, παίζει Βραζιλία. Έχει μέσα Νεϊμάρ, όπως είδα. Έχει Νεϊμάρ, έχει Κασεμίρο. Έχει Νεϊμάρ μέσα, ρε. Αφού βλέπω το βίντεο, εγώ ξέρω από αυτά. Είναι φίλοι μου.
1: Πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από Αντίπαρο. Άλλη μια μέρα ξεκινά. Υπέροχη μέρα ξεκινά.
0: Σου έχω ντέρμπι για χωριό. Πετρολούκας εναντίον Καρναβά, εναντίον Γιώργου Μάγκα.
1: Για να σε δω.
0: Τι λέει, οι πρώτοι δύο δεν ζούνε.
1: Αν ζούσαν, σου λέει τώρα.
0: Επειδή μπορεί να είναι παγίδα, ρεαλιστική, πρώτον φάει το πρώτο μπαλάκι. Δεύτερον, εγώ Πετρολούκα, επειδή με πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο γλέντι, μετά θέλω κάτι παραπάνω. Θα πήγαινα σε Καρναβά για να τα έχω όλα. Για να έχω. Τσάμικο, εννοείται. Για να έχω υψό αγάπη μου για τις τοργίες. Και να έχω και τα υπόλοιπα. Γιώργος Μάγκας για δεξιοτεχνία. Πολλοί νομίζουν ότι ο Γιώργος Μάγκας κάνει πλάκα με τα κοστούμια και μιλάμε για κλαρίνο δυνατό. Υπήρξε άλλο που μετά σου λέει εγώ θα γίνω τζαζίστας. Θα παίζω, θα κάνω κλίμακες πάνω κάτω.
1: Γιατί
0: να περνάει
1: όχι, ναι.
0: Με Ανδρέα Τσαούση, για όσους ξέρουν, ένα αδιανόητο δίδυμο. Θες και να μου πεις, όλη μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε, ρε! Και φεύγει μέσα, και φεύγει στο μπαρ. Πάμε διάλειμμα!

0: Είσαστε έτοιμοι?
1: Μάλιστα, καπετάνιε.
2: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
3: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
4: Πω, πω, το έχω ξανακούσει.
5: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανώδιο που πέρασε τώρα.
6: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούν.
5: Όλα τα παλιά.
7: Όλα τα παλιά.
5: Αυτά.
8: Εγώ δεν είμαι ο Παλιατζής.
0: Γιαούρτι!
9: Με σύνδεση Wind Sex. Αμάν, Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
10: Όχι, δείξε μας ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
9: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
6: Με τι σύνδεση?
9: Ποιο?
6: Ξαναπέστε.
9: Με σύνδεση Wind Sex.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ.
11: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
9: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
11: Μ' αρέσει το σεξ.
9: Με σύνδεση.
11: Μ' αρέσει το σεξ.
9: Με σύνδεση.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
4: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
12: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
13: Άνοιξε πέτρα.
4: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
14: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γράφτε σούπερ και αφήνετε και... και αφήνετε και ενώ...
4: Μην τρώτε αυτά τα σκατοβούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
14: Ακούγαμε τα Σαρδάμ πριν και κατάλαβες και...
4: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
14: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
4: Σε παρακαλώ, έτσι.
14: Λοιπόν...
4: Και πάρε με τηλέφωνο.
14: Πέτρε μου, ο πρόεδρος σας χθες ακόμα βάζει γκολ, ε.
15: Είχα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
4: Οχ, αμάν.
15: Έπαιξε αύριο.
14: Έπαιξε αύριο.
15: Τα λέω.
4: Α, έτσι, ε.
14: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
4: Ρε,

0: Τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
1: Κράτησέ το αυτό.
2: Διαβάζει και κάποιες δηλώσεις του Χετεμά, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Και μόνο Νίκη λέει.
3: Ναι. Ναι, είναι τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό. Ναι.
4: Ακούστε!
3: Τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
0: Πόρε τι μαθαίνω!
5: Αυτή είναι τη δισογραφία. Δεν αλλάζει σε όσο σχέσαμε.
0: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
5: Σε όσα, σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
6: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώσης. Ασφαλτόστρωσης.
0: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
7: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε! Ολόκληρο Μιλάνο!
8: Μιλάρο!
7: Ολόκληρο Μιλάνο!
0: Α, έτσι, ε!
9: Τι είμαστε, ρε! Δεν πεζόμαστε, ρε!
10: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
11: ¿Por qué?
10: Porque la vida es corta.
11: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
10: Pero piensa, es muy importante mirar. Para adelante, Lara, adelante.

0: πάντε.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτή την μουσική πανδεσία τρέχει η επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αυτό ήθελα πάντα να το πω, έχω γίγαντα θα δούμε Κώστα Κέτσε και Τσετζόγλου. Καλημέρα Κέτσε.
2: Γεια σου,
3: καλημέρα Κώστα. Αλέξανδρε.
1: Τι γίνεται?
3: Βάλατε και καπνούς?
2: Ναι, κανονικά.
1: Υπάρχει φωτιά και καπνός λένε. Δηλαδή όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Ξέρεις, για να γίνει σύνδεση.
3: Θέλω να είναι καπνή νόμιμη, έτσι.
1: Πάντα, πάντα όλα και με χόρτα. Πάντα νόμιμα και όταν δεν έχει αέρα. Για πες μας εσύ Κωστάρα.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει η προφορική συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μοντερέι για την απελή Πινέδα. Η Μοντερέι δίνει τα 8 εκατομμύρια.
2: Που είναι η ρήτρα, έτσι.
3: Η ΑΕΚ μετά και από αίτημα του παίχτη που ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό δέχεται έναν σύντομο διακανονισμό. Θα είναι περίπου από ό,τι ξέρω το 50% μπροστά και αποπληρωμή σε ένα χρόνο. Και τελειώνει η καριέρα του Πινέδα στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι ο τέταρτος χρόνος αυτός ο προηγούμενος που τελείωσε με τον Πινέδα.
1: Κορυφαία χρονιά για μένα. Κορυφαία χρονιά του Πινέδα. Δηλαδή, δηλαδή ήταν από τους παίχτες. Ναι, όλα τα χρόνια. Αλλά πέρσι ήταν κομβικός.
3: Αλλά έφτασε η ώρα να επιστρέψει στο Μεξικό. Το ήθελε και αυτός πολύ. Βρέθηκε η ομάδα που να δώσει αυτά τα χρήματα. Πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Ματίας Αλμέιδα, που ξέρω και από την ΑΕΚ ότι όταν θέλει ένα παίχτη μπορεί να φτάσει τη διοίκηση της ομάδας του να κάνει τρέλες. Όντως δέχτηκαν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Διευκόλυνε και η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο που είπα. Οπότε αποτελεί παρελθόν ο Πινέδα και τώρα σίγουρα η ΑΕΚ θα έχει...
1: Υπάρχει κάτι, επειδή καταλαβαίνουν, κοιτάξτε θα το στείλουν και οι φίλοι της ΑΕΚ, έρχεται μετά και ο Βάιος με τον Μιχάλη. Υπάρχουν, καταλαβαίνεις τώρα, ήδη μηνύματα, η παιχτάρα μας, γιατί τον λατρεύει ο κόσμος ΑΕΚ. Υπάρχει κάποιο πλάνο για κάποιον συγκεκριμένα στη θέση του, δηλαδή κάποιο στόχο?
3: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει, ναι, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και ότι θα γίνει και σύντομα μεταγραφή.
1: Ωραία.
3: Είναι δεδομένο. Αυτό που λέμε τώρα, η είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει προφορική συμφωνία και μέσα στη μέρα, μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει είναι και η διαφορά ώρας.
1: Τα τυπικά.
3: Θα είναι και επίσημη. Θα είναι και επίσημη, αλλά υπάρχει συμφωνία που από ό,τι μου είπαν δεν χαλάει.
2: Ωραία. Οκ.
3: Αυτά.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε στο πρεσάρισμα.
1: Το πρεσάρισμα.
3: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου. Προφορική συμφωνία στα 8 εκατομμύρια ευρώ Μοντερέι και ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα. 4 εκατομμύρια μπροστά. 50% και 4 εκατομμύρια με το τελευταίο post και story μέσα στο χρόνο, μέσα στην χρονιά που έρχεται. Καταλαβαίνεις, ούτε ο ίδιος το είπε με χαρά.
2: Κατάξει, για κανένα.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, όλοι έχουν την τιμή τους, 8 εκατομμύρια ευρώ, είναι η ρήτρα, είναι η επιθυμία του παίκτη, άρα λες...
2: Πώς θα το κρατήσεις,
1: σου καρφώσει το δελτίο. Και φεύγει ένα... πολύ δυνατό κομμάτι, το πιο δυνατό κομμάτι βέβαια, από το ρόστερ της ΑΕΚ. Ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής για μένα. Όπου να τον έβαζες, απέδιδε δεξιά, εσωτερικά, ξέρω εγώ, κοντά στον επιθετικό, κοντά στους αμυντικούς, χαμηλά. Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής ο Πινέδα, ο MVP της ΑΕΚ. Και για μένα όλες οι χρονιές ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά η τελευταία χρονιά ήταν... η πιο μεστή, η καλύτερη του χρονιά για μένα προσωπικά με την ΑΕΚ και τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς. Και περιμένουμε
2: αυτό
1: τώρα...
2: Αυτό ψηφίστηκε και από τον κόσμο, ναι, και από την Super League ως καλύτερος παίκτης MVP.
1: Και λέει άπαξ και πει γυναίκα γυρνάμε με Μεξικό, τελείωσε λέει κάποιος, γυρνάμε με Μεξικό. Τι αγάπη, χαιρετάω και τέλος.
2: Γεια
1: σας.
4: Να σου πω,

Άλλαξε λέει καλώδια στο μικρόφωνο μου. Κάτι έκανα εγώ πάλι με το κεφάλι μου λογικά. Πάλι κάτι. Πάλι έγνοιες. Πάλι έγνοιες. Σου μιλάμε τη πιο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, υπάρχει το Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι και για την υγεία και την επιχείρηση. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορεί να γίνουν λιγότερες.

Έλα τώρα με καλύτερα εδώ πέρα. Mm-hmm. Πώς mm-hmm. με ακούτε, ακούγομαι καλύτερα. Πήγα να πω κάτι σοβαρό να πούμε και δεν με αφήνετε να δείξω αυτή την οπτική.

0: Μαρία από Θεσσαλονίκη. Κάτι λύγησε μέσα μου. Διάβαζα τόσο καιρό για Μοντερέι και Πινέδα. Τώρα που βγήκε ο Κέτσε, τελείωσα, λέει. Μου χάλασε η μέρα. Ρε παιδιά, γιατί η μέρα, λέει κάποιος. Α, για πάντα. Ρε φίλε, εγώ έδωσα 8 εκατομμύρια να πάρω τον Πινέδα. Αφού ήθελε να πάει στο Μεξικό. Ήρθε ο κύριος Αλμέιδα που τον αποθεώνατε να σας χαλάσει την ομάδα.
1: Στο μπάρι.
0: Δημιουργώ προβλήματα. Would it not be madness to fight? We come one. Ναι, αδερφέ, σας περιμέναμε πραγματικά. Δεν ακούμε εμείς. Έλα, προχώρα.
2: Για ποιο πράγμα. Έλα,
0: αφού χάλασα με το κεφάλι με το μικρόφωνο.
3: Είμαι τηλεργασία και είμαι έτοιμος να βάλω τζινάκι και να παρτάρω παραλία. Καλά πας.
0: Τσούβι Καραγκιόζι Γκαντέμι, υπέροχο. Μόνο στην εκπομπή σου θα μπορούσε να φύγει ο Πινέδα.
3: Από το βράδυ έχουν βγει αυτά, παιδιά. Τα ξημερώματα.
0: Ναι, ναι, αλλά σε εμάς βγήκε ο Κετσετζόγλου.
3: Ναι, το είναι αλήθεια.
0: Ξέρεις τι πήγα να τον χάσω σε μια παράσταση. Λέω τελείως από τα γέλια. Είχε γίνει κόκκινος που είχε και το παραπάνω.
3: Ναι, ναι, ξέρεις, ναι, okay,
0: κομμάτι. Πριν. Δεν ξέρω πώς να τα πω τώρα.
3: Εντάξει,
0: τώρα είναι
3: φέτος. Ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν φτάνει, λέει, που ενδιαφερόμαστε για την εκπομπή μας. Τι λέτε κιόλας. Δεν σε νοιάζει με Faithless. Έγινε ζημιά και το, η αποθήκη.
3: Τα χέρια πάνω.
0: Αγάπη ήρθε, εστάζει το εξοχικό και έχει γεμίσει μέσα. Μου πήραν τηλέφωνο οι γείτονες.
3: Άσε με τώρα.
0: Ήρθα η λογαριά.
3: Ναι.
0: Φεύγει ο Πινέδα. Τι λες τώρα, περίμενε, φεύγω. Φεύγω από Faithless. Περίμενε, γιατί δεν ακούω. Τι λες τώρα, ρε. Φεύγει ο Πινέδα.
3: Φεύγει, ναι.
0: Παιδιά, Faithless, πρέπει να φύγω. Πείτε ότι εμποδίζει αμάξι.

0: Λοιπόν. Και Πάνος Ρήλος,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Μανώλης Μουσουράκης, έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, για το δίωρο πρεσάρισμα. Καταλαβαίνετε ότι και με την τελευταία τηλεφωνική παρέμβαση, παύλα κουβέντα που είχαμε με τον Κώστα και Τσετζόγλου, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρεσάρισμα, που έτσι κι αλλιώς από ό,τι είδε είναι ψηλά στην κορυφή, στη διάδα, στην ακροματικότητα, έτσι. Τα βλέπετε, βλέπετε τι γίνεται.
1: Δεν τελειώνουν και οι μπάλες.
0: Δεν τελειώνουν αυτές οι παλιομπάλες. Πρώτα η Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, αφού όμως σας πω. Έχω κάτι να σας πω. Το λέω και φεύγουμε. Το λέω και φεύγουμε. Βλέπω κίνηση στον Κηφισό. Ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Το παιχνίδι ξεκινά στην BWIN με 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94.6.
1: Επειδή δεν κουνιέμαι, θέλω να δώσω μια εξήγηση για αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Νέαρχος είναι αυτός. Ο νέαρχος θα φτιάξει. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Μανώλης Μουσουράκης.

0: δύο μέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
1: Και μία πριν το μικρό που απορώ γιατί υπάρχει.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να έχουμε να λέμε, να πούμε και να έχουμε να βλέπουμε. Δεν ξέρω. Τι ώρα είναι?
1: Ο μεγάλος τελικός.
0: Ο μικρός.
1: Ο μικρός στις 12 κιόλας.
0: Το βράδυ. Κάνε μας τη χάρη ρε φίλε.
1: Λοιπόν, ο κανονικός τελικός είναι στις 10.
0: 10 η ώρα, μια χαρά.
1: Με μισή ώρα διάλειμμα.
0: Okay.
1: Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Θα έχει και show. Εγώ μπορώ να καταλάβω ένα μικρό τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Στους μικρούς Ολυμπιακούς Αγώνες κρίνεται το μετάλλιο, ρε παιδί μου, να πάρω το χάλκινο. Σε αυτές τις διοργανώσεις, ποιος ο λόγος?
0: Να πάρει τη χρυσή αρκούδα.
1: Ποια χρυσή? Χάλκινη.
0: Χάλκινη.
1: Ούτε κάχρυσή.
0: Μπρούτζιν. Εμείς θα είμαστε όμως το Σάββατο στις 7 η ώρα μέχρι τις 10, 11, ανάλογα πόσο θα κρατήσουν οι μπύρες. Φιγών 128 να αλλάξουμε πανίνι, παιδιά. Ελάτε με τα χαρτάκια σας.

Ένας τύπος εδώ που ταχώνει κάθε μέρα στον Τσακίρη, ταχώνει και σήμερα. Πάντως ο Τσακίρης, φίλε, δεν μπορούσε να κρατήσει τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Του λείπανε τα ψηλά. Αντί να ταχώσετε σε αυτόν που δεν τον κράτησε τον Πινέδα ή δεν ξέρω εγώ σε αυτόν που ταχώνεται στο Τσακίρη. Okay. Τι να έκανε ακριβώς ο Τσακίρης?

0: Και τώρα τι κατάλαβες, δεν έχει ποδόσφαιρο.
1: Πώς δεν έχει ποδόσφαιρο?
0: Έχει μόνο ένα φιλικό Ολυμπιακό Σπορτούνα.
1: Α, σήμερα.
0: Ναι.
1: Έλα μωρέ. Και τι θα κάτσει κάποιος να δει το Ολυμπιακό Σπορτούνα 7,5 ώρα σήμερα?
0: Έτσι, άμα δεν έχεις κάτι άλλο να δεις, γιατί δεν το βλέπεις? Το βλέπεις.
1: Ο τροχός τύχης θα υπάρχει.
0: Έλα ρε εσύ τώρα. Την ίδια ώρα βέβαια.
1: Ναι.
0: Πέρσι και σάκανε με την Μπάρξ. Στις 7.30, άμα για εναλλακτική.
1: Μα έχουμε
0: και
1: συμφωνήσει.
0: Μία ώρα νωρίτερα έχει και Τσιτσιπά, άμα σε ενδιαφέρει. Είδες, τα λέω όλα. Αυτά έχει. Να δείτε σήμερα, ο καθένας επιλέγει ό,τι γουστάρει.
1: Έχουμε συμφωνήσει σε αυτήν την εκπομπή. Τις λαλακίες θα τις λέω εγώ.
0: Εγώ οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο.
2: Κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθεί.
1: Πέρασα από το φίλο μου το Βενζινάκη και μου είπε ότι το τιμολόγιο που πήρε σήμερα από το δηληστήριο είναι 31 λεπτά ακριβότερο.

0: Έχεις καταλάβει τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Έχω ζαλιστεί.
1: Εγώ όχι, δεν ασχολούμαι. Ναι. Περιμένω να κάτσει η σκόνη, να δούμε ποιοι μήναν, ποιοι φύγαν, αν φύγαν, αν μείναν κτλ. Και στο τέλος να κάνουμε τη σούμα.
0: Πες. Okay.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
2: Και ας ματώσω, θα είμαι στο πλάι σου.
0: Ναι, πράγματι έπαιξε το αφιέρωμα στη Δούκισσα. Το άκουσα και εγώ, αδελφέ.

0: Δεν είναι μετάλλιο, λέει τώρα, και στο ποδόσφαιρο στη θέση. Ναι, νομίζω ότι όλοι εκεί θα τρέξουν να πάρουν αυτό το μετάλλιο. Τέλος πάντων.
1: Εγώ θεωρώ ότι ένα ματσάκι ακόμα. Δεν πειράζει, θα το δούμε κι αυτό. Δεν βαριέσαι.

ξέρω αν θα τον πάρει το Καμπάτσο, ρε φίλε. Ο Καμπάτσο έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Είναι στο χέρι της Ρεάλ η υπόθεση αυτή. Τι να σου πω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει για άσο. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα καταλήξει σε κάποιον Αμερικάνο. Γιατί εδώ στην Ευρώπη πια έχουν, οι καλοί παίκτες έχουν φύγει.

Αγαπητή μου Δεσποινής κυρία, δεν ξέρω τι ακριβώς είστε. Η φανέλα σας είναι εδώ. Ούτε στο μέτρο μολ θα την πάω, ούτε πουθενά αλλού. Έχει λήξει αυτό το θέμα. Όποτε θέλετε, ελάτε από εδώ να την πάρετε. Και κουράσατε πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6.
1: Πάλι δώρα θα δώσει αυτός, πάλι δώρα.
0: Έτσι για να μην γκρινιάζετε. Μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Μπάλα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μπάλα βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Μπάλα χάτμπολ.
1: Έλα ρε και χάτμπολ.
0: Χάτμπολ είναι αυτή η μικρή που έχω στο γραφείο.
1: Ωραία μπάλα.
0: Δεν παίζω χάτμπολ, ναι. Αλλά είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή για να.
1: Τη βερκώνει εύκολα.
0: Για να μα κολλήσει τα χέρια σου. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, από την Liga Sports βεβαίως. Μια μπάλα ποδοσφαίρου διεκδικείται. Μια μπάλα μπάσκετ, μια μπάλα βόλεϊ, μια μπάλα χάτμπολ. Μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σα στο 6988-946-946. Καλό είναι να διευκρινίσετε και την μπάλα θέλετε.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι, μη θέλεις ποδοσφαίρο και πάρεις κάτω και τα λοιπά.
1: Θα μπλέξουμε, παιδιά, θα μπλέξουμε.
0: Και θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για να πάρετε τις μπαλίτσες σας και να αχλείστε τώρα μέσα στο καλοκαιράκι μας. Αλλά και μετά.
1: Με μεγάλη αγωνία περιμένω τον Γιάννη.
0: Κι εγώ. Να δει κάτι θα συμβεί, και θα συμβεί, κάτι θα προκύψει και θα αλακίσει πάλι.
1: Θα μαλακίσει, θα πάμε εμείς εκεί, στο λέω.
0: Και δεν θα το αρέσει.
1: Ναι. Ναι ρε Σπύρο, ναι ρε Σπύρο.

0: Δεν κάνω ρεπό ρε μας τώρα, είμαι κάθε μέρα ο ίδιος. Ουχουχου!
1: Καλησπέρα και στον Πέτρο από το Παρίσι, καλησπέρα στο Λεβίρο από τα Χανιά, καλησπέρα στον Ανδρέα από την Ουαλία. Κάτσε μην τη χάσω και κανέναν και έχω και παρεξηγήσεις. Απορεί ο φίλος και λέει πριν το Facebook λέει και τις ομάδες των Δαλαγών, απορώ πως συμπληρώναμε τα άλμπουμ. Να σου πω εγώ πως τα συμπληρώνω, αδερφέ. Πήγαινα.
0: Με τη γειτονιά.
1: Ακριβώς, με τους φίλους, με τους συμπαθείς και τα λοιπά, και ο ένας άλλαζε με τον άλλον.
0: Με
1: γιατί
0: τη
1: τότε.
0: Ήτανε γειτονιά.
1: Μπράβο, υπήρχε φυσική παρουσία κάθε απόγευμα.
0: Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το Σάββατο, ρε παιδί μου, να βιώσουμε μια μικρή γειτονιά. Κάθε. Δηλαδή αυτοί που μαζεύουν να έρθουν εκεί να πούνε να εμένα αυτά περισσεύουν, ρε παιδιά. Τι έχει εσύ, τι έχει ο άλλο, τι αυτό και να γίνει ένα νταλαβεράκι.
1: Γιατί μάλλον είσαι πιτσίρικα.
0: Εντάξει, θα πιούμε και τι μπύρε μα.
1: Okay. Θέλει μια δροσιά, καλοκαίρι. Ναι. Γιατί μάλλον είσαι πιτσίρικα. Τότε δεν υπήρχε ραντεβού στι 7 η ώρα για να
0: όχι, δεν υπήρχε. Ρε, τα πήγαμε στο χέρι.
1: Πέραμε την παραμάσκαλα στην τσέπη. Τα χαρτάκια και πηγαίναμε.
0: Παραμάσκαλα. Μου ήρθε ο τάδε, τον έχω, τον έχει, όχι. Πάρ το να δω.
1: Σου δίνω 10 χαρτάκια για να πάρω τον τάδε.
0: Και αυτό γινόταν. Κυρίως με τους τσιγκούνιδες. Ναι.
1: Εμείς παίζαμε κιόλας. Οπότε.
0: Τα παίζατε σε.
1: Ναι, ρε, σε
0: έλα, δεν έχω παίξει.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν έχω παίξει.
1: Να σου πω. Υπήρχαν πολλών.
0: Τέτοιο δηλαδή ναι, με τα χαρτάκια δεν
1: υπήρχαν
0: έχω
1: παίξει. Υπήρχαν πολλών ειδών παιχνίδια πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω τι κάνω. Το πιο εύκολο και γρήγορο ποιο ήταν. Είχε ένα πάκο τώρα με 100.
0: Και πώς το παίζατε με τα νούμερα.
1: Μπράβο. Ανάποδα γυρισμένα. Μπορεί να παίζαμε τρεις-τέσσερις.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε πόσα ποντάρουμε, 10 χαρτάκια ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα σήκωνε το μεγαλύτερο αριθμό ήταν από κάτω, έπαιρνε ολονών.
0: Σόλο.
1: Οπότε πάταμε κάτι πάνω.
0: Πάπα.
1: Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν είναι political correct αυτό. Τότε το κάναμε.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, είχε μια...
1: είχε μια διαδικασία.
0: Εντάξει. Αφού τα είχατε αλλάξει, κάτσε περίμενα.
1: Ναι, έτσι όπως είχες το πάκο παράδειγμα.
0: Έχω το πάκο. Και έρχομαι
1: και πέρα. Εσύ ένα παράδειγμα είναι έτσι, μπορεί να θες να παίξεις. Γιατί όσο έπαιζες, μετά θα βρίσκεις το σπάνιο, το Χριστόγλου, που εγώ δεν είχα και να τα αλλάξω άλλα. Φρόξω, δεν το Χριστόγλου, δώσ' μου όμως 50, γιατί...
0: Εντάξει,
1: πάω...
0: αυτό το καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Το να τα παίξω όμως πριν τα αλλάξουμε.
1: Ναι, γιατί έτσι θα είχα αγοραστική. Θα είχα πάκο για να.
0: Κάτσε, ρε φιλέ. Παίζουμε. Αλλάζουμε πρώτα. Αλλάζουμε πρώτα. Και το περίσευμά μας, διότι δεν βρήκαμε.
1: Μπράβο, ένα, τα διπλά μας παίζει.
0: Τα διπλά μας θα παίζουμε.
1: Okay. Πας εκεί στην αρχή, βλέπεις εκεί.
0: Αυτό, τι αυτό μπορεί να το καταλάβω. Αλλά να έρθω και να παίξω κατευθείαν.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Υπήρχαν και πιο live. Παίζαμε με. Όποιο το πάει πιο μακριά, αλλά εκεί ήταν ένα και τα λοιπά. Σαν τα βαρούσε, σαν τραπουλόχατα.
0: Σαν τα τσιγκάκια από την πύρα.
1: Από ένα τυχάκι έπεφταν κάτω και όποιο πλάκωνε το άλλο το έπαιρνε και τα λοιπά. Αλλά αυτό ήταν πιο light. Υπήρχε και σου λέω αυτό. Πώς είναι ο παπάς και σου έτσι έκανε πυργάκια. Τώρα τι να λέμε.
0: Ένας
1: να το πεταχτά στον τοίχο λέει. Αυτό είναι το
0: τοίχο. Λέει εδώ που τα λέμε όλοι πάντα περιμέναμε αυτόν που θα τα έκανε βουταρία και θα ορμάγαμε.
1: Να λαμβάνω όμως ορμούσαμε.
0: Έχω τύχει σε τέτοια, έχω τύχει.
1: Να, και πεταχτώ στο νούμερο, στον τοίχο. Με τα νούμερα αυτό που σου είπα και από τον τοίχο, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Υψηλάντης από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Υψηλάντη.
2: Λοιπόν, τώρα που είπατε για τα χαρτάκια, παίζαμε και εμείς με τα χαρτάκια.
0: Ωραία.
2: Και είχαμε, Σταύρο, ένα άλλο παιχνίδι.
0: Για πες.
2: Είχαμε ο κάθε παίκτης, ρε παιδί μου, ένα πάκο.
0: Ναι.
2: Και συνόμασταν απέναντι. Και ρίχναμε το χαρτάκι ανάποδα για να φανεί ο αριθμός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είχα εγώ το χαρτάκι με το 525.
0: Ναι.
2: Για να μου τα πάρει ο αντίπαλος,
0: έπρεπε
2: το δικό του, όχι μεγαλύτερο, το δικό του νούμερο να τελειώνει σε 5, φίλε.
0: Α, το λίγοντα, αυτό δεν το έχω.
1: Εντάξει.
2: Okay. Και γινότανε μάχη. Έφτανε ένα πάκο.
0: Εσείς δεν μαζεύατε πανίδια, φίλε. Είσαστε χαρτόμουτρα, να πούμε.
2: Από μικρή βγαίναμε εσύ.
1: Παιδί μου, υπήρχαν παραγωγές τώρα. Εγώ είπα τις 2-3 έτσι πιο διαδεδομένες, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα που έπεσα εγώ.
2: Καλά, προφανώς μωρέ. Θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι παιχνιδιού. Απλά επειδή το συζητάγατε, λέω κάτσε να το πάρω να το πω και στα παιδιά και όποιος το ακούει και το έχει παίξει μπορεί να το θυμηθεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι τελευταίο.
0: Μισό λεπτό να πω στο Στέλιο από την Κάτσα. Το Σάββατο, 7 η ώρα και μετά, από τις 7 μέχρι τις όσο κρατήσει, η Θηδών 128 στο Περιστέρι. Είναι ένα κιόσκι εκεί. Θα δείτε κόσμο, θα είναι διάφοροι εκεί.
2: Περιστέρι, γειτονιά.
0: Γειτονιά, ναι.
2: Μπάμπη,
0: ναι.
2: Να σου πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Γουστάρω πάρα πολύ να βλέπω Μέση, ρε Μπάμπη. Έλα, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο μόνος είσαι. Ναι, λέω, όποιος το πετάξει πιο μακριά, σας είπα όμως πώς.
0: Με έναν τρόπο.
1: Ναι, βαρότερο το δάχτυλο, το χαρτάκι.
0: Το λεγόμενο καθρεφτάκι, λέει.
1: Και αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, άλλο παιχνίδι. Θα ανακαλύψουμε όλα τα παιχνίδια.
1: Έχω ξυπνήσει μνήμες, άστα να πάνε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, bwin Sport FM 94,6. 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η μεγαλύτερη χασομάρα λοιπόν λέει ήταν ότι όπως άσκησες το φακελάκι να το ανοίξεις, να άσκησες και λίγο πιο μέσα και να έπαιρνε και μπάλα τα χαρτάκια. Εντάξει τώρα εσύ, άμα είσαι πεπειραμένος, δεν το κάνεις αυτό. Κατεβάζεις λίγο τα χαρτάκια και καταλαβαίνεις τώρα που είναι το κενό για να ασκήσεις εκεί σιγά σιγά. Δηλαδή το πολύ πολύ να την πατήσεις μία φορά μέχρι να καταλάβεις ότι όπα, πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός.

0: Το Μαρούσι θα αγωνίζεται πλέον ο Λεωνίδας Κασελάκης, ο 36χρονος φόρβαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Μαρουσίου, ο οποίος τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Καρδίτσα. Άρα για τον επόμενο χρόνο θα είναι κάτοικος ο Μαρουσίου. Ενώ για τον επόμενο χρόνο κάτοικος Κωνσταντινούπολης θα είναι ο Κλάιμπερν, ο οποίος θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Φενέρμπαχτσε, 36 χρονών και αυτός φόρβαρντ.
1: Όχι, θυμόρα 128 δεν έχει εκκλησία, αδερφέ, είναι πιο κάτω η εκκλησία. Δεν θα είναι οι παπάδες στον κόλπο.
0: Να ανάψετε κανένα γερί.
1: Ένας ψηλός χαμός, λέει. Οκ. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σαχλαμάρα που μπορούσε να κάνει με τα χαρτάκια.
0: Το βάλω εγώ πριν. Να σκίσεις, δεν σκίζεις, φίλε, το ξέρεις. Την πάτας μία φορά και μετά βάζεις μυαλό.
1: Εντάξει.

0: Εκτός λοιπόν από την Αμερικανιά του Halftime Show που θα είναι μισή ώρα εδώ, το πρόγραμμα στο ημίχρονο για να τραγουδήσουν εκεί οι καλλιτέχνες.
1: Μισή ώρα θα είναι.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Θα είναι ρε Μαντόνα, Σακίρα, πώς κάνουν στο Super Bowl. Τέτοιο ναι. Θα έχει κόσμο εκεί και.
1: Μισή ώρα διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Ρε είσαι με τα καλά.
0: Εγώ. Λοιπόν.
1: Τι τραβά.
0: Και άντε για το θεάτη, πες να θα δει και κάτι. Τους παίχτες που μισή ώρα θα κάνουν δεν θα τους σκέφτεται κανείς. Τόσο να γίνεται. Λοιπόν. The show must go on. Άλλη πρωτοπορία Αμερικανία.
1: Δεν το κάνουν πιο νωρίς.
0: Σε μένα τι τα λες. Αφού έτσι είναι το. Στην Αμερική έτσι έχουν συνηθίσει.
1: Εσύ, κολλητό σου είναι ο Ιφαντίνο.
0: Έχουμε χαθεί τώρα τελευταία. Δεν είναι. Τα έχουμε σπάσει. Έχουμε κι άλλη πρωτοτυπία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι στο NBA παράδειγμα δεν παίζει δάχτυλο.
1: Δηλαδή θα έχουμε δύο κουλιμπρέι, πώς τα λένε αυτά, ναι. Και μισή ώρα το έως το ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει στις 10 και θα πάμε στις 3 για να τελειώσει.
0: Μια χαρά, θα γεμίσει το βράδυ σου. Λοιπόν, εκτός από αυτή την Αμερικανιά, έχουμε κι άλλη Αμερικανιά όμως.
1: Ναι.
0: Τι δίνουν στους πρωταθλητές του NBA.
1: Δαχτυλίδια.
0: Ναι, δαχτυλίδια θα πάρουν και οι νικητές του Μουντιάλ, οι παίκτες.
1: Τι τράβο.
0: Χρυσό παρακαλώ, έτσι. Όχι. Όχι τίποτα. Φω.
1: Χρυσό δαχτυλίδι, βάστε. Okay. Πάμε, θα παρακαλώ.
0: Θα έχει πάνω και το κατητή του, φαντάζομαι. Δεν θα είναι.
1: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Για χαρά.
2: Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, έχω τελευταία φορά που πήρα τηλέφωνο ήταν όταν είχε πάθει την επέμβαση ο Σταύρος.
1: Ναι, το πόδι.
2: Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ μια τραυματική εμπειρία δική μου με τα χαρτάκια.
1: Για πες ρε φίλε.
2: Μένω Περιστέρι, Τζο Κέννεντι.
1: Ναι.
2: Της Ειρήκος. Τώρα δεν υπήρχε καν το κλειστό.
1: Ναι.
2: Υπήρχε πέρα που ήταν το κήπο, ήταν μια αλάνα.
1: Αλάνα, ναι. Την έχω προλάβει, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και υπήρχαν τότε δύο εταιρείες. Ήταν η Πανίνη.
1: Ναι.
2: Ήταν και η Καρουζέλ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Η Καρουζέλ είχε και το βιβλιαράκι που όταν το συμπλήρωνε στο πάντων σου έλεγε ξέρω εγώ θα πάρεις και ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη να σε διακόψω λίγο.
2: Ορίστε.
0: Όντως το κάνανε τότε. Και λέω ποιος χαζός θα δίνω το άλμπουμ για να πάρει δώρο μία μπάρα και
1: τα λοιπά. Θα του δίνεις το άλμπουμ.
2: Του έδινες το άλμπουμ αλλά πάντα, ναι. Πάντα βάζαμε αυτά που περισσεύανε στο άλμπουμ. Εκτός από ένα το οποίο ήταν το σπάνιο χαρτάκι. Στην εποχή τη δική μου το σπάνιο χαρτάκι ήταν ο Νέτο Γκουερίνο.
1: Ο Γκουερίνο.
0: Ήταν 4-5 χαρτάκια σπάνια σε κάθε άλμπουμ, ναι.
2: Με τα πολλά το συμπληρώνω. Πω, πιτσιρίκος τώρα, εγώ πήρα μια χαρά, έγραφα από κάτω δώρο μπάλα του μπάσκετ.
0: Ναι, έπαιρνε δώρο μια μπάλα, το θυμάμαι κι εγώ, ναι.
2: Φεύγω και πάω στο διαόλου τον κόλο που ήταν τέλος πάντων η αποθήκη.
0: Ναι.
2: Και μου δίνουν μια μπάλα πλαστική.
0: Νερό μπάλα,
1: της
0: ναι.
1: Πλάκας,
2: ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι πιτσιρίκος, εγώ δεν με νοιάζε κιόλας, χαρά, τουκουτούκου, έπαιζα μπάλα στον δρόμο, γύρναγα, βρίσκω ένα πιτσιρίκο, φίλο μου, ο οποίος έμενε απέναντι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, έχω τον Κουερίνο.
2: Και του λέω, κοίτα φιλαράκο, τι πήρα. Δεν του είπα φιλαράκο, του είπα την άλλη λέξη.
0: Ναι, ναι, ναι, okay. Ναι.
2: Ο οποίος όμως έχει βγάλει το σκύλο βόλτα.
1: Ναι.
2: Και όπως παίζω εγώ με την μπάλα, του φεύγει ο σκύλος.
1: Σου άρπαξε την μπάλα.
2: Πάρεπαξε την μπάλα και την έσκασε. Μιλάμε τώρα για πανηγύρι μεγάλο, έτσι.
0: Γενικά τότε υπήρχε αυτή η συνήθεια σου να κερδίσει, γιατί καλά έχει ένα σκοπό να το συμπληρώσει. Δεν το είχαμε για να το κρατήσουμε στα αρχεία μα. Δεν μέσα ήταν μέχρι εκεί.
2: Ναι, το δίναμε, ρε.
0: Είχε ένα στόχο, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Πάντα ήθελα να κρατήσω. Εγώ έχω το 86 και μου λείπει ο Μπατιστόν τη Γαλλία μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ή όπω είσαι ο Μπατιστόν, νομίζω ο Μπατιστόν.
1: Τα έχω σχεδόν όλα.
0: Και εγώ
2: από το έχω και εγώ ακόμα.
0: Εμένα ήταν το πρώτο μου εκείνο.
2: Περιθώ να σου πω βέβαια ότι το φιλαράκι μου για μια εβδομάδα έτρωγε καρπαζές.
0: Εντάξει. Λογικό, αλλά δεν φταίει. Τι να κάνω. Κακή στιγμή. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Για χαρά.
0: Άμα λέει πάει παράταση ο τελικός, θα ξαναβγούν οι τραγουδιάρες. Όχι, αλλά. Δηλαδή δεν λέμε τώρα τη Μαντόνα και την Ισαγία τραγουδιάρα.
1: Τραγουδιάρες είναι μόνο, εντάξει. Παρακαλώ.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Όλα καλά.
3: Εγώ πάντως πήρα την δερμάτινη από το περίπτερο. Την είχε έτοιμη.
1: Α,
3: όταν τα συμπλήρωσα. Καλή ήταν. Μια χαρά ήταν. Κράτησε.
0: Δεν βρέθηκες με φίλο σου με σκύλο.
3: Ναι, ήταν καλή. Διάσπασε δύο τζάμια στη γειτονιά. Μια χαρά. Εντάξει. Έκανα το έργο της. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει. Το είχα πει νομίζω και προχτές σας είχα πάρει μια μέρα πριν τον αγώνα ή την ημέρα του αγώνα ότι κάποιοι παίζουν ποδόσφαιρο και κάποιοι παίζουν μπάλα.
1: Ναι.
3: και παίζουν και μπάλα όταν και η μπάλα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να εξηγήσουν τι έγινε εκεί και αυτοί οι προπονητές, στέλνει οι παίκτες. Όταν οι άλλοι ορμάνε σαν τα σκυλιά, όταν καίει και η μπάλα, σαν τα σκυλιά από 15 μέρες εκεί και αυτοί οι προπονητές, στέλνει οι παίκτες. Όταν οι άλλοι ορμάνε σαν τα σκυλιά, όταν καίει και η μπάλα, σαν τα σκυλιά

0: Μα ήταν σκασμένοι ρε μπάκι με τον Πάσο στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν σκασμένοι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάνανε υπερπροσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Και τότε εμφανίστηκε πάλι ο Κοντός, ο οποίος μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά αυτά που κάνει στις ασίστ.
2: Μα σε κάθε γέμισμά του, με φορτωμένη από αμυντικούς περιοχή των Άγγλων, έβγει συμπαίχτη.
0: Ναι. Εχθές έκανε μια ώρα ανάλυση στο Fight Club, ειδικά στη δεύτερη ασίστ του 2-1, που τη φέρνει στο αριστερό και πάνε δύο επάνω του και έχουν στάσει, λέει, σώματος στο αριστερό πόδι. Και η άμυνα το ίδιο. Και αυτός τι κάνει ο Μπάγκας.
1: Πάει
0: κάνει
1: δεξιά.
0: Απρόβλεπτο.
1: Πάει δεξιά
0: και μένει ο άλλος μόνος του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά κάνει ο τύπος, να πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, την Κυριακή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν παίζουν ρόλο τα στατιστικά, δεν έχουν χάσει οι άλλοι ποτέ, λέει. Έχουν σερή νίκες. Η Ισπανία,
1: Δεν έχουν ήττα.
0: Και ξέρεις κάπου τη στατιστική. Και δεν μπορεί να τα δέντια παιδιά να παίζουν την μπαλάρα. Παίζουν μπαλάρα τώρα, έτσι. Οι φαβοροί είναι αυτοί. Παίζουν μπαλάρα, έτσι. Δεν ξέρω κάτι καλά φορά. Εντάξει, και εμείς έχουμε παίξει μπάλα. Βέζαμε παιχνίδια, τα παίρναμε σερή και μετά, ας πούμε.
1: Είναι μια ομάδα-ομάδα οι Ισπανοί που βέβαια δεν έχουν μέση.
0: Δεν έχουν μέση. Έχουν ένα ταλέντο από πιτσιρικάδες και μεγάλο ταλέντο και στους άλλους παίκτες κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι η άλλη φάση. Είναι το παλιό ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που υπάρχει ακόμα αυτό το ποδόσφαιρο που δεν το έχουν φάει οι τεχνοκράτες του ποδοσφαίρου που όταν κάνεις τα τεστ σου λένε πόσο έχεις στα 100 μέτρα και αυτά κτλ. Παλιά λέγει ο Αλέφαντος, εμείς λέει το δοκιμάζαμε αν έκανε ποδαράκια ή έκανε τέτοια, να πούμε. Τώρα εδώ πέρα σου λένε άλλα κολπάκια αυτά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Χαίρομαι που ακόμα αυτό ακόμα υπάρχει, είναι ζωντανό. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν φτάσει στην πηγή. Ένας αγώνας είναι, ή ο ένας ή ο άλλος. Τώρα από εκεί και πέρα...
2: Ας το απολαύσουμε.
0: Εντάξει, θέλω να κρατώ και εγώ προσωπικά που είμαι πολύ μεγάλος φαν του και της Μπαρσελόνα και τον έχω δει και από κοντά σε άπειρα παιχνίδια τον Μπαγκάς. Εάν το πάρει, μάλλον θα πάρει και το Χρυσό Αυγό, έτσι, μάλλον.
2: Θα δηλαδή, δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ο καλεσμένος μας ήρθε, όσο κι αν εσύ αμφέβαλες γι' αυτό.

0: κύριος Γιάννης με τα δώρα του που ήρθε και μας έφερε και ένα πανίνι με, πώς το λένε,
1: με κάρτες.
0: Με κάρτες, τα stickers. Το οποίο όμως
1: δεν τα ξέρω αυτά, δηλαδή.
0: Δεν μπορούμε να το δώσουμε σήμερα, θα το δώσουμε τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
2: Θα έχει τελειώσει και το Μουντιάλ, αλλά λόγος όποιος θα έχει καλή εικόνα, καλές μνήμες, θα επιθυμεί περισσότερο.
0: Αλλά κυρίως έφερε διάφορα.
1: Αυτά που έπρεπε. Αυτά.
2: Δεν θα έχουμε αγγίξει ακόμα, για να ξέρετε. Αν αργήσουμε μετά το break των 3, θα καταλάβετε τον λόγο.
0: Τα
1: έχω βγάλει φωτογραφία πάντως.
2: Σε πιστεύουμε.
0: Εγώ τα άνοιξα για να φάνε τα παιδιά, γιατί άμα βγεις εσύ δεν θα προλάβουν.
2: Εντάξει, ντροπή. Γιάννη, είδες πόσο κύριος ήμουνα. Τα έχεις φέρει, τα έχουμε αφήσει για τα παιδιά και δεν έχω αγγίξει.
1: Σωστό, επιβεβαιώνω.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα.
2: Συγγνώμη, είναι απόλυτος επαγγελματίας. Έχει έρθει εδώ με σημειώσει με τα μπιγετάκια του κτλ.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, θα φάει πολύ ερώτημα τώρα από εδώ.
2: Κάτσε να μας πει πρώτα, μην πέσουμε τα μούτρα, να μας πει λίγο τι κάνει. Έχουμε να βρεθούμε χρόνια να πούμε από κοντά.
1: Χρόνια από κοντά, ναι. Μια χαρά, παιδιά.
2: Πώς έχει πάει το Μουντιάλ?
0: Κυρίως έχουμε να φάμε και
1: έχουμε να φάμε μαζί χρόνια.
2: Συνήθως έτσι βρισκόμαστε. Σου άρεσε το Μουντιάλ, φίλε, που είδες?
1: Κοίταξε, μου άρεσε. Στοιχηματικά δεν μου άρεσε. Αλλά από πλευρά θεάματος, για να αρχίσουμε από τα βασικά, από πλευρά θεάματος είχε.
0: Όσο και αν δεν το πιστεύεις, έχω παίξει 10 πρώτα μάτς χ. Έπιασα τα 5 μου, φαίνεται, ή τα 6. Και έχω παίξει από την αρχή 50 ευρώ στην Ισπανία και 50 ευρώ στην.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Τίποτα άλλο. Δεν έχω παίξει ούτε μάτς μετά.
2: Όχι, ούτε μάτς πήγε να έρθει, να σου πω τώρα. Κόρνερ, αποκρούσεις, δεκάλεπτα.
0: Τώρα μου δίνει ένα σοβαρό ποσό για να φύγω. Αλλά λέω να κάτσω μόνο. Να το.
2: Είσαι σε καλή φάση εσύ. Διότι ή θα πάρεις λεφτά ή θα γουστάσεις με το Μέση.
1: Ναι, ξέρεις να κάνεις.
0: Κοίταξε, είναι το μοναδικό μάτς που δεν έχω κανένα απολύτως άγχος. Διότι υπάρχουν δύο παραμύθια που άμα όποιος και αν το πάρει, υπάρχουν δύο πολύ ωραία παραμύθια. Το ένα παραμύθι είναι του Μέση. Ναι. Δεδομένο κτλ. Άσχετα με αυτό, πιστεύω ότι ο άνθρωπος του Μουντιάλ είναι ο Μέση, άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει. Και από την άλλη μεριά, η ομάδα του Μουντιάλ είναι η Ισπανία.
2: Είναι η καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο παίκτη.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και νομίζω ότι θα έχουμε και η Μέση.
0: Αν καταφέρει και κερδίσει και αυτό. Δηλαδή, αν κερδίσει και την ομάδα. Γιατί μέχρι τώρα κέρδιζε γιατί είχε μεγάλη προσωπικότητα, γιατί ήξερε τι να κάνει μέσα στο γήπεδο, γιατί οδηγούσε την Αργεντινή σε αυτό που ήθελε. Αν καταφέρει και αυτό, νομίζω ότι θα είναι απίστευτο κατόρθωμα.
1: Ξεπερνά το Μαραντόνα.
0: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
2: Αλλά βάσει επιτυχιών, ναι.
0: Δεν μπαίνω όμως. Εγώ δεν μπαίνω.
2: Δηλαδή, η πλάκα είναι.
0: Είναι δύο τεράστιες προσωπικότητες ποδοσφαίρου που μαζί με άλλους. Εγώ δεν τους βάζω όλους παρέα. Δηλαδή και τον Μαραντόνα και τον Ροναλντίνιο και τον Κρόιφ και τον Ζιντάν και άλλους πολλούς. Τον Πελέ, βέβαια. Και άλλους πολλούς. Που είναι ένα. Είναι αυτοί που μας κάνανε πάρα πολλές φορές μαζί με τους δικούς μας εδώ, τους Έλληνες δηλαδή. Που μας κάνανε και αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ λοιπόν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι σπουδαιότερος, ποιος είναι εκείνος. Γιατί ο καθένας έχει μια τεράστια.
2: Και άλλες εποχές, άλλα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Τώρα το συνειδητοποιώ ότι σε περίπτωση που το πάρει ο Μέση, ξεπερνάει στεγνά έτσι σε επιτυχίες, σε ρεκόρ κτλ. Το Μαραντόνα, σε περίπτωση που δεν το πάρει, είναι τάλε κουάλε η ίδια ιστορία. Πήρε δηλαδή το ένα και στο αμέσως επόμενο παγκόσμιο κύπελλο πάει τελικό όπως και ο Μαραντόνα και το χάσει το τελικό.
1: Ναι, και αυτό θα γίνει. Βέβαια.
2: Όπως έγινε το 86 και το 90 με την Αργεντινή.
1: Για εμάς που έχουμε ζήσει το Μαραντόνα, γιατί για τις γενιές που δεν τον έχουν ζήσει, νομίζω ότι το Μέση ήδη είναι. Λογικό κιόλας έτσι.
2: Και να πούμε και κάτι που επίσης, όπως λες τώρα για αυτούς που δεν έχουν ζήσει το Μαραντόνα. Επίσης η Αργεντινή το 86 που το πήρε και το 90 ουσιαστικά είχε έναν Μαραντόνα. Δηλαδή. Δεν ήταν πάλι η ομαδάρα που είχε 15. Είχε 2-3 παίκτες δίπλα του, αλλά μέχρι εκεί.
0: Είναι αυτό το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, που παίζουν αυτοί στην Λατινική Αμερική. Και εγώ βάζω και τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντινούς και τους Παραγουάνους, Ουρουγάνους, τους Μεξικάνους.
1: Κεντρική Βόρεια
2: Αμερική. Άλλο πάθος, άλλη δυναμική.
0: Είναι άλλο πράγμα. Είναι το παλιό ακόμα ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Και ίσως τώρα, δεν ξέρω που θα ακούσει αυτό, ίσως να πονάνε και περισσότερο λίγο το εθνόσημο. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πατριώτες.
2: Ναι, είναι πατριώτες. Είναι λίγο πιο, νιώθουν πιο μεγάλη τιμή και.
1: Ακριβώς, να παίζουν για τη φορέλα
2: της ομάδας, της εθνικής τους. για τον φίλο που μας έστειλε και χθες το μήνυμα που λέει μέχρι τα 30 του χωρίς επιστήμη, λέει και κάτι στα πήρε ο Πελέ. Το χωρίς επιστήμη όμως ισχύει και για τους αντιπάλους. Δηλαδή, ναι, μεν τότε δεν ήταν όλοι τόσο γυμνασμένοι με βοηθήματα και. Αλλά γι' αυτό το λόγο και ήταν πολύ πιο αργοί και αμυντικοί. Είχαν λιγότερο αλματώδεις, λιγότερο γρήγοροι. Δηλαδή, είναι άλλες οι συνθήκες και για τους μεν και για τους δε. Δεν είναι μόνο για τον Πελέ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει σύγκριση. Εγώ λοιπόν, σε αυτό που έλεγες για το πόσο θεαματικό ήταν, θεωρώ ότι δεν έχουμε δει ένα ιδιαίτερα θεαματικό μοντιάλ. Τι όμως κρατάω.
1: Αμφίροπο.
2: Μπράβο. Ότι πολλά παιχνίδια κρίθηκαν από το 85 και μετά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μας κρατούσαν τα μάτς μέχρι το τέλος.
0: Ρε φίλε, σε γενικές γραμμές είναι καλό μοντιάλ. Mm-hmm. Έτσι. Απλά ήταν μεγάλο.
1: Μας κούρασε.
0: Μας κούρασε γιατί ήταν πολλές οι ομάδες.
2: Ήταν και οι ώρες. Εγώ παράδειγμα την Τουρκία που έπαιζε συνέχεια ξημερώματα, δεν την έχω δει. Εννοώ σε ολόκληρο παιχνίδι. Έπειτα έρθει η Τουρκία και τα τρία της να είναι 5 ώρα το πρωί.
1: Έτσι κι αλλιώς στη μνήμη όλων μένουν τα νοκάουτ και μετά. Πόσο δε τώρα που ήταν 104 παιχνίδια. Δηλαδή για να θυμάσαι μάτς σε όμιλο πρέπει να είναι κάτι.
0: Κάτι πολύ
2: να είναι 5-5.
0: Κάτι special.
2: Ή 5-5 να έχει βάλει 3 γκολ.
0: Special δεν είδαμε σε όμιλο. Κάτι πολύ δυνατό.
2: Εντάξει, βέβαια είδαμε τους παίκτες της Άρσεναλ να προλάβουν. Έτσι να τα λέμε
1: για αυτά. Ναι, το Μερίνο που το βάζει. Έχει περάσει 2 γύρους στην Ισπανία ο Μερίνο.
2: Α, μόλις το τώρα.
0: Πώς βλέπεις, Τζόνι.
1: Σούπερ, παιδιά. Μαλώνω στα φόρουμ εκεί των οπαδών της Άρσεναλ. Πιστεύω ότι είμαι πολύ κοντά. Πιστεύω ότι και τον Τροσάρ θα αντικαταστήσει και τον Μαρτινέλη θα καταπιεί αν μείνει ο Μαρτινέλη. Μπορεί να ακουστεί κάπως, εγώ τον θεωρώ τον πληρέστερο Έλληνα διεθνή.
0: Ρε φίλε, είναι πολύ σοβαρός
1: και τα έχει. Πάρα όλα, έχει σοβαρός. Όλο το πακέτο,
0: ναι. Γρήγορος είναι, το γκολ το έχει, την ατομική ενέργεια την έχει, είναι,
1: την
0: και είναι
1: την
0: πάρα
1: έχει.
0: Πολύ σοβαρός, έχει δουλέψει πάρα πολύ.
2: Γυρίζει πίσω, βοηθάει.
0: Ναι, δεν
2: αρκάρι,
0: είναι.
2: Δηλαδή, είναι. Απλά δεν το ξέρουμε όλα πολύ στην Αγγλία. Προφανώς γιατί που λες τα φόρουμ ότι μαλώνεις.
1: Εντάξει, δεν και Έλληνας δεν έχουν και την καλύτερη εικόνα, ας πούμε.
2: Είναι Έλληνας, δεν τον έχουν δει.
1: Δεν είναι εμπορική μεταγραφή. Δεν είναι εμπορική μεταγραφή.
0: Είναι και λίγο σνόμπ. Αλλά από πού πηγάζει, ρε φίλε, η σνομπίλα τους. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα.
2: Δεν έχουν εικόνα.
0: Για να δούμε καλό Άγγλο ποδοσφαιριστή, πρέπει να τρέχουμε δεξιά και αριστερά δηλαδή.
1: Και όσο γράφουν οι αποτυχίες, τόσο ανεβαίνει και το τουπέ τους.
0: Ναι. Okay.
2: Εντάξει, τώρα στις ομάδες λέει, παίρνω ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Απλά ξαναλέω, είναι Έλληνας, δεν τον έχουν δει, δεν έπαιζε μεγάλο πρωτάθλημα για να έχουν παραστάσεις. Φαντάζομαι δεν έχουν παρακολουθεί και περισσότεροι ούτε καν την Πρίζ, ούτε το γαλλικό πρωτάθλημα. Οπότε δεν έχουν
1: σαφή, νούμερά του,
2: δεν έχουν σαφή εικόνα. Ναι.
1: Τα νούμερα του είναι 22 γκολ, 29 assists σε 52 μάτς, είναι νούμερα ακόμα και για Βέλγικο.
2: Καλά, εννοείται.
1: Και είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει και ο Μαυροπάνος. Δηλαδή να είναι πάλι δύο οι Έλληνες.
2: Ναι.
1: Ναι. Γιατί είχαμε την τελευταία εξέλιξη με τον τραυματισμό του Σαλιμπά, 5 μήνες έξω. Θα πάρει τον Λακρουά της Crystal Palace και μπορεί να πάρει και τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, αυτό ήταν το δίλεπτο για την Άρσεναλ.
2: Μια χαρά. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρυσι, νομίζω ότι ο μόνος που διασώθηκε.
1: Πήγε να την κρατήσει μόνος.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, πάμε σε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Καρατζαφέρη να πούμε και πιο αναλυτικά πράγματα για το τελικό. Μια ζωή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-2-4-4-5 τηλέφωνα για πάσα χρήση. Γιάννης Καρατζαφέρης στην παρέα μας. Εξού και το έρωτα είναι ο Γιάννης που έχει διάλεξει ο Νέαρχος.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστώ, Νέαρχε.
3: Να είστε καλά.
1: Έχει σήμερα τίποτα?
0: Τι να έχει σήμερα?
2: Τι να έχει σήμερα?
0: Τι είπα?
1: Εκτός από...
2: Έχει τα καλά.
1: Έχει καμιά μπάλα.
2: Έχει τα καλά, έχει τα καλά. Νορβηγίες.
0: Ναι, δεν έχω κοιτάξει καθόλου. Αυτή την περίοδο δεν έπαιζα.
2: Και MLS. Δεν περιμένανε καν να τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Είναι δυνατόν τώρα. Να ρεξάει το Μουντιάλ στη χώρα σου και να κάνει το πρωτάθλημα.
2: Δεν του βγαίνει, προφανώς. Ναι, ναι, είχε δύο ματσάκια, τρία χθες. Πρώτο κουβά 0-0. Το πρώτο over που δεν έγινε.
1: Ωραίο.
2: Εντάξει.
0: Με πόνο ψυχή στον Γιάννη.
1: Δηλαδή παίζει και Ίντερ Μαϊάμι του Μέση τώρα.
2: Χθες όχι πάντως, αλλά κάποια στιγμή θα μπουν.
1: Μάλιστα.
2: Όλοι.
1: Δηλαδή αυτός δεν θα σταματήσει, θα πάει μετά το.
0: Θα πάει
1: σίγουρα,
0: μια άδεια, σίγουρα, ρε φίλε.
2: Νομίζω ότι είναι οι τρεις εβδομάδες είναι δεδομένες.
0: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Εδώ και στη χώρα μας, εάν έχεις πάνω από τρεις διεθνείς, δικαίως να πας αναβολή στο παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι η Μαϊάμι δεν θα παίξει τώρα για δύο μάτσες, γιατί τις βλέπουν κάμποση.
2: Και είναι και κάμποσα λεφτάκια, έτσι. Δηλαδή η αποζημίωση που δίνει η FIFA είναι 5.000 δολάρια την ημέρα για κάθε διεθνή.
0: Α, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύονται.
2: Μαζεύονται.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Εδώ ο φίλος βλέπει χίλες στο τελικό.
2: Εντάξει.
0: Όλα ανοιχτά είναι τώρα. Να σου παίξουμε τώρα φορτίδες
1: και να παίξουμε τώρα στον τελικό.
0: Δεν είναι θέμα έμπνευσης. Βέβαια, εδώ ο Γιάννης έχει φέρει και τρεις σελίδες να πούμε.
2: Όχι, εντάξει, θα σου πω ότι να αρχίσουμε με κάτι άλλο. Είδα σε κάποιες στοιχηματικές πλατφόρμες στην κατηγορία με τον πρώτο παίκτη με τις περισσότερες assist. Έτσι, ο Λίσε έχει νομίζω 5 και προσφέρεται στο 1-15.
0: Ναι.
2: Ο Μέση που είναι δεύτερος και έχει μία λιγότερη προσφέρεται στο 7,5. Και αναρωτιέμαι τώρα το εξής. Έχουν και οι δύο από ένα παιχνίδι να παίξουν. Οι Γάλλοι μικρό τελικό που ένα rotation νομίζω θα γίνει δεδομένα.
0: Mm-hmm.
2: Και να το πω και λίγο παρακάτω, επειδή ο Τσερκί έχει παίξει 85 λεπτά, θεωρώ ότι ο Ντεσάν μπορεί να το ξεκινήσει, ίσως και αντί του Ολίσε. Ο Μέση θεωρώ ότι μία ασίστ στον τελικό θα την κάνει. Οπότε γιατί όχι, βέβαια να πούμε ότι αν έχουν
0: μαζί,
2: ναι, αν έχουν μαζί τις ίδιες, επειδή δεν είναι επίσημο έπαθλο από την FIFA, είναι τι ορίζει κάθε στοιχηματική πλατφόρμα.
1: Είσαι 4 στα 4, μας το λέει ο Μάριος Πολίτης.
2: Θάχα, είναι τόσες πολλές οι προβλέψεις και τόσες οι εκπομπές που έχω χάσει για να το λέει το παιδί.
0: Λοιπόν, οπότε να αξίζει τον κόπο για τις ασίστ που λες στο Μέση.
2: Ναι, δεν θα κάνει μία στον τελικό τουλάχιστον. Κάνει, δηλαδή έχει στα knockout έχει ή goal ή assist ή goal και assist σε κάθε παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και συνήθως όταν, επειδή είναι ευφιέστατος, όταν σε ρωτήσει το πράγμα και σου λέει πέφτουν όλοι πάνω μου, οπότε δεν μπορώ να μπουκάρω μέσα να κάνω τελική, θα βγαίνει και σου λέει να δημιουργήσω, όπως έκανε και με την Αγγλία, που έβλεπε ότι δεν μπορούσε να φτάσει σε τέτοιο σημείο για να τελειώσει αυτό στη φάση, τραβήχθηκε.
2: Και με το δεξί και τις δύο.
0: Μπράβο, τις έστελνε συστημένες. Νομίζω ακριβώς επειδή τις είχαν με το δεξί, δεν ήταν χάμος ο αλμοστή και τα μαρκαρίσματα πάνω και σε αυτόν και στους συμπαίκτες του. Ωραία, αυτό ήταν όντως ωραίο στοιχείο.
2: Ναι, έτσι λίγο αυτό έψαξα και βρήκα, σαν ειδικό στοίχημα. Τώρα, αν πάμε σε τελικό, όπως είπες πριν, Σταύρο, έχει πολλά και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Αν το πάρει η Ισπανία, θα επαναλάβει αυτό που είχε κάνει το 2010 και αντίστοιχα το 2008, δηλαδή να πάρει Euro και Mundial στα καπάκια. Αν το πάρει η Αργεντινή, θα έχει δύο σερί Mundial, κάτι που έχει να κάνει, τελευταία φορά το έχει κάνει η Βραζιλία το 58 με το 62, με το 62 και προπολεμικά η Ιταλία. Θα είναι η τρίτη εθνική ομάδα.
0: Το 34 και το 38. Νομίζω. Προσπαθώ να θυμηθώ ακριβώς τι διάβασα, ότι είναι ή η πρώτη φορά ή η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, ξέρω εγώ, που παίζει τελικό παγκοσμίου η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
2: Δεν το έχω.
0: Λοιπόν, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, διότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σπάνιο, ρε παιδί μου. Σαν,
2: Εγώ διάβασα ένα πρώτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ δύο πρωταθλητών Υπήρου. Ναι. Μπορεί να είναι το αυτό. Συγκεκριμένο ζευγάρι. Ναι, να είναι δηλαδή.
0: Αυτό λέω ότι είναι πρωταθλητή Λατινική Αμερική και πρωταθλητή Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω αν είναι για πρώτη φορά ή πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
2: Mm. Θα έλεγα και πρώτη φορά.
0: Ναι, αν είναι, θα μιλάμε τώρα για πάρα πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, παίζει σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα που όλα είναι αφήρωπα με το συνέστημα, με προαίσθημα, με έμπνευση, με βάση στατιστικής απεικόνησης που είναι μπροστά σου.
2: Κοίταξε, πώς το βλέπεις. Αν το πάρει η Αργεντινή, νομίζω ότι θα είναι ένα σούπερ script, ας πούμε, σενάριο για να γίνει ντοκιμαντέρ με όλες αυτές τις ανατροπές που έχει πετύχει για να φτάσει μέχρι εδώ. Είναι αυτό που είπε ο Μπάπης στο ξεκίνημα, ότι είναι ο Μέση απέναντι στην καλύτερη εθνική ομάδα που μπορεί να μην έχει τον πολύ μεγάλο στάρ, γιατί και ο Γιαμάλ, η αλήθεια είναι άλλα περιμέναμε, άλλα δεν βλέπουμε, αλλά είναι ομάδα με όλες τις, με όλες τα γράμματα κεφαλαία. Εντάξει, λίγο πιο πολύ Ισπανία, θα έλεγα, δεν αποκλείω μια ισοπαλία. Το σημαντικό για τους Ισπανούς είναι ότι απέναντι στους Γάλλους τους ανάγκασαν να έχουν ένα πολύ φτωχό ποσοστό αναμενόμενων τερμάτων στο 0,31, που είναι ο μέσος όρος που είχαν όλοι οι αντίπαλοι της Ισπανίας σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τρώει δύσκολα γκολ, αλλά δύσκολα τις κάνουν και ευκαιρίες.
0: Ισχύει, το έχουμε δει αυτό. Και αυτός είναι και ένας λόγος που φοβάμαι για το πόσο θεαματικό τελικό θα δούμε.
2: Ναι, εντάξει, τακτικά μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον από ότι το θέαμα. Νομίζω ότι σίγουρα θα ντουμπλάρουν το Μέση, σίγουρα θα επιδιώξουν οι Ισπανοί να έχουν την κατοχή της μπάλας και σίγουρα θα πιέσουν και ψηλά. Οι Ισπανοί, λέγαμε και στις προάλλες, εκτός από το εντυπωσιακό ποσοστό της κατοχής της μπάλας, έχουν στα υπέρ τους και ότι είναι η πρώτη ομάδα στην ανάκτηση της μπάλας όταν τη χάσουν.
0: Άμεσα. Οπότε δεν αφήνουν τον άλλον ούτε να βγει στην αντεπίθεση.
2: Ναι. Βέβαια, απέναντι υπάρχει ο Μέση, έτσι.
0: Και όχι μόνο ο Μέση, υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά που δαγκώνουν.
2: Δαγκώνουν.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούν να δημιουργήσουν με την ευκολία που δημιουργεί ο Μέση, αλλά όπως λες τώρα, για να μην αφήσουν τους Ισπανούς να κυκλοφορούν άνετα την μπάλα και χαλάρα και να δημιουργούν, υπάρχει το αντίδοτο. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε. Trendy.

0: Big Win Sport FM 94,6. Έχουμε και καλεσμένο τον Γιάννη Καραζαφέρη, αλλά ήρθε και ο φίλος μας, ο γιατρός, να μας κοιτάξει, γιατί έχει μια εβδομάδα να μας δει. Και γιατρέ, πώς μας κόβεις? Το μικρόφωνο είναι εκεί, ναι.
1: Δεν παίζεστε.
0: Είμαστε καλά.
1: Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και ο Σταύρος
0: λίγο καλύτερα, γιατί τρώει όλο το φαΐ.
2: Είμαι και δυνατός να μην κάνω.
3: Όχι, μου είπε ότι κάτι θα κάνει.
2: Ναι.
0: Τι κάνει.
3: Το μειώσει.
2: Τρώει το.
0: Δεν βλέπεις εδώ έξω. Από το μειωμένο τρώει.
2: Λοιπόν, ισχύει αυτό που σας έλεγα, ότι είναι πρώτη φορά που στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου αναμετρώνται η ενεργεία. Πρωταθλήτρια Ευρώπης με την ενεργεία, τέλος πάντων την τελευταία πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής.
0: Και την τελευταία του.
2: Ναι, και έχει πάει και το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κάναμε κουβέντα για το Ισπανία-Αργεντινή. Επίσης, πρέπει να δώσουμε και λίγο και τα φώτα μας και την προσοχή μας και στο Ρόδρυ, που μπορεί να μην έχει τη λάμψη του Μέση και τα λοιπά, αλλά επίσης νομίζω ότι είναι ο πλέον. Καθοριστικός και επιδραστικός
0: παίκτης.
2: Όχι μόνο της Ισπανίας, και ίσως και ένας από τους επιδραστικότερους στο Μουντιάλ.
1: 655 πάσες με 93% ποσοστό επιτυχίας και κόντρα στους Γάλλους έτρεξε 12 ακόμα κάτι χιλιόμετρα με 11 κερδισμένες μονομαχίες που ήταν δύο περισσότερες από όλη την Εθνική Γαλλίας.
2: Εντάξει,
1: αλλά είναι αθόρυβος.
2: Τι να πούμε παραπάνω.
0: Είναι
2: αθόρυβος, είναι χαμηλών τόνων, είναι πολύ καλό παιδί, ήπιο παιδί. Καλό παιδί, το λέω να του πάρω μια πάστα. Με τη λογική ότι.
0: Ναι,
2: με τη
0: λογική,
2: με τη λογική παιδί μου ότι δεν θέλει να βγει στα φάρμακα
1: τη δημοσιότητα.
2: Ναι, είναι πολύ ήπιο τόνο, πολύ μετρημένο παιδί. Και νομίζω ότι εάν το πάρει η Ισπανία.
1: Θα πάρει το δεύτερο.
2: Για χρυσή μπάλα που δεν είναι ούτε συνηθισμένο, πόσο μάλλον για μια. Τέτοιου τύπου ποδοσφαιρική περσόνα.
0: Εγώ, άσχετα με το ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα, επιμένω ότι το Μουντιάλ είναι του Μέση. Δηλαδή, είναι το πρόσωπο του Μουντιάλ. Άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει.
1: Πιο επιδραστικός, Μπάμπη, νομίζω, από ότι το 22 στο Κατάρ.
0: Σωστά.
1: Και 4 χρόνια μεγαλύτερος, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και λένε ότι η επιλογή του MLS και της Inter Miami έγινε για να προετοιμαστεί.
2: Με γνώμονα αυτό, να είναι. Σε οικείο περιβάλλον,
0: συμπατολογικά
2: κτλ. Όντως υπάρχει μια λογική. Ή, δεν ξέρω αν ήταν ένα από τα κριτήρια της επιλογής του, πάντως του βγήκε.
0: Πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει ακόμα με το Μαϊάμι?
1: Όσα θέλει, πως θέλει.
2: Κάτσε να σου πω, αλλά.
1: Όσα θέλει.
2: Λοιπόν, κάτσε να δω μέχρι να το βρω. Λοιπόν.
1: Υπάρχει ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία του MLS και ακούγεται έντονα ότι όπως το έκανε και ο Μπέκαμ, θα το κάνει και ο Μέση. Δηλαδή θα την αγοράσει και θα την ανεβάσει.
0: Να.
2: Έχει υπογράψει από ό,τι βλέπω μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 28.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Εκτός αν έχω χάσει κανένα update. Εντάξει. Πραγματικά, αυτό που λέει ο Γιάννης. Όσο θέλει, θα μείνει. Δηλαδή.
0: Αγωνιούν αν ο γιατρός έφερε γλυκά, νομίζω ότι κάτι έφερε.
2: Γιατί, να μεταλλεύει, γιατί δεν αδυνατίζουμε.
0: Κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη. Α, μα κάνει να βγούμε έξω.
2: Εντάξει.
0: Θα βρεθείτε.
1: Αλμυρά, εγώ γλυκά ο γιατρός σου, δεν είχαμε συνοηθεί έτσι.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Δεν πειράζει κάθε τόσο.
0: Μια φορά στο τόσο γίνεται όμω κάτι.
1: Ανάλογα από όταν το τόσο.
0: Κάθε μέρα τόσο.
2: Εγώ είμαι ευγενικός, Γιάννη μου, να προσβάλλω τον κόσμο που μας φέρνει το καθητής του. Λοιπόν, τι θα παίξει τελικό, Μπάμπη?
0: Δεν θα παίξω.
2: Τίποτα.
1: Αφού περιμένει.
2: Και πάλι,
1: Μπάμπη, παίξε μια ισοπαλία.
0: Όχι, δεν θα παίξω.
1: Για να είσαι
0: δεν έπαιξα όλο το Μουντιάλ, έπαιξα με το ξεκίνημα και νομίζω ότι θα το κρατήσω. Δεν θα παίξω. Δεν θα παίξω, όχι. Και δεν έχω και λόγο να παίξω. Τι να παίξω.
2: Καλά, φίλε, μπορεί να έχει μια έμπνευση.
0: Έμπνευση. Δεν έχω έμπνευση, όχι.
2: Αλλά πάμε λίγο τραγουδάκι να τα βρούμε.
0: Τι σ' αρέσει από το Μουντιάλ, γιατρέ?
4: Εγώ έχω την εντύπωση και τη σκέψη, παρότι λέμε τώρα Ισπανία να έχει δεχτεί και γκολ και τέτοια.
0: Ναι.
4: Ότι θα δώσω 60-40 Αργεντινή.
0: Να το πάρει 40. Αργεντινή δηλαδή.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Είναι γιατί το θέλεις ή είναι γιατί έτσι βλέπεις?
4: Όχι, έτσι βλέπω, γιατί βλέπω την Αργεντινή να είναι, παρά τα προβλήματά της αμυντικά ας πούμε,
0: ναι.
4: έχει δύναμη.
0: Έχει δύναμη. Έχει τσαμπουκά, ναι. Έχει θέληση.
4: Έχει μέση.
0: Ναι, έχει και μέση, ναι. Όπως είπα και εγώ εδώ, το ποδόσφαιρο θέλει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι. Ή δεν αφήνει τίποτα στη μέση.
0: Ναι. Και
2: αυτά τα ωραία τα λόγω παίρνουν.

0: Και επειδή δεν έχει έρθει διαβασμένο μόνο ο Γιάννη να πιτάρει κάτω εκείνη προ θεωρίε και τα λεπά που εγώ αυτά δεν τα πω.
1: Τα βαριέσαι.
0: Ναι. Όχι, δεν τα βαριέμαι, σου έχω ξαναπεί. Τι πιστεύω. Κοίταξε, τώρα σε τέτοιου τύπου καταστάσει το ακούω. Δεν μπορώ να το ακούω πού. Εάν ρε παιδί μου παίζει μια μεγάλη ομάδα, με μια ομάδα που συνήθω είναι πολύ χαμηλότερε δυναμικότητε. Ωραία. Παίζει η Άθνα που συνήθω είναι πολύ καλή, ξέρω εγώ, με την Μπρέτφορντ που συνήθω δεν είναι στι top ομάδε.
1: Εντάξει, φέτο ήταν καλή.
0: Ναι, αυτό θα σου πω. Ναι, μετράει προϊστορία ως ένα βαθμό. Εάν φέτος η Arsenal ήταν σαν την Tottenham και η Brentford έκανε την καλύτερη χρονιά της ιστορίας της, τι θα έλεγες, η προϊστορία είναι μαζί με την Tottenham, να σου πω την Tottenham και την Arsenal.
1: Σωστό, όχι, εγώ όταν το παραθέτω αυτό δεν το λέω με μια κατένθεση για το προγνωστικό. Το λέω γιατί γενικά μου αρέσει έτσι από ένα κείμενο, είτε είναι γραπτό είτε λέμε, να μένει και κάτι.
0: Μπράβο. Θα μπορούσα να κρατήσω στοιχεία παρελθοντικά του τύπου. Ότι ρε παιδί μου, μεταξύ τους αυτές οι ομάδες έχουν μεγάλα σκορ, ψηλά σκορ συνήθως. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνω αυτό μια προσέγγιση.
1: Ναι. Αυτό ναι.
0: Εκεί ναι, ή φέτος όλη τη χρονιά η Μπρέτφορντ δεν έχει κρατήσει, ξέρω εγώ, την αιστεία της ανέπαφη, ή είναι τα περισσότερα της παιχνίδια γκολ, over. Αυτό το ακούω. Αλλά το τι είχαμε κάνει πρόπερση και παραπρόπερση και τα λοιπά, συλλογά. Η Τότεναμ δηλαδή, μόλις οι μικρότερες ομάδες υποτίθεται είχε πολύ καλύτερη προϊστορία φέτος, αλλά φέτος δεν βλεπόταν.
1: Δεν βλεπόταν σαν ομάδα. Σε συμπτώσεις πιστεύεις?
0: Ναι. Λοιπόν, πριν μου πει τη συμπτώση, θα σου πω τι έχει γίνει τώρα. Έχεις δει αυτό το ωραίο στατιστικό με την Ίντερ?
1: Με την Ίντερ.
0: Είναι η μόνη ομάδα
1: ναι.
0: Που συνεχίζει να έχει παίκτη με παρουσία σε τελικό από το 82 και μετά. Ήταν η Μπάγερν και η Ίντερ που είχαν πάντα παίκτη, έστω έναν. Και τώρα κρινόταν ουσιαστικά τον ημιτελικό, αν θα έχει η Μπάγερν τον Κέιν και η Ίντερ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Και έτσι έμεινε η μόνη ομάδα που από το 82 δεν υπάρχει. Εντάξει. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι και αυτές τις χρονιές πολλές φορές ήταν η Γερμανία στο τελικό, οπότε αποκλείεται να μην είχε παίκτη της Μπάγερν. Ήταν η Ιταλία σε τελικούς. Θέλω να σου πω ότι okay. Αλλά εδώ ξεχώρισε πλέον και έμεινε μια ομάδα που συνεχίζει από το 82 να έχει παίκτη της σε τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι πολλά αυτά που θα μας πεις. Αν είναι λίγα, να πάμε με τραγουδάκι break και να επιστρέψουμε. Τι θέλεις?
1: Ό,τι θέλεις. Θα σου πω μόνο πάνω σε αυτό που είπες. Ότι το 2026 ο Μουντιάλ που διεξάγεται τώρα αλλά και στο 2010 που το πήρε η Ισπανία και τότε και τώρα στην αποστολή των Φούριας Ρόχας υπήρξαν και υπάρχουν 8 παίκτες της Μπαρτσελόνα που είναι και οι περισσότεροι, νομίζω έχει 8 ή 9 η Ατλέτικο.
0: Η Ατλέτικο νομίζω έχει περισσότερο.
1: Έχει ένα περισσότερο.
0: Νομίζω ότι το πιο αξιοσημείωτο στατιστικό όσον αφορά το ρόστερ της Ισπανίας είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης Ρεάλ. Υπάρχει μόνο Κουκουρέγια που αποκτήθηκε τώρα, δεν έχει φορέσει τη φανέλα της.
1: Ναι, δεν μετράει ως Τσέλσι.
0: Αυτό λέω. Δεν...
1: Λοιπόν, και τα λεφτά που είναι η αποζημίωση που δίνει η FIFA.
0: Η Τσέλσι θα τα πάρει. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και πιστεύουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Go!

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πριν πάμε.
0: Τι, πού να πάμε.
1: Στα στοιχηματικά και στις αναλύσεις του.
0: Πάλι στοιχηματικά τα πάμε. Ρε. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Στοιχηματικά θα πούμε.
1: Έχω φοβερή δήλωση από Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Μην μου πείτε, ποιο είναι το φαινόμενο, το κανονικό, έτσι.
2: Ναι.
1: Που λέει: συνήθως το σώμα σου είναι αυτό που σου υποδηλώνει ότι δεν μπορείς πλέον να αντέξεις τον ίδιο ρυθμό. Πιστεύω πως πλέον το αντιλήφθηκαν και ο Κριστιάνο και ο Νέιμαρ.
0: Ναι.
1: Αυτή η μάχη με το ίδιο στο σώμα δεν είναι πολύ δύσκολο να την είναι πολύ δύσκολο μάλλον να την κερδίσεις. Ο Κριστιάνο είχε μια πολύ μακρά καριέρα, μπορεί να έχει ακόμα, λέει, το επίπεδο για να πέσει σε Σαουδική Αραβία, αλλά το Μουντιάλ είναι άλλο επίπεδο. Θα κατάλαβε και ο ίδιος ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλότερος. Παρά το πάθος, την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την επιθυμία να παίζεις για πάντα, το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει πια. Είναι, λέει, στο χέρι σου να αποφασίσεις πότε θα σταματήσεις. Εγώ γι' αυτό δεν παίζω πλέον ούτε για πλάκα. Γιατί, λέει, το σώμα μου δεν μπορεί να ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ποδοσφαιρικά το μυαλό μου, αναφέρει ο Ρονάλντο, και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει δίκιο, εντάξει, έχει δίκιο.
1: Απλά συνήθως δεν τα λέμε έτσι, είναι τα σκέτα.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Αλλά καλά έκανε και τα είπε, λέω.
0: Ο Ρονάλντο είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, καλά έκανε και τα είπε. Και αν το πάρει. Και είναι και τώρα δύο περιπτώσεις. Αυτή μία είναι ο Κριστιάνο.
0: Νομίζω ότι και ο Μέση κάποια στιγμή μετά από 5-6 χρόνια μπορεί να σταματήσει.
2: 5-6?
0: Ναι.
1: Είναι από και κάθοντας, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι μας αποδεικνύει πως μπορεί να ανταποκριθεί άψογα σε τέτοιο βαθμό.
0: Μου θυμίζει έναν παλιό φίλο και γνωστό, ο οποίος είχε φτάσει 65 χρονών και παίζει μπάλα ακόμα στις Αλάνες, στο Γάλλο και στα τέτοια. Διότι όχι, δεν ήθελε να το βάλει κάτω. Του άρεσε, ρε παιδί μου, και λέει περπατώντας θα το κάνω.
2: Θα το κάνω, ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Okay. Ο Κριστιάνο, νομίζω όμως ότι αν δεν φτάσει τους στόχους που έχει βάλει σε...
0: Κοιτάξτε, ο Κριστιάνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα περπατώντας στο γήπεδο, ενώ ο Μέση μπορεί να κάνει.
2: Ναι,
1: ναι, γιατί ο ένας έχει στηριστεί περισσότερο στα αθλητικά του προσόντα.
0: Ο ένας μπορεί περπατώντας στο γήπεδο να κάνει πράγματα, ο άλλος περπατώντας δεν θα κάνει τίποτα.
1: Αλλά είναι και αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι παράδειγμα θέλει να πετύχει 1000 γκολ, αν δει ότι και στη Σαουδική Αραβία δεν μπορεί, θα πάει στο Πουθενιστάν.
0: Καϊματσακλάν.
1: Ενέρεση. Έτσι μας έχει δείξει ότι σκέφτεται και λειτουργεί.
2: Το στενάχωρο για τον Κριστιάνο είναι τα τελευταία αρκετά χρόνια παίζει μόνο για τα στατιστικά του.
0: Για την Μπάρτσα.
2: Για την Μπάρτσα.
0: Εντάξει, οκ. Ο καθένας, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και σας δίνω το μικρόφωνο.
1: Ο άνθρωπος είναι οικοδεσπότης και φεύγει πίσω, θα ρίξει και αλάτι σιγά σιγά γύρω για να φύγετε.
0: Φίλε, αυτά είναι γνωστά. Εδώ έχω αφήσει 2 ώρες την εκπομπή για να κάνουν εκπομπή οι φίλοι που είχαν έρθει. Δηλαδή τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν τα έχεις μάθει αυτά.
2: Παραχωρεί.
1: Θα μείνω εγώ εδώ, θα μείνω εγώ εδώ.
0: Σου εκχωρώ τη δυνατότητα να τελειώσει την εκπομπή.
1: Οποία τιμή.

0: Γιατρέ, τι ομάδα είσαι γενικώς? Στο Μουντιάλ, τι ομάδα είσαι, να? Έλα κοντά στο μικρόφωνο όμως, να μάθεις να μας τα πεις.
1: Εξαρχής λέτε.
0: Ναι.
1: Πάντα Αργεντινή.
0: Α, έτσι κι αλλιώς. Οπότε δικαιωμένος, φτάσατε μέχρι το τέλος του δρόμου.
2: Έτσι.
0: Γιάννης.
1: Φίνο αλαφίνε λένε στην Ιταλία.
0: Σωστό. Γιάννη, εσύ τι?
2: Εγώ, άκου τώρα, τα λεφτά μου τα έχω ποντάρει στη Γαλλία, αλλά παραδοσιακά είμαι Άγγλος. Οπότε πήκρα και από τη μία, πήκρα και από την άλλη.
0: Είχες ένα τρίμερο.
2: Και επειδή κυκλοφορούν και αυτά τα βίντεο γενικά με τα podcast κλπ. Εντάξει, με έχουν ξεφυλίσει πλέον. Γιατί εντάξει, εκτεθούμε αφού θα κάνουμε τα προγνωστικά μας.
0: Καλά, κάνουμε, εντάξει.
2: Πήγα το πρωί γυμνασίου, μιλάγαν γαλλικά. Μετά μου φέρναν κάτι μπύρες, λέει το μόνο που θα σηκώσετε είναι αυτό. Είχε πλακίτσα έτσι.
0: Δεν είναι κακό, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Να σου πω κάτι. Εγώ που έχω το.
2: Είχαν ανοιχτεί πολύ. Δηλαδή, πολλοί κόσμος περίμενε το Ισπανία-Αργεντινή ως τελικός και έλεγα θα δείτε Ισπανία-Αργεντινή, αλλά θα το δείτε στο μικρό τελικό.
0: Έχω σώσει λίγο την παρτίδα. Την Τρίτη με έχει πιάσει ένα στοιχηματικό αμόκ.
2: Ναι.
0: Παίζω Γαλλία. Τα πάντα όλα Γαλλία.
2: Όλα Γαλλία.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Που.
2: Αλλά είναι μπλε.
0: Από την αρχή δεν του έβλεπα, αλλά μέσα στο Μουντιάλ λέγεται ότι είναι η μοναδική ομάδα που πατούσε τον γκάζι για 20 λεπτά και κάτι έκανε. Ναι. Και κότσανα και πρόκληση Αγγλία. Μαζί και ανέβαλα και μετά.
2: Λοιπόν,
0: εκτός από, ναι. Και κάποια στιγμή, 10 λεπτά πριν αρχίσει το μάτι τη Γαλλία με την Ισπανία, λέω ρε απλά. Παίξε λέω και ένα.
2: Κάτι στην Ισπανία.
0: Έτσι, για το.
2: Ναι,
0: όχι ότι θα ρέφαρα.
2: Ναι.
0: Και το κολλάμε πρόκριση Αργεντινή. Λέω να γίνει το ανάποδο.
2: Α.
0: Και τελικά πήρε λίγο.
2: Εντάξει.
0: Περιορίσαμε τη χασούρα, ρε παιδί μου. Ότι και καλά. Άντε, ναι.
2: Στο Αγγλία-Αργεντινή. Ναι. Να φανταστείς πόσο πλεονέκτης είμαι. Είχα βάλει ένα ειδικό στοίχημα να έχει μια τελική ο Έντζο Φερνάντες. Στο Αγγλία-Αργεντινή. Ναι. Να φανταστείς πόσο πλεονέκτης είμαι. Είχα βάλει ένα ειδικό στοίχημα να έχει μια τελική ο Έντζο

0: Συνετό.
1: Μπράβο, και λέω, θα πάμε το minimum line στα corner, ξέρω εγώ, 4 corner. Λέω, δεν θα κάνει μία τελική ο Μπέλιγχαμ, 2 Kane, 2 μέσα. Τελικές μόνο, όχι στο στόχο, ούτε καν στο στόχο. Και μου λέει ο Τάσος, εγώ δεν έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι να παίζω τελικές. Του λέω για τις αποκρούσεις, δύο κάθε θεματοφύλακα. Λέω τώρα και.
0: Βάλε εκεί, χτίζε.
1: Το πιο χαμηλό σου λέω, έτσι. Δύο αποκρούσεις. Και το αφήνουμε έτσι. Μετά μου λέει για να ανεβάσω, μου λέει απόδοση. Πώ και τώρα πλέον εξαπλέ. Αντί να παίξουμε, λέει, over 4,5 κόρνερ, πώ είναι 4. Να παίξουμε 2 για τον ένα, 2 για τον άλλο.
0: Να τα μοιράσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, που όντω ξέρω εγώ, αντί για 2,50 πήγαινε 2,80 ξέρω η απόδοση. Κάτι κέρδισε. Δεν θυμάμαι εγώ, επειδή έχουμε χαωθεί με όλα τα ειδικά, παίξε δύο τελικέ
0: ομάδε. Okay. Ναι.
1: Με το που γίνεται γκολ-γκολ, σκέφτομαι τον Τάσο και του λέω τουλάχιστον το πιασε.
0: Το ένα.
1: Τάσαρος.
0: Ναι.
1: Έρχομαι την επόμενη μέρα, του πετυχαίνω στο διάδρομο. Του λέω εντάξει, είναι πληρώθηκε. Καλά, μου λέει πλάκα. Ο Μπέλιγχαμ δεν έκανε τελική.
0: Κοκκίνησε.
1: Ο άλλο δεν έκανε μια επέμβαση. Είναι δυνατόν. Λέω εντάξει, έχει δίκιο. Εγώ σε παρέστηνα αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν πήγαν καθόλου τα μάτσα όπως τα βλέπαμε από πριν. Ενώ παικτικά, όχι ως αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε το Γαλλία. Τι ώρα είναι εδώ στη Γαλλία να μην κάνει Γαλλία.
0: Κοίταξε, οι Ισπανοί παιδιά του κουμπόσανε κανονικά. Του περάσαν χειροπέδες του Γάλλου. Το άλλο του Τούχελ, εντάξει, συμφωνώ ότι είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να έχει και αποκλειστικά 100% ευθύνη ο προπονητής.
2: Απόλυτα, ναι.
1: Ναι, διότι εγώ μπορώ να πω ότι πολλές φορές έχουμε δει μια κίνηση προπονητή να μην βγαίνει να λένε τι λάθος έχει κάνει, δεν του κήκει καθόλου. Εδώ δεν είναι μόνο μια λάθος κίνηση. Εδώ είναι όλο λάθος. Είναι λάθος σκεπτικό, λάθος κινήσεις, λάθος αντιδράσεις.
0: Λάθος αλλαγές.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέγαμε και χθες, θα το πούμε γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να ακούει καθημερινά. Εγώ λέω ότι ακόμα και με την απολύτως λαθασμένη λογική που λειτουργήσε, έχει γεμίσει την περιοχή του με ψηλά κορμιά για να διώχνει τα γεμίσματα. Δεν γίνεται σε κάθε γέμισμα να μην απομακρύνεις. Έστω να σε απομακρύνεις σε κόρνερ και να μην μπορείς να κρατήσεις κατοχή και να ξαναδέχεσαι. Σέντρα, κόρνερ, σέντρα, πλάγιο, σέντρα, πλάγιο. Έπαιρναν όλες τις κεφαλιές οι κοντύτεροι Αργεντίνοι.
0: Μα το θέμα είναι ότι και το γκολ που έβαλε ο Έντσο Φερνάντες, που πριν είχε και ένα σουτ που βγάλε ο Πίκφορντ, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε παίκτη τη Αγγλία στα όρια τη μεγάλη περιοχή για να μαρκάρει το σουτ. Ήταν όλοι μέσα.
1: Ακόμα πιο μέσα. Έτρεξε αργοπορημένα μεν ο Μπέλιγχαμ. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιτρέπουμε σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε. Και πώς είμαι...

0: Έχω και ωραία ειδησούλα να σας πω. Καλή μεταγραφή. Mm-hmm. Μπορεί να μην ακουστεί τόσο καλή όσο πιστεύω θα βγει. Mm-hmm. Γύρισε στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Φουρτάδο. Mm-hmm. Και ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο Φουρτάδο, ο οποίος είναι ο Βραζιλιάνος, ήταν στον Παναθηναϊκό Β και στη Λαμία, έφυγε, πήγε στην Κράσνονταρ και στη Σότσι μετά, έκανε καλή χρονιά εκεί και γυρίζει. Ένας παίχτης για τον οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά, δεν τον έχουμε πολύ δει, είναι αλήθεια, αλλά όσοι τον έχουν δει και τον έχουν παρατηρήσει, λένε πολύ ωραία πράγματα γι' αυτόν και να είναι η ευκαιρία να δούμε τελικά τι μπορεί να κάνει, τι ψάρια πιάνει. Mm-hmm.
1: Και να περάσει και πολύ η μπάλα από τα πόδια.
0: Αυτό λέω. Πλέον θα είναι σε μια ομάδα που θα έχει κεντρικό ρόλο, ρε παιδί μου, ναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να κάνουμε και τις κληρώσεις για τις μπάλες από τη Λίγκα Sports. Λοιπόν, γιατρέ, θα βάλω και εσένα στο παιχνίδι. Δύο εσύ και δύο ο Γιάννης θα μου κάνει, γιατί ο Γιάννης μου κάνει συνήθως τις κληρώσεις. Θα σκρολάρω εγώ, θα μου λες να σταματήσω και να δίνω τα δώρα. Να μπω λοιπόν στο Viber του σταθμού και να ξεκινήσω. Πάμε να δώσουμε την μπάλα handball πρώτα. Πες μου stop όποτε θες, γιατρέ.
2: Πώς?
0: Πες με ένα stop κάποια στιγμή για να κάνω την κλήρωση.
2: Δεν το κατάλαβα το stop.
0: Stop, θα μου πεις τώρα. Για να σταματήσω εγώ γιατί.
1: Stop έχουν είναι από πάλι.
2: Άκουσα stop. Ναι.
0: Πες μου, να σταματήσω. Να μετακινώ το ποντίκι.
2: Stop.
0: Είναι ο κύριος Θοδωρής Φάσος που κερδίζει την μπάλα του handball. Θοδωρής Φάσος 805. Πες μου ξανά όποτε θέλεις να σταματήσω.
2: Stop.
0: Ο κύριος Γουέρας, αν διαβάζω σωστά, Γουέρας Αθανάσιος κερδίζει την μπάλα του βόλεϊ. 4-15 δεν γίνεται ο αριθμός του τηλεφώνου. Γιάννη, πάμε να δώσουμε την μπάλα του μπάσκετ τώρα.
1: Μπάσκετ.
0: Λέμε, μην βλέπεις την οθόνη μου.
1: Δεν βλέπω. Αν έβλεπα εκεί θα γινόμουν ο πιλότος. Stop.
0: Είναι ο κύριος Γυρούκης Ιωάννης, 025 αριθμός του τηλεφώνου. Γυρούκης Ιωάννης για την μπάλα μπάσκετ και την μπάλα ποδοσφαίρου, μιας και είμαστε.
1: Τώρα την κανονική μπάλα,
0: και άλλα μια χαρά είναι. Και άλλα είναι μια χαρά, ναι.
1: Stop.
0: Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης, 838, κερδίζει την μπάλα του ποδοσφαίρου. Άρα, Θοδωρής Φάσος την μπάλα του handball, ο Έλας Αθανάσιος την μπάλα του βόλεϊ, ο Γυρούκης Ιωάννης την μπάλα του μπάσκετ και ο Γιώργος Παπαδάκης την μπάλα του ποδοσφαίρου από την Λίγκα Σπορ. Λοιπόν, πες μου μια τελευταία κουβέντα, Γιάννη, πριν κλείσουμε και για να σου πω γιατί κλείνουμε και όλη αυτή την, ενότητα τώρα του Μουντιάλ. Είναι λίγο συγκινητικό.
1: Είναι συγκινητικό. Εντάξει, με την ευκαιρία γιατί είμαι και εδώ στο στούντιο. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Μπάμπη και σε σένα και στο σταθμό για την εμπιστοσύνη τόσα χρόνια. Ξέρω ότι έχουν βγει πιο νέα παιδιά από μένα στο χώρο, πιο διαβασμένα, είναι πολλά τα podcast. Αλλά προσπαθώ κάθε φορά έτσι να, όταν βγαίνω να είμαι διαβασμένος με στόχο να πηγαίνουμε στο ταμείο.
0: Μωρέ, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό τώρα, πιο νέα παιδιά πιο. Είναι και η παρέα, είναι να έχει.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει,
0: πιο πολύ το κάνουμε γιατί είναι να περνάμε καλά και να λέμε απλά πώς το σκεφτόμαστε παρά δεν το παίζουμε εδώ.
1: Όχι, η κουρού
0: που θέλω να γεμίσουμε την τσέπη με λεφτά.
1: Είναι τώρα την πληροφορία τη βρίσκεις πολύ εύκολα και παντού.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Αυτό, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, δεν περιμένει κάποιον να ακούσει λίγο τις εμπνεύσεις μας, λίγο τον τρόπο που τα βλέπουμε κτλ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον γιατρό για την παρέα.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Το Γιάννη Καρατζαφέρη που ήταν εδώ στην συντροφιά μας. Από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Πάπα και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ας απολαύσουμε τον τελικό. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Μακάρι ο Μέση λόγο. Λοιπόν, και η σάλα με υγεία τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Όχι, δεν τα λέμε από Δευτέρα. Διότι έχω και πράγματα να πω. Πρώτα απ' όλα, θα λέμε αύριο στο Άθενς Μετρομόλ. Διότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Άθενς Μετρομόλ. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Άθενς Μετρομόλ. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Άθενς Μετρομόλ. Ο Big News Sport FM θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό τελευταίο live αύριο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και επιπλέον υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από τα Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr.

0: πριν κλείσουμε, να σας πω κάτι το οποίο το δοκίμαζα και εγώ χτες για να ξέρω τι σας δίνω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τελικό, δεν ξέρω τι βλέπω. Βλέπω όμως πολύ ωραίο μάτς. Και ξέρω όμως τι θα φάω. Γιατί μπορεί να μην ξέρω τι θα δω, τι θα γίνει, αλλά ξέρω τι θα φάω. Ένα συν ένα τζακαρού chicken melt από eFood. Ανοίγεις eFood, βρίσκεις το σουμερό chicken melt από τζακαρού και σου έρχεται διπλό με ένα συν ένα για να δεις τα ματσάκια όπως πρέπει. Οπότε καταλήγουμε ότι το ένα συν ένα chicken melt είναι ο μεγάλος νικητής. Και το καλύτερο είναι ότι η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Χθες τα δοκίμασα εξαιρετικά.
1: Άχαστο.
0: Μπράβο. Τώρα έχει η ώρα να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

18 όλα αυτά, Ρουμανία, Ελλάδα 0-0. Γιαννακόπουλος και Τσάρτας λοιπόν. Γιαννακόπουλος εκτελεί απευθείας. Πολύ ωραίο γκολ! Πολύ ωραίο γκολ από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο και 0-1 στο 19. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος που δεν μας είχε συνηθίσει να χτυπάει φάουλ, τώρα θα εκτελέσει το στελέα το 0-1 για την ελληνική ομάδα.

0: 37 φάρμακα και ετοιμάζεται για μπουζούκια. Τώρα στο λέω 100%.
1: Όχι.
0: Με τα φάρμακα μαζί θα πάει.
2: Πολλές πορτοκαλάδες, Τολί.
1: Ευχαριστώ.
3: Πορτοκαλάδα θέλει. Ναι, από πορτοκάλια. Όχι από μουσμούλα.
4: Ένας φίλος λέει ότι να έρθει ο Μυραλάς να πάει ντουλάπα στο παλτό. Έλα ρε Κώστα.
2: Καλά.
5: Το έγραψε.
2: Έχει πάει ντουλάπα στο παλτό.
6: Αυτό. Το ήταν στο 0-0 ακόμα. Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
7: Αποτελέσματα εξετάσεων. 0-0.
6: Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
8: Επήρα το 0.
9: Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο.
10: Αλλά 15 λεπτά για να συμπληρωθεί το 2 λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τρίτο όμιλο, 14η αγωνιστική. Τόπε, τόπε.
11: Θα πρέπει να διοργανωθούν τα πάντα.
12: Τα πάντα όλα.
0: Πολύ καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Εάν έμπαινε τον γκολ, θα ήταν γκολ του Νασλίδη και όχι του Μαστούρα.
13: Άιντε λαφουμέντο και μπαφχέντο.
0: Και όχι του Μαστούρα.
4: Όταν εγώ είμαι ανεβασμένος, θα πάω να πάρω Μαστούρα.
14: Η τιμή του κουμποκαλιού έρχεται στα 200 ευρώ με πλατέλα τυριών ή αλαντικών.
0: Πλατέλα τι, Βαγγέλη.
4: Ρε φιλεναβίτσα. Α, ρε Βαγγέλη. Είμαστε άνθρωποι που πονάμε.
15: Εγώ είμαι και όπερ στο 1.70. Είναι αυτό το συνδυαστικό σύνθημα.
4: Ο Διονύσης.
15: Τι είπε. Ναι, στοίχημα.
4: Λοιπόν, για κανένα τεταρτάκι ακόμα μπορείτε να στέλνετε για να διεκδικήσετε μία από τις τριπλές προσκλήσεις.
16: Ό,τι γίνει είναι αυτό.
14: Για την κοινότητα φόρης νομίζω ψάχνει ομάδα.
4: Ε?
16: Την έχει την κομμάτια.
0: Αν ήμουν αστυνομικός θα τον συλλάν... θα τον... συλλάν... θα του κόβω μια κλεισιά.
4: Στο χαντάκι! Πολυθρεπτική φόρμα. Πάμε και κάτω.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
4: Στο χαντάκι!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Παναγιώτης τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με την πάσα του Σιόλη για τον Σαλπικίδη που θα προλάβει τον Ιταλό χωρίς τερματοφύλακα η αιστεία. Σουτάρει ο Σαλπικίδης, καταπληκτικό γκολ 1-0. Το 25 του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον πρώτο σκόρερ του στο πρωτάθλημα, τον Δημήτρη Σαλπικίδη, που και πάλι θέλει στον αγωνιστικό χώρο πριν από μερικά λεπτά σαν αλλαγή. Καταπληκτική εκτέλεση και αυτή από τον Σαλπικίδη. Πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ 2-0. Το απόσπασμα Νικολαίδη, Παναθηναϊκός, Λοκομοτίβ Μόσχας.

0: στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
1: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάνει, μην τα λες όλα.
2: Αβραάμ λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
1: Τι λέει ρε φίλε.
2: Του κόρνερ.
3: Θυμάστε εκείνη την εποχή έρθει ο Μυραλάς. Μυραλάς πέθανε.
1: Κωστάκι.
3: Πέταγε, συγγνώμη.
1: Ο Κωστάκης. Ετοιμαστείτε διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
3: Δεν άκουσα.
1: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
9: Από αχλάδια.
8: Ε, καλά, ντε, συγγνώμη.
10: Ο Πάοκο στην Τούμπα, την κατάμεστη Κούμπα. Την κατάμεστη Κούμπα. Τούμπα, Τούμπα, κυρία Κωνσταντινόπουλη. Τούμπα, Τούμπα.
11: Σαν του κουμάκι, θα μα ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
10: Τούμπα.
12: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές. Σαβές. Σαβές. Σαφές προβάδισμα.
13: Το σκότωσα.
14: Sport Day. Η αθλητική εφημερία.
15: Προϊσταμένη.
14: Η αθλητική εφημερία.
16: Σας έρχονται.
17: Ο Ευρών βρίσκει.
8: Ε?
17: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τι είπα τώρα.
16: Ο Ευρών αμείβεται.
17: Σας έχω και σποτάκι έτοιμο για τους Ιχολύπτας.
18: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους. Ανηλίκων.
17: Σε σχέση με ταινίες ανηλίκων. Ανηλίκων.
18: Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
19: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
20: Το σκότωσα.
21: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Εσύ τους συνεχείς τραυματισμούς.
20: Το σκότωσα.
8: Ο Σάμουελ Ετώ ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
17: Καλά, άστο.
8: Δεν θα το πω.
17: Το λέμε αύριο.
8: Ναι.
19: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
20: Το σκότωσα.
15: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέι, Κοπενχάη. Και Μαρσέι, Κοπενχάη. Κοπενχάκη.
19: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. Μεταλαμπαδεύσει, ακούς εσύ, ε? Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
22: Να σου πω κάτι,
19: παρακαλώ.
22: Μην χρησιμοποιήσεις περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
19: Σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
22: Με το πιστόλι στο χέρι.
19: Μεταλαμπαδεύσει τώρα, να το παίζει συνέχεια.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
23: Καλησπέρα. Καταρχάς τον άπαλο, τον φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
8: Ε?
18: Ο Κωνσταβάρας έκανε εκπομπή νωρίτερα. Ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
23: Ολοκλήρωσε, εντάξει.
19: Και υπάρχει και μία ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλντές από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
8: Τα χθεσινά παιχνίδια Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2.
18: Πρόγας. Στην Ισπανία η ΑΣ και οι τυρελοί θεάθηκαν. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
23: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαρδάμ πάντως.
18: Τέσσερα.
23: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
18: Είπα τέτοιο πράγμα.
23: Φοβερό, φίλε.
18: Είπα όχι, τέτοιο πράγμα.
23: Το πάρει, δηλαδή,
18: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
19: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν μέσα στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε άλλη ο Γιώργος Σαλουμινάτη.
2: Λέει ο Γιώργος στους Αλουμινάτη. Στους Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη πά.
9: Τι είπες.
2: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
9: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
2: Από Ανδρέου.
9: Μάλιστα.
13: Τις κάλτσες.
2: Λέει ο Γιώργος στους Αλουμινάτη.
20: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
24: Τρέλα βαρβέλδε. Πού, τι έπαθα εσύ στην εφημερίδα. Τρέλα βαρβέλδε.
25: Ενώ το μεγάλο είναι ο Ερνέστο Νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Ερνέστο Νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
9: Δεν βιάζουμε.
25: Τα παπαλαγάκια.
9: Τα παπαλαγάκια.
25: Λοιπόν, τα παπαγαλάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρεις φορές τέσσερις, πόσες το είπα. Όγδοο λεπτό της 7ης ώρας του Σαββάτου. 18η ημέρα του Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6.

τα μικρόφωνα, την παραγωγή και γενικά σε ό,τι φτάσει στα αυτιά σας βρίσκεται ο Πάνος Ρήλος σε ένα τρίωρο τα πάνω κάτω με μία ώρα έξτρα, καθώς ο Σταύρος Καλογεράκης βρίσκεται σε μια μίνι άδεια. Έτσι εκμεταλλευόμαστε λίγο την κατάσταση και δανειζόμαστε μια ώρα για να ακούσουμε περισσότερη μουσικούλα στα πάνω κάτω, μια τρίωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης ροκ και όχι μόνο σκηνής. Θα περάσουμε σταθερά στο ημιωράκι μας 8-8.30 από την ελληνόφωνη hip hop. Συντροφιά σε αυτή, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της όποιας επικοινωνίας επιθυμείτε μέσω μηνυμάτων, η διαδικασία είναι γνωστή.

στις μηχανές της εκπομπής σταθερά το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Ξύπνησες, βγήκες στο δρόμο, θέλεις καφεδάκι, που θα βρεις το καλύτερο, μα που αλλού στα Coffee 3, 10 καταστήματα. Προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης. Πού? Στο Ιγάλεο Ιεράωδος 297, στην πλατεία Δαβάκη, στην Ομονία Αιώλου 105, στην πλατεία. Στο Ήλιον Θιβών 497, πλησίων Λακιώτη, στον Πειραιά εδώ κοντά, Λεωφόρος Πειραιός 70, κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκης. Στο Περιστέρι Παναγή Τσάλδαρη 12, στον Άγιο Αντώνη, στην Καλυθέα Θησαίος 152, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24 και το καινούργιο και πιο μεγάλο όλων, στις Αχαρνές Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Αναζητήστε τα πράσινα πουλάκια με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Ό,τι καφέ θες, όπως τον θες, στα Coffee 3,

Για τις πιο μεσημεριανές ώρες έρχεται στην παρέα μας η Strange Brew, η ελληνική ζυθοποιία με πρώτη κυκλοφορία το Μάιο του 2017 με την αγαπημένη πλέον σε πολλούς Jasmina IPA. Από το τότε οι κυκλοφορίες ξεκίνησαν, γεύσεις. Για να δροσιστείτε και να ξεδιψάσετε φυσικά. Από το 2019 η Strange Brew έχει το πρώτο της σπίτι στην Οδό Φαλήρου 86 στο Κουκάκι. Βρίσκεται το Strange Brew Tap Room and Bottle Shop με πολλές βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζυθοποιών. Στα ψυγεία βρίσκεις μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για το δοκιμή στο χώρο για να τα πάρεις σπίτι. Και από το 2025 στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι υπάρχει πλέον και το ζυθοποιείο της Strange Brew. Και στα δύο σημεία γίνονται πράγματα. Πώς τα μαθαίνετε? www.strangebrew.gr, όπου εκεί μπορείτε να δείτε και την ποικιλία των γεύσεων από τις κυκλοφορίες της Strange Brew. Μία εξάδα από αυτές θα γίνει τίμα ενός φίλου ή μιας φίλης, γιατί και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διαγωνισμό για μια εξάδα μπύρες από την Strange Brew. Απαραίτητο είναι να έχετε έναν λογαριασμό Facebook ή Instagram, ούτως ώστε να γίνει η επικοινωνία με τους ανθρώπους της Strange Brew. Ρίξτε και ένα follow, δεν έγινε κάτι. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ο νικητής ειδοποιείται μέσω μηνύματος και παίρνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για το πώς θα παραλάβει. Αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Όπου και αν είστε θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν και να τις παραλάβετε. Λοιπόν, τέλος, καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude με το κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι με τεράστια ποικιλία από πράγματα που μπορείτε να βρείτε εκεί, από t-shirts, διακομισμητικά, gadgets, ό,τι περνάει από το μυαλό σας. Δύο υποκατάστηματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο 1866 οδός στο νούμερο 55 και στην Ποτιέ 17 στα Χανιά. Επίσης www.monsterville.gr. Αυτά. Πάμε να δώσουμε την πρώτη καλημέρα στο Μακούλι μας στο Περιστέρι, από τις 5 και 11 έχει στείλει. You are the target. Έχει ξεκινήσει η γυμναστική. Καλημέρα στην τετράδα στον Μπραχάμι, Γιάννη Σταματία, Βασίλης και Μέμι. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις λίγο νωρίτερα, βρε παιδί μου? Γεια σου πάλι, σύλληπα ογτζή εκεί στη Δάφνη, λίγο πιο δίπλα. Στην άλλη μεριά της πόλης, στο Πέραμα, ο Βίκτορας. Καλημέρα Παναγιωτάκη, πάντα με φτιάχνει το κομμάτι κάθε φορά που το βάζει στην αρχή, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Κάποιος μου στέλνει το transfer feed του Πινέδα. Έγινε και αυτό. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, λέει ο Θουβού 000. Καλημέρα στο Δημήτρη στην ήσυχη Αγία Παρασκευή. Καλημέρα σας κύριε Λούς. Έτσι το δίδυμο είναι σετ. Ή τρίδημο, τέλος πάντων, προφανώς. Εκεί σύζυγος του Δημήτρη παρέα. Καλημέρα σου πολύ πρωινού. Ιδανικό ξεκίνημα δουλειάς με τρίωρο πάνω κάτω, λέει ο Βαγγέλης από το Νέο Ηράκλειο. Εδώ κάποιος στέλνει διάφορα περί κυβερνήσεως, αδόνιδος κτλ. Εντάξει ρε φίλε, τον έχουμε φτάσει στο 2026 και να λες ότι η κυβέρνηση της Νουδού επιμένει στη διάλυση της υπεθεώρησης εργασίας, όταν ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έγινε κυβέρνηση το 2019. Έχεις καθυστερήσει λίγο. Δηλαδή παίρνω μπύρα και πληρώνω έμφυα, αφού θα γίνουν κτήμα μου ρε Βάσιλη.
Τέλος γυμναστική. Τώρα σε ακούω από το σπίτι πάνω, λέει ο Μάκης. Καλημέρα στο Βασίλη Μπίκη για τις μπύρες. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Παγκράτη νομίζω. Ακόμα εδώ, εδώ είστε, δεν πήρες άδεια. Πήρα μια μικρή, έκανα ένα μικρό διάλειμμα και τώρα περιμένουμε το τέλος Αυγούστου. Καλημέρα στον κύριο Μπαγκανίνη και την Δημητράτου και τα παιδιά στο φούρνο τα Γιάννενα. Λεπούρας 21 Ολυμπιακό Χωριό. Καλημέρα φίλε μου Παναγιώτη, που θα βάλεις Death Trap από Distraction οπωσδήποτε, αλλιώς άσε μας ρε ρίλο πρωινιάτικα και εσύ, το δέχομαι, τελειώσαμε, καθαρίσαμε. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Χαβούζα. Καλημέρα επί τρία για σένα τους ακροατές πίσω από τις 10 και μια αναπληρωματική. Έτσι να υπάρχει, καλό Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι ότι θα τα πούμε σήμερα το βράδυ στο Sugar Cube, στο πάρτι του Βάγκες, στο αντάμωμα. Το ξανά, έτσι. Της εκπομπής καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Τη μεγάλη καλημέρα στην Τετράδα, στην Σαντορίνη. Μα, σηκώνεται το ήλιος, ήρεμη η θάλασσα βλέπω. Δίδυμα κοιμούνται ακόμα. Τις τελευταίες μέρες ξύπνανε με πάνω βλάχο ένα τυχαίο γεγονός. Παρέσει την Άννα Μαριάνσια και Γιάννη Αγγελάκα. Όταν χαράζει, παρέσει το Λευτέρι. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κερασία και στα μικρά φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή μας. Καλημέρα κύριε Ρίλο μας. Άκουσα ότι θέλουν να κάνουν το Βαγγέλη Ολυμπιακό. Γιατί όχι το ρίλο που κάνει και ρήμα με το θρύλο, αναρωτιέται ο Βασίλης από το Βέλγιο. Καλημέρα στην παραμυθιά Θεσπρωτείας, φιλιά στον Κώστα από τον Κώστα. Άντε καλημέρα πάνω και σε περιμένω από τις 5 να ακούσω καμιά μουσική της Προκοπής, να σου λύσει και σήμερα η δουλειά, λέει ο Πάνος από το Αίγιο. Κάτι θα κάνουμε. Α, συγγνώμη Ραφίνα Δημήτρη μου, συγγνώμη, συγγνώμη. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε και το καθυστέρησα πολύ πάλι. Με μεταμορφώσεις θα μπούμε.

0: σε πρωτότυπη μουσική τότε του Γιώργου Ρωμανού. Οι στίχοι παραμένουν.
1: Εγώ που αλλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή.
0: Το 2016 η Ματίνα σου πω μεγαλικά αυτά.
1: Μια μέρα θα εξαφανίσω από τη νύχτα.
0: Διασκευάζει τις μεταμορφώσεις που γνωρίσαμε με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου.

2016, το άλμπουμ μας έρθει τώρα η βροχή. Ο Βαγγέλης Μαρκαντώνης, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ήταν μια άλλη ζωή το κομμάτι. Δεν τον ανέφερα το Σταύρο τον Καλογεράκη, ντροπή μου, ντροπή μου. Είναι παρέα με τον Δημήτρη και τη σύζυγο σε κάθε περίπτωση. Όταν ακούω κάτι από Βλάση, στεναχωριέμαι πολύ που έφυγε τόσο νέος αυτή η καλλιτεχνάρα. Καλημέρα, λέει ο Ανδρέας. Δυστυχώς τα πάθη σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να αποβούν μοιραία και καταστροφικά. Δεν έχω πει καλημέρα στη Δήμητρα, στο Περιστέρι και στον Τάσο. Καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα Παναγιώτη και σε όλη την παρέα. 421, από 421 τη γειτονιά του Λαμέλα, λέει ο Φώτης. Okay. Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δάφνη, καλύτερη παρέα για τη Βάρδια, λέει. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε εσένα και τα κορίτσια σου, αντεύχομαι. Δεν είναι ικανό ένα ισχύο να με κρατήσει μακριά από το πάρτι και στέλνει για τις μπύρες ο Δημήτρης, υπέροχα. Γεια σου Μαρία στην Ξάνθη, καλημέρα. Συνεχίζουμε για να πάμε στο πρώτο διάλειμμα μας.

0: Πέρασαμε στο σήμερα, 2026, το άλμπουμ 8. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από την Τζόρτζια Κεφαλά, το ομότιτλο κομμάτι 8, μαζί φυσικά.
1: Νιώθω μια χαρά που έδωσες, δύο μπάλες παγωτό.
0: Με τον Σοκράτη Μάλαμα.

0: αυτά έγχορδα που ακούσατε εδώ στο τελείωμα και οι String Demons. Καλημέρα ξανά στη Ραφίνα, στον Δημήτρη, τον διευθυντή μας αυτή τη φορά, και στον Πάνο, στην Κέρκυρα. Πρώτο ημίωρο τέλος, διάλειμμα, επιστρέφουμε χαλαρά και πάλι και θα το κλιμακώσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach,
2: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: ΕΠ! Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
13: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
1: Big Win, Sport FM, 94,6.

1991 κυκλοφορεί το άλμπουμ το οποίο ξεκίνησε να γράφει ο Παύλος Σιδηρόπουλος με τους Απροσάρμοστους λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Τίτλος του «Άντε και καλή τύχη, μάγκες». Σε αυτό το κομμάτι, σε στίχους και μουσική του Παύλου Σιδηρόπουλου, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μαζί με τους Απροσάρμοστους. Στο κομμάτι «Αυτοί μιλάν». Καλημέρα στα Δελέρια Τυρνάβου, στο φίλο τον Δημήτρη και στον ταξιάρχη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλημέρα μας στη Θάλια μας.

Μένουμε στο 2000. Το άλμπουμ στη σκιά της Σελήνης. Στους στιχούς και στη φωνή η Άννα Καρλάφτη. Η σύνδεση του Γιώργου Αρχοντάκη. Αυτή ήταν η Μοτίβο 4 στο κομμάτι με τίτλο «Πόλη».

Ιδιαίτερη καλημέρα στον Πάνο του Μουχτερό, στην Κέρκυρα. Τι γίνεται, πάμε για δεύτερη έκδοση του Βίου Αβίου του. Άντε να δούμε, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα το καταφέρουμε, θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κλάρος από τους Λοκομοντό. Καλημέρα στο Θοδωρή του Νταξιτζή, στο λιμάνι της Ραφίνας που γίνεται χαμός. Αν δεν γίνεται και τώρα χαμός, πότε θα γίνει? Λέω να περάσουν να πιούμε μια μπύρα το βράδυ, ανευπάντα, βεβαίως, με χαρά. Στο Sugar Cube, στην πλατεία Σταυρωμένου, στο Εγάλεο είναι το ραντεβού με την πρωινή παρέα της εκπομπής. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται. Θα περάσω κανένα δύο ώρακι, τρία ώρακι και εγώ πριν γυρίσω και πέσω για ύπνο, διότι αύριο το πρωί πάλι εδώ από τις 7. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο από εδώ. Όχι, συνεχίζουμε βουτώντας πάλι πίσω. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Φωτεινή.

1986 ο Βαγγέλης Γερμανός μέσα από το άλμπουμ «Ζωντανή περιπέτεια», ένα δικό του τραγούδι, ο τίτλος «Πού το πας φυσικά». Γεια σου Μιλτιάδη, στη Λεμεσό, καλημέρα. Η μουσική ωραίος όρος αφήνει μια γλυκόπικρη αίσθηση. Γλυκιά γιατί φέρνει αναμνήσεις, πικρή γιατί είναι αναμνήσεις, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Καλό είναι αν δημιουργεί η μουσική συναισθήματα, που θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάνω καλημέρα από το Ερμήτες, έχεις καιρό να βάλεις, έχεις μαλός. Καλή εκπομπή, λέει ο Τάκης, από Μεσοπέλαγα. Ωραία. Καλημέρα, ρε Πάνω, έχασα την πρώτη ώρα, πολύ ζέστη. Αν δεν έχει και πολύ ζέστη μέσα Ιουλίου, παιδιά, πότε. Κουράγιο και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στη ζέστη χωρίς κάποια προστασία και κάποιο κλιματισμό. Γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Πάμε, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη μας ώρα. Θα κυβερνήσουμε.

0: ακριβώς 8. 2000, η ώρα. 2025, στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Αυτή ήταν η κυβέρνηση των μουσικών. Νομίζω ότι αυτή θα μας σώσει, έτσι, που έχουμε κατακυλήσει. Γεια σου, Μιλτιάδη, από τη Λεμεσό. Αυτά για την πρώτη μας ώρα. Φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο γεμάτο Σαββατοκύριακο με διαφημίσεις θα είναι. Από το επόμενο θα είμαστε σίγουρα πιο χαλαροί. Τελειώνει και το Μουντιάλ. Αυτό το κάθε και τετάρτο είναι λίγο ζόρικο όταν μας συμβαίνει. Πού μας συμβαίνει εδώ και καιρό. Φύγαμε σε αυτό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Μάλιστα, 4 λεπτά και μετά τις 8 επιστρέψαμε και ερχόμαστε στην ενότητα του ελληνόφωνου hip hop, αφού καλημερίσω τον Βασίλη στην Χαλκίδα. Είχαμε μια εξαιρετική βραδιά χθες, λέει, στη Χαλκίδα με τους Magic and the Spell και μάλιστα έπειτα από κουβέντα με τον Βλαχάκη έλυσα και την απορία μου σχετικά με το ποιο ήταν το πρώτο ελληνικό βίντεο κλιπ. Ελληνικό βίντεο κλιπ, όταν λες ροκ, ας πούμε, ή, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε στη Χούντα περίπου για να βρεις το πρώτο κλιπ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με σκληρή γλώσσα.
9: Ο άνθρωπος της πλαινής πόρτας βασανίζει, ο οποίος είναι υποταγμένος σε μια αρχή και κάνει ένα μεροκάματο χωρίς να ρωτάει γιατί, τι σημαίνει αυτό το μεροκάματο. Δηλαδή μπαίνει σε μια ιεραρχία που του λένε η δουλειά σου είναι αυτή, τα χτυπάς και άμα το κάνεις καλύτερα θα πάρεις και ένα μπόνους. Δηλαδή στην ουσία είναι ο υποταγμένος άνθρωπος σε μια αρχή που για ένα μεροκάματο μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον. Ο άνθρωπος που του λες πνιγήκανε 30.000 άνθρωποι στη Μεσόγειο για να έρθουν για να γλιτώσουν από το θάνατο, από την πείνα και οτιδήποτε άλλο. Και σου λέει τι με νοιάζει εμένα, εμένα αυτό που με κοιτάζει είναι ότι έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό. Αυτός ο άνθρωπος αν βρει μια δουλειά ως βασανιστής θα την πάρει ευχαρίστως.

Η στίχη του Dave, η παραγωγή του Rainman, αυτή ήταν η Φράξια στο μόνο τίτλο κομμάτι, Κάρτ Ποστάλα από την Κόλαση. Καλημέρα πάνω αυτή τη φορά από ΆΚΑ για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία στη Σοφία. Κακή έχεις γράψει, κατά λάθος προφανώς. Φίλε Δημήτρη, γεια σου Ρίλο, φαν των ΜΚΟ. Ναι, αδερφέ, εγώ φαν των ΜΚΟ, να μη συνδράμω. Γεια σου πάνω από το Αίγιο. Ποιο κομμάτι είναι αυτό πάνω, πρώτη φορά το ακούω. Ξαναλέω, Φράξια, Κάρτ Ποστάλα από την Κόλαση. Συνεχίζουμε.

0: κύματα. Να μη φοβάσαι όταν πέφτω. Έχω μάθει να σηκώνομαι, θα το κάνω ξανά. Αγάπη μου αντέχω.
1: 2022.
0: Μην ανησυχείς για μένα, κοίτα εσύ να σε καλά. Να μη φοβάσαι όταν πέφτω.
1: Η παραγωγή από τον Καζάλ, η στοιχική ερμηνεία από τον Νόβελ 729. Μη φοβάσαι όταν πέφτω. Και στην ερώτησή του τι θα γίνει με κάτι ανήθικους σαν τον Μπαλάσκα, θα τους δώσουμε εκπομπή στην τηλεόραση. Επίσης για το προηγούμενο κομμάτι, η εισαγωγή ήταν τα λόγια του Περικλή Κοροβέση, μάλλον και αυτός φαν των ΜΚΟ, φαντάζομαι. Α, όχι, αυτός ήταν τρομοκράτης 17 Νοέμβρη, όπως έγραφε η μεγάλη Αγγελική Νικολούλη τότε που έκανε δημοσιογραφία στις εφημερίδες.
0: Να προσέχεις τον εαυτό σου γιατί κάποιος αγαπά.
1: Ξεφτύλα με πρόσωπο. Και δεν άλλαξε και τίποτα.

0: με μισεί ο βασιλιάς. Με μισούν οι αφρικοί του. Ένας τρελός είναι ρε που ακούει την ψυχή του.
1: 1997, αρχή επιτέλους.
0: Το βασίλειο κρεμίζω το κάφρον. Βαβυλώνιο.
1: Η παραγωγή από τον Μιχάλη Μητακίδη. Η στίχη από τον Μίλτο, το Βαράφρον.
0: Ακούει την ψυχή του το βασίλειο κρεμίζω το κάφρον.
1: Η Βαβυλώνα στο κομμάτι Παράφρον. Καλημέρα στο Θανάση. Ρε στη Θανάση, εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτές τις σκληρώσεις. Είναι του Βάιου. Πρέπει να μιλήσεις με τη γραμματεία κατά προτίμηση για να δεις πώς μπορεί να φτιαχτεί αυτό το θεματάκι. Αν ΜΚΙΟ σήμαινε μην κοιμάστε όρθιοι, τότε σίγουρα θα μείνουμε τη ΜΚΙΟ, λέει ο Πάνος από τη Βιωτία. Δεν τον καλημέρισα. Βγάλε λίγη μιζέρια από πάνω μας, παρακαλώ. Μην προσθέσω κι άλλη πάνω μου. Καλημέρα σας, Στάθη, τον επικίνδυνο Γαλάτη και τη σύζυγο, γιατί τα μικρά νομίζω λείπουν, αλλά σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα πάνω με τις μικρά, τέλος πάντων. Πάνω με τις μουσικάρες, σου λέει ο Παναγιώτης, από το Περιστέρι και τον Μπίστρο Καφέ. Καλημέρα πάνω, παιχταρά μου, σε παρακαλώ, βάλε το γενιά μου από το Τούτανα Ευθύμη, κάτω ο φασισμός και η αναρχία, ζήτω η αγάπη και η ισορροπία. Καλημέρα πάνω, αν θέλεις βάλει ένα κομμάτι από μπάς, τηλεοφορό Καβάλας κατά προτίμηση. Σε ευχαριστούμε για την παρέα στη Βάρδια εδώ, στην Κόσκο στο λιμάνι. Καλημέρα, κυβέρνηση είναι κοντά να λύσει ποιος άνοιξε την Κερκό πόρτα στην πόλη, λέει ο Σταύρος από το Εγάλεο ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα ρε πάνω, καλό σου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μόλις συντονίστηκα, παίζουν τίποτα κληρώσει σήμερα η ρεπό. Φυσικά πάντα παίζει μια κλήρωση για μια εξάδα από τα label της Strange Brew. 6 διαφορετικές μπύρες και να τις γνωρίσετε και να δείτε ποια ταιριάζει στη γεύση και τη διάθεσή σας. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για να έρθετε σε επικοινωνία εάν κερδίσετε. Οπότε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Η κλήρωση γίνεται Κυριακή λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και ο νικητής ενημερώνεται μέσω SMS. Πήγε και 17. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
9: ναι.
8: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Η Winsport FM 94,6.
11: Άκουσες ποτέ την κραυγή της θάλασσας?

2018, το άλμπουμ Θάλασσα, η παραγωγή από τη Μαρίνα, η στίχη και η παρουσίαση, η στίχη μάλλον του Explicit και τον Σύμφωνα, είναι η στίχημα παρέα με τον Σύμφωνα, ήταν μάλλον, στο κομμάτι Θάλασσα. Καλημέρα Τζαούλ, πιο δυνατά, θα αντέξουμε μάγκες. Καλημέρα Πάνω, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, θα σου πω δύο φράσεις, να τους δω να τρέχουν ή αλλιώς, do they owe us a living. Από το φίλο στον Πέτρο, από το Βίρονα. Καλημέρα και σε όλη την παρέα. Όταν σε μια σχέση υπάρχει σεβασμός και εμπιστοσύνη μόνο από τη μια πλευρά, τότε δεν πρέπει να υφίσταται σχέση. Σωστά. Ευχαριστώ. Ευγενία. Δεν ήταν καλό αυτό. Καλημέρα στον Βασίλη, στα Γιάννηνα, στο Μύρονα που έστειλε για τη Strange Brew φυσικά. Καλημέρα Πάνω, με το ωραίο παλιό low bap, λέει η Κατερίνα. Ωραία. Δεν βλέπω κάτι άλλο, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.

0: 2009.
1: Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάποιου.
0: Πατώντας του ο Σιγάμι Γκλάψου του σε στίχους και μουσική του Γιάννη Αγγελάκα, ο Παύλος Φίσας δημιουργεί το Σιγάμι Γκλάψου, Σιγάμι Φοβηθώ, ως κύλα πι. Συγκλάκι. Η συντηρήρο λέει για το τελικό του Μουντιάλ μέχρι 2,3 εκατομμύρια δολάρια, το φθηνότερο σε τιμή ευκαιρία σε 7.200 δολάρια. Μήπως έχουν ξεφύγει λίγο. Αντεώνει από το Μόναχο, το συζητάγαμε χτες το πρωί με τον Αλέξανδρο, τον Τζουβέλα. Αυτό ακριβώς ή την Πέμπτη. Και οι τρεις μαζί. Έχουν ξεφύγει πολύ, όχι λίγο. Καλημέρα πάνω, αν θες βάλε τη Μεσόγειο του ξέρεις ποιου. Τη Μεσόγειο του ξέρεις ποιου. Δεν με βοηθάς και πολύ, αφού ξέρεις γράψτο. Αυτά. Από εδώ άλλο ένα για να κλείσουμε την ενότητα για τα χειμικό κομμάτια.

2026. Η παραγωγή από Πόνζι, η στίχη του Κόμι, του Πόνζι και του Dex One. Αυτή είναι η Βέτο και τα Σανατόρια.

0: Μάλλον τη Μεσόγειο την Ταλάρα εννοεί ο φίλος. Πέτυχε Διάνα. Καλημέρα. Ποιο τραγούδι έπαιξε τώρα, ξαναλέω. Ήταν η Βέτο και το Σανατόρια. Καλημέρα, Άγγελος από Χαλκίδα. Δουλεύω και ακούω τις μουσικάρες. Αν μπορείς, βάλε το Μη Φοβάσαι από TXE. Το είχα στη λίστα, αλλά δεν χώρεσε. Δυστυχώς ήταν το κομμάτι που κόπηκε από αυτά που είχα ετοιμάσει από την αρχή. Ίσως αύριο. Αν το πρώτο που ακούσω πρωί-πρωί είναι τον Κύλα Πύλα να διασκευάζει αγγελάκια, δεν μπορεί. Καλά θα βάει ημέρα. Καλημέρα, λέει ο Κώστας από το Πάρκο. Καλημέρα, πάνω. Θέλω σχολιασμό για την απαγόρευση λήψεων στο στίβο. Με αυτή την αποφάση γελάνε οι αθλήτες συγχρονισμένης κολύμβησης του πόλο και του beach volley. Γενικότερα, φαντάζομαι ότι μιλάμε για τα κοντινά σε σημεία τα οποία δεν χρειάζεται, ας πούμε, να βλέπει ο θεατής. Δεν είναι ότι δεν δείχνουν τις αθλήτριες, ας πούμε, αλλά τώρα το να κάνεις κοντινά στα στήθη, στα οπίστια, ας πούμε, και στα εμπρόστια την άλλα που κάνει η άλμα, δεν έχει κανένα λόγο, ας πούμε, να γίνεται. Και έχει ανοίξει βέβαια μια τεράστια κουβέντα και γιατί φοράνε αυτά που φοράνε και να φοράνε βερμούδες και να φοράνε. Δηλαδή, σιγά μου φορέσουν πανοπλία. Ό,τι θέλουν θα φοράνε. Ό,τι προβλέπετε θα φοράνε. Χρειάζεται ο σκηνοθέτης, ας πούμε, να μας δείχνει το σχίσμα, ας πούμε, στα οπίστια. Άσε μας λοιπόν. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσω από το μαγαζί, να αφήσω κάποιες ρέπλικες κυπέλλων να δώσετε στους συνακροατές. Πρέπει να έρθει σε μια επικοινωνία. Μου έχει στείλει το κινητό σου. Οκ, okay, το σημειώνω και μιλάμε. Θα σε καλέσω. Καλημέρα από ένα μεγάλο καράβι. Σας ακούω μέχρι να χαθεί το σήμα μου, λέει η φίλη μας η Μάρη. Να περάσεις τέλεια όπου κι αν πηγαίνεις. Και φύγαμε σε διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
17: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι, μάλλον 20 λεπτάκια πριν τις 9. Μας πήρε μια κουβέντα μέσα στην αίθουσα σύνταξης με τα παιδιά. Ξεκινήσαμε το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής από το 2025. Η παραγωγή, η σύνθεση από τον Βίκτορα, η στίχη και η ερμηνεία από τον Πιεύ και τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ο Μάκης στο αγγλικό κομμάτι του κομματιού, ο Πιεύ λοιπόν και ο Μάκης Παπασημακόπουλος στο κομμάτι με τίτλο «Ευαισθησία». Καλημέρα, εσύ μήπως έχετε φτιάξει κάποια λίστα στο Spotify με τα κομμάτια που παίζουν στην εκπομπή, λέει ο Άκης από την Ουτρέχτη. Όχι, γιατί κάποια, ίσως και αρκετά, ανάλογα βέβαια με το τι παίζουμε σε κάθε εκπομπή, δεν υπάρχουν στο Spotify. Σε κάθε περίπτωση, αν χρησιμοποιείς Facebook, κάνεις την αναζήτηση έναν κόπο και γράψε τα πάνω κάτω με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, το πάνω με όμικρον, bwinsport FM δίπλα, και θα σε βγάλει στη σελίδα της εκπομπής. Εκεί, μετά το τέλος κάθε εκπομπής, ανεβαίνει μια φωτογραφία με μια κασέτα που γράφει playlist και την ημερομηνία, και από κάτω, ανοίγοντας τη δημοσίευση, βρίσκεις όλα τα κομμάτια που έχουν παίξει στην εκπομπή μέσω links από το YouTube κυρίως και καμιά φορά από το Spotify αν δεν υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, στο ότι θέλουν να φοράνε ισχύει το ότι θέλουμε θα κοιτάμε. Αντελελάκης. Καταλαβες, αυτή είναι η κουβέντα. Αυτή είναι η κουβέντα. Νικόλα μου, έγινε, κρατάω το κινητό. Το σχίσμα έγινε το 1054 και αφορά την εκκλησία. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, αδερφέ μου. Αλλιώς να βάλουμε μπουρκα στις αθλήτριες, λαλάντο. Το σχίσμα έγινε το 1054 και αφορά την εκκλησία. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, αδερφέ μου. Αλλιώς να βάλουμε μπουρκα

Ο Γιώργος λέει μήπως εννοεί τη Μεσόγειο του Τριζή. Μπα, μάλλον του Νταλάρα εννοούσε. Και εγώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν είπε ισόγειο, γιατί είχα παίξει και στοίχημα λίγο νωρίτερα, ήταν σε ένα ισόγειο μέσα στη Μεσόγειο. Καμία σχέση.

αφιερωμένο στην ποιή. Στερεονόβα λοιπόν και ένα κλεμμένο ποδήλατο. Λοιπόν, καλά λέει ο φίλος φίλε, αν δεν δούμε τη γυμνασμένη υπερκομάδα χάνουμε ένα κίνητρο να δούμε γυναικείο στίβο, δηλαδή κάπου όπα. Εν τω μεταξύ με κάτι τέτοιες αποφάσεις μας κάνουν να νιώθουμε ενοχές, λες και είμαστε πανηστηριτζίδες. Το κάνει ο σκηνοθέτης ρε φίλε, σε κάνει πανηστηριτζί ο σκηνοθέτης, αυτό λέμε. Θα πάμε καμιά παραλία και αντί για να μετράμε τα μυρμήγκια στην άμμο. Σε πιστεύω. Καλημέρα στον Κίμωνα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλή ακρόαση σε όλους μας. Τι κάνεις ψηλέ? Καλά είμαι, καλά είμαι. Όσο είμαστε όρθιοι και αντέχουμε, καλά είμαστε. Φίλε Πάνο, καλημέρα. Δεν έχουμε

0: Ευχαριστή, ακούω πολλά χρόνια. Σε πολύ καλό άνθρωπο, να χαίρεσαι την κόρη. Σε ευχαριστώ. Μακάρι να μπορούσα να έρθω απόψε, αλλά δεν πειράζει, Λευτέρη μου. Καλά να είμαστε. Κάποια στιγμή θα ανταμώσουμε. Οι αθλητρίες πρέπει να αγωνίζουν το ιδεολόγημα και η κάμερα να τις δείχνει προτρέτω. Άισε, διάλο παλιά που πανηλήθη, να μην φορούν μαγιό οι βίζιντες του OnlyFans. Τόσο απλά. Τι κόμπλεξ κουβαλάτε, ρε. Καλημέρα, αγαπητέ. Ακούγοντάς συχνά πριν την άδεια, πιστώνω πως έχεις μια δυσανεξία ως πρώτος πρωτοπόρος του ελληνικού hip hop. FFCTXE, εμείς, μάλλον ανοίγει στα παιδιά του Fat Daddy, φίλε. Άστο. Δεν με ακούς συχνά πριν. Άστο. Ακούς μία στο τόσο. Και σου ξαναλέω. Μπες στη σελίδα της εκπομπής, τα πάνω κάτω. Δεν χρειάζεται να γίνεις μέλος και άρχισε να κοιτάς τις λίστες. Λίγο ντροπή αυτά που γράφετε. Καλημέρα. Άλλη μια εκπομπή από το Πανοράφι, Κόκκινος Οκτώβρης, Άκα Ηλίας. Γεια σου, Ηλία. Σε ευχαριστώ. Δεν μας χαίεις, Ντέιβις Τρελίλο. Καλημέρα, αγαπητέ Πάνο. Σε ευχαριστώ για το μουσικό ξύπνημα μετά από ένα άσχημο μαντάτο για το θάνατο ενός αγαπημένου συναδέλφου αγωνιστή και για τα δικαιώματα του εργαζόμενου, λέει ο Δημήτρης. Να ζήσετε, να τον θυμάστε, φίλε Δημήτρη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις με μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

2026 το άλμπουμ Ζέων. Οι στίχοι, η μουσική και οι δεύτερες φωνές ανήκουν στον Ευάγγελο Βαγενά. Η ερμηνεία της Θέλμας Καραγιάννη στο κομμάτι «Ένα μπουκέτο λουλούδια». Με την πολύτιμη βοήθεια του Δημήτρη Δημητράκα και του δικού του στούντιο, το Χελιδόνι. Το ακούσαμε κι αυτό, ότι είσαι ο παδός του BD και το λέω εγώ που σου έχω γράψει ότι θα πρέπει να παίζει τραγούδια του ασχέτως τι έχει κάνει, γιατί έχει γράψει διαμαντάκια. Άλλο αυτό. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στον Βαγγέλη που επιτελεί έργο. Πες του να περάσετε πολύ όμορφα, ίσως next time, λέει ο Λευτέρης, βεβαίως. Στερεονόβα, τι έβαλες ρε πάνω, λέει ο Σταύρος. Ευχαριστούμε για τη μουσική, χαιρετισμούς από την Γενεργατική. Καλυθέα, λέει ένα άλλο μήνυμα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα από τον μικρό Μάνο που σου ακούει εδώ από τα μάξη και περιμένει να του μιλήσει ο κύριος από το ραδιόφωνο. Μάνο, Μάνο, γεια σου Μάνο. Πάμε να συνεχίσουμε να προλάβω άλλα δύο κομμάτια.

2021, το άλμπουμ 287. Η στίχη μουσική του Νίκου Χορταριά, στην μουσική και ο Γιάννης Ξένος. Αυτή είναι η Σίνεμα με S μπροστά και το κομμάτι 2.

Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι τα Coffee 3. Ξύπνησες, βγήκες στους δρόμους, θες οπωσδήποτε καφέ, ίσως και δεύτερο. Πού θα βρεις τον καλύτερο Masta Coffee 3 στα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Ό,τι κι αν θες, κρύο, ζεστό, όπως κι αν τον θες. Στα Coffee 3 θα βρεις το καλύτερο. Πού? Στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 297, στο Ήλιον, Θιβών 497, στο Περιστέρι, Παναγίτης Αλδάρης 12, στο Παγκράτη, Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτωνος Ιερών 24, στην Καλλιθέα, Ελευθερίου Βενιζέλου 152, στην Ομόνια, Αιώλου 105 και στη Λεωφόρο Πειραιός 70, κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκης. Τελευταίο κομμάτι για τη δεύτερη μας ώρα. Είμαστε από τις 7 εδώ στην παρέα.

0: εξ ολοκλήρου δημιουργία του Τζίμι Πολιούδη. Είναι η Μαζόχα, δώσε στο αγρίμι χάδι. Ε, Σοφία. Δεν θα πω το συσχετισμό που έχει γράψει κάποιος εδώ, βάζοντας άκα στη μέση. Καλημέρα, βάβομαι σαν Ζεντίνα, λέει κάποιος. Καλώς ξύπνησε και ο αντιγουόκ ατζέντας. Θλιβερή, πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Έχουμε ακούσει 20 κομμάτια, καλά είναι. Καλημέρα και στην Αγγελική.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ρικ Φαντρόγγελεν, οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Samsung Sport, η οποία αργά τη νύχτα έστειλε τις υπογραφές στο deal. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 27χρονος παίκτης, ο οποίος θα προσθεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού που δηλώθηκε για τα παιχνίδια με την Πάξη στο Conference League. Με πρωταγωνιστή τον Ζώτα Σίλβα που έκανε hat-trick στο ανεπίσημο ντεμπούτο του, ο Ολυμπιακός νίκησε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Ανησυχία για Σιπιόνι που αποχώρησε με πρόβλημα στο νόμο. Στην τελική ευθεία συζητήσεις με τον Γερμανό γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγκα, καθώς προχωράει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Ρόκα, πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι για Σαλιακά και Όσο. Πουλάρει η ΑΕΚ για τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέη. Στόχος των Ιθινόντων της Ένωσης είναι να κλείσει άμεσα, ώστε να ακολουθήσει την ομάδα την Πέμπτη στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα στις 3 το τρίτο φιλικό με αντίπαλο την Χρονίχεν. Τηλεδιάσκεψε με τους Αλέσιο Λύση, Λέο Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ είχε ο Ιβάν Σαββίδης με βασικά θέματα την πορεία της προετοιμασίας, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Στηρίξτε τον προπονητή, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Την απόκτηση του Μαντελή Χατζηδιάκου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά. Από το Open θα μεταδοθούν οι αγώνες με την Δυνάμο Κιέβου στο Europa League. Να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους, το μήνυμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε μέσω του site της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τους στόχους του με το τριφύλι. Ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω για τον Ομπράντοβιτς, πρόσθεσε ο Γάλλος. Επανέρχεται στο ρόστερο Μωραΐτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης, να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε. Με 27 παίκτες αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Αστέρα Σάκτορ για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτήν βρίσκονται οι Ιβάνοφ, Σιλά, Σίπτσιτς, Χαραλαμπόγλου και Γιαμπλόνσκι, παρότι δεν υπολογίζονται, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματίας Δελγιανίδης και ο Αλμύρας που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουργκάρντεν. Στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάτ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε 2-1 τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνες. Σημερινός αντίπαλος περίπου στις 2:30 ο Αλεξάνδρ Σεβτσένκο. Στα Στα ημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη με 2-0 σετ επί της Αμερικανίδας Αλίσια Πάρκς. Στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει απόψε τη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέεβα. Το πρώτο σερβίς θα γίνει περίπου στις 7.30. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Μοχάμετ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με σε μορφή μπόνους. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Didier Deschamps στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με την Ομοσπονδία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρυλός.
1: Η Winsport FM 94,6.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα.
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6, πάνω στους Ρίλος και τα πάνω κάτω μέχρι τις 10. Μέχρι να δώσουμε σκυτάλη στον Μανώλη Μουσουράκη. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος δεν θα έχει σήμερα εκπομπή. Την τελευταία του για το καλοκαίρι θα την κάνει την επόμενη εβδομάδα με απολογισμό για το Μουντιάλ κτλ. Τα δώρα του και όσα έχετε συνηθίσει στην ώρα του Χριστού. 1994, το άλμπουμ δεν σηκώνει.

μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη, στίχη της Αφροδίτης Μάνου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Δώσαμε. Καλημέρα στη ραδιόφωνο παρέα με τις μουσικάρες του Ταξιάρχης από Βύρωνα. Εντάξει ρε παιδιά, πρωί είναι, έγινε και ένα λάθος στο δελτίο ειδήσεων, συντακτικό, μην κάνετε έτσι. Δεν σας έχει συνηθίσει νομίζω ο Πάνος Κεφαλάς σε πολλά τέτοια. Καλημέρα Ρίλο και κυρ Ρίλο, από το πρωί ράφτινγκ στο Λούσιο, μια χαρά σε βρίσκω. Καλημέρα σύντροφε, μήπως υπάρχει κάποιος εντός εισαγωγικών να ξέρει να μας στείλει λίστα με τα προγραμματισμένα πανηγύρια που θέλω να δω κάτι. Φιλιά στη Δήμητρα, λέω Μιχάλης Εφέλ και νομίζω ότι ξέρω ποιος είναι ο κάποιος. Καλημέρες χατρίκο πρόσκυλο, θα αντέξουμε αδέρφια Δημήτρης από Μεροκάματο, δεν το έχω Δημήτρη μου. Ναι, αδερφέ, με τα περίεργα πλάνα έχουμε καταλάβει που το πας. Καλημέρα πάνω από το πάρκινγκ του αεροδρομίου της Γενέβης, περιμένοντας πελάτες, είσαι παραδοσιακά η καλύτερη παρέα ρε φίλε, λέει ο φίλος ο Παύλος. Και ο Σκίντι, έτσι τον έχει γράψει, Γκονζάλες, να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα πάνω. Ευχαριστώ για την παρέα κάθε καλοκαίρι. Βασίλη Σαϊκμενίδη, μας έχουν ρημάξει όλους τους δρόμους με τα έργα. Μητσοτάκης, η Ελλάδα ένα απέραντο εργοτάξιο. Ένα πράγμα σαν τη Χούντα που κάνει δρόμους. Όχι. Συγγνώμη. Αλλά καλό. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Φτιάξαμε στη μέρα με τις μουσικές. Νάσος Πάτρα, μικρή Τερέζα από Πανούση, αν βγαίνει στο πρόγραμμά σου. Για να δούμε. Γιατί όχι, μπορεί. Ναι. Ωραία. Τα έχουμε διαβάσει όλα. Αυτά που δεν χρειάζεται. Όχι, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, μας έχει φάει εδώ πέρα η δημοκρατία και το εκμεταλλεύεστε κυρίως κάτι πολύ καλά έτσι μουτράκια. 13 λεπτά μετά τις 9, καλημερίζω το φίλο τον Πάνο το Μακρύ, φίλος και αδερφός, και

0: 1979 και όχι 78 όπως γράφει πάνω το άλμπουμ, διότι καθυστέρησε η έκδοσή του και η εκτύπωση είχε ήδη γίνει. Το άλμπουμ Φλου, ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, στην εκτέλεση μαζί του και η Σπυριδούλα, ακούσαμε Μπάμπης ο Φλου. Πού είναι ο Ακτύπης να στρώσει το πρόγραμμα, τι χαζομάρες παίζει. Εντάξει, Black Humor, άντε φιλιά Βασίλη Σικάρια. Ήμουν σίγουρος ότι θα εμφανιστείς. Έπαθε. Αχ, Θεέ μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα και στο κορίτσι που γνώρισα χθες το βράδυ και δεν μπορώ να τη βρω με τίποτα. Καλημέρα από Στρατονίκη Χαλκιδικής. Γεια σου Νάσο από την Πάτρα. Το διάβασα το μήνυμα νωρίτερα. Αυτά προς το παρόν. Ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Σαν φωτιά στον αέρα. Όλα παίρνουν τροπή και όλα σβήνουν ξανά. Ένα βήμα πιο πέρα. Σ' ένα στιβά παγγέλιο, ένας τρός ουρανός του απείρου τα κάλλη. Μια πόζα πεθαίνει μες την κάθε στιγμή και μια νέα προβάλλει. Στις γωνιές τραγουδούν γελαστά ξωτικά, ορατή μελωδία. Όμως πια πλημμυρίζει και τη νύχτα μεθά. Μαγική συνουσία. Σαν ποτάμι κυλάει με καθάρια νερά μέσα στη ξηρασία. Και στο μύθο τη λίμνη καταλήγει να

Λοιπόν, εδώ είμαστε 24 μετά τις 9 στο Big Wings for FM 94,6. Εδώ είμαστε στο 2022. Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Ράλι Βονοφακίδη, στους στίχους και ο Αντώνης Μακρύς. Ήταν η Undertaste και ο Συνειρμός. Σας θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός για μια εξάδα από τα label της ελληνικής ζυθοποιίας Strange Brew. Μία εξάδα κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνει σε έναν τυχερό ή μία τυχερή όπου και αν βρίσκεται εντός Ελλάδος. Δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να στείλετε μήνυμα με τη συμμετοχή σας εδώ διαδικτυακά, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να έχετε έναν λογαριασμό Facebook ή Instagram ενεργό. Εννοείται, ούτως ώστε να έρθετε σε συνεννόηση για την παραλαβή. 6 διαφορετικά label από την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew για να τις γνωρίσετε, να τις δοκιμάσετε και να βρείτε ποια ταιριάζει στη διάθεσή σας και τη γεύση σας πάνω απ' όλα. Πάντα στην παρέα μας τα καταστήματα Monsterville, Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, το κεντρικό κατάστημα. Άλλα δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, Ποτιέ 17 στα Χανιά και 1866 η Οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο, www.monsterville.gr. Στη δουλειά μου ήρθαν τα πάνω κάτω, έτσι επιτέλους θα σε ξαναδώ σε 12 ώρες. Να σου σπρώ, να σε πάντα καλά. Θα έρθεις να σου μου, χαίρομαι. Ο Νετανιάχου, Τραμπ και όλο το ακροδεξιό συναρπάντημα έχουν συνταχθεί με τη Λευκή Αργεντινή του Μιλέη. Οπότε βάμος Ισπάνια, βάμος Γιαμάλ, ΑΚ. Σίγουρα Νετανιάχου και Τραμπ δεν θέλουν Ισπανία για κανένα λόγο και είναι γνωστοί οι λόγοι. Γιατί εκεί η αριστερή κυβέρνηση δεν τους τα λέει καλά. Τέλος πάντων, σε ξεκλίνω γιατί μου προκαλεί εκνευρισμό. Η μουσική που παίζει είναι εντελώς σκουπίδια να έρχονται άπλητον. Στο καλό, αδερφέ μου. Στο καλό, δεν σε κρατάει κανείς την ακρόαση. Κανείς. Μεταξύ 11 και 25, ο Βρετανικός τύπος έχει δημοσιεύσει 8 φορές περισσότερα άρθρα για τον George Floyd και 50 φορές για την άκρα δεξιά από ό,τι για τις μουσουλμανικές συμμορίες βιασμών. Μπράβο, φίλε. Το βρήκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα παντού είναι οι μετανάστες. Όχι ο κάθε Τραμπ, η κάθε οικογένεια που κυβερνάει την κάθε χώρα και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συνέχισε, πας καλά. Καλημέρα στο Φεντερίκο Ναπολιτάνο. Ξεχάστηκα, σου στείλα τη λίστα. Δεν σε ρώτησα πώς είσαι, τι κάνεις μέσα στην εβδομάδα. Ήταν λίγο περίεργη η εβδομάδα που πέρασε. Πάνω σε ακούω στις πρωινές αθλητικές εκπομπές. Όταν επιστρέφετε σε μισό τραγούδι, κυρίως με ξένα, είμαι με το Σαζάμ επόμου. Η ερώτησή μου με πολύ σεβασμό, αν έχεις εκπομπή με τέτοιο ύφος. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι και εκεί μπορεί να το πάμε. Μέσα στον Αύγουστο θα δούμε πώς θα πάει. Κάτι από την Τιτό Μπάντεν, Stress, Δικαίωμα στη Ζωή. Τιτό Μπάντεν, συγγνώμη, Τιτό Μπάντεν. Τιτό μάλλον θα ακούσουμε. Σύντροφε, δεν διαβάσω το μήνυμα για το Στάνκογλου. Ποια γνώμη σου για ηθοποιούς αθλητές, πού είναι το μήνυμα για το Στάνκογλου? Κάτι έχω χάσει προφανώς, γιατί έχω και τους, πώς το λένε, έχω και τους γραφικούς. Ο άλλος μου λέει ότι Κοντού έπαθε καρκίνο τρούμπο στα 92, έκανε σποτάκι για την προστιχιά των εμβολίων και την καταλάστηκε ο Θεόδωρος και πέθανε. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Γεια σου Χριστό, καλημέρα. Ο αντιγόκ ατζέντα εδώ στέλνει τα δικά του με τις σωτηρίες και τα λοιπά. Συγγνώμη αν χάνονται κάποια μηνύματα. Πάνω έχεις γίνει ο εφιάλτης της ομάδας του Απατεχούν Μαξίμου, της ομάδας Ψεφταράδων, και κάθε Σαββατοκύριακο κάνουν ειδική βάρδια για να σου την πέφτουν τα κακομοίρα κόρσες από πρίση της Ιταλίας. Μπα, δεν ασχολούνται μαζί μου. Αυτό δουλεύει και το βλέπεις ότι δουλεύει στον κόσμο. Καλημέρα πάνω και στην παρέα. Για να δω, πού είναι αυτό για το Στάνκογλου, ρε φίλε. Τέλος πάντων, θα το ψάξω κατά τη διάρκεια που θα ακούμε κάτι. Σχεδόν κάθε πρωί ο Τσούβι αναφέρεται στα πράσινα πουλιά. Όχι κάθε πρωί, απλά το χρησιμοποιεί. Εσύ ευτυχώς όχι, αλλά το μυαλό μου από συνήθεια περιμένει να ακούσει κάτι. Εκεί έπαιζα πριν είναι πάθο δεύτερο χιαστό και σταματήσω τα 29. Τώρα 49, αλλά ακόμα πονάει, λέει ο Βασίλης. Ρε φίλε μου, πώς πέρασε η ώρα. Είσαι ωραίος Βίκτορας, πέραμε 7. Πάντα περνάει η ώρα. Και μεγαλώνουμε. Ώρες για το αντάμωμα, να πέσουν οι μάσκες με τον παππού. Ευχαριστώ και την παρέα, λέει ο Μανώλης από το Χαϊδάρι. Γεια σου Γεράσιμε, μπήκες και εσύ. Ωραία,
Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με το λατρεμένο κομμάτι του Κυριάκου μας, αφού καλημερίσω τον Παναγιώτη το Μακρύ, πάντα εδώ. Εντάξει, με τον Μανώλη τα λέμε απ' έξω. Καλημέρα στη Μάρο. Αν κάναμε εκπομπή με Τσούβι αργά τη νύχτα, όχι, αλλά άκουσες την επανάληψη του πρωινού.

0: 2017, η στίχη της Τάλιας Αντουλινάκη, η μουσική και η ερμηνεία από τους Final Act. Ακούσαμε απευθείας ανάθεση, λατρεμένη της κυβέρνησής μας. Και δικό μας αγαπημένο κομμάτι, απευθείας ανάθεση, καλημέρα φίλε Πάνο, Age of the. Οι καθημερινές, ναι, αυτό. Την ώρα που ο εφοπλιστής Ηλιόπουλος είπε δεν μπαίνει διαφήμιση τράπεζα στην ΑΕΚ γιατί παίρνουν τα σπίτια του λαού, ο κομμουνιστής Περισσιώτης πρόσφυγα Στάνκοκλου διαφημίζει την τράπεζα. Τι σχέση έχει ο Ηλιόπουλος με το Στάνκοκλου? Δεν καταλαβαίνω τώρα περί διαφημίσεων και τα λοιπά. Και πολύ αμφιβάλλωτη αν έρθει μια τράπεζα και σκάσει κανένα γερό ποσό, ότι δεν θα μπει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Η ιστορία θα το δείξει. Τι, ποιος και πώς. Διάλειμμα, γιατί έχουμε περάσει κατά 4 λεπτά τις 9:30 και ερχόμαστε, όχι για την τελική ευθεία, γιατί την ευθεία δεν τη διακόπτουν διαφημίσεις. Έχουμε κι άλλο ένα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίσαμε. 2020, το άλμπουμ Rock'n'Roll Βοήθειες 4. Η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από τον Άκη Θεοτοκράτο ή αλλιώς Τζαμόαν, το κομμάτι με τίτλο «Δεν ξέρω για σένα». Καλημέρα φίλε Πάνο, έμαθες φαντάζομαι για το θάνατο του Γιώργου Σταυρακάκη. Ναι, δεν έχω παρακολουθήσει τη δουλειά του όμως. Σε παρακαλώ, μπορείς βάλει το Λίνα στη μνήμη του. Ευχαριστώ, λέει ο Ιπποκράτης από το Ηράκλειο Κρήτης. Ένα μπράβο, συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις, γιατί προσπαθείς να ξυπνάς παιδιά που ασχολούνται μόνο με στοίχημα και τις όλες. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, respect. Όχι για να το πεις για σένα. Κάνεις δουλειά, λέει ο Άλεξ. Να είσαι καλά. Καλημέρα Πάνο, λέει ο Γιάννης από την Κεσαριανή. Και δικό μας αγαπημένο κομμάτι απευθείας, το διάβασα αυτό, okay. Ο ένας τον λέει παππού, ο άλλος γιουβαρλάκι. Σκέψου τι θα τραβήξω το βράδυ, λέει ο Φώτης. Καλά θα πάει, θα πάει πολύ καλά. Επειδή τους έχω γνωρίζει και τους δύο. Απλά τώρα θα είμαι λίγο πιο άνετος να μπω στο μεγάλο μπιφ μεταξύ των δύο. Έτσι το λέγαμε στο Παγκράτη όταν ήμουν μικρός, μπιφ. Λοιπόν, και αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να γίνετε μέλος της αλυσίδας που μετρά 10 καταστήματα που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης, στέλνετε ένα mail στο info@coffee3.com. info@coffee3.com.
1: Είναι πρέζα, γιατί σε τέζα, κατσαρομάλα μικρή Τερέζα, 30 πόντους το τσιγάρλι.
0: info@coffee3.com.
1: Είναι πρέζα.

ασύσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο.

ασύσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλής μου.

0: Στίχη μουσική λοιπόν και ερμηνεία από τον Τζίμι Πανούση, η μικρή Τερέζα. Κόφτη. Καταλαβαίνω, αδερφέ, το μίσος για αυτούς. Ακόμα και αν δεν είχες φτάσει σε αυτό το σημείο που μου περιγράφεις με το σπίτι και πάλι. Τέλος πάντων. Ας μην συζητήσουμε για το ρηφιφί, τις ιστορίες κτλ. Γεια σου, Νικόλα μου, ναυτικές στον Άλυμο. Άραχτε, μ' αρέσει. Καλημέρα από πώς το είπες στο προηγούμενο τραγούδι, δι Θεοτοκάτος. Γράφεις Τζαμόαν με αγγλικά, δεν ξέρω για σένα. Απλά πράγματα. Ή αλλιώς πας στο Facebook, τα πάνω κάτω, με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, στην αναζήτηση, Big Wins for FM δίπλα και περιμένεις μόλις καμιά ωρίτσα μετά το τέλος της εκπομπής Max να ανέβει η λίστα και να βρεις το τραγούδι που ψάχνεις. Ωραία, ο Ρίλος έχει τρίο εκπομπή για να δούμε πόσο αποτυχημένη είναι. Ξεσκόνισμα τσεκ, σκούβισμα τσεκ, σφουγγαρισμα τσεκ, μπουγάδα πλυντήριο και στο χέρι τσεκ, άπλωμα τσεκ, μαγείρευμα in progress. Μάλλον αποδοτικός θα έλεγα. Εσύ είσαι όλα αυτά, όχι εγώ. Εγώ σου κάνω παρέα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς.

0: Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή «Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ», σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

8 λεπτάκια, συγγνώμη, πριν τις 10. Το 2024, το άλμπουμ Χρόνος σαν άμμος. Η στοιχική μουσική του Χρήστου Καλογράνη, είναι τα γυμνά καλώδια, βρέχει κάλικες. Ναι, δεν έχει Δαρβίνο σήμερα. Καλημέρα Παντύπαρο, καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη ραδιοφωνική παρέα, καλημέρα κόσμε.

Αν σου είναι εύκολο ένα τραγούδι για τον Τσεκουρίδη, άσε τον Τσεκουρίδη. Προεδρεύει τις αναθεώρησεις του Συντάγματος, αδερφέ. Ο Μάκης ο Βορύδης προεδρεύει τις αναθεώρησεις του Συντάγματος το 2026 στην Ελλάδα. Αν δεν είναι αυτοκατάντια, τι είναι? Καλημέρα, Ρετή. Ευχαριστώ, Ρετή, να μου είσαι καλά. Για τις μουσικάρες σου, Γιώργος, Νέα Υόρκη, να είσαι και εσύ καλά. Τα έχω διαβάσει όλα, πιστεύω. Και επόμενο, προτελευταίο, για τον κύριο Σιάμπλη, αφού ζήτησε, θα λάβει. Κουράγιο, μωρέ.

0: Η στίχη του Παντελή Ροδοστόγλου, η μουσική και ερμηνεία από τα διάφανα Κρίνα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Πες μας ποιος είναι στην παραγωγή. Έχω δύο στην παραγωγή. Έχω Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος θα ακολουθήσει τα μικρόφωνα, και έχω και Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος επίσης θα ακολουθήσει το μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων, φυσικά. Χωρίς πλάκα τώρα, λέει, το να ασκούνται διώξεις σε τέσσερις βουλευτές σου και να απαιτήσεις επιτακτικά να σου ζητήσουν συγγνώμη επειδή δεν ασκήθηκαν σε 11 είναι διαφυής διαχείριση. Όχι, είναι τραμπισμός, καθαρός.
1: Από μικρό παιδί μου παλιόπλε.
0: Πεντακάθαρος. Αλλά τον βλέπετε πως κούζει τελευταία. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Σε αυτά που έχουν στα χέρια τους τα κόμματα και όχι σε αυτά που βλέπεις στις τηλεοράσεις, στους δημοσκοπήσεις. Όπω θυμήθηκα τώρα το ξεμπρόστι θα σας μια του Βουλικάκων κάμερα. Εσείς κύριε γυρίζετε με ένα τσεκουράκι αν θυμάμαι. Ναι, αλλά τώρα φοράει κουστούμι, γραβατούλα, καμισάκι.
1: Σε αυτή τη ζωή.
0: Πράγματα τα οποία δεν σε κάνουν άνθρωπο σε κάθε περίπτωση. Έστω και στα τελευταία της ημέρας, καλημέρα πάνω λέει Βάσο.
1: Και για να κλείσω καλά μέσα στα σπλάχνα μου τη σαπίλα από όλο ένα μετρό.
0: Να σε καλά, κόκκινε Οκτώβρη.
1: Σε καμιά άλλη σχολή, έτσι αποφάσισα να βάλω στολή.
0: Καλημέρα, για δεύτερη φορά θα σας ρώταγα ποιο είναι το συγκρότημα που έπαιξε και τις δύο φορές ήταν Γυμνά Καλώδια, φοβερή η τύπη, ισχύει.
1: Πέργα από τρόγα μικρός, επιτέλους τώρα είναι δικιά μου. Τώρα σκούλη κι εσείς θα με φοβάστε πολύ, μόνο γιατί εγώ φοράω στολή.
0: Κλείνουμε. 2022 το άλμπουμ σαν μπούκλα στο μαλλί της, η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία. Από το ρευματολόγο μας, εξηρίας ορμόμενο. Τι το Μπαντέν, είναι το παλιόπεδο. Και για αυτούς που δολοφονούν ανθρώπους με στοφάσμα και βγαίνουν μετά οι βλαχοδήμαρχοι και τους υπερασπίζονται. Τι δουλειά έχει ο αυτιστικός να οδηγεί, τι λέει.

0: και επειδή δεν σταματάς στο νεύμα, ας πούμε, θα σε φάμε. Αλλή μόνο. Ο υπουργός δεν στη θέση του. Λοιπόν, αυτά. Για τις προηγούμενες 3 ώρες στην παρέα σας, πάνω Δρύλο, στα πάνω κάτω, εδώ στο Big Wins Sport FM. Ευχαριστούμε τα καταστήματα Monsterville, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramishop.gr, για ηλεκτρονικές αγορές, την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew και τα Coffee 3 που ήταν στις μηχανές της εκπομπής. Όλους και όλες για την ακρόαση και την παρέα. Να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, πες το σωστά. Τύχη να έχετε. Και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Ακόμα και εσείς που δεν είστε θέση. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης για 2 ώρες εδώ στην παρέα του Big Win Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 7.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον Ισπανό εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Ανησυχία για Σιπιόνι που αποχώρησε με πρόβλημα στο νόμο στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις με τον Γερμανό γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγκα, καθώς προχωράει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ρικ Φαντρόγκενεν. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Samsun Sport, η οποία αργά τη νύχτα έστειλε τις υπογραφές στο deal. Άμεσα στην Αθήνα, 27χρονος κεντρικός αμυντικός για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, ενώ θα προσθεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού που δηλώθηκε για τα παιχνίδια με την Παξί στο Conference League. Ήθελα πολύ τον Πινέδα και η ΑΕΚ του έδωσε πολλά καλά πράγματα, τόνισε ο πρώην τεχνικός της Ένωσης και νυν της Μοντερέι Ματίας Αλμεϊδα για την επικείμενη μεταγραφή του Μεξικανού μέσου. Φουλάρουν για τον αντικαταστάτη του οι κεντρινόμαυροι σήμερα στις 3 στο τρίτο φιλικό με αντίπαλο την Χρόνιχεν. Στηρίξτε τον προπονητή, το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στην τηλεδιάσκεψη που είχε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΟΚ με τους Αλέσιο Λύση, Λέο Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Την απόκτηση του Χατζηδιάκου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά. Στην ευρωπαϊκή λίστα ο διεθνής στόπερ με όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους, το μήνυμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλη μέσω του site της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τους στόχους του με τον Τριφύλλι. Ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω για τον Ομπράντοβιτς, πρόσθεσε ο Γάλλος. Επανέρχεται στο ρόστερο Μωραΐτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης, να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε ο Αμερικανός φόρουαρντ. Με 27 παίκτες αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Αστέρα Σάκτορ για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτήν βρίσκονται οι Ιβάνοφ, Σίλα, Σίπτσιτς, Χαρλαμπόγλου και Γιαμπλόνσκι, παρότι δεν υπολογίζονται, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματίας Δελγιανίδης και ο Αλμύρας που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουργκάρτεν. Στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάτ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε 2-1 σετ τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνές. Σημερινός αντίπαλος περίπου στις 2.30 ο Αλεξάνδρος Σεφτσένκο. Στα ημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη με 2-0 σετ επί της Αμερικανίδας Αλίσια Πάρκς. Στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει απόψε τη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέεβα. Το πρώτο σερβίς θα γίνει περίπου στις 7.30. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Didier Deschamps στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με την Ομοσπονδία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: Κόκκιπε,
4: κουμπάνιο, team colleague.
9: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Γκόμες, δίπλα του είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ με χώρο. Και η παλιά είναι καλή, η κεφαλιά και η Λίβερπουλ προηγείται με τον Δίας. 0-1. Ρόμπερτσον, Σόμποσλάι και η Λίβερπουλ πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ πολύ εύκολα, με τον Μακάλιστερ να πετάγεται μπροστά στην ασυνεννοησία των αμυντικών της Τότεναμ και να κάνει το 0-2 στο 36. Εδώ η Τότεναμ κέρδισε. Το σουτ και μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-2. Ο Μάντισον μειώνει για την Τότεναμ. Κεφαλιά προς τα πίσω της Σομποσλάι. Σαλάχ. Ανεβαίνει και ο Σομποσλάι. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για το τρίτο γκολ για τη Λίβερπουλ και έρχεται 1-3 από τον Ούγκρο με την ασίστ του Μοσαλάχ. Κουλουσεύσκι, ωραίο τάκτιλ του Ρόμπερτσον. Η Λίβερπουλ φεύγει μπροστά και έχει χώρο. Ανεβαίνει ο Δίας, του τη δίνει ο Χάκπο, όχι καλά. Τη ξαναπαίρνει ο Χάκπο, γυρίζει την μπάλα. Η μπάλα δεν μπαίνει, τώρα μπαίνει και είναι από τον Σαλάχ. Το 14ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στο 54-1-4. Εδώ ευκαιρία. Ο Σαλάχ. Η Λίβερπουλ πετυχαίνει και 5ο γκολ. 1-5 από ασίστ του Σομποσλάι. Λες και είναι προπόνηση. Όποια στιγμή θέλει πατάει στην περιοχή της Τότεναμ. Σαλάχ πλασάρει, δείχνει αμέσως τον Σομποσλάι. 1-5. Κουλουσεύσκι, Σολάνκε. Ξαναπερνάει ωραία για τον Κουλουσεύσκι. Ωραίο, πολύ ωραίο. 2-5. Μειώνει η Τότεναμ. Βέρνερ πίσω. Μισούμα, παλαπλάγια, Μπέρκβαλ. Σέντρα του Μπέρκβαλ. Κεφαλιά, το σουτ γκολ. Με τον Σολάνκε στο 83. 3-5. Σαλάχ. Δίας γκολ. 6-3 η Λίβερπουλ. Στο 85.
15: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 10 θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 12. Δεν είμαστε παντοτινά διαμάδια, αλλά θα σας κρατήσουμε παρεούλα με Πάνο Ρίλο στη ρυθμίση του ήχου. Τις μουσικές επιλογές έχει και μικρόφωνο. Προφανώς παρεμβαίνει όποτε θελήσει. Με Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή. Μας μετέφερε και την είδηση μέσω του δελτίου, την τελευταία εξέλιξη με την μεταγραφή του Τζόελ Ρόκα στον Ολυμπιακό. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Ωραία μέρα. Ήλιος. Βγείτε έξω. Βγείτε καμιά παραλία. Και το βραδάκι. Μικρό τελικό. 12 η ώρα. Να μπαίνουμε και στο κλίμα του μεγάλου. Δεν ξέρω πόσοι το δουν αυτό μικρό τελικό. Βλέπεις σειρά πάνω καθόλου μικρούς τελικούς?
1: Κοίτα, δεν ήταν στις 12.
0: 12.
1: Το βράδυ.
0: Ναι.
1: Φίλε, ποιος θα σηκωθεί το πρωί?
0: Α,
1: άσε
0: υπό αυτή την έννοια.
1: Άσε που έχει ο Βαγγέλης και πρέπει να περάσω και από εκεί, οπωσδήποτε.
0: Υπάρχουν κάποια ωραία μαγαζάκια και κέντρο, έτσι. Έχω ένα στο μυαλό μου στα Εξάρχεια, μην κάνω διαφήμιση. Που κανονικά έχει το δικό του πρόγραμμα, μουσικούλα και hip-hop παίζει αρκετά. Και έχει βγάλει μεγάλο προτζέκτορα μεγάλο και δείχνει αρκετά από τα παιχνίδια του Μοντιάλ. Οπότε κάποιος μπορεί να συνδυάσει και έξοδο.
1: Και να χαζέψει λίγο.
0: Και παιχνίδι, ναι.
1: Χωρίς φωνή, περιγραφή φαντάζομαι.
0: Χωρίς. Θα έχουμε προφανέστατα Χρήστο Σωτηρακόπουλο, παρά 25, 11 παρά 25. Να τα πούμε και για σήμερα, κυρίως για αύριο, για αυτό τον πολύ μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Μετά τις 11 θα τα πούμε και για Χρήστο Τζόλι. Όχι με τον Χρήστο Τζόλι, αλλά για Χρήστο Τζόλι, με τον άνθρωπο που έβγαλε τη μεταγραφή για τον Χρήστο Τζόλι. Τον Δημήτρη Μανάκο, τον ξέρετε. Εξάλλου σε αυτό διωράκι βγαίνει κάθε Σάββατο. Μεταγραφάρα, μεταγραφάρα.

12 η ώρα συνδεόμαστε βεβαίως με Athens Metro Mall. Τελευταίο σουκού, τελευταίο Σάββατο. Μέχρι το επόμενο. Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση εξάλλου ο Big Winsport FM πηγαίνει προς Athens Metro Mall και σήμερα θα είμαστε εκεί με Σταύρο Χοντροθύμιο, Νικοράλη, εκπλήξεις που έχουμε.

0: Σωστά συμπληρώνει ο φίλος εδώ. Ωραία μέρα, ήλιος και Παναγιώτης Ρήλος.
1: Κάνουμε ρημά.
0: Έτσι. Επειδή είπα και για το βραδάκι που έχει μαγαζί με hip hop. Έχει μπει στο νόημα, φίλος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε να τα βάλουμε κάτω. Έχουμε πραγματάκια, έχουμε και φιλικά σήμερα. Εξάλλου, έχουμε και ΑΕΚ Γκρόνιγχεν. 3 η ώρα, τελευταίο φιλικό της Ένωσης για το πρώτο στάδιο, για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Επιστρέφει μετά από 4-5 μέρες, την Πέμπτη. Και έχουμε και ένα δεύτερο back-to-back φιλικό του Ολυμπιακού μέσα σε 24 ώρες. 4.30 αντιμετωπίζει τον Άγιαξ και κλεισμένο το θύρον θα είναι αυτό το παιχνίδι στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΝΤΑ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ακούσατε και στο δελτίο επίσημο του Τζοέλ Ρόκα τελικά. Τζοέλ λέγεται και προφέρεται ο παίκτης. Τζοέλ Ρόκα. Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Ωραίος. Και ωραία φυσιογνωμία, έτσι, νεανική.

0: Με βάζει το κλίμα για το βράδυ, ε.
1: Α, ναι.
0: Μου φτιάχνει κατάσταση. Λοιπόν,
1: α, θα είσαι εκεί δηλαδή.
0: Θα πάω, θα πάω, θα πάω, θα πάω. Αν και μάλλον σήμερα δεν θα το δείξει το παιχνίδι το μικρό τελικό.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί έχει closing. Τέλος πάντων, έκανα αρκετή διαφήμιση.
1: του... δεν είπες το όνομα.
0: Μαγαζιού, ναι.
1: Δεν είπες.
0: Και δεν τα παίρνω κιόλας.

εντάξει, για το βράδυ, όπως συμβαίνει συνήθως σε κάθε μικρό τελικό που συμμετέχουν δυνατές ομάδες, θέλω να πω ομάδες που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι το φινάλε και να πάρουν και το τρόπαιο, πιο πολύ έχει να κάνει με το ποια θα είναι λιγότερο αδειασμένη ψυχολογικά. Θα τα συζητήσουμε αργότερα και με τον, σε πολύ λίγο για την ακρίβεια, σε κανένα διάρτακι με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, να δούμε ποιος είναι πιο αδειασμένος, Αγγλία ή Γάλλια. Και βεβαίως το δεύτερο διακύβευμα της βραδιάς, σε ένα παιχνίδι που οι περισσότεροι αναμένουμε να είναι πολύ ανοιχτό, έχει να κάνει με το αν θα σκοράρει, πόσο θα σκοράρει ο Εμπαπέ σε αυτή τη πολύ μεγάλη μάχη για τον πόρτο σκόρερ. Δεν σκόραρε τις προάλλες με την Αγγλία ο Λεο Μέση, ωστόσο αυτές οι δύο assist ήταν ικανές ώστε να τον βάλουν στην πρώτη θέση τον σκόρερ, διότι όταν δύο παίκτες έχουν τέλεια τέρματα, το δεύτερο κριτήριο που μετράει είναι πόσες assist έχει βγάλει ο καθένας. Ο Μέση είχε δύο μέχρι το μάτς με την Αγγλία, ο Μπαπέ είχε τρεις, με αυτές τις δύο πήγε στις τέσσερις. Αμφότεροι έχουν από 8 τέρματα.

Δεύτερο φιλικό λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Χθες τη ένα την Φορτούνα Σιτάρτ. Πάντα λέμε για συμπεράσματα που δεν πρέπει να βγαίνουν, τουλάχιστον σε συνολικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την ομάδα, μετά από ένα φιλικό. Κυρίως θετικά συμπεράσματα δεν πρέπει να βγαίνουν. Κάποια αρνητικά να τα κρατάμε. Καλό κάνει. Αλλά σε ό,τι αφορά το ατομικό επίπεδο, okay, ξεχώρισε ο Ζώτα Σίλβα. Ψιολοκαλό ντεπούτο, το λες αυτό. Χατρίκ. Και δεν ήταν μόνο τα γκολ αυτά καθ' αυτά. Το τρίτο με πέναλτι. Το πρώτο μια πολύ ωραία προβολή. Το δεύτερο ύστερα από εξαιρετική κάθε του Σιπιώνη. Ακόμα πιο εξαιρετικό το τσίπημα της μπάλας. Κρέμασε τον αντίπαλο πορτιέρε. Αλλά δεν ήταν μόνο τα γκολ, ήταν και η ενικένη παρουσία του. Κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο έπεσαν λίγο οι στροφές. Αλλά στο πρώτο έδειξε αρκετά πράγματα για καλά. Παίζοντας ως δεύτερος επιθετικός. Το γνωρίζαμε αυτό, ότι είναι ένας παίκτης που δεν έχει μόνο μία θέση. Δεν παίζει μόνο στα εξτρέμ, είτε αριστερά είτε δεξιά. Παίζει και πλαισιώνοντας τον φορ πιο περιφερειακά. Ως δεύτερος επιθετικός. Εκεί έπαιξε χθες, εκεί αγωνίστηκε χθες. Θύμισε λίγο Κοστούλα και δεν ήταν μόνο η κοντή καλτσούλα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι υπερβολή αυτό, από τα πρώτα λεπτά να βγάλουμε τέτοιο συμπέρασμα, αν θυμίζει ή όχι. Πάντως το κομμάτι του pressing που έλειψε σε αρκετά σημεία πέρσι από τον Ολυμπιακό έδειξε να το έχει. Μια σκέπα για Σιπιώνη, υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Αποχώρησε με πρόβλημα στον ώμο, τραυματισμό στον ώμο, στο 31ο λεπτό. Σήμερα αναμένονται οι εξετάσεις να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση. Πολύ καλή παρουσία και από τον νεαρό, τον Φίλι. Ακόμα μια πολύ καλή παρουσία. Πολύ δραστήριος και ο Αντρέι Λουίς. Βέβαια αυτό το γνωρίζουμε. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών με τον Αντρέ Λουίζ είναι μία, δεν θα την πω φθολούρα ακριβώς, που τον πιάνει λίγο βεβαιασμένες οι τελικές του ενέργειες, ενώ είναι καλός με την μπάλα εκεί όταν πάει να πατήσει περιοχή. Κάνει λίγο το κάτι παραπάνω μερικές φορές, αλλά κακά τα ψέματα δείχνει ότι είναι ένας παίκτης με αρκετή ποιότητα.

Την καλημέρα μου στο συνονόματο Μανώλη από το Χαϊδάρι. Ο οποίος στέκεται και στην εμφάνιση του φίλη. Αν πάει έτσι το παιδί, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Χαμηλά η μπάλα, χαμηλά η μπάλα. Πάντως ναι, δείχνει να έχει αρκετά καλά στοιχεία και ψυχραιμία, ε. Και ψυχραιμία θέλω να πω ο ίδιος που δείχνει με την μπάλα στα πόδια. Πολύ σημαντικό στοιχείο για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. Κατά τα άλλα προχωράει, καθώς φαίνεται, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη Χαλ. Κόστος περίπου στα 20 εκατομμύρια μαζί με μπόνους, 20 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, 17 εκατομμύρια λίρες, το οποίο συνιστά, θα συνιστά για την ακρίβεια, και ρεκόρ αγοράς για το αγγλικό κλαμπ, το οποίο φέτος επέστρεψε στην Premier League ύστερα από 9 χρόνια.

Οπότε και το όνομα που από χθες φαίνεται να έχει προκριθεί για αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Τζολάκη, αν τελικά προχωρήσει αυτή η μεταγραφή στη ΧΑΛ, είναι του Στέφαν Ορτέγκα, γνωριμός μας, θέλω πω, τον έχουμε δει αρκετά και στην Αγγλία, στην Manchester City, είχε σε αυτά τα χρόνια συμμετοχή στους πολίτες 56 συμμετοχές, παλιότερα και στην Bundesliga, εκεί ήταν σε πιο βασικό ρόλο, στην Αρμίνια, και στο τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν τον είδαμε και στην Nottingham Forest, βασικό κυρίως στα παιχνίδια πορεία στο Europa League μέχρι και τα ημιτελικά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, χθες πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το break, είχαμε και την προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Samsung Sport με τον Φαντρόχελεν, η οποία αργά το βράδυ, ξημερώματα, μετουσιώθηκε σε υπογεγραμμένη συμφωνία. Οπότε αναμένουμε τον παίκτη να έρθει στην Αθήνα, λέει, αν συντόμως, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το κομμάτι των υπογραφών. Να γίνουν οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πρώτα, μετά υπογραφές. Τετραετές συμβόλαιο, σε μια υπόθεση που πέρασε από 40 κύματα. Χρειάστηκε και η παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου. Και έτσι, όπως φαίνεται, θα είναι και ο αντικαταστάτης του Ίγκασον. Έχει κάνει προετοιμασία. Καλό είναι αυτό.

Δηλώθηκαν και λίστες. Δεν είναι μέσα ο Φαντρόχελεν για τον Παναθηναϊκό, αλλά θα μπει. Έχουν δικαίωμα και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός όπως κάθε ομάδα για δύο αλλαγές ή προσθήκες μέχρι και 24 ώρες πριν από τα παιχνίδια. Οπότε αναμένεται η προσθήκη του Φαντρόχελεν. Ο ΠΑΟΚ τους δήλωσε όλους και τα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και τα δύο στόπερ και τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο, το τελευταίο που ανακοινώθηκε χθες, και τον Εξτρέμ, τον Ταχάλη και τον Σάντα Μαρία το Χαφ. Όλοι μέσα λοιπόν και για το δικέφαλο του Βορρά. Θυμίζω Πέμπτη πρώτοι αγώνες και οι δύο εκτός. Ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου στις 8, στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη. Την καλημέρα μου και στον Μάκη, θα απαντήσω αργότερα. Μακαρέ, πάμε προς το παρόν break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με Χρήστο Σωτηρακόπουλο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφορού Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η αντιεροπορική του άμυνα αναχέτησε αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίσε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Σύμφωνα με την έκθεση, η χώρα μας συγκαταλέγεται στα 13 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στη Σιτία Λασιθίου στον Ξηρόκαμπο. Η πυρκαγιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Σε κελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως και $100,000 το μήνα, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
16: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6. Πάνος Ρήλος, Παναγιώτης Κεφαλάς, Μανώλης Μουσουράκης και Κώστας Κετσετζόγλου, διότι έχουμε εξέλιξη του ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα, Κώστα.
1: Εντάξει, μια αναμενόμενη εξέλιξη, Μάνο. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούν. Ολοκληρώθηκε, ας πούμε, πέσαν οι υπογραφές, να το πούμε λαϊκά. Ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων, να το πούμε έτσι πιο κυριλέ. Και για να το πούμε ακόμη πιο επίσημα, ότι ανέβηκε και στο TMS η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στη νέα εβδομάδα. Τέλεια την ΑΕΚ οριστικά. Και αναμένουμε τις ανακοινώσεις τώρα των δύο ομάδων, Μοντερέι και ΑΕΚ. Να δούμε αν έχουν συνεννοηθεί, αν θα γίνει ταυτόχρονη ή θα ανακοινώσουν πρώτα οι Μεξικάνοι. Σημασία έχει ότι ολοκληρώθηκε τον deal και η ΑΕΚ θα πάρει το 50% μπροστά. Ο παίκτης, από ό,τι λένε στο Μεξικό, έχει ήδη περάσει ιατρικά και εργομετρικά. Καλά, εντάξει, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία όταν θα περάσει. Οπότε, Ιωάννη, το μόνο που μένει πλέον για να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο Μπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ είναι οι επίσημες ανακοινώσεις των δύο ομάδων.
0: Okay. Ωραία, Κωστά.
1: Και αναμένουμε μέσα στην άλλη εβδομάδα και ή ακόμη και το Σαββατοκύριακο εξέλιξη με τον αντικαταστάτη του.
0: Ναι, το έχεις ξαναπεί τόσο γρήγορα, έτσι. Δηλαδή, ναι, ακόμα ναι. Και...
1: Έτσι πιστεύουν στην ΑΕΚ, το ένα σου πω. Αν πέσουν έξω, θα πέσω κι εγώ.
0: Okay.
1: Θα πέσω κι εγώ. Δηλαδή, ωραία. Ο στόχος που θεωρούν ρεαλιστικός είναι την Πέμπτη να κάνει προπόνηση μαζί με την ομάδα, να ξεκινήσει δηλαδή το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και παίξει να είναι εκεί από την πρώτη προπόνηση.
0: Ωραία.
1: Να πούμε ότι 3 ώρα έχουμε φιλικό, στα γρήγορα.
0: Το οποίο και είναι και 90 λεπτά τελικά, έτσι.
1: Το οποίο είναι 90 λεπτά, με την Κρόνικα είναι το πιο δυνατό φιλικό. Πιθανόν να δούμε και μια εντεκάδα βασική, γιατί στα προηγούμενα μάτια ήταν μεχτές οι εντεκάδες, πρώτο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να δούμε και πρώτη φορά μάλλον Βάργα Γιώβιτς, ενώ για
1: Βάργα Γιώβιτς,
0: φιλικό.
1: Ναι. Και Μουκουντή Ρέλβας και Κάιρινεν Μαρίν. Τα τρία δίδυμα δηλαδή. Mm-hmm. Που είναι και η δύναμη της ΑΕΤ, ας πούμε, του Νίκολης. 3 ώρα και το βράδυ μετά οι παίχτες παίρνουν άδεια. Μετά τη λήξη του αγώνα παίρνουν άδεια. Επιστρέφουν 23 για να είναι πάλι στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα άλλα τρία φιλικά που έχει εκμόδωση. Αυτά, φίλε Μάνο.
0: Ωραία, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Όχι, με κάλυψες πλήρως.
1: Δεν υπάρχει κάποια απορία, κάποιο τέτοιο πάνω σε αυτά?
0: Τίποτα, είμαι πλήρως καλυμμένος.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Οπότε,
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια στη δημοφιλή εκπομπή σου.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε λοιπόν και υπογραφές μεταξύ ΑΕΚ και Μοντερέι για τον Ορμπελίν Πινέδα, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Κετζετζόγλου. Και καρφί, πάμε σε Χρήστο Σωτηρακόπουλο, διότι το βραδάκι έχουμε μικρό τελικό και αύριο κυρίως έχουμε μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ρωμανό. Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι. Ανυπομονώ κυρίως για το μεγάλο τελικό. Αλλά...
2: Το μεγάλο το νομικό, ναι. Μια ταλαιπωρία είναι. Απλώς η FIFA τον έχει κρατήσει. Εντάξει, σε ένα τουρνουά 48 ομάδων, το να είσαι τρίτος ή τέταρτος, ας πούμε ότι έχει και μια λογική, έτσι 48 ομάδες ξεκίνησαν. Αλλά δεν είναι. Ο μικρός τελικός είναι μια αγκαρία και για τις ομάδες. Ήδη οι παίκτες θα θέλουν να είναι διακοπές.
0: Και αυτή είναι και η μεγάλη ερώτηση τώρα. Θέλω να πω ότι στο μικρό τελικό δεν έχει φτάσει κάποια ομάδα που δεν ήταν φαβορή ή τουλάχιστον...
2: Ναι, πρόσεξε. Το Μαρόκο, ας πούμε, στο προηγούμενο είχε ένα νόημα να το κυνηγήσει. Η Κροατία όμως το ήθελε. Σου λέει μετά την τρίτη θέση του 98, μετά το τελικό του 18, να κερδίσουμε και αυτό. Και τελικά η Κροατία το ήθελε πιο πολύ από το Μαρόκο, ας πούμε. Η Τουρκία το ήθελε πάρα πολύ το 2002, που έχει πετύχει και ο Σικιούρ το πιο γρήγορο γκολ σε 11 δευτερόλεπτα των παγκοσμίων κυπέλων. Η Σουηδία το ήθελε πολύ το 94, η Βουλγαρία πλέον είχε πάει στο Λος Άντζελες για τουρισμό, έφαγε 4. Αφού έφτασε μέχρι τον ημιτελικό και δεν κατάφερε να είναι στο τελικό. Συμβαίνει αυτό. Εδώ κανονικά κίνητρο πρέπει να έχει η Αγγλία. Εντάξει, η Αγγλία πλην του τελικού του 66 έχει πάει 2 φορές ακόμα στα ημιτελικά. Έτσι 2 φορές έχασε το μικρό τελικό, και από το Βέλγιο το 18 και από την Ιταλία το 90. Αλλά έχει το κίνητρο, είναι η ερώτησή μου. Το θεωρώ ότι αγωνιστικά και λίγο σοβαρή να είναι η Γαλλία, ένα 2-0, ένα 3-1, αυτό το παιχνίδι θα το πάρει. Πολλές φορές πάντως αυτό το μάτς τα τελευταία χρόνια ήταν καλά μάτς. Τα τελευταία χρόνια εννοώ μια 20ετία, ας πούμε. Και το Γερμανία, Πορτογαλία το 6 ήταν πολύ ωραίο μάτς. Και η Γερμανία με την Ουρουάη ήταν πολύ ωραίο μάτς το 10. Η Γερμανία γενικώς, όποτε αποκλείστηκε και πήγε στο μικρό τελικό, τον πήρε πάρα πολύ σοβαρά. που θα μπορούσες, ξέρεις, να πεις κάποτε ότι δεν μιλάμε τωρινή Γερμανία, θα έλεγε ας είμαι στο μικρό τελικό έστω και να μην έχω αποκλειστεί για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ νωρίς. Αλλά παλιά η Γερμανία τον αποκλειόταν από έναν τελικό, ξέρεις, κι όμως πάντα τον έβλεπε σοβαρά. Τον είδε σοβαρά και το 14 πάρα πολύ σοβαρά η Ολλανδία, που η Βραζιλία είχε πετάξει μετά την 7 από την Γερμανία, εντελώς πετσέτα έτσι. Mm-hmm. Η Ολλανδία και το 14 πάρα πολύ σοβαρά η Ολλανδία, που η Βραζιλία είχε πετάξει μετά την 7 από την Γερμανία, εντελώς πετσέτα έτσι.

0: 21-20 πόσο είναι αυτή τη στιγμή το συνολικό. Είναι μια ευκαιρία για τον Εμπαπέ. Ήδη από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των παγκοσμίων κυπέλλων, ας πούμε, και έχει ακόμα και λογικά καιρό μπροστά του. Τώρα, και ο Κέιν έχει ένα κίνητρο να κυνηγήσει να είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ, όπως είχε γίνει και το 18. Τώρα, η ουσία μας τώρα σημάνω είναι ο τελικός. Δηλαδή, ωραία, ό,τι συζητάμε, πέρα το προσωπικό κίνητρο να είσαι πρώτος σκόρερ, άλλο τελικός είναι. Και στον τελικό, εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι η ομάδα σου να κερδίσει. Αυτό σε ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι ομάδα, η Ισπανία. Πλήρης ομάδα, στοβαρή ομάδα. Ραφουέν δεν την έχει δουλέψει σαν σύλλογο, δεν την έχει δουλέψει ως εθνική ομάδα αυτά τα χρόνια. Και δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Είναι αυτός που τους είχε από μικρές ηλικίες αυτούς τους περισσότερους. Το 15 ήταν ο προπονητής της Ισπανίας στο Λιτόχωρο. Είχε πάρει το ευρωπαϊκό των νέων τότε, στις ηλικίες της μικρές, απέναντι σε μια φοβερή εθνική Ολλανδίας. Που σχεδόν πάντα και η Ολλανδία, όπως και η Ισπανία, που είναι στις μικρές ηλικίες.
1: Και πέρασε και από αρκετά βάσανα μέχρι να βρει αυτή τη δουλειά στις μικρές εθνικές της Ισπανίας.
0: Ναι, διότι ο Δελαφουέντε και Βάσκος και γενικά η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας για πολλά χρόνια λειτουργήσε με μια, ας το πούμε έτσι, προτίμηση, μην πούμε άλλη λέξη, προς τους Μαδριλένους, τους Καστιλιάνους, ακόμα και τους Καταλανούς, όχι όμως τον Βάσκο. Έτσι. Τώρα, αυτό που δικαιώνει τον Δελαφουέντε είναι ότι λειτουργήσε την ομάδα του ενώπιση του 24 χωρίς να φοβηθεί καθόλου, είπε τότε, ότι πάμε στο, πριν από δύο χρόνια στη Γερμανία. Πάμε, έχουμε έρθει για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Ξέρεις, πολλοί προπονητές το λένε αυτό. Εδώ πέρα πρέπει να το λες όταν είσαι το βάρος μιας εθνικής η οποία κουβαλάει από το 2008 και μετά μεγάλο βάρος. Δηλαδή είναι μια ομάδα που κυριάρχησε 8, 10, 12, έτσι. Μετά δεν μπόρεσε να ξαναπαίξει ένα τελικό μέχρι το 24 και λέει ήρθαμε να το πάρουμε. Το πήρε. Εδώ δεν κρύφτηκε μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα. Είπε δεν ήμασταν καλοί, θα βελτιωθούμε. Mm-hmm. Βελτιώθηκαν. Έκανε αλλαγές. Δεν έκανε τις αλλαγές που περίμενε από πολλοί κόσμος. Δηλαδή μερικές φορές είδες πως άλλος προπονητής μπορεί τον Ιγκαρθάμπαλ στο πρώτο μάτς για 32 λεπτά δεν ακούμπησε την μπάλα να τον είχε βγάλει στο επόμενο παιχνίδι. Αυτός επέμεινε. Και όχι μόνο επέμεινε, πήρε πράγματα από το παιδί. Η ομάδα του είναι καλή. Ο Ρόδε έχει ξαναβρει τον εαυτό του σιγά σιγά. Το είχε προειδοποιήσει ο Πεπ. Όταν επέστρεψε στη Σίτη, ότι θα τον δείτε στο παγκόσμιο κύπελλο, τον κανονικό. Ο Ρόδρι τον είδαμε. Ο Ρόδρι του ημιτελικού ήταν ο Ρόδρι του 2024, πριν τους τραυματισμούς του και πριν τα προβλήματά του. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά έχουμε μια ομάδα η οποία έχει ανατρέψει καταστάσεις, μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιριστές που θέλουν να πεθάνουν εμείς στο γήπεδο και μια ομάδα η οποία διαθέτει κατά θέματα το Μέση, ο οποίος άμα το λέει κανείς το 18, ο οποιοσδήποτε από εμάς, όταν αποκλείστηκε η Αργεντινή από τη Γαλλία, ότι θα συνέχιζε και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, και όχι μόνο στο επόμενο, θα συνέχιζε και στο μεθεπόμενο, το 18 θα κανόταν επιστημονική φαντασία. Ήταν 31 ετών, δεν είχε κατακτήσει τίποτα με την Αργεντινή. Το 15 είπε μετά ότι το 18 είχε πει κάποια στιγμή ότι σταματάει. Επέστρεψε, πήρε τα δύο Κόπα Αμέρικα. Ειδικά το ένα ήταν πολύ εμβληματική η κατάκτηση αυτό μες στη Βραζιλία. Πήρε και ένα δεύτερο η Αργεντινή, πήρε το παγκόσμιο κύπελλο το προηγούμενο. Έλεγα πριν αρχίσει αυτό το τουρνουά, και στο podcast που κάνω, το μια στιγμή παραφροσύνης, και εκεί στον αέρα που κάνουμε τις εκπομπές τα Σάββατα, ότι τι θέλει και ταλαιπωρείται. Δηλαδή έχει να αποδείξει κάτι άλλο Μέση, ας πούμε, πλέον μετά από μια κατάκτηση. Κι όμως τελικά ο ίδιος ξέρει καλύτερα από όλους μας ότι στην κατάσταση που ήταν δεν είχε να αποδείξει μάλλον τίποτα. Ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω ότι αν αύριο κατακτήσει και αυτό το τρόπαιο, πλέον νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε την κουβέντα την άκρη, ότι αν θέλουμε να βρούμε έναν κορυφαίο όλων των εποχών, νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε όλοι μας, ακόμα και αυτοί που άλλοι λένε το Πελέ, άλλοι λέμε το Μαραντόνα. Εγώ έλεγα πάντα έτσι σε μια κόντρα στο Πελέ ή Μαραντόνα, έλεγα τον Κρόιφ. Ο Κρόιφ δεν πήρε τίτλους. Η καριέρα του Κρόιφ άλλαξε όμως το ποδόσφαιρο και το παίζουμε σήμερα. Αλλά είναι επιδραστική φυσιογνωμία. Εδώ πέρα μιλάμε για τον Μέση, θα μιλάμε πια για έναν άνθρωπο που έχει πάρει δύο παγκόσμια κύπελλα, για έναν άνθρωπο που θα έχει παίξει και έναν τρίτο τελικό, που το έχει κάνει μόνο ο Καφού. Γι' αυτό τον μπερδεύονται να πω ότι ο Πελέ έχει τρεις τίτλους, αλλά δεν έχει τρεις τελικούς. Γιατί ήταν τραυματίας το 62. Στα περισσότερα

0: Αν δεν έπαιξε, ναι, ναι, ακριβώς. Για να το κλείσουμε, τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορεί να είναι και υπερβολικό όσο αυτό που θα πω τώρα, χωρίς τον Μέση αυτή η Αργεντινή, αυτή η ομάδα της Αργεντινής, με όσο καλός και να σκαλώνει, όσο καλές επιλογές παικτών να είναι οι υπόλοιποι, χωρίς τον Μέση αυτή η ομάδα δεν έφτανε τελείως. Είναι η άποψή μου, μπορεί και κάποιος να διαφωνήσει και δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας μας, είτε το ένα είτε το άλλο.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Η αίσθησή μας όμως δεν είναι ότι χωρίς το Μέση αυτή η Αργεντινή κάπου θα έχει σταματήσει. Παιδί μου. Στο μάτς με την Αίγυπτο, ναι. Στο μάτς με την Ελβετία, στο μάτς με την Αγγλία. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάπου μπορεί να έχει σταματήσει.
1: Αλήθεια είναι 100%.
0: Αυτό είναι που έχει δώσει μέσα στην ομάδα. Δηλαδή λέγαμε χρόνια, εμείς που ζήσαμε και το Μαραντόνα, ότι είχε μια ηγετική φυσιογνωμία, μπορούσε να σε πάρει και να πιστέψεις ότι και με πολύ λιγότερους παίχτες μπορώ να κερδίσω τον αντίπαλο. Λέγαμε για το Μέση ότι ίσως αυτό το πράγμα να είναι ένα πράγμα που υστερεί ο ίδιος. Ακόμη και στην κατάκτηση του 22 μπορούσε να βάλεις δίπλα σε αυτόν τις φοβερές εμφανίσεις και τον Τιμάρια. Μπορούσε να βάλεις μια γενικότερη ομάδα η οποία έπαιξε καλά και έπαιξε και αυτός πολύ καλά. Εδώ είναι το τουρνουά του. Εδώ είναι το τουρνουά του. Αν το πάρει αυτό το κύπελο η Αργεντινή, θα είναι πρώτα θα είναι κύπελο Μέση και μετά όλης της Αργεντινής και της ομάδας. Ενώ το 22 μπορείς να βάλεις αρκετές. Το 14 επίσης για να φτάσει τελικό ήταν συγκλονιστικός, ας πούμε, ο Ντι Μαρία το 14. Έτσι. Ήταν καλός και πολύ καλός και ο Μέση, εννοείται, όπως πάντα θα είναι ο Μέση καλός. Είναι σε μια καριέρα 21 ετών.
1: Ναι, συμφωνώ 100%. Απλώς είναι ελπιδοφόρο ότι στα τελευταία δύο μάτς, δηλαδή και στον προημιτελικό με Ελβετία και ημιτελικό με Αγγλία, έχουν αρχίσει και βγαίνουν λίγο.
0: Ναι, εννοείται. Είναι δυνατόν να μην βγουν. Δηλαδή, ο Μακάλιστερ έχει 13 μάτς, 13 νίκες στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Και αυτό με τις κεφαλιές. Στη Λίβερπουλ
0: είχε παίξει με τη Σαουδική Αραβία στο πρώτο του προηγούμενου. Κατάλαβε. Οπότε έχει μόνο νίκες μετά. Ο Έντσο Φερνάντες, ναι, έπρεπε κάποια στιγμή ο Έντσο Φερνάντες με τόση συζήτηση που είχε για το όνομά του. Ο Παρέρες έχει κάνει πολύ μεγάλο τουρνουά, πάρα πολύ μεγάλο τουρνουά. Αλλά πάλι το ξανασκέφτεσαι και λες, χωρίς το Μέση μέσα αυτή η ομάδα κάποια στιγμή θα είχε πετάξει πετσέτα σε ένα από τα παιχνίδια που τις τράβωσαν. Με το πράσινο ακροτήρι του λέω εγώ. Μπορεί να είχε πετάξει πετσέτα. Μπορεί και όχι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο έχει αυτή την ικανότητα να μας βγάζει, λέγανε το 62 στη Βραζιλία, αν διαβάσει κάποιος την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 62. Με το που τραυματίστηκε ο Πελέ, όλοι θεωρήσαν ότι η ομάδα δεν είχε καμία τύχη. Προπονητής ήταν ο Μωρέ Μωρέιρα. Ο Μωρέιρα έρχεται αργότερα στην Ελλάδα στον Παναθηναϊκό, το 76 προπονητής. Είχε δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τότε στην Αθηνική Κύχο και έλεγε όταν λέγανε όλοι το 62 ότι χωρίς το Πελέ δεν θα πάρουμε το κύπελο, ακόμα λέει και ο Γκαρίντσα που ήταν το απόλυτο μέγεθος βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, ήρθε και με έπιασε και πει ο Μωρέιρα και μου είπε τι θα κάνουμε. Και τότε πετάχτηκε λέει, ο πιτσιρικάς ο Αμαρίλντο και είπε τι φοβάστε, υπάρχω εγώ. Και πραγματικά ο Αμαρίλντο το δικαίωσε. Ο Αμαρίλντο έκανε ό,τι τουρνουά της ζωής του, τίποτα περισσότερο στην καριέρα του. Πήρε μια μεταγραφή στη Φιωρεντίνα, δεν τον θυμούνται ούτε καν οι οπαδοί της Φιωρεντίνας πέρασε από εκεί. Αλλά για κάποιες εβδομάδες το καλοκαίρι του 62 ήταν ο top παίκτης της Βραζιλίας που αντικατέστησε το Πελέ. Θέλω να σου πω ότι το ποδόσφαιρο έχει τη φάση αυτή να βγάζει ήρωες στη θέση ονειρών που περιμένουμε, έτσι, γι' αυτό είναι και άλλωστε, γι' αυτό ακριβώς είναι και τόσο ωραίο πώς. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα τελικό, μάλλον που είναι, για μένα είναι 50-50. Κάποιοι βλέπουν την Αργεντινή πιο φαβορή λόγω Μέση, κάποιοι βλέπουν την Ισπανία πιο φαβορή λόγω πιο ομάδας. Εγώ βλέπω την παγκόσμια πρωταθλήτρια και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την πρωταθλήτρια Δυτικής Αμερικής και την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τις δύο καλύτερες ομάδες έτσι πως εξελίχθηκε αυτό το τουρνουά να είναι στον τελικό τελικά, διότι αν η Ισπανία κερδίζει τη Γαλλία τόσο εύκολα στον ημιτελικό. Η ένστασή μας ότι η Γαλλία επικτορεί το ποδόσφαιρο, χειροπολίτη, τι να το κάνω αυτή τη στιγμή. Άρα τα μάτια είναι ανοιχτά. Το μάτι είναι ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Το να είναι ισόπαλο, το να πάει μέχρι και τα πέναλτι, επίσης δεν το αποκλείω. Πιθανώς όμως, όπως σε όλα σου αυτά τα παιχνίδια και σε όλους αυτούς τους τελικούς, αυτός που θα βρει το πρωτοκόλ θα έχει το απόλυτο προβάδισμα μετά, γιατί και οι δύο ομάδες μπορούν να το διατηρήσουν αυτό το πράγμα.
1: Εν τω μεταξύ, με αφορμή αυτό το οποίο θα βρει το πρώτο γκολ, αφενός η Ισπανία έχει δείξει ότι μπορεί να σκοράρει, όχι μπορεί να σκοράρει, σκοράρει συνήθως και προς το φινάλε των αγώνων, δηλαδή με Μερίνο κτλ. Και από την άλλη η Αργεντινή, ότι ακόμα και να δεχτεί το γκολ προς το φινάλε μπορεί
0: ανατρέπει.
1: Να το ανατρέψει. Και αυτό χτίζει και ψυχολογία, έτσι.
0: Αυτό για τον ουδέτερο που βλέπει τον τελικό, είναι το καλύτερο μήνυμα ότι θα δούμε ένα καλό τελικό.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι σβηστός και ξαφνικά να αναζωοποιηθεί ο τελικός.
0: Ναι, σωστό αυτό. Σωστό πολύ. Τώρα για να κλείσουμε, εγώ να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κανονικά εκπομπή για να κάνουμε το κλείσιμό μας για το καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Να πω ότι για το μια στιγμή παραφροσύνης αυτής της εβδομάδας, το παρελθόν επεισόδιο 101, έχω μια ιστορία με έναν ποδοσφαιριστή που παίξε δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, το 74 και το 78, τον Ρενέ Φανεγκέρκοφ. Ήταν πολύ σπουδαίο παίχτη, δίδυμη ήταν αυτή, ο Ρενέ και ο Βίλι, ο αδελφός του, στην Εθνική Ολλανδία στη μεγάλη τη δεκαετία του 70, που παίξε δύο τελικούς και τους έχασε από Γερμανία και Αργεντινή. Ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 83 και δεν ήρθε. Ξέρεις, στην ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ. Ακόμα και στον Άρη, που εκείνη την εποχή διεκδικούσε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Μέσα στον Ηρακλή, που είχε μια ομάδα με τον Χατζηπαναγή, που ήταν εκπληκτική και θα μπορούσε να πεις, πάει, να φέρει έναν πολύ σπουδαίο παίχτη. Ήρθε στον Απόλλωνα. Στην Ιλιούπολη, στον Απόλλωνα Σμύρνης. Τρομερό σοκ και μπαμ για την εποχή. Έφυγε αφήνοντας φίλους μετά από μερικούς μήνες, τον ταλαιπώρησαν οι τραυματισμοί, δεν βγήκε η μεταγραφή, να πούμε την αλήθεια. Είχε υποσχεθεί ότι μπορεί να βγάλει τον Απόλλωνα στην Ευρώπη, δεν ήταν εύκολο. Οπότε έφυγε αφήνοντας πολλούς φίλους και τέλος πάντων. Στο επεισόδιο αυτό έχω κάνει το εξής τρίκ, έχω ένα πολύ σημαντικό λάθος μέσα στο επεισόδιο. Σημαντικό λάθος εννοώ, Μανώλη μου, να πω ότι την εκπομπή αυτή σήμερα την έκανε ο Κεφαλάς και όχι ο Μουσουράκης. Κάτι πολύ... Δηλαδή,
1: τραγικό λάθος.
0: Σε όνομα. Τραγικό, μα αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό, καταλάβες. Λοιπόν, υπάρχει κάτι τέτοιο σε λάθος, γιατί μου στέλνουν πάρα πολλά. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα. Ο κόσμος μπήκε στη διαδικασία. Τι λέω, θα κερδίσει όποιος είναι κάποιο δώρο. Ούτε έχω πει τι δώρο είναι, που θα είναι καλό δώρο το που θα κερδίσει αυτός, που θα το βρει ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι μπήκε κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, στη διαδικασία να μου στείλει μηνύματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάθισε, άκουσε το podcast και έψαξε να βρει. Άλλος βρήκε το ότι είναι φαν και όχι βαν, ας πούμε, ξέρω και εγώ, φαν ούγεται και μέσα στο. Άλλος ότι ήταν το καλοκαίρι του 83 και όχι το 82, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα λάθος στο intro του, που γράφεται στο Spotify, ποιο είναι το θέμα μας, ας πούμε, το διορθώσαμε. Αυτό δεν ήταν το λάθος. Το λάθος είναι λάθος σε όνομα, για να βοηθήσω όλο και περισσότερο. Mm. Μου έχουν έρθει κάποια, κανένα δύο έχουν πλησιάσει. Θα περιμένω μερικές μέρες ακόμα να δούμε αν κάποιος θα βρει ακριβώς ποιο είναι το λάθος. Για να του δώσουμε το ένα δώρο και στους δύο, τρεις, τέσσερις που το πλησιάσανε, εννοείται θα δώσει κάποια άλλα δώρα, κάποια ωραία μπλουζάκια. Τα λοιπά, να ευχαριστήσω και το φίλο μας τον Δημήτρη τον Πάτρα από την Animal Print και για τα πολύ ωραία πράγματα που μας έφτιαξε εμάς για τα 30 χρόνια του Πορεθέμ. Mm. Υπέροχα πράγματα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι. Εκπληκτικό το graphic που έχει φτιάξει όλο το γραφικό το μεγάλο, ας πούμε, με τους παραγωγούς και τις εκπομπές τους. Τρομερά τα μπλουζάκια που μας έφτιαξε customize για το καθένα για την εκπομπή που κάνουμε. Και εδώ λοιπόν έχουμε κάνει μια συνεργασία να μας φτιάχνει ορισμένα πράγματα. Οπότε από τον Δημήτρη δίνουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα μπλουζάκια. Ήδη έδωσαμε στην εβδομάδα αυτό που είναι με τις μπάλες του Μουντιάλ. Σε κόσμο που είχε στείλει μηνύματα ποια είναι η αγαπημένη του μπάλα στο Instagram. Έχουμε πολύ ωραία δωράκια, αλλά υπάρχει ένα πολύ ωραίο δώρο με ένα ταξίδι από τη hotelbrain.com για τον έναν που θα μου βρει ακριβώς όμως πολλά. Και ελπίζω. Λοιπόν, μπείτε μέσα μια στιγμή παραφροσύνης, ακούστε το υπαριθμό 101, αυτό το επεισόδιο. Ένας φίλος επίσης μου στείλε ένα λάθος που υπάρχει, δεν ήταν λάθος, έλειπε από ολόκληρο το όνομα σιδηρόδρομος του Σόκρατες, του Βραζιλιάνου. Ένα κλικ, και κάτι συμπληρωματικό στο όνομά του. Αυτοί έχουν καμιά δεκαετία ονόματα, ξέρεις.
1: Τώρα θα μπουν όλοι σε διαδικασία να ξανακούν τα podcast, να ψάχνουν.
0: Ωραίο. Οπότε για το Σόκρατες δεν ήταν. Ήταν το 100ο, αλλά είχαμε πει στο 101ο, στο επόμενο θα κάνουμε το διαγωνισμό. Πάνω λοιπόν στο επεισόδιο που τρέχει, που είναι πάνω στον αέρα, Spotify το βρίσκει κάποιος, αλλά το βρίσκεται και στα άλλα streaming services. Σχετικά με τον Φαντεκέρκο και τον παίχτη που ήρθε, ο παίχτης του τελικού των δύο Μουντιάλ που ήρθε στην Ελλάδα. Αυτό είναι το επεισόδιο. Αν μου βρείτε ακριβώς αυτό το ένα λάθος που υπάρχει, για να δώσουμε το δώρο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Ωραίο τελικό να δούμε, ρε Μάνο.
1: Μακάρι.
0: Προχωράμε.
1: Μακάρι. Και μετά τις 11 θα έχουμε και Δημήτρη Μανάκο για Χρήστο Τζόλι.
0: Έχουμε Μανάκο, ο οποίος έκανε μεγάλη επιτυχία και για το England365.gr ήταν μεγάλη επιτυχία, αλλά κυρίως προσωπική δική του επιτυχία. Το κυνήγησε από την αρχή, το βρήκε από την αρχή και τον ανέφεραν μετά και ο Ολνστάιν και κυρίως ο Ρωμάνο, ότι ήταν αυτός που ξεκίνησε την διαδικασία της μεταγραφής Τζόλι υπέροχο, τον άκουσα και χθες, τον είχε βγάλει ο πρόεδρος του ΤΑΤ, ο πρόεδρος των αθλητικών συντακτών δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ο Βαγγέλης ο Ιωάννου στην Ερασπορ. Χαίρομαι για τον Δημήτρη, γιατί ξέρεις, εσύ ειδικά το ζεις, εσύ είσαι επίσης ένα παιδί του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω παιδιά όπως όλοι εσείς, δηλαδή όποιον αναφέρουμε σήμερα που είναι εκεί στο Sport FM, αυτή τη στιγμή πάω στοίχημα ότι όλοι είναι από τη σχολή, ας πούμε. Πριν του Καλογεράκη, είναι ο Καλογεράκης.
1: Δεν είναι σήμερα.
0: Δεν είναι.
1: Ξεκουράζεται.
0: Αυτό. Τελείωσε. Λοιπόν, να είστε καλά, ρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Yeah. Καλημέρα. Χρήστος Τυρακόπουλος, αναλυτικότατος και για μικρό και για μεγάλο τελικό. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Πάμε σιγά σιγά με τραγουδάκια. Βασικά γρήγορα, αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μετακίνηση του Πινέδα στη Μοντερέι, καθώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη μεξικανική ομάδα. Φουλάρι για τον αντικαταστάτη του η Ένωση και πιθανότατα να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σήμερα στις 3, το τρίτο φιλικό με την Χρόνιγχεν που θα είναι διάρκειας 120 λεπτών. Την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον Ισπανό Εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις με τον Γερμανό γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγκα, καθώς προχωράει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ. Νέο φιλικό σήμερα για τους Ερυθρόλευκους που αντιμετωπίζουν τον Άγιαξ στις 4.30. Παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, οι πράσινοι συμφώνησαν με την Samsung Sport, η οποία αργά τη νύχτα έστειλε τις υπογραφές στο deal. Άμεσα στην Αθήνα, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, ενώ θα προσθεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού που δηλώθηκε για τα παιχνίδια με την Πάξη στο Conference League. Στηρίξτε τον προπονητή, το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους Αλέσιο Λύση, Λέο Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Την απόκτηση του Χατζηδιάκου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά, με τον διεθνή στόπερ να συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή λίστα μαζί με όλα τα νέα αποκτήματα. Να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους, το μήνυμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε μέσω του site της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τους στόχους του με το τριφύλι. Ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω για τον Ομπράντοβιτς, πρόσθεσε ο Γάλλος. Επανέρχεται στο ρόστερο Μωραΐτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπερσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης, να κτίσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε ο Αμερικανός forward. Την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Αγκουστίν Ούρση με τη μορφή δανεισμού από τη μεξικανική Χουάρες με οψιόν αγοράς, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ο Αργεντινός αποτελεί την τέταρτη καλοκαιρινή μεταγραφή της ομάδας από τη Βιωτία. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο από το Καζακστάν στα ημιτελικά του τουρνουά του Κστάτ. Πρώτο σερβίς στις 2.30, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open θα διεκδικήσει απόψε η Μαρία Σάκαρη απέναντι στη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέεβα. Πρώτο σερβίς στις 7.30 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Αιγύπτιος πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ, συν 2 σε μορφή μπόνους. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας Γαλλίας. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με την Ομοσπονδία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
0: Η Wins Sport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρία! κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
6: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: It's what the Greek supporters were hoping for. One moment, and they've taken it.
14: It's a simple mistake, it's a pass. Just in the middle, Tiote has plenty of time and space. Samaras just the recipient of a gift. Barry reads what Samaras is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaras just lifts it over.
13: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaras, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Ooh, and picks out there. Samaras takes the ball. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
14: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up. He tries to make a late recovery.
13: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted, Greece in front again.
14: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Barry's left.
13: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time! Greece have done it! History made! The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1,
15: to Greece the final score, and so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
16: And it was a penalty.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins for FM 94,6 με πάνω ρίλο στη ρυθμιστικό και τις μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κεφαλάς να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Το προαναγγείλαμε πριν πάμε σε break. Λοιπόν, είχαμε αυτές τις μέρες σφραγίστηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ακόμα μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για Έλληνα παίκτη. Χρήστο Τζόλης από τη νέα σεζόν κανονιέρης στην Arsenal. Μια μεταγραφή για την οποία μας είχε προειδεάσει και κάτι παραπάνω ένα δικό μας παιδί, ο Δημήτρης Μανάκος, εδώ και πολύ καιρό. Ολοκληρώθηκε το deal. Εντάξει, δεν έχουμε τα επίσημα ακόμα, αλλά χθες το βράδυ, για παράδειγμα, ο Ιβάν Λέκο, ο προπονητής της Κλαμπρής, και ο ίδιος από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι ο Χρήστο Τζόλης την επόμενη σεζόν θα παίζει στην Arsenal. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη σούμα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το deal και βεβαίως και για την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια να δούμε αυτή τη μεταγραφή για τον Τζόλι. Λοιπόν, και είναι και μια αποκάλυψη από τον Δημήτρη Μανάκο που ουσιαστικά ήρθε και επιβεβαίωσε μετά από μεγάλα ονόματα, από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, από τον Ντέιβιντ Ορστάιν του Αθλέτικ. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επιβεβαίωση. Έχουμε μαζί μας λοιπόν στην παρέα τον Φαμπρίτσιο Μανάκο. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη μου, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ μια χαρά.
0: Λοιπόν, καταρχάς μπράβο.
1: Πολύ ωραία τα πες.
0: Καλά τα πάει.
1: Ωραία τα.
0: Μπράβο και σε σένα και στον Τζόλι, έχω να πω.
1: Ευχαριστώ πολύ, φαντάζομαι σε ευχαριστεί ο Χρήστος, εννοείται.
0: Έπαιξα ρόλο σε αυτή τη μεταγραφή, είναι η αλήθεια. Από τον καναπέ μου, εκεί στα Πετραλούνα.
1: Εντάξει, ήταν, είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία ουσιαστικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. 40 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 35 εκατομμύρια λίρες περίπου. Και σωστά τα είπες, ουσιαστικά αυτό που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Χρήστο και από τις 30 Μαΐου. Από τις 30 Μαΐου επί της ουσίας γράφτηκε για πρώτη φορά στο England 365 ότι η Arsenal ενδιαφέρεται, κοιτάζει δηλαδή την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι. Ήταν ακόμα πάρα πολύ νωρίς, θα πρέπει να συμβούν αρκετά πράγματα ώστε να προχωρήσει η μεταγραφή, κυρίως να πουληθεί ένας εκ των Τροσάρ ή Μαρτινέλη, ενδεχομένως και οι δύο. Εν τέλει προχώρησε η πώληση του Τροσάρ στην Μπεσίκτας με ένα πανάκριβο συμβόλαιο για 3-1 χρόνια. Και από εκεί και πέρα γράφαμε διαρκώς, είχαμε διαρκώς δηλαδή αποκλειστικές ειδήσεις και ενημερώσεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, με βάση το πώς εξελίσσεται το ενδιαφέρον της Arsenal πάνω στη μεταγραφή. Οι δύο πλευρές ήταν σε συνεχόμενη επικοινωνία όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του Ιουνίου. Και γι' αυτό το λόγο έγραφα και στο England 365, αλλά και στο δικό μου προσωπικό λογαριασμό στο Twitter, ότι σε περίπτωση που η Arsenal αποφασίσει να ανάψει το πράσινο φως και να καταθέσει επίσημη πρόταση, είναι σχεδόν δεδομένο ότι η Bridge θα την κάνει αποδεκτή, γιατί όλο αυτό το διάστημα συζητούσαν για το ποσό και για τους όρους της μεταγραφής. Mm-hmm. Εν τέλει αυτό έγινε προχθές το μεσημέρι, 4:25 το μεσημέρι, επί της ουσίας προέκυψε ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το μεταφέραμε πρώτη και μετά άρχισε να επιβεβαιώνεται και από, σωστά το είπες, από μεγάλους δημοσιογράφους του εξωτερικού. Πρώτος το έγραψε ο Ντέιβιντ Ορνστάιν, που ανέφερε το όνομά μου λέγοντας ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα σε Arsenal και Bridge, και στη συνεχεία, 3 ώρες αργότερα μάλιστα, έδωσε το Here We Go ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που επίσης επιβεβαίωσε και έγραψε την πηγή που το ανέφερε πρώτη. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο, είναι και πολύ πρωτόγνωρο για μένα, εννοείται. Δεν είναι κάτι σύνηθες για έναν Έλληνα δημοσιογράφο και στην ηλικία μας, εννοείται προφανώς. Είναι πολύ ωραίο και αυτό που λέω διαρκώς και συζητήσαμε χθες με τον πρόεδρο του ΨΑΤ, Βαγγέλη Ιωάννου, στην Ερασπόρ, είναι ότι θεωρώ πως είναι μια μεταγραφή που δεν έγινε για να γίνει, αλλά η Arsenal πιστεύει. Πιστεύει στις δυνατότητες του Τζόλι, τον θέλει εδώ και 1,5 μήνα. Δεν νομίζω ότι τον έχει στο μυαλό της απόλυτα σαν τον αντιτροσάρ και ούτε χρειάζεται ο Τζόλις να γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι θα παλέψει, θα διεκδικήσει τη θέση του κανονικότητα και θα πάρει παιχνίδια κατά τη διάρκεια της χρονιάς τόσο στην Premier League όσο και στις υπόλοιπες διοργανώσεις.
0: Και είναι και στα δικά μου μάτια, Δημήτρη, προφανώς Arsenal, τεράστιο κλαμπ, μεγάλο δέλεαρ από μόνο του να πάει κάποιος στους κανονιέριδες. Ωστόσο, είναι και ένα δείγμα χαρακτήρα, αυτοπεποίθησης αυτό για τον Τζόλι, ότι επιστρέφει στην Πρέμιερ. Ενώ είχε ενδιαφέρον και προτάσεις και από άλλες ομάδες, από άλλα μεγάλα κλαμπ, από άλλες χώρες. Το λέω αυτό διότι κάποιος στη θέση του μπορεί να σκεφτόταν: OK, το δοκίμασα Αγγλία, το δοκίμασα στην Πρεμιέρ, δεν μου βγήκε. Οπότε να πάω σε ένα άλλο πρωτάθλημα τώρα. Αυτό δείχνει ότι το πιστεύει. Ότι τώρα.
1: Έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοίτα, θεωρώ ότι αυτή η εικόνα που έχει περάσει στην πλειοψηφία του ποδοσφαιρικού κοινού, αλλά και των δημοσιογράφων τέλος πάντων πολλές φορές και στην Ελλάδα και στην Αγγλία, ότι η μεταγραφή του στην Όριτς ήταν αποτυχημένη, δεν ισχύει στον απόλυτο βαθμό. Γιατί πήγε. Ήταν αρχικά, θυμάμαι το παιχνίδι με την Arsenal στο Emirates που ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Τομιγιάσου. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτσο στο League Cup με 2 γκολ και 2 assists. Ο Ντάνιελ Φάρκε, ο οποίος είχε ανεβάσει τότε την Όριτς, τον πίστεψε, τον χρησιμοποιούσε στο ξεκίνημα της καριέρας του στην Premier League, αλλά άλλαξε πάρα πολύ γρήγορα προπονητής εκεί. Έφυγε ο Φάρκε, πήγε ο Ντίν Σμιθ, εκεί άρχισε να περιορίζεται πάρα πολύ ο χρόνος συμμετοχής του Τζόλι και επί της ουσίας κάπως έτσι ήρθε και η αποχώρησή του. Από εκεί και μετά έκανε, κατά την άποψή μου, πιο σωστές επιλογές. Ο δανεισμός στην Ολλανδία, η μεταγραφή στη Γερμανία, όσα έκανε με τη Φορτούνα Ντίζελ προφανώς. Και μετά ήρθε και η Club Brugge που τον απογείωσε. Τον έχουν σαν θεό εκεί. Είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη σεζόν κατάκτησης του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι έκανε ένα βήμα τη φορά. Όλα αυτά τα βήματα ήταν επιτυχημένα και η απόλυτη δικαίωση είναι με τη μεταγραφή στην Arsenal. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει αυτοπεποίθηση, το πιστεύει, ξέρει τις δυνατότητές του και το γεγονός ότι απέρριψε, επί της ουσίας απέρριψε, έβαζε στον πάγο όλες τις υπόλοιπες προτάσεις όπως της Ατλέτικο Μαδρίτης, της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Ρώμα για να περιμένει την Arsenal, δείχνει και το πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει εκεί. Έτσι, το πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει μια θέση.
0: Και όπως είπες εσύ, πολύ σωστές επιλογές καριέρας που έκανε μετά την Όριτς, αλλά και πολλή δουλειά. Το υπογράμμισε και ο Ιβάν Λέκο χθες στις δηλώσεις του, αυτές που ανέφερα. Εξήρε την εργατικότητά του και δεν είναι τυχαίο. Και εντάξει, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια του μεταξύ. Είναι μόλις 24.
1: Όχι,
0: να το έχουμε και στο μυαλό μας αυτό, ότι είχε ακόμα πάρα πολλά χρόνια. Πηγαίνει σε τρομερή ηλικία στην Arsenal και του ταιριάζει κιόλας, νομίζω. Δεν ξέρω, νομίζω εσύ βλέπεις και λίγο παραπάνω. Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό.
1: Βλέπω οριακά φανατικά.
0: Ναι.
1: Του ταιριάζει όντως. Αυτό που περιμένω να δω για να κάνουμε και μια πιο ασφαλή, ας πούμε, συζήτηση για τον χρόνο συμμετοχής ή το οτιδήποτε, το ρόλο που θα έχει στην ομάδα την επόμενη σεζόν.
0: Αν θα πάρει
1: είναι τι ακριβώς, ναι, είναι τι ακριβώς θα γίνει με τον παίχτη που θα πάρει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στη θέση δηλαδή του Τζόλι, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει εκεί παίχτη. Mm. Και το δεύτερο πράγμα είναι τι θα γίνει με τον Μαρτινέλη. Γιατί στην αρχή έγραφαν πως θα παραμείνει, πουλήθηκε πράγματι ο Τροσάρ, τώρα αρχίζουν πάλι και προκύπτουν δημοσιεύματα ότι αν έρθει μια καλή πρόταση θα φύγει. Ο ίδιος ο Μαρτινέλη έχει δηλώσει πως για όσο με θέλει Arsenal δεν είμαι διατεθειμένος να αποχωρήσω, οπότε είναι λίγο θολό εκεί το τοπίο.
0: Κοίτα, υπάρχει ενδεχόμενο να μείνει και ο Μαρτινέλη, να υπάρχει και ο Τζόλις φυσικά και να αποκτηθεί κι άλλος για αριστερά.
1: Αυτό μου φαίνεται το πιο δύσκολο σενάριο από όλα. Δεν νομίζω ότι και η Arsenal θα προτιμούσε κάτι τέτοιο. Δηλαδή να πάρει τον Τζόλι, να μείνει ο Μαρτινέλη και να αποκτηθεί και ένας τρίτος, ο οποίος θα είναι φαινομενικά βασικός, ας πούμε, ότι με αυτόν θα ξεκινάει η Arsenal στα αριστερά. Αυτό βλέπω το πιο δύσκολο σενάριο. Θεωρώ ότι θα επιδιώξουν να πουλήσουν και τον Μαρτινέλη. Αλλά θα πρέπει να δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, γι' αυτό σου λέω να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τον χρόνο και τις προτεραιότητες του Αρτέτα.
0: Πενταετές,
1: Είναι πενταετές, ναι, είναι πενταετές. Είχαμε μεταφέρει και πριν από 2 εβδομάδες εδώ ότι οι προσωπικοί όροι του συμβολαίου δεν υπήρχε καμία περίπτωση να αποτελέσουν πρόβλημα για την Arsenal και τον Τζόλι. Θα τα έβρισκαν οι 2 πλευρές ούτως ή άλλως. Ήταν τεράστια η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να πάρει μεταγραφή στους κανονιέριδες, οπότε αυτά θα ήταν, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά θα ήταν λίγο, θα περνούσαν σε δεύτερη μοίρα. Είναι πενταετές το συμβόλαιο. Αυτό που έχει γραφτεί είναι ότι είναι περίπου 3 εκατομμύρια οικονομικές απολαβές τον χρόνο και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση τώρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αυτό που έγραψα και εγώ χθες είναι ότι περίπου στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του Χρήστου Τζόλι στην Άρσα.
0: Ωραία. Μου έχεις τίποτα για Καρέτσα?
1: Για Καρέτσα αυτό που γνωρίζω ή τέλος πάντων αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως, και η προσωπική μου εκτίμηση βέβαια, είναι πως δεν θα ξεπεράσει το ποσό της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλι. Είναι ξεκάθαρο φαβορή η Μπορούσια Ντόρτμουντ και δίνει περίπου γύρω στα 35 εκατομμύρια στην Γκένκ. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία αργά ή γρήγορα, γιατί είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη η επιθυμία του, του Έλληνα διεθνή να φύγει από την Γκένκ και να πάρει μεταγραφή σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό το γερμανικό. Τον έχουν πλησιάσει, τον έχουν προσεγγίσει οι άνθρωποι της Dortmund. Το project που του έχουν παρουσιάσει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω ότι αργά ή γρήγορα και αυτή η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί με περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και επειδή λέγαμε ότι ταιριάζει ο Τζόλι στην Arsenal, η Arsenal στο Τζόλι, και επειδή χθες γράφτηκε εκ νέου προχθές, πότε ήταν, για Μίλαν και Καρέτσα, νομίζω είναι πολύ ταιριαστό η Dortmund για τον Καρέτσα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Πολύ μεγάλη φανέλα η Μίλαν, προφανώς, αλλά νομίζω είναι πιο ταιριάζει το project.
1: Δεν θα ήθελα πολύ να τον δω να δουλεύει και με τον Αμορίν, με βάση όσα είδα από τον Αμορίν στο πέρασμά του από τη Manchester United. Θα προτιμούσα να πάει στην Dortmund, που έχουν αναδείξει ποδοσφαιριστές στην ηλικία του σε αναρρύθμιτες περιπτώσεις. Έχει τρομερό ταλέντο ο Καρέτσας και είναι το βήμα πριν από την ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει.
0: Με την μεταξύ, άσχετο τώρα, απλώς επειδή είπαμε Αμορίν, πρέπει να είμαι από τους τελευταίους που ακόμα ελπίζω ότι θα επανέλθει προπονητικά, όπως μας είχε συνηθίσει η Sporting.
1: Στη Sporting εξαιρετικός ήταν, δίκιο έχεις αυτό. Απλώς επιλογές τύπου Κόμπι Μέινου, αυτά που έκανε επί της ουσίας και ο Τόμας Τούχελ τώρα στο Μουντιάλ, που τον είχε απλά διαθέσιμο στις προπονήσεις, ήθελε να το στείλει ιδανικό τότε να φύγει από τη Manchester United, είναι πράγματα που εγώ δεν κατάλαβα. Και ο Κάρικ απλώς ήρθε και έκανε τα φυσιολογικά και άλλαξε όλη την εικόνα της ομάδας. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ας πούμε, τον Μωρή.
0: Να σου πω, μιας και μου είπες Τούχελ και έχουμε και σήμερα μικρό τελικό, καταρχάς να θυμίσουμε και στον κόσμο, ο αρχισυντάκτης του England 365, δηλαδή ασχολήσαμε κιόλας με θέματα από την Premier και όχι μόνο και από τις χαμηλότερες κατηγορίες. Θέλω να μου πεις λίγο το κλίμα που υπάρχει στην Αγγλία, επειδή ξέρεις σήμερα εν ώψη μικρού τελικού ψάχνουμε τον λιγότερο αδιασμένα ψυχολογικά ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία.
1: Όντως. Αυτό που διαβάζω και αυτό που αντιλαμβάνομαι από τα αγγλικά μέσα, από τις αγγλικές εφημερίδες, είναι ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιος ιδιαίτερα σοβαρά το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Άρα παίζουμε Γαλλία,
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία, πιστεύω ότι έχει και πολύ μεγάλο κίνητρο Εμπαπέ να ξεπεράσει το Μέση και να πιστεύω δηλαδή ότι οι αριθμοί του Εμπαπέ θα τον ενδιαφέρουν, θα ξεκινήσει βασικός και θα κοιτάξει ένα σκοράρι ώστε να αναδειχθεί ο κορυφαίος σκορ του τουρνουά. Εγώ Γαλλία θα πρότεινα. Νομίζω ότι η Αγγλία θα κάνει και αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της. Θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, γράφεται ότι ο Declan Rice δεν θα ξεκινήσει βασικός για να προφυλαχθεί όλο το πρόβλημα που έχει στη μέση. Λένε ότι και πάλι δεν θα είναι βασικός ο Σάκα. Επίσης, λόγω των αγωνιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, θα ξεκινήσει ο Μαντουέκε, που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου με την Αργεντινή. Θα γίνουν αλλαγές, όπως ούτως ή άλλως γίνονται αλλαγές. Όλο το τουρνουά έκανε αλλαγές ο Τούχελ και κυρίως στην άμυνά του. Και νομίζω ότι κανένας πρακτικά στην Αγγλία δεν αντιμετωπίζει αυτό το παιχνίδι με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Αν τους προκύψει να το πάρουν, προφανώς και θα το θέλουν. Αλλά νομίζω ότι η Γαλλία στα δικά μου μάτια είναι ξεκάθαρο φαβορί να πάρει την τρίτη θέση.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, μια και μου πες για Μαντουέκε και Σάκα, τώρα το σκεφτόμουν. Ο Τζόλης προφανώς αριστερά παίζει, αλλά μια χαρά μπορεί να αγωνιστεί και δεξιά. Υπάρχουν επιλογές εκεί που ανέφερες και στην κορυφή μπορεί να παίξει, να πλαισιώνει και φορ. Θέλω να πω.
1: Εννοείται.
0: Παντού μπορεί να παίξει ο Τζόλης.
1: Και αυτό το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, ότι αρέσει στον Αρτέτα η ευελιξία που έχει ο Χρήστος στις θέσεις που μπορεί να καλύψει. Πράγματι μπορεί να παίξει. Αριστερά είναι η θέση του, okay. Έχει παίξει ακόμα και στην εθνική, σε πρόσφατο φιλικό με την Ιταλία, στο 3-5-2, ως ένας από τους δύο που αγωνιζόταν με πλάτη στην ευθεία. Έχει καλύψει και τη θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης σωστά. Δεν πιστεύω ότι ο Αρτέτα τον παίρνει και τον προορίζει για δεξί εξτρέμ τουλάχιστον στην αρχή, στα αρχικά του πλάνα. Αλλά ναι, μπορεί να προκύψει, μπορεί να καλύψει τη θέση. Εννοείται αυτό. Σίγουρα.
0: Ωραία. Δημήτρη, και πάλι μπράβο και σε εσένα και στο Χρήστο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος για την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal, αλλά έχουμε φάει break, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Φίλε, για το project της Dortmund που αναφέραμε, δεν το αναφέραμε για την Dortmund αυτή καθ' αυτή, αλλά για τους παίκτες που αγωνίζονται στην Dortmund. Θέλω να πω ότι ακόμα και αιώνια δεύτερη που λες ότι είναι η Dortmund, που αλήθεια είναι αυτό, οι παίκτες της μπορούν να δεχθούν και αρκετές φορές παίρνουν και πολύ μεγάλες μεταγραφές. Έπειτα, γενικά εξελίσσονται. Πάντως είναι μια σπουδαία μεταγραφή αυτή για τον Τζόλι, στα 40 εκατομμύρια περίπου. Έτσι θα γίνει και πιο ακριβή η πώληση που αφορά Έλληνα. Θυμίζω αυτή τη στιγμή πρώτη είναι του Κώστα Μανολά από την Ρώμα στην Νάπολη και δεύτερη έρχεται του Μπάμπη Κοστούλα στα 35 εκατομμύρια. Του Μανολά ήταν στα 36. Του Μπάμπη Κοστούλα στα 35 μαζί με μπόνους πάει λίγο παραπάνω, αλλά fix ποσό είναι στα 35.

Για όσους δεν ήταν πριν μαζί μας, θυμίζω είχαμε και Κώστα και τη Ζόγλου μας μετέφερε την είδηση οριστικό πλέον του Πινέδα στην Μοντερέι. Έχουν πέσει οι υπογραφές, περιμένουμε μέσα στη μέρα μάλλον και τα επίσημα με ανακοινώσεις και τα λοιπά. Θυμίζω στις 12 έχουμε Athens Metro Mall, τελευταίο για παγκόσμιο κύπελο, με Σταύρο Χονδροθύμιο, με Νίκο Ράλι και Σταν. Πάμε να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς λίμνη Κουμουνδούρου. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι ΗΠΑ. Η Τεχεράνη ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αναχέτησε και αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίζει ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Αναφέρει ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση της ψηφοφορίας της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή πρόεδρου. 7 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της κυρίας Δούρου, ενώ στην κάλπη υπήρξε και μια λευκή ψήφος. Τρεις συλλήψεις έγιναν σήμερα για υπόθεση κατά εξακολούθηση εμπρισμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Προηγήθηκε συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στη Ρόδο συλλήφθη ο οδηγός μοτοσυκλέτας 31 ετών που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Ανεβαίνει ο Βέρλα από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σούτου, Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιαννούρης μες στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει τον Τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για τον Καρέτσα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσος την κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το ευνόσημο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
17: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία ο Κωνσταντέλιας. Με τη μεγάλη Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Φανάλι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάντεν Πάρκ. Θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, παρέουλα για περίπου 20 λεπτά για ακόμα. Θα δώσουμε σκετάλι σε Athens Metro Mall, εκεί που είναι ήδη ο Σταύρος Κοντροθύμιος, ο Νίκος Ράλης, καλεσμένος ο Σταν. Τελευταία εκπομπή για παγκόσμιο κύπελο. Το βραδάκι σήμερα 12 η ώρα μικρός τελικός, Αγγλία-Γαλλία. Και αύριο ο μεγάλος στις 10, Ισπανία-Αργεντινή. Λοιπόν, εμφανίστηκε πάνω Ντουλάς. Μηνυματάρα. Έβλεπα χθες την Οδύσσια. Με πήρε ο ύπνος. Σκεπτόμενος τον Πινέδα, ρε γάμο το, γιατί έφυγε έτσι. Αυτός είναι ο Ντουλάς. Την καλημέρα μου στο Λονδίνο.
1: Κάπως έτσι θα έβγε.
0: Βγήκε, Νόλαντ. Εκεί πέρα, Οδύσσια, δεν το είδα. Καταρχάς, στο μυαλό μου θα βγει κανένα πεντάμινο από τώρα. Βγήκε λοιπόν. Εντάξει, πολύ καλά λόγια έχω ακούσει. Είναι αλήθεια.
1: Και πολύ κακά.
0: Ναι. Εγώ τα καλά ακούω. Μόνο. Κακά, τι, πού έγινε.
1: Έλα, μωρέ, δεν ξέρεις τώρα.
0: Στο περίπτωση.
1: Μαύρη Ελένη, αυτά και τέτοια και τι πράγματα είναι τούτα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

Λοιπόν, είναι σε άδεια ο Κώστας Νικολακόπουλος, αλλά ποτέ δεν υπάρχει άδεια για τον Κώστα Νικολακόπουλο. Μπορείτε να μπείτε στο site sportpavlefm.gr και να διαβάσετε κάποιες ειδησούλες που έχει μεταφέρει μέσω ενός κειμένου ο Κώστας Νικολακόπουλος, σημαντικές όλες τους. Καταρχάς, τα παίρνω με σειρά. Σιπιόνι, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον νόμο χθες από το φιλικό με την Φορτούνα. Λέει ο Κώστας ότι θα το πάει συντηρητικά στο θέμα του τραυματισμού στον νόμο του. Δεν θα χειρουργηθεί και θα έχει για μία εβδομάδα το χέρι σενάρθηκα. Και όπως λέει, βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα με το πώς θα είναι, άρα χάνεται απόλυτα φιλικά και θα φανεί αν θα προλάβει τον πρώτο προκριματικό για το Champions League. Είναι 5-4 φιλικά και θα φανεί αν θα προλάβει τον πρώτο προκριματικό για το Champions League. Είναι 5.

Ναι, πράγματι, 4-5 είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και η ρεβάνση είναι στις 11 Αυγούστου. Θα γίνει η κλήρωση τη Δευτέρα εντωμεταξύ. Να μάθουμε και αντιπάλους. Από εκεί και πέρα, τι αναφέρει ο Κώστας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Σάλιακα, πλέον υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση και από πλευράς Σεντ Πάουλη, από τον αθλητικό διευθυντή των Γερμανών. Ο οποίος είπε ότι δεν είναι απίθανο να γίνει η μεταγραφή. Ίσα-ίσα, όπως τόνισε, θα έχει μια λογική βάση. Συνολικά είναι μια αρκετά ελκυστική προοπτική. Θα ήταν για μας απώλεια ενός παίκτη που αποδίδει αξιόπιστα σε υψηλό επίπεδο σε αυτή την θέση. Μεταφέρει μάλιστα ο Κώστας και μια είδηση από τον γλωριόσο 1904. Ναι, το οποίο τι λέει, λέγεται τον Μπρούμα. Ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο τον Μπρούμα, το γνωστό μας και το γνωστό του Ολυμπιακού, έτσι, τον Πορτογάλο διεθνή εξτρέμ, που τον είχε και παίχτη δανεικό μάλιστα. Βέβαια υπογραμμίζει ο Κώστας ότι από πλευράς Ολυμπιακού υπάρχει άγνοια για το συγκεκριμένο θέμα. Και τέλος, ρεπορτάζ από τη Γαλλία που μεταφέρει ο Κώστας, έχει να κάνει με τον Νταβίτ Ασβίλη, παιχταράς Νταβίτ Ασβίλη, όπου γίνεται λόγος εκεί πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει στο σύλλογο 10,5 εκατομμύρια συν 3 σε μορφή μπόνους. Έχουμε και πρώτες δηλώσεις Τζοέλ Ρόκα από τις 10 η ώρα περίπου και επίσημα νέος παίκτης των Πειραιωτών. Ιστορικός σύλλογος Ολυμπιακός, ανυπομονώ να παίξω μπροστά στον κόσμο του.

Κατά τα άλλα, πριν από λίγο είχαμε ένα νέο χτύπημα από πλευράς Λεβαδιακού. Ανακοίνωσε τον Αγκουστίν Ούρση. Μέσο επιθετικός, Αργεντινός. Με δανεισμό τον απέκτησε η ομάδα της Βιωτιάς. Από την Χουάρες

Ήμασταν πάνω. Λοιπόν, sorry, όχι από την Χουάρες. Χουάρες έπαιζε τώρα με μορφή δανεισμού από την Κονσεψιόν. Από την Κονσεψιόν τον απέκτησε με μορφή δανεισμού και οψιόν στην αγορά. Είναι ακόμα μια κίνηση για τον Λεβαδιακό που γενικά τα έχουμε πει. Υπάρχει full αναμόρφωση στο ρόστερ. Καταρχάς, νέος προπονητής, Ηλίας Χαραλάμπους. Έχουν φύγει αρκετοί και έχουν φύγει και σημαντικές μονάδες σε κάθε γραμμή. Δηλαδή και στην άμυνα με Τσάπρα, με Μάγνουσον. Ο Τσάπρα στον Παναθηναϊκό, ο Μάγνουσον συνεχίζει στον Ατρόμητο. Και στη μεσαία γραμμή, με τον Μπάλτσι, ο οποίος συνεχίζει στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Χολστάιν Κιέλ, αλλά και πιο μπροστά, ο Παλάσιος. Προς παρόν ελεύθερος είναι ο Παλάσιος. Και με ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες, αλλά προς το παρόν μέσα Ιουλίου ζητάει αρκετά. Εκεί προς Αύγουστο ίσως να μπορούσε να γίνει κάτι, αν γίνει, αν δεν έχει βρει ομάδα μέχρι τότε. Και ως Μπολτ για άλλες πολιτείες, όχι πολύ μακριά, Κύπρο μεριά, από τον Λεμεσού, αποχώρησε και ο Βέρμπιτς. Οπότε καταλαβαίνετε, νέα δεδομένα στον Λεβαδιακό. Υπήρχε ανάγκη να γίνουν αρκετές κινήσεις και υπάρχει ακόμα ανάγκη να γίνουν αρκετές κινήσεις. Έχει αποκτηθεί ήδη ο Παντέα, Αλεξάνδρου Παντέα, δεξιμπακ. Τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ηλίας Χαραλάμπους από την κοινή του θητεία, αν θέλετε, στην Στέα Βουκουρεστίου. Πολύ καλό μπακ και σε πολύ νεαρή ηλικία, 22 ετών.

Αλλά ναι, κακά τα ψέματα. Τώρα με τόσο δομικές αλλαγές, καταρχάς το κομμάτι του προπονητή, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ, είναι ένα ερωτηματικό εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά από μια ιστορική για τον ίδιο σεζόν, για τον Λεβαδιακό, να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι βιωτοί.

0: Καλά ακούω Σακυρά. Όχι, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Καμιά σχέση. Δεν μοιάζει λίγο.
1: Α, ναι, εντάξει. Άντρες ακούς.
0: Αλήθεια λες τώρα. Τώρα ακούω άντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, σου επιτρέπω να το κάνεις ποτάκι. Πάντως, Σακύρα θα έχουμε αύριο. Θα έχουμε και Μαντόνα, θα έχουμε και Justin Bieber. Μισά ώρα δεν θα έχουμε. 11 λεπτάκια θα είναι το μουσικό πρόγραμμα. Συν 6 να στήσουν, να ξεστήσουν. Σύνολο 17 λεπτά. Τόσο θα διαρκέσει το ημίχρονο.

Πάντως, κακά τα ψέματα. Το μεγάλο ερώτημα σε σχέση με την αυριανή μέρα και βραδιά δεν έχει να κάνει με το ποιος θα πάρει το τρόπαιο, αλλά με το τι θα φάμε. Φίλε Πάνο, διάβαζα τις προάλλες και τη σχετική έρευνα. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Με το τι καταναλώθηκε σε αυτές τις δύο βραδιές των ημιτελικών. Νικητές αποδείχθηκαν όσοι διέθεταν σοβλάκια. Τα σοβλάκια ήταν στην πρώτη θέση. 78.128 σοβλάκια λέει σε δύο βραδιές. Ναι, προτιμήθηκαν εναντί των πιτσών και άλλων. Επειδή υπάρχουν στην έρευνα και άλλα που, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην τα έχουν στο μυαλό μας. Ναι. Νέες μόδες, νέα ήθη που λένε και τα εμείς κούμπρια. Αν και εγώ λέω ότι για αύριο, επειδή είναι και σχετικά καλή ώρα, 10 η ώρα, ο μεγάλος τελικός, Κυριακή είναι, πηγαίνετε για μπανάκι και μετά ψιστήρι. Αυτή είναι η φάση. Αν έχετε διαθέσιμη και μια αυλή, παρέα κτλ., μαζεύεστε και ψήνετε. Από νωρίς, με προσοχή πάντα τα ψησίματα και πλησιάζοντας προς το παιχνίδι, να είστε χορτάτοι.

0: Γιατί δεν μπαίνει μέσα να τα πει όλα αυτά.
1: Φοβάται. Φοβάται. Έξαλλο.
0: Σπύρο
1: Αμπελή. Έξαλλο. Με τα σχολιά μου περί ώρας. Εντάξει, καλή ώρα είναι. Για μας τουλάχιστον. Επειδή οι άλλοι μέσα στο λιοπύρι θα παλεύουν και για ένα παγκόσμιο τρόπο, έτσι. Για παγκόσμιο κύπελο θα παλεύουν μέσα στο λιοπύρι. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μεγάλο τελικό. Με θέαμα, με γκολ. Ο καθένας, ανάλογα και με την προτίμησή του, προφανώς έχει μια ομάδα που θέλει να το κατακτήσει. Οκ. Okay. Αλλά στο τέλος της βραδιάς να έχουμε δει καλό θέαμα και να έχουμε φάει και καλά. Λοιπόν, εγώ παραδίδω σιγά σκετάλι, να μην κάνουμε οβεράκι, διότι έχουμε Athens Metro Mall. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο παντού και πάντα. Όπως παντού και πάντα, στα πάντα είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς, οργάνωσε την παραγωγή. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Μένετε εδώ, Athens Metro Mall, Νίκος Ράλης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Σταν. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μετακίνηση του Πινέδα στη Μοντερέι, καθώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη μεξικανική ομάδα. Φουλάρι για τον αντικαταστάτη του η Ένωση και πιθανότατα να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σήμερα στις 3 το τρίτο φιλικό με την Χρονίχεν. Την απόκτηση του Τζοέλ Ρόκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Πολύ χαρούμενος που ήρθα σε έναν ιστορικό σύλλογο, τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ ο Ισπανός Εξτρέμ. Στην τελική ευθεία η υπόθεση του Σάλιακα, νοκάουτ από τα υπόλοιπα φιλικά ο Σιπιόνι λόγω του τραυματισμού του στον ώμο. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι στις 4.30. Παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ρικ Φαντρόν Γκελέν. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Samsung Sport, η οποία αργά τη νύχτα έστειλε τις υπογραφές στο deal. Άμεσα στην Αθήνα, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, ενώ θα προσθεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού που δηλώθηκε για τα παιχνίδια με την Παξί στο Conference League. Στηρίξτε τον προπονητή, το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους Αλέσιο Λύση, Λέο Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Την απόκτηση του Χατζηδιάκου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά, με τον διεθνή στόπερ να συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή λίστα μαζί με όλα τα νέα αποκτήματα. Να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους το μήνυμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλη μέσω του ΣΑΕ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τους στόχους του με τον Τριφυλλί. Ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω με τον Ομπράντοβιτς, πρόσθεσε ο Γάλλος. Επανέρχεται στο ρόστερ ο Μωραΐτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Ενισχύεται στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον 26χρονο εξτρέμ Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Ο Σουηδός, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Τοντέλα ως δανεικός από τη Σίβασπορ, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ Αγκουστίν Ούρση με τη μορφή δανεισμού από την Κονσεψιόν της Χιλής με οψιόν αγοράς ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ο Αργεντινός αποτελεί την τέταρτη καλοκαιρινή μεταγραφή της ομάδας από τη Βιωτία. Η Εθνική Νέων Ανδρών αντιμετωπίζει τη Γερμανία για τις θέσεις 5 ως 8 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα. Τζάμπολ στις 5. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο από το Καζακστάν στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ. Πρώτο σερβίς στις 2.30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open θα διεκδικήσει απόψε η Μαρία Σάκαρη απέναντι στη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέεβα. Πρώτο σερβίς στις 7.30 με κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Πολιτήριο στον Ρενάτο Σάντσες έβαλε η Paris Saint-Germain. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Παριζιάνοι ενημέρωσαν την πλευρά του Πορτογάλου Χαφ, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Με φόντο την τρίτη θέση, η Γαλλία και η Αγγλία κοντράρονται στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι, σέντρα στις 12 τα μεσάνυχτα, τηλεοπτικά από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Σταύρος Χονδροθύμιος και Νίκος Δράλης, ζωντανά από το Athens Metro Mall.
15: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Καλό Σάββατο να έχουμε. Τελευταίο Σάββατο που εκπέμπουμε εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Ευρωασιών, διότι μεγάλη διοργάνωση και χωρίς την ύπαρξη Big Wins for FM και Athens Metro Mall δεν γίνεται. Μία μέρα πριν τον τελικό, μία μέρα πριν αποχαιρετήσουμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που μας χάσε κάποια σημαντικά πράγματα, κάποια όχι και τόσο, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο του Athens Metro Mall να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, να μιλάσουμε δώρα, να περάσουμε όμορφα και όλο αυτό θα γίνει με την συνεισφορά του Στέφανο Παλουότολο που είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια όπως και του Παντελή Καλαϊτζίδη. Είναι μαζί μας και η Αναστασία Βοσνάκη που θα συνομιλεί με τον κόσμο, αλλά και η Σοφία Θεοδωράκη που είναι στα social του σταθμού. Νέες εποχές, νέα ήθη και νέα καθήκοντα. Νίκος Ράλης για ακόμα μια φορά κοντά μας.
1: Χαίρετε κύριε Σταύρο Χονδροθύμιο.
0: Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Θα μιλήσει για ποδόσφαιρο όσο και θα σας κάνει εντύπωση αυτό που ακούτε. Να και μια μέρα που δεν ξενύχτησες, δεν είχε μουντιάλ, δεν είχε τίποτα.
1: Όχι, μια μέρα. Μια εβδομάδα.
0: Τώρα ενώ μετά την εκλογή.
1: Α, καλά, ναι. Προετοιμάζομαι για τον μικρό τελικό.
0: Φίλε, κοίταξε τώρα. Απορώ γιατί υπάρχει.
1: Κι εγώ. Όλοι μας.
0: Αλλά. Ή θα δούμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, θα είναι και δύο ομάδες καλά, άλλες κτλ. Ή θα δούμε μια Αγκαρία πρώτης τάξης.
1: Ναι. Μπορεί να δούμε και τα δύο. Και μέσα από αυτή την Αγκαρία να μπουν πολλά γκολ.
0: Τύπου φιλικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, βγήκε και ο Τούχελ και είπε ότι δεν. Και εμείς και οι Γάλλοι θέλαμε να είμαστε στον τελικό τώρα.
0: Τι να μας πεις, ρε Τούχελ.
1: Τι μας βάζουνε, ναι. Καλά, εντάξει, άστο.
0: Δηλαδή, σε αυτή την περίσταση να μου λες τώρα τι είπε ο Τούχελ.
1: Ναι.
0: Κρίμα και τον είχα και σε υπόλοιψη. Και τον έχω δηλαδή, εντάξει. Μια κακή ημέρα στη δουλειά δεν ήταν κάτι τόσο αρνητικό για cancel που λένε και η νέα γενιά. Ναι. Αλλά ρε φίλε, παραδέξω ότι. Εντάξει, δεν πήγε καλά. Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Ήταν όλα καλά. Φταίει το DNA. Άμα δεν φταίει το DNA, τι πήγε.
1: Είναι συνδυασμό πραγμάτων. Εγώ δεν το ρίχνω τόσο πολύ στον Τούχελ. Αφού ξεκινήσαμε με τα πολύ θετικά και αισιόδοξα και τα καθόλου μίζερα, νομίζω ότι όλη αυτή η πίεση των Άγγλων ότι πρέπει να πάρουν κάτι, πρέπει να πάρουν κάτι. 60 χρόνια μετά.
0: Έλα,
1: αυτό.
0: Τώρα, μωρέ, όλες οι ομάδες πίεση έχουν.
1: Όχι τόσο.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι όλες.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι τόσο. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν τους κόβονται τα πόδια.
0: Ναι, γιατί το έχουν πάρει.
1: Το έχουν πάρει και πρόσφατα. Τα πόδια των Άγγλων τρέμουνε.
0: Όποιος φοβάται.
1: Τρέμουνε. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα το μεταξύ σε ημιτελικό μουντιάλ. Να δέχεται τον γκολ μια ομάδα και μετά για 35 λεπτά να βάζει κάτω την μπάλα και να τους ισοπεδώνει. Δεν υπήρχε Αγγλία για 35 λεπτά. Δεν υπήρχε στο κήπεδο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι βάζει ο άλλος μόνο αμυντικούς, μόνο τα ντερέκια. Και εντάξει, πιέζει η Αργεντινή. Κάνει γεμίσματα, κάνει σέντρες. Διώξτε, ρε αδερφιά. Είστε 10 άτομα μέσα στην περιοχή και δεν παίρνετε μια κεφαλιά.
1: Ρε, εσύ τρέμανε.
0: Διώξτε την μπάλα, έστω στο πλάγιο, ξανά σέντρα, ξανά πλάγιο, ξανά σέντρα. Κόρνερ, α πάει έτσι. Ναι. Αλλά ούτε έτσι πήγε.
1: Εντάξει. Τουλάχιστον μέσα από όλο αυτό και παρότι κάποιοι πληγωθήκαμε. Προέκυψε ένας τελικός.
0: Φέρτε έναν επίδεσμα να χάνω τα πλασκάδι εδώ για τον κύριο Νικό.
1: Προέκυψε ένας τελικός ο οποίος θα είναι. Εντάξει, είναι. Νομίζω πολλοί κόσμος τον περίμενε αυτό το τελικό, αυτό το μάτς. Δεν έχουν παίξει ποτέ μεγάλο παιχνίδι. Και τυχαίνει φέτος να παίξουν το μεγαλύτερο παιχνίδι που μπορεί να υπάρξει.
0: Επίσης, είναι πρώτη φορά στα χρονικά που η τελευταία. Είναι ενεργία τέλος πάντων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Ακριβώς.
0: Αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής. Σε ένα τελικό μοντιάλ.
1: Ναι, ήταν να γίνει πριν 2 χρόνια το περίφημο φιναλίσιμα, δεν έγινε ποτέ. Θα γίνει φέτος με τη σοβαρή. Πώς το λένε, ένας κανονικός αγώνας που δίνει κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν θα είναι απλά ένα φιλικό όπως θα ήταν το φιναλίσιμα πριν από 2 χρόνια.

0: Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Γιατί το παιχνίδι ξεκινάει εδώ, στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα είναι μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public που είναι εδώ απέναντί μας. Ήδη έχω δύο υπέροχα βιβλία δίπλα μου. Το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επίσης υπάρχουν πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Αλλά έχουμε και δώρα από την Adidas. Και τι δώρα, δωράρες. Έχουμε φανέλες εθνικών ομάδων, έχουμε μπουκάλια της Adidas, ένα καπέλο, ένα backpack και δύο μπάλες. Μία μεγάλη κανονική και μία μικρή που πολύ πολύ την
1: θες να αλλάξουμε. Θες να αλλάξουμε.
0: Όχι, όχι, νομίζω θα είναι αστείο το θέαμα. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε ραδιόφωνο, αλλά υπάρχει και κόσμος εδώ μπροστά μας και τώρα σκέψου σε όλο αυτό το...
1: Έχω βγάλει όλο το event με τη μικρή μπαλίτσα.
0: Έτσι προβλέπετε για την εσώση.
1: Τι λες.
0: Σκέψου τώρα λοιπόν.
1: Για την κοιλιά μου.
0: Για τη δική μου όμως. Λοιπόν, αυτό λέω. Να έχω μια μικρή μπαλίσσα μπροστά σε όλο αυτό το οικοδόμημα. Θα είναι αστείο το θέμα. Εντάξει, είπαμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο μεν, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος να μαζεύεται. Οπότε ας πάμε λίγο να δώσουμε το μικρόφωνο στην Αναστασία Βοσνάκη. Έχει κόσμο δίπλα της να αρχίσουμε να δίνουμε και τα δωράκια μας.
2: Λοιπόν, γεια σας και από μένα.
1: Γεια σας.
2: Έχω επιλέξει εδώ για πρώτον έναν ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Σμύρνης.
1: Όπα! Ω, μάλιστα.
2: Ποιο είναι το όνομά σου?
3: Επαμεινώντας.
0: Ω, Επαμεινώντας, ωραίο όνομα. Σε φωνάζουν έτσι ολόκληρο Επαμεινώντας ή το έχουν κόψει? Νόντας, παράδειγμα.
3: Το έχουν κόψει.
0: Εντάξει, πάντα αυτή τη χαζομάρα κάνουμε.
1: Άρα Νόντας.
3: Ναι.
2: Παίζει στις ακαδημίες του Απόλλωνα, Επαμεινώντας.
1: Την κλήρωση του Απόλλωνα στην Τρίτη Εθνική την έχεις δει, σε ποιον όμιλο έχει πέσει?
3: Ναι.
1: Με Ιωνικό, Προοδευτική, Εγάλεο, Πάο Ρου.
0: Τι ωραίος ο όμιλος.
1: Μιλάμε τώρα κάθε εβδομάδα.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης?
3: Σε αυτό το Μουντιάλ είναι ο Γιαμάλ.
0: Ο Γιαμάλ, μια χαρά.
1: Okay.
0: Και είσαι με τους Ισπανούς να υποθέσω ή όχι?
3: Ναι.
1: Το σκέφτεσαι λίγο.
2: Ναι, γιατί είχε μένα δίπλα που το έλεγα θα το πάρει η Αργεντινή και
1: τον έχει κομπλάρει.
2: Άσκησα μία πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Χειραγώγηση λέγεται αυτό. Λοιπόν, ωραία, τι θέση παίζεις?
3: Δεξιά εξτρέμ.
0: Α, παστελώνεις κανένα γκολ ή μόνο σέντρες?
3: Και γκολ και σέντρες.
0: Εντάξει, μιλάμε για παιχταρά.
1: Πατάμε και γραμμή δηλαδή, ε.
0: Με ποιον είσαι εδώ, Επαμεινώντα?
3: Με τον αδερφό μου και τον παπά μου.
0: Ωραία, οπότε θα πάρετε μια φανέλα, θα πάρετε και να πάτε πάνω να φάτε για το pizza.gr pizza και να πάρετε και αναψυχτικά. Ευχαριστούμε. Πάμε σε έναν ακόμα.
2: Για πες το όνομά σου.
4: Άλκης.
2: Και ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα το πάρει, η Ισπανία ή η Αργεντινή?
4: Η Αργεντινή.
2: Η Αργεντινή, αλλά φοράς φανέλα Ρονάλντο.
0: Δεν πειράζει.
4: Την πήρε επειδή είναι ωραία.
0: Αυτό είναι ένα κριτήριο.
1: Αντικειμενικά είναι ωραία η φανέλα της Πορτογαλίας.
0: Είναι όντως ωραία. Ναι, ναι. Εγώ δεν τη φόρουσα. Αλλά είναι όντως πολύ ωραία φανέλα.
1: Θες κάτι σε πιο σκούρο εσύ, Σταύρο μου?
0: Για να κόβει λες?
1: Ναι, να κόβει λίγο, να κόβει.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Θα κερδίσει Αργεντινή, πες μου και ένα σκορ. Πού προβλέπεις αύριο?
4: 2-1.
0: 2-1.
1: Εγώ το ακούω αυτό.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Σαν σκορ.
0: Μ' αρέσει. Ωραία, να είσαι καλά, Άλκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κερδίσει και εσύ μία μπαλίτσα. Λοιπόν, σε...
1: Μπαλίτσα.
0: Όχι μπαλίτσα, φανελίτσα.
1: Είπες μπαλίτσα.
0: Φανελίτσα.
1: Και νόμιζα θα δώσεις την μπαλίτσα σου.
0: Κάτσε τώρα. Θέλω λίγο να σταθείς ευθυτενής.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει εδώ ο άνθρωπος που κάνει. Όπα, έχει σκοτώσει. Που κάνει κουμάντα σε όλο το εμπορικό κέντρο. Πρέπει να ανοίξουμε την κορμοστασιά μας. Έχεις δει ότι είμαστε και σορτοί, έτσι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λοιπόν, ξαναλέω, είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να κερδίσετε πλούσια δώρα, ελάτε να ανταλλάξουμε απόψεις για το μεγάλο τελικό που αύριο ελπίζουμε να μας καθυλώσει. Είμαστε απέναντι από τα Public, στο ισόγειο.

0: Έχουμε μισή ώρα halftime show, αλλά θα είναι γύρω στα 15 λεπτό, 17 λεπτό.
1: Θα είναι 11 λεπτά το show με τα τραγούδια και τα λοιπά, και τα 6 λεπτά θα είναι για να στήσουν, να ξεστήσουν τη σκηνή, ό,τι στήσουν εκεί πέρα τέλος πάντων, και για το πότισμα λέει στο γρασίδι. Αλλά εγώ κρατάω μια πισινή, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ λίγος χρόνος για να στηθεί όλο αυτό, να γίνει, να τελειώσει.
0: Να ξέρουμε,
1: ναι, εντάξει, οκ, okay, θα το έχουν κάνει και πρόβα βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν έχει προλάβει να πιει καφέ, δεν έχουμε προλάβει να γνωριστούμε, να του φέρουμε δύο νερά. Έχει έρθει μαζί μας, είναι ο Στάν, ο οποίος σε λίγο θα είναι στην παρέα μας και έχει αρχίσει ήδη να φωτογραφίζεται. Οπότε, να, ευκαιρία να δείτε και το Στάν. Γιατί εντάξει.
1: Αυτή είναι η έκπληξη που είχαμε. Αυτός είναι ο εκπληκτός καλεσμένος.

0: Δεν μου λες θα σου λείψει το Μουντιάλ.
1: Θα μου λείψει λίγο το Μουντιάλ νομίζω. Και στη έχουμε καλομάθει τώρα εσύ.
0: Μπήκε στις ζωές μας έτσι. Μέχρι να το συνηθίσουμε πέρασαν λίγες μέρες, αλλά μετά...
1: Αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη, δεν έχουμε καταλάβει κενό με... πώς θα το πω τώρα... περιόδου, ξέρεις, ανάμεσα στη μία σεζόν και στην άλλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καθόμασταν και βλέπαμε τώρα τα φιλικά. Παλιά. Γιατί είχαμε 1,5 μήνα να δούμε μάτς και να σου πω, ας κάτσω έτσι να δω τι...
0: Όταν
1: ταυτόχρονα έχει Μουντιάλ, τι να κάτσεις να δεις. Αλλά αυτομάτως να τελειώνει το Μουντιάλ και την Πέμπτη έχουμε...
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Έχουμε επίσημα παιχνίδι. Οπότε,
0: επίσημα.
1: Ναι, δεν υπάρχει μία στο διάστημα καθόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε να δώσουμε τα παγουράκια μας. Να πάμε να δώσουμε, είσαι ανέτοιμη Αναστασία. Βρες λοιπόν ένα παιδί δύο να δώσουμε κι άλλα δώρα, γιατί μετά είπαμε θα έχουμε μαζί μας το Στάν, οπότε θα μπούμε σε άλλη διαδικασία.
2: Θα πάω εδώ σε ένα φίλο που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τόση ώρα.
1: Γιατί, τι
2: γιατί υποστηρίζει Ισπανία και υποστηρίζει Αγγλία, οπότε είναι κατά της Αργεντινής.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μπορεί να το θεωρήσει και Ιωνό.
2: Πόσο λέει.
1: Όποιον υποστήριζε απέναντι στην Αργεντινή έχασε.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Για πες λίγο τώρα.
0: Ήσουν Αγγλία και τώρα είσαι με Ισπανία επειδή δεν θέλεις να το πάρει η Αργεντινή, έτσι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ λογικό το βρίσκω.
1: Ναι, είναι λογική, λογικό το σκεπτικό.
0: Δεν μου λες πώς προέκυψε και θέλαμε η Αγγλία, μας αρέσει η Αγγλία.
3: Εγώ το πράσινο κρατήρι υποστήριζα.
1: Μερακλής. Ναι και τελικά.
3: Αλλά επειδή δεν ήθελα να το πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή, είπα...
0: Αγγλία.
3: Ναι.
0: Και τελικά φάγαμε τα μούτρα μας όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Ωραία ήταν.
1: Έτσι, όλοι οι γουρλίδες μας αρθήκαμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, με ποιον είσαι εδώ, Γιώργο. Με ποιον έχεις έρθει.
3: Με τους γονείς μου.
1: Με τους γονείς σου. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρετε τότε από τα Cinnabon Mini Combo 6 τεμαχιών και αυτό το υπέροχο παγουρίνο για να δροσίζεσαι. Πάμε και σε έναν ακόμα να δώσουμε και το δεύτερο παγούρι.
2: Θα πάω εδώ σε μια κυρία. Mm-hmm. Γεια σας. Πώς σας λένε,
4: Κατερίνα.
2: Ποια ομάδα πιστεύετε θα το πάρει?
4: Αργεντινή.
1: Α.
4: Και υποστηρίζω ότι θα κερδίσει 3-0.
1: Ω, αισιόδοξη κυρία. Μια χαρά.
4: Και θέλω ο Μέσης να βάλει τα γκολ.
1: Εντάξει, είναι ενημερωμένη. Έχει τώρα σίγουρα εγγόνη που την έχει δασκαλέψει.
4: Εγγόνη, ναι, ναι. Και εγγόνη που ήθελε να είναι, αλλά σήμερα κάτι του έρθει και δεν ήρθε. Και είχα και προπό παλιά δούλευα.
1: Εντάξει, από αυτό ξεκινάμε. Άρα τα ξέρετε όλα αυτά καλύτερα από τους περισσότερους.
0: Μπορεί να την ξέρει ο Κώστας Μιαούλης.
1: Πού το είχατε το πρακτορείο, σε ποια περιοχή?
4: Στη Δάφνη.
1: Α, εδώ κοντά, δίπλα είστε. Ναι, ναι, να δώσουμε μια φανέλα για τον εγγονό της κυρίας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εδώ από το Athens Metro Mall, ξαναλέω. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων.
0: Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά εδώ στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Βιβλίο, παγκόσμιο κύπελο δύναμη και δόξα. Άλλο ένα βιβλίο, Μουντιάλ ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Σας περιμένουμε, ελάτε από τις και μισή και μετά. Θα είναι εδώ ανάμεσά μας και ο Σταν.
1: Ναι, είναι ήδη εδώ κοντά.
0: Εδώ είναι, αλλά θα είναι ανάμεσά μας.
1: Μπράβο.
0: Τον βάλουμε στα δύσκολα.
1: Λοιπόν. Έχουμε και δύο τύπους οι οποίοι είναι θαμώνες ή είναι εργαζόμενοι εδώ. Και έχουν έρθει σε κάθε εκπομπή.
0: Εδώ τα παλικάρια λες.
1: Σε κάθε εκπομπή
0: έχουν εντυθεί η Ισπανία Αργεντινή.
1: Ναι, και έχουν εντυθεί τελικός.
0: Θα τον δείτε μαζί το τελικό, ε. Παίζει.
1: Είστε αδέρφια, είστε φίλοι. Τι φίλοι μόνο. Δεν είναι. Η σχέση αυτή κατά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά που είστε.
1: Α, κι άλλο θαμώνα βλέπω εδώ. Με φανέλα Παναθηναϊκού και το Μιτσιτό με τη φανέλα.
0: Η οποία φανέλα Παναθηναϊκού, ποια σεζόν είναι? 99.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία αυτή η εμφάνιση.
1: Για πες μου τώρα τι βλέπεις για το τελικό.
0: Για το τελικό. Ωπα. Κοίτα.
1: Τι ο παπά. Γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Γιατί είναι. Για προβλέψεις με φέρατε εδώ. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Φαβορή είναι η Ισπανία για μένα, στα δικά μου τα μάτια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα απέναντι σε μια ομάδα όπως η Αργεντινή, την πιο κολοπετσωμένη που έχουμε δει στα τελευταία. Όχι σε αυτό το Μουντιάλ μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Πιστεύω θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν θα είναι φάβα ο τελικός.
1: Μα έχει αρχίσει να.
0: κάτι θα δούμε. Δηλαδή δεν θα πάμε τόσο πολύ στην.
1: Μπορεί να μην μου μιλάς έτσι με γενικότητες.
0: Τι θέλεις να σου πω, ποιος θα το πάρει.
1: Ποιος το παίρνει.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία. Ναι. Με παιχνίδι όπως με την Γαλλία, δηλαδή κρατάμε κατοχή. Δεν αφήνουμε τους άλλους να κάνουν και πολλά πράγματα και τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Ο Μέση τίποτα.
0: Μπορείς να πεις ο Μέση τίποτα, με δουλεύεις.
1: Άμα μου λες ότι η Ισπανία έχω, θα υπάρχει και δεν κάνει
0: έχω μία αίσθηση ότι θα το πάρει η Ισπανία, χωρίς να σημαίνει κιόλας ότι έχω κάποια προτίμηση ιδιαίτερη. Ας το πάρει όποιος, ο καλύτερος. Ο καλύτερος ας κερδίσει. Εδώ που φτάσαμε, αφού για άλλη μια φορά δεν θα έρθει σπίτι.
1: Πάρτε τον γραφικό από οπότε...
0: δίπλα μου. Έρχομαι μόνος μου.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι εδώ και διευθύνσεις μας ο κύριος Τσούτσικας. Κύριε Τσούτσικα, κύριε Τσούτσικα, με ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Τσούτσικας. Μπορείτε να πάρετε το γραφικό από εδώ που μου έχετε φέρει, για συμπαρουσιαστή. Που μου έχει αρχίσει όλα τα κλισέ, ο καλύτερος σας κερδίσει και τέτοια. Αυτά μου λέει.
0: Είπα ότι δεν έχω καμία προτίμηση εδώ που φτάσαμε.
1: Όχι, είμαστε. Προσπαθώ να κάνω την εκμιέσω, δηλαδή.
0: Σου είπα, θα το πάρει Ισπανία. Πιστεύω θα το πάρει Ισπανία.
1: Άκου, λέω, καλύτερο σας κερδίσει και πω...
0: Αλλά δεν θα, πώς το λένε, δεν θα πάθω και κανένα σοκ αν το σηκώσει η Αργεντινή. Όπου βέβαια αν το πάρει η Αργεντινή θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός, έτσι. Να πάρει δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ με Μέση.
1: Ωραίο.
0: Και να πάρει και άλλη χρυσή μπάλα.
1: Ωραία,
0: γιατί εμένα... θα την πάρει, έτσι. Άμα το σηκώσει η Αργεντινή θα την πάρει.
1: Εμένα μου αρέσει, κάθε έχουμε παρέμβαση, διευθυντική
0: ναι,
1: παρέμβαση.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το μικρόφωνο.
5: Λοιπόν. Για τον κόσμο που είναι εδώ, μην ναι. ανησυχείτε, σε λίγο τελειώνουν αυτοί και έχει ζωστά.
1: Γιατί δεν είμαστε οπαδοί της παραπληροφόρησης, φυσικά θα έρθει ο Σταν, αλλά εμείς δεν τελειώνουμε, μαζί θα είμαστε, έτσι. Θα μας υποστείτε, θέλετε, δεν θέλετε.

Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα με τον Σταν να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο κύριος και για Μουντιάλ αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Να πω εγώ ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της οργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ στο Athens Metro Mall. Έχουμε πολλά δώρα, έχουμε από τα Public βιβλία Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Έχουμε βεβαίως δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall, Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr. Και φυσικά έχουμε πολλά πλούσια δώρα από την Adidas, φανέλες, μπάλες, παγούρια, καπέλα, backpack, τα πάντα όλα. Μείνετε εδώ στους 94,6, επιστρέφουμε και επιστρέφουμε με παρέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δελογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
19: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
21: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
20: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
21: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
20: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins for FM, στους 94,6 και νομίζω από το τραγούδι με το οποίο επιστρέψαμε καταλάβατε τι συμβαίνει. Έχουμε κοντά μας τον Stan, ακούμε το καινούργιο τραγούδι «Ψέματα μην πω». Φρέσκο, μέσα στο Μουντιάλ έχει βγει και αυτό, αλλά Μουντιάλικο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε?
2: Είμαι πολύ καλά. Με έχετε πετύχει τώρα σε...
1: Κάτσε λίγο να σου φτιάξω εδώ το μικρόφωνο.
0: Μπράβο.
2: Ακούγομαι.
0: Τώρα ναι.
2: Ναι, με επικοινωνείτε τώρα μέσω περιοδίας. Βρίσκομαι σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Τρέχω, τώρα είναι το καλοκαιράκι, καταλαβαίνεις πως είναι τα πράγματα.
0: Είναι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, οι περιοδίες. Κουραστικό μεν, αλλά ξεφεύγεις λίγο.
2: Είναι κουραστικό, αλλά από την άλλη, ξέρεις, η αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια σου δίνει ενέργεια, σου δίνει δύναμη, σου δίνει έτσι θετικά μηνύματα και vibes. Οπότε αυτό το πράγμα με κάνει να παίρνω δύναμη και να μπορώ να συνεχίσω να κάνω στην
0: κουραστική. Μουντιάλ κατάφερες να βλέπεις ταυτόχρονα.
2: Μουντιάλ, ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Για μας λέγαμε ότι είναι οι ώρες, παιδί μου, που τελειώνουμε τη δουλειά και βλέπουμε τα μάτς. Για εσάς είναι οι ώρες που δουλεύετε τώρα, δηλαδή. 12 ώρα και 2 ώρα.
2: Πρέπει να σας πω, παιδιά, θα το εκμυστηρευτώ αυτό τώρα live. Έχει τύχει, ας πούμε, να τραγουδάω και να είναι ο μαέστρος πίσω, ο οποίος...
0: Όλοι μου
1: σκύνουν. Είχε βγάλει κινητό.
2: Έχει το κινητό στο πλάι πάνω στα πλήκτρα την ώρα που παίζει και την ώρα που τραγουδάω, ξέρεις, ο μαέστρος έχει αυτό που φοράμε και εμείς τώρα εδώ, ο οποίος έχει εδώ επικοινωνία, μιλάμε με τους μουσικούς. Και την ώρα που τραγουδάω, ακούω ένα γκολ!
0: Και δεύτερα, ποιο το βάλε όμως.
2: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει και στα παιχνίδια τα normal, ενώ όχι τώρα στο Μουντιάλ. Δηλαδή, υπάρχει κοτρίτσα μεταξύ των συνεργατών.
2: Και τα πάντα. Νομίζω ότι και αυτό είναι και το ωραίο, είναι το spice αυτό. Ξέρεις το ότι ρε παιδί μου, κάποιος είναι Ολυμπιακός στην ορχήστρα, κάποιος είναι ΑΕΚτζής, κάποιος είναι ΠΑΟΚτζής.
1: Κάποιος.
2: Και λίγο.
1: Τι κάποιος. Εσύ είσαι ΑΕΚτζής.
2: Ναι.
1: Και φανατικός ΑΕΚτζής.
2: Έχω κι άλλους, τους διαλέγω πλέον.
0: Α, έτσι.
1: Casting.
0: Ωραίο κριτήριο, ωραίο κριτήριο. Να σου πω κάτι. Εσείς είστε σε καλό επίπεδο. Γιατί?
2: Ναι.
0: Διότι εσείς τώρα και σε μια συναυλία κάτι να ακουστεί από πίσω, λες οκ. Έχουμε μιλήσει με ηθοποιούς που λέει στα καμαρίνια, ξέρεις, παίζουν οι άλλοι μπροστά και πρέπει να είσαι αθόρυβος, ρε παιδί μου, και πανηγυρίζουν βουβά.
2: Πανηγυρίζουν βουβά.
0: Ναι, δεν γίνεται. Φαντάσου εκεί που είναι μια σκηνή δραματική. Ακούσε ένα κόλ από τα καμαρίνια. Θα γίνει ένας χαμούλης. Λοιπόν, ψέματα μην πω, ακούσαμε καινούριο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δύο εβδομάδες.
2: Δύο εβδομάδες, ναι, είναι πάρα πολύ καινούριο το τραγούδι. Και νομίζω είστε και από τους πρώτους που το παίζετε, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε γουρλίδες, να ξέρεις, γενικώς, και δεν το λέω γιατί είμαστε μπροστά. Αλλά όντως, έχουμε θετική ενέργεια.
2: Έτσι, παιδιά, θέλω θετική ενέργεια και νομίζω ότι η θετική ενέργεια είναι αυτή η οποία δίνει έτσι, το νόημα στη ζωή και παίρνεις πάντοτε και συνεχίζεις, είσαι πιο δυνατός.
0: Είναι εντάξει, ειδικά στη δική σας δουλειά, είναι πολύ σημαντική η ενέργεια που λαμβάνεις από κάτω για να συνεχίσεις έτσι.
2: Οι τραγουδιστές είμαστε λίγο και σαν τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, πρέπει να είσαι συνεπής στην απόδοσή σου, να είσαι εκεί, να είσαι παρόν. Και πώς να σου πω, η θετική ενέργεια του κόσμου και η αγάπη του κόσμου είναι αυτή η οποία σου δίνει το κίνητρο για να συνεχίζεις ακόμα και
1: να κάνεις καινούργια πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Να πούμε ότι ο Σταν έπαιζε μπάλα, έτσι. Δεν είναι, λέει. Πιθανότατα θα το ξέρει και λίγο καλύτερα από εμάς το αντικείμενο.
1: Και σου λούπι ποδοσφαιριστή, έτσι.
2: Έχω,
1: Εμείς δεν έχουμε σταύρο μάστο.
0: Εμείς έχουμε σου λούπι παράγοντα. Παράγοντα του παλιακού, ξέρω που μπαίνει μέσα και αρχίζει και τραμπουκίζει.
1: Επαέ.
0: Τόσο πίσω. Λοιπόν, πού έχει παίξει η μπαλίτσα σε
2: καλό. Έπαιζα στον Απόλλων Αθηνών. Είχα ξεκινήσει.
0: Ιστορική ομάδα.
2: Ιστορική ομάδα, ναι, ήταν κοντά στο σπίτι μου εκεί μεγάλωσα. Δηλαδή η Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία.
0: Απορώ πώς έγινε ΑΕΚ.
2: Κι εγώ απορώ. Ξέρεις, και το ωραίο ήταν, θυμάμαι εκείνη την εποχή που ζούσα εκεί, ότι πρώτα άκουγα τον γκολ και μετά το έβλεπα στην τηλεόραση.
1: Πέρναγαν
2: 2-3 δευτερόλεπτα, υπήρχε καθυστέρηση.
0: Α, ήσουν τόσο κοντά στο γήπεδο.
2: Ναι, οπότε άκουγα γκολ απ' έξω και μετά έβλεπα την μπάλα σούταρ, όλος έμπαινε γκολ. Οπότε είχαμε λίγο έτσι ένα σαν spoil, ας πούμε, το παίρναμε το μήνυμα.
0: Άρα φαντάζομαι έχεις και πρότυπα ποδοσφαιριστές αγαπημένους.
2: Ναι, ρε, πάντα. Δηλαδή θυμάμαι. Ντέμι Νικολαίδη, ας πούμε, όλο μου το δωμάτιο ήταν γεμάτο από κομμένες φωτογραφίες του Ντέμι που πανηγύριζε γκολ στον τοίχο και γενικότερα είναι η αδυναμία μου ακόμα και σήμερα.
1: Και έχει παίξει και στις δύο.
0: Ναι, και σε Απόλλωνα και σε ΑΕΚ.
1: Και στον Απόλλωνα και στην ΑΕΚ.
2: Ναι. Δηλαδή ήταν, δεν ξέρω, νομίζω ότι για εκείνη την γενιά των παιδιών.
0: Όντως.
2: Που μεγαλώναμε και βλέπαμε, πόσο μάλλον για εμάς που ήμασταν, ας πούμε, και στις ακαδημίες τότε, βλέπαμε τον Ντέμι που έμπαινε μέσα, άλλαζε ρούχα αυτά και τέτοια. Γιατί τους βλέπαμε.
0: Εσύ προλάβεις τον Ντέμι, όσο ήταν στις ακαδημίες των Απόλλωνα.
2: Τους βλέπαμε, ναι. Εγώ τον έβλεπα Ντέμι επαλέ. Δηλαδή είχαμε δει.
0: Ωραία. Εντάξει, ωραίος Απόλλωνας εκείνος.
2: Βεληνικούς, μπράβο.
1: Και έχει φτάσει μέχρι.
2: Όταν έφυγε
1: τελικό.
2: Και πήγε στην ΑΕΚ, ήταν για εμάς που ήμασταν πιτσιρικάδες, ότι λέγαμε αν τα κατάφερε αυτό, ξέρει.
0: Όλοι αλλά μπορούμε, παιδί μου.
2: Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έπαιζε την μπάλα που παίζει ο Ντέμι.
0: Όχι, εντάξει, άρα ναι, να σου πω κάτι.
2: την αλήθεια.
0: Έχει συναντήσει τον Ντέμι ποτέ. Να τα αφήσει όλα αυτά.
2: Ναι, βέβαια. Τον Ντέμι τον αγαπώ πάρα πολλά χρόνια και του το έχω πει κιόλα. Έχουμε πολύ καλή σχέση.
0: Λογικό. Έπαιζε και εσύ μπροστά, επιθετικό ή. Δεξιμπακάκι, σε βλέπω.
2: Ναι, εκεί.
0: Δεξιμπακάκι λοιπόν. Τι έχει από το. Έλα, πες τον Νικό.
1: Όχι, τίποτα. Ήθελα να το ρωτήσω το αυτονόητο. Παρακολουθήσει.
0: Αυτό.
1: Μπάλα, όχι απλά μουντιάλ. Είσαι ποδοσφαιρικός.
2: Τα πάντα.
1: Και στο γήπεδο σε βλέπουμε. Πηγαίνει.
0: Ναι. Όποτε μπορεί.
2: Ποδοσφαιρό. Μ' αρέσει και το μπάσκετ. Αλλά είμαι πιο ποδοσφαιροφιλός. Έχω πιο πολλές αναμνήσεις δηλαδή από αυτό. Mm-hmm.
0: Ποιο είναι ο αγώνας που σου έχει μείνει, ρε παιδί μου. Ο πρώτος που έχει δει και έχει πει ότι.
2: Ο πρώτος που είχα δει αγώνας. Ήταν η εποχή τότε που έπαιζε ο Δημητριάδης στην ΑΕΚ. Είχα πάει με τον πατέρα μου πιτσιρικά στο παλιό το γήπεδο. Και ήταν με τον Ατρόμητο, νομίζω. Δηλαδή, ΑΕΚ Ατρόμητος ήταν το πρώτο.
0: Έβλεπε το γήπεδο ή έβλεπε την εξέδρα. Γιατί όλα τα πιτσιρικά στην Ελλάδα γέρνουν λίγο το κεφάλι μα.
2: Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάνει βολέο τερματοφύλακα και παίρνει ένα πουλί από πάνω και μπερδεύτηκα και συνέχισα το βλέμμα μου και ακολούθαγα το πουλί που πέταγε πάνω από το γήπεδο.
0: Λογικό.
2: Υπήρξε ένα μπέρδεμα εκεί. Αλλά ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω ρίξει πολύ χρόνο από τη ζωή μου για να παρακολουθώ. Είμαι πολύ sportsman, ας πούμε.
0: Ναι, ωραίο.
2: Ναι. Και βλέπω και στο εξωτερικό πολύ μπάλα. Δηλαδή, μ' αρέσει, το ψάχνω.
1: Προτίμηση στο εξωτερικό, πρωτάθλημα.
0: Και ομάδες.
1: Εντάξει,
2: ναι. Κοίτα, μ' αρέσει η Αγγλία πολύ.
1: Okay.
2: Ωραίος, είναι δυνατό πρωτάθλημα. Τι να σου πω, μ' αρέσουν όλα τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, μπορεί να κάτσω να παρακολουθήσουμε και δεύτερη Ιταλία, κάτι τέτοια κουλά. Γιατί...
0: Α, είναι καμία.
2: Δηλαδή, είναι.
0: Είναι δικό μας.
2: Ό,τι παίζει, ό,τι παίζει.
1: Πας και σε πρωταθλήματα καθαρά, δηλαδή.
2: Ναι,
0: δεν είναι μόνο του Φραντίνε. Δεύτερη Ιταλία τώρα είναι.
2: Ναι, όλα. Εντάξει. Α μην την ανοίξουμε αυτή τη στιγμή. Καλύτερα, γιατί δεν μας συμφέρει.
1: Ναι, ναι,
2: δεν πρέπει να το ανοίξουμε αυτό. Αλλά ναι, κοίταξε. Μ' αρέσουν, παιδί μου, πολλά. Μ' αρέσει και η Ισπανία. Και η Γερμανία, αλίμονο, εντάξει. Δηλαδή, βλέπεις τώρα.
0: Το μόνο που δεν μπορώ.
2: Δεν μπορείς στη Γερμανία, ε.
0: Ενώ πολλές φάσεις γκολ, σουτ και τα λοιπά δεν μου κάθεται. Δηλαδή, άντε να δω ένα Ντόρτμουντ Μπάγερν μέχρι εκεί.
2: Επειδή μου αρέσει πολύ το μάνατζερ.
0: Ναι, έπαιζε κι εγώ. Ναι. Εσύ, αυτός είναι δικός μας.
1: Είναι δικός μας, ρε.
0: Σιγά-σιγά ξεδιπλώνεται.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
2: Ναι. Επειδή μου αρέσει το μάνατζερ, μου αρέσει να βλέπω παίκτες και τέτοια για να.
0: Όντως.
2: Και μου αρέσει να μαθαίνω stats τέτοια
0: πράγματα. Και αναδεικνύει η Γερμανία παίκτες. Δηλαδή, του βάζει τις ρικάδες και του δίνει πρωταγωνιστικό.
2: Γι' αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, βλέπει ένα παίκτη, ξέρω εγώ, μέχρι τα 22-23 που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ηλικία και σε ενέργεια και σε δύναμη. Και τους βλέπεις και είναι βασικοί, κάνουν 30 μάτσες το χρόνο, βάζουν γκολ,
0: ακριβώς, τους δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ρε παιδί.
2: Αυτό ρε γάμο το μου λείπει εμένα από την Ελλάδα. Mm. Πολύ.
0: Ξέρεις γιατί, δεν είμαστε έτοιμοι όλοι μας για αυτό. Τι θέλω να πω. Ότι άντε ας υποθέσουμε ότι ο προπονητής
1: το κάνει, το κάνει, ναι.
0: Υπάρχει τόση πίεση στην.
1: Και μουρμούρα πολύ.
0: Ναι, στην διοίκηση που πάτε με τα πιτσιρίκια, με τα ψέματα, ρίξτε λεφτά κτλ. Ναι, ναι, ναι. Που στην πρώτη, στη δεύτερη στραβή, ας πει τι έβρες τώρα τον Νίκο, τον Κώστα, τον Γιάννη. Στάξτε να φέρετε το Βραζιλιάνο και.
2: Διαφωνώ πολύ.
0: Και εμείς, αλλά.
2: Διαφωνώ. Ρίχνεις μόνο σου το σπίτι σου για μένα. Mm. Και πώς να σας πω, δηλαδή βλέπω.
1: Και μετά τώρα... λες ότι δεν έχει ρε παιδί μου το ποδόσφαιρο, δεν βγάζει πια ταλέντα. Αφού δεν τα αξιοποιείς. Δεν τα.
2: Όχι, όχι. Έχουμε πάρα πολύ ταλέντα, παιδιά, στην Ελλάδα. Δηλαδή και δεν θα το πω επειδή είναι φιλαράκια μου τα παιδιά και τα παρακολουθώ. Έχω πάρα πολλούς φίλους ποδοσφαιριστές, έτσι, τους οποίους παρακολουθώ σε όλες τις ομάδες. Στην ΑΕΚ, στο Παναθηναϊκό. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι αγαπούν και τις ομάδες τις ίδιες. Δηλαδή, ας πούμε, τι νόμο για τον Κωνσταντίνο τον Κότσαρη, ας πούμε. Κατάλαβες, το παιδί είναι γέννημα θέρμα Παναθηναϊκός, είναι Παναθηναϊκός το παιδί, αγαπάει την ομάδα του. Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, πρέπει να παίζει βασικός για μένα. Δηλαδή, πώς θα βγει ο επόμενος Νικοπολίδης.
0: Ναι, άμα
2: πώς θα βγει ο επόμενος Μπασινάς, πώς θα βγει ο επόμενος.
0: Και για να μην είναι αυταβατό μεθά.
1: Πολύ ωραία το μάτι.
0: Πολλές φορές. Νεαροί ποδοσφαιριστές Έλληνες έχουν πάρει ευκαιρία κατά ανάγκη και την πήραν από τα μαλλιά. Δηλαδή, τραυματίστηκε παράδειγμα ο βασικός τερματοφύλακας ο ξένος, πήρε κάποια παιχνίδια και έδειξε ότι αξίζει και έμεινε. Δηλαδή, όχι από επιλογή της ομάδος να στηρίξω τον τάδε.
1: Ο Σωτήρης Κυριάκος πριν από πολλά χρόνια κάπως έτσι.
0: Φυσικά. Από τον Άγιο Νικόλαο έρθει μέσα σε ένα βράδυ.
1: Γιατί και... δεν είχαμε παίκτη να παίξουμε. Κάπως λοιπόν. Έτσι έγινε.
0: Να πάμε λίγο στην Αναστασία εκεί που έχει κόσμο κοντά της.
3: Με ξεχάσατε.
0: Έχουμε εδώ ενδιαφέρουσα κουβέντα, μην είσαι παραπονιά. Γυναίκες, τα λέει άλλη.
3: Λοιπόν, πόσο λένε.
4: Με λένε Νέστορα.
3: Ποια ομάδα πιστεύεις θα το πάρει.
4: Η Ισπανία, αλλά από την αρχή του Μουντιάλ ήμουνα με την Πορτογαλία. Λόγω του Κριστιάνου Ρονάλντο, επειδή είναι το τελευταίο μου του Μουντιάλ.
0: Πάμε στον επόμενο κύριο. Όχι, αστείευομαι.
3: Όχι, πάμε στον επόμενο κύριο, καλά τα λέω.
0: Όχι, εντάξει.
3: Αρέσει κατά της Αργεντινής και του Μέση. Και του Μέση είναι το τελευταίο Μουντιάλ.
1: Σίγουρα.
4: Δεν υποστήριζα τόσο το Μέση, επειδή το είχε πάρει και στο τελευταίο Μουντιάλ το 22. Και ήθελα να το έπαιρνε ο Ρονάλντο φέτος. Γι' αυτό.
2: Κουβά πήγε όμως.
1: Πότε γίνεται 40 χρόνων ο Μέση? Είναι τώρα
0: σύντομα. Τώρα θα το
1: είναι 39. Το λέω γιατί ο Μιλά 42 χρόνων, φίλε, έβαλε γκολ. Και παραμένει ο γυρεότερος. Γιατί λέμε τελευταίο Μουντιάλ, άμα είναι έτσι ο Μέση σε 4 χρόνια.
5: Συγγνώμη.
1: Ναι, για, πες.
5: Για το Μιλά, ναι. Υπάρχει μια. Πώς να πω τώρα. Διχογνωμία. Διότι ενώ θεωρητικά είναι αυτός που είναι ο γυρεότερος σκόρερ.
1: Ότι λέει ψέματα.
5: Βγήκε ο Γιακινή, ο οποίος τότε έχει πλασιαστεί ως 37 χρόνια για πάρει μεταγραφή. Και αφού τελείωσε την καριέρα του, λέει: τι λέτε, εγώ τότε ήμουν 45 και κάτι.
1: Είναι και διεκδικεί. Είναι γνωστή η ιστορία, ναι, ναι.
5: Okay. Και διεκδικεί τέλος πάντων το πιο. Το κάτω του γυρότερου.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
5: Ναι, μιλάμε τώρα για ιστορίες. Τέλος πάντων, ας πάμε για πάμε, πάμε. Σας, γιατί...
4: Ο αγαπημένος μου παίκτης στο Μουντιάλ ήταν φέτος ο Ντεμπελέ. Γιατί σε ό,τι μάτς έπαιζε και με την Νορβηγία έβαζε απίστευτα γκολ. Και πιστεύω ότι αύριο που είναι ο τελικός, το σκορ θα λήξει 3-2 υπέρ της Ισπανίας.
5: Α, μεγάλο ανοιχτό. 24 Ιουνίου του 87 ο κύριος Μέση. Άρα σε ένα χρόνο σχεδόν.
1: 4 Ιουνίου του 87 τώρα γίνεται.
3: 24 Ιουνίου. Νεότατος.
1: Α, Ιουνίου, ναι, οκ. Okay.
5: Νεότατος για το 87 ο κύριος Μέση. Άρα σε ένα χρόνο σχεδόν.
1: 4 Ιουνίου του 87 τώρα γίνεται.
3: 24 Ιουνίου. Νεότατος.
1: Α, Ιουνίου, ναι, οκ. Okay.

0: Τον μπέρδεψα.
1: Το τρόμαξε το παιδί.
2: Είναι συνηθισμένο το όνομα, γι' αυτό
0: βέβαια. Τώρα θα τον τρομάξω. Αν δεν μου πει Αργεντινή, το ποια ομάδα
2: θα στηρίξει. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια.
3: Η Αργεντινή θα το πάρει, επειδή ο Μέση είναι γκολ.
2: Έτσι.
0: Μπράβο.
2: Έτσι
0: δικαιώνει. Μπράβο, είδε τα παιδιά. Θα πάνε μπροστά.
3: Και πιστεύω ο καλύτερο παίκτη του Μουντιάλ ήταν Όλισε.
2: Όλισε, ναι, ωραίο. Ωραία, κούλτιβο καφέ λοιπόν, Εξάδρα Αντώνας και ένα ακόμα παγούρι. Για τον φίλο μα, γυρίζω στην κουβέντα.
1: Fun fact, fun fact, επειδή είπε για τον Όλισε. Είναι ο μοναδικό παίκτη, λέει, από του superstar του Μουντιάλ που δεν έχει παπούτσι δικό του υπογεγραμμένο και brand, γιατί είναι πάρα πολύ περίεργο. Θέλει, λέει, να φοράει παπούτσια που να ταιριάζουν με τα ρούχα και να μην του φοράνε συσσαγωγικά από τι εταιρείε.
2: Και γιατί δεν.
1: Ο μοναδικό λέει.
2: Ναι, αλλά αν είναι δικό σου.
1: Χθε το έμαθα, χθε το διάβασα.
2: Πα στην εταιρεία και λε τι χρώμα έχω, μπλε και άσπρο. Θέλω το.
1: Όχι, δεν θέλει, δεν θέλει. Θέλει να φοράει ό,τι κουστάρει αυτό.
2: Θα έκανα τα ερώτημα
1: στο. Άκου εδώ να δει.
2: Θα έκανα το ερώτημα στο Στάν, αλλά νομίζω ότι έχει απαντηθεί. Αλλά επειδή ο περισσότερο κόσμο δεν έχει εικόνα. Έχει καταλάβει προφανώ εδώ το κοινό που είναι μπροστά μα. Το Κριστιάνο ή Μέση. Αλλά από τι αντιδράσει του και μόνο κατάλαβα ότι.
1: Μας πει κάποιον τρίτο, να μα πει τρίτο. Να μα πει κάποιον τρίτο.
4: Το Πέτρο Μάνταλ. Όχι, παιδιά, ακούστε να δείτε αλήθεια. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίκτες είμαστε τυχεροί που ζούμε στη γενιά του.
1: 20 έτσι, χρόνια
4: δηλαδή,
1: ολόκληρα.
4: Εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα το Μαραντόνα ως παίκτη. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο. Δεν πρόλαβα τον Πελέ. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο. Ευτυχώς πρόλαβα τον Ρονάλντο το φαινόμενο.
1: Το Βραζιλιάνο,
4: που,
1: ναι.
4: Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι αυτό είναι ο κορυφαίος όλων ποτέ που πέρασε. Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι δίνουν ακόμα αυτό το παλιακό που λείπει σήμερα από το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή ο Μέση, όταν θα σταματήσει, θα μας λείψει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί δεν βλέπω κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να παίξει με τον τρόπο που παίζει ο Μέση την μπάλα.
2: Όχι. Ο Γιαμάλ ίσως να δώσει πράγματα, όχι σαν το Μέση, αλλά είναι λίγο αυτό το σουλούπι, ξέρεις, του παίρνω την προσωπική ενέργεια, βέβαια τα πλάγια συγκλίνω Μέση κτλ. Όχι σε αυτό
4: θα δούμε. Θα δούμε.
2: Βέβαια να σου πω κάτι. Και πριν δούμε τον Μέση. Λέγαμε για τους προηγούμενους ότι δεν θα βρούμε τέτοιους παίκτες κτλ.
4: Γιατί λέμε τώρα. Δηλαδή, ο Μέση μεγάλωσε στα πόδια του Ροναλντίνιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε να πάρει πράγματα.
2: Συμφωνώ, αλλά άλλο λέω ότι πριν βγει ο Μέση, βλέπαμε τους μεγάλους και λέγαμε δεν θα βγει άλλος Μαραντόνα, δεν θα βγει. Και τελικά βγήκε ένας Μέση.
1: Βγαίνουν. Μετά από πολλά χρόνια, αλλά βγαίνουν κάποια στιγμή.
2: Το κακό είναι ότι πλέον δύσκολα αφήνει το ποδόσφαιρο χώρο στους παίκτες για προσωπικές ενέργειες. Και γι' αυτό ίσως δεν βλέπουμε τόσο μεγάλες προσωπικότητες.
4: Ναι.
2: Δηλαδή, ακόμα και οι παίκτες τώρα που βλέπουμε και πρωταγωνιστούν, είναι ο Χάλαντ, η νέα γενιά, είναι ο Εμπαπέ κτλ. Ναι, αλλά είναι άλλο στυλ παίκτη από αυτό που θαυμάζαμε. Δηλαδή, του Μαραντόνα, του Μέση, του Ροναλντίνιο. Δηλαδή, είναι πιο killer, πιο αθλητική, πιο.
4: Ο Χάλαντ, τώρα που τον ανέφερε, νομίζω όποτε τον βλέπω, νιώθω λες και βλέπω ένα τρένο που παίρνει φορά και πάει να πέσει. Δηλαδή, είναι όταν ανοίξει το διασκελισμό του, είναι λες και βλέπω ένα τρένο και
2: τον
4: τρέχει.
2: Τον έβλεπα σε ποιο μας, δεν θυμάμαι. Που γινόταν γιώμα, έτρεχε μαζί με τους αμυντικούς και χωρίς να βγάλει χέρι για όλα τα λοιπά. Του ξέφυγαν όλοι δεξιά αριστερά.
4: Και επί τάκη είναι 0%. Δηλαδή, μιλάμε σε ένα δευτερόλεπτο. Μπαμ! Δεν έχει φύγει.
2: Πραγματικά είναι το κάτι παραπάνω. Με ποιον ήσουν στο Μουντιάλ, από την αρχή.
4: Από την αρχή. Ήμουνα με του Άγγλου, να σου πω την αλήθεια. Επειδή του λυπώ μου
1: τόσα
4: χρόνια.
1: Δικό μα παιδί.
4: Τόσα χρόνια λέω κρίμα ρε γαμό.
2: Κάποια στιγμή.
4: Ήθελα λίγο, το φανταζόμουν φέτο να του δω όλου μαζί εκεί.
1: Όλοι μα.
4: Ντέιβιτ με την οικογένεια να πανηγυρίζει εκεί με τη Βασίλισσα. Να μπαίνουν σε συντριβάνια μέσα να πλένονται και τέτοια. Δηλαδή, το είχα λίγο εικόνα. Να γελάσουμε λίγο να περάσουμε ωραία.
2: Αυτό,
4: αλλά...
2: Μπράβο. Και εγώ αυτό λέω στο ραδιόφωνο. Ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλο λαό ποτέ που αν κατακτήσει.
1: Θα το πανηγυρίσει έτσι.
2: Θα το πανηγυρίσει όπως οι Άγγλοι και όχι απλά θα μας το λένε για ένα χρόνο και για δύο. Θα το λένε για μια ζωή. Δηλαδή νομίζω ότι μεγαλύτερη χαρά σε κόσμο ποδοσφαιρικό μια εθνική από αυτήν που θα δώσει η Εθνική Αγγλία στους δικούς οπαδούς δεν υπάρχει.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή.
4: Κάποια στιγμή λες,
1: ξέρω εγώ.
4: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, λέμε.
1: Εγώ έλεγα πριν στο Σταύρο ότι αυτό το πράγμα, το ότι έχουν τόσο μεγάλη πίεση να το πάρουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλη πίεση, τους κάνει τελικά κακό και
4: τους κάνει κακό.
1: Τρώνε τα
4: μούτρα. Η πίεση κάνει κακό.
2: Ισχύει, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
4: Και οι Βραζιλιάνοι έχουν πίεση.
2: Ναι. Αλλά εγώ από την άλλη, δεν γίνεται να είσαι Κέιν, που ξέρεις το λατρεύω εγώ και λόγω τότε να είσαι Μπέλγαμ, να είσαι αυτή που είσαι.
1: Αυτή, είπες δύο, δεν έχουμε άλλους.
2: Και να μην, ναι, αυτοί
1: οι υπόλοιποι τρέμουν
2: ναι,
1: λίγο.
2: Και να μην μπορείς να σηκώσεις το βάρος της πίεσης. Έτσι δεν είναι.
4: Βασικά είναι θέμα προπονητή για μένα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με την ομάδα. Και εμείς δεν είχαμε superstar όταν πήραμε το Euro. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι παίξαμε όλοι σαν ομάδα και ο Ρεχάγκελ όταν έπαιζε η Εθνική έστεινε με έναν τέτοιο τρόπο την ομάδα.
1: Τους έκανε να πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσουν.
4: Ναι,
2: ναι,
4: ενώ είδε στους Άγγλους δηλαδή με το που βάλανε τον γκολ, ήταν λες και βλέπαμε τώρα τι να πω.

0: Λες και παίζει η Μπαρτσελόνα με κάποιο. Με το Λεβαδιακό. Δηλαδή τραβήχτηκε όλη η ομάδα πίσω.
1: Ο Λεβαδιακός
0: όντως έπαιζε. Αλλά με παίζει όντως στην πραγματικότητα. Θα τραβιόταν όλη η ομάδα πίσω, ρε παιδί.
2: Μπορεί να μας πει ότι δεν είναι ο Λεβαδιακός. Αν με ρωτάς.
0: Ναι, κατάλαβες
2: τι λέω. Με κάνω παλάσεις, ενώ ναι. Ενώ η Αργεγκλία.
0: Το λέω με πολύ καλή ενέργεια, κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους είδα ότι μαζευτήκαν όλοι πίσω. Δεν τους παίξανε μπάλα.
2: Το Euro του 4 πώς το βίωσες τώρα μια αρχή, θα ανέφερες.
0: Ήμουν μικρός, θεωρώ ότι ήταν ένα όνειρο. Δηλαδή ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το ζήσαμε αυτό ως Έλληνες. Δεν ξέρω αν θα το ζήσουμε ποτέ ξανά.
2: Εγώ λέω ότι και να το ζήσουμε, επειδή γίνεται και το πρώτο και τελείως απρόσμενο, δεν μπορεί να συγκριθεί, ρε παιδί μου.
0: Ισχύει.
2: Ό,τι και να γίνει, δεν γίνεται.
0: Ισχύει, δεν το πιστεύω δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε έτσι κάποια τέτοια διάκριση. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να ζήσουμε κάτι σε Μουντιάλ, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, να
2: δω... τώρα το γύρο το πήραμε. Επιτέλους... Ας πάρουμε και ένα Μουντιάλ.
0: Όχι να το πάρουμε, ρε παιδί μου, αλλά να πάνε στους 16. Κατάλαβες. Να...
1: το 14.
0: Να προχωρήσω, να πάνε στους 8. Να το ζήσουμε μέχρι εκεί και άμα φτάσουμε στους 8 κάποια στιγμή με την Ελλάδα.
1: Άμα μιλήσεις με τα παιδιά του 14, λένε ότι αν περνούσαμε την Κώστα Ρίκα, μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά. Το συζητούσαν μεταξύ
2: του. Ναι, το πιστεύανε.
1: Το πιστεύανε πάρα πολύ. Ότι μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά.
0: Δηλαδή, εγώ το πίστευα και ήταν άδικο που τότε. Ήταν μια κακή στιγμή.
1: Ήταν μια κακή στιγμή. Εντάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
2: Είπε ότι έχει πολλού φίλου ποδοσφαιριστές. Έρχονται να σε παρακολουθήσουν.
0: Έρχονται, ναι.
2: Τους κρύβεις, υπάρχει ειδικό,
0: όχι, ρε,
2: ειδικό
0: παιδί, εντάξει,
2: σημείο πλέον... σε κάθε μαγαζί για να μην είστε...
0: Αυτά γινόντουσαν παλιά.
2: Ναι, τώρα με να μπεις με τα κινητά, όλοι τώρα φαίνονται
0: δεν,
2: κάπου.
0: Δεν μπορείς να τον κρύψεις τον άλλο, δηλαδή κατάλαβες, αλλά σε γιορτές, σε άδειες που μπορεί να έχουν, τα Χριστούγεννα, ή κρατάμε προσωπικές επαφές.
2: Καλά, προσωπικές επαφές είναι άλλο, εγώ λέω, ναι, θέλει να φύγει να σε δει, ρε παιδί μου, ένας.
0: Ναι.
2: Αλλά, ναι. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να κοιμάται νωρίς. Εγώ λέω ότι όντως έχει ένα ρεπό. Έχει όμως ένα ρεπό και πριν από δύο μέρες έχει φάει μια τριάρα στο κεφάλι. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν ξέρω.
2: Για σένα και για μένα, όχι, γι' αυτό
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή, πώς να σου πω. Επειδή το έχω ζήσει το πώς βλέπουν οι ποδοσφαιριστές το συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτά τα παιδιά είναι άνθρωποι, έτσι.
2: Και
0: κατανοώ όλους τους οπαδούς και τους φιλάθλους, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπώ πάρα πολύ την ομάδα μου και με πειράζει όταν χάνουμε, ας πούμε, 3-0. Ναι. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι μέρος της διαδικασίας του να αποδώσει καλά, να νιώθει
2: να
0: ότι
2: καλά.
0: Δεν πιέζεται από αυτό που κάνει και να μην έχει το βάρος όλο αυτό πάνω στους ώμους του.
2: Ακριβώς. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, με αυτήν την ευκαιρία τώρα που, στην κουβέντα που κάνουμε, ο καθένας διαχειρίζεται τις καταστάσεις με τον δικό του τρόπο. Κάποιος είναι στεναχωρημένος και δεν θέλει να βγει από το σπίτι, και κάποιος θέλει να βγει έξω, να διασκεδάσει, να βιάσει το κεφάλι του, να αλλάξει παραστάσεις. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστούμε και αυτό.
0: Όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά και πώς να σου πω, δηλαδή θεωρώ ότι πολλές φορές το να αφήσει τον άλλο λιγάκι να ηρεμήσει και να κάνει κάτι το οποίο του αρέσει και του δίνει ενέργεια, μπορεί αύριο μεθαύριο να σου φέρει κάτι πολύ καλύτερο πίσω στην ομάδα σου. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Στην Αγγλία, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν σχεδόν αλκοολικοί και όταν έρχονταν η ώρα να παίξουν μπάλα, μπαίνανε και βάζανε 2-3 γκολ και λέγανε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε.
2: Ο καθένας το διαχειρίζεται με τον δικό του τρόπο.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, πάμε για λίγο στην. Όχι. Πάμε για λίγο στην Αναστασία να δώσουμε ένα-δύο δωράκια ακόμα.
3: Λοιπόν, θα πάω εδώ σε μία κοπέλα.
2: Α, πάει σε κοπέλα, ωραία.
3: Πώς σε λένε?
4: Ελένη.
3: Και ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει?
4: Ήμουν από την αρχή με Ισπανία και Αγγλία, οπότε φυσικά χαίρομαι για την Ισπανία. Ελπίζω για την Ισπανία.
2: Τουλάχιστον μία από τις δύο προχώρησα.
4: Τουλάχιστον.
1: Επίσης ο Αντωνέλη θα πάρει φέτος το παγκόσμιο τίτλο. Επειδή φοράς φανέλα Φόρμουλα 1.
4: Είμαι με Mercedes.
1: Είδες, δεν
4: είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Ελπίζω όμως να το πάρει περισσότερο ο Ράσελ.
1: Μάλιστα.
2: Α,
1: ορίστε.
2: Μια χαρά. Εγώ δεν θα ξέρω αυτά, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν βλέπω. Εγώ την έκοψα.
2: Το μηχανό κινητό.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
2: Λοιπόν, θέλεις να σου δώσουμε μια backpack ή μια φανέλα ποδοσφαίρου? Τι θες?
4: Θα προτιμούσα τη φανέλα.
2: Φανέλα, λοιπόν. Ωραία. Μια φανέλα. Με ποια είσαι εδώ, με τη μαμά είσαι εδώ?
4: Ναι, ναι.
2: Να πάτε λοιπόν και στην πάνω pizza.gr να φάτε και μια πίτσα και να πάρετε και ένα ψυχτικά.
4: Ευχαριστούμε έτσι. Πολύ.
2: Να είστε καλά. Είναι σε συγχωρία.
1: Μαζί.
2: Πάμε και σε ένα ακόμα παιδί να δώσουμε ένα ακόμα δώρο πριν το διαφημιστικό μας.
3: Λοιπόν, πώς σε λένε?
5: Νικόλα.
3: Και ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει, η Αργεντινή ή η Ισπανία?
5: Εγώ πιστεύω η Αργεντινή, όμως θέλω η Ισπανία.
1: Έχουμε πολλούς που θέλουν Ισπανία.
3: Όλα τα μικρά παιδάκια είναι που θέλουν Ισπανία. Ναι. Λόγω για μάλλον αυτά.
1: Ναι,
3: το έχω μελετήσει.
1: Το έχει μελετήσει, οκ, okay, εντάξει.
0: Δεν έχει άδικο.
2: Ναι, ναι. Με ποιον έχεις εδώ? Με ποιον έχεις?
5: Θέλω. Δεν μ' αρέσει η Ελληνική, θέλει να το πάρει η Ισπανία.
2: Ωραία. Λοιπόν, από τον Bubble Tail θα πάρει το αφήματα μου ποιον είσαι και να δώσουμε και μια φανελίστα στον μικρό. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Λοιπόν. Ξαναλέω, είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων, παρέα με τον Σταρ, ο οποίος θα καθίσει
0: Θα κάτσω μαζί σα. Μπράβο.
6: Αρχή πέντε καλά. Να
0: έχουμε καφέ.
1: Κάτσε, δεν έχουμε μιλήσει για την έκρηξη. Έφυγε ο Πινέδα. Να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Κάτσε, θα τα πούμε.
1: Εγώ ξέρω τι
6: λέω. Δεν ήθελα.
1: Στο δεύτερο ημίωρο.
6: Δεν ήθελα να αρχίσει έτσι, ρε παιδί.
0: Μα δίνει και καρότε ήταν αυτό.
6: Δεν ήθελα να αρχίσει έτσι.
0: Κάτσε λίγο μαζί μα. Έφυγε ο Πινέδα. Δεν γίνεται, ρε παιδί.
6: Όχι, εδώ θα είναι ο Σταν μαζί μα. Ελάτε στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Πολιτειών. Να μα δείτε, να σα δούμε, να ανταλλάξουμε απόψει, να κερδίσετε πλούσια δώρα. Διότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και αύριο 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Γιατί το παιχνίδι ξεκινάει εδώ στο Athens Metro Mall. Πλούσια δώρα από το Public. Έχουμε βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα. Βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης Cinnabon, Cultivos Cafe, Bubble Tail και Pizza.gr και φυσικά από την Adidas. Ελάτε εδώ, στο Athens Metro Mall. Σας περιμένουμε για μία ώρα ακόμα. Δίνουμε μικρόφωνο στα στούντιο του Big Wish Sport FM και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε παρέα πάντα με το Stan.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες!
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Να ζήσετε.
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα
3: της χώρας.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
20: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
23: Ντουροστίκ,
20: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μετακίνηση του Πινέδα στη Μοντερέι, καθώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη μεξικανική ομάδα. Φουλάρι για τον αντικαταστάτη του η Ένωση και πιθανότατα να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Στις 3 το φιλικό με την Χρόνιγχεν με μετάδοση από BWIN Sport FM και COSMOTE Sport 2. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Τζόελ Ρόκα, πολύ χαρούμενος που ήρθα σε έναν ιστορικό σύλλογο, τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ ο Ισπανός Εξτρέμ. Στην τελική ευθεία του Σάλιακα, νοκάουτ από τα υπόλοιπα φιλικά ο Σιπιόνι λόγω του τραυματισμού στον ώμο. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι, η Σέντρα στις 4.30, τηλεοπτικά από COSMOTE Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον BWIN Sport FM. Εν αναμονή της άφεξης του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στην Ελλάδα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό μετά την οριστική συμφωνία με τη Samsung Sport. Συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών θα υπογράψει ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ενώ θα προσθεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού που δηλώθηκε για τα παιχνίδια με την Πάξη στο Conference League. Στηρίξτε τον προπονητή, το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους Αλέσιο Λύση, Λεωμάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Την απόκτηση του Χατζηδιάκου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά με τον διεθνή στόπερ να συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή λίστα μαζί με όλα τα νέα αποκτήματα. Ενισχύεται στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον 26χρονο εξτρέμ Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ο Σουηδός που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Τοντέλα ως δανεικός από τη Σίβασπορ, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ Αγκουστίν Ούρση με τη μορφή δανεισμού από την Κονσεψιόν της Χιλίης με οψιόν αγοράς, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ο Αργεντινός αποτελεί την τέταρτη καλοκαιρινή μεταγραφή της ομάδας από τη Βιωτία. Η Εθνική Νέων Ανδρών αντιμετωπίζει τη Γερμανία για τις θέσεις 5 ως 8 του Ευρωμπάσκετ κατά των 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα. Τζάμπολ στις 5. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο από το Καζακστάν στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ. Πρώτο σερβί στις 2.30 μετάδοση από COSMOTE Sport 6. Το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open θα διεκδικήσει απόψε η Μαρία Σάκαρη απέναντι στη Ρωσίδα Αλίσα Κουρνέεβα. Πρώτο σερβί στις 7.30 με κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Πολιτήριο στον Ρενάτο Σάντσες έβαλε η Paris Saint-Germain. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Παριζιάνοι ενημέρωσαν την πλευρά του Πορτογάλου Χαφ, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας εν όψη της νέας σεζόν. Με φόντο την τρίτη θέση, Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται απόψε στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι. Σέντρα στις 12 τα μεσάνυχτα, τηλεοπτικά από RTO Sport. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Σταύρος Χονδορθήμιος και Νίκος Δράλης με καλεσμένο το Σταν ζωντανά από το Athens Metro Mall.
3: BWIN Sport FM 94,6.

0: κράτα, λέει το τραγούδι. 4 μήνες είναι δεν είναι το τραγούδι. Και ξέρεις πώς κάνουμε όλη την κίνηση με τα χέρια, παιδί μου, που χορεύουμε. Κράτα την κούπα και τη σηκώνει. Ο Στάνο είναι κάνει αυτή την κίνηση. Έτοιμος είναι.
1: Ρυθμικά, ρυθμικά.
0: Για άρση κούπας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Είναι μαζί μας ο Στάν. Ήρθε για λίγο, του άρεσε, έμεινε, αλλά δεν ήξερε ότι έφαγε το τυράκι στη φάκα. Είπαμε τα χαλαρά. Θα πούμε λίγο στα πιο δύσκολα τώρα.
1: Τώρα, ναι, αρχίζουν τα δύσκολα.
2: Τώρα.
0: Είσαι έτοιμος.
2: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Στάν, να πάμε λίγο στην Αναστασία, γιατί έχει μαζευτεί πολύ κόσμο να δώσουμε κάποια δώρα και μετά θα αρχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν.
3: Θα αρχίσουν να με κυνηγάνε τα παιδιά.
1: Δεν πιστεύω να νιώθεις απειλή επειδή 25 παιδάκια.
3: Εξαιτίας του Σταύρου.
0: Πάλι
3: να ξέρεις, νιώθω.
1: Εσύ φταίς, πάντα.
3: Εσύ φταίς.
0: Δίνουμε δώρα, φταίω. Δεν δίνουμε δώρα, πάλι φταίω.
3: Καταρχάς έχουν λιγουρευτεί την μπάλα σου, να ξέρεις.
0: Παιδιά, μπάλα τελείως.
2: Κι εγώ την έχω. Φεύγοντας θα την πάρω μαζί μου.
0: Λοιπόν, δίνουμε. Να πάμε για ένα καπελάκι και κάτι από τα μαγαζιά εστίασης γρήγορα να κάνουμε τη διαδικασία.
3: Λοιπόν, δεν πιστεύω εσύ με φανέλα Νάπολη και Μαραντόνα εδώ, γύρνα λίγο να τη δούνε.
1: Μαραντόνα.
3: Να μην υποστηρίζει την Αργεντινή.
4: Ψηφίζει εγώ Αργεντινή.
0: Ψηφίζει και
1: το καταλάβαμε.
2: Εκλογικά δικαιώματα που
0: έχει. Πώς σε λένε?
4: Αλέξανδρα.
0: Αλέξανδρα, κάτι μου θυμίζει εσύ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, καπελάκι της Adidas και Cinnamon. Λοιπόν, να πας ωραία μίνι κόμπο, 6 τεμάχια παρακαλώ, πάμε και σε έναν ακόμα.
3: Εδώ θα πάω στο κοριτσάκι γιατί είναι λίγο μουτρωμένο.
0: Γιατί είναι μουτρωμένο?
1: Γιατί αποκλείστηκε η Αγγλία.
0: Διψάει το κοριτσάκι,
3: πώς θα, λένε.
0: Θα πάει το παγούρινο.
4: Κωνσταντίνα.
3: Και ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει, η Αργεντινή ή η Ισπανία?
4: Η Ισπανία.
1: Και δεν στο πάω εγώ.
0: Η Ισπανία,
3: λες, είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
0: Δεν ξέρουμε ποιο όλους τώρα, μην μας βάζει δύσκολα.
4: Ο Γιαμάλ.
0: Με ποιον είσαι εδώ, αγάπη μου γλυκιά? Με ποιον έχεις έρθει?
4: Ναι.
0: Με τη μαμά. Λοιπόν, κούτιβος καφέ θα πάτε να πάρετε μια εξάδα ντόνας να φάτε και θα πάρεις και το παγουρίνο γιατί σε βλέπω λίγο να διψάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγο πάμε μάλλον ένα ακόμα. Όχι. Πάμε
3: θέλουμε
0: στο
3: δώρα, βρε Σταύρο. Θέλουμε δώρα. Δώσε κάτι.
0: Δίνω. Σε λίγο. Λοιπόν, εάν. Να το πάμε στην ΑΕΚ από τώρα.
1: Τώρα, έτοιμος είναι. Έχει και φιλικό σε λίγη ώρα,
2: Έχει και φιλικό, ναι.
1: Τρεις ώρα είναι.
0: Θα προλάβει. Δίπλα με είναι.
1: Θα πας να το δεις.
2: Εννοείται.
1: Θα κάτσεις να το δεις,
2: Εννοείται.
1: Οκ.
0: Εσύ ο άνθρωπος είπαμε, είναι φαν, ακούει αθλητικά και τέτοια.
2: Ναι.
0: Να σου πω, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς ποδοσφαιριστή, να τραγουδήσεις εννοώ, έτσι, σε stage.
2: Να τραγουδήσω.
0: Ναι. Παιδί μου, ας μην είναι φωνά, ας να πάρει λίγο, ας το ξέρω, δεν
2: χρειάζεται. Έχω δει, θα σου πω, νομίζω με τον Αποστολάκη.
0: Ναι,
2: με τον Κωνσταντίνο.
0: Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε προσωπικά γι' αυτό.
2: Ναι, οπότε ξέρεις ότι ακούει. Και αυτός και η παρέα μας γενικότερα θα τον ακούει και θα γελάει τώρα, γιατί πάντα το κορυδεύουμε, έχει τη χειρότερη φωνή από όλους.
0: Α, αυτό. Εντάξει, ντροπή. Εγώ νόμιζα επειδή δεν γνωρίζεστε, έχεις καταλάβει ότι έχει κάτι, παιδί μου, να δώσει.
2: Έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν πειράζει, δεν κάνω, πες μια χαρά μπάλα. Και με ποιον θα ήθελε να είσαι συμπαίκτης?
2: Με ποιον θα ήθελα να είμαι συμπαίκτης?
0: Τι θέση έπαιζε, είπαμε δεξί μπακ εκεί,
2: Δεξί μπακ εκεί και λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, με
0: όλη την πλευρά.
2: Εκεί μου άρεσε.
0: Μιλάμε για μηχανάκι, όλη την πλευρά.
2: Εκεί.
0: Ναι, με ποιον θα ήθελα να είσαι
2: συμπαίκτης? Θα έπαιζα με τον Κώστα Τσιμίκα.
0: Απ' την άλλη πλευρά, ναι, σωστά να πάρω τις πλευρές,
2: Ναι.
1: Γύρισε στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας.
2: Αδερφός.
1: Το ξέρει τον Κώστα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος δεν είναι αντικειμενικό. Έχει πει όλη την παρέα του. Ένας θα τραγουδήσει φίλο του, ο άλλος θα παίξει φίλο. Δεν είναι.
2: Κοίταξε, ο Κώστας, θα σου πω. Ο Κώστας είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ καλό παιδί. Έτσι. Και είναι και τρομερός, έχει πολύ χιούμορ, είναι φοβερός και νομίζω ότι στη θέση του είναι top. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παίκτη στην Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Μηχανάκι, πάει, έρχεται, σέντρα τρομερή. Τι είναι αυτό,
0: δεν ξέρω, μου το στείλανε τώρα.
2: Μπήκαμε σε αθλητικό περιοδικό.
0: Δεν ξέρω.
2: Σε Vogue.
0: Ναι. Μου το έχουν φτιάξει εδώ ο Μανώλης μου, συνεργάτης.
2: Τρομερό.
1: Αυτό το AI.
0: Μεγάλη γραφικότητα.
1: Το AI μας έχει καταστρέψει.
2: Λοιπόν,
1: το χρησιμοποιείς το AI?
2: Το χρησιμοποιώ όταν θέλω να μάθω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
1: Okay. Να ρωτήσεις κάτι.
2: Ναι, δηλαδή πώς και αυτό τέτοιο αυτό. Είναι καλύτερο έτσι. Αυτό, κάπως έτσι.
1: Δεν μου λες, στη δουλειά σας το χρησιμοποιούν?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Το χρησιμοποιούν γιατί το
1: AI. Όχι
2: AI
1: απλά για να ρωτήσουν κάτι. Για επαγγελματικά, ναι, το επάγγελμα, ρε παιδί.
2: Επαγγελματικά το χρησιμοποιούν, ναι. Δηλαδή,
1: με ποιο τρόπο?
2: Θα σου πω κάτι, εμένα προσωπικά ας πούμε, κάτι το οποίο θα μου έπαιρνε πάρα πάρα πολύ χρόνο πιο παλιά για να βρω και να φτιάξω. Okay. Δηλαδή ρε παιδί μου, όταν γράφεις ένα τραγούδι, το τραγούδι προκύπτει ότι έχει μια μελωδία, κάποιο στίχο και μια ρυθμική αγωγή. Okay. Αυτό το πράγμα, όταν όμως πας να το ενορχιστρώσεις και να το βάλεις στο στούντιο, παίρνει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να βρεις τους κατάλληλους ήχους, το τι σου αρέσει, τι όχι, αυτός ήχος δεν μ' αρέσει. Δηλαδή μπορείς να έχεις γράψει μια μελωδία στο πιάνο και να ψάχνεις τον ήχο 2 εβδομάδες.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
2: Γιατί είναι ατελείωτη η ήχη. Δεν...
1: Οπότε αυτό τώρα
2: δεν υπάρχει.
1: Οπότε μειώνεται αυτός ο χρόνος.
2: Με αυτόν τον τρόπο τώρα μπορείς να το προσομοιώσεις κάπως. Με ένα τέτοιο τρόπο.
1: Οπότε έχεις ένα μπούσουλα.
2: Okay. Ναι, έχεις ένα μπούσουλα και όταν θα μιλήσεις με τον ενορχιστρωτή, να του πεις θέλω κάτι περίπου σαν αυτό που να είναι έτσι και έτσι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο.
0: Να το περιγράφεις για να του πεις τι θέλω και εκεί να πει κτλ.
2: Ακριβώς. Είναι καλύτερο το να το δείξεις τον άλλο να το ακούσει παρά να το περιγράψεις με λέξεις.
0: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τον Πινέδα που λέγει ο ποιητής.
2: Παιδιά, αφήστε με τώρα πάω να φύγω πάνω στο Μέτρο Μόλ να πιω ένα καφέ.
1: Τον έχει πιάσει στο μάχη του, εγώ τον βλέπω. Όσες φορές έχουμε.
2: 2-3 μέρες τώρα, παιδιά, που βγήκε αυτή η είδηση. Αλήθεια σας το λέω, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
0: Ήταν από τους αγαπημένους παίκτες ή απλά το θες κομβικό, ρε παιδί μου.
2: Δεν ήταν ο αγαπημένος παίκτης, όχι.
0: Απλά θες ότι είναι κομβικός πολύ.
2: Δεν είναι ο αγαπημένος παίκτης. Έχω παίκτες αγαπημένους όπως είναι ο Αραούχο, ας πούμε, ή ο Λιβάγια, ή.
0: Παίκτες,
2: ναι, που είναι τώρα, ας πούμε, τον δεις τον άλλο, θα σε κάνει άκρα, παιδί μου, αυτός ο παίκτης, κατάλαβες. Αλλά τι γίνεται, όλοι αυτοί οι παίκτες, για να μπορούν να αποδώσουν με τον τρόπο που αποδίδουν, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τουλάχιστον ένα Πινέδα στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Αυτό λέω, είναι κομβικός ρόλος.
2: Και με αγχώνει πάρα πολύ το γεγονός για τη φετινή σεζόν της ΑΕΚ, πόσο μάλλον που έχει και Champions League, το ότι αυτός ο παίκτης δεν θα είναι στην ομάδα.
0: Θέλω να σε ξαναγχώσω ότι είμαστε ωραίοι.
2: Ποιος θα έρθει να πάρει τη θέση, είναι πολύ μεγάλο το βάρος, έτσι.
0: Θέλω να σε ξαγχώσω γιατί είμαστε ωραίοι οικοδεσπότες και ας μην μας το έχεις. Κατόπιν ρεπορτάζ.
2: Πείτε μου κάτι να ηρεμήσω.
0: Ναι, αυτό θα σας πω. Μιλώντας με συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ χθες, μου λένε ότι δεν θα ψάξουν τώρα τον Αντιπινέδα.
1: Τον έχουν ψάξει ήδη.
0: Είναι...
2: Να το ξέρανε.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι πολύ γρήγορα θα βρεθεί παίκτης να καλύψει το κέντρο του Πινέδα.
1: Δεν έχεις διαπιστώσει και εσύ που ασχολείσαι ότι με ριμπάλτα Νίκολιτς.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό το παρεάκι, ότι είναι, θα ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν στην τύχη του.
2: Εγώ παιδιά δεν το πιστεύω δηλαδή. Σας το λέω δηλαδή ειλικρινά. Παρακολουθώ την ΑΕΚ από παιδί. Ποτέ στη ζωή μου δεν πίστευα ότι η ΑΕΚ θα μετατραπεί σε τέτοιο κλαμπ. Mm. Δηλαδή είναι κλαμπ με πρότυπα εξωτερικού. Δηλαδή όταν βλέπεις το Ριμπάλτα που έχει τρομερή σκέψη και αντίληψη των πραγμάτων, είναι πολλά χρόνια στο χώρο και δρά με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Ξεκινάνε όλα, πιστεύεις, από το γήπεδο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί δεν είναι το σημείο που η ΑΕΚ αλλάζει. Δηλαδή,
2: πρώτα απ' όλα, το πηγαίνοντας κανείς στο γήπεδο, καταλαβαίνει ότι οι παίκτες λειτουργούν ένα 25-30% καλύτερα όταν είναι γεμάτο το γήπεδο στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στο ΑΚ.
1: Δηλαδή, και για πολλά χρόνια, έτσι.
2: Και για πάρα πολλά χρόνια. Ήτανε αδικούσε τον εαυτό της η ομάδα.
0: Κάτσε, μου ήρθε πολύ χαζή ερώτηση τώρα.
1: Για πάμε.
0: Είσαι δηλωμένος φίλος της ΑΕΚ, ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Τραγουδά στο μαγαζί και σου έρχεται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να κάνει. Να γιορτάσει
2: θα την κάνουμε
0: τον τίτλο.
2: Θα την κάνουμε. Τη φιέστα, εννοείται.
0: Θα την κάνεις, αλλά.
2: Θα διασκεδάσουμε.
0: Θα πεις ένα μπράβο, παιδιά, ή.
2: Εννοείται, θα πω.
0: Το τίμιο της άλλης ομάδας θα το τραγουδήσεις.
2: Όχι, δεν θα τον τραγουδήσω.
0: Τίμιο. Είσαι τίμιο.
2: Δεν θα τον τραγουδήσω. Αλλά
0: θα τον τραγουδήσει κάποιος από τους υπόλοιπους.
2: Ότι θα περάσουμε καταπληκτικά, αλίμονο, εννοείται. Και το αγαπώ αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά.
0: Καλά, εννοείται.
2: Αλλά τώρα αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και ίσα που θα τους κάνω και. Δηλαδή έχει τύχει.
1: Και χαβαλέ, κάτι
2: πάρα πολύ. Έχει τύχει, ας πούμε, βραδιά που παίζω στη Θεσσαλονίκη και έχουμε παίξει ΠΑΟ ΚΑΕΚ, έχουμε χάσει.
0: Ναι.
2: Και έχουν έρθει να διασκεδάσουν.
0: Το λέμε μια φυσικότητα.
2: Και έχουν έρθει τα παιδιά να διασκεδάσουν από τον ΠΑΟΚ στο μαγαζί. Και μου κάνανε τώρα από κάτω, ξέρεις, δεν θα σου πω ποιοι και πώς και τι για αυτά.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Δικά μας παιδιά, ήταν αδέρφια και τα λοιπά. Μου κάνανε εκεί κάτι σχέδια, κάτι αυτά. Τους έλεγα εγώ, παιδιά, είμαστε ξαδέρφια, σταματήστε.
0: Μπράβο, ναι, μια οικογένεια μας.
2: Μια οικογένεια είμαστε. Κρίμα είναι.
0: Στην αντίθετη περίπτωση δεν ξέρω αν θα παίρνουν σε αυτό το επιχείρημα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, σταματάω γιατί είμαστε ξαδέρφια.
2: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ, δεν το νομίζω.
0: Ωραία, πάμε ξανά στην Αναστασία.
5: Το όνομά σου. Με συνοπτικές διαδικασίες γιατί βιάζεται ο κύριος Σταύρος.
0: Γιοέλ.
5: Ποια ομάδα θα το πάρει?
6: Αργεντινή.
0: Έτσι,
5: γρήγορος.
0: Μπράβο.
5: Γρήγορο και ωραία.
0: Λοιπόν, να του δώσουμε ένα βιβλίο και θα πάρει και από τα Bubble Tail να πάει εκεί να δοκιμάσει υπέροχα ροφήματα από τα public. Λοιπόν, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπο, ένα εξαιρετικό βιβλίο, θα με θυμηθείς. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το άλλο το βιβλίο. Πάμε να δώσουμε και το άλλο
5: το βιβλίο. Θέλεις το
0: βιβλίο? Όχι ιδιαίτερα. Α, εντάξει.
5: Θέλεις το βιβλίο εσύ? Όχι.
0: Όχι.
5: Πάω στην κοπελίτσα εδώ. Πόσο λένε?
4: Αναστασία.
5: Αναστασία.
0: Παρακολουθείς Μουντιάλ?
4: Έτσι και έτσι.
0: Α, όχι και πολύ.
4: Στην αρχή υποστήριζε Ισπανία, αλλά και η Αργεντινή έχει καλή ομάδα.
0: Με ποιον, μια χαρά. Τεκμηριωμένα πάτησες. Με ποιον έχεις έρθει, Αναστασία?
4: Με τον μπαμπά και τον αδερφό μου.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα το θυμίσει και ο μπαμπάς το βιβλίο. Δύναμη και δόξα, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και θα πάτε και στο pizza.gr πάνω να φάτε και πίτσα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Σε λίγο ξανά στην Αναστασία. Λοιπόν,
1: ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ? Δεν σε ρωτήσαμε.
2: Νομίζω η Αργεντινή, μωρέ. Είναι καλή και η Ισπανία.
0: Το λέει με πόνο του.
2: Αλλά ναι. Ξέρεις τι, είδα ότι. Εντάξει, λίγο τους πάει και τους πάει το αυτό το Μουντιάλ. Τους έχουν κάτσει όλα έτσι όπως πρέπει να τους έχουν κάτσει για να πούνε ότι έχουν αβάντα.
1: Ναι.
2: Τους έχει κάνει αβάντα, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Τώρα η διοργάνωση φαίνεται ότι.
0: Λες, ότι είναι διοργάνωση, ρε παιδί μου.
2: Τα
0: ναι.
2: πάει τα παιδιά.
0: Με κάθε τρόπο. Ναι,
2: με,
0: το
2: κάθε
0: λέμε
2: τρόπο. Με κάθε τρόπο τα παιδιά τα πάει. Οπότε θεωρώ ότι έχουν αέρα στα πανιά τους. Έχουν και το Μέση τώρα.
0: Λες, ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά διπλωμάτης. Φαίνεται. Έχει στήσει εδώ στο κινητό του ένα live. Μπείτε στο Instagram του Στάνα, το δείξω.
2: Στο TikTok. Στο TikTok.
0: Α, στο TikTok. Λοιπόν,
2: ναι. Live, ναι.
0: Ναι. Και έχει βάλει πλάνο φυσικά αυτόν. Στο Νικολάδη και εμείς δεν υπάρχουν πουθενά.
2: Δεν πει να το βάλω το κινητό. Δεν χωράμε να
0: πει. Δεν χωράμε.
2: Θα πάμε λίγο να στριμωχτούμε λίγο εδώ στο πλάι. Αγκαλίτσα.
0: Σκόπιμα εδώ στη γωνίτσα εμείς. Σκόπιμα τραβιέμαι. Απλά να σας πω ότι όσοι παρακολουθείτε από το TikTok του Στάν.
2: Λείπει ένας.
0: Υπάρχει μια φωνή ακόμα, δεν είναι AI. Είναι αυτή η μπάλα που βλέπετε.
2: Είναι αυτή η μπάλα, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, διακοπές φέτος.
2: Διακοπές φέτος, κοίταξε, έχω...
0: Θα πάω, λέει, στην μπάλα.
2: Πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Γενικότερα πάει μέχρι το Σεπτέμβρη φέτος η περιοδία. Πάρα πολλοί σταθμοί, πάρα πολλές εμφανίσεις. Έχω κλέψει 3-4 μερούλες με τη σύζυγο να πάμε κάπου εξωτερικό.
1: Αυτό...
2: Ναι, λιγάκι να okay. είμαστε λίγο
0: εξωτερικό
2: μακριά.
0: Για να δεις κάτι διαφορετικό ή για να είσαι πιο ήσυχος.
2: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Ναι, γιατί τώρα που πας να είναι μόνο φωτογραφίες.
2: Και
0: μόνο...
2: τα δύο, και τα δύο. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή με γιώνει σαν άνθρωπο να μπορώ να πω ότι ξέρεις τι, ρε παιδί μου, θα βγω.
0: Θα κάνεις και μια βλακεία και μια χαλαρά χύμα. Δεν χρειάζεται να δεις ποιος θα με δει, ποιος θα με κάνει.
2: Ακριβώς αυτό λίγο... είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι ότι μ' αρέσει γενικότερα να ανοίγω τους ορίζοντες μου και να βλέπω καινούργια πράγματα. Την Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι που ζούμε εδώ. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο τόπο, έτσι, άλλη μόνο. Mm-hmm. Απλά με τη δουλειά που κάνω είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχω δει πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα.
1: Οπότε όταν βρίσκεις λίγο χρόνο
2: ακριβώς,
1: να βλέπεις και κάτι
2: και
1: άλλο.
2: Και μ' αρέσει να βλέπω και κάτι διαφορετικό. Okay. Είναι ωραίο.
1: Νομίζω στην αντίπαρο ήταν ο κύριος ο οποίος προσκύνησε το τρόπιο της ΑΕΚ. Σε αυτό το tour που κάνει τώρα.
2: Α, ναι.
1: Νομίζω στην αντίπαρο ήταν, ναι, μια και το πάμε τώρα για την Πάρο.
2: Εντάξει.
0: Έχεις μεγαλώσει κάποια χρόνια και στην Πάρο ή στην
2: αντίπαρο? Ναι. Βασικά στην Πάρο.
0: Στην Πάρο.
2: Στην Πάρο. Mm-hmm. Η οικογένειά μου δηλαδή ζει εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Κάποια χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στην Αθήνα και το τελείωμα των σχολικών μου ετών το πέρασα στην Πάρο.
0: Ποιες ήταν οι διαφορές, θα σου πω εγώ.
2: Τεράστια.
0: Και εγώ το έχω κάνει. Και εγώ είμαι.
2: Τεράστια, αλήθεια.
1: Από την Τζιά.
2: Από την Τζιά, εντάξει.
1: Και χειμώνες έχουμε περάσει, αυτό, σχολείο εκεί.
2: Αυτό ξέρεις τι υπήρχε.
1: Δύσκολα, Σταύρο μου, πολύ δύσκολα.
2: Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το τώρα είναι για μένα το ότι όταν εμείς μεγαλώναμε στα νησιά μας, το ίντερνετ ήταν ακόμα. Μπράβο. Ξεκινούσε, δεν
0: υπήρχε. Οπότε δεν είχε καλά.
2: Τώρα βέβαια αυτό φαινόμαστε λες και είμαστε κάτι δεινόσαυροι.
0: Όχι,
2: αλλά και αυτό σε πήγαινε πίσω στο να μπορείς να μάθεις νέα, να δεις ταινίες, να κάνεις...
0: Ναι, ένιωθες ότι είσαι λίγο αποκομμένος, ρε παιδί μου, διαφορετικά. Ενώ τώρα που λες, υπάρχουν οι τηλεόραση όπου και να βρει.
2: Δεν σου λείπει τίποτα, παντού είναι το ίδιο, οπότε δεν σου λείπει.
0: Έχω κάνει και εγώ την ίδια διαδρομή, πιο μικρός, αλλά εγώ τουλάχιστον πήγα στην Καβάλα από την Αθήνα. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα σχολείο, αλλά
2: καταπληκτική.
0: Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια πόλη, όπως λες, άλλο το νησί που απομονώνεσαι. Εμείς είχαμε την
1: Θεσσαλονίκη. Δικιά μας τη γενιά, επειδή είμαστε και περίπου μαζί. Εμείς τότε σαν
0: συγγνώμη,
1: παιδιά...
0: μπείτε στο TikTok του Σταν, δείτε δύο τύπους, είναι ο Σταν και ένας άλλος. Και δείτε, άντε να πιστέψω ότι αυτή είναι μια γενιά τώρα, έτσι.
2: Σιρούλες.
0: Συγγνώμη.
1: Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι μετά τη δικιά μας τη γενιά άρχισαν τα παιδιά και στα νησιά να έχουν πράγματα να κάνουν, δραστηριότητες, ομάδες, αθλητισμό. Αυτά δεν τα είχαμε και πολύ εμείς.
2: Εγώ θυμάμαι, όταν έπαιζα μπάλα στην Αθήνα και μετά έφυγα, πήγα στην Πάρο. Μου φάνηκε τεράστια η διαφορά.
1: Ναι, πολιτισμικό σοκ.
0: Εκεί δεν σε υποδεχθήκα σαν ήρωα. Πολλά... Έπαιζε τον Απόλλων αυτού του παιχταρά και τέτοια.
2: Θα σου πω, πήγα, γράφτηκα εκεί στον ΑΟΠ Πάρου, που είναι η μεγάλη
1: ομάδα, του νησιού.
2: Ναι.
1: Έχει άλλε ομάδε.
0: Τι χρώματα φοράει.
2: Έχει γαλάζια και.
0: Αφκασική. Έχει οπελαγητικό.
2: Έχει οπελαγητικό, ναι. Έχει δύο-τρει ομάδε. Έχει δύο-τρει ομάδε. Είχα γραφτεί εκεί. Έπαιξα 6 μήνες, 7 και μετά άφησα την μπάλα για πάντα.
1: Για πάντα.
2: Δεν ξανασχολήθηκα ποτέ. Μετά το γύρισα σε μουσικά ακούσματα και
0: τέτοια. Και νομίζω δεν σου βγήκε σε κακό.
2: Ναι, όχι, δεν
0: ξέρω. Από μικρό έλεγε να γίνω τραγουδιστή και τα λοιπά. Ήσουν από τα πιτσίδια που παίρνει τη βούρτσα, ξέρω εγώ, στον μπάνι και τραγουδούσε. Ή στην πορεία σου προέκυψε.
2: Γενικά πάντα.
0: Ή στην εφηβεία όλοι παίρνουν μια κιθάρα για να βγάλουν κοριτσάκια, ξέρει, να φανούν μάκε και ωραία.
2: Δεν ήταν ακριβώ. Εγώ επειδή ήμουν ονειροπόλο παιδί, όσο ήμουν στην Αθήνα, ονειρευόμουν να γίνω ποδοσφαιριστή. Όταν μετά πήγα στην Πάρο, ονειρευόμουν να γίνω τραγουδιστή. Να φύγω από το νησί και να πάω στην Αθήνα να γίνω τραγουδιστή. Κατάλαβα ότι δεν με κράταγαν πλέον τα πόδια. Δηλαδή, για να το ακολουθήσει αυτό, πρέπει να μην να συνεπείς.
0: Καλά, ναι.
2: Σε ό,τι και να κάνεις. Άμα σταματήσεις να παίζεις μπάλα 5 χρόνια όσο είσαι στο σχολείο και μετά πεις, ωραία, πήγα 18, πάω να γραφτώ σε μια ακαδημία. Έχουν περάσει τα χρόνια, οπότε δεν γινόταν να γίνει αυτό, έτσι. Αλλά όταν ήμουν εκεί, ναι, θυμάμαι δηλαδή ότι έκλεινα τα μάτια μου και ονειρευόμουν ότι θα τραγουδάω τα τραγούδια μπροστά σε κόσμο. Και...
0: Εντάξει, να σου πω ότι. Τα όνειρα βγήκαν
2: αλήθεια. Έκανα manifest, πώς το λένε.
0: Μπράβο, τα όνειρα βγήκαν αλήθεια.
1: Πιο στενάχωρη στιγμή και πιο όμορφη στιγμή για ΑΕΚ.
2: Για ΑΕΚ.
1: Που έχει ζήσει. Είτε στο γήπεδο είτε στην τηλεόραση.
2: Πιο καναπέ. Στενάχωρη ήταν, ρε παιδιά, όταν πέσαμε κατηγορία.
1: Εκείνο το μάτς με το μαθηματικό.
2: Παιδιά, εκείνο το μάτς.
1: Ή με τον Ατρόμητο. Πού το βίωσες πιο έντονα.
2: Αυτό ποιο ήταν στη Φιλαδέλφεια, δεν θυμάμαι.
1: Ήταν με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, τελευταία αγωνιστική.
2: Και στο
1: ΑΚΑ με τον Πανθρακικό μια αγωνιστική πριν.
2: Αυτό
1: που μπήκανε μέσα στο γήπεδο και το διακόψανε.
2: Αυτό ήταν το χειρότερο. Η χειρότερη μου ανάμνηση και νομίζω για όλου του ΑΕΚΙΤΕ. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που μα σκέφτεται τι τη στιγμή για να μην τη βάλει.
0: Εντάξει, ναι, το
2: λοιπόν,
1: και πιο μεγάλη, πιο όμορφη.
2: Πιο όμορφη, το 3-3 με τη Real Madrid.
1: Οκ, okay, στη Φιλαδέλφια. Ήσουν μέσα.
2: Δεν ήμουν μέσα, αλλά δηλαδή το θυμάμαι ακόμα και τώρα, παιδιά, να τριχιάζω. Δηλαδή,
0: εντάξει, τώρα εγώ ματσαρά
2: τους. Σκίσαμε, παιδιά, αλλά εντάξει, και ήταν σαν να κερδίσαμε.
1: Και ρωτάω. Και πέσανε και μόνο τα αστέρια τους, έτσι.
2: Ναι, αυτό, γι' αυτό ήταν σαν να κερδίσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και ρωτάω, σε ρωτήσαμε για παιδικό ήρωα και τα λοιπά, στο ποδόσφαιρο, ντέμι και τα λοιπά. Μουσικά εκεί που ήσουν, πιτσιρικά, τι ακούσματα έχει, δηλαδή. Αφήσανε παιδί μου κάποιον τραγουδιστή ή τραγουδίστρια. Δεν ξέρω τώρα, τα ακούστα σου. Τι θα είχε.
2: Εντάξει, τώρα πιτσιρικά που είχα αφήσει, α πούμε, στο δωμάτιο, είχα πιο ροκ πράγματα. Ξέρω εγώ, Limp Bizkit. Τι να πω τώρα, είναι πιο ροκές.
1: Okay.
2: Αλλά από όλα, δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, η δική μου φάση στα μουσικά ήταν ότι πάντοτε ψαχνόμουν. Mm-hmm. Δεν ήμουν πάντα παιδί που έλεγε «Α, ακούω αυτό», δηλαδή άκουγα νησιώτικα από τον μπαμπά.
0: Βγάλαμε και νησιώτικα,
2: Πάριο, βέβαια,
0: έβγαλα... πριν από κανένα χρόνο, κάπου εκεί.
2: Όχι, πριν από περίπου το Πάσχα.
0: Α,
2: το Πάσχα τώρα, κυκλοφόρησε
0: φρέσκο.
2: Νησιώτικο άλμπουμ από τη Μήνο EMI, εννοείται. Mm-hmm. Και να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί κάθε τρέλα που έχω στο κεφάλι μου με βοηθάνε να τη στηρίξουν και να την κάνω πραγματικότητα. Αλλά άκουγα τα πάντα, δηλαδή νησιώτικα από τον μπαμπά, Πάριο από τη μαμά και Βαρδί. Εγώ άκουγα τα δικά μου, τις τρέλες μου. Και μετά όλα αυτά έγιναν ένα συνοθήλευμα στο κεφάλι
1: και
2: μου
1: δικό σου.
2: Και γίνεται κάτι καινούργιο από αυτό.
0: Λοιπόν, ρωτάω το εξής τώρα. Είπαμε να πούμε αυτά καθιερωμένα. Παίρνεις καλλιτέχνη για να παίξετε μπάλα.
2: Ποιον θα πάρω?
0: Ναι.
1: Γιατί του ζήτησε ενδεκάδα.
0: Πάρε δύο τρεις λεπτά, πάρε 5x5. Φτιάξε μια ομάδα 5x5.
1: 5x5, ναι. 5x5.
0: Ναι, για να μην σε δυσκολέψω, πεις έναν. Και είσαι, τα πει όλους τους φίλους του τώρα, δεν πήγα.
2: 5x5. Ναι. Καλά, τώρα στο 5x5 πας για την πλάκα. Δεν θα πάρεις τώρα. Το ίδιο για τους χαβαλέδες θα πάρεις.
0: Οκ, εσύ ξέρεις.
2: Τραγουδιστές όμως θες, αυστηρά.
0: Εντάξει. Μην πει
1: τραγουδιστές τώρα, ναι.
0: Είναι σε του άλλου, θα φέρω και ένα φίλο μου να παίξουμε την παρέα και φέρνει το τζιμίκα παράδειγμα. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια.
2: Θα έπαιρνα. Θα έπαιρνα τον.
1: Τον δυσκολέψαμε.
2: Ναι, με έχει δυσκολέψει λιγάκι γιατί ξέρει τι, δεν μπορεί, παίζουν όλοι. Είναι λίγο. Θα σου πω κάτι άλλο. Θα στο πάω αλλού.
0: Πήγαινε το υποθετικά. Δεν ξέρει αν παίζει ή όχι.
2: Παίζαμε
0: σου
2: μπάλα.
0: Σαν φάτσα, σαν.
2: Μου άρεσε όταν παίζαμε μπάλα, γιατί όντω το κάναμε αυτό. Παίζαμε 5x5 και τέτοια. Πηγαίναμε με τον Παντελή. Τον Παντελίδη.
0: Α.
2: Δηλαδή πηγαίναμε και ήταν και μπαλαδόρο. Σοβαρό. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Και παίζει σοβαρή μπάλα.
1: Α,
2: όχι,
0: ήταν... Εγώ δεν τον είχα για αθλητικό τύπο γενικά.
2: Αυτό που δεν είχε στο κεφάλι ήταν σαν το Ρονάλντο, ρε παιδί μου, από ένα σημείο και μετά. Ήταν.
0: Α, δυνατό, ο Δοστοτήρα.
2: Του παρονέ και τέτοια, έπαιρνε την μπάλα, κατεβασιέ, αυτά. Έλα, μοιράσματα εσύ. Τέτοια αυτά και έριχνε και πολύ καντήλι. Ήτανε...
0: Εντάξει, έτσι πρέπει. Αν το παίρνει μπάλα τώρα, δεν είσαι με το σύ και με το σαν.
1: Όχι, ήταν.
0: Άμα έτσι θα παίξουμε.
2: Είχαμε πολύ γέλια δηλαδή όταν παίζαμε.
0: Ναι, να παίξουμε σκάκι. Άλλο. Ναι, παιδί μου, μπορεί να μην ξέρει να παίξει καλή μπάλα, αλλά να σου κάνει κλικ. Να λες ότι αυτόν δεν ξέρω αν το κολοτσάει, αλλά μου κάνει.
2: Έχω ακούσει ο Κοσέο σε παίζει τερματοφύλακα κάποια
0: στιγμή. Παίζει καλά, ξέρω.
2: Παίζει
0: καλά, ξέρω.
2: Τον παίρνουμε στην ομάδα, θέλουμε καλούς παίκτες. τι να πω. Θα πρέπει και Σάκη Ρουβά, έτσι, γιατί είναι αθλητικός.
1: Κι άλλο.
0: Okay.
2: Είναι αθλητικός.
1: Σάκη Ρουβά.
2: Είναι αθλητικός. Ναι. Είναι αθλητικός.
0: Δεν ξέρω αν είναι ποδοσφαιρικός, αλλά είναι αθλητικός.
2: Ναι, είναι λίγο David Beckham όμως. Θα σου κάνει ένα. Θα φέρει.
0: Παιδί, θα φέρει και κόσμο στην εξέδρα.
2: Θα φέρει κόσμο στην εξέδρα, κατάλαβε. Δεν είναι πολύ να πουλήσουμε κανένα ζήτη, να βγει η ομάδα.
0: Θα είναι λίγο Κριστιάνο, ξέρεις. Να κάνει ένα πανηγυρισμό για να γίνει viral και τέτοια.
2: Ναι, σκέψου λίγο, θα του έφερνε.
0: Όχι, όχι, είναι σωστό.
2: Θα δούλευε, θα δούλευε. Εσείς τι παράγοντες, εγώ τα κάνω.
0: Παίρνουμε ιδέες, παίρνουμε ιδέες.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με έχει δυσκολέψει.
0: Όχι, δεν πειράζει.
2: Κλείνουν και οι επιλογές.
0: Ρε παιδί μου, κάτι να σου πω εγώ.
2: Θα έπαιρνα και το Μάστορα.
0: Μπράβο, Λαράκι,
2: okay, ναι. Okay. Αδερφός.
0: Θεωρώ, χωρίς να ξέρω, επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί, ο Θάνος ο Πετρέλης.
2: Α, ναι, και ο Θάνος βέβαια.
0: Ξέρω ότι είναι πολύ φαν.
2: Πώς το
0: ξέρω. Δεν ξέρω αν παίζει μπάλα, αλλά θέλω να σου πω.
2: Ο Θάνος
1: παρακολουθεί.
2: Ότι είναι... Παίζει μπάλα και έχει και το στυλάκι. Είναι λίγο Αργεντίνος. Τώρα έχει μακρύνει και το μαλλί.
0: Θα το δω και εδώ, δεν ξέρω αν έχει μακρύνει το μαλλί.
2: Έχει.
0: Λοιπόν, για αυτό δηλαδή. Θα πήγαινα με σουλούπι εγώ πιο
2: μπαλαδόφατσα. Είναι αθλητικός και ο Θάνος. Το έχει.
0: Ωραία.
2: Το έχει. Την κλείσαμε την πεντάδα, είμαστε κομπλέ.
0: Μια χαρά. Πέρασε καλά.
2: Πέρασα πάρα πολύ καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα μας ξανάρθεις κάποια στιγμή.
2: Όσες φορές θέλετε, τα φιλιά μου εδώ στο Sport FM.
1: Τι περιμένουμε να ρωτήσω και αυτό από φθινόπωρο, χειμώνα και μετά. Έχουμε κάτι.
2: Εμφανίσεις, συζητάω με κάποια μαγαζιά. Okay. Τώρα ακόμα δεν έχω κατασταλάξει. Αλλά...
1: Θα σε βλέπουμε κάπου δηλαδή.
2: Σίγουρα.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Έρχεται μεγάλο χειμώνα.
0: Ωραία, είμαστε εδώ και εσένα, είμαστε στην επικοινωνία. Ευχαριστούμε τον
1: Πάρα πολύ.
0: Που για αυτήν τη μία ώρα σχεδόν ήταν στην παρέα μας εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Πάμε να ακούσουμε λίγο Σταν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και θα έχουμε και αρκετά δώρα.
2: Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Candia μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: sleep.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: bwin Sport FM 94,6.

0: Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι σε 20 λεπτά και κάτι ψηλά τελειώνουμε για φέτος, για αυτή τη διοργάνωση?
1: Α, θα σε ξαναφέρουμε.
0: Και τι, δεν θα ξανακάνουμε μαζί εκπομπή από εδώ?
1: Μου άρεσε το από εδώ.
0: Από εδώ. Το από εκεί θα το δούμε, το από εδώ.
1: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ανάποδα δεν πρέπει να γίνει αυτός ο διάλογος.
0: Ναι, ναι. Τι λες τώρα? Πρέπει να το απολαύσω αυτό το τελευταίο 20 λεπτό.
1: Να σας πω τώρα ότι στην πρώτη εκπομπή, όταν λέω στον Νίκο, σκέφτομαι να αφήσω να την κάνουμε παρά την εκπομπή, ήταν λίγο μαγκωμένο. Βλάτι λέει, οκ.
0: Τρία δευτερόλεπτα κράτησε αυτό το μάγκωμα.
1: Ναι. Ήρθε, έκανε την πρώτη εκπομπή, γούσταρε και το φορτωθήκαμε. Big Wings for FM 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Διότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε λοιπόν τον παλμό του FIFA World Cup 2026 που αύριο ολοκληρώνεται με αυτόν τον μεγάλο τελικό. Διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και αύριο λοιπόν, και απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει και τελειώνει εδώ στο Athens Metro Mall. Ελάτε να γνωριστούμε, έχουμε λίγα δώρα ακόμα. Έχω την Αναστασία εκεί η οποία έχει πολιορκηθεί από μικρούς και μεγάλους. Τι κρίμα να μην υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση αυτής της εκπομπής.
0: Ναι, πολύ κρίμα.
1: Να δείτε τον Νίκο Ράλη. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που φοράει κάσκα με τα ακουστικά και έχει και τα γυαλιά ηλίου στο κεφάλι. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Όχι, άστο.
0: Ούτε καν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για γραφικό.
0: Βγάλε μια φωτογραφία σου.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Εντάξει, έτσι πρέπει να μείνει στο στούντιο. Αλλά τα ξεχνάω.
1: Τι να πω τώρα, πραγματικά δηλαδή. Δεν θέλω να σχολιάσω. Είμαστε και σε δημόσιο χώρο. Πάμε στην Αναστασία. Πάμε να δώσουμε. Τι θες να δώσουμε, Αναστασία?
2: Λοιπόν, θα πάω εδώ στο Γιώργο που περιμένει πάρα πολύ ώρα.
1: Αν περιμένει πολύ ώρα, να πάρει μια φανελίσσα.
2: Πες μου, ποια ομάδα υποστηρίζεις? Τελευταία σου ευκαιρία.
1: Όχι, δεν θέλω να προκαταβάλεις την απάντηση.
2: Όχι, τα ξέρω. Εγώ μιλούσαμε πριν. Γι' αυτό το λέω αυτά.
3: Ισπανία, μόνο και μόνο επειδή.
1: Μόνο και μόνο γιατί η Αναστασία θέλει την Αργεντινή. Πες το.
3: Όχι. Μόνο και μόνο επειδή θέλω να πάρει εκδίκηση η Αργεντινή, επειδή έχασε η Αγγλία.
0: Να τον.
1: Σκληρός τύπος.
2: Εγώ του είπα θα στεναχωρηθεί πάντως αύριο.
1: Καλά, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν έχει
2: και
1: να κάνει.
2: Και σου είχα πει, Νίκο, την προηγούμενη φορά, it's not coming home. Δεν με άκουσες.
0: Καλά ρε Αναστασία, σιγά την τέτοια που μας είπες, το έχουμε επεδώσει πια.
1: Ανακάλυψε την Αμερική και εσύ.
0: Σιγά. Ποτέ δεν έρχεται σπίτι.
1: Με ποιον είσαι εδώ, Γιώργο?
3: Με τον κολλητό μου εδώ πέρα.
1: Α, μια χαρά, ναι. Α, και αυτό σκέφτεσαι εδώ, μια χαρά θα σου βρω.
0: Δεν μου λες το μικρό τελικό θα τον δεις απόψε?
3: Δεν νομίζω.
0: Ναι, και εγώ.
1: Είναι και αργά.
3: Περιμένω πώς και πώς για αύριο.
0: Το τελικό, κατευθείαν, ναι. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία τώρα απόψε. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, πάρε μια φανελίτσα. Λοιπόν, πάρε και από τα Cultivos καφέ μια εξάδατο να πάτε με το φίλο σου να γουστάρετε, να φάτε. Κοίτα τη χαρά. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμα.
2: Για πες το όνομά σου.
4: Άγγελος.
2: Αργεντινή ή Ισπανία?
4: Αργεντινή.
2: Μπράβο, ρε Άγγελε. Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Είναι ο Γιαμάλ, αλλά θέλω να του πάρει η Αργεντινή.
2: Δηλαδή από την Αργεντινή, μήπως σου αρέσει ο Μέση?
4: Ναι.
2: Μπράβο.
1: Ωραία, μια φανελίτσα θα πάρει και ο μικρός μας φίλος. Και ερχόμαστε, ρε φίλε, όπως λες, λίγο έμεινε για να ολοκληρώσουμε. Τι κρατάς από αυτό το Μουντιάλ?
0: Τι κρατάω από αυτό το Μουντιάλ, κοίτα, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτό το Μουντιάλ, θα μας μείνει πάλι η ιστορία του Μέση. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αύριο. Αλλά ακόμη και με αβάντα που έλεγε πριν ο Σταν, ακόμη και αν το μονοπάτι ήταν πιο βατό σε σχέση με την Ισπανία, ας πούμε, που έφτασε στον τελικό. Κάτι για το οποίο βέβαια δεν φταίει η Αργεντινή. Απλά έτσι και το μονοπάτι της να είναι πιο βατό. Έχουν κάνει μια τρομερή πορεία. Έχουν βγάλει ψυχή γιατί τα μάτς δεν τους πήγαν όπως τα περιμένανε. Έχουν κάνει ανατροπές, έχουν αντέξει παρατάσεις, έχουν βγάλει διαδικασίες πέναλτι. Εγώ δεν το περίμενα καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα καθόλου ότι η Αργεντινή θα ξαναφτάσει σε ένα τελικό να διεκδικεί δεύτερο σερί παγκόσμιο κύπελο. Σίγουρα κρατάω αυτό. Θα μας μείνουν ωραίες ιστορίες. Πάντα στα Μουντιάλ μας μείνουν ωραίες ιστορίες. Τύπου Βοζίνια.
1: Κάθε Μουντιάλ αφήνει ωραίες ιστορίες.
0: Ο οποίος πηγαίνει για κόλο-κόλο, να ξέρεις.
1: Έλα,
0: ρε. Ναι, ρε, κλείνει κόλο-κόλο, χιλί.
1: Λοιπόν.
0: Ο κύριος Βοζίνια.
1: Ναι, στα 40 του, νέα καριέρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Θα μας μείνει το hydration break.
1: Ναι, καλό θα ήταν να μην μας έμενε.
0: Ναι, αλλά θα μας μείνει, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό σίγουρα. Τι άλλο.
1: Ο Χριστιανό.
0: Τι να μας μείνει από τον Χριστιανό, δεν το λέω τώρα με...
1: Όχι, αυτό ακριβώς, ότι δεν μας έμεινε κάτι.
0: Δεν θα μας μείνει κάτι, δεν... θα μας μείνουν, αυτό γίνεται σε κάθε μουντιάλ, υπάρχουν οι σφαλιάρες κάποιων μεγάλων, Βραζιλία, Ολλανδία...
1: Μια φοβερή φατσάρα είναι εδώ, ναι, παρακολουθεί.
0: Τρομερή φατσάρα.
1: Λοιπόν...
0: Πάγωσα. Ολλανδία, ας πούμε, η Τουρκία από τη φάση των ομίλων. Αλλά πάντα τα έχουμε αυτά στα μουντιάλ, δεν γίνεται να προχωρούν όλοι. Κάποιοι μεγάλοι μένουν εκτός. Η Βραζιλία για μένα είναι το μεγαλύτερο πατατράκ από τους μεγάλους, ας πούμε.
1: Η άρση της τιμωρίας.
0: Οπωσδήποτε. Αυτό το σκάνδαλο, το υπερσκάνδαλο, το οποίο τους γύρισε μπούμερα και αποκλείστηκαν, ναι. Χαιρέτησαν.
1: Το λες με μια χαιρεκακία, είναι αλήθεια.
0: Το λέω με απόλυτη χαρά και χαίρομαι. Μπράβο.
1: Ναι,
0: ενώ σαν ομάδα γούσταρα φουλ, καλά να πάθουμε. Συσπυρώθηκαν οι Βέλγοι και τους πέταξαν
1: έξω. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία.
2: Δηλαδή δεν θα σας μείνει ο Βοζονία.
0: Είπα, Βοζονία.
1: Το είπαμε.
2: Το είπα. Συγγνώμη, έτσι, μιλούσαμε είπα και κάποιο παιδάκι. Συγγνώμη.
0: Είπα ότι έκλεισε και στην Κολοκόλο.
1: Έδωσα και με αυτό.
2: Μόνο Βοζονία για μένα μένει. Κανένας άλλος.
0: Από παίκτες, από
2: πάντα. Από όλο το
0: Μουντιάλ. Σαν πρόσωπα.
2: Ναι. Είναι απίστευτος. Λοιπόν, πάμε εδώ σε μια κοπέλα. Πώς σε λένε?
5: Έλλη.
2: Ποιος θα το πάρει?
5: Πιστεύω η Ισπανία, γιατί κέρδισε και τη Γαλλία και μπορεί να κερδίσει και την Αργεντινή.
2: Δεν νομίζω, αλλά οκ. Okay. Η γνώμη σου είναι αυτή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θέλεις να κερδίσεις μια πολύ ωραία backpack Adidas. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο δώρο.
0: Τσαντούλα.
1: Ναι, τσάντα Adidas, το καλύτερο δώρο που υπάρχει. Διότι ωραίες οι φανελές, τη φοράς μια φορά. Ενώ τώρα την backpack τη δεις κάθε μέρα.
0: Ο Τσανάκας τι κάνει εκεί με τα παιδάκια?
1: Προσιλητίζει κόσμο να το κάνει η Αργεντινή.
6: Ήρθα να κερδίσω τίποτα.
0: Θα σου δώσουμε τώρα.
1: Έχω ένα καφέ άμα θες εδώ. Γιώργο, πάρε λίγο το μικρόφωνο. Πες μας για εσύ πώς το βλέπεις το τελικό.
0: Για τελικό. Μας πεις για το φιλικό με τον Άγιαξ.
6: Όχι. Τι θέλετε να ακούσετε?
1: Για Μουντιάλ, για Μουντιάλ.
0: Για Μουντιάλ.
1: Και αν έχεις κάποιοι από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού φρέσκο.
6: Όχι, άστο τώρα. Μετά. Εντάξει, η Ισπανία νομίζω ότι ξεχωρίζει από όλες ομάδες. Και από την Αργεντινή ακόμα. Αλλά από τη μία είναι η ποιότητα και από την άλλη προσωπικότητα, παιδιά.
1: Λόγια μεγάλων ανδρών. Γιώργος Τσανάκας, 2026.
0: Τον άκουσα προχθές να συζητάει κάτι. Θα το πω τώρα γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο τρόπος που τραγουδούσαν οι Αργεντινοί τον ύμνο, τον εθνικό ύμνο στο μάτς με την Αγγλία.
6: Εκεί κερδίσανε.
0: Ναι.
6: Εκεί κερδίσανε, παιδιά. Το είχαν...
0: Είναι σοκαριστικό άμα δείτε το βίντεο πώς τραγουδάνε.
1: Φοβερό πάθος.
0: Δεν υπάρχουν.
6: Ούτε Ιταλοί. Σε ύμνο, ναι. Που ξέρουμε οι Ιταλοί πως είναι στους εθνικούς που κερδίσανε, παιδιά, το είχαν...
0: Είναι σοκαριστικό, άμα δείτε το βίντεο πως τραγουδάνε...
1: Φοβερό πάθος.
0: Δεν υπάρχουν.
6: Ούτε Ιταλοί, σε ύμνο, που ξέρουμε οι Ιταλοί πως είναι στους

0: Κόψτε τον κύριο.
1: Μα αυτό. Το ένα δεν ανέρει το άλλο, ρε Γιώργο μου. Το ότι είναι φινετσά του ο ένα δεν σημαίνει ότι θέλει να δείξει για τη φινέτσα του.
0: Οπλιστείτε με υπομονή, έχει παράταση αύριο.
1: Όπα.
2: Λες, ε. Και 17 λεπτά το ημίγχρονο, είσαμε τη μία.
1: Μήνυμουμ 17
2: λεπτά. Θα βγούμε από το στούντιο.
1: Πάλι καλά.
2: Ναι.
1: Πάλι καλά που είναι 17 λεπτά το ημίγχρονο, διότι λέγανε για 30.
2: Θα πάει αργά, θα πάει αργά σίγουρα.
1: Έπεσε μουρμούρα και το μαζέψαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Βέβαια από την άλλη θα έχει, λέει, Μαντόνα, θα έχει Σακύρα.
2: Και Justin Bieber.
1: Και κανένα δύο που δεν του ξέρω.
2: Αυτού του αρέσουν δηλαδή. Justin Bieber τώρα.
1: Με αυτό μεγάλο.
2: Στην καβάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Όταν ήμουν καβάλα δεν υπήρχε ο Justin Bieber. έχω να σου πω.

0: έχουμε έναν Βραζιλιάνο εκεί πέρα, ναι, με μπλούζα, σορτσάκι, πίσω τι είναι, νούμερο 10.
1: Το 10.
0: Εσύ, λίγο ρετρό φανέλα. Μπράβο.
2: Συγγνώμη λίγο, φανέλα Βραζιλίας χωρίς το 10.
1: Έχετε δει παπούτσι.
0: Τι, όχι.
1: Εδώ.
2: Α, δεν το, όπα.
1: Χρυσό.
2: Συγκλονιστικό.
1: Ναι. Λοιπόν, χρυσό παπούτσι.
2: Να δώσουμε την τελευταία φανέλα εδώ.
0: Για πες μας, για πες μας.
1: Πώς σε λένε?
3: Στέφανο.
0: Γεια σου, ρε Στέφανε.
2: Στέφανε, έχεις βαρεθεί λίγο, έχεις κουραστεί, ε. Τόση ώρα περιμένεις εκεί δίπλα στην Αναστασία.
1: Εξαιτία σου.
3: Εξαιτία σου.
2: Εξαιτία μου. Ωραία. Ας του δώσουμε δύο νεράκια του παιδιού να ξεκουραστεί.
0: Ζεστά.
2: Τι, κάτσε, ρε. Ποιος θα το πάρει το.
1: Αργεντινή ή Ισπανία?
3: Ισπανία.
0: Ισπανία. Είσαι Βραζιλιά?
3: Ήμουνα.
0: Ήσουνα.
3: Πάντα εναντίον την Αργεντινή.
0: Πάντα εναντίον.
2: Αφού είσαι με τη Βραζιλία.
0: Από Βραζιλία, ποιο γουστάρεις από Βραζιλία?
2: Βινίσιους.
3: Όχι.
2: Μπράβο.
3: Είναι από παλιά, μ' άρεσε.
2: Πόσο παλιά, πόσο χρόνο είσαι, Στέφανε?
3: Αύριο κλείνω τα 11.
2: Α, χρόνια πολλά, να, και δώρα και είναι.
0: Αγαπημένος παίκτης Βραζιλιάνος?
3: Τώρα Μαρκίνος.
0: Οκ.
2: Εντάξει, έχει κούστο το
0: παλιά.
3: Και Ζήκο και Πελέ.
2: Αυτός είναι πολύ διαβασμένος.
0: Δηλαδή, κάθεσαι, βλέπεις βιντεάκια από παλιά και τα λοιπά, ας πούμε.
3: Το ξέρω από τον μπαμπά μου.
0: Α, οκ. Okay.
2: Ο μπαμπάς αγαπάει πολύ τη Βραζιλία, να υποθέτω.
3: Ναι.
2: Για να σε έχει κάνει και αντι-Αργεντινή. Ωραία. Λοιπόν, είσαι εδώ με τον μπαμπά, με ποιον είσαι εδώ?
3: Με τη μαμά, τον ξάδερφό μου.
2: Α, μια χαρά.
3: Με όλο το σόι.
2: Ωραία, με όλο το σόι. Θα πάτε στα σύννα να πάρετε μίνι κόμπο 6 τεμαχιών. Οπότε όλοι να γλυκαθείτε και με την τελευταία μας φανέλα.
0: Δεν πιστεύω να είναι η τελευταία μας φανέλα της Αργεντινής.
2: Και είναι της Αργεντινής. Δεν τη θες. Άμα δεν τη θες, άστη. Δεν πειράζει.
0: Δώσεις στον ξάδερφό σου.
2: Ναι. Εντάξει, φοβερή κεντά.
0: Ναι, μπράβο.

0: Λοιπόν. Τι θες.
1: Βάζει γκολ ο Μέση.
0: Ναι. Ναι. Ένα
1: γκολ. Γκολ ή assist.
0: Γκολ. Όχι assist. Με assist κλείσαμε. Θα βάλει γκολ.
1: Εγώ πιο πολύ λέω την assist.
0: Οκ. Okay. Και ποιος θα το πάρει τελικά. Θέλω... Εσύ με ρώτησες εμένα. Εγώ δεν
1: θέλω
0: ρώτησες
1: Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Είμαι 50-50, αλλά για να μην το παίξω κοκοκό, θα δω.

0: Όσο 55% σε Αργεντινή, πιο πολύ, όχι με ποδοσφαιρικά κριτήρια, γιατί θεωρώ ποδοσφαιρικά η Ισπανία και ο Ρόδρυ πρέπει να το πάρουν,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά για να γίνει ξέρεις, αυτός ο μύθος, παιδί, να συμβεί κάτι σπουδαίο σήμερα, αύριο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή πιο πολύ το στηρίζω στο ότι να μας αφήσει να τελειώσει ένα Μουντιάλ. Θα μου πεις να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που έχει φτάσει τελικό Μέση, όπως και να ολοκληρώσει το Μουντιάλ, η στιγμή θα είναι του Μέση. Ή το κλάμα του Μέση
1: ισχύει,
0: που το χάσε στο τσάκ, στο τελικό, στο όριο, ναι, ειδικά ναι. Αν το χάσει στο όριο, έτσι, αν το χάσει 2-0-3-0, ή το πανηγυρικό του Μέση.
1: Ναι.

0: Περάσουμε εδώ από το Athens Metropol. Τέσσερις εκπομπές. Ναι, θα τη δώσουμε την μπάλα στο τέλος. Τι σου μείναν από αυτές τις εκπομπές?
1: Ότι ρε φίλε, πετύχαμε καλεσμένους περιβόλια. Ένας και ένας.
0: Ναι, πετύχαμε, τους διαλέξαμε.
1: Τους διαλέξαμε. Ένας και ένας, πραγματικά.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Γκούμας, Μπορμπόκης, ο Σταν,
0: ο
1: Λαγούτης.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι τους τρεις γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Τους γνωρίζαμε. Λοιπόν, με το Σταν είχαμε πάρει τις πληροφορίες μας ότι ήταν.
1: Και πέσαμε Διάνα.
0: Δηλαδή οι πηγές μας αποδείχθηκαν ακόμα μια φορά.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Έγινε. Καλά να είμαστε να το κάνουμε και στο Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Α, έχουμε Euro πριν. Έχουμε Euro.
0: Δεν είσαι και βασκετικός, εγώ κάνω και ευρωμπάσκετ εδώ. Κάνω και μου το μπάσκετ.
1: Σε ευρωμπάσκετ φέρνει το ρομπόλι.
0: Εγώ τα κάνω. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία να δώσουμε το τελευταίο δώρο, να δώσουμε την μπάλα.
2: Πάμε εδώ στον κύριο που φοράει φανέλα Αργεντινής.
0: Ο οποίος είναι εδώ από δύο εδώ και δύο ώρες.
3: Του Μαραντόνα με τα δύο αστέρια. Περιμένω να γράψω άλλα δύο την Κυριακή.
1: Έχει έρθει με αποστολή.
3: Είχαμε αποστολή από τον εγγονό από τα Ιωάννινα. 5 ετών και ξύπναει και έβλεπε και τους αγώνες που ήταν στις 2, στις 3, στις
1: 4.
3: Έχει μάθει όλους τους παίχτες, όλες τις ομάδες. Ο μπαμπάς του τον έκανε Ρονάλντο στην τούρτα, έβαλε CR7.
0: Τώρα μας το χαλάσατε, ναι.
3: Αλλά
0: ο παππούς όμως Αργεντινή.
3: Έχει φοβερή αδυναμία στον παππού Παναγιώτη που είναι και εγώ Παναγιώτης. Με το Μέση πλέον, παππού Αργεντινή θα το σηκώσει. Θα πας στην εκπομπή, θα μου φέρεις ένα δώρο, όποιο δώρο θέλουν τα παιδιά.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης θα είναι το μικρό.
3: Παναγιώτη και αυτό.
0: Λοιπόν,
3: πεντάχνο.
0: Θα πάρει την παλίτσα να παίξει ο Παναγιώτης, να παίξει και να μας θυμάται.
3: Απλώς ένα τελευταίο.
0: Και κάποια στιγμή, μισό λεπτάκι. Και κάποια στιγμή, όταν θα γίνει μεγάλος και τρανός, να θυμηθεί από πού πήρε την πρώτη του μπάλα. Γιατί φαντάζομαι πέντε χρόνια τώρα πόσες μπάλες.
3: Ένα τελευταίο. Πολλά γκολ το βράδυ. Αξίζει να το δείτε.
1: Για το
3: speaker.
1: Αύριο βράδυ λέτε.
0: Όχι, για σήμερα λέει.
3: Αυτό που θα είναι στις 12 που θα αλλάξει ημέρα. Γαλλία-Αργεντινή. Σπικάρι δημοσιογράφο τη ΝΕΡΤ που έχει φέρει. Τρεις φορές το 3-2 και μία φορά το 3-1.
0: Ο Γιώργος
3: Τραπεζανίδης. Τρεις φορές.
0: Να, ένα στατιστικό στοιχείο.
3: Μάλλον Εμπαπέ πρώτο σκόρερ και ο Λίο θα το σηκώσει.
0: Ωρα.
3: Θα γίνει το απόλυτο πασίγιο. 9 παίχτες στις δύο ομάδες της Ατλέτικο.
0: Να στο πω, κύριε.
3: Έγραφε Εφημερίδα Ισπανίας το κύπελο της Μασία. Όποιος το πάρει θα προέρχεται από τη Μασία.
0: Ο εγγονός μας ακούει.
1: Έχει δίκιο.
0: Αφού μας ακούει, Παναγιώτης.
3: Στα Ιωάννη.
0: Παναγιώτη, η μπάλα του Μουντιάλ είναι δική σου. Θα στη φέρει ο παππούς, δεν ξέρω πότε θα συνεννοηθείτε.
3: Άμεσα και τέτοια πάμε διακοπές.
1: Α, ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Τέλεια.
0: Να παίζεις μπάλα λοιπόν και να μας θυμάσαι. Και όταν θα γίνει μεγάλος και τρανός ποδοσφαιριστής, γιατί φαντάζομαι θα θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής.
3: Ευχαριστούμε και να δούμε Sport FM.
0: Να μας δώσει την πρώτη του συνέντευξη. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά του αποχαιρετισμού.
1: Να μας πεις και το πρόγραμμα μετά να μείνει ο κόσμος συντονισμένος, γιατί έχει πράγμα τώρα το μεσημέρι, ε.
0: Έχει νομίζει μάμα τι έχω κάνει. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη και Βαλέρα. Όχι, το πρόγραμμα τι εννοείς.
1: Τα φιλικά λέω.
0: Α, εγώ νόμιζα του σταθμού. Γιατί έχουμε αλλάξει λίγο
1: τώρα. Το πρόγραμμα σου το θυμάμαι εγώ, δεν εξηγήσει. Έχει Παναγιώτη και Φαλά τώρα.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: 2 η ώρα.
1: Ναι, 3 η ώρα είναι το φιλικό τη ΑΕΚ. 4.30 είναι το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Ωραία. Μετά τι έχει.
0: Λικοράλι.
1: Νίκος Ράλης είναι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Στέφανος Χωριανόπουλος 7-10.
0: Ναι,
1: τα φιλικά εγώ ήθελα τα πιο πολύ να πούμε, που είναι τώρα το μεσημέρι. Έχει δύο ματσάκια. Μέχρι να φτάσουμε στον μικρό τελικό που θα καθυλώσει όλο τον κόσμο το βράδυ.
0: Δεν κατάλαβα γιατί είσαι.
1: Δεν θα το δει, δεν θα το δει άνθρωπος πραγματικά. Δεν θα το δει άνθρωπος.
0: Όχι, θα το δει, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Α, δεν μου σχολιάζεις. Ας πω τι μου σχολιάζεις.
1: Για πες.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Τα δαχτυλίδια, το έχεις δες.
1: NBA.
0: Να πούμε στον κόσμο
1: NBA.
0: Ότι αντί για μετάλλια κτλ. Που συνήθως δεν δίνουν ούτε μετάλλια. Mm. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δίνουν.
1: Ναι.
0: Αμερικανιά τρελή. Πώς γίνεται στο NBA. Θα πάρουν οι παίκτες
1: Αμερικανιά.
0: Δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι, όχι κολόχρυσο μεν.
1: Okay.
0: Αλλά όχι στα βέβαια, καταρχή πάνω.
1: Δεν μου κάνει. Είναι Αμερικανιά, ρε παιδί μου. Περίμενα ότι θα έχει κάτι τέτοιο. Έχουμε δει αρκετές Αμερικανιές. Τις περιμέναμε. Εγώ περιμένω για κάτι άλλο. Έτσι να κλείσω και ένα πολιτικό μικρό σχόλιο. Να το πάρουν οι Ισπανοί και να πάνε να κάνουν την απονομή ο Τραμπ που πριν από μια εβδομάδα τους έβριζε. Τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχει πλάκα.
0: Εντάξει, κάποια αντιπρόεδρος, κάποιος αντιπρόεδρος υπάρχει.
1: Μα αυτό θα πάει, αυτό θα πάει. Αυτό μου κανονίσουμε τον Ιφαντίνο.
0: Μπορεί να πάει και να μην του το δώσει. Ικανός τον έχω. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα. Θα το πάρει σπίτι του. Δεν είχε πάρει σπίτι του. Ποιο πήρε το original. Ποια ήταν η προηγούμενη διοργάνωση.
1: Το συλλόγων.
0: Ναι. Και κάτι έχει πάρει το original, το έχει πάρει αυτός. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.
1: Έφυγε και ο διευθυντής, πάμε να φύγουμε.
0: Έλα, μαζέστε τα. Σου λέει θα με βάλουν να κουβαλάω τώρα, φεύγω. Δύο λεπτά πριν το τέλος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε το Athens Metro Mall που για ακόμα μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση μας φιλοξένησε, συμπορευτήκαμε, βγάλαμε εκπομπές ζωντανά εδώ από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε τον Stan που για μια ώρα ήρθε εδώ, τα είπαμε, περάσαμε ωραία. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλαιότολο και τον Παντελή Καλαϊτζίδη που βοήθησαν για να έρθει ο ήχος σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε την Αναστασία Βοσνάκη και την Σοφία Θοδωράκη που επίσης βοήθησαν με τα social media και τις συνεντεύξεις και τα δώρα. Από τον Νίκο Ράλη.
1: Και τον Σταύρο Κονδροθύμιο.
0: Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλό τελικό να έχουμε. Πώς λέμε, καλή Παναγιά.
1: Καλό τελικό,
0: ναι,
1: καλό τελικό
0: να έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Λίγο ρεπορτάζ μέχρι τις 3, μιας και δεν είχαμε ρεπόρτερς. Και μετά πάμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς με φιλικά. Να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι από το Athens Metro Mall.
1: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
7: παρακάτω. Μιχαλ.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Έλα, φίλε.
7: Ναι.
6: Ναι, ναι.
7: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
6: Έλα, φίλε. Εσύ.
7: Όχι, με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
7: Με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
6: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
6: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
7: Τελειώσατε.
8: Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
9: Ωραία. Εγώ είμαι.
6: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
9: Ναι, ναι.
6: Δεν είμαι, ούτε εσύ.
10: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφινιές.
11: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
13: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
14: Γαρίδες αυγολέμωνα.
15: Πιο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
16: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
17: Πιο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
18: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
19: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
11: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
20: Για πες.
11: Λέω.
6: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα. Επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
21: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
11: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
6: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
21: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
6: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
22: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, τάστε.
6: Τσακίρι, sorry.
23: Κάντε κύριε, πώς είστε.
6: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο.
22: Μα του λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
6: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
23: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
6: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ένα και την μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
22: Όχι, μη μου το λέτε.
23: Καλεδάκι το μαλλί,
6: όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
22: Τι σε είπε ρε, δεν μου το είπε.
24: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
25: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
26: Αμάν αμάν.
25: Λοιπόν,
27: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
28: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
11: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
29: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
11: Κεφαλά, συγγνώμη.
6: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
11: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
6: Είπε για μία μόρο μέρα.
11: Για μία μόρο.
6: Συγγνώμη.
11: Γράψε.
6: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
30: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
1: Δεν παγάσα, δεν προλάβες να έρθεις, άρχισε στα σαρδά.
2: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
3: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
4: Μου έχεις φάει τη ζωή.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Με ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 4. Φυσικά δεν είμαι μόνος μου, καθότι στο στούντιο έχουμε παρουσία Νέαρχο Κυριαζόπουλου, ο οποίος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και ρυθμίζει και τις μουσικές σας επιλογές, και φυσικά στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής ο ΓΑΜΑΓΑΜΑ, ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Μουσουράκης. Μία αρκετά γεμάτη ημέρα, μάλλον να το θέσουμε πιο σωστά, ένα αρκετά γεμάτο μεσημέρι αγωνιστικό με δράση, γιατί θα ξεκινήσουμε στις 3 η ώρα, όπου η ΑΕΚ δίνει το τρίτο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζει την Χρόνινχεν. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, το οποίο ξεκίνησε από πολύ νωρίς, και θα έχουμε και Κώστα Κετζετζόγλου στην πορεία, όπως θα έχουμε και Γιώργο Τσανάκα, αλλά και ρεπορτάζ από τον Νίκο Αθανασίου, που αφορά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και εκεί είχαμε χθεσινό βραδινές εξελίξεις. Οι πρωινές εξελίξεις όσον αφορά την ΑΕΚ θα μας τα εξηγήσει και περισσότερο ο Κώστας Κετζετζόγλου. Έχει να κάνει με τη μετακίνηση του Μοντερέι στην ΑΕΚ, με τον επαναπατρισμό του Μοντερέι στην ΑΕΚ, ωραία το είπα, του Πινέδα στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι, εκεί που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος ήταν εκείνος που τον έφερε στην Ένωση από την Θέλτα. Έχει τελειώσει λοιπόν το deal. Το μόνο που απομένει είναι οι ανακοινώσεις των δύο ομάδων, είτε από πλευράς ΑΕΚ είτε από πλευράς Μοντερέι, για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα. Μία και η οποία, όπως είναι φυσικό, χτενίζει την αγορά και ενδεχομένως να έχει καταλήξει κιόλας να τον έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μεξικανού Μέσου. Αρκετές ειδήσεις βέβαια έχουν και τα ρεπορτάζ και των υπόλοιπων ομάδων. Για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό, μετά τα μεσάνυχτα, εκεί κατά τη μία νομίζω, οι Τούρκοι της Samsun Sport έστειναν υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Φαν Ντρόγκελεν, του 27χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι και φυσικά να συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα ενώπιση των παιχνιδιών με την Πάξη στον Conference League. Ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, η πρωινή είδηση έχει να κάνει με την επισημοποίηση της μεταγραφής του Τζόελ Ρόκα, όπως τον γράφει η ΠΑΕ τουλάχιστον, ΠΑΕ Ολυμπιακός, του 23χρονου Ισπανού Εξτρέμ, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε με συστάσεις Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επέμενε πολύ στο συγκεκριμένο παίκτη ο Ισπανός τεχνικός των Ερυθρόλευκων και μάλιστα και ο ίδιος στις πόρτες του δηλώσει ως παίκτης του Ολυμπιακού, ο Τζόελ Ρόκα, μάλλον να το λέμε σωστά. Είπε ότι είχε μιλήσει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσον αφορά την κατάσταση του Σιπιόνι, πριν από λίγο έρθε μια ενημέρωση από τους Ερυθρόλευκους ότι έχει υποστεί κάκωση στο νόμο. Νωρίτερα έχει γράψει στο site του Big Win Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος ότι για μια εβδομάδα θα του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας στο νόμο και δεν θα προπονηθεί φυσικά. Φυσικά και θα χάσει και τα εναπομείναντα φιλικά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 4.30 αντιμετωπίζει τον Αγιάξ, ένα πολύ δυνατό φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Και μιας και μιλήσαμε για Ολλανδία και μιας και είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για το φιλικό της ΑΕΚ σε λιγότερο από μία ώρα απέναντι στην Χρόνινχεν, μεταφερόμαστε Ολλανδία στον καλό συνάδελφο Θοδωρή Καρβουνιάρη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα και τις ενδεκάδες λογικά πριν να έχεις το Θοδωρή, έτσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, έχουμε την 11η της ΑΕΚ, να την δούμε. Είναι ο Μπρινιόλι στο τέρμα, είναι η Μουκουντή Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας, η Φίλιος Ρότα απλά για μπακ, ο Κάρινεν μαζί με τον Μαρίν στο κέντρο στη μεσαία γραμμή, Ζούμπκοφ Κοϊτά στα φτερά και μπροστά το δίδυμο Βάρκα Γιώβιτς. Είναι μια 11η την οποία είχε δουλέψει για πρώτη φορά ο προπονητής στην προπόνηση, όχι την χθεσινή, την προχθεσινή, που είχε να κλειστεί για μας. Είδαμε πού πάει το πράγμα, την είχαμε προαναγγείλει κάπως. Είναι θεωρητικά η βασική, να το πούμε έτσι.
0: Και το Βάρκα Γιώβιτς τόσο ή άλλως από πέρυσι. Ήταν και είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε στα φιλικά, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος.
1: Ναι. Γενικά είναι αρκετά πράγματα που θα δούμε για πρώτη φορά σήμερα. Είναι το πιο δυνατό φιλικό της ΑΕΚ, να πούμε μέχρι τώρα. Με βάση τη δυναμικότητα της αντιπάλου. Έτσι, γιατί η Χρόνικεν είναι στην πρώτη κατηγορία. Πήγε να βγει και Ευρώπη, δεν τα κατάφερε τότε στον Άγιαξ. Είναι από τις μεσαίες ομάδες, να πούμε, του Ολλανδικού πρωταθλήματος σε επίπεδο δυναμικότητας. Οι δύο προηγούμενες ήταν στη β' κατηγορία της Ολλανδίας. Είναι το πιο δυνατό, είναι το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ εδώ πριν αποχωρήσει το βράδυ για την Αθήνα, ώστε να επιστρέψει ξανά εδώ στις 23. Και δίνει βάση τώρα. Ο Νίκολης από εδώ και πέρα νομίζω θα αρχίσει να χτίζει την ομάδα που έχει στο κεφάλι του για τα προκριματικά το play-off Champions League. Μα πάνω απ' όλα θα πω εγώ χρονικά το τελικό του Όφη με τον Όφη στις 12 του μήνα, στις 12 Αυγούστου.
0: Τι καιρό έχει εκεί, Θοδωρή?
1: Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα. Μετά από 13 μέρες εδώ, την τελευταία μας μέρα, αποφάσισε ο καιρός να μας δείξει λίγο πως είναι εδώ το φθινόπωρο στην Ολλανδία. Έχει συννεφιά, πότε ρίχνει και καμιά ψυχάλα και θερμοκρασία γυρίζει 19 βαθμούς. Είμαστε καλά.
0: Α, η θερμοκρασία μόνο είναι μια χαρά. Μια ωραία θερμοκρασία, ναι, για μπάλα είναι.
1: Μόνο να μην βρέξει δηλαδή και είμαστε μια χαρά.
0: Και θα έχει και κόσμο? Έχει πολύ κόσμο?
1: Έχει ήδη κόσμο, ναι, μαζεύεται ο κόσμος. Δεν είναι γήπεδο με εξέδρες. Είναι το προπονητικό που κάνει οι προπονήσεις όλες αυτές τις μέρες εδώ. Μαζεύεται ο κόσμος, θα είναι όρτι των ορτίων. Έχει και ο παδούς της ΑΕΚ, έχουν ταξιδέψει από διάφορες πόλεις της Ολλανδίας, από Γερμανία. Γενικά έχει και σήμερα εδώ τον κόσμο της, υπάρχουν και Ολλανδοί. Ένα ωραίο περιβάλλον. Το έχουν φτιάξει και εδώ οι άνθρωποι του προπονητικού κέντρου όσο μπορούν να το κάνουν στις συνθήκες αγώνα. Έχουν βάλει τα μεγάφωνά τους, βάλανε και τα κιζίνα λίγο πριν. Ξεκινήσει, ναι, το πρώτο τραγούδι που πρέπει ήταν επί κυζίνα.
0: Ποιο άσμα?
1: Α, ποιο είναι, ήτανε. Το δεν θα πας πουθενά.
0: Εντάξει, γνωστό, σωστό.
1: Γνωστό.
0: Βουρκωμένα τα μάτια βέβαια λέει, δεν ξέρω αν έχει βουρκωμένα μάτια λόγω της εξέλιξης με Πινέδα.
1: Όχι μόνο.
0: Αν ο DJ εννοώ, αν ο DJ που το έβαλε μήπως ήταν φαν του Πινέδα και σου λέει βουρκωμένα τα μάτια.
1: Λες να πέρασε τέτοιο μήνυμα να του έρθει και να
0: δεν
1: έβαλε
0: το ξέρω. Να ήταν προσωπικός Νταλκάς που λένε. Δεν
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχουν βουρκωμένα μάτια για τον Πινέδα. Χάρηκαν όλοι για ό,τι πρόσφερε ο Πινέδα. Τον αποχαιρετήσαμε με... Δεν έχει γίνει ακόμα επίσημο, αλλά οκ. Τον αποχαιρετούν με τιμή και σεβασμό. Κερδισμένη ήταν η ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξε ο Πανέλα με τη φανέλα της. Κερδισμένη είναι και τώρα οικονομικά. Από εδώ και πέρα θα κοιτάξει η ομάδα να αντικαταστήσει επάξια και ο νέος παίκτης που θα έρθει και οι επόμενες μεταγραφές, δεν θα έρθει μόνο ένας, να κουμπώσουν στο σύνολο του προπονητή, ο οποίος παραδοτώντας πόλης τώρα έφτασε και αυτός με το ποδήλατό του, γιατί και όλη η ομάδα έρθει με ποδήλατο από το ξενοδοχείο, όπως κάνει καθημερινά δηλαδή για να έρθει εδώ στο προπονητικό και προπονήσει, έτσι και τώρα έρθανε με ποδήλατα από το ξενοδοχείο στο προπονητικό.
0: Ωραία. Ωραία, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη. Μας μετέφερε την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο φιλικό με την Χρόνιχεν. Θυμίζω 3 η ώρα. Ωραία, Ελλάδος μιλάμε πάντα έτσι. 2 η ώρα θα είναι στην Ολλανδία. 3 η ώρα σε εμάς είναι η σέντρα του ΑΕΚ Χρόνιχεν. Το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Τη λέω πολύ γρήγορα άλλη μία την ενδεκάδα. Μπρινιόλι, Πίλιος, Μουκουντή, Ρέλβας, Ρότα, Καέρινεν, Μαρίν, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς, η εκλεκτή του Μάρκο Νίκολιτς. Φυσικά θα ακούσετε το συγκεκριμένο παιχνίδι σε μετάδοση Μανώλη Μουσουράκη.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε όπως είπαμε, εν αναμονή του φιλικού της ΑΕΚ με την Χρόνικεν. Ωστόσο, υπάρχει και ρεπορτάζ στην ΑΕΚ και ο Καθήνα Αρμόδιος να μας δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις και οι διευκρινήσεις, αν θέλετε. Είναι ο Κώστας Κετσετζόλου, για τον οποίο καλησπέριζουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Τι γίνεται.
1: Σημαντικό όμως και αυτό που σας είπε ο Θεόδωρος, ότι σήμερα για πρώτη φορά, ας πούμε, θα δούμε σε φιλικό την καλύτερη δυνατή δεκάδα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Έτσι,
0: ναι, δηλαδή, τον βασικό, ναι, ναι.
1: Μπράβο, αν έπαιζε η ΑΕΚ, ας πούμε, αύριο Champions League, θα έπαιζε αυτή η δεκάδα. Είναι και αυτό σημαντικό, να τους δούμε μαζί, γιατί στα δύο πρώτα μάτς έκανε μεικτές εντεκάδες ο Νίκολιτς, ήθελε να δει κάποιους παίχτες δίπλα σε βασικούς, στα στόπερ, ιδίως στα φορ και...
0: Πώς μπορεί να τα διδιάξει κάποια δίδυμα...
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, δηλαδή τι μπορεί να περιμένει. Και σήμερα βάζει τη... Ας πούμε την καλή εντεκάδα, εν αναμονή βέβαια του αντικαταστάτου του Πινέδα. Να πούμε ότι του Πινέδα η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί. Τις ανακοινώσεις περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Και από τις δύο ομάδες, τώρα δεν ξέρω πώς θα συνδεθούμε, συνήθως το ίδιο μεταγραφές μεγάλες, βγάζονται κοινή ανακοίνωση, ταυτόχρονα μάλλον την ανακοίνωση. Ο Πινέδα αποτελεί παρελθόν, έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έχουν υπογραφεί τα πάντα, έχουν ανεβεί στο TMS, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια εκκρεμότητα. Η ΑΕΚ θα πάρει 8 εκατομμύρια συνολικά τα 4 ως προκαταβολή.
0: Αυτή είναι η μόνη διαφορά, γιατί νομίζω η ρήτρα του ήταν τα 8 να δοθούν ντάν, κάς που λένε, κατευθείαν.
1: Ναι, ήταν 8 εκατομμύρια μετρητά και έκανε η ΑΕΚ αυτή τη διευκόλυνση. Από τη στιγμή που βρέθηκε η ομάδα να πληρώσει τη ρήτρα και ο Ορμπελίν ήθελε να πάει. Έκανε η ΑΕΚ αυτή τη διευκόλυνση. Okay, δεν είχε και νόημα. Δηλαδή, okay, μπορούσε να επέμενε και ξέρω εγώ να έβαζαν μια άλλη τη ρήτρα κάποια στιγμή, όλοι πιο μετά. Δεν ήταν πρόβλημα και για την ΑΕΚ να το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που είχε αποφασίσει ο παίκτης να φύγει, δεν είχε δεχτεί τις προτάσεις που από πέρυσι το καλοκαίρι του είχε κάνει η ΑΕΚ για ανανέωση. Πήγαινε όλο το πράγμα πιο πίσω. Τελικά βρέθηκε, αποφάσισε μάλλον μια απόφαση έκπληξη. Σίγουρα ένα χρόνο πριν τη λήξη συμβολέου του η Μοντερέι να πληρώσει τη ρήτρα του.
0: Ναι, γιατί είναι αρκετά χρήματα όντως. Αλλά δείχνει και όμως και πόσο πολύ τον ήθελε.
1: Σωστά, δείχνει πόσο πολύ τον ήθελε. Βέβαια θα μπορούσε, αν δεν τον ήθελε άμεσα, σε 6 μήνες να τον υπογράψει.
0: Να τον υπογράψει.
1: Να τον έχει του χρόνου το καλοκαίρι σε ελεύθερο και να μην έπαιρνε και ΑΕΚ τίποτα. Οπότε και για την ΑΕΚ μπορούμε να πούμε ότι...
0: Είναι αυτό που λένε win-win. Win-win.
1: Από τη στιγμή που δεν κατάφερε να κρατήσει, από τη στιγμή που δεν κατάφερε να κρατήσει τον Πινέδα, που αυτός ήταν ο πρώτος στόχος της και ο βασικός, τουλάχιστον οικονομικά βγαίνει κερδισμένη και γενικά από την παρουσία του Πινέδα όλα αυτά τα χρόνια, και ιδίως με τον τρόπο που φεύγει τώρα φέρνοντας 8 εκατομμύρια, είναι υπερκερδισμένη η ΑΕΚ, όχι απλά κερδισμένη. Και αγωνιστικά και στο τέλος και οικονομικά. Είναι πραγματικά... Μακάρι να κάνει άλλη μια τέτοια μεταγραφή κάποια στιγμή. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σπάνιο αυτό που συνέβη με τον Πινέδα και ότι αυτός ο παίκτης έμεινε 4 χρόνια στην ΑΕΚ, ένας παίκτης αυτού του επίπεδου και δεν πήγε σε μια μεγαλύτερη ομάδα, σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Και το ότι φεύγει τελικά ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιο του στα 30 και φέρνει και 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και παρά τις, γιατί έπρεπε να κάνεις και την αντίσταση του πρώτου της Θέλτα η ΑΕΚ να τον πάρει, γιατί ήταν ο αγαπημένος παίκτης του πρώτου της Θέλτα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ευτυχώς εκεί είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Ράφα Μπενίτεθ.
0: Εκεί, αυτό πήγα. Να καταλήξω.
1: Ο οποίος δεν ήθελε καν να δει τον Πινέδα στην προετοιμασία και σε συνδυασμό με ένα οικονομικό θέμα που είχε τότε η Θέλτα που έπρεπε να παρουσιάσει μια πώληση για να μπορέσει να κάνει μεταγραφές, εκμεταλλεύτηκε αυτό η ΑΕΚ. Και πήρε αυτόν τον σπουδαίο παίκτη και τον είχε για 4 χρόνια, κέρδισε 2 πρωταθλήματα, διεκδίκησε άλλο ένα, το είχα στη τελευταία αγωνιστική, ένα άλλο το διεκδίκησε μέχρι τον Μάρτιο, έπαιξε στην Ευρώπη, Conference League, Europa League και σχεδόν σε όλα τα μάτς που έπαιξε ήταν ο καλύτερος παίκτης. Μακάρι πραγματικά η ΑΕΚ να μπορέσει κάποια στιγμή στην πορεία να βρει ένα τέτοιο παίκτη. Τώρα η ΑΕΚ έχει ήδη κάνει προεργασία και ήδη κινείται για τον αντικαταστάτη του. Υπάρχει ένας πυρετός επαφών.
0: Ήταν αυτό που λένε το πριν πεινάσουν μαγειρεύω.
1: Ναι, ο στόχος είναι την Πέμπτη ο αντικαταστάτης μου του Πινέδα που λέω και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα Πινέδα αλλά σίγουρα μπορείς να βρεις ένα πολύ καλό παίχτη που μαζί με τους άλλους παίχτες που έχει έξω το κέντρο να φτιάξει ένα καλό κέντρο.
0: Έχοντας γιατί... και τουλάχιστον 4 εκατομμύρια άμεσα, 8 με προοπτική και 4 άμεσα.
1: Ναι, είναι και αυτό βέβαια, παίζει και αυτό το ρόλο του. Βέβαια τα 8 τα έχει δώσει ήδη, δηλαδή δύο μεταγραφές που έχει κάνει είναι λίγο πάνω από 8 εκατομμύρια το σύνολο που έχει πληρώσει για τον Ζούμπκοφ και για τον Κάιρινεν. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει και το οικονομικό, αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα. Πρέπει να έρθει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, να έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, ώστε να καταφέρει να φτιάξει ένα καλό κέντρο. Τώρα δεν λέω αντιπινέδα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις έναν ίδιο παίχτη με τον Εμπελίν. Mm-hmm. Σίγουρα όμως έχοντας χρήματα να ξοδέψω και έχοντας την Μπάλτα και το τμήμα σκάουτινγκ που έχει φτιάξει, σίγουρα μπορείς να βρεις έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή με κάποια στοιχεία που να συμπληρώνουν τα στοιχεία που έχει ήδη η ομάδα, με τον Γκάιρινα, τον Μάριν και τον Πέτρο Μάνταλο, που και αυτός θα έχει συμμετοχές στην επόμενη σεζόν, και να φτιάξει ένα καλό κέντρο. Mm-hmm. Αυτό τώρα είναι ο στόχος. Τώρα να περιμένουμε να κλώνουν την Πινέδα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όχι, έτσι, είναι δύσκολο και θα είναι και άδικο κιόλας, mm-hmm, και για τον παίκτη που θα έρθει να αρχίσουν αμέσως οι συγκρίσεις. Δηλαδή.
1: Ναι. Πάρα πολύ σωστή, πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Γιατί συνήθως γίνεται αυτό, όταν φεύγει ένας πολύ καλός παίκτης από μια ομάδα, αρχίζουν και κάνουν τις συγκρίσεις. Ναι.
1: Βέβαια. Εντάξει, και πάντα είναι δύσκολη η 14 κατά ψέματα και πολλά λεφτά να πάρεις. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός πήρε από τον Τζιμίκα 16 εκατομμύρια, τον έδωσε στη Λίβερπουλ, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αλλά ακόμη μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει βρει τέτοιο παίχτη.
0: Όχι.
1: Σαν το Τζιμίκα.
0: Το πρόσφατο παράδειγμα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ο Κοστούλας, για παράδειγμα.
1: Τον έδωσε
0: πολλά χρήματα, μπορείς να πεις όχι σε τέτοια πρόταση.
1: Δεν μπορείς να πεις όχι, ούτε να πεις τον παίχτη μήνε, ενώ υπάρχει πρώτα 40 εκατομμύρια, ας πούμε.
0: Και από Premier League, ναι, γι' αυτά δεν είναι εύκολο. Ναι,
1: αλλά η απουσία είναι τέτοια. Και μπορεί και κάτι παρόμοιο τώρα, μια και το χωρί κουβέντα, να γίνει και με τον Τζολάκη, ας πούμε. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Γιατί πολλές φορές λέμε, α, εντάξει, μωρέ, αφού πήρε 40 εκατομμύρια. Δεν λέει κάτι. Δεν είναι τόσο απλό να αντικαταστήσει ένα παίχτη.
0: Και μπορεί να πάρεις και παίχτη με 8 και 10 εκατομμύρια και να μην σου βγει επίσης.
1: Ακριβώς. Μα έδωσε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να λέω για τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός.
0: Γενικά, εγώ το λέω γενικά.
1: Ναι, παιδί μου, έδωσε χρήματα για να αντικαταστήσει παίχτη και δεν του βγήκαν οι παίχτες.
0: Ωραία, πέραν του αντικαταστάτη Πινέδα, τι άλλες μεταγραφές θα μπορούσαν
1: να γίνουν? Τα υπόλοιπα δεν έχει αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Mm. Δηλαδή, νομίζω ότι θα περιμένει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Η ΑΕΚ και μετά ίσως κάνει την επόμενη της κίνηση. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν έχει αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στόπερ, έναν all-around μεσοεπιθετικό όπως ήταν ο Περέιρα και ο Ζωάου. Και μετά ίσως κάποιους νεαρούς συμπληρωματικούς σε κάποιες θέσεις. Center for, αμυντικό, half, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά, φίλε μου.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, Κωστά.
1: Και μιλάμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Κετζετζόγλου. Ακούσατε τα τελευταία νέα όσον αφορά το ρεπορτάζ και το πώς έγινε η μεταγραφή του Πινέδα, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από την Μοντερέι. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Να ζήσετε!
7: σε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
15: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
16: bwin Sport FM 94,6.
0: Εδώ μας τα επιστρέψαμε και ναι, αρχέ, επειδή προφανώς θα το δεις και εσύ τον μικρό τελικό το βράδυ στις 12 η ώρα το βράδυ, αλλά και επειδή και ο μικρός τελικός απόψε αλλά και ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου παίζουν στο eFood, έχεις την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Παραμένουμε σε άλλη μια ομάδα. Πηγαίνουμε σε άλλη μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην Ολλανδία. Αυτή είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει στις 4.30 και όπως είπαμε έτσι και στον πρόλογό μας, έχει και διάφορες ειδησούλες. Οπότε θα τις αναλύσουμε, θα τις συζητήσουμε. Καλησπέριζοντας σε αυτό το σημείο τον Γιώργο Τσανάκα.
17: Φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι εσύ.
17: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Πώς λένε στο Ζώτα?
17: Εντάξει. Είναι αυτό που λένε κανένα φορά ο καλός που έχει για τις πρώτες επαφές.
0: Ναι.
17: Εντάξει. Δεν είναι εύκολο ούτε σύνηθες, έτσι, ένας παίκτης ακόμη και στις ανεπίσημες δεν μπορεί να κάνει hat-trick.
0: Το hat-trick δεν είναι εύκολο να βάλει γκολ. Ναι, μου έρχονται στο μυαλό διάφοροι που έχουν βάλει γκολ στο πρώτο παιχνίδι, αλλά
17: ναι, hat-trick δεν θυμάμαι.
0: Και να μην παίζει και στη θέση του ακριβώς νομίζω. Γιατί εξτρέμ είναι, ναι, αλλά δεν τον ξεκίνησε εκεί ο Μεντιλίμπαρ νομίζω
17: χθες. Είναι εξτρέμ, αλλά φαίνεται πως το χρησιμοποιεί πολύ είτε σαν center forward είτε σαν περιφερειακό θετικό. Δηλαδή σαν ελεύθερο center forward. Επειδή έχει τα στοιχεία που θέλει. Δηλαδή είδαμε χθες τον Αλούτη να μαρκάρει, να πρεσάρει.
0: Αυτό που δίνει και ο Τσικίνιο δηλαδή. Αυτό που δίνει και ο Τσικίνιο.
17: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα πιο μπαλάτος Τσικίνιο. Γιατί και ο Τσικίνιο ξέρει
0: και με καλύτερη επαφή με τα δίχτυα νομίζω.
17: Ναι. Ακριβώς αυτό. Μακάρι εγώ θα πω όλες οι κινήσεις από εδώ και πέρα και οι υπόλοιπες να είναι επίπεδο Ζώτα Σίλβα. Όχι μόνο και στην ποιότητα, αλλά και στην άμυνη προσαρμογή. Γιατί όταν έχεις κάνει 2-3 προπονήσεις όλες, γιατί έλειπε τις Αμερικές λόγω της γυναίκας του που γεννούσε το παιδί του και μπαίνεις άμεσα στο πετσί του ρόλου που λένε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να μην. Εντάξει, πέρα από το Ζώτα Σίλβα και ο Φίλης, το παιδί καλά.
0: Εκεί θα σε πήγαινα, νομίζω ότι το Ζώτα Σίλβα το ξέρουμε, γιατί έπαιζε και στην Νότιχαμ και στην Πρέμιερ Λιγκ, τον είδαμε και αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτός που κλέβει μέχρι στιγμής και έκλεψε χθες την εντυπώσει ήταν ο Φίλης.
17: Είναι ο καλύτερος από τους μικρούς, με διαφορά. Εμένα με εντυπωσιάζει πολύ η ψυχραιμία που έχει, η ηρεμία με την μπάλα στα πόδια, οι τοποθετήσεις του, αλλά και το γεγονός ότι είναι ξεψαρωμένος πολύ. Βέβαια αυτό φάνηκε το πρώτο φιλικό που πήγε σε έναν αντίπαλό του, σε ένα μαρκάρισμα τώρα πάρα πολύ δυνατό. Αλλά καταλαβαίνεις το παιδί αυτό διψάει για να παίξει και αν συνεχίσει έτσι για μένα έχει πολύ μεγάλη τύχη στον Ολυμπιακό. Γιατί με αυτόν τον προπονητή Παναγιώτη το είδε και εσύ ότι δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Είτε είσαι 18-19 όπως ο Φίλης, είτε είσαι 35, αν αξίζει θα παίξει.
0: Ο Μεντιλίμπαρ άμα δει τον Φίλη σε καλύτερη κατάσταση δεν θα βάλει τον Καρθία ούτε τον. Και εγώ δεν ξέρω, μη λέμε ονόματα, τα λέμε ενδεικτικά δηλαδή. Άμα δει τον Φίλη σε καλύτερη κατάσταση, ο Φίλης θα παίξει την Κυριακή.
17: Και απλά να σκεφτούμε κάτι. Ότι τώρα ο Σιφιώνη έχει μια κάκωση στον νόμο, θα πηγαίνει συντηρητικά, θα πρέπει να δούμε πότε θα μπει. Ο Ντάνι Καρθία ξέρουμε ότι στην προετοιμασία συνήθως βγάζει κάποια προβληματάκια. Τώρα έχει πάλι ένα. Είχε τις προηγούμενες ημέρες κάποιες μικρονοχλήσεις. Και υπάρχει για τον άξονα, μέχρι να έρθει και πόνος παίχτης, ο Έσε, ο Μουζακίτης και ο Φίλης. ναι. Με το ευρωπαϊκό να έρχεται σε 15 μέρες, δεν μπορεί να βγει από την εξίσωση. Σε καμία περίπτωση. Γιατί και ο προπονητής θα πάει με αυτούς που θεωρεί ότι είναι πιο έτοιμοι. Είναι ξεκάθαρο. Για το Σικιόν είπαμε το παιδί είναι άδικο γιατί ήταν από τους καλύτερους προετοιμαστές μέχρι στιγμής. Και είναι ένας παίκτης που θα παίξει. Νομίζω δείχνει κάποια ψήγματα από την ποιότητά του, γιατί είναι σαν ένας παίκτης που θα μπορεί να παίξει και στο 8, όχι μόνο στο 6. Και κάθεται που κάνει δεύτερο ζώτα σίγουρα κόβει την αντίπαλη άμυνα στα 2.
0: Ναι.
17: Ήταν κάτι που έλειπε στον Ολυμπιακό αυτή η κάθετη και αυτό το τελείωμα. Αλλά αυτή η κάθετη που σπάσει η άμυνα ήταν κάτι που έλειπε πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα εγώ παρατηρώ ότι προς το παρόν ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες και για να καλύψει τα κενά που έχει, αλλά και για να βελτιώσει τα στοιχεία που του έλειπαν πέρυσι. Απέναντι σε οργανωμένες άμυνες, απέναντι σε ομάδες που ήταν πολύ χαμηλά στην άμυνά του. Θέλει τέτοια στοιχεία. Γι' αυτό και κάθε ποδοσφαιριστής που έρχεται, ο προπονητής θέλει να είναι πολύ ταιριαστός.
0: Κοίταξε να δεις, ήδη στα φιλικά ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει με τρόπους ο οποίος ειδικά πέρσι ας πούμε είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ντεμπούτο. Δεν λες ντεμπούτο, ο Φορτούνης με απευθείας φάουλ. Νομίζω τον Ολυμπιακό είχαν χρόνια να δουν γκολ με απευθείας φάουλ. Και στο χθεσινό φιλικό, γκολ από κόρνερ επίσης.
17: Γκολ από κάθετη,
0: σωστό. Δηλαδή, πράγματα τα οποία πέρυσι τουλάχιστον, ας πούμε, στον Ολυμπιακό δεν τα είδανε σε μεγάλο βαθμό έως και σε καθόλου, θα λέγαμε.
17: Εγώ θα σου πω ακόμα και τον γκολ του Αντρέ Λουίζ που ήταν σε μια κόντρα επίθεση που ο Ολυμπιακός πολύ προσπαθεί δεν τελειώνει ιδανικά. Γιατί ο Αντρέ Λουίζ δείχνει καλό πρόσωπο τώρα στην προετοιμασία και χθες πήρε πολλές προσπάθειες. Είναι λίγο της υπερβολής, θα το παρακάνει πολλές.
0: Ναι, μια κατάχρηση στην τρίπλα ειδικά θα την κάνει.
17: Ναι. Αλλά για μένα είναι ένας ποδοσφαιριστής που στον Ολυμπιακό έχει τύχει. Θα δυσκολευτεί πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Γιατί τώρα θα έχει και Ζουέλ Ρόκα. Ανακοινώθηκε.
17: Βέβαια. Ανακοινώθηκε η Ρόκα για 4 χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι 3-1 ή 4-1. Ωστόσο η διάρκεια του είναι σίγουρα στα 4 χρόνια. Πάνω από 5 εκατομμύρια μεταγραφή του. Κοντεύει τα 6,5 με 7. Μαζί με τα μπόνους, κρατάει και ένα 15% η Γκυρώνα και η Γανασίου τον ήθελε εξ αρχής ο προπονητής. Με το που πήγε πάνω, γνωρίστηκε με όλους, με τη Λίμπερ έκανα πηγαδάκι μαζί του, τον πήρε στο γήπεδο, στην άκρη του γήπεδου και άρχισε να του εξηγεί όλα όσα θέλει από αυτόν. Θεωρεί ο προπονητής είναι πάρα πολύ ταιριαστός για το ποδόσφαιρο και το σύστημά του. Και περιμένουμε να το δούμε έτσι στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια, δεν νομίζω πως θα παίξει σήμερα, εντάξει, δεν ξέρει καν το όνομα των συμπαιχτών.
0: Ναι. Δεν πρέπει να έχει κάνει μια προπόνηση σήμερα, χθες.
17: Σήμερα πρέπει να έχει κάνει ένα κομμικό πρόγραμμα. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Ή αν δεν έχει κάνει, θα κάνει μετά στο γήπεδο. Όταν πάει ο Μάγος για να παίξει με τον Άγιαξ. Τώρα, από εκεί και πέρα, λίγο ήταν μεταγραφικά ακόμα.
0: Ναι.
17: Επιβεβαιώνεται και από τη Γερμανία ότι ο Ολυμπιακός πλέον πλησιάζει στο Σάγιακα. Πλησιάζει την οριστική συμφωνία με την Ζαν Κόλλη. Μίλησε χθες και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας περισσότερο νομίζω ήταν δηλώσεις λίγο για να προσπαθήσει να κρατήσει λίγο, να προσπαθήσει ουσιαστικά όσο περισσότερα χρήματα μπορεί να διεκδικήσει η Ζαν Κόλλη. Αλλά καταλαβαίνουμε τώρα που βάσκει με ένα παιδί που έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, θα τα βρουν οι ομάδες λίγο εκεί ανάμεσα στο 1-2 εκατομμύρια θα τα βρουν για τον Σάλιακα, ώστε να επιτρέψει τον Ολυμπιακό. Η επόμενη κίνηση που θέλει να του δώσει είναι ο Όσο. Και γι' αυτό έχει ανεβάσει την προσφορά πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ Ολυμπιακούς. Νομίζω ότι ίσως είναι και πάνω από τα 8,5-9 με τα μπόνου. Και εμένα που έχει κομμάτι από όλους θέλει να φύγει σε δίλη, γιατί είναι ο νούμερο ένα στόχος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και περιμένουμε να έρθει τις επόμενες ημέρες, γιατί κορυφαίνονται κινήσεις με ονόματα που δεν ξέρουμε. Δεν είναι κανένα από τα ονόματα που ξέρουμε. Λοιπόν, δουλεύει με δύο τουλάχιστον αμυντικούς μέσους. Εξαροχτάρια περισσότερο, γιατί θέλει οπωσδήποτε χαφ. Βλέπουμε πως αν τραυματιστεί ένας, αν κάποιος είναι σε καλή κατάσταση, πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό.
0: Να, τώρα ο Σιμπιόνι για παράδειγμα.
17: Ακριβώς. Και μου θέλει να πολύ ψηλά τον πύχη για τον παρτενέρ του ΕΣΕ. Θέλει να έρθει ένας χαφ που θα προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά στην ομάδα, θα της αλλάξει το παιχνίδι. Να μπορεί να περάσει δύο κάθετα, να μπορεί να στρώσει λίγο το παιχνίδι να χρειάζεται. Γιατί ναι, μην ξέρουμε ότι ο προπονητής δεν θα αλλάξει την πρώτη παιχνίδι του, αλλά θα να τον εμπλουτίσει με περισσότερα στοιχεία, να γίνει πιο άμεση ομάδα. Λίγο να συμφωνικά ομορφύνει να το πω, γιατί καταλαβαίνεις ότι με αυτά που έχουμε δει χρειάζεται ο Ολυμπιακός έξτρα ποιότητα από τη μέση και μπροστά.
0: Και μιας που πούμε για μέση και μπροστά, τα Ρέμι και Ελκαμπή ποτέ αναμένονται.
7: Ολκαμπή και ο Ταρέμι θα είναι τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας στην Ολλανδία. Mm-hmm. Τις ερχόμενες εβδομάδες. Ο Ολκαμπή είχε παραπάνω άδεια. Ήταν ενσωματωθεί 28 του μήνα στο Ρέντι. Αλλά ο ίδιος ζήτησε να κοπεί άδεια του. Δεν ήθελε τόσες πολλές ημέρες. Γιατί θέλει να έρθει σε ένα καλό ρυθμό μέσα στις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Για να είναι έτοιμος για το πρώτο μάτς το ευρωπαϊκό. Και ο Ταρέμι και αυτός αναμένεται σύντομα, μπορεί και από Δευτέρα να είναι στην Ολλανδία και να προπονείται με τους υπόλοιπους συμπαίκτες, να γεμίσει λίγο τις θετικά Ολυμπιακού, γιατί έχει τώρα μόνο τον Γιάρεμσον, το Μασούρα κατά ανάγκη, το λέω γιατί δεν είναι θέση έτσι, το Σεντερφό,
12: ναι.
7: Και να γεμίζει και με τα Ρέμι και με Ελκάμπι.
12: Και στο σημερινό φιλικό θα δούμε Τζολάκι κατά το τέρμα.
7: Αυτό τώρα δεν το ξέρω.
12: Πάντως, αν πρόσεξα καλά στην χθεσινή μετάδοση με την Φορτούνα Σιτάρτ, ήταν στον πάγκο ο Τζολάκης.
7: Ήταν στον πάγκο, ναι, αλλά το έδωσε όλο το παιχνίδι στον
12: Στουρνάρα.
7: Στο Στουρνάρα. Μήπως δούμε πρώτη φορά από Πόποβιτς. Γενικότερα, εγώ περιμένω και κάποια άλλη ομάδα να μπει πάντως, Παναγιώτη. Γιατί ακόμα δεν έχει λιώσει η πώληση του Σιτάρτ. Να το λέμε αυτό, μπορεί να είναι
12: από Αγγλία. Από Αγγλία το λες ή γενικά, μπορεί να είναι και από Ιταλία, ας πούμε.
7: Από Αγγλία, από Αγγλία. Περιμένω και άλλη ομάδα από Αγγλία να μπει δεδομένο στο κόλπο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι υποχωρή στη διαπραγμάτευση. Δεν την έχει τελειώσει όμως, γιατί πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά. Όπως έχουμε πει, είναι πάτωμα, το μήνυμο δηλαδή, 20 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή η Χαλ τα φτάνει με μπόνους.
12: Ναι, εξαρτάται βέβαια. Το bonus. Άμα είναι 10 η μεταγραφή και 10 τα bonus, ναι, δεν λες 20. Δεν λες εύκολα το
7: ναι. Μεγαλύτερο. Είναι πάνω και τα 15.
12: Άμα είναι, μπράβο, άμα είναι 16-17 συν 3 bonus, λες, α, εντάξει, αλλά και πάλι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν πω ότι έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ δηλαδή, θέλει 20 τουλάχιστον και συζητάμε μετά.
7: Ακριβώς.
12: Μάλιστα. Ωραία.
7: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε το πιο δύσκολο τέσσερις τώρα με τον Άγιο.
12: Ωραία. Έγινε Γιώργο μου, σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
12: Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσανάκα. Ακούσαμε πως έχουν τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.
18: Bwinsport FM 94,6.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100k κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη. Γιάννης Διονυσίου. Γιώργος Νταλάρας. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μίλτος Πασχαλίδης. Μαρίνα Σάτι. Κώστας Τριανταφυλίτης. Ελένη Τσαλικοπούλου. Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με τον νέαρχο Κυριαζούμπλου να επιλέγει ένα τραγούδι το οποίο νομίζω μεσουρανούσε στα γυμναστήρια της δεκαετίας 90 όταν κάνανε functional training, δηλαδή όλοι μαζί, τα ομαδικά, τις ομαδικές προπονήσεις. Πες τον νέαρχο μου.
1: Και στο Space Jam.
0: Και στο Space Jam, ναι, βεβαίως. Αλλά είναι, ξέρεις, είναι κλασικό τραγούδι να κάνουμε τις διατάσεις μας και να κάνουμε τις ασκησούλες μας δεκαετίας 90 κυρίως. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα ρεπορτάζ ΑΕΚ, ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε τώρα να μάθουμε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, καλησπέριζοντας σε αυτό το σημείο τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος κατά τη μία και μισή, νομίζω, έστειλαν οι Τούρκοι τα έγγραφα της Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγκελεν. Καλώς τον.
2: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Και πάνω που ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, με ποια ταινία έχει συνδεθεί το τραγούδι αυτό που έπαιξε ο Νέαρχος? Το είπε ο Νέαρχος, το κάτω από μόνος, το μαρτύρησε. 70 φορές την έχω δει.
3: Ναι.
2: Το Space Jam, οπότε με το που το άκουσα έκανα εικόνα όλη την ταινία. Ναι, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σήμερα τα ξημερώματα έστειλαν οι Τούρκοι
3: της... Ούτε μεταγραφή από Λατινική Αμερική να ήταν.
2: Πραγματικά. Για την αγορά του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν από τον Παναθηναϊκό, μια αγορά που θα κοστίσει στον Παναθηναϊκό περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, και αν ο παίκτης πιάσει κάποια μπόνους μακροπρόθεσμα, είτε αφορούν τον ίδιο είτε αφορούν στόχους της ομάδας στους οποίους θα έχει αγωνιστεί ο ίδιος, πάει μεταγραφή συν ένα εκατομμύριο ευρώ σε μια μεταγραφική ιστορία που ο Παναθηναϊκός είχε την ίδια τακτική, την τακτική της υπομονής, όπως είχε στην περίπτωση του Καμαρά και σε αυτή του Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Υπομονή για να πάρει τον πρώτο στόχο που είχε στη λίστα και με τον τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον, με παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζη.
3: Επισπεύστηκαν οι διαδικασίες, βέβαια.
2: Ναι, για οικονομική υπέρβαση. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελική επίθεση και έκανε τον παίκτη δικό του, ένα παίκτη τον οποίο κρατούσε ο Στέφανος Κοτσόλης ζεστό εδώ και ένα μήνα. Δεν υπήρξε ποτέ το σενάριο να πάει στην Trabzonspor και νομίζω τώρα αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε και εμείς την εβδομάδα, ότι ήταν ένας μοχλός πίεσης για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω φάνηκε λίγο από το πόσο συντονισμένα βγήκε η συγκεκριμένη, ας την πούμε, είδηση. Οπότε από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε τον παίκτη στο πλευρό του και από τη στιγμή που αποφασίστηκε από τη διοίκηση του συλλόγου να ανέβει ο Παναθηναϊκός και να φτάσει πολύ κοντά στα χρήματα που ζητούσαν οι Τούρκοι, συν κάποιες προσωπικές επαφές του Γιάννη Αλαφούζου στην Τουρκία, ξεκλείδωσαν το θέμα και τα ξημερώματα η Samsung Sport υπέγραψε τη μεταγραφή του έμπειρου κεντρικού αμυντικού στον Παναθηναϊκό. Να πω ότι ο Φαν Ντρόγκελεν αναμένεται, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, απόψε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι, να περάσει αύριο λογικά από ιατρικά και εργομετρικά, να ανακοινωθεί, να μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα και να είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τα δύο παιχνίδια με την Bucks.
3: Mm-hmm. Τετραετές το συμβολίο του,
2: Μπράβο, σωστά. Mm-hmm. Για 4 χρόνια θα υπογράψει, κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι οι ετήσιες απολαβές του. Για ένα παιδί το οποίο τον θυμόμαστε πέρσι, να αγωνίζεται κόντρα στον Παναθηναϊκό σε εκείνα τα δύο παιχνίδια του τριφυλιού με τους Τούρκους, 2-1 στο Ολυμπιακό στάδιο και 0-0 στην Τουρκία με τον Παναθηναϊκό να χάνει αρκετές ευκαιρίες. Μας είχε λίγο, ξέρεις, κεντρήσει το ενδιαφέρον.
3: Και με την ΑΕΚ τον είδαμε μετά.
2: Ως παρουσία, μπράβο, και μετά αγωνίστηκε και κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός τον είχε ξεχωρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ενδεικτικό ότι ναι, μεν είχε εναλλακτικές, αλλά δεν τις είχε ενεργοποιήσει, και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε μπει δυναμικά στην αγορά όσον αφορά το θέμα του στόπερ και είχε αποκτήσει τον Στέφαν Ντεφράι. Mm-hmm. Οπότε εκεί κέρδισε χρόνο. Ο τραυματισμός όμως του Ίγκασον επίσπευσε τις διαδικασίες. Πατήθηκε το κουμπί και ο παίκτης θα φορέσει την πράσινη φανέλα.
3: Και από εκεί και πέρα, νομίζω με τα γραφικά υπάρχει μια σιγή προς το παρόν. Νομίζω, γιατί τώρα επικεντρώνονται όλοι, όπως είναι φυσικό, στα παιχνίδια με την Μπάξη, έτσι.
2: Νομίζω αυτό είναι και το σωστό κιόλας. Mm. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτό να προσπαθήσει, ξέρεις, να το περάσει και μέσα στην ομάδα, ότι τέλος, ήταν αρκετές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός για την εποχή. Mm-hmm. Δεν είναι να πεις ότι έχει πάρει ένα-δύο παίκτες. Έχει κάνει πράγματα, έχει φτάσει στις 8. 6 νέους ποδοσφαιριστές, η αγορά του Ζαρουρί υποχρεωτική και ένα νέο συντονισμό του Τσάβες. Mm. Και 6 νέα πρόσωπα. Δεν είναι λίγα πράγματα και το ημερολόγιο δείχνει... πώς έχουμε, ξεκόλλησα.
3: 18 Ιουλίου,
2: μπράβο. Έχουμε ακόμα κοντά 40-50 ημέρες για να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, οπότε κάποια πράγματα να μπουν λίγο στον πάγο, να το πω έτσι. Εκτός και αν προκύψει κάτι φοβερό και τρομερό και πει ο Παναθηναϊκός, όπα, εδώ αυτό δεν γίνεται να το χάσω, πάμε να το τελειώσουμε τώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή προχωρημένες επαφές για κεντρικό χαφ, που είναι η μοναδική προτεραιότητα που έχει απομείνει, δεν υπάρχουν. Δηλαδή το πιο προχωρημένο που υπήρξε κάποια στιγμή είχε να κάνει με το θέμα του Γένσεν, και αυτό δεν προχώρησε και πάρα πολύ. Γιατί
3: που θα ήταν και μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, δηλαδή με τα οικονομικά δεδομένα τα οποία διαβάζαμε στο ρεπορτάζ, νομίζω θα μιλήσαμε για τεράστια υπέρβαση.
2: Πάρα πολλά λεφτά. Για τον δανό κεντρικό χαφ της Μπρέντφορντ, και δεν έχει να κάνει μόνο την. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τα λεφτά που ζητούν οι Άγγλοι, που είναι σε φυσιολογικά πλαίσια. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ, απόλυτα φυσιολογικό ποσό για να σου πουλήσει μια ομάδα της Premier League το βασικό της κεντρικό χαφ πέρσι. Αλλά οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 4 χρόνια, 3-4-12, και ένα διπλό, να το πω έτσι απλά ωραία λαϊκά, οι ατζέντιδες. Σε βάθος χρόνου θα μπορούσε αυτή η μεταγραφή να κοστίσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα απέκλεια να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι αύριο μεθαύριο και ο Παναθηναϊκός να πάει να κάνει ακόμα μια υπέρβαση. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ότι ο παίχτης ο συγκεκριμένος δεν το συζητά. Τώρα τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια του καλοκαιριού. Είναι ένα καλοκαίρι που μας έχει αποδείξει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λέμε ποτέ. Είδαμε ότι και στην περίπτωση του Κρίστιανσεν είχε στραβώσει τελείως. Σε λίγες ώρες έγινε η ανατροπή. Τώρα με τον Βαντρόγκελεν, από τη μέρα που βγήκαμε και είπαμε ότι είναι πρώτος στόχος Παναθηναϊκού, πέρα από ένας μήνας ολόκληρος. Οι Τούρκοι έγραφαν ότι έκλεισε στην Trabzonspor. Ο Γκιλντιρίμ, ο πρόεδρος, πήρε σβάρνα τα ελληνικά μίντια, όπου έβρισκε πρόθυμο και πρόσφορο. Οι Τούρκοι έγραφαν ότι έκλεισε στην Trabzonspor. Ο Γκιλντιρίμ, ο πρόεδρος, πήρε σβάρνα τα ελληνικά μίντια, όπου έβρισκε πρόθυμο.

0: ώστε να είναι στη διάθεση του προπονητή για την έναρξη του πρωταθλήματος Super League εκεί που ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο ή και κάποιες μέρες, ξέρω εγώ 4-5 μέρες πιο πριν, μήπως να μπορέσει και να είναι διαθέσιμος να βοηθήσει το Τριφύλλι, αν έχουν πάει καλά τα πράγματα φυσικά, τα προβληματικά που θα δίνει στα τελευταία, στα πλέον θα έχουμε στάσει, έτσι, για να μπει στο Conference League. Οπότε τα σημαντικά από εδώ και πέρα για τον Παναθηναϊκό είναι καθαρά αγωνιστικά, είναι το μάτς της Πέμπτης στην Ουγγαρία, όπου εκεί θα πρέπει να πάει και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση, αν όχι να το τελειώσει κιόλας από το πρώτο παιχνίδι, να δείξει την ανωτερότητά του και την ομαδική και την ατομική. Ξεκάθαρο, το αδιαφιλονίκη το φαβόρι, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να αποδεικνύονται,
1: και
0: στο χορτάρι.
1: Και ειδικά σε αυτή την περίοδο, την αγωνιστική περίοδο, προφανώς 18 Ιουλίου και 20 Ιουλίου και 25.
0: Και έχουμε δύο ομάδες να την πατάνε, το καλά είναι το πρόσφατο παράδειγμα.
1: Ούτε ρυθμό έχουν οι ομάδες, ούτε τίποτα.
0: Βέβαια, είναι το πρόσφατο παράδειγμα της ΑΕΚ με την ΟΑ. Ωραία, λίγο να φύγει το μυαλό σου, λίγο να μην σε πάει το παιχνίδι, λίγο να μην είσαι καλός. Δεν είναι χωριά οι συγκεκριμένες ομάδες. Είχε χωριά ο Παναθηναϊκός να κληρωθεί, από την αλήθεια, ήταν ομάδες χαμηλότερα του επίπεδου. Κάποιες από αυτές που μπήκαν την κλήρωση μαζί με τον Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, μια διαβολική σύμβαση, ο Παναθηναϊκός πάντα θα πάρει τον καλύτερο από τα χωριά. Είναι μια κανονική ομάδα, υπάρχει, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να την επιβεβαιώσει, να κάνει το καθήκον του και να συνεχίσει στον δρόμο για την League Phase του Conference League. Τώρα, κάτι άλλο μεταγραφικό ούτε ως ξέρεις σενάριο υπάρχει. Απλά στον Παναθηναϊκό τώρα, σε αυτό το διάστημα που θα ρίξουν όλο το βάρος στα παιχνίδια, υπάρχει αρκετή δουλειά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πίσω από τις κάμερες, γιατί δεν απασχολεί και πολύ κόσμο το τι θα γίνει με τους κομμένους. Απασχολεί όμως τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ, γιατί είναι συμβόλαια που αν τα αθροίσεις είναι κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί ο Παναθηναϊκός ψάχνει λύσεις και δεν αποκλείω μέχρι το τέλος του μήνα κάτι να προκύψει σε κάποια από τα παιδιά που δεν υπολογίζονται από τον Τζέικοπ Νίστρι.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό μου.
0: Να σε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Και στον Νίκο Αθανασίου, ακούσατε πως έχει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ώρες. Και μας έδωσε και την είδηση ο Νίκος ότι απόψε το βράδυ πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Με τον υποτσούγος του εξορκιστή θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
1: Στο Telecom Center Athens.
0: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
1: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.

Νέλη Φουρτάν, το ακούμε. Ναι, πάρα πολύ σωστά. Ναι, Άρχε, είσαι εκπληκτικός στις μουσικές σου επιλογές. Εγώ να σου θυμίσω ότι ο μικρός τελικός απόψε στις 12 και ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν και στο eFood, που έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο από όλα αυτά, ναι, Άρχε, ότι η προσφορά αυτή τελειώνει 31 του μήνα.

0: Λοιπόν, να δώσουμε και κανένα δύο ειδησούλες ή δύο εξελίξεις γενικά, όπως θέλετε πείτε το, πριν πάμε για το φιλικό της ΑΕΚ με την, με την Χρόνιγχεν. 3 η ώρα είναι η σέντρα, θυμίζουμε, σε μετάδοση φυσικά από τον Μανώλη Μουσουράκη. Να δώσουμε μια μπασκετική είδηση, ότι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, υποβλήθηκε στις ιατρικές εξετάσεις σήμερα, όπως μας ενημέρωσε η πράσινη ΚΑΕ. Ήρθε προχθές ο παίκτης, βρίσκεται από προχθές στην Ελλάδα, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, και σήμερα λοιπόν υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για τον μπάσκετ, παραμένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Έγινε γνωστό ότι οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν και φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα συμμετέχουν σε αυτό το διεθνές τουρνά, το οποίο διεξάγεται τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και με παιχνίδια πολύ ψηλού επίπεδου, γιατί συμμετέχουν ομάδες Ευρωλίγκας, 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Οι δύο αωράκια, όπως το λέγαμε παλιότερα, το συγκεκριμένο γήπεδο, θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός ακόμη με Φενέρμπαχτσε, Ερυθρό Αστέρα και Αρμάνι Μιλάνο. Το πρώτο μάτς θα είναι Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 9 η ώρα τις 4 Σεπτεμβρίου σε ένα rematch που λένε του φετινού ημιτελικού του Final Four της Ευρωλίγκας, καθώς θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, εμείς για να ζεσταθούμε κιόλας, να φουλάρουμε και να φουλάρουμε μετά, για να πάμε στην σέντρα στο φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή να πάρουμε τις ανάσες μας και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 3.
0: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
11: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
10: Γιατί?
11: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
10: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
13: Και επιστρέψαμε και βρισκόμαστε δευτερόλεπτα θα έλεγα, από την Σέντρα στο τρίτο φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Χρόνιγχεν. Μια αναμέτρηση την οποία φυσικά θα ακούσετε σε περιγραφή του Μανώλη Μουσουράκη, τον οποίο ευθύς αμέσως καλησπερίζουμε. Καλώς τον.
14: Έλα, Παναγιώτη, καλησπέρα. Τώρα πραγματοποιούν την είσοδό τους οι παίκτες της ΑΕΚ και της Χρόνιγχεν για αυτό το τρίτο κατά σειρά φιλικό της ΑΕΚ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη, θυμίζουμε, αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Σήμερα τρίτο φιλικό, θα βγει κατευθείαν η αποστολή μετά το παιχνίδι, επιστρέφει Αθήνα για λίγες μέρες, Πέμπτη ξανά στη βάση της, στο Apeldoorn, και θα δώσει εκ νέου τα τρία αναπομείναντα φιλικά με Τσβόλε, θυμίζω, Σάμονσπορ και Σεντρούιντεν, τα τρία αναπομείναντα φιλικά της ΑΕΚ. Αυτό το φιλικό τεστ, το οποίο διεξάγεται στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, στο Apeldoorn, μάλιστα υποδέχτηκε την αποστολή εκεί η ευθύνοντας του γηπέδου με πεγκιζίνα, το μετέφερε νωρίτερα, ναι, και ο Θοδωρής Καρπουνιάρης. Γενικά υπάρχει πολύ καλό κλίμα. Το κλίμα των καιρικών συνθηκών πήγε να τα χαλάσει πριν από λίγο. Είχε ένα ψηλό βροχό, το μετέφερε και αυτό ο Θοδωρής, αλλά τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν βρέχει. Και νομίζω θα διεξαχθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες το παιχνίδι. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο για λίγο, επειδή έχουμε ένα λεπτό σιγή και επιστρέφουμε για τη μετάδοση.
13: Ναι, βεβαίως. Είπαμε, είναι το τρίτο κατά σειρά φιλικό της ΑΕΚ στο επί Ολλανδικού εδάφους. Θα επιστρέψει απόψε η αποστολή με μια δεκάδα η οποία θα μας την αναλύσει αργότερα και ο Μανώλης Μουσουράκης, με τη Σέντρα δηλαδή. Και όπως μας έλεγε και νωρίτερα και ο Κώστας και Τζόγλου, είναι η βασική τους οποίους έχει στο μυαλό του για την ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολιτς. Μας είπε ο Κώστας χαρακτηριστικά και Τζόγλου ότι εάν έπαιζε αύριο επίσημο παιχνίδι ΑΕΚ, αυτή η ενδεκά θα το ξεκινούσανε. Να δούμε δηλαδή και πώς θα αντιδράσει, πώς έχει κουμπώσει η συγκεκριμένη ενδεκάδα. Να δούμε φυσικά, θα δούμε για πρώτη φορά σε αυτόν τον κύκλο των φιλικών το δίδυμο το οποίο κουβάλησε από το μισό της σεζόν και μετά, από τότε που αποκτήθηκε δηλαδή ο Ούγγρος επιθετικός, το Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση. Το εφάρμοζε συνεχώς αυτό το δίδυμο στην επίθεση της Ένωσης ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά νομίζω θα μας τα πει αναλυτικότερα ο Μανώλης Μουσουράκης.
14: Ολοκληρώθηκε το ένα λεπτό σιγή. Ήταν για τον Ολλανδό διαιτητή που έφυγε προημερών από την ζωή, τον Ρομπ Ντίπερινγκ, που είχε σφυρίξει σχάδος και στην χώρα μας. Ένα λεπτό σιγή είχε κρατηθεί και στο προηγούμενο φιλικό της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Από ό,τι φαίνεται θα το κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Ήταν το πρώτο φιλικό.
13: Νομίζω ότι τηρήθηκε και στο Ολυμπιακού χθες με την.
14: Ναι.
13: Με την Φορτούνα Σιτάρτ.
14: Ναι, είναι ανάλογο και το πότε θα το δώσει η κάθε ομάδα το παιχνίδι, mm-hmm. μετά την πολύ δυσάρεστη αυτή είδηση. Κράτηκε λοιπόν το ενός λεπτού σιγή. Σχετικά φτάνουμε προς την σέντρα. Οι ενδεκάδες, όπως είπες και εσύ, σε αυτό το τρίτο κατά σειρά φιλικό βλέπουμε ένα πιο βασικό σχήμα, έτσι όπως το έχει ο Μάρκο Νίκολιτς στο μυαλό του, και με βάση τα δίδυμα που έχουν δουλευτεί τις τελευταίες μέρες. Θυμίζω Μπρινιόλι στην εστία, δεξιά στην άμυνα ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, Ρέλβας και Μουκουντή, το δίδυμο δηλαδή που είχε ως βασικό ο Νίκολιτς καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, Μαρίν και Κάιρινεν στα χαφ. Δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο Γιώβιτς και Βάργα πρώτη φορά στην φετινή περίοδο προετοιμασίας. Στα δύο πρώτα φιλικά είχαμε δει τον Βάργα να πλαισιώνεται στο πρώτο μάτς με την Γκράφσατ με τον Γκατσίνοβιτς, στο δεύτερο με τον Καλοσκάμι. Μια ακόμα διαφοροποίηση στα χαφ είναι ότι ο Κάιρενεν στα δύο πρώτα φιλικά είχε τον Μάνταλο ως παρτενέρ, τώρα δοκιμάζει το πώς κουμπώνει με τον Μαρίν ο Μάρκο Νίκολιτς, και επίσης στα δύο πρώτα φιλικά ο Γεωργίεφ ήταν ο ένας στόπερ, έχοντας το πρώτο μάτς ως παρτινέρ το Μουκουντή, στο δεύτερο το Ρέλβας, σήμερα Ρέλβας και Μουκουντή, όπως είπαμε, συνεργάζονται. Σέντρα στο παιχνίδι ξεκινάει με ένα γέμισμα το οποίο μετουσιώνεται σε πλάγιο για την Χρονίνχεν. Μια καλή ομάδα, είναι το πιο δυνατό τεστ αυτό για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Η Χρονίνχεν, η οποία επέστρεψε στην Eredivisie το 2024, πέρσι τερμάτισε ένατη, μπήκε στα play-off για να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν τα κατάφερε όμως, αποκλείστηκε γρήγορα από τον Άγιαξ. Και ενώ η ΑΕΚ εδώ πέρα δεν καταφέρει να διατηρήσει την κατοχή της στην μπάλα, τη χάνει, ο Μουκουντή είναι εκείνος που πιέζει ψηλά. Τελικά ο Κοϊτά θα ανακτήσει στον άξονα, κάποιες κόντρες δεν τον ωφελούν, πέφτει στο έδαφος και θα δώσει φάουλ. Ο ρέφερι από αυτή την προβολή που έβγαλε ο αντίπαλος του, ένα νεανικό σύνολο κατά βάση, δομημένο κυρίως με Ολλανδούς παίκτες, όχι μόνο, έχει και κάποιους ξένους, αλλά κατά βάση ένα νεαρό σύνολο και για την Χρόνινχεν, είναι το τρίτο φιλικό, τα δύο πρώτα με Έρακλες και Έμεν, ήττα και νίκη αντίστοιχα, και μάλιστα ύστερα από λίγες μέρες θα αντιμετωπίσει ακόμα μια ελληνική ομάδα, η Χρόνινχεν, τον Βόλο, συγκεκριμένα στις 25 του Ιούλη. Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής που κέρδισε ο Κοϊτά. Στο δεύτερο λεπτό, χωρίς σκορ, χωρίς φάση, εκτελείται πλασαριστά ο Κοϊτά, σουτάρει, βοκάρει από το μακρινό και δυνατό σουτ του Κοϊτά. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ζούμπκοφ να μπαίνει στη φάση. Οι κόντρες δεν τον ευνοούν, όπως η απομάκρυνση από τον Φαν Μπρέχεν, σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Πίλιος. Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ με αυτό το δυνατό σουτ του Κοϊτά, ύστερα από το στρώσιμο του Μάριν. Η μπάλα στρώθηκε στον Κοϊτά και να το πολύ σκέφτηκε. Έπιασε ένα δυνατό σουτ με την κατεβασιά της μπάλας να βρίσκει στο δοκάρι. Στο δεύτερο λεπτό, πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Με τους Ολλανδούς τώρα να χτίζουν το παιχνίδι από πίσω, με τον Φάισεν. Πιέζει αρκετά ψηλά η ΑΕΚ στο ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα από δεξιά για τους Ολλανδούς με τον Μερσέρα. Ένα άνοιγμα. Εκεί είναι ο Ρέλβας, ελέγχει και δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Σειρά των Ολλανδών να πιέσουν ψηλά. Με τον Μπρινιόλι να απελευθερώνει στον Ρέλβας, εκείνος κάθετα για τον Βάργας, με τη μία άμεσο παιχνίδι εδώ από τον Ρέλβας, ο Βάργα πίσω στο Μουκουντή και εκείνος το άνοιγμα δεξιά στον Ρώτα, τον κυνηγάει ο αντιπαλός του, ο Ρώτα διατηρεί την μπάλα εντός γηπέδου, πήγε να το φύγει το κοντρόλ, παίζει με τον Ζούμπκοφ, εκείνος προς τα πίσω στον Μουκουντή, πιέζουν στεναρά οι Ολλανδοί, στα πρώτα λεπτά ο Μαρίν θα πέσει στο δάφος, θα κερδίσει το φάουλ από μαρκαρισμά δύο αντιπάλων του, ο Μπλόγκζιλ είναι εκείνος ο οποίος παραχώρησε αυτό το φάουλ. Ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο, να δούμε πως η ΑΕΚ, η οποία δουλεύει αρκετά στο build-up κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπως μεταφέρει και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, θα καταφέρει να σπάει αυτό το pressing που ασκεί ψηλά η Χρόνινχεν. Εξάλλου, όπως είπαμε, είναι και το πιο δυνατό φιλικό τεστ και γι' αυτό το λόγο προτιμήθηκε η Ολλανδική ομάδα. Ο Ρόδο τώρα με τον Ρέλβας. Πιέζουν εκ νέου ψηλά οι Ολλανδοί. Αριστερά στον Πίλιο, εκείνος γεμίζει, ο Κοϊτά κατεβάζει από αριστερά όλα αυτά πως επιτίθεται η ΑΕΚ. Στο έδαφος και πάλι ο Κοϊτά. Φάουλ για τους Ολλανδούς. Σύμφωνα με τον ρεφερή, ζήτησε φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά εκτελείται γρήγορα προς τα πίσω. Η μπάλα στον Φάισεν, τον πορτιέρε της Χρόνινχεν. Πιέζει ο Γιώβιτς, πιέζει και ο Μαρίν, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά ψηλά για το pressing. ένα γέμισμα τώρα. Εκεί είναι ο Ρέλβας, δεσπόζει στον αέρα, δεν έχει και αντίπαλο βέβαια. Offside από την παλιά με το κεφάλι του Ρέλβας. Ήταν εκτεθειμένος ο Βάργα. Στο 4, ΑΕΚ Χρόνιγκεν 0-0, χωρίς σκορ, αλλά με μια πολύ καλή φάση για την ΑΕΚ στο 2 με το δοκάρι του Κοϊτά, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα. Θα την κουβαλήσει, παίζει με τον Γιώβιτς, γυρίζει πλάτη προς την εστία ο Ζουμπκόβ στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Περιμένει και τον Ρώτα. Εκεί θα πάει μπάλα, θα δώσει, θα γεμίσει. Ο Βάργα δεν έχει τη επαφή με την μπάλα. Βγαίνει ο Φάεσεν. Ο Ρώτα προσπάθησε να βρει το κεφάλι του Βάργα. Ο Φάεσεν όμως είχε διαβάσει τη φάση. Η ΑΕΚ μια δεύτερη απειλή, μια δεύτερη προϋπόθεση για την ακρίβεια στο 5ο λεπτό. Ρέλβας. Επιμένει η ΑΕΚ, ξανακερδίζει. Πήλιος. Ο Μαρίν είναι. Αλλάζει κατεύθυνση για τον Μουκουντή. Τώρα το pressing των Ολλανδών στη σέντρα. Με την μπάλα για την ΑΕΚ να είναι δεξιά με τον Ορώτα. Έψαξε τον Ζουμπκοφ. Τελικά η προσποίηση από τον Ορώτα. Απέξει πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Ρέλβας. Παράλληλη μετατόπιση και τώρα ο Ρέλβας για τον Πήλιο. Πήλιος, Ρέλβας πιέζουν τώρα πιο ψηλά. Ήρης Χρόνιγκεν, Μπρινιόλι πίσω, σηκώνει κεφάλι. Ένα γέμισμα για τον Βάργα, ο οποίος αναζήτησε την μπάλα αφού πήρε την κεφαλιά να δει πού βρίσκεται. Τελικά εκείνη βρέθηκε στα πόδια του Ζούμπκοφ, ο οποίος την κουβαλάει προς τα πίσω για τον Μουκουντή και εκείνος για τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι υπό την πίεση του αντιπάλου του θα παίξει κάθετα ψύχρεμα για τον Κοϊτά. Εκείνος πάει αριστερά για τον Πήλιο, η συνεργασία των δύο. Ο Κοϊτά φεύγει στο χώρο, τον έχει προλάβει ο αντιπαλός του. Θα έρθει και ένα δεύτερο μαρκάρισμα, θα κάνει και ένα φάουλ ο Κοϊτά. Η μπάλα για την Χρόνιγκεν, μια ωραία συνεργασία εδώ που πήγε να βγάλει η ΑΕΚ από τα άκρα. Και αυτό το στοιχείο δουλεύεται κατά κόρον κατά την περίοδο του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ. Δηλαδή το πώς θα αναπτύσσεται η ΑΕΚ από τα άκρα. Όπως ξαναλέω, όπως μεταφέρουν, δεν βρισκόμαστε εκεί, αλλά ο Θοδωρής Καρβουνιάρης μας μεταφέρει αναλυτικά κάθε μέρα το ρεπορτάζ. Τώρα το γύρισμα από το Φάισεν και πάλι ο Ρέλβας με το κεφάλι θα βρει αντίπαλο και η ανάπτυξη της Χρόνιγκεν από δεξιά. Σε σετ παιχνίδι για πρώτη φορά η Χρόνιγκεν. Ο Πήλιος με τάκλιν καλύπτει, πλάγιο που παραχωρεί κοντά σου και του κόρνερ από δεξιά. Θα πάει να εκτελέσει σιγά σιγά ο Σρέουντερς από αυτή την ενέργεια των Ολλανδών την οποία διάβασε ο Πήλιος. Εκτελείται το πλάγιο. Προς τα πίσω η μπάλα, πιέζει χλιαρά ο Βάργα. Τώρα θα πάει πιο πιεστικά. Η Χρόνιγκεν από δεξιά. Δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης της ΑΕΚ εκεί πέρα. Υπάρχει ένα κενάκι και θα γίνει το γέμισμα. Έχει καλύψει ο Ζουμπκοφ, ο οποίος ήρθε από την άλλη πλευρά για να δώσει βοήθεια και πήρε την μπάλα στο όριο της μεγάλης περιοχής. Με την ΑΕΚ τώρα να αναπτύσσεται από δεξιά με τον Ορώτα. Καλή κάλυψη εδώ από τον Ζουμπκοφ. Η μπάλα στον άξονα για τον Μαρίν, ο οποίος ανοίγει στον Κοϊτά. Πολλές οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. 7 πλέον, ΑΕΚ Χρόνιγκεν 0-0 δοκάρι για την ένωση με τον Κοϊτά. Στο 2, ο Πήλιος σηκώνει κεφάλι, κάνει τη σέντρα κοντράρι, μπάλα κόρνερ για την ΑΕΚ. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Ένα όπλο την περασμένη σεζόν για την ΑΕΚ. Οι στατικές φάσεις. Γκολ πήρε και στο πρώτο φιλικό με την Γκράφσταπ. Από στατική φάση, φάουλ βέβαια, η εκτέλεση του Μάνταλου για την κεφαλιά του Βάργα. Πάνω την μπάλα τώρα ο Μαρίν, ο κλασικός εκτελεστής της ΑΕΚ, στα κόρνερ. Θα εκτελέσει με ύψος, απομακρύνει η άμυνα της Χρόνιγκεν, το rebound από τον Κοϊτά. Ο Ρέλβας, ο οποίος είχε ανέβει για τη φάση, θα παίξει με τον Πήλιο, με τον Κάιρενεν. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή δεν έχουμε πολύ δικά ερήνεν μέχρι στιγμής. Ο Ζουμπκοφ, η σέντρα, η κεφαλιά από τον Μουκουντή, πολύ ψηλά, πάνω από το ροζόντιο δοκάρι. Είχε μείνει και ο Μουκουντή όπως Κορέλβας προθυμένο στη φάση. Η σέντρα από τον Ουκρανό βρήκε σχετικά μόνο του τον Μουκουντή, ο οποίος δεν έδωσε κατεύθυνση στην εστία και δεν μπορούσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρι. Πάντως, με αυτά και με αυτά, στο 9 πλέον η ΑΕΚ δημιουργεί ακόμα μια καλή προϋπόθεση και αυτή από πλαγιοκόπηση όπως και η προηγούμενη. Φυσικά μεγαλύτερη είναι το δοκάρι του Κοϊτά στο 2, η πλασαριστή εκτέλεση του Μαρίν έστρωσε στον Αμπουμπακαρέ Κοϊτά, εκείνος με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο ζώντιο δοκάρι. Τώρα πιέζει ο Γιώβιτς, θα τον προσπεράσει ο αντιπαλός του. και το άνοιγμα αριστερά για τους Ολλανδούς με τον Χέρνες. Χάφ είναι, δεξιοπόδαρος είναι που παίζει κατά συνθήκη αριστερά, παίρνει όλη την πλευρά, αλλάζει και θέσεις. Γενικά είναι ένα σύνολο από ό,τι φαίνεται αυτό των Ολλανδών με αρκετές τροποποιήσεις την ώρα του μάτς μεταξύ των παικτών. Οι οποίοι κλέβουν τώρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή, αριστερά θα πάει μπάλα στον Μερσέρα, εκείνος στα χαφ, στον Ντε Γιόγκε. Και πάλι μια στιγμή που θα κληθεί να αμυνθεί η ΑΕΚ, η οποία έχει μια διπλή ζώνη άμυνας, ψηλά τοποθετημένη βέβαια, και ο Πίλιος θα ανακτήσει, θα παίξει με τον Αμπακαρέκο Ιτά. Ο Πίλιος υπό την πίεση του αντιπάλου του θα πάρει και το φάουλ, τον έσπρωξε ο Σρέουντερς από πίσω. Και έτσι ο Σταύρος Πίλιος πήρε ένα φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Έβαλε ωραία το κορμί του. Ο Πίλιος, χρόνο με το χρόνο, όλο και πιο έμπειρος, διεθνής πλέον και με την Εθνική Αλβανίας. Ρέλβας. Και ενώ σιγά σιγά συμπληρώνουμε 10 λεπτά, Μουκουντή ζητάει την μπάλα ο Κάιρινεν. Να το δούμε και αυτό. Έχει το δικό του ενδιαφέρον σήμερα που έχει και Βάργα, έχει και Γιώβιτς η ΑΕΚ. Να δούμε αν θα επιμείνει σε ένα παιχνίδι. Να δούμε βέβαια αν θα γίνει το λάθος εδώ. Ο Βάργα πίεσε. Τελικά ο Μπλόγκζιλ κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα. Υπό την πίεση του Ζούμπκοφ θα πάρει ένα πλάγιο η ΑΕΚ. Έλεγα ότι πέρσι βλέπαμε αρκετά όταν έπαιζα και ο Βάργα και ο Γιώβιτς, ένα γέμισμα, ένα άμεσο παιχνίδι από 300, ανάλογα και με τον αντίπαλο βέβαια, όχι πάντα, όχι σε όλα τα παιχνίδια. Φέτος και με Κάιρινεν, η ΑΕΚ είναι αρκετά πιθανό να τη δούμε να παίζει και από τον άξονα, κάθετα, με build-up, όχι μόνο από τα άκρα, όπως είδαμε σε προηγούμενες φάσεις. Το δοκίμασε, το προσπάθησε και στο προηγούμενο φιλικό κυρίως με την Φίτεσε, όπου βέβαια δεν υπήρχε καλή εικόνα. Και στο πρώτο, με την Grasshop. Ενώ το δοκίμασε αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς. Ρέλβας. Ρέλβας πίσω στον Μπρινιόλι, ο οποίος ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Έκανε δύο προσποίησεις και τελικά έθελε την μπάλα πλάγιο. Φωνάζει και ο Ρώτας. Και ο Ρώτα όχι στον Μπρινιόλι, νομίζω, αν διακρίνω καλά, προς τα χαφ που δεν έκαναν την κίνηση για να πάρει την μπάλα ο Μπρινιόλι. Και ένα πλάγιο τώρα για την Χρόνιχεν από αριστερά, το οποίο εκτελείται. Η μπάλα προς τα πίσω. Στον Ρέντε, τον έναν και τον δύο στόπερ, Ρέντε και Μπλόγκζιλ, τα δύο στόπερ. Για την Χρόνιχεν, αμφότερη δεξιοπόδαρη, πίσω τώρα στον Φάισεν, τον Πορτιέρε, ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Πιέζει ο Βάργα. Πιο πολύ ο Βάργα. Είναι εκείνος εκ των δύο φορ που πιέζει. Λογικό. Η Χρόνιχεν με τον Χέρνες, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, αλλαγή παιχνιδιού δεξιά και πάλι μόνος του, εκεί ο Σρέουντερς, αλλά και πάλι καλύπτει ο Πίλιος. Στον άξονα τώρα, οι Ολλανδοί με τον Χέρνες, πιο πίσω, Ντε Γιόγκε, Χέρνες, ωραία αναλλαγή, κλείνει ο Μαρίν, δυσκολεύει το διάδρομο, αριστερά στον Μερσέρα. Μερσέρα για τον Ντε Γιόγκε, σηκώνει κεφάλι, το γέμισμα σε ένα σημείο που ο Πίλιος φάνηκε να ελέγχει, τελικά η μπάλα έφτασε στον αντίπαλό του. Ένα συρτό παράλληλο γύρισμα δεν ανησυχεί στον Μπρινιόλι, αλλά είναι μια τρίτη φάση στο παιχνίδι που ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Φάντερ Βέρφ, παίρνει την μπάλα. Είτε αυτός είτε κάποιος συμπαίκτης του εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ, στον Σταύρο Πίλιο, σχετικά μόνος του. Αν και συνήθως καλύπτει ο Σταύρος Πίλιος. Τώρα ένα φάουλ που θα πάρει ο Βάργα, το ζήτησε, δεν το πήρε, από το σπρώξιμο του αντιπάλου του. Με τους Ολλανδούς να ελέγχουν στη μεσαία γραμμή, με τον Κλεμέντ τρυφογυρίζει, αποφεύγει τον Ογκροφόρ της Ένωσης, πίσω και πάλι, και τώρα μια μικρή διακοπή. Πηγαίνει ο ρέφερη προς τον Βάργα, ο οποίος είναι ακόμα θυμωμένος με την προηγούμενη φάση που ζήτησε φάουλ, προσπαθεί να το ηρεμήσει. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα σε σχέση με το πρώτο φιλικό που είχε δώσει η ΑΕΚ, που είχε αρκετό ξύλο με την Grasshop. Στο 13, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Το γέμισμα τώρα από τον Φάισεν και πάλι δεσπόζει στον αέρα ο Ρέλβας, χωρίς όμως να βρει κάποιον συμπαίκτη του με την κεφαλιά. Η Χρόνιχεν από δεξιά, αριστερά που σαμίνεται η ΑΕΚ. Η μπάλα στον άξονα, δεξιά και πάλι ο Φάντερ Φέρφ. Φέρνει στο δεξί, δεν συντράρει, τον έχει κλείσει ο Κοϊτά. Ο Ντε Γιόγκε, πιστοχωρημένη ΑΕΚ, αριστερά αλλαγή στον Χέρνες. Έχοντας πάνω του Ζούμπκοφ, τον αποφεύγει ο Χέρνες, αλλά επανέρχεται ο Ζούμπκοφ. Ο Χέρνες, ένα γέμισμα που θα βρει στην πλάτη του Κάιρινεν. Ο Ρέλβας θα αφήσει για τον Μουκουντή. Πιεζόμενος ο Μουκουντή για τον Ορότα. Και εκείνος για τον Ζουμπουκόφ. Κλέβει ο Ντεγιόγκε. Έρχεται ο Ρότα για βοήθεια. Αλλά ο Ντεγιόγκε με πολύ πάθος εκεί προσπαθεί να κερδίσει εκ νέου την μπάλα. Ακόμα μια δυνατή μάχη μεταξύ Βάργα και Ρέντε. Λίγα μέτρα πιο πίσω. Νικητής αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ ο Βάργα. Η Ολλανδία είναι ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε επίπεδο μαχών. Δεν παρατούν τις φάσεις. Νομίζω ένατη την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, με χρόνια να έχουν τον ίδιο προπονητή. Τρία για την ακρίβεια, τον Λούκιεν, Ντικ Λούκιεν, 54χρονος Ολλανδός. Ο Ντεγιόγκε, από τους καλύτερους παίκτες μέχρι στιγμής της Χρόνινχεν. Έχει δημιουργήσει κάποια ζητηματάκια εκεί, στον άξονα για την ΑΕΚ. Με την Χρόνινχεν τώρα να επιχειρεί από αριστερά με τον Μερσέρα. Και εκείνος για τον Χέρνες. Και πάλι ο Ντεγιόγκε, η αλλαγή δεξιά στον Φάντερ Βέρθ. Τον κλείνει ο Κοϊτά. Η σέντρα που θα βγει. Ο Ρέλβας όπως η απομάκρυνση. Πλάγιο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Από δεξιά όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα. Τελικά διατήρησε την μπάλα στην κατοχή πριν βγει εκτός. Εκεί όμως θα γίνει το λάθος. Προσπάθησε να κλέψει ο Γιόβιτς, δεν τα κατάφερε από το λάθος πλασέ του Φάισεν. Τελικά μετά πολλά απομακρύνει σε πλάγιο η Χρόνιχεν από την πίεση του Γιόβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται προς τον διδυτή. Στο 16, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0, η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά, είχε και το δοκάρι, είχε κάποιες άλλες προϋποθέσεις που δημιούργησε κυρίως από αριστερά, με πλαγιοκοπήσεις, με κύριο εκφραστή αυτόν τον Πίλιο. Ωστόσο σιγά σιγά έχει αρχίσει και ο πιστοχωρεί ή τουλάχιστον έχει επιτρέψει κάποιες προσπάθειες περισσότερες στην Χρόνινχεν. Δεν έχει επιληθεί επί της ουσίας η θέα του Μπρινιόλη. Δεν έχει γίνει κακά τελική. Και πάλι στην ανάπτυξη από το κέντρο η Ολλανδική ομάδα, με τον Βάργα να πιέζει τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο πρώτο μισό του γηπέδου. Από δεξιά και πάλι η Χρόνινχεν συγκλίνει ο Φάντερ Φέρφ. Έχει πάνω διπλό μαρκάρισμα. Η απομάκρυνση στη σέντρα από τον Ρέλβας ήταν χαμηλή σιρτή. Ο Ρέλβας είτε ψηλά είτε χαμηλά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα. Ο Ζούμπκοφ παίρνει, προσπαθεί να αλλάξει, να βρει τον Κοϊτά. Ωστόσο είναι πολύ δυνατή η παλιά. Έσκασε και στο έδαφος, αλλά και να μην έσκαγε δεν θα κατάφερνε να έβρισκε τον Κοϊτά. Πάντως είναι το τρίτο κατά σειρά φιλικό. 3-3 δηλαδή, που η ΑΕΚ έχει στα δύο φτερά τον Ζούμπκοφ και τον Κοϊτά, προσπαθεί να χτίσει ομοιογένεια χημεία. Εξάλλου εντάξει, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές βασικών τουλάχιστον για τα φτερά που έχει στη διάθεση του αυτή τη στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς. Ξαναλέω για τα εξτρέμ. Πάντα η ΑΕΚ στην προσπάθεια ανέβρεσης και ενός παίκτη που χαφοεξτρεμίζει, αν θέλετε, βάσει και του ρεπορτάζ, δηλαδή που είχε και το ρόλο του Περέιρα, που είχε και το ρόλο του Ζωά Μάριο την περασμένη σεζόν. Εξάλλου ζήτησε μεταγραφές ή τουλάχιστον είπε ότι αναμένει μεταγραφές και άλλες ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μπρινιόλι. Ένα γύμνο από το δεξί παρακινδυνευμένο. Εκεί όμως είναι ο Κάιρινεν. Θα πάρει, θα παίξει με τον Μαρίν. Γιόβιτς, Κοϊτά με χώρο και είναι ταχύς ο Κοϊτά. Βάζει ωραίο το κορμί του και σε αυτή τη φάση υπό το μαρκάρισμα. Ωραία που φεύγει τον αντίπαλο του. Τον έχει ξαπλώσει ο Κοϊτάς. Πάει για τον Βάργα το σουτ. Απόκρουση από τον Φαέσεν. Πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη εδώ από τον Κοϊτά για την ΑΕΚ. Απέφυγε σε δύο χρόνους τους αντιπάλους του. Ξάπλωσε τον έναν. Έσπασε στον Βάργα, ο οποίος αποθέσει μέσα αριστερά στην περιοχή της Χρόνιχεν. Ένα πλασεδάκι το οποίο δεν νίκησε τον Φαέσεν. Σε καλή θέση ο πορτιέρα της Χρόνιχεν. Θα μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερο το τελείωμα από τον Βάργα. Πάντως είναι ακόμα μια πολύ καλή ενέργεια εδώ για την ΑΕΚ. Για την ακρίβεια η καλύτερη σε σετ παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε αυτό το δοκάρι με το Κοϊτά. Ο Ζούμπκοφ στην εκτέλεση του κόρνερ. Προς το πρώτο δοκάρι απομάκρυνση από την άμυνα των Ολλανδών. Τρέχει να επανακτήσει ο Ζούμπκοφ. Και ο Ρότα είναι που θα κατεβάσει. Παίζει με τον Ζούμπκοφ. Έχει ενδιαφέρον και ο συνδυασμός της δεξιάς πλευράς. Είδαμε στο προηγούμενο φιλικό, στο πρώτο φιλικό με την The Graphsup, να παίρνουν κάποιες συνεργασίες, κυρίως κάποια overlap του Ρότα, να προσπαθεί να τον βρει στην κίνηση ο Ζούμπκοφ. Προσπαθούν και αυτοί να βρουν τη χημεία τους. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει χαμηλώσει για να πάρει την μπάλα να δημιουργήσει παιχνίδι, ένα γέμισμα προς τον Γιώβιτς, δεν έχει μπει στο παιχνίδι Τσάικο Γιώβιτς, δεν έχει μπει στο παιχνίδι Τσάικο Κάιρινεν μέχρι στιγμής, στο 19. ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Το κλέψιμο τώρα από τον Πίλιο, ανοίγει το κοντρόλ όμως στην προσπάθειά του να ανακτήσει την μπάλα. Το πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο αμυντικό μισό για την Χρόνιχεν, από δεξιά όπως είπε η ομάδα του Ντελούκιεν. Πάντως μετά από ώρα, μια πολύ καλή φάση για την ΑΕΚ. Και αυτή από τον Κοϊτά. Εκείνος είχε το δοκάρι στο 2. Ο Μπακαρέ Κοϊτά ήταν και δημιουργός για το σουτ που έπιασε ο Βάργα. Και κάποιες άλλες προσπάθειες που έχει πάει να βγάλει ο Κοϊτά σε συνεργασία με τον Πίλιο. Αρκετά ορεξάτος. Ακόμα και να χάνεται, ή τουλάχιστον έτσι να φαίνεται σε ορισμένα χρονικά σημεία εντός αγώνα, έχει την ικανότητα ο Κοϊτά ξαφνικά να εμφανίζεται και να δημιουργεί καταστάσεις. Τώρα Κάιρινεν ανάμεσα από δύο θα χάσει την μπάλα και η Χρόνιχεν θα επιχειρήσει να βγάλει μια αντεπίθεση, αλλά έχει γυρίσει γρήγορα η άμυνα της ΑΕΚ. Άμυνα 6 παικτών. Τώρα θα γυρίσουν κι άλλοι, θα επιστρέψουν. Δεν βγάζει κάποιον ευνηδιασμό η Χρόνιχεν. Ο Ντεγιόγκε στον άξονα πάνω του Ζούμπκοφ δίνει πολλές βοήθειες ο Ζούμπκοφ ανασταλτικά. Και όχι μόνο από την πλευρά του, συγκλίνει αρκετά κιόλας σε αρκετές περιπτώσεις για να βοηθήσει τα χαφ. Ο Μπλοκζίλ κάθετα για τον Κλεμέντ με τον Γιώβιτς να τον επιτηρεί. Δεξιά στον Φαντερφέρφ, πίσω η μπάλα στον Μπλοκζίλ. Ανεβαίνει σιγά σιγά και ο Γιώβιτς και πάλι για να πιέσει εκεί στο ημικύκλιο του κέντρου. Η μπαλά πίσω στον Φαέσεν. Συρτά κάθετα βρίσκει η συμπαίκτη. Πάνε και την ευμένα επειδή πέρασε από τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Του επιστρέφει την μπαλά ο Κλεμέντ. Φαέσεν. Και πάλι κάθετα και πάλι στο Κλεμέντ. Back to back. Ενέργεια παρόμοια από τον πρωτοκέρα της Χρόνιχεν. Θα πάρει το φάουλ τώρα ο Κλεμέντ από τον Μαρίν. Του δίνει και το χέρι υποτικά. Ο Ρουμάνος Χαφ του τράβηξε τη φανέλα μετά τον. Αγκάλιασε και στο πρόσωπο, φάουλ έγινε. Το παραδέχτηκε και ο Ρουμάνος. Τώρα η Χρόνιχεν από αριστερά, με τον Κάιρνεν να έχει έρθει προς τα πλάγια για να βοηθήσει. Ο Χέρνες όμως θα τον αφήσει πίσω του. Ο Χέρνες και πάλι μετά το 1-2 που έπαιξε με τον Φανμπρέχεν δεξιά η μπάλα. Ο Πίλιος δεν θα καταφέρει να βάλει κάποιο στόπ. Η σέντρα που θα βγει ο Μουκουντή, κεφαλιά, δεν διώχνει πιστικά. Έξω από την περιοχή ο Κοϊτά, πολύ καλή εδώ πέρα η ενέργεια από τον Κοϊτά. Θα βάλει το πρώτο μπλοκ, θα βάλει το δεύτερο, δεν βάζει το τρίτο. Και η Χρόνιχεν, μια κάθετη που δεν περνάει, τώρα σε δεύτερο χρόνο θα περάσει. Ένα σουτ που θα γίνει και offside λογικά έχει δώσει ο ρέφερι. Ναι, ζήτησαν corner ή τη Χρόνιχεν κατά τη δεύτερη πάσα. Γρήγορη εδώ πέρα συνεργασία από τους Ολλανδούς. Το τάκλιν από τον Κάιρινεν. Ο Μπρινιόλι για τον Ρέλβας. Με την Χρόνιχεν να έχει τρία άτομα στην περιοχή της ΑΕΚ κατά το γέμισμα. Ο Μπρινιόλι τώρα προς τα δεξιά, προς τον Ζούμπκοφ. Πέφτει στο έδαφος ο Ουκρανός. Δεν δίνει κάτι ο ρέφερι. Το πλάγιο για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Ρώτα, ο οποίος ζητάει κίνηση. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και ένα cooling break λογικά. Πλάγιο για την Χρόνιχεν τώρα, επειδή δεν ήταν καλή εδώ πέρα η ανάπτυξη της ΑΕΚ που βγήκε. Ο Ρέντε για τον Φαέσεν, τον τερματοφύλακα της Χρόνιχεν. Και πάλι ένα χλιάρο pressing από τον Βάργα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, και ο Γιώβιτς δίπλα του. Η μπάλα θα πάει αριστερά όπως επιτηρεί η Χρόνιχεν. Ο Γιώβιτς επιτηρεί τον Ρέντε πίσω στον Μπλοκζίλ. Χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι. Μόνο η φάση προηγούμενη που πήγε να βγάλει η Χρόνιχεν. Είναι και περίοδος προετοιμασίας. Είναι λογικό να μην πηγαίνουν στα κόκκινα όλη την ώρα. Οι δύο ομάδες είναι τρίτο φιλικό και για τις δύο ομάδες όπως είπαμε. Πάνω κάτω ίδια περίοδο ξεκινούν επίσημες υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου, ο τελικός Super Cup με αντίπαλο τον Όφη στο Ηράκλειο. Η χρόνια είναι 3 μέρες νωρίτερα θα ξεκινήσει την σεζόν στην Eredivisie. Τώρα ο Μερσέρα από αριστερά η ανάπτυξη για την Χρόνινχεν, ο Ρότα γυρίζει τον Μπρινιόλι, εκείνος όπως πλάγιο. Τελικά η μπάλα παραμένει εντός, την προλαβαίνει ο Ρέντε. Έχει συμβεί μια-δυο φορές αυτό, να πάει να βγει πλάγιο αλλά να τρέχουν να την προλάβουν οι Ολλανδοί και τα καταφέρνουν μάλιστα. Τώρα από δεξιά η Χρόνινχεν, Κοϊπτά, μαρκάρι, η μπάλα λίγο πιο πίσω, στον άξονα για τους Ολλανδούς, ο Ντε Γιόγκε. Και αυτό ζητάει κίνηση. Στον επιθετικό της ομάδας θα πάει μπάλα, στον Βιλούμσεν. Ανακτά όμως η ΑΕΚ και φεύγει και πάλι στην αντεπιθέση με τον Κοϊτά. Όπως και στην προδεκαλέπτου φάση ο Κοϊτά θα προσπαθήσει να περάσει με τον αντιπαλό του. Αυτή τη φορά όμως δεν τα καταφέρνει. Στο τέλος τον ρίχνει στο έδαφος. Ο Κοϊτά θα κάνει το φάουλ. Παίζεται όμως από τον διαιτή. Προσπαθεί να βγάλει μια αντεπίθεση χρόνια. Δεν τα καταφέρνει. Έχει καλύψει και ο Μπρινιόλι και ο Ρέλβας που έβαλε εκεί. Έβγαλε μια καλή τοποθέτηση. Κάρινεν. Για το Ρότα. Εκείνος για τον Γιόβιτς που έχει χαμηλώσει πίσω από την μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα. Να τον δούμε λίγο με την μπάλα. Δεν τον έχουμε πολύ δει. Γιόβιτς, Κάρινεν είναι παίκτες που δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα. Σε αυτά 25 πρώτα λεπτά. Μια ΑΕΚ που επιχειρεί κυρίως από τα πλάγια, κυρίως από τα αριστερά για την ακρίβεια. Στα πρώτα λεπτά με Σταυροπήλιο. Είναι συνεχεία η πολύ μεγάλη φάση που έβγαλε ο Κοϊτά. Περνώντας δύο, σπάζοντας τον Βάργα. Το σουτ του Ούγκρου και η απόκριση του Φάεσεν. Η πιο καλή στιγμή της ΑΕΚ σε σετ παιχνίδι και βεβαίως το δοκάρι που είχε. Ουσιαστικά και αυτό σε σετ παιχνίδι αφού εκτελέστηκε πλασαριστά από τον Μαρίν για το εν συνεχεία δυνατό μονοκόμματο σουτ από τον Κοϊτά. Κάρινεν. Ένα γέμισμα στο ανέβασμα του Πίλιου, εκείνος κατεβάζει μια προσποίηση κοντά στη σημαία και του κόρνερ. Ο Πίλιος για τον Κοϊτά και πάλι. Πιο πίσω. Καϊρίνεν. Κοϊτά. Ρέλβας. Τώρα η Χρόνινχεν τοποθετημένη έξω από την μεγάλη περιοχή της. Έχει ανέβει όλη η ΑΕΚ. Ρότα. Ακόμα και ο Μουκουντή. Και ο Ρέλβας είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο Μουκουντή για τον Καϊρίνεν. Εκείνος για τον Κοϊτά ελέγχει ανάμεσα από δύο, σπάει πίσω και πάλι στον Πίλιο, ψάχνουν το διάδρομο στον Κάρινεν, ψάχνουν το διάδρομο για τις Ένωσες. Η μπάλα δεξιά τώρα στον Ρότα που έχει αφήσει και λίγο μουσάκι εκεί, γέννη. Δεν τον έχουμε πολύ δει έτσι τα τελευταία χρόνια. Λουκ προετοιμασίας από τον Λαζάρο Ρότα. Πίλιος. Για τον Ρέλβας. Πρεσάρουν οι της Χρόνινχεν και θα γίνει το λάθος από τον Μουκουντή. Θα κλέψει ο Χέρνες, θα περάσει έναν, δεν θα περάσει δεύτερον, δεν θα περάσει τον Κάρινεν. Αλλά επανακτούν οι της Χρόνινχεν. Από αριστερά το παιχνίδι με τον Βίλουμσεν. Το ανέβασμα του Ντε Γιόγκε, αλλάζει κατεύθυνση ο Βίλουμσεν, στο κέντρο θα πάει. Το γέμισμα τώρα σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης, υπάρχει μόνο ο Μπρινιόλι. Ο οποίος ψύχραμα, χωρίς καμία πίεση, καπάκωσε την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Την κατεβάζει κάτω για να γεμίσει. Προς τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αλλάζει κατεύθυνση, πατάει γκάζι ο Γιόβιτς, βλέπει και το ανέβασμα του Κοϊτά, θα παίξει κάθετα για τον Βάργα. Ανεβαίνει και ο Ζούμπκοφ από δεξιά. Ο Βάργα για τον Γιόβιτς με τη μία προς Ζούμπκοφ, δεν τον βρήκε. Είχε κάλυψει ωραία το χώρο ο Χέρνες. Χειροκροτεί ο Ζούμπκοφ. Γενικά ήταν μια γρήγορη ανάπτυξη εδώ από την ΑΕΚ. Με τον Λούκα Γιόβιτς να χαμηλώνει για να πάρει την μπάλα. Και παραμένει έτσι αυτό 0-0. Πλέον στο 28, ΑΕΚ Χρόνινχεν στο τρίτο κατά σειρά φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Απλντορ, στο προπονητικό κέντρο των Κιτρινόμαυρων. Θυμίζω είναι 90 λεπτά το φιλικό, αρχικά ήταν προγραμματισμένο για 120, ωστόσο συμφώνησαν δύο ομάδες να δεν εξαχθεί όπως κάθε άλλο παιχνίδι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε διάφορες καινοτομίες, βλέπουμε και φιλικά 120 λεπτών, βλέπουμε και back-to-back το ένα μετά το άλλο, βλέπουμε και φιλικά εντός 24 ώρων όπως θα κάνει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ το είχε κάνει πέρσι. Τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα ο Φαέσεν θα παίξει κάθετα για τον Ντε Γιόγκε. Προσπάθησε με ένα τάκλιν ο Κάιρινεν να ανακόψει αυτή την προσπάθεια από τον άξονα για τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα παίξουν αριστερά με τον Μερσέρα. Ο Μερσέρα προσπαθεί να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, υπό την πίεση του Ρότα σπάει έξω την περιοχή στον Ντε Γιόνγκε και εκείνο σε πιο κεντρικό ρόλο στον Κλεμέντ. Αριστερά και πάλι το παιχνίδι για τον Μερσέρα. Μερσέρα και Κλεμέντ, σηκώνει κεφάλι ο Κλεμέντ, μετατοπίζει δεξιά το παιχνίδι στον Μπλόγκζιλ, εκείνος πιο δεξιά στον Φαντρεφέρ. Το γέμισμα που θα γίνει προς την περιοχή της ΑΕΚ, εκεί θα βγει και πάλι ο Μπρινιόλι, ο οποίος δεν έχει δεχθεί ουσιαστική απειλή σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά. Ωστόσο, προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί κυρίως από το δεξί άκρο της επίθεσης των Ολλανδών, το αριστερό άκρο της άμυνας ΑΕΚ, με Σταύρο Πίλιο, ο οποίος βέβαια στις δύο εκ των τριών προϋποθέσεων που δημιουργήθηκε με χώρο που είχε αφήσει ο ίδιος, εν τέλει κατάφερε ο ίδιος να, με σωστή τοποθέτηση, να βάλει το στόπ. Τώρα ένα πλάγιο που θα παραχωρήσει ο Άρολντ Μουκουντή στο 30, στην μεσαία γραμμή, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, από αριστερά αυτή η εκτέλεση για την Χρόνιχεν. Θα εκτελεστεί αυτό το πλάγιο, ο Μουκουντή ωραία βάζει το κορμί του, θα πάρει την μπάλα, ο Ρότα για τον Αρέλβας, υπό την πίεση του Βίλουμσεν, αριστερά στον Πίλιο πιέζουν πολύ ψηλά και πάλι οι Ολλανδοί, Μπρινιόλι. Σηκώνει κεφάλι ο Ιταλός, θα γεμίσει σε ένα χώρο ανάμεσα από Πίλιο που έχει προωθηθεί και Βάργα στην αριστερή πλευρά της ΑΕΚ, κανέναν εκ των δύο δεν βρήκε. Επανακτούν γρήγορα οι της Χρόνιχεν, οι οποίοι τώρα παίζουν κάθετα από δεξιά το παιχνίδι στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, η κάθετη δεξιά τελικά το άνοιγμα. Η σέντρα που θα βγει, ακόμα μια σέντρα από δεξιά, το σουτ με τη μία στην κίνηση, εξαιρετική η επέμβαση από τον Μπρινιόλι, το σουτ στην κίνηση από τον Μερσέρα, δεν το πολύ σκέφτηκε, με το που έγινε το γέμισμα, ακόμα ένα γέμισμα από δεξιά, ο Μερσέρα έπιασε ένα μονοκόμματο πλασεδάκι, στην δεξιά κάτω γωνία κατευθυνόταν, αλλά ο Μπρινιόλι εκεί με μία εκτείναξη κατάφερε να αποσοβήσει αυτόν τον κίνδυνο, τον πρώτο ουσιαστικά κίνδυνο προς την εστία του, η πρώτη τελική και μάλιστα στο στόχο για τους Ολλανδούς, το 32. Ένα ακόμα καμπανάκι όμως που δημιουργήθηκε από δεξιά για την, από αριστερά για την ΑΕΚ, αριστερά όπως αμήνεται. Τώρα κατά την εκτέλεση του κόρνερ σφυρίζεται επιθετικό φάουλ στον Βίλιμσον. Ναι, είναι αυτές οι προϋποθέσεις που λέμε ότι βγαίνουν σήμερα από δεξιά όπως επιτίθενται οι Ολλανδοί, αριστερά όπως αμήνεται η ΑΕΚ. Μπορεί το σουτ να γίνει από την απέναντι πλευρά, αλλά η σέντρα βγήκε από το αριστερό άκρο της άμυνας της Ένωσης. Θέλει μια καλύτερη κάλυψη. Και τώρα το ελεύθερο έχει πάει ο Ρέλβας πλαθαριστά για τον Μπρινιόλι, αναγκάζοντας και αναζητώντας ενδεχομένως και λίγο το ανέβασμα ακόμα περισσότερο των Ολλανδών, ώστε να γίνει αυτό το άμεσο παιχνίδι που γίνεται τώρα με τον Ζούπκοφ να παίζει προς Βάργα. Ο Ρότα, η μπάλα είναι στον αέρα, δεν κατεβαίνει, τώρα θα κατέβει με φάουλ που έχει γίνει πάνω στο Ρότα, ο οποίος πιάνει το σβέρκο του. Ο Μερσέρα του κάνει το φάουλ. Ο παίκτης δηλαδή που στο 32 είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Χρόνιχεν. Ένα φάουλ από δεξιά, πάνω από την μπάλα και ο Μαρίν και ο Ρότα. Ο Ρότα αφήνει για τον Μαρίν. Θα βγει κομπίνα, ο Μαρίν σπάει για το Ρότα στο ανέβασμα του δεξιού μπακ της ΑΕΚ, μπάλα κοντράρι, ο Μαρίν θα την προλάβει, Ρότα. Με το Μαρίν και πάλι. Από δεξιά όλα αυτά, περιμετρικά της μεγάλης περιοχής, σέντρα με το αριστερό από τον Ρουμάνο, κεφαλιά από τον Βάργα, δεύτερη από την άμυνα της Χρόνιχεν, η απομάκρυνση από τον Μπλόγκζιλ. Και τώρα μια επίθεση που θα προσπαθήσουν να βγάλουν οι Ολλανδοί, ένα βαθύ γέμισμα, διαγώνιο, εξαιρετικό το κατέβασμα από τον Φαντερφέρφ. Εξαιρετικό πραγματικά με το πίσω τακουνάκι. Ωστόσο έχει επιστρέψει η άμυνα της ΑΕΚ με τον Κλεμέντ τώρα. Η αλλαγή παιχνιδιού και πάλι δεξιά. Θα περάσει τον Κοϊτά, θα γίνει και η σέντρα. Εκεί είναι ο Κάιρινεν, ο οποίος χαμηλά έβαλε το στόπ. Αλλά επανακτούν οι Ολλανδοί μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν γίνει το σουτ. Πολύ κοσμία εκεί από τους κεντρινόμαυρους. Θα κλέψουν την μπάλα και ο Πίλιος θα την σπρώξει προς τον Λούκα Γιώβιτς. Δεν την προλαβέ ο Σέρβος, ο οποίος συζητάει και με τον Ζούμπκοφ. Ωραία τώρα περιστροφή από τον Μερσέρα στη γωνία της μικρής περιοχής, της μεγάλης περιοχής για την ΑΕΚ. Το σουτ που θα γίνει, πέφτει και μπλοκάρει ο Μπρινιόλι από αυτό το σουτ του Φαντερφέρφ. Τώρα μια προϋπόθεση που δημιουργήθηκε από την αριστερή πλευρά της Χρόνιχεν, δεξιά μου σαν είναι η ΑΕΚ. Ένα σουτ που βγήκε εν τέλει από την γωνία της μεγάλης περιοχής. Δεν ανησύχησε τον Μπρινιόλι. Κλεμμένο. Ασφυκτικά πίεζε ο Ρώτα, θα του κάνει το φάουλ. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στον άξονα, μάλλον θα εκτελεστεί πλασαριστά, όπως διακρίνω από την πρόθεση των Ολλανδών. Πράγματι, αριστερά τώρα η μπάλα στον Μερσέρα. Ο συνδυασμός με τον Χέρνες, Μερσέρα και Χέρνες τα τελευταία λεπτά παίρνουν κάποιες παραπάνω πρωτοβουλίες. De Jonge, πίσω, πιέζει η ΑΕΚ μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Δεν γίνεται το λάθος από τους Ολλανδούς, αν και παράλληλο να τους οδηγήσουν σε αυτό. Η της ΑΕΚ και τώρα offside που σηκώνει το χέρι του ο Ολλανδός ρέφερι. Με κάτι διαφωνούν τώρα οι της ΑΕΚ. Offside πάντως για την ΑΕΚ, ναι. Η μπάλα για την κατοχή. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Και για φάουλ διαμαρτυρήθηκαν για της Ένωσης. Ένα φάουλ πίσω από το μικυκλίο της μεσαίας γραμμής στο μισό της ΑΕΚ με τον Μουκουντή να παίζει με τον Μάριν, ο οποίος είναι εκείνος που θα αναλάβει το χτίσιμο της επίθεσης. Τελικά θα παίξει με τον Ρέλβας. Ένα φάουλ που θα δώσει πλεονέκτημα εδώ για την ΑΕΚ πάνω στον Γιώβιτς. Ο Ζούμπκοφ έχει έρθει προς τον άξονα, σπάει δεξιά στον Ρώτα. Μπροστά από τη μεσαία γραμμή ο Ρώτα η συνεργασία με τον Γιώβιτς, ο οποίος τα τελευταία 10 λεπτά προσπαθεί να μπει λίγο περισσότερο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, κυρίως χαμηλώνοντας, αφού δεν φτάνει η μπάλα μπροστά, πηγαίνει εκείνος προς τα πίσω. Ρώτα, Ζούμπκοφ, από δεξιά όλα αυτά για την ΑΕΚ. Στο κέντρο, Μουκουντή, Κάιρινεν. Και πάλι δεξιά η μπάλα για τον Ρώτα, με αρκετό χώρο Ρώτα, θα παίξει μέσα στην περιοχή προσπαθώντας να βρει τον Ζούμπκοφ, δεν είναι καλή μεταβίβαση του Ρώτα. Και όμως είναι ο Μουκουντή, μετά το διώξιμο της άμυνας της Χρόνιχεν, να επανακτήσει ο ίδιος στη μεσαία γραμμή. Και πάλι ο Μαρίν. Διαγώνια μεταβίβαση στον Κοϊτά, θα κατεβάσει ωραία ο Μαυρετανός, ο Κοϊτά, πίσω για τον Πίλιο. Διπλή ζώνη άμυνας από την Χρόνιχεν, ο Κοϊτά συγκλίνει, έχει φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι το δεξί. Σπάει πίσω στον Μαρίν, σηκώνει κεφάλι, αλλαγή παιχνιδιού, Ρώτα, δυνατή μεταβίβαση, σκάει και μπάλα και βγαίνει. Πλάγιο, δεν ήταν καλή εδώ πέρα η συνεννόηση μεταξύ των δύο, Ρώτα και Μαρίν. Περισσότερη ευθύνη φέρει βέβαια ο Ρουμάνος για αυτή την παράλληλη μετατόπιση. Στο 37, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Πιο απειλητική ΑΕΚ. Μεγαλύτερες στις στιγμές είναι το δοκάρι του Κοϊτά στο 2. Είναι συνεχεία. Είχαμε και την πολύ μεγάλη φάση στο 18 για την Ένωση με την ενέργεια του Κοϊτά, κουβάλει στην μπάλα, ξάπλωσε τον αντίπαλο, είχε προσπεράσει νωρίτερα άλλον έναν, έσπασε τον Βάργα, εκείνος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Φάεσεν. Μία καλή στιγμή για την Χρόνιχεν στο 32, με τον Μπρινιόλι όμως να δείχνει τα αντανακλαστικά του. Ένα πλάγιο τώρα που θα πάρει από τον Ρώτα.
15: Μανώλη, πάρε μια ανάσα και συνδόμαστε ξανά με σένα. Στο 0-0 παραμένει το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιχεν στο 38 λεπτό, σε λιγότερο από μία ώρα στις 4.30 ώρα Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ και πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Για να πάμε στην Ολλανδία και στον Ηρακλή αντίπα να μας τη μεταφέρει. Καλησπέρα, Ηρακλή.
16: Καλησπέρα, αδερφέ, τι κάνεις?
15: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
16: Εδώ στα χωράφια που έχει εδώ Άγιαξ για προπονητικό κέντρο, περνάς τίποτα 4-5 γήπεδα για να δεις ποιο θα γίνει το φιλικό.
15: Ναι.
16: Μιλάμε εντυπωσιακά πράγματα.
15: Εκεί νομίζω έχει κάνει και προπόνηση ο Ολυμπιακός μετά το διπλό.
16: Σε ένα άλλο γήπεδο. Υπάρχουν
15: ναι.
16: αρκετά.
15: Ναι.
16: Υπάρχουν αρκετά εδώ. Μη προτρέχει.
15: Εγώ
16: για να γυρίσεις πρέπει να ρίξεις ψωμάκι. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Έτοιμοι για το. Για το τέταρτο φιλικό του Ολυμπιακού, ακόμα δεν έχει αρχίσει ούτε το ζέσταμα, ο Τζελέξης είναι μόνος αυτή τη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο για κανείς ζέσταμα. Θα δούμε για πρώτη φορά τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκαριά.
15: Ναι.
16: Σημαντικό για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί θα πάρουν μια εικόνα από τον σέβο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στις προπονήσεις στις οποίες έχει πάρει μέρος. Δεξίμπακ θα είναι παφέο αριστερό ο Μπρούνο. Βασικός για πρώτη φορά και ο Σμαϊλόβιτς. Έχει πάρει χρόνο σε αλλαγή, αλλά θα το δούμε τώρα στο αρχικό σχήμα. Σμαϊλόβιτς ο Σμαϊλόβιτς θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Το καταλαβαίνουμε ότι επίσης παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρτενέρ του Πιρόλα. Στα χαφ ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρσία. Η τριάδα πίσω από τον Γιάρεψου που θα είναι στην κορυφή, θα είναι δεξιά. Προφανώς ο Φορτούνης ή ο Ροντινέης, θα το δούμε σε ποια πλευρά θα τους χρησιμοποιήσει και τους δύο παίχτες, γιατί είναι ο Τσικιόινι και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεψουκ. Αυτή.
15: Μάλιστα.
16: Δεξιά ορολικά ο Ρόντι, ο Φορτούνης αριστερά και γενικά θα συγκλίνει.
15: Εγώ κρατάω ο Πόποβιτς που είναι ντεμπούτο προφανώς με τον Ολυμπιακό και κρατάω και αυτό που παίξε στην αρχή, ότι ο Τζολάκης είναι μόνος αυτή τη στιγμή στο γήπεδο.
16: Ναι,
15: δύο ειδήσεις.
16: Ειδήσεις, εντάξει, κάνει. Πρέπει προσέρμα. Εγώ σου λέω, όπως και ο Σμαϊλόβιτς είναι. Να το δούμε σε.
15: Ναι, είναι πρώτη φορά βασικός. Ναι, σωστά. Ωραία, Ρακλή, σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε λοιπόν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ. 4:30 σε έντρα, φυσικά μετάδοση από Ηρακλή Αντίπα μέσω του Bwin Sport FM. Επιστρέφουμε σε Μανώλη Μουσουράκη, γιατί είχαμε μια τεράστια ευκαιρία για Γρόνιχεν και μια πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ επίσης να ανοίξει το σκορ. Αλλά αυτό το 0-0 ανάμεσα σε και Γρόνιχεν στο 40 παραμένει.
14: Σωστά, Παναγιώτη. Καταρχάς η Γρόνιχεν πριν από ένα λεπτό απάντησε στα δοκάρια με την ΑΕΚ. Σε μια ολιγορία στην περιοχή της Ένωσης. Καταρχάς ένα λάθος κοντρόλ από τον Μπρινιόλι έδωσε παρακινητευμένα στο Μαρέν, εκείνος έχασε την μπάλα και το σουτ του αντιπάλου του βρήκε στο Βοκάρι, στο οριζόντιο Βοκάρι. Ο Ντεγιόνκε ήταν εκείνος, το χτάρι της Γρόνιχεν που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο Βοκάρι. Και ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα η ΑΕΚ απάντησε σε αυτήν την πολύ μεγάλη φάση. Όχι με δοκάρι, αλλά με μια πολύ ωραία ανάπτυξη. Ο Ζουμπκόφ έσπασε στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ένα σουτ του Κοϊτά, το οποίο κόντραρε πάνω στον Ρέντε και η μπάλα πέρασε ξυστά από την δεξιά καθοδοκό του Φάεσεν. Παραμένει έτσι αυτό το 0-0, με την ΑΕΚ να μην βγάζει κάτι από το κόρνερ κατά την εκτέλεση από τον Μάριν. Ένα πλάγιο τώρα αρκετά ψηλά για τους κίτρινο μαύρους. 41, ΑΕΚ Γρόνιχεν 0-0. Τα highlights θα έχουν αρκετά πραγματάκια, η αλήθεια είναι, από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ανά διαστήματα δεν είχε και πολύ καλό ρυθμό. Η αλήθεια είναι πάντως κάποιες φάσεις σημαντικές έχουν βγει, κυρίως για την ΑΕΚ, η οποία βέβαια έχει να κρατήσει και ζητηματάκια, όπως τα λέγαμε και νωρίτερα, η πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη των Ολλανδών που έχει επιτρέψει να δημιουργήσει η ΑΕΚ από το αριστερό άκρο της άμυνάς της. Που βέβαια δεν φταίει μόνο ο Πίλιος, που λέγαμε νωρίτερα, είναι και το πώς δεν βοηθάται ο μπακ των κίτρινων μαύρων. Πάντως, επί της ουσίας ήταν η δεύτερη τελική αυτή που δημιούργησε κίνδυνο στην άμυνα της ΑΕΚ. Η πρώτη που αντέδρασε ο Μπρινιόλι στο 32 και τώρα στο 39 από ένα λάθος που έχουμε ξαναδεί βέβαια στα προηγούμενα φιλικά για την ΑΕΚ. Δηλαδή, δημιουργημένο κατά βάση τώρα από τον Μπρινιόλι στην προσπάθειά του να αναπτύξει το παιχνίδι από πίσω. Έχει μια παραπάνω αυτοπεποίθηση ο Ιταλός, ενίοτε το πληρώνει. Τώρα, σε συνδυασμό και με το λάθος εν συνεχεία του συμπαίκτη του Μαρίν, αρκετοί φέρουν ευθύνη για την ΑΕΚ σε αυτή τη φάση, και ο Μουκοντή δεν είχε καλή αντίδραση και ο Ζούμπκοφ νωρίτερα έχασε την μπάλα. Γενικά ήταν μια συνολικά κακή αντίδραση εδώ για την άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα η Ολλανδία από δεξιά με τον Κοϊτά να αναγκάζει τον Φαντερφέρφ να επιστρέψει πίσω την μπάλα. Ο Φαντερφέρφ, ο οποίος ξαναπάρει ένα γέμισμα, ο Ρέλβας βάζει ωραία το πόδι του. Δεν έγινε κάποιο cooling break εν τω μεταξύ. Εντάξει, δεν ήταν υψηλές οι θερμοκρασίες, γύρω στους 19 βαθμούς. Ένα γέμισμα, ο Ρέλβας βάζει ωραία το πόδι του. Δεν έγινε κάποιο cooling break εν τω μεταξύ. Εντάξει, δεν ήταν υψηλές οι θερμοκρασίες, γύρω στους 19 βαθμούς.

0: ο Ρέλβας με τον Μαρίν. Εκείνος δεξιά το άνοιγμα στον Ορότα, είναι δίπλα του και ο Ζούπκοφ. Πελάχνει από δεξιά ο Ζούπκοφ, θα πάρει την μπάλα από τον Ρότα. Τώρα η προσπίση που θα πάει να βγάλει ο Ζούπκοφ, το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Κοϊτάς δεν πρόλαβε για λίγο την προβολή. Κάνει το thumbs up και ο Βάργα που ήταν και εκείνος κοντά στον Κοϊτά. Δύο στόχευε, όποιον έβρισκε, έναν εκ των δύο. Για πολύ λίγο δεν βρήκε τον Κοϊτά, ο οποίος προσπάθησε να κάνει την προβολή. Καλά έκανε και δεν το πήγε μέχρι τέλους ο Κοϊτά, επειδή αν προσπαθούσε να φτάσει σε τέτοια υπερέκταση το πόδι του για να βρει την μπάλα, ενδεχομένως να διακινδύνευε για κάποιον τραυματισμό. Στους 45 πλέον, να δούμε πώς ήταν και ο χρόνος καθυστερήσεων, αν υπάρχει τώρα. Ο Στρέουντερς αποφεύγει καλά τον Μουκουντή, θα σπάσει δεξιά στον Φαντερφέρ, θα έξω την περιοχή ο Ντεγιόγκε, πλασέ στην κίνηση, ο Μπρινιόλι εκτινάσεται και απομακρύνει, να δούμε αν η μπάλα βγει έξω, προς κόρνερ πάει πάντως, στο 45, ακόμα μια επέμβαση για τον Μπρινιόλι, ο οποίος στην τελική ευθεία του ημιχρόνου χρειάζεται για την ΑΕΚ. Αυτό το πλασέ στην κίνηση με πολλά φάλτσα, δεν νικήθηκε όμως ο Μπρινιόλι, κόρνερ τελικά. Σουτ στην κίνηση από τον De Jonge. Και ένα κόρνερ τώρα από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Από αριστερά με τον Φάντερ Φέρφ. Εκτελέσει ο Φάντερ Φέρφ, πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση από τον Λούκα Γιώβιτς, που ήταν καλά τοποθετημένος, προς τα πίσω στον Φάεσεν. Τώρα ένα γέμισμα από τον Φάεσεν στο πουθενά, ενώ είχε ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό, λογικά χωρίς καθυστερήσεις. Οι δύο ομάδες σιγά σιγά θα πάνε προς τα αποδυτήρια. Πράγματι, τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο του τρίτου κατά σειρά φιλικού της ΑΕΚ στο Ολλανδικό έδαφος, στο προμονητικό της κέντρο, στο Άπελντορ. 0-0 ΑΕΚ Κρόνιχεν. Έχει να κρατήσει θετικά στοιχεία, έχει να κρατήσει και αρνητικά στοιχεία ο Μάρκο Νίκολιτς για μια ΑΕΚ πιο απειλητική από την Κρόνιχεν. Τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο, στο τελευταίο τεταρτάκι, δημιούργησε κάποιες παραπάνω καταστάσεις η αντίπαλος της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία είχε δοκάρει στο 2 με τον Κοϊτά, ο ίδιος παίκτης σε ένα εξαιρετικό σπάσιμο του pressing των Ολλανδών κατά τον build-up της ΑΕΚ δημιούργησε τη φάση για τον Βάργα, κουβάλισε όλη την προσπάθεια, απέφυγε δύο αντιπάλους, έσπασε στον Ούγκροφορ, ο οποίος όμως νικήθηκε από τον Φαέσεν. Είχε και άλλες στιγμές η ΑΕΚ εν συνεχεία, όπως βέβαια δέχθηκε και απειλές. Στο 32 ο Μαρσέρα τον νίκησε ο Μπρινιόλι. Εν συνεχεία έχει και δοκάρει η Κρόνιχεν. Εν τέλει αυτό το 0-0 είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο περισσότερα. Παναγιώτη.
1: Ωραία Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε. Χωρίς σκορ έληξε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με την Κρόνιχεν. Με πολύ καλές στιγμές για τις δύο ομάδες να πετύχουν κάποιο τέρμα. Περισσότερες για την Ένωση. Ωστόσο αυτό το 0-0 έμελε να γράψει αυτό το πρώτο 45 λεπτό ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Θυμίζω εγώ ότι στις 4.30 ο Ολυμπιακός επί Ολλανδικού εδάφους και εκείνο στην Ολλανδία που βρίσκεται αντιμετωπίζει σε περίπου 40 λεπτά στις 4.30 για την ακρίβεια τον Άγιαξ. Με την εξής ενδεκάδα λοιπόν θα παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με ντεμπούτο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, Μπρούνο στα αριστερά, Μαφέο στα δεξιά, Πυρόλας Μαϊλοβιτς το κέντρο της άμυνας, Μαϊλοβιτς ο 22χρονος Σουηδός, Σουηδοβόσνιος στόπερ για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα, Γκαρθία Έσε στα χαφ, Ροντινέι, Τσικίνιο Φορτούνης και προθυμένος ο Γιάρεμτσουγκ. Αυτή είναι η 11 τους οποίους επέλεξε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ σε περίπου 40 λεπτά. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix! Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη, πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρή εσύ που ξέρεις, Novamix Gel, ε!
4: Ναι!
3: Και αρμόστοκι Novamix! Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως!
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη

0: στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρωε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
16: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ μας επιστρέψαμε, ακούσαμε νωρίτερα από τον Μανώλη Μουσουράκη το 0-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Χρόνινχεν. Αρκετές καλές στιγμές για την Ένωση. Με κάποια λάθη της επέτρεψε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού τη Χρόνινχεν να πάρει την μπάλα και να έχει και εκείνη πολύ καλές στιγμές. Αλλά ο Μπρινιόλι, είτε το δοκάρι είτε ο Μπρινιόλι, κράτησαν αυτό το 0 για την ΑΕΚ. Σε περίπου 35 λεπτά ξεκινάει και το φιλικό του Ολυμπιακού, επίσης επί Ολλανδικού εδάφους, απέναντι στον Άγιαξ. Ακούσαμε νωρίτερα από τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος θα κάνει και τη μετάδοση για λογαριασμό του Big Wings FM την ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων. Θα την επαναλάβω σε πολύ λίγο για όσους δεν την ακούσατε. Πριν από αυτό, να σας πω ότι η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Πάξη, και δεν το είπα τυχαία, για τα παιχνίδια, νομίζω είναι σπάνιο αυτό, έχουν ανακοινωθεί διαιτητές και για τα δύο παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, το ένα αρχικά στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάξη και το δεύτερο που θα γίνει στο ΆΚΑ. Να πω ότι και στα δύο παιχνίδια δεν θα υπάρχει VAR στα προκριματικά του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Στο παιχνίδι της Ουγγαρίας θα σφυρίξει ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Σμίλιανιτς Πέριτς, τέταρτος διαιτητής Κούκιτς, επίσης από την Βοσνία όλοι αυτοί. Ενώ στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ορίστηκε ο Ολλανδός Μαρκ Ναχτεχάλ, με βοηθούς επίσης τους Ολλανδούς De Groot, Balder και τέταρτο τον Μπλανκ. Βγήκαν λοιπόν οι διαιτητές από τη Βοσνία, θα είναι ο πρώτος διαιτητής και η διαιτητική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία. Στο δεύτερο μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι Ολλανδική η ομάδα. Δεν θα έχουν και τα δύο παιχνίδια VAR, όπως μας ενημέρωσε η UEFA. Τώρα, επειδή σας είπα για Ολυμπιακό και για ενδεκάδα, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας και ενδεχομένως να μην ακούσατε, ο Σέλιος Μεντιλίμπαρ θα παρατάξει τους Ερυθρόλευκους με Πόποβιτς, τον μαυροβούνιο τερματοφύλακα που κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μπρούνο Πιρόλα Σμαϊλόβιτς για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα. Έχει πάρει χρόνο συμμετοχή ο νέο αποκτηθή στόπερ των Ερυθρόλευκων, αλλά όχι ως βασικός. Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι ως βασικός, ως παρτενέρ του Πιρόλα κιόλα. Μαφέο Γκαρθία Έσε, Ροντινέι Τσικίνιο, Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ.

Λοιπόν, ενώ βρισκόμαστε, περιμένουμε μάλλον να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς της ΑΕΚ με την Χρόνιγχεν, το τρίτο φιλικό της επί Ολλανδικού εδάφους. Έχει ξεκινήσει και η προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Λονδίνου. Φυσικά θα δώσει το παρόν και ο Ντουμπλάντης, ο μεγάλος αντίπαλος του Εμμανουήλ Καραλή. Θα το παρακολουθούμε από εδώ φυσικά και θα σας ενημερώνουμε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από το RTL Sports στις 4 ώρα σε λίγο, δηλαδή ξεκινάει η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης. Στις 4.30 όπως είπαμε παίζει ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ, ενώ μπορούμε να σταθούμε και σε μια είδηση η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία και αφορά τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Έχει να κάνει με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα αρκετά έγκριτη θα έλεγα, τον Μπεμπάσκετ, που είναι γαλλική, και με όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με την Βιλερμπάν λόγω του επενδυτικού σχήματος, το οποίο δεν πήρε τη σχετική άδεια από την γαλλική λίγα, και έτσι η Βιλερμπάν από εκεί που ακουγόταν ότι θα έχει budget πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να το κόψει στα 2. Πολλοί αναφέρουν και λένε ότι είναι στον αέρα η κατάσταση γενικά με το roster και όλα αυτά. Το Μπέμπάσκετ λοιπόν αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί πολύ στενά την περίπτωση και το τι μελιγενέστε με τον Σκλημέν Φρανσίσκο, έναν παίκτη για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν οι πράσινοι σήμερα με το δημοσίευμα μέσα στην σεζόν, αλλά είχε κλείσει ήδη στη Βιλερμπάν. Ωστόσο, έχει ανακοινωθεί βέβαια ο παίκτης πριν από μερικές εβδομάδες, έτσι. Δηλαδή έχει έχει συμβόλαιο σε ισχύ αυτή τη στιγμή με τη Βιλερμπάν, αλλά με τα νέα δεδομένα ουδής γνωρίζει εάν όλες οι οικονομικές συμφωνίες οι οποίες είχαν κλείσει νωρίτερα θα ισχύουν. Άρα οι Γάλλοι κρατούν μία πισινή που λέμε. Οπότε τις εξελίξεις όσον αφορά δηλαδή το μέλλον του Φρανσίσκου με τη Βιλερμπάν φέρεται να τις παρακολουθεί στενά ο Παναθηναϊκός. Αυτά αναφέρουν, ξαναλέω, οι Γάλλοι στην ιστοσελίδα Μπεμπάσκετ αναφορικά με το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Και όπως είπαμε, είναι γενικά και στον πρόλογο της εκπομπής αρκετά. Έχει αρκετή δράση αυτό το μεσημέρι. Όπως είπαμε, έχουμε το σε εξέλιξη το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Χρόνικα, είναι το φιλικό 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στις 4.30 έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ και σε εξέλιξη, και μπορούμε να το δούμε και μέσω του RTL Sport, έχουμε Diamond League Λονδίνου, όπου εμείς περιμένουμε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του επικοντό, όπου έχουν δώσει το παρόν. Και είναι και ο Λαβινελή, είναι φυσικά και ο Ντουμπλάντης, οπότε περιμένουμε να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Έλληνας επικοντιστής.

0: Σιγά σιγά βγαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιχεν και ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μεταφερθούμε ξανά στον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Και από ό,τι βλέπω, Παναγιώτη, δεν έχει την πρόθεση τουλάχιστον ο προπονητής της Χρόνιχεν να προβεί σε πολλές αλλαγές, ενδεχομένως και σε καμία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες που έχουν βγει προς το παρόν από τα αποδυτήρια, είναι οι ίδιοι με το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε βέβαια αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Ο Ντίκ Λούκιεν, 54 ετών, από το 2023, στον πάγκο των Ολλανδών. Δεν έχουμε βγει ακόμα τη ΣΑΕΚ. Υπάρχει κόσμος, πέριξ του προπονητικού κέντρου, Μάνταλο βλέπω. Κόσμος και από τους Ολλανδούς και φίλοι της Ένωσης που έχουν πάει να δουν.
0: Και τον τερματοφύλακα άλλαξε η Χρόνιχεν πάντως.
1: Σωστά, τώρα μπαίνει ο Πορτιέρε, ο νέος της Χρόνιχεν. Μάνταλο από ΑΕΚ βλέπουμε. Ο Στούμπλιαρ είναι ο Πορτιέρε για την Χρόνιχεν. Ενδεχομένως μόνο αυτή να είναι η αλλαγή. Στούμπλιαρ λοιπόν.
0: Και με να δούμε και σε Πιχιανού τι θέση θα μπει ο Μάνταλος αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
1: Παίρνει οδηγίες τώρα από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Πέτρος Μάνταλος. Για ένα πρώτο ημίχρονο στο 0-0 χωρίς σκορ θα μπορούσε να έχει σκορ αυτό το παιχνίδι. Από ένα δοκάρι η κάθε ομάδα. Η ΑΕΚ με τον Κοϊτά μόλις το 2 από το στρώσιμο της μπάλας κατά την εκτέλεση του φαουλ από τον Μαρίν. Ο Μαυρετανός έπιασε ένα αδυνατό σουτ, την μπάλα έπεφτε προς το δοκάρι, το ριζόντο δοκάρι. Στο ριζόντο δοκάρι βρήκε και στο 39, ύστερα από ένα ομαδικό λάθος εκεί της άμυνας της ΑΕΚ, έκλεψαν τις Χρόνιχεν. Ο Ντε Γιόγκη ήταν εκείνος που έστειλε την μπάλα στην οριζόντια δοκό. Κατά τα άλλα, περισσότερες οι ευκαιρίες, οι πραγματικές ευκαιρίες, οι τελικές ήταν περισσότερες για την Χρόνιχεν, κυρίως βέβαια δημιουργήθηκαν προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Οι ουσιαστικές καλές στιγμές στο μάτς, κυρίως μέχρι το 30, ήταν για την ΑΕΚ το δοκάρι. Μια ωραία σέντρα του Ζουμπκοφ από αριστερά για τον Μουκουντή, μια κεφαλιά του στόπερ της Ένωσης. Η πάρα πολύ ωραία ενέργεια, η πιο ωραία ενέργεια στο παιχνίδι για την ΑΕΚ στο 18 με τον Κοϊτά να δημιουργεί για τον Βάργα και ο ίδιος παίκτης ο Κοϊτά πολύ δραστήριο σήμερα, ήταν εκείνος που πήγε σε ένα σουτάκι που προσέκρουσε στην πλάτη του Ρόντε και κατέληξε κόρνερ.
0: Ωραία Μανώλη, πριν τη σέντρα εγώ να σας αποχαιρετήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δίνω μικρόφωνο σε RS Vesta ο οποίος θα μπει στο στούντιο του Big Wins Sport FM και μαζί θα πάτε όλο το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με τη Χρόνιχεν αλλά φυσικά και το αργότερο το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στις 4.30. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό μάτς Μανώλη.
1: Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ξεκινά. Τελικά ο Μάνταλος μάλλον δεν θα περάσει ακόμα. Οδηγίες έπαιρνε από τον Μάρκο Νικολίτς. Όχι, έχει περάσει και έχει περάσει και ο Σαχαμπό. Διόρθωση. Να δούμε λίγο τη φάση από αριστερά που βγαίνει για την Χρόνιχεν. Εκεί τρέχει να προλάβει ο Πίλιος, διότι η μπάλα πήγε στην δεξιά πλευρά. Οπότε έχουμε και Πέτρο Μάνταλο, έχουμε και Σαχαμπό, Χακίμ Σαχαμπό για την ΑΕΚ στα χαφ. Οι δύο αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς. Μπροστά παραμένει ο Γιώβιτς. Θα τους δούμε όλους σιγά σιγά. Πάντως ήταν ένα πρώτο ημίχρονο με αφορμή και τη φάση του 18 που η ΑΕΚ δοκιμάστηκε αρκετά σε αυτό το φιλικό, το πιο δυνατό φιλικό από τα τρία μαζί με αυτό που έχει δώσει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δοκιμάστηκε αρκετά στο build-up της, θέλω να πω, ήταν αναδιαστήματα σφιχτικό το pressing των Ολλανδών. Σε άλλες στιγμές ένιωσε πίεση και δημιουργήθηκαν καταστάσεις οι Ολλανδοί. Σε άλλες η ΑΕΚ το έσπασε εξαιρετικά το pressing αυτό με build-up, όπως στη φάση του 18 με τον Κοϊτά να κλέβει και να δημιουργεί για τον Βάργα. Οπότε έχουμε Μάνταλο, Μαρίν και Σαχαμπό στα χαφ, τριάδα. Έχουμε Γιώβιτς Βάργα μπροστά, ο Μάνταλος κινείται αριστερά και ο Κοϊτά έχει πάει δεξιά. Λοιπόν, ένα σουτ τώρα που θα γίνει πάνω του ριζόντου δοκαρί, ένα σουτ από τον Βίλουμσεν. Οπότε ο Μάνταλος αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά, θέση που τον βλέπαμε και την περασμένη σεζόν σε αρκετά παιχνίδια. Ο Μαρίν στα χαφ μαζί με τον Σαχαμπό, όπως και στο προηγούμενο φιλικό ο Σαχαμπό χρησιμοποιείται ως κεντρικό χαφ. Θυμίζω στο πρώτο με την The Graphsup είχε περάσει ως δεύτερος επιθετικός. Κατά τα άλλα δεν βλέπουμε κάποια άλλα διαφοροποίηση. Μπρινιόλι, ο Μουκουντή Ρέλβας, δημοσαστόπερ. αριστερά ο Πίλιος και ο Ρώτα στο δεξιά άκρο της άμυνας. Έξω Κάρινεν, έξω Ζούπκοφ. Τώρα μια ενέργεια εδώ από τον Σρόιντερς, θα συνεργαστεί από δεξιά με τον Φαντερφέρφ για την Ολλανδική ομάδα, και ο Σρόιντερς και ο Φαντερφέρφ δημιουργήσαν κάποιες καταστάσεις στο πρώτο ημίχρονο για τους Ολλανδούς, όπως και ο Ντε Γιόγκε, όπως φαίνεται ο Εθήνων Νους στην μεσαία γραμμή για την Ολλανδική ομάδα, τουλάχιστον μετά όσα έχει δείξει αυτό το φιλικό παιχνίδι. Σρόιντερς, το άνοιγμα δεξιά για τον Φαντερφέρφ, τον επιτηρεί ο Πίλιος, ο Φαντερφέρφ, οι προσποιήσεις, φέρνει την μπαλά στο αριστερό, εκεί μαρκάρει καλά και ο Σαχαμπό, περιορίζει προσωρινά τον αντιπαλό του, ο οποίος όμως ξαναπαίρνει την μπαλά και σπάει στον άξονα για τον Ντε Γιόγκε. Τρέχει ο Σαχαμπό, αναγκάζει να πάει πίσω η μπάλα, εν τέλει θα μπει στη φάση ο Βάργα και θα κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, εκεί ο Ούγκρος Φορ. Τώρα κοιτά από δεξιά μια περιστροφή, μια προσποίηση, δεν καταφέρνει όμως να κάνει κάτι παραπάνω από το να επιστρέψει πίσω την μπάλα στον Μουκουντή και εκείνος ακόμη πιο πίσω στον Μπρινιόλι με την Χρόνικη να πιέζει αρκετά ψηλά, κάτι που είδαμε κατά κόρο να συμβαίνει και στο πρώτο ημίχρονο. Ένα γέμισμα από τον Ιταλό Πορτιέρε, ζητάει και πάλι φάουλ ο Βάργα σε αυτή την διεκδίκηση με τον αντίπαλο του, δεν δείχνει να συγκινείται όμως ο ρέφερι, και ένα πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, το μισό της ΑΕΚ με τον Ορώτα να εκτελεί με δύναμη και τον Γιώβιτς να σπάει για τον Μάνταλο. Εκείνος προσπαθεί να βρει τον Βάργα, μια μικρή ασυνεννοησία, εν τέλει όμως ο Ρέντε θα επιστρέψει την μπάλα στον Πορτιέρε. Η αλλαγή, η μοναδική αλλαγή για τους Ολλανδούς, ο Στουμπλιάρ, ο οποίος πήρε τη θέση του Φαέσεν, είχε μια πολύ σημαντική επέμβαση ο Φαέσεν στο πρώτο ημίχρονο, στο σουτ του Βάργας, του Βάργα από την ωραία ενέργεια του Κουέτα που περιγράψαμε, και κάποιες άλλες επεμβάσεις. Τώρα από δεξιά η Χρόνικεν υψώνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, αυτό το γκελάκι δεν ευνοεί τον Μερσέρα και δίνει τη δυνατότητα και το χρόνο στην άμυνα της ΑΕΚ να απομακρύνει. Το λέγει και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, το γήπεδο είναι σχετικά καταπονεμένο και αυτό φαίνεται και σε ορισμένες ενέργειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τώρα φάνηκε και διαγυμνού οφθαλμού από τη σέντρα που έβγαλε η Ολλανδική ομάδα από δεξιά. Η μπάλα έσκασε κάτω και άλλαξε τελείως πορεία, θέλω να πω, σε σχέση με ένα σημείο που την περίμενε ο φορ της Ολλανδικής ομάδας. Πήγε τελείως διαφορετικά και έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να απομακρύνει. Τώρα ο Κοϊτά από δεξιά πίσω από τη μεσαία γραμμή, κλεισμένος από δύο, πέφτει στο έδαφος, μπαίνει στη φάση και ο Μουκουντή, μπαίνει στη φάση και ο Ρώτα. Και τώρα θα έχουμε και μια ψημαχία και θυμίζει αρκετά το πρώτο παιχνίδι με την The Graph Sap. Ο Ρώτα, ο οποίος πηγαίνει και πιάνει από τον λαιμό τον αντίπαλό του, όπως και ο ίδιος πιάνει τον Ρώτα. Ο Μάνταλος γρήγορα για να ηρεμήσει τον συμπαίκτη του. Από αυτή την διεκδίκηση τριών με τριών έχει πάει και ο Νίκολης στο σημείο και φωνάζει και στον διαιτητή, είτε για φάουλ που δεν δόθηκε, είτε για να ηρεμήσει και ο ίδιος το παιχνίδι ο ρέφερι. Βλέπουμε και πάλι τον Κοϊτά να δέχεται διπλό μαρκάρισμα. Εν συνεχεία πηγαίνει και ο Ρώτα στη διεκδίκηση. Ναι, δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα όλοι μπλέχτηκαν εκεί, πάνω στη φάση. Μάλιστα, ο Ρώτα έπιασε από το λαιμό τον Βίλουμσεν, ο οποίος έτρεχε προς το Μουκουντή για το μαρκάρισμα που έκανε και ο Μουκουντή.
2: Ναι, καλά, τον έπιασε από το λαιμό για να το συγκρατήσει, γιατί έφευγε με φόρα, πήγαινε
1: ναι,
2: πάνω
1: ναι,
2: στον άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, για να το συγκρατήσει. Γεια σου, Άρη.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα. Για να το συγκρατήσει και είναι συνεχεία πήγε ο Μάντελος να συγκρατήσει τον Ρώτα. Επειδή ο επιθετικός της Χρόνιχεν, ο Βίλουμσεν, πήγαινε όντως με φόρα προς τον Μουκουντή να ζητήσει τα αρέστα για το μαρκάρισμα. Εντάξει, δεν ήταν τόσο έως και καθόλου αντιαθλητικό. Τώρα την κάρτα θα την πάρει ο Κοϊτά, θα την πάρει και ο Βίλουμσεν. Θυμίζει αρκετά, όπως είπαμε και νωρίτερα, φάσεις πολλές βέβαια που είχε το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην The Graph Sap, που μόνο φιλικό δεν ήταν, με τόση ένταση που είχε. Ήταν η πρώτη στιγμή έντασης, ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη. Ουσιαστικά ναι, ο Ρώτα πήγε να υπερασπιστεί τον Άρολντ Μουκουντή. Με αυτά και με αυτά έχουμε φάει κανένα δίλεπτο. Δεν υπάρχει κάποια εξισού με τη φάση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Και τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ που δόθηκε για την Χρόνιχεν προς τα πίσω αυτή η εκτέλεση με την ΑΕΚ να έχει ένα χλιαρό pressing με Βάργα κυρίως, ο οποίος τώρα πιέζει πιο δυνατά και φτάνει και προς τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Στούμπλιαρ. Όπως η απομάκρυνση από τους Ολλανδούς, το κέντρο και ο Σαχάμπο προσπαθεί να βάλει το πόδι του να διεκδικήσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Θα φτάσει δεξιά το παιχνίδι, όπως το χωρεί τώρα στην άμυνα της Ολλανδικής ομάδας υπό την πίεση των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Μπλοκ Ζήλ είναι εκείνος που αφήσει για τον Σρόιντερς. Εκείνος δεξιά, στον αρκετά δραστήριο Φαντερ Φέρφ, έχοντας πάνω του τον Πίλιο, του δημιούργησε προβληματάκια στο πρώτο ημίχρονο, ο Φαντερ Φέρφ του Πίλιου. Και πάλι πίσω στον Μπλοκ Ζήλ, για αυτό το build-up των Ολλανδών, ο Βάργα με ένα νεύμα προς παίκτες του να ανέβουν και εκείνοι να πιέσουν. Αριστερά το παιχνίδι με τον Μερσέρα να αποφεύγει το Ρότα, έχει έρθει για ωραία κάλυψη εκεί ο Σαχαμπό. Ο Μουκουντή για τον Κοϊτά από δεξιά του τραβάει φανέλα και ο Μερσέρα του κάνει το φάουλ στη μεσαία γραμμή και ανακόπτει έτσι μια προϋπόθεση που πήγε να βγάλει ο Μπουμπουκαρί Κοϊτά. Πέρσι έδειξε πολλά πράγματα από δεξιά, μπήκε και σε ένα καλούπι παίζοντας δεξιά, δεν είχε την ευκαιρία να σουτάρει διαρκώς, που στον πρώτο του χρόνο στην Ένωση έκανε μια σχετική κατάχρηση. Πολύ ουσιαστικός πέρσι ο Κοϊτά, εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ. Και όχι μόνο όταν αγωνιζόταν δεξιά και αριστερά. Γενικά ήταν μια πολύ μεστή και κάτι παραπάνω σεζόν για τον Μαυρετανό, ο οποίος τώρα θα αλλάξει παιχνίδι αριστερά για τον Πίλιο. Περνάει ωραία τον αντιπαλό του, ο Πίλιο θα πατήσει και περιοχή. Δεύτερη προσποίηση, πετυχημένη, πέφτει στο έδαφος, ζητάει πέναλτι. Δεν δίνεται κάτι όμως από τον ρέφερη της αναμέτρησης. Και ο Ρέλβας θα κερδίσει στη μεσαία γραμμή με την Ολλανδική ομάδα να ανεβαίνει, πρεσάροντας. Φτάνει προς τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, εκείνος σπάει στον Σαχαμπό στο 52. Αυτή η στιγμή που δημιουργήσε ο Σταύρος Πίλιος, ύστερα από το άνοιγμα του Κοϊτά, ο οποίος είναι μέσα σχεδόν σε κάθε καλή φάση που έχει βγάλει ΑΕΚ. Τώρα ένα πάρα πολύ απρόσεκτο μαρκάρισμα και κόκκινη κάρτα στον Ρέλβας και τσαμπουκάδες εκεί και πιάνονται από γιακάδες και από τις φανέλες. Πήγε ακόμα και μπάλα να έχει βρει ο Ρέλβας. Ήταν πραγματικά χρειαστό ο τρόπος που πήγε πάνω στον αντιπαλό του με τάκλιν. Πολύ δυνατά. Να δούμε το replay. Αν έχει βρει πόδι, τι έχει βρει. Πάντως πήγε πάρα πολύ δυνατά ο Ρέλβας. Έχει πάρει κόκκινη και σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε αν είναι επίσημο το φιλικό, που επίσημο είναι. Αν έχουμε δει σε ορισμένες περιπτώσεις ότι δεν κρατιέται φύλο αγώνα. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τη φάση. Έχει πάει χαμηλά ο Ρέλβας, ο πόδι έχει βρει μόνο, πάρα πολύ δυνατά. Προτεταμένο το αριστερό του πόδι, με πολύ φορά, με τάκλιν. Όχι, παραλίγο να βάλει και δεύτερο πόδι και ο Ρέλβας. Πέρυσι ήταν ένα φιλικό του Ατρομήτου με τη Λάτσιο που είχε πάρει κόκκινο Μανσούρ, ωστόσο δεν υπήρχε φύλο αγώνα. Το κάνουν αυτό βέβαια οι ιταλικές ομάδες πολλές φορές. Δεν ήταν θέμα π.χ. Ατρομήτου, ήταν θέμα της Λάτσιο και άλλων ιταλικών ομάδων που δεν κρατούν φύλλο αγώνα. Θέλω να πω ότι αν υπάρχει φύλλο αγώνα, που πιθανότητα υπάρχει, ο Ρέλβας θα απουσιάσει από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ με αυτή την απερίσκεπτη ενέργεια. Κόκκινη κάρτα λοιπόν, στο 55 με παίκτη λιγότερο η Ένωση. Το κρατάμε αυτό να το δούμε και από το ρεπορτάζ τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Το δεδομένο είναι τώρα ότι ο Ρέλβας θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Το θετικό επίσης είναι ότι δεν πήρε έκταση η διένεξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Στο 55 λοιπόν, με παίκτη λιγότερο η ΑΕΚ. Στο 0-0, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει να μας προσφέρει πολλά πέρα από αυτή την προϋπόθεση. Που
2: ναι, βέβαια το φιλικό έχει χαλάσει τώρα.
1: Καταχειροκροτούμενος ο Ρέλβας βγαίνοντας εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι αρκετοί οι φίλοι της ΑΕΚ. Ναι, έχει χαλάσει, Άρη.
2: Υποτίθεται κάνεις ένα φιλικό για να βγάλεις συμπεράσματα, να δοκιμάσεις σχήματα. Τώρα, αν παίζεις με 10 παίχτες, ξέρω εγώ, και πλαγώνονται υπό τους ριζές στο γήπεδο και έχουμε τέτοια σκληρές, ας πούμε, μονομαχίες, δεν έχει και πολύ νόημα.
1: Ναι, είναι μια συνθήκη που δεν θα θέλει του χρόνου να δει ΑΕΚ, αλλά θα δοκιμαστεί, δηλαδή να παίξει με παίκτη λιγότερο. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι τώρα να δούμε τι επίπτωση θα γι' αυτό στο πρώτο παιχνίδι για τον Ρέλβας. Κρατάμε τη σημείωση που είπα, που ισχύει σε μερικά φιλικά, οπότε μένει να φανεί και από το ρεπορτάζ τι ισχύει με το εν λόγω.
2: Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα.
1: Οι ρεπόρτερ από εκεί νομίζω θα μπορέσουν να μας πληροφορήσουν καλύτερα. Τώρα είναι και ώρα των αλλαγών, πολλές για την Χρόνιχεν, βγαίνουν πολλοί, μπαίνουν πολλοί. Παραμένουν και κάποιοι από πριν μέσα και συζητούν με το διαιτητή. Είναι καμιά 15 τώρα παίκτες της Χρόνιχεν εντός αγωνιστικού χώρου.
2: Ωραία, επειδή παιχνίδι δεν έχουμε, δώσ' μου ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: να πω δύο πράγματα. Καταρχάς έχουμε σε εξέλιξη τις προσπάθειες δύο Ελλήνων αθλητών. Καταρχάς του Καραλή στο Diamond League και του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος αγωνίζεται στο Swiss Open, στα ημιτελικά. Λοιπόν, 1-1 σετ είναι στον ημιτελικό του Swiss Open. Ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Αλεξάνδρ Σεβτσένκο. 6-4 πήρε το πρώτο ο Στέφανος, 6-3 έχασε το δεύτερο. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο τρίτο σετ που θα κρίνει και το ποιος θα πάει στον τελικό. Λοιπόν, και έχουμε βεβαίως και την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Λονδίνου. Ένα Diamond League όπου ο Καραλής έχει, ως συνήθως, μεγάλο αντίπαλο, τον Ντουμπλάντης. Παρακολουθούμε τις προσπάθειές τους και θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Μανώλη, συνεχίζεις.
1: 51 λεπτό, αρκετές αλλαγές για την Χρόνιχεν. Έχει αλλάξει σχεδόν εξ ολοκλήρου η ενδεκάδα των Ολλανδών. Θυμίζω η πρώτη αλλαγή είχε γίνει με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Είχε αλλαγή Πορτιέρε. Αρκετά τα νέα πρόσωπα για ένα πολύ νεανικό σύνολο. Αυτό που έχει η Χρόνιχεν. Νέα συνθήκη βέβαια, εδώ και περίπου 5 λεπτά στο μάτς. Η ΑΕΚ με 10 παίκτες, ύστερα από την αποβολή απευθείας κόκκινη. Για αυτό το πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Ρέλβας πάνω στον αντίπαλό του. Και να δούμε τώρα πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ, η οποία προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποια άλλη διαφοροποίηση. Ο Μουκουντή είναι προφανώς ο ένας στόπερ. Να δούμε ποιος είναι ο παρτενέρ. Βλέπω προσωρινά τον Μαρίν οπισθοχωρημένο. Να το δούμε τώρα αυτό και στην εξέλιξη του αγώνα. Στο 59, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Τώρα το παιχνίδι από δεξιά για τους Ολλανδούς. Αρκετοί είναι οι παίχτες. Και τώρα μια σέντρα που θα βγει, εκείνο Μουκουντή και Σαχαμπό βλέπω. Ναι, ο Σαχαμπό είναι ο οποίος θα παίξει ως παρτενέρ προσωρινά του Άρολ Μουκουντή, ο Ρώτα δεξιά, αριστερά ο Πελιός σαφώς. Σαχαμπό και σε αυτή τη θέση θα δοκιμαστεί. Τον έχουμε δει σε αυτή την περίοδο όσα δεν είχαμε δει κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Θα βλέπουμε στην περίοδο της προετοιμασίας, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις που έχει πάρει ο Άσος από την Ρουάντα. Στο πρώτο φιλικό ως δεύτερος επιθετικός, στο δεύτερο κεντρικός χαφ και τώρα στο τρίτο που ξεκίνησε και πάλι ως κεντρικό χαφ, οπισθοχωρεί στα στόπερ. Κάθε φιλικό και μία θέση. Ένα σουτ τώρα από τον Βάργα ως μη γενόμενη φάση. Από αριστερά αυτή η ανάπτυξη για την ΑΕΚ. Ο Πίλιος έσπασε μέσα στην περιοχή στον Ούγκρο. Εκείνος γυρίζοντας μέτωπο προς την εστία, έπιασε ένα σουτάκι. Μόλις ολοκληρώθηκε η φάση, σηκώθηκε και το σημαίακι. Μια φάση που δημιουργήθηκε από το pressing του Σταύρου Πίλιου. Έκλεψε την μπάλα, έκανε το γύρισμα. Το σουτ του Βάργα ως μη γενόμενο, κόντραρε κιόλας. Θα περνούσε έξω. Ένα 4-3-2 για την ΑΕΚ πλέον, με τον Μαρίν ως κόφτη, έχοντας μπροστά του ως τύπης εσωτερικούς μέσους τον Πέτρο Μάντελο και τον Αμπακαρίκο Ιτά, και μπροστά δίδυμο φορ παραμένουν ο Βάργα και ο Γιώβιτς. 4-3-2 λοιπόν, θυμίζω, με Σαχαμπό στη θέση του στόπερ, δίπλα στον Μουκουντή, μετά την αποβολή απευθείας κόκκινη του Φιλίπε Ρέλβας. Τώρα ο Ντιλίμα θα κάνει ένα φάουλ στον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο έχει αρκετές επιθέσεις, αρκετές πρωτοβουλίες, προϋποθέσεις που δημιούργησε από το αριστερό άκρο της άμυνας, κυρίως το πρώτο 20 λεπτό. Εν συνεχεία, κάποιες προϋποθέσεις που ίδιος επέτρεψε στην αντίπαλη ομάδα με κάποιες λανθασμένες τοποθετήσεις, που βέβαια τις περισσότερες φορές διόρθωνε επίσης ο ίδιος. Ο Γιώβης θα πάρει, ζήτησε ένα φάουλ στη μισή γραμμή, δεν το πήρε. Αλλά έρχεται ο Κοϊτά από την απέναντι πλευρά να επανακτήσει. Και πατάει και γκάζει ο Κοϊτά, αποφεύγει δύο, προσπαθεί να αποφύγει και πάλι τον ίδιο παίκτη που τον προλάβε. Θα παίξει με τον Λουκα Γιώβιτς στον άξονα, εκείνος αλλάζει παιχνίδι δεξιά στον Ρώτα, ο οποίος θα κατεβάσει. Ο Ρώτα στον έβασμα του Μαρίν. Ο Μαρίν μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, η κεφαλιά από Ολλανδό, πολύ ύψος στην μπάλα και βγαίνει και μπλοκάρει ο Στούμπλιαρ. Ο Βάργα προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, να δούμε και από το replay αν έχει καταφέρει να πάρει εκείνος. Ναι, ο Βάργα ήταν, εν τελεί και όχι ο αντιπαλός του, αλλά εν συνεχεία κόντραρε, κεφαλιά από τον Βάργα, κόντραρε στον αντιπαλό του, πήρε πολύ ύψος η μπάλα και κατάφερε να μπλοκάρει ο Στούμπλιαρ. Παρά το ότι παίζει με 10, έβγαλε μια δεύτερη καλή στιγμή εδώ η ΑΕΚ. Η πρώτη βέβαια ξαναλέω σμιγενόμενη. Και οι δύο με εκφραστή τον Βάργα. Από δεξιά τώρα και πάλι Χρόνιχεν. Μέσα στην περιοχή μια σέντρα η οποία θα κοντράρει πάνω στον Μουκοντή και θα δώσει το χρόνο στον Μπρινιόλι να βγει και να μπλοκάρει στο 63 πλέον. ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Ο Μπρινιόλι ο οποίος δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Περιμένει και το άνοιγμα των συμπαικτών του να έρθει και ένα στήριγμα. Θα γίνει μια βαθιά διαγώνη μεταβίβαση προς τον Κοϊτά. Εκείνος με το στήθος δεν μπορεί να κοντρολάρει καλά. Όμως δεν είναι καλό και το κοντρόλ του αντιπάλου του. Πλάγιο για την ΑΕΚ πίσω από τη μέσα γραμμή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ρώτα θα αφήσει για κάποιον συμπαίκτη του. Δεν το βλέπουμε προς το παρόν και θα γίνουν και αλλαγές τώρα. Μπόλικες για την ΑΕΚ. Βλέπω και Χριστακόπουλο, βλέπω και Αλεξίου και Πενεράης, Γεωργίεφ, Κουτέσα. Πολλοί που θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Χριστακόπουλος είναι ο ένας. Ακόμα ένα παιχνίδι που θα αγωνιστεί. Τρίτο κατά σειρά. Και καλώς κάμι βλέπω. Θα μπει και εκείνος. Γεωργίεφ. Επίσης Αλεξίου, πολύ καλά δείγματα γραφής που βέβαια μας τα είχε δείξει και στα παιχνίδια με την Εθνική Νέων ο Χρήστος Αλεξίου. Όσα μπορούμε να δούμε τώρα σε επίπεδο φιλικών, αλλά ήταν ένα πολύ ενθαρρυντικό πρώτο δείγμα αυτό που είχε απέναντι στην Φύτεσε. Έγιναν λοιπόν οι αλλαγές, ο Κουτέσα θα παίξει αριστερά, ο Μάνταλος ο οποίος θα κλέψει, παίζει σε πιο κεντρικό ρόλο, λίγο πιο προηθημένο, έχει μπει και ο Ζήνη. Ο Κουτέσα αριστερά στον έβασμα του Πενεράης. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Σκοτσέζο. Οπότε έχουμε αριστερά Πενεράης Κουτέσα. Έχουμε Αλεξίο στο στόπερ μαζί με τον Γεωργίεφ. Ο Μπρινιόλι παραμένει στην εστία. Ο Σαχαμπού έχει πάει και πάλι στα χαφ, έχει επιστρέψει. Για λίγο χρησιμοποιήθηκε στα στόπερ αναγκαστικά λόγω της αποβολής του Ρέλβας μέχρι να γίνουν οι αλλαγές. Ο Σαχαμπού μαζί με τον Μάνταλο στα χαφ. Δεξιά ο Καλοσκάμης. Μπροστά ο Ζήνη. Και δεξί μπακ ο Χριστακόπουλος. Όπως είπαμε, αυτή είναι η δεκάδα πλέον για την ΑΕΚ. Και τώρα η χρόνια είναι από αριστερά με τον Καλοσκάμι να επιτηρεί τον αντιπάλο του. Βγαίνει σέντρα, ο Κουτέσα με το κεφάλι. Όχι πιστικά το rebound που θα πάρει ο Ντίλεμα. Θα μπει στη φάση κι άλλος Ολλανδός. Το shoot goal για την χρόνια στο 65-1-0. Ανοίγει το σκορ η Ολλανδική ομάδα από αυτή την ασυνονοησία στην μικρή περιοχή της ΑΕΚ. Ανά μπουμπούλα, δεν έλειξε κάποιος πίστικα. Εκεί από τις κόντρες αποφυλήθηκε ο Φόρτης Χρόνιχεν και άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς. Νομίζω φέρουν αρκετή ευθύνη και σε αυτή τη φάση. Μια σέντρα που βγήκε από αριστερά, ο Κουτέσα δεν έλειξε πιστικά. Ο αντίπαλος του πήρε το rebound έξω στην περιοχή. Η μπάλα έφτασε σε ένα χώρο ανάμεσα σε Γεωργίεφ και Πενεράης. Okay, λιγότερη της ΑΕΚ. Αλλά εκεί είχε χαθεί τελείως το μαρκάρισμα του παίκτη της Χρόνιχεν, ο οποίος ανενόχλητος, σε θέση βολής, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο. Ο Μπρινιόλι τον νίκησε για το 1-0 της Χρόνιχεν στο 66. Ο Κουτέσα τώρα από αριστερά με τον Πενεράης, αρκετά χαμηλωμένος ο Κουτέσα. Πρώτη συμμετοχή για τον Ζήνη, να πούμε. Σε αυτά τα φιλικά προετοιμασία, στα δύο προηγούμενα είχε μείνει εκτός λόγω προφύλαξη περισσότερο για κάποιες μικροενοχλήσεις που αισθανότανε. Και τώρα ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Πενεράης. Ο Ζήνη με ένα γυριστό ψάχνει τον Καλοσκάμι, αλλά νωρίτερα έχει κερδίσει το φάουλ ο Ζήνη. Από το 66 λοιπόν ο Ζουάντα έχει δώσει προβάδισμα για την Χρόνιχεν. ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-1. Τυπικά γήπεδο ο ΣΥΑΕΚ, εξάλλου είναι και το προπονητικό κέντρο που βρίσκεται αυτές τις μέρες η ΑΕΚ, η οποία μετά το φιλικό θυμίζω αποχωρεί, επιστρέφει Ελλάδα για λίγες μέρες, Πέμπτη επιστρέφει εκ νέου στην Ολλανδία για να δώσει τα 3-1 απομένοντα φιλικά της. Τώρα ο Χριστακόπουλος μια ωραία ενέργεια, μια ποδιά στον αντιπαλό του. Συνεργάζεται με τον Μάνταλο, εκείνος γεμίζει προς Ζήνη, αλλά έχει βγει και μπλοκάρει ως τούμπλιαρ για τους Ολλανδούς, οι οποίοι παίζουν τώρα από τον άξονα για δεξιά. Ο Κουτέσα θα μαρκάρει καλά. Τώρα το build-up για την Ολλανδική ομάδα και ο Ζήνη ασκεί το πρώτο pressing κάτω από το μικυκλίο της μεσαίας γραμμής. Αλλαγή παιχνιδιού, είναι ο Χρυστακόπουλος εκεί, μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν βγαίνει κάποια σέντρα, τώρα θα βγει. Είναι ο Γεωργίεφ με το κεφάλι να απομακρύνει προς τον Καλοσκάμι. Ο Μάνταλος δεν βρίσκει συμπαίχτη. Χρόνιχεν και πάλι από τον άξονα αριστερά. Τρέχει ο Χρυστακόπουλος, καλό τάκλιν. Πλάγιο για την Ολλανδική ομάδα. Στο ύψος μεγάλης περιοχής από αριστερά, όπως επιτίθονται για τη Χρόνιχεν. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται με την ΑΕΚ να είναι παραταχμένη τώρα με διπλή ζώνη άμυνας μπροστά από την περιοχή της. Το γέμισμα σε ένα χώρο που ελέγχει ο Γεωργίεφ και έχει γίνει και φάουλ λίγο νωρίτερα κατά το γέμισμα αυτό πάνω στον Αλεξίου. Θα πάρει ο Μπρινιόλι για να δώσει συνέχεια σιγά σιγά στο 68, μια ΑΕΚ η οποία καλείται να αντιδράσει. Εντάξει, όση σημασία τώρα μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Και πάντα με τη συνθήκη του παίκτη, του λιγότερου παίκτη, του Ρέλβας που έχει βγει με κόκκινη κάρτα. Ο Μπρινιόλι. Το γέμισμα για τον Ζήνη, δεν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ζήνη και πάλι μπάλα για τους Ολλανδούς. Δυσκολεύονται πάρα πολύ τη ΑΕΚ, ειδικά με παίκτη λιγότερο. Για την ακρίβεια, κυρίως με παίκτη λιγότερο, να κρατήσουν την μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή, η αλήθεια είναι ότι ήταν για την Χρόνιχεν, όχι πολύ μεγάλη διαφορά, στο 55-45 υπέρ της Χρόνιχεν. Τώρα βέβαια με παίκτη λιγότερο η ΑΕΚ έχει ακόμα λιγότερη κατοχή και δεν μπορεί και να τη διατηρήσει όταν την ανακτά, ώστε να φτιάξει και κάποιες προϋποθέσεις. Τώρα ένα βαθύ γέμισμα σε ένα χώρο που ελέγχει, έδειχνε να ελέγχει ο Γεωργίεφ, ο αντιπαλός τον αναγκάζει να βγει εκτός περιοχής. Το γέμισμα που θα γίνει, ο Μπρινιόλι σταθερά με τις μπλοκάρι και θα δώσει γρήγορα συνέχεια, ψάχνοντας και τον Ζήνη να αξιοποιήσει την ταχύτητά του, όσο γρήγορος και να είναι όμως ο Ζήνη, δεν καταφέρει να μπλοκάρει. Να πάρει την μπάλα, θα μπλοκάρει ο Στούμπλιαρ, θα παίξει τον άξονα και πάλι μια αλλαγή παιχνιδιού σε ένα χώρο αριστερά, όπως επιτίθεται η Χρόνιχεν. Καλύπτει ο Χρυστακόπουλος. Θα βάλει και την προβολή. Κόρνερ για τους Ολλανδούς. Πάρει ο Ντιλίμα. Αυτό το κόρνερ. Ο Χρυστακόπουλος. Καλή ανασταλτική λειτουργία. Ο Έγκενς θα πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Ω δυνατό στοιχείο από αυτά που έχει δείξει στα πρώτα φιλικά, ο Χρυστακόπουλος είναι η παρεμβάση που κάνει σε επίπεδο αναθλητικής λειτουργίας, κυρίως δεν έχει δείξει και πολλά πράγματα επιθετικά. Ο Μάνταλος τώρα βγήκε η φάση για την ΑΕΚ χωρίς κάποιο κίνδυνο, προσπάθησε να πετάξει την μπάλα μπροστά για τον Κουτέσα, δεν προλάβει ο Κουτέσα όμως. Και τώρα ο Ντιλίμα οργανώνει το παιχνίδι, η αλλαγή αριστερά για την Χρόνιχεν με το εξωτερικό, πολύ συζητημένη εδώ ενέργεια από τον παίκτη Χρόνιχεν. Σπίλμαν, ο Μπρινιόλι χωρίς κανένα πρόβλημα θα μπλοκάρει τώρα ακόμα 20 λεπτά στο Απλντορ. ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-1 με το τέρμα του Ζουάντα στο 66, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται 10 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Κατάφερε να αξιοποιήσουν αυτό το προβάδισμα, αν και μετά την κόκκινη τις προϋποθέσεις τα πρώτα λεπτά της ΑΕΚ με τον Πίλιο κυρίως από αριστερά. Τώρα πιέζει μπροστά ο Ζήνη αρκετά ψηλά, ο πορτιέρε της Χρόνιχεν θα απομακρύνει σε ένα χώρο που και πάλι βγαίνει νικητής ο Γεωργίεφ. Τρίτη κατά σειρά κεφαλιά που παίρνει από την μπάλα του Γεωργίεφ. Καλό στοιχείο εδώ από τον Βουλγαρο Στόπερ. Πολύ αλτικός, τον έχουμε δει και σε φάση επίθεσης, σε στατικές φάσεις για την ΑΕΚ, να πηδάει αρκετά ψηλά για να πάρει την κεφαλιά. Ο Μπρινιόλι για τον Πενεράης. Κακό κοντρόλ εκεί από τον Σκοτσέζο. Θα κατεβάσει ο Ντιλίμα. Θα παίξει αριστερά. Ο Χρυστακόπουλος επιτήρει και αυτός τον αντιπαλό του. Φεύγει το κοντρόλ από τον παίκτη της Χρόνιχεν. Έχει το Μάνταλος να καλύψει όλα αυτά από αριστερά όπως επιτίθεται η Χρόνιχεν. Στο αμυντικό τρίτο της ΑΕΚ. Με τον Χρυστακόπουλο και αυτός να βοηθάει. Και να αναγκάζει τον αντιπαλό του να πάει το παιχνίδι προς τα πίσω. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή και μια πολύ μικρή αψημαχία μεταξύ Μάνταλου και Σπίλμαν. Πηγαίνει ο Σπίλμαν προς τον ρέφερι να διαμαρτυρηθεί για κάτι. Εκεί και ο κάπτεν της Ένωσης.
2: Ωραία, Μανώλη, θα έρθω σε σένα πάλι. Δεν συμβαίνουν και πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς. Το φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνικεν. Η Χρόνικεν προηγείται 1-0 με 10 παίχτες η ΑΕΚ λόγω της αποβολής του Ρέλβας. 1-1 σετ ο Τσιτσιπάς με το Σεβτσένκο στον ημιτελικό του Swiss Open. 2-2 τα games στο τρίτο σετ αυτή τη στιγμή. Στο Diamond League στο Λονδίνο, ο Καραλής αλλά και ο Ντουμπλάντης περιμένουν να ολοκληρώσουν οι αθλητές τις προσπάθειές τους στα 5.75. Δεν θα κάνουν προσπάθειες στα 5.75, ούτε ο Καραλής ούτε ο Ντουμπλάντης, θα πάνε κατευθείαν στα 5.85. Το παρακολουθούμε και αυτό και σας ενημερώνουμε. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει, βλέπω τώρα εδώ έχουν ένα λεπτό σιγή. Μάλιστα για τον Deepering, τον Ολλανδό, τον διαιτητή που πολύ αναπάντεχα και πάρα πολύ πρόωρα έχασε τη ζωή του πριν από λίγες μέρες. Ήταν ο διαιτητής, ήταν ο βαρίστας που ήταν στο φετινό ΑΕΚ Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, και κρατείτε αυτήν την ώρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, το οποίο θα ξεκινήσει σε δευτερόλεπτα και το οποίο θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Κρατείτε λοιπόν τώρα ένα λεπτό σιγή. 1-0 η Χρόνικεν την ΑΕΚ, 74ο λεπτό είναι τώρα η αναμέτρηση. Λοιπόν, 3-2 ο Τσιτσιπάς προηγείται στο τρίτο σετ και προσπαθεί για την πρόκρισή του στον τελικό του Swiss Open. Λοιπόν, Ολυμπιακός Άγιαξ, πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Ηρακλή.
3: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Winnie Sport FM. Στη σέντρα είναι ο Άγιαξ, που σε μερικά δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το τέταρτο φιλικό του Ολυμπιακού και το πιο δύσκολο, και απέναντι σε μια ομάδα η οποία σε 5 μέρες δίνει πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Βοηβοντίνα για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πιο μπροστά ο Άγιαξ. Να πω γρήγορα τι συνθέσεις, γιατί ξεκίνησε το μάτσο, έχει την μπάλα ο Μπλιντ. Για τον Άγιαξ, ο Πάες είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Ρώσα δεξιμπακ, ο Μπούμαν με τον Μπλιντ στο κέντρο της άμυνας και ο Βίντελ το αριστερό μπακ. Ο Ρέγκερ με τον Γκλάσεν στον άξονα, ο Γκλουχ, και ο Μπερχάους θα είναι η τριάδα πίσω από τον Ντόλμπερκ, του πολύ καλό αυτό σε σέντερφορ παίχτες δηλαδή, που ίσως και προωθήθηκε και για το αρχικό σχήμα του επίσημου αγώνα που προανέφερα με τη Βοηβοντίνα. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ που είχε ένα πολύ ωραίο τέτα τέτ με τον προπονητή του Άγιαξ, τον Μίτσελ, τον Ισπανό, ο οποίος ήταν στην Τζιρόνα για μια πενταετία και φυσικά και γνωρίζονται, και σύν της άλλης είχε και προπονητή και το Ρόκο, ο οποίος βρίσκεται κανονικά εδώ μαζί με τους παίχτες του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν είναι στο αρχικό σχήμα, γιατί θα δούμε για πρώτη φορά τον Μπόμποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο Μαφέος θα είναι δεξιός, Μαϊλόβιτς με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας και ο Μπρούνο το αριστερό μπακ. Ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρθία στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Ροντινέιτς, Κίνο και Φορτούνης, η τριάδα πίσω από τον Γιάρεμψουκ. Οπότε θα δούμε για πρώτη φορά τον Πόποβιτς και σε ένα πραγματικά δύσκολο και δυνατό φιλικό, και θα δούμε και πρώτη φορά βασικό τον Σμαϊλόβιτς. Λοιπόν, το οποίο έχει τώρα την μπάλα και θα τη σπάσει αριστερά στον Πυρόλα. Ανοίγει τον Μπρούνο, αλλά δε ο Πυρόλα προτιμά τον Φορτούνη, ο οποίος έχει έναν, τώρα εδώ στα πρώτα λεπτά έχει ένα ελεύθερο ρόλο. Παίζει αριστερά, αλλά συγκλίνει για να μπορεί να βοηθάει και τον Γιάρεφη. Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό από δεξιά και πηγαίνει ο Μαφέο να το εκτελέσει μπροστά από τον πάκο του Άγιαξ. Σμαϊλόβιτς για τον Πυρόλα. Πυρόλα κερδίζει κάποια μέτρα. Αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο στο Φορτούνι. Φορτούνις κάνει το κοντρόλ. Ο Ρώσα τον μαρκάρει και του κάνει και φάουλ. Το πρώτο φάουλ του φιλικού. Και είναι το πόδι του Φορτούνι. Στο Φορτούνις από πίσω του ζητά και συγγνώμη. Ο Βραζιλιάνος μεταλλικό διαβατήριο, 26χρονος, δεξιός μπακ του Έαντα. Θέλει το φάουλ ο Πυρόλα και τη δίνει στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς για τον Πυρόλα. Και πάλι Σμαϊλόβιτς. Κάνει ένα γέμισμα για το Ροντινέι. Θα πάρει την μπάλα ο Ρόντι και θα κερδίσει το κόρνερ από τον Βίνταλ, το αριστερό μπακ του Άγιαξ. Καλή προσπάθεια του Ροντινέ, έκανε το κοντρόλ και είναι το πρώτο κόρνερ, και τώρα ανεβαίνει και ο Σμαϊλόβιτς, ανεβαίνει και ο Πυρόλα, θα μείνει πίσω τελευταίο στο Μπρουνό ή ο Μαφέο, ένας εκ των δύο. ο ΕΣ είναι έξω την περιοχή, πηγαίνει ο Φορτούνης τελικά να το εκτελέσει, φεύγει ο Ροντινέη. Τώρα με το, όταν θα είναι ο Κώστας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, στην ενδεκάδα, είναι δεδομένο ότι θα εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις.
2: Ηρακλή, σε δευτερόλεπτα έχουμε πάλι σε σένα. Πάμε στον Μανώλη Μουσουράκη να δούμε τι έχει γίνει στο άλλο φιλικό της ΑΕΚ.
4: Ισοφάρες για 6-1 με πρωταγωνιστή τον Ζήνη, ο οποίος πίεσε, έκλεισε την μπάλα από τον Φαντερλάν, πάτησε περιοχή από αριστερά και με πολύ ψύχρωμο πλασέ νίξε τον Στουμπλιαρ. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Σαλβαδόρ Ζήνη και στο κομμάτι της πίεσης, του pressing, της ανάγκης την μπάλα από τον αντιπαλό του και το πώς πολύ γρήγορα πάτησε περιοχή και πολύ ψύχρωμα νίξε τον αντιπαλό του σε ένα χρονικό σημείο στο 78 πλέον. ΑΕΚ είχε 1-1 σε ένα χρονικό σημείο που το τέμπο είχε πέσει αρκετά. Η ΑΕΚ δυσκολευόταν να κρατήσει μπάλα καταρχάς, να δημιουργήσει. Βέβαια την ίδια στιγμή είχε περιορίσει και τους κινδύνους που δημιουργούσαν οι Ολλανδοί μετά την αριθμητική ανισορροπία που δημιούργησε η κόκκινη του Φιλίπε Ρέλβας. Οπότε στο 78 πλέον έχουμε ισορροπία εκ νέου, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το σκορ. ΑΕΚ Χρόνικεν στο 1-1 παραμένει βεβαίως η αριθμητική ανισορροπία με τους Ολλανδούς να παίζουν με παίκτη παραπάνω από το 55, θυμίζω απευθείας κόκκινη στον Αρέλβας για αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Πορτογάλου στόπερ. Τώρα και πάλι η Ολλανδία από αριστερά με τον Ντιλίμα να προσποιείται μέσα στην περιοχή. Ωραία εδώ πέρα όμως η ανασταλτική λειτουργία από τον Χριστακόπουλο, είχε καλύψει ωραία και ο Γεωργίεφ γενικά με εξαίρεση τη φάση του γκολ. Ο Γεωργίεφ δίνει λύσεις και κυρίως ένα αέρια. Οπότε ένα κόρνερ τώρα για την Χρόνιχεν από αριστερά, όπως επιθέτει η ομάδα του Ντικ Λιούτον. Με τον Ζαουάντα τον σκόρερ να εκτελεί κεφαλιά ο Μπρινιόλι, δείχνει τα αντανακλαστικά, αλλά έχει σφυριχτεί πρώτα επιθετικό φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Πάντως ο Μπρινιόλι και σε αυτή την περίπτωση έδειξε τα αντανακλαστικά του, αλλού τα χαλάει ο Μπρινιόλι και σήμερα και στα προηγούμενα φιλικά. Στην παραπάνω αυτοπεποίθηση που δείχνει μερικές φορές με την μπάλα στα πόδια, αρκετά τα λαθάκια που έχει κάνει στη φάση του build-up. Εντάξει, χρειάζεται αυτοπεποίθηση για τους θεματοφύλακες, αλλά ο Μπρινιόλι μερικές φορές το παρακάνει.
2: Παίρνει ρίσκα. Πολλά του αρέσει. Δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή εντωμεταξύ.
4: Κάποια άλλη αλλαγή την ΑΕΚ όχι. Ήταν οι δύο πρώτες με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και είναι συνεχεία μετά την κόκκινη, ύστερα από λίγα λεπτά, έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου η ελληνική ομάδα. Μόνο ο Μπρινιόλι παραμένει. Δεν έχουμε δει τον Μπαλαμόντ για παράδειγμα. Να πούμε ότι παίκτες πλέον, αφού χρησιμοποιήθηκε και ο Ζήνη, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στα τρία πρώτα φιλικά, εκτός και να αλλάξει κάτι στα ενεπομένα λεπτά, είναι βεβαίως ο Στρακώσα, ο οποίος κάνει, όπως είχε μεταφέρει και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, προετοιμασία, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών, ποδοσφαιριστή, όχι θεματοφυλακά δηλαδή, κυρίως με τα πόδια λόγω του προβλήματος που είχε αποκομίσει στο φινάλε της περασμένης σεζόν, αλλά βάσει του ρεπορτάζ. Είναι πολύ πιθανό να μπει με την επιστροφή της ΑΕΚ στην Ολλανδία μετά το mini break 5 ημερών και έπειτα οι νέοι, δηλαδή ο Ζωής Καραργύρης, ο Φουρ, ο Παύλος ο Ζαραμανίδης που παίζει και στόπερ, παίζει και προς τα άκρα, ο Αγγελόπουλος, ο Τέρος Πορτιέρ και βεβαίως ο μικρός, ο δερματοφύλακας, ο Σαρακασίδης, ο Γιώργος Σαρακασίδης, η επένδυση της ΑΕΚ από τον Πανιόνιο. Στο 81 λοιπόν, ΑΕΚ Χρόνιχεν στο 1-1. Άρη.
2: Ωραία, λοιπόν 1-1 η ΑΕΚ, στο 81 είναι τώρα το παιχνίδι αυτό. Να δούμε τι κάνει ο Στέφανος. Ακόμα 3-2 είναι τα games στο τρίτο σετ. 1-1 σετ στον ημιτελικό του Swiss Open κόντρα στον Σεφτσένκο. Λοιπόν, ο Καραλής έχει κάνει μία πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια στα 5-85. Πρέπει να σας πω, δεν κατάφερε να το περάσει το 585. Πάντα αναφέρομαι στο Diamond League του Λονδίνου, όπου και σήμερα δίνει ο Εμμανουήλ Καραλής τη μάχη του απέναντι σε ποιον άλλον, στον Ντουπλάντης. Θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό. Για πάμε πάλι στον Ηρακλή Αντίπα, Ολυμπιακός Άγιαξ. Ηρακλή.
3: Δεν υπάρχει σκορ, αλλά θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει ανοίξει. Εδώ να έχει μέλλον. Θα μπορούσε να το έχει ανοίξει το σκορ και να έχει προηγηθεί όταν στο 6ο λεπτό ο Σικίνιο εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μπούμαν σε ένα γύρισμα. Ο Ολυμπιακός που φυσικά και προσάρει ψηλά, πήρε την μπάλα ο Τσικίνιο, έκανε κίνηση ο Γιάρουτσουκ, τον τροφοδότησε πολύ ωραία ο Τσίκη. Αλλά το πλασέ του Γιάρουτσουκ που σημάδεψε την απέναντι αγωνία του τερματοφύλακα Παέζ, το έβγαλε ο πορτιέρο του Άγιαξ με το αριστερό του πόδι. Τώρα έχει ένα πλάγιο ο Έντας από αριστερά με τον Βιντάλ. Τη δίνει στο Ρέγκερ και από εκεί πίσω στον Μπούμαν. Ο Μπούμαν της πάει δεξιά στο Ρόζα. Ο Ρόζα κερδίζει κάποια μέτρα, πηγαίνει ο Φορτούνης να καλύψει. Ο Ρόζα τροφοδότησε τον Γκλουκ. Και τώρα η επιθετική προσπάθεια του Άγιαξ θα σταματήσει από τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος απομακρύνει. Πάλι στο δεκάρι φοράει το 10 ο παίκτης του Άγιαξ, ο Γκλουκ. Μαζί με το Φορτούνι στο χωρίς μέσα γραμμής γύρισε και πήρε την μπάλα ο Ροντινέη. Γκαρθία κάνει λάθος. Ο Γκαρθία και τώρα ο Ντόλμπεργκ με καλές προϋποθέσεις για να βγάλει μια αγρήγορη επίθεση. Ο Άγιαξ ωστόσο καθυστέρησε το σεντερφόρ του Εάντα. Επιμένουν με τον Μπερκχάους. Έχει την μπάλα. Γίνεται η σέντρα. Ο Μακρύνων πηρεώντας τώρα έχει την μπάλα. Ο Έσε τη δίνει στο Μαφέο. Μαφέο απομακρύνει ο Γιάρφιουκ. Θα υποδεχτεί την μπάλα. Θα νικήσει τον Μπλίτ, πέφτει στο έδαφος, δεν του δίνει κάτι. Ο Ολλανδός διαιτητής συνεχίζεται το μάτς, μπάλα στον Μπούμαν.
2: Σε διακόπτω πάλι, Ηρακλή. Πάμε στον Μανώλη Μουσουράκη, στο φιλικό της ΑΕΚ.
4: Ολική ανατροπή για την ΑΕΚ. Με σκόρερ τον Καλοσκάμι, εντός 5 λεπτών η ΑΕΚ καταφέρνει και παίρνει προβάδισμα. Ασίστ από τον Πέτρο Μάνταλο, όπως και στο πρώτο φιλικό. Από τα πόδια του αρχηγού είχε φύγει μπάλα για την κεφαλιά τότε του Βάργα, τώρα η κεφαλιά από τον Καλοσκάμι. Ένα φάουλ αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή, προς σέντρα πιο πολύ. Με δύναμη εκτέλεσε ο Πέτρος Μάνταλος, πήρε αρκετό ύψος η μπάλα, έφτασε στην καρδιά της περιοχής. Εκεί ο Καλοσκάμις με κραφωτή κεφαλιά νίκησε τον Στούμπλιαρ και έτσι με αυτά τα δύο γκολ εντός πενταλέπτου, πρώτα με Ζήνη και είναι συνεχεία με Καλοσκάμι, η ΑΕΚ παρά το αριθμητικό μειονέκτημα καταφέρει να πάρει το προβάδισμα. Και τώρα έχει την ευκαιρία για το 3-1 με τον Κουτέσα να πλασάρει, αλλά τον Στούμπλιαρ να βάζει σε αυτήν την περίπτωση το stop. Από την πίεση, το pressing ψηλά του Ντέρικ Κουτέσα, πήρε ο ίδιος την μπάλα, κέρδισε, πάτησε περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει, να νικήσει τον αντίπαλο Πορτιέρε. Δείχνει αντανακλαστικά η ΑΕΚ, πολύ θετικό αυτό, παρά το αρνητικό μειονέκτημα. Καμία σημασία δεν έχουν τα αποτελέσματα σαφώς στα φιλικά, αλλά είναι δείγματα τουλάχιστον χαρακτήρα, που εντάξει, είναι θετικό να παρουσιάζονται έστω και σε φιλικό επίπεδο. Παραμένει ψηλά η ΑΕΚ, έχει κερδίσει και ακόμα μια στατική φάση, ένα corner από δεξιά που θα πάει να εκτελέσει ο Πέτρος Μάνταλος, από τα πόδια του οποίου σχεδόν κάθε φάση κάτι δημιουργεί. Το έχουμε δει και σε αυτά τα φιλικά. Ο Μάνταλος, ο οποίος αφήνει, λέει στον Καλοσκάμι να απομακρυνθεί, πηγαίνοντας ο Καλοσκάμις για κομπίνα περισσότερο, για να εκτελέσει. Οπότε μόνος πάνω από την μπάλα ο Πέτρος Μάνταλος, τέσσερις παίκτες ΑΕΚ στην περιοχή των Ολλανδών, ο Ζήνη, ο Αλεξίου και ο Γεωργίεφ, τα δύο στόπερ προωθημένα μαζί με τον φόρ της ΑΕΚ σε αυτό το 4-4-1 αν θέλετε. Και ο Ντέρικ Κουτέσα είναι στα περιμετρικά της περιοχής. Στο πρώτο δοκάρι η εκτέλεση από τον Πέτρο Μάνταλο και απομάκρυνση τώρα. Στο 85 λοιπόν, ΑΕΚ Χρόνιχεν 2-1.
2: Ωραία Μανώλη, το γυρίζει η ΑΕΚ λοιπόν, αγωνιζόμενη και με 10 παίχτες κοντά στην Χρόνιγκεν. Στο 86 έχει φτάσει αυτό το μάτς. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.85 με τη δεύτερη του προσπάθεια, πρέπει να σας πω, στο Diamond League του Λονδίνου. Ενώ Στέφανος Τσιτσιπάς 4-3 τα games, προηγείται στο τρίτο και καθοριστικό σετ για την πρόκριση στον τελικό του Swiss Open απέναντι στον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Αυτά μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε στον Ηρακλή Αντίπα, Άγιαξ Ολυμπιακός.
3: Είμαστε κοντά στο 14ο λεπτό, 13ο προς 14ο λεπτό. Δεν υπάρχει άλλη φάση πέραν από αυτή του Γιάρεψου στο 6ο λεπτό που απέκρισε ο Πάης. Τώρα προσπαθούν οι γηπεδούχοι να στο 14ο λεπτό. Δεν υπάρχει άλλη φάση πέραν από αυτή του Γιάρεψου στο 6ο λεπτό που απέκρισε ο Πάης. Τώρα προσπαθούν

0: το αριστερό παραθυράκι του Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς όπως δεν πιάστηκε στον ύπνο και απέκρουσε το σουτ, το ωραίο σουτ του Μπερχάους και σε κόρνερ. Καλή αυτή τη στιγμή στο 15ο λεπτό για τον Άγιαξ. Λοιπόν, καλευθεί το κόρνερ με πάσα. Λούχλ. Γκουτς κάνει τη σέντρα και νέο κόρνερ, το οποίο παραχώρησε ο Γιάννης που είχε γυρίσει και πίσω για να βοηθήσει στην άμυνα και στα μαρκαρίσματα. Μόνο ο Φορτούνης είναι στην μεσαία γραμμή. Υπάρχουν δύο παίκτες του Άγιαξ που τον επιτηρούν. Εκτελείται το κόρνερ. Αλλά περνά από όλους, γίνονται κάποιες κόντρες. Ένα σουτ πολύ μακριά με ανάποδα φάλτσα από τον Λουχ. Ωστόσο δεν ανησύγησε καθόλου τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Έχει δίπλα του τον Σμαΐλοβιτς, έχει δίπλα του τον Πυρόλα. Θα γεμίσει, θα κάνει το ο Πόποβιτς, γιατί έκανε χαρακτηριστική κίνηση και στα στόπερ αλλά και στα μπακ και τον Μαφέ και τον Μπρούνο να ανέβουν. Πόποβιτς λοιπόν. Δυνατή ήταν η εκτέλεσή του, δεν μπορούσε όπως ο Κέρβος να πάρει την κεφάλια. Τώρα ο Σμαΐλοβιτς θα κατεβάσει την μπάλα, τη δίνει στον Γκαρθία, ο Γκαρθία στον Πυρόλα και πάλι Σμαΐλοβιτς. Ποιος ψάχνει τώρα την Ιεροντινή, παίρνει την κεφαλιά, είναι ο Μπλίντ μπροστά από τον Διάρεπτσου. Ο Κλάσσα θα γυρίσει στον τερματοφύλακα του τον Μπάις και τώρα Ρώσα ανάμεσα από δύο. Η μπάλα πρέπει να έχει βγει γιατί ήταν και μπροστά μας, αλλά συνεχίζεται το μάτς και βγαίνει ο Άγιαξ σε μια πολύ γρήγορη μετάβαση από αριστερά με τον Βιντάλ, ο οποίος κάνει μια σέντρα σου, μια παράλληλη σέντρα και κόρνερ από την παρέμβαση του Μπρούνο. Είναι στο έδαφος Ντόλμπερκ, φώναξαν τώρα οι του Άγιαξ. Κόρνερ για το τρίτο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι, το οποίο πηγαίνει σιγά σιγά ο Μπερκχάους να το εκτελέσει. Πάλι με πάσα, γιατί είναι και ο Μπερκχάους και ο Γκοτς. Ο Γκοτς έχει την μπάλα, δίνει πάλι στον Μπερκχάους. Αυτός είναι ανοίγει στον Γκλουχ. Έχει μπροστά τον Ντάνι Γκαρθία. Παράλληλη παλιά για τον Ρέγκερ. Γίνεται η σέντρα. Το μακρύνει ο Σμαΐλοβιτς. Θα φτάσει στον Μπλίντ. Πίσω στον Βίνταλ. Μπλίντ. Βίνταλ. Κρατάνε μπάλα.
1: Ηρακλή, θα επιστρέψω σε σένα. Θα πάμε για τα τελευταία λεπτά στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνικα, αφού σας πω ότι στα 5.95 ο Εμμανουήλ Καραλής δεν τα κατάφερε στην πρώτη του προσπάθεια, δεν το πέρασε. Δεν πέρασε τον πύχη. Λοιπόν, αντίθετα, στα 5.95 τα πέρασαν ήδη ο Ντουπλάντης, εννοείται, και ο Κέντριξ, ο Αμερικανός. Τώρα είναι τέρατος ο Καραλής, 5.85 έχει περάσει, 5.95 πρώτη προσπάθεια δεν τα κατάφερε. Ο Στέφανος προηγείται 5-3, παίζει για την νίκη τώρα να πάρει το game που θα του δώσει την πρόκληση στον τελικό του Swiss Open απέναντι στον Σεφτσένκο. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη, ΑΕΚ Χρόνιγκεν.
2: Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ προηγείται 2-1 και ένα φάουλ που κερδίζει η Ένωση με τον Σαχαμπό. Όχι πολύ έξω από τη μεγάλη περιοχή, στα 5-6 μέτρα ο Σαχαμπό, ο οποίος έκανε ένα κοντρόλ με το σέδος, τον πάτησε στην συνέχεια ο αντιπαλός του κάτω χαμηλά και πήρε αυτό το φάουλ για μια ενδεχομένως τελευταία καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Το αρνητικό που βλέπω τώρα είναι τον Σαχαμπό να δείχνει να υποφέρει. Στον Αστράγαλο φαίνεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα ο μέσος από την Ρουάντα, αλλά όλα καλά. Πάλι καλά, θα σηκωθεί. Και εν συνεχεία θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα, δεν θα εκτελεστεί κάποιο φάουλ. Η ΑΕΚ λοιπόν με ανατροπή θα επικρατήσει 2-1 της Χρόνιχεν και με παίκτη λιγότερο σε ένα παιχνίδι που έχει να κρατήσει πολλά θετικά και αρνητικά όμως ο Μάρκο Νίκολιτς. Σε ένα πρώτο μέρος που ήταν καλύτερη ένωση με 11-11, ήταν εκείνη που είχε πιο ουσιαστικές απειλές.

0: Λες, εκφρασμένες κυρίως με τον Κοϊτά, κυρίως το παιχνίδι της αυταπλάγια με πλαγιοκοπήσεις, μια η οποία εμφάνισε βέβαια προβλήματα κατά το πρέσι και το αντιπάλου, μια δυσκολία στο build-up, με εξαίρεση στη φάση του 18, όπου το έσπασε εξαιρετικά Κοϊτά και δημιουργήσε τη φάση του Βάργα. Θυμίζω στο 55 η κόκκινη, απευθείας κόκκινη στον Ρέλβας, συνέχεια η ΑΕΚ έπαιξε με παίκτη λιγότερο, στο 66 η Χρόνικεν άνοιξε το σκορ με τον Ζαουάντα σε μια φάση ολιγορίας για την άμυνα της ΑΕΚ. Σε 5 λεπτά μέσα όμως η ΑΕΚ κατάφερε να το γυρίσει πρώτα με Ζήνη. Ήστερα από κλέψιμο το κουτέσα ο Ζήνη τελείωσε ιδανικά τη φάση. Και στο 83 ο Καλοσκάμης ύστερα από εκτέλεση του Μάνταλου με κεφαλιά έγραψε αυτό το τελικό 2-1. Θα μπορούσε να έχει πάρει και άλλη μορφή, να έχει γραφτεί και το 3-1 σε μια πολύ καλή ευκαιρία του κουτέσα. Πάντως η ΑΕΚ κρατάει και το χαρακτήρα που έδειξε, όση σημασία μπορεί να έχει σε ένα φιλικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ φεύγει κατευθείαν, επιστρέφει Αθήνα, ξεκουράζεται 4 μέρες και είναι συνεχεία και πάλι Ολλανδία για τα φιλικά με Τσβόλε, με Σάμπορ και Σετ Ντρούιντεν. Αυτά Άρη, τελικό σε αυτό το φιλικό για την ΑΕΚ 2-1 με ανατροπή επί της Χρόνικεν και με παίχτη λιγότερο. Άρη.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη που μας μετέφερε όλα όσα συνέβησαν σε αυτό το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνικεν. Η ΑΕΚ ήταν νικήτρια, το γύρισε και με 10 παίχτες, 2-1. Σημαντικό φαντάζομαι είναι αυτό για τον Νίκολιτς. Βεβαίως στο μάτς αποβλήθηκε ο Ρέλβας και μένει τώρα να ξεκαθαρίσει, θα μας το ξεκαθαρίσουν βεβαίως τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, τι ισχύει με τον Ρέλβας τώρα και αν η αποβολή του και εν συνεχεία η όποια τιμωρία του έχει επίσημο χαρακτήρα και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ. Θα τα δούμε αυτά. Εξαρτάται από το αν έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνα, αν είχε επίσημο χαρακτήρα το φιλικό κτλ. Κτλ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό του Swiss Open. Νίκησε 6-4 στο τρίτο σετ το Σεφτσένκο. 2-1 σετ επικράτησε του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο και πήρε την πρόκριση λοιπόν για το Swiss Open. 6-4 τα games στο τρίτο και νικηφόρο σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Πάει και αυτό. Σας είπα ότι ο Καραλής δεν τα έχει καταφέρει στην πρώτη του προσπάθεια στα 5.95. Αντίθετα, το έχουν περάσει ο Ντουμπλάντης και ο Αμερικανός ο Κέντριξ στα 5.95. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η μάχη. Προς το παρόν πάμε στον Ηρακλή Αντίπα, στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.
2: Επίθεση για τον Άγιαξ και μια μάλιστα γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και τώρα γίνεται η κάθε την παλιά. Αλλά θα προλάβει εκεί πολύ ωραία ο Μαθαίο και θα παραχωρήσει το κόρερ και δεν θα επιστρέψει στο Βίνταλ να γίνει απειλητικός, μάλλον να περάσει την παράλληλη σέντρα και να γίνει απειλητικός ο Ντόλμπεργκ ή ο Κλάσεν που είχαν πατήσει η περιοχή. Δεν υπάρχει σκορ. Δύο καλές στιγμές, μία για κάθε ομάδα, στο έκτο λεπτό από το σετ του Γιάρφιου που απέκρουσε με το αριστερό πόδι ο Πάες και στο 14ο λεπτό το ωραίο σουτ το οποίο έκανε ο Μπερχάους, αλλά εκεί ο Πόποβιτς του είπε όχι και έστειλε την μπαλά κόρνερ με το δεξί του χέρι σε ένα σουτ που πήγαινε για το παραθυράκι του. Ο Μπούμαν έχει τώρα την μπαλά. Θα την κλέψει ο Γιάρτσουκ, δεν μπορούσε να τσιμπήσει την μπάλα μπροστά από τον Ρέγκερ. Βίνταλ για τον Μπλίντ. Ο Μπλίντ κρατά μπάλα, πολύ πυρός πλέον. Μπλίντ. Ίσως δεν το φύλαγα τον Μπάις. Ψηλά ο Γιάρτσουκ, ψηλά ο Φορτούνης, ψηλά ο Ροντινέη. Μπλίντ. Εκφεύγει πολύ ωραία ο Γκότς. Έχει την μπάλα. Είναι με το Μαθαίο. Πολύ γρήγορος ο Γκότς. Θα βγάλει μια σέντρα. Θα απομακρύνει αρχικά ο Πόποβιτς και στη συνέχεια ο Μπρούνο. Αν έχει ανεβάσει ρυθμούς ο Άγιαξ, θα σήμερα είναι και πιο μπροστά από τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία. Σε 5 μέρες έχει επίσημο παιχνίδι. Μπερχάους. Και κόρνερ και πάλι από τη σέντρα την οποία έκανε ο Μπερχάους για τους γηπεδούχους. Εδώ στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΝΤΑ. Εντυπωσιακό προπονητικό κέντρο. Ομολογουμένως, πολλά έχουμε ακούσει, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια στη δημοσιογραφία και από παίχτες που έχουν έρθει, δεν καφαίνεται το πόσο καλή δουλειά γίνεται, πάρα πολλά τα γήπεδα. Και σε ένα από αυτά διεξάγεται το σημερινό φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Ο Γκοτς Ναι, πάνω από την μπάλα αυτή τη φορά δεν θα εκτελεστεί με πάσα το κόρνερ. Γεμίζει ο Γκότς, δεν βγαίνει ο Πόποβιτς, απομακρύνει ο Σμαϊλόβιτς. Η μπάλα θα φτάσει στον Γκλουκ. Νέα σέντρα, απομακρύνει ο Μπρούντο, θα την κατεβάσει ο Έσε και ψάχνει να βγάλει. Όχι, θα ήταν πολύ δυνατή η παλιά του ο Έσε, δεν γινόταν να την προλάβει με τίποτα. Ο Φορτούνης τώρα τσικίνιο τρέχει για να δυσκολέψει τον τερματοφύλακα του Άγιεξ τον Μπάιζ. Ποιος όμως έχει πάρα πολύ πολύ χώρο, τη δίνει στον Μπλιντ. Μπούμαν. Και από εκεί δεξιά ο Ρώσα. Ο Ρώσα θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Πάει πάνω τον Μπρούνο.
1: Ηρακλή, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Να πω ότι ο Εμμανουήλ Καραλής τα καταφέρνει με τη δεύτερη του προσπάθεια και περνάει τα 5.95. Μπράβο στον Εμμανουήλ, ο οποίος είναι εκείνος μαζί με άλλους τρεις που τα έχουν περάσει τα 5.95. Είναι ο Ντουμπλάντης, ο Κέντριξ και ο Μάρσαλ. Αυτοί οι τέσσερις έχουν περάσει τα 5.95 και βεβαίως τώρα καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα πλέον δυσκολεύει και η μάχη φουντώνει ανάμεσα σε αυτούς τους τέσσερις. Να δούμε θα το περάσει άλλος το 5.95. Λοιπόν, αναφέρομαι πάντα στο Diamond League που διεξάγεται στο Λονδίνο. Ηρακλή, συνεχίζεις.
2: Ένα φάουλ που κερδίσει ο Ρώσος από τον Κώστα Φορτούνη που πρέσαρε. Φορτούνης καλές ο διετής δεν τον ακούμπησε τον δεξιομπακ του Άγιαξ. Τελέσει και γρήγορα το φάουλ και τώρα ο Γκότς έχει την μπάλα πολύ δραστηριός ο Γκότς. Πολύ καλός φέκτης. Τη δίνει στον Βίνταλ. Και από εκεί ο Βίνταλ κρατά, κάνει μια σέντρα, βρίσκει τον Κλάσεν. Ο Κλάσεν θα κάνει το κοντρόλ, τα κουνάκι για τον Γκότς. Και ο Τσικίνι, ο Γκότς κάνει τις προσποιήσεις, τις πάει αριστερά πάλι στον Βίνταλ. Βίνταλ για τον Γκλουκ. Πολύ ωραίος Μαϊλόβιτς, πάρα πολύ ωραίος Μαϊλόβιτς που παίρνει την μπάλα από μακρύνη και μάλιστα βρίσκει και τον Γιάρεψουκ. Ο Γιάρεψουκ για τον Ροντινέι. Ροντινέι, αν θα την περάσει για τον Γιάρεψουκ θα μπορούσε, ζητάει φάουλ ο Ουκρανός, όταν από την παλιά του Ροντινέι ο Μπλή την είχε βρει με το χέρι, πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Το εκτέλεσε ο Μαφέο, τη δίνει στο Σμαϊλόβιτς, ο Σμαϊλόβιτς ο Πυρόλα. Πυρόλα. Και πάλι για τον Σμαϊλόβιτς. Γκαρθία. Πυρόλα. Σμαϊλόβιτς. Πρεσάρει τώρα ψηλά ο Άγιαξ. Και ο Πυρόλα θα κάνει μια μακρύ μπάλια για τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης κάνει ένα κοντρόλ, μια προσπάθεια. Τέλει μπάλα θα φτάσει από τον Τάρι Γκαρθία στον Έσο Έσο για τον Γιάρεμτσουκ. Κάνει φάουλ. Ο Μπούμαν έριξε στο έδαφος τον Ουκρανό. Εκτελεί ο Έσε για τον Σμαϊλόβιτς. Πάλι παίρνει την μπάλα ο Έσε. Τσικίνιο. Τσικίνιο ο Έσε. Δεξιά στο Σμαϊλόβιτς. Πρεσάρουν τέσσερις παίκτες περισσότερο από όλους. Ο Γκλουκ αναγκάζεται έτσι. Ο Έσε να την γυρίσει πίσω στον Μπόποβιτς, ο οποίος πήγε να βρει τον Φορτούνη, αλλά ήταν πιο πολύ δυνατό το γεμισμά του, πλάγιο από δεξιά με τον Ρόζα για τον Άγιαξ, εκτελεί γρήγορα τη δίνει στον Μπούμαν, όπου ο Γιάρεψουκ εκεί πρεσάρει, ανεβαίνουν οι πυριώτες. Η μπάλα θα φτάσει στον Βίνταλ, είναι και ο Μαφέο και ο Ροντινέι, και όμως βρήκε ο αριστερός μπακ τον Γκότς. Ο Γκότς συγκλίνει και αλλάζει πάρα πολύ ωραία πλευρά. Ήταν ωραία η σκέψη, αλλά την κατάλαβε ο Μπρούνο και πήρε να αλλάξει πλευρά για τον Μπερκάους. Βγήκε μπροστά ο Μπρούνο, πήρε την μπάλα, την έδωσε στον Έσε. Ο Έσε στον Τάνι Γκαρθία. Γκαρθία στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Γκαρθία. Έσε. Παίρνει την μπάλα ο Φορτούνης, συζήτησε από τον Έσε, του την έδωσε ο Αργεντίνος. Φορτούνης για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Σμαϊλόβιτς. Αφέο. Σηκώνει την μπάλα. Ο Μπούμαν παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Γκαρθία τη δεύτερη. Ο Τσικίνιο εκεί μονομαχεί με τον Κλάσεν, νικητής ο Κλάσεν, η μπάλα στον Γκλουκ. Συνεργάζεται με τον Ντόλμπεργκ, την παίρνει ο Γκότς πίσω στο Βίνταλ. Και από εκεί για τον Μπλιντ. Μπλιντ, έρχεται τα μπάλα, Τσικίνιο έτοιμος. Βρεσάρι, όπως το ίδιο και ο Φορτούνης. Κρατά την μπάλα ο Μπούμαν. Μπλιντ. κάνει το γέμισμα, αλλά ένα γέμισμα για εκεί που έχει βγει ο Πόποβιτς πολύ μακριά, αφήνει την μπάλα να περάσει out. Και σιγά σιγά, τέρμος τερματοφύλακας, δεν μπούτε με τον Ολυμπιακό, σε ένα επίσημο παιχνίδι, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πόποβιτς. Δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο για το Φορτούνι με το Ρόζα, το σπρώχνει. Α, και είναι φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ρόζα, αλλά μπροστά μας έχει γίνει εδώ. Από το παιχνίδι τον έσφραξε το Φορτούνι και έχασε την ισορροπία του αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος εκτέλεσε το φάουλ. Αλλάζει μπάλα με τον Έσε. Έχει την μπάλα ο Έσε. Ψάχνει το Μαφέο. Δυνατή παλιά του Έσε, θα βγει εύκολα ο Παέζ και θα μπλοκάρει. Μπλίντ. Μαφέο έχει μείνει ψηλά. Τώρα το ίδιο και ο Έσε. Ρεσάρει ο Ολυμπιακός. Θέλει να σπάσει το pressing ο Άγιαξ. Θα τα καταφέρει. Φτάνει στη μεσαία γραμμή και τώρα ο Ρόζα έχει την μπάλα, τη δίνει στον Μπερκχάους. Μπερκχάους ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, κάνει παράλληλη κίνηση. Θα τη γυρίσει λίγο πιο πίσω στον Μπλίντ. Ο Μπλίντ κάθετα κάνει. Καλή ήταν η σκέψη του Μπλίντ, ναι, να τροφοδοτήσει κάθετα το Βίνταλ, ωστόσο ο Βίνταλ δεν το κατάλαβε και δεν έκανε καν κίνηση και μπαλά πέρασε κατευθείαν out. Συμπληρώσαμε μισή ώρα παιχνιδιού. Χωρίς τέρματα το μπάτς, 0-0, ο Μπρούνο. Πρεσάρουν οι παίκτες του Άγιαξ. Ο Πιρόλα δεν θα χάσει την μπάλα και μάλιστα θα καταφέρει να τροχοδοτήσει και το Γιάρεψου. Μαζί με τον Μπλίντ, ο Γιάρεψου θα γυρίσει στο Φορτούνι. Φορτούνις κάνει μια προσποίηση. Κερδίζει και το φάουλ από τον Ντόλμπερκ. Έφαγε την προσποίηση, αλλά άφησε το πλεονέκτημα. Και τώρα ο Ροντινέι από δεξιά. Ροντινέι σηκώνει το κεφάλι. Κάνει την παράλληλη κίνηση. Αν έρθει κάποιος που έχει στο Ολυμπιακού, ήταν ο Ντάνι Καρθία, ο οποίος δεν πρόλαβε και έχει κάνει κεφάλι στο Ρόζα, αλλά άφησε επίσης το πλεονέκτημα. Ο Ολλανδός ρέφερη, γιατί θέλει να συνεχίσει το μάτσο, γιατί πάνω προς το λόγο ότι την μπάλα την είχαν παίχτες του Άγιαξ. Τώρα περιμένουν λίγο να δουν αν ο Ρόζα έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα. Το δεξί μπακ ο Βραζιλιάνος στο αμυντικό ιταλικό διαβατήριο και συνεχίζει το μάτσο ο Μπλίντ. Πίσω στον Μπάιζ, πάλι Μπλίντ. Μπλίντ κερδίζει κάποια μέτρα. Κλάσεν. Ρέγκερ, Μπλίντ. Μπούμαν. Μπούμαν. Ρόσα. Κλάσεν, Ρόσα. Ρέγκερ. Γκότς. Κάτσουμε το Ροντινέι. Παράλληλη κίνηση από τον Γκότς, δίνει στον Κλάσεν. Ο Κλάσεν με τη μία στο Ρέγκερ. Ο Ρέγκερ αλλάζει πλευρά και δίνει στον Ρόζα. Ρόζα από δεξιά. Της πάει ακόμα πιο δεξιά στον Μπερκχάους. Κρατάει την μπάλα Μπερκχάους και τη δίνει πάλι πίσω στο Ρόζα. Αλλάζει πολλές μπάλες παίκτες του Άγιαξ. Ωραία επίθεση. Γίνεται η σέντρα από τον Μπερκχάους. Το μακρύριο Σμάιλοβιτς. Ροντινέι και τη δίνει γρήγορη. Πολύ γρήγορη και ωραία παλιά για τον Γιάρβιτς. Και ο Γιάρβιτς έχει μπροστά του τον Μπούμπαν. Αν τον περάσει θα γίνει απελπιστικό. Κάνει το σουτ, ωραίο σουτ. Άμπαλα ακριβώς πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Παέζ. Δεύτερη φορά που απειλεί ο Ολυμπιακός και τις δύο είναι με τον Γιάρεψουκ. Τώρα γρήγορα ο Άγιαξ στη μετάβαση για τον Μπερκχάους δεξιά. Τρέχει ο Μπρούνο, καλύπτει, βάζει το σώμα του μπροστά, πέφτει και στο έδαφος και κερδίζει και το φάουλ. Ωραία ήταν και η παλιά του Ροντινέι, πολύ ωραία παλιά. Έβγαλε το Γιάρεψουκ στο κενό χώρο, είχε μπροστά του τον Μπούμαν. Μπήκε από δεξιά, σημάδεψε, έκανε το, ήταν δυνατό το σούτ, αλλά πήγε στην αγκαλιά του Παέζ. Φάουλ τώρα, το οποίο θα εκτελέσει ο Πόποβιτς. Κλασικός καιρός Ολλανδίας, είχε τρομερή συννεφιά και μαύρα σύννεφα, τα οποία πέρασαν πάνω από εδώ το γήπεδο που διεξάγεται το φιλικό και τώρα βγήκε ο ήλιος. Μια. Μπούμαν παίρνει την κεφαλιά από το Γιάρεψουκ. Και τη δίνει στο Ρόσα. Ο Ρόσα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπαέζ, Σάρι φυσικά ο Τσικίνιο που βρίσκεται παντού σε αυτό το χώρο. Τώρα ανεβαίνει και ο Ροντινέη. Και ο Φορτούνης και ο Γιάρεπτσουκ. Η μπάλα έρχεται στην πλευρά που είναι ο Μπρούνο. Μπρούνο. Κρατά μπάλα, κλείνεται, αναγκάζεται να τη γυρίσει πίσω στον Πυρόλα. Κλείσει και από τον Μπερκάους. Πυρόλα στον Πόποβιτς. Πυρόλα, βαθιά παλιά για το Τσικίνιο. Απομακρύνει ο Μπούμαν. Κάνει Γκαρθία κοντρόλ με το στήθος. Και αλλάζει πλευρά για το Ροντινέη και αυτός ακόμα πιο δεξιά για το Μαφέο. Μαφέο για Ροντινέη. Ροντινέη. Έσε. Τον Πυρόλα. Φορτούνης. Έχει την παραφορτούνης. Δεν έκανε κίνηση ο Μπρούνο για να τον βοηθήσει, οπότε αλλάζει πολύ ωραία πλευρά. Α, για το Μαφέο, ο οποίος όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ. Και πλάγιο για τον Άγιαξ. Το εκτελεί ο Βίνταλ. Έχει τώρα και την μπάλα. Παέζ. Ο Ρώσα. Ανεβαίνει ο Μπρούνο. Τον Πρεσά. Πρεσάρει και ο Φορτούνης. Τον Πούμαν. Κίνεται το λάθος. Η μπάλα φτάνει στον Πυρόλα. Πυρόλα κάνει λάθος όμως και ο Ιταλός. Και ο Κλάσεν είναι για τον Ντόλμπερ. Κάλυψε πολύ ωραίο ο Σμαϊλόβιτς. Πάρα πολύ καλός ο Σμαϊλόβιτς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πολύ σωστές οι τοποθετήσεις του. Πολύ δυνατός και στο ψηλό παιχνίδι. Τώρα κάλυψε ωραία τη θέση. Και δεν επέτρεψε τον Ντόλμπερ να γίνει απειλητικός. Και τώρα ο Τσικίνιο έχει την μπάλα. Τώρα ρίχνει ψυχάλες. Ωραίο. Τσικίνιο, Μπρούνο, Φορτούνης. Να μισά από δύο, τη γυρίζει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς σημαδεύει προς τα μέρη το Φορτούνη. Φορτούνης θα πάρει πολύ ωραία την κεφαλιά και τη δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο έχουν γεννήσει αρκετά μέτρα από αριστερά αυτή η επίθεση. Τσικίνιο τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε στον Γκαρθία. Πάλι Έσε. Ωραία προσπίση. Μπρούνο. Μπρούνο κάνει μια σέντρα, δεν είναι καλή σέντρα. Την έδωσα στο Φορτούνη, δεν προτίμησα να τη δώσει λίγο πιο αριστερά στο Φορτούνη, ο οποίος ζήτησε και την μπάλα. Κλείνεται εκεί ο Γκότς. Αναγκάζει τον Πλήτη να απομακρύνει. Ο Ντόλμπερ και κεφαλιά από τον Πυρόλα. Μπαίνει μπροστά του Έσε, επιμπαίνει το σέντερφορ του Άγιαξ. Θα κερδίσει την μπάλα. Τώρα ένα φάουλ που έχει γίνει στην αρχή της φάσης. Διαμαρτύρονται παίξει στο Ολυμπιακό, γιατί έγινε και φάουλ πάνω στο Γιάρεμτσουκ, αλλά έγινε μετά θεωρεί ο Ολλανδός ρέφερι. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει ο Μπλίντ. Τη δώσει στον Μπούμαν. Και πάλι Μπλίντ. Και στη μέση εκείνο Γιάρεπτσουκ. Ίσως τον Παέζ. Πρεσάρουν ο Μπούμαν. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τελικά θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στο πλάγιο. Λείπα το παραλίγο γιατί έβαλε το πόδι του Τσικίνο που αν την έκλεβε εκεί θα ήταν πάρα πολύ απειλητικός ο παίκτης του Ολυμπιακού. Γιάρεπτσουκ. Να χάσουν την μπάλα, καλύπτει πολύ ωραία ο Έσε. Ο Έσε τη δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Έσε. Ο Έσε. Πυρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς γεμίζει. Ανάψα από όλους στο Κιογιάρουφι. Τελικά δεν την τσίπησε την μπάλα του Τσικίνιο και την έχει. Ο Ρώσα κάνει μια προσποίηση στο Φορτούνι. Ήρθε και τον βοηθάει λίγο δεξιά ο Κλάσεν. Ο Κλάσεν δεν θα χάσει την μπάλα. Θα περάσει κάτω από τα πόδια του Έσε. Και τώρα Μπερκάους. Μπερκάους για τον Γκάλιτσο Καρθία. Έχει κάνει φάλο Μαφαίο. Και εκεί δέχεται παρατηρήσεις από τον Ολλανδό διαιτητή. Ένα φάουλ που κερδίζουν. Εικόνεται ο Βίνταλ. Το ρωτάει και ο Ρέγκερ αν έχει κάτι. Ο Πλήτ πάνω από την μπάλα. Δίνει δίπλα του στον Μπούμαν. Μπούμαν για Πλήτ. Λουχ. Ρέγκερ. Για τον Πλήτ.

κίνιο, κερδίζει το φάουλ από τον Μπλιντ. Ο Έσε το εκτελεί γρήγορα, αλλά είναι εκτεθειμένος. Καθυστέρησε ένα κλικ ο Έσε. Σκίνιο, κερδίζει το φάουλ από τον Μπλιντ. Ο Έσε το εκτελεί γρήγορα, αλλά είναι εκτεθειμένος. Καθυστέρησε ένα κλικ ο Έσε να εκτελέσει. Ήταν εκτεθειμένος ο Γιάρεψου. Αν το είχε εκτελέσει νωρίτερα το φάουλ, θα μπορούσε να βγει ο Ουκρανός τετατέτ. Λίγα 28 λεπτό, έχει την μπάλα ο Ρώσα. Κόβει ο Έσε, Μπλιντ. Γκοτς, Μπλιντ. Κλείνεται από τον Ντάνι Γκαρθία. Γκούμαν για τον Γκλάσεν. Γκλάσεν σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια βαθιά μπαλιά για να βρει τον Ντόλμπερ. Κάλυψε πολύ ωραίο πυρόλα. Μπερχάους, γυρνάει και ο Φορτούνης. Παλεύει ο Κώστας και θα την πάρει την μπάλα από τον Ντόλμπερκ. Πήγαινε πίσω στον Μπρούνο. Μπρούνο παράλληλα για τον Σμάιλοβιτς. Σμάιλοβιτς πίσω στον Πόποβιτς, ο οποίος ψάχνει τον Γιάρεψη. Ο Γιάρεψη θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Θα κατεβάσει και την μπάλα ο Αφέου. Με τη μία πήγε να βρει το Ροντινέ, αλλά κάλυψε ο Βίνταλ. Και τώρα Ρέγκερ. Ρέγκερ έχει χώρο για να ζυγίσει, για να πάρει την απόφαση που θα δώσει την μπάλα. Την δίνει στον Κότς. Μπλιντ. Γκλουκ. Γκούμαν. Μπερχάους, Κλάσεν, Μπερχάους, Έσε. Ο Έσε πήρε την μπάλα, την έδωσε στο Σμαϊλόβιτς, ο Σμαϊλόβιτς στο Μαφέο, Σμαϊλόβιτς που μακρύνει, μπαλαστάρει πάνω στον Μπλιντ. Μπίνταλ, πίσω για τον Μπλιντ. Και από εκεί Μπούμαν. Κλάσεν. Έχει χώρο, βρίσκει πολύ ωραία τον Κότς. Έχει μπροστά του τον Μαφέο, Κότς. Βίνταλ, γίνεται το γέμισμα και είναι corner ή out. Να δούμε τι θα δει ο... τι θα δείξει ο διετής. Out. Εν τέλει, συνεργάστηκαν πολύ καλά. Βγήκε το τριγωνάκι από αριστερά από τους παίκτες του Άγιαξ. Έγινε το γέμισμα, ωστόσο δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ούτε corner από τη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, η επιθετική τους ανάπτυξη ήταν σωστή και πολύ γρήγορη. Και τώρα Πόποβιτς λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν στα στόπερ και στα μπακ. Πόποβιτς. Δυνατό γέμισμα. Κόντυψε να πάρει τη φανέλα του Γιάρου και ο Μπλίτα. Παρ' όλα αυτά ο Κρανός πήρε την κεφαλιά και την δίνει στο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιος θα τη χάσει από τον Βίνταλ. Επιμένει ο Τσικίνιο εκεί να πρεσάρει. Κάνουν το τριγωνάκι και αλλάζουν πολύ ωραία για να την πάρει ο Ρώσα. Ο Ρώσα την έδωσε πίσω στον Μπούμαν, πρέσαρε ο Μπρούνο, δεν πρόλαβε την μπάλα Μπερχάους και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Εκτελεί ο Μπρούνο, δίνει στον Πυρόλα και από εκεί στον Πόποβιτς. Ο Βίτς ψάχνει να βρει το Φορτούνι. Τελικά παίρνει την κεφαλιά ο Γιάρβης. Δεν μπορούσε να σημαδέψει τον Φορτούνι που είχε πάει δίπλα του για ο στήριγμα. Ρώσα. Ρεσάρι ο Κώστας. Ωραία προσποίηση. Πολύ ωραία προσποίηση του Γκλουχ. Και πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Έσε, ο οποίος τράβηξε τη φανέλα. Και τώρα έπαιξαν πάρα πολύ γρήγορα. Γύρισε ο Πυρόλα και απομάκρυνε και δίνει το παραχώρη στο κόρο Μαφέο, διαμαρτύρο υπέστη του Ολυμπιακού, γιατί τιμωρήθηκε με κεντρική κάρτα ο Έσε, αλλά το εκτέλεσαν πολύ γρήγορα το φάουλ. Οι Ολλανδοί και βγήκαν στην αντεπίθεση, αλλά κάλυψε ο Πυρόλα. Κόρνερ. Και κεντρική κάρτα και στο Ροντινέ για διαμαρτυρία. Μάλιστα, ωραίο αυτό. Ο Ροντινέ έλεγε στο διαιτητή του κυλούσε μπάλα, ότι δεν έπρεπε να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τελικά συνεχίσει και το μάτς, από μακρινό Πυρόλα μαζί με τον Μαφέο και σε μια φάση του Ολυμπιακού πήραν δύο κίτρινες, μία με ο Έσε, σωστά γιατί τον τράβηξε τις φανέλες και μία ο Ροντινέ για διαμαρτυρία.

0: Μπερκάους εκτελεί. Βγαίνει ο Σμπάιλοβιτς από μακρύνει. Ρώσα. Το Φορτούνι. Κρατάει ο μπακ του Άγιαξ. Πίσω για τον Βίνταλ. Ο Βίνταλ κάνει ένα γέμισμα. Βρίσκει τον Μπερκάους. Ο Μπερκάους τον Κότς. Ο Κότς έχει μπροστά τον Νέσε. Και τον Μαφέο. Πάλι Μπερκάους και νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Σμπάιλοβιτς. Θέλεις και το κόρνερ. Ο Γκότς για τον Γκλουκ. Ο Ντόλμπερκ κάνει ένα σούτ. Διαμαρτυρήθηκαν για offside για την κίνηση που, μπορεί να, που έκανε ο επιθετικός του Άγιαξ. Δεν σήκωσε το σημειάκι ο Λανούδος, αλλά δεν ήταν και ένα σούτ το οποίο μπορούσε να ανησυχήσει τον Πόποβιτς. Μπλόκαρε πάρα πολύ εύκολα την μπάλα. Ο Μπρούνο τη δίνει στο Φορτούνι και πάλι, πάλι Μπρούνο. Μπρούνο αφήνει στο Φορτούνι. Φορτούνις κάνει το γέμισμα, αλλά κάλυψε με την εμπειρία του Μπλίντ και δεν επέτρεψε στο Ροντινέι να γίνει απειλητικός. Μπλίντ, Μπούμαν, πάλι Μπλίντ, πρεσάρει και ο Ροντινέι με το τσικίνιο και αναγκάζει τον Μπούμαν να απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει και στον Έσο, θα κάνει το κοντρόλ με το στήθος, θα κατεβάσει την μπάλα, θα αποφύγει τον Ντόλμπερκ. Της δίνει στον Γκαρθία, Γκαρθία στον Πιρόλα, Πιρόλα στον Φορτούνι. Φορτούνις έχει μπροστά του τον Μπερκάους. Τη δίνει στον Δάνη Γκαρθία, Γκαρθία στον Έσε. Έσε για το Φορτούνι. Φορτούνις. Τη δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο με τη μία θα κάνει τη σέντρα, καλή τη σέντρα του Μπρούνο. Αλλά κάλυψε ο Βίνταλ μπροστά από τον Ροντινέι, κόρερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Και θα πάει ή ο Ροντινέι ή ο Φορτούνις να το εκτελέσει. Ο Φορτούνις όχι, δεν θα πάει αυτή τη φορά. Ο Ροντινέι θα είναι ο εκτελεστής. Ο Φορτούνις μένει μαζί με τον Νέσε ακριβώς έξω από την περιοχή. Μήπως πάρει τον το rebound. Γεμίζει ο Ροντινέι. Γίνεται μια κεφαλιά. Αν πήρε ο Σμαϊλόβιτς ο Γιάρεφ, γιατί ήταν όλα τα σώματα μπροστά, αλλά δεν ανησύχησε καθόλου τον τερματοφύλακα τον Παΐς, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Γεμίζει για τον Ντόλμπερκ, μπάλα περνάει και εκεί ο Σμαϊλόβιτς πολύ εύκολα θα την γυρίσει στον Πόποβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς. Πιρόλα. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου χωρίς γκολ. Εδώ στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Άγιαξ Ολυμπιακός 0-0. Μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 6ο λεπτό με το σουτ του Γιάρεμτσουκ. Μια καλή στιγμή στο 15ο για τον Άγιαξ με το σουτ του Μπερχάους, το οποίο έβγαλε με ωραία εκτείναξη ο Πόποβιτς. Και άλλη μια καλή στιγμή με τον Γιάρεμτσουκ που έκανε ένα δυνατό σουτ, το οποίο όμως πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του ΠΑΕΣ. Αυτά από το προπονητικό κέντρο του Άγιαξ θα τα πούμε σε περίπου 10 λεπτάκια.
1: Ωραία. Ηρακλή Αντίπα, σε ευχαριστώ πολύ. 0-0 ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ. Στο Diamond League του Λονδίνου, ο Ντουμπλάντης αποσύρεται. Έχει έναν τραυματισμό. Πονάει στο πόδι. Έχει πρόβλημα. Και έχει ήδη μαζέψει τα κοντάρια του και την έχει κάνει περαστικά του ασφαλώς, αλλά ανοίγει ο δρόμος για τον Καραλή. Ο Καραλής βέβαια έχει δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 6-0-4. Και οι δύο πρώτες δεν κατάφερε να το περάσει το 6-0-4. Τρίτη αποτυχημένη και για τον Κέντρικ και για τον Μάρσαλ στα 6-0-4. Έχουν μείνει στα 5-95 όλοι. Λοιπόν, για να τους κερδίσει ο Καραλής πρέπει να κάνει το 6-0-4. Να δούμε αν θα το πετύχει. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για το πώς εξελίσσεται αμέσως μετά το διάλειμμα που οπωσδήποτε πρέπει τώρα να κάνουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: bwin Sport FM 94,6.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Μηντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: bwin Sport FM 94,6.

0: στο Diamond League του Λονδίνου. Είχε την ευκαιρία ο Καραλής να πάρει το χρυσό, είτε έστω τέλος πάντων να πάρει μετάλλιο, με δεδομένο ότι αποσύρθηκε ο Ντουμπλάντης, είχε ένα τραυματισμό, πονούσε και δεν συνέχισε. Παρ' όλα αυτά, τρεις προσπάθειες στα 6-0-4 δεν τα κατάφερε ο Καραλής να το περάσει. Κανείς δεν τα κατάφερε βασικά το 6-0-4. 5-95 ήταν το καλύτερο των τεσσάρων, του Κέντριξ, του Μάρσαλ, του Ντουμπλάντης και του Καραλή, και ο Καραλής βγήκε τέταρτος έτσι σε αυτή τη σειρά, πήρε την τέταρτη θέση. Λοιπόν, αυτά και από την προσπάθεια του Μανόλο στο Λονδίνο, στο Diamond League. 0-0 ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα πάμε εκεί για το δεύτερο, σε αυτό το φιλικό μάτς που γίνεται στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Και πριν από λίγο η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Χρόνιγκεν, και μάλιστα με ανατροπή και μάλιστα με 10 παίχτες κιόλας. Θα πάμε στον Κώστα Κετσετζόγλου να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πώς είδε την ΑΕΚ σήμερα? Γεια σου Κωστή.
1: Καλησπέρα Αριστείδη.
0: Πώς είσαι φίλε μου?
1: Καλά φίλε μου.
0: Πώς περνάς?
1: Ωραία. Δόξα τω Θεώ, είδαμε και το παιχνίδι.
0: Πολύ μανούρα ρε φίλε και σήμερα. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Είδα, δηλαδή είναι μαδουριάρετες, παρασύρωτο εκεί πέρα σάκ.
0: Φοβερό.
1: Είναι και η κούραση πάντως. Η κούραση την προετοιμασία επηρεάζει πολύ το μυαλό σε διάφορα πράγματα.
0: Ναι, βγαίνει δηλαδή, λίγο σε νεύρα.
1: Ο Ρέλβας ποτέ δεν θα το έκανε αυτό σε νορμάλ κατάσταση. Είναι από τους πιο έξυπνους παίχτες, από τους πιο συγκεντρωμένους. Αλλά είδες, έχασε την μπάλα και μετά έκανε διπλή ζημιά.
0: Πήγε λίγο έτσι αεροπλανικά, ναι, στα πόδια του,
1: ναι,
0: άλλου.
1: Έκανε διπλή ζημιά. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τώρα αν το φιλικό ήταν επίσημο, αν είχε φιλοαγώνες αυτά, για να δούμε μήπως υπάρξει κάτι παραπάνω. Εκτός από την κόκκινη, πάω στην ΑΕΚ με 10 παίχτες. Για μένα, παρότι φιλικό, είναι πάρα πολύ θετικό για την ΑΕΚ ότι νίκησε, ότι βρέθηκε με 10 παίχτες, και παίζοντας σε εκείνο το σημείο περισσότερους αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές, ότι κατάφερε και πήρε το μάτς, κάτι λέει.
0: Ναι.
1: Παρότι λέω και πάλι φιλικό, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι είναι φιλικό ένα παιχνίδι, αλλά είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν μπορούμε να μην πούμε. Επίσης πολύ θετικό ότι ο Ζήνη με μία ουσιαστικά προπόνηση, δύο προπονήσεις, επανήλθε και πέτυχε αυτό το γκολ και έδειξε ότι είναι και σε καλή κατάσταση. Ο Κοϊτά είναι σε τρομερή κατάσταση, παρότι πολύ νωρίς. Δηλαδή παίζει τα ονικά σαν να είναι στο πικ της σεζόν. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έπαιξε με τη βασική της εντεκάδα σήμερα, με την καλύτερη δυνατή εντεκάδα, με τους παίκτες που έχει. Εντάξει, έδειξε κάποια καλά στοιχεία, έδειξε κάποιες αδυναμίες. Είναι και κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα κρίνουμε στην παρούσα φάση. Για παράδειγμα, το αμυντικό transition, όταν υπάρχει τόση κούραση με συνεχείς διπλές προπονήσεις, είναι λογικό να είναι πεσμένο. Απ' την άλλη, φαίνεται ότι χρειάζεται η ΑΕΚ ένα ποδοσφαιριστή να μπορεί τουλάχιστον στο ανασταλτικό κομμάτι να κάνει τη δουλειά του Πινέδα, δηλαδή να δημιουργεί έτσι ένα τείχος, ας πούμε, ιδίως στις επιθέσεις των αντιπάλων.
0: Ναι.
1: Αμυντικά. Και από εκεί και πέρα γίνεται αυτό που γίνεται πάντα στις προετοιμασίες, δηλαδή τα ελαφριά κορμιά φορμάρονται πιο γρήγορα και οι πιο αθλητικοί παίχτες, και οι άλλοι που είναι πιο βαριά κορμιά, πιο λιγότερο αθλητικοί, ακολουθούν. Υπάρχει χρόνος για να φορμαριστεί η ομάδα.
0: Αλλά οπωσδήποτε.
1: Και πάλι έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Έδειξε ότι έχει αυτή την ομοιογένεια που είναι αναμενόμενη, καθώς είναι μια ομάδα που έρχεται από πέρυσι με λίγες αλλαγές. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θεωρώ ότι κάποιοι παίχτες δεν θα είναι στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Κάποιοι νεαροί, αλλά ίσως και όχι μόνο. Είδαμε σήμερα ότι παρότι το παιχνίδι προχώρησε τόσο πολύ, δεν υπήρξαν παίχτες που δεν έπαιξαν καθόλου. Αυτό κάτι λέει για αυτούς. Και τώρα περιμένουμε τη μεταγραφή του αντικαταστάτη του Πινέδα. Όταν λέω αντικαταστάτη, εννοώ ενός παίχτη στο κέντρο που να κάνει κάποιες αποτυλίες του Πινέδα. Τώρα να βρεις ίδιο Πινέδα δεν είναι εύκολο.
0: Καλά. Πολύ εύκολο.
1: Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ χρειάζεται εκεί να ποδοσφαιριστεί και από εκεί και πέρα, εντάξει, ό,τι άλλες κινήσεις να γίνουν θα γίνουν με τον προγραμματισμό που υπήρχε ή με ό,τι άλλο προκύψει από, από αυτά που θα δει ο προπονητής που είδε ήδη και θα δει και το επόμενο 15ήμερο. Σημαντικό πάντως αυτή τη στιγμή μοιάζει όπως θα είχε τον Πινέδα από το δεύτερο στάδιο, από την Πέμπτη δηλαδή 23 του μήνα, ο Νίκολιτς, να έχει έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Εκεί έχει επικεντρωθεί τώρα η ΑΕΚ και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Επιστρέφουν στην Αθήνα και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς. Όχι ότι αυτό παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, αλλά θα τρέξουν νομίζω οι εξελίξεις τώρα για να σύντομα να μάθουμε ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί. Περιμένοντας πάντα την ανακοίνωση των δύο ομάδων τέλος πάντων και της Μοντερέη και της ΑΕΚ για τον Πινέδα. Αφού έχει ολοκληρωθεί, έχουν γίνει τα πάντα και έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, η μετακίνηση του Μεξικάνου στη Μοντερέη.
0: Τώρα, τώρα θα κάτσουν για λίγο, έτσι θα ξεκουραστούν.
1: Ναι, μέχρι την Πέμπτη δεν υπάρχει προπόνηση. Πέμπτη αναχωρούν πάλι για Ολλανδία και θα είναι εκεί μέχρι τις 2 Αυγούστου και θα δώσουν άλλα 3 φιλικά παιχνίδια.
0: Το επόμενο ποιο είναι?
1: Το επόμενο... Θυμάμαι τα δύο τελευταία είναι η Τραμπζονσπορ και η Σεντ Μίτεν.
0: Με συγχωρείς που...
1: Δεν πειράζει. Το επόμενο είναι...
0: Α, με την Τσβόλε, μου το λέει Κωνσταντίνα στο αυτή, με την Τσβόλε 26 του μήνα.
1: Είναι Τσβόλε, μετά είναι η Τραμπζονσπορ και τελευταίο η Σεντ Μίτεν. Αυτά είναι τα άλλα τρία μάτς. Και μετά η ΑΕΚ επιστρέφει και 10 μέρες μετά την επιστροφή έχει το τελικό του Super Cup.
0: Έχει το Super Cup, ναι.
1: Στην Κρήτη με τον Όφη. Αυτά.
0: Ωραία, φίλε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν
1: έχουμε
0: τίποτα φοβερό,
1: καλή εδώ συνέχεια.
0: Είμαστε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Ακούσαμε τον Κώστα Κετσιτζόγλου, το σχολείο του για την εμφάνιση, την εικόνα της ΑΕΚ, αυτό το φιλικό με την Κρόνιγκεν. Τώρα, όπως σωστά λέει εδώ ένας φίλος, λέει, απευθύνεται στον Κώστα και έτσι λέει: τα συμπεράσματα είναι μόνο για τον προπονητή. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε τίποτα. Υπό μία έννοια είναι σωστό αυτό. Πράγματι, τα συμπεράσματα είναι από τέτοια φιλικά, τα συμπεράσματα είναι για τον προπονητή. Δηλαδή, είναι, αυτά τα παιχνίδια δεν γίνονται για να νικήσει, ας πούμε, η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ ή οποιοδήποτε. Αυτά τα φιλικά. Αυτά τα φιλικά είναι για να δει ο προπονητής συγκεκριμένα πράγματα. Να δει αν η ομάδα αναπτύσσεται σωστά, όπως εκείνος το έχει στο μυαλό του. Έτσι, αν το πλάνο, το σύστημα και όλα αυτά αποδίδει. Έτσι όπως το διαμορφώνει. Λοιπόν, δεν είναι παιχνίδια στα οποία, τα οποία γίνονται απαραίτητος, ας πούμε, για να νικήσει η μία ή η άλλη ομάδα ή οτιδήποτε. Είναι για να βγουν συμπεράσματα από τον προπονητή.

Άρη, ποια είναι η άποψή σου για τις 13 γωνίες λήψης που απαγορεύτηκαν από την EBU και την Ομοσπονδία Στίβου για να μην σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες? Εγώ το βρίσκω υπερβολικό. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, και εγώ υπερβολικό το βρίσκω. Και δεν γίνεται κιόλας. Είναι δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί ακριβώς έτσι όπως το έχουν περιγράψει. Αυτές τις λήψεις δηλαδή συγκεκριμένες, οι οποίες δεν θέλουν να μεταδίδονται. Δεν γίνεται. Όταν μεταδίδεις την προσπάθεια μιας αθλήτριας, τη μεταδίδεις ολόκληρη. Δεν μπορείς να επιλέξεις γωνία λήψης. Λοιπόν, θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Μόνο στο φωτογραφικό υλικό μπορείς να επιλέξεις. Στο βίντεο, έτσι, τη μετάδοση δεν μπορείς να επιλέξεις. Αλλά τέλος πάντων, τώρα νομίζω ότι είναι υπερβολές αυτά τώρα και σαν χλαμάρες. Ωραία. Θα πάμε τώρα σε δευτερόλεπτα για το δεύτερο ημίχρονο, στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.

0: Τι έχει γίνει με τη μεταγραφή Τζολάκη και ποιος θα τον αντικαταστήσει, θα δούμε, φίλε μου. Υπομονή, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν και μάλιστα πολύ γρήγορα, θεωρώ. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα, από εδώ θα το ακούσεις πρώτο. Από εδώ θα το μάθεις, από τον αέρα του Big Wings Sport FM, από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Στη σέντρα είναι οι ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Άγιαξ. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο σε αυτό το φιλικό. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα να μας πει κιόλας αν έχουν γίνει στο ημίχρονο, αν το έχει αντιληφθεί, να έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Ηρακλή.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει σίγουρα αλλαγές. Καλησπέρα, ναι. Και πάλι εδώ από το προπονητικό του Άγιαξ. Σίγουρα δεν έχει αλλαγές. Είναι ο Πόποβιτς κατώ το δοκάρι, δεξιά ο Μαρφέο. Ο Σμπαϊλεβιτς με τον Πυρόλα θα είναι τα δύο στόπερ. Αριστερά ο Μπρούνο. Ο Έσε με τον Καρθία στον άξονα. Και εδώ χειροκροτείται το στόπερ ο Μπούμαν, γιατί τον περίμεναν όλοι για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς καθυστέρησε, γελάνε και οι παίκτες του Άγιαξ. Είχε πάει τουαλέτα το στόπερ, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει άλλος λόγος. Είπαν Καρθία Μέσε στη μεσαία γραμμή. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπρούνο αριστερό μπακ. Ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο και ο Ροντινέη με τον Γιάρεφ στην κορυφή της επιθέσης. Τώρα Μαθαίο κάνει ένα γέμισμα. Ο Γιάρεφ πάνω πάρει θέση, απομακρύνει ο Μπλιντ. Καρθία. Καρθία για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη για τον Μαθαίο από δεξιά. Μαθαίο έχει την μπάλα. Θα τη γυρίσει πίσω στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς σηκώνει την μπάλα για τον έψαξε να βρει το Τσικίνιο. Εκεί ήταν ο Μπλιντ. Όπως βλέπω και τον Άγιαξ, πρέπει να έχει μόνο μία αλλαγή και έχει μπει ο Κοναντού στη θέση του Ντόλμπερκ. Δηλαδή έχει αλλάξει μόνο το center for ο Μίτσελ, ο προπονητής του Άγιαξ, που ξαναλέω ότι για τον Έαντα είναι πρόβα τζενεράλε για το σημερινό φιλικό, γιατί σε 5 μέρες θα αντιμετωπίσει τη Βοηβοντίνα για τα προβληματικά των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, και καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, το τελευταίο τεστ του Άγιαξ στην προετοιμασία του. Ο Μπλιντ έχει τώρα την μπάλα. Θα τη γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Μπάιζ. Μπάιζ κάνει ένα γέμισμα. Ο Σμαϊλόβιτς παίρνει την κεφαλιά, τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε δεν θα μπορέσει να κερδίσει εκεί τους παίκτες του Άγιαξ. Έκανε και ένα τάκλι ο Γκαρθία, αλλά ο Γκλουκτ έχει την μπάλα και τη σπάει δεξιά στον Ρώσα. Δραστήριος ο Ρώσα και πιο δραστήριος ο Μπερχάους, ο οποίος αλλάζει και πολλές φορές πλευρές. Ο Μπερχάους έχει τώρα την μπάλα, θα τη γυρίσει πίσω στον Μπούμαν. Ο Μπούμαν θα την πιάσει, πάει πιο δίπλα στον Μπλιντ. Πλεσάρει ο Ροντινέη, τρέχει και ο Μαθαίο. Δυσκολεύεται εκεί ο Βίνταλ, αναγκάζεται να τη γυρίσει πίσω στον Μπλιντ. Και ο Μπλιντ ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα του τον Παέζο. Παέζ δίνει στον Κλάσεν. Ο Κλάσεν ξαναγυρίζει στον τερματοφύλακα. Κάνει το τάκλινο Έσε, μήπως έπαιρνε την μπάλα. Και τώρα θα κλέψει ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Ντάνι Γκαρθία γίνεται και κάτοχος της μπάλας. Τη σηκώνει για τον Έσο, σε παίρνει μια κεφαλιά. Δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης έξω από την περιοχή του Άγιαξ όλα αυτά. Κάνει παράλληλη κίνηση, αλλάζει πλευρά και δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο κάνει το γέμισμα. Δεν όμως ήθελε να ήταν λίγο πιο δυνατό. Βγήκε ο Παέζ και μπλόκαρε την μπάλα. Παέζ. Για τον Μπλιντ. Κάνει το γέμισμα. Ο Μπλιντ, ο Σμαϊλόβιτς κερδίσει άλλη μια μονομαχία. Τη φορά από τον Κότς. Ο Κότς επιμένει, αλλά είναι και ο Μαφέο που του παίρνει πολύ ωραία την μπάλα. Μαφέο. Σκαφτεί ωραία παλιά για τον Γιάρεμπ. Κροφσάιτ. Πρέπει να ήταν εκτεθειμένος ο Ουκρανός επιθετικός του Ολυμπιακού. Βίνταλ. Αλλάζει πολύ ωραία πλευρά και η μπάλα φτάνει στον Κότς. Ο Κότς έχει χώρο. Κάνει μια κάθε την παλιά. Για τον Μπερκχάους. Ο Μπερκχάους έχει τον Σμαϊλόβιτς και κλείνεται. Έχει δίπλα του το Βίντα, προτιμά τον Κότς, έχει γυρίσει ο Ροντινέ και θα πάρει την μπάλα. Αρχικά επιμένουν οι του Άγιαξ. Και Βίνταλ. Βίνταλ σηκώνει το κεφάλι. Μαθαίο παραχωρεί κόρνερ, το πρώτο κόρνερ του δευτέρου ημιχρόνου στο 41ο λεπτό. Ένα κόρνερ από αριστερά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Γκότς. Ο Γκότς έχει και στήριγμα τον Μπερχάους. Μπερχάους έχει την μπαλά. Είναι μπροστά του στο τσικίνιο. Της πάει για τον Γκλουκ. Κεφαλιά από τον Σέντερφορ που μπήκε τον Κονάντου. Η μπάλα περνάει κατευθείαν out. Δεν αρχίσε καθόλου ο Πόποβιτς. Πόποβιτς έχει δίπλα Σμαΐλοβιτς και Πιρόλα, ωστόσο θα ανέβουν και θα γεμίσει ο Σέρβος τερματοφύλακας. Και από τον ένα τερματοφύλακα πάει στον άλλον. Ήταν πολύ δυνατή εκτέλεση του Πόποβιτς, βγήκε ο Παέζ, φέρει την μπάλα. Τώρα παίρνουν και θέσεις και οι παίκτες των δύο ομάδων, τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Άγιαξ. Ο Μπούμαν κρατά μπάλα πίσω στον Παέζ, περσάρει ο Τσικίνιο, περσάρει και ο Μαφέο πολύ ψηλά και θα παραχωρήσει τον Πλάγιο, δεν θα επιτρέψει στον Βίνταλ να γίνει απειλητικός. Μπλίντ Σμαΐλοβιτς με τον Κότς. Πολύ καλό, πολύ καλό στον Κότς. Τον κρατάει από τη φανέλα ο Σμαΐλοβιτς. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί γιατί έχει την μπάλα ο Κονάντου. Κονάντου ανάμεσα από δύο δεν μπορεί. Ο Ντάρι Γκαρσία. Της κάνει πολύ καλή εμφάνιση ο Ντάρι Γκαρσία. Στην δίνει στο Μαφέο. Μαφέο στο Σμαΐλοβιτς. Ο Σμαΐλοβιτς απομακρύνει. Τσικίνιο θα πάρει την κεφαλιά. Και ο Γιάρουψ θα τη δώσει στο Ροντίνε. Ο Ροντίνε με το κεφάλι θα τη βάλει μπροστά. Θα αποφύγει. Πολύ ωραία κερδίζει. Το Βιντάλ μπαίνει στην περιοχή ο Ροντινέη. Κάνει το πλασέκι μπάλα λίγο. Πήγε παράλληλα με την εστία και δεν είχε κάνει κίνηση. Καλή ευκαιρία αυτή για τον Ολυμπιακό στο 51ο λεπτό με τον Ροντινέη. Ένα παίκτη που έχει πραγματικά ξεχωρίσει στην προετοιμασία. Μπερχάους θέλει να αλλάξει πλευρά και θα τα καταφέρει, αλλά δεν κάνει καλό. Καλό κοντρόλο Γκότς, τα βάζει με τον εαυτό του, μόνος του ήταν, αλλά του φύγει μπάλα και ο Μαφέο σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια στο μάτς με... και θα εκτελέσει το πλάγιο από δεξιά. Πάει να πάρει την μπάλα. Ο Εσέ λέει στο Μαφέο ότι να τη δώσει πίσω στον Σμαΐλοβιτς που έχει το χώρο για να οργανωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού, Πόποβιτς. Αλλάζει πλευρά πολύ ωραία για τον Μπρούνο. Μπρούνο παίρνει την κεφαλιά. Ο Φορτούνης θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής από αριστερά με τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα τη γυρίσει πίσω. Τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς. Μαφέο παίρνει την κεφαλιά. Μπλίντ νέα κεφαλιά. Πάλι ο Μαφέο. Ροντινέη. Τσικίνιο. Από τις κόντρες η μπάλα θα φτάσει τελικά στο Μαφέο. Στο δεξί. Στη δεξιά πλευρά ο Εσέ για να μπει σε μια τάξη το παιχνίδι τη γυρίζει πίσω στον Σμαΐλοβιτς, αυτό στον Πόποβιτς, κάνει το γέμισμα για να βρει το Φορτούνι, κάλυψε εκεί ο Ρώσα Βίνγκερ Κλάσεν με τον Ντάνι Γκαρθία, κάνει φάουλο ο Ισπανός, διαμαρτύρεται και ο Μεντιλίμπαρτ για αυτή την απόφαση του Ολλανδού διαιτητή. Ρώσα Μπούμαν πίσω στον Παέζ, πάει στον Μπλίντ, στον Μπερχάουσεν και πάλι Μπλίντ, ο μακρύνιο πολύπυρος αμυντικός, Πιρόλα παίρνει την κεφαλιά, Σμαΐλοβιτς, Έσε, Σμαΐλοβιτς. Τα πολλά μπάλα θα φτάσει στο στόπερ του Άγιαξ, τον Μπούμαν. Βίνταλ. Μέσω του έδαφος έσε για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία δίνει στον... Το βρήκε... Υπάρχει φάουλ. Το βρήκε ο Κονάντου. Ο Κονάντου. Και σηκώνεται ο Γκαρθία. Ουσιαστικά είναι η πρώτη του συμμετοχή. Γιατί στο φιλικό με τη Λέοβεν έχει αγωνιστεί μόλις 8 λεπτά. Έχει τη χινιώσει μια μικρή ενόχληση και δεν θα το ρισκάρει. Μπρούνο. Φορτούνης. Τσικίνιο. Γκαρθία. Σμαΐλοβιτς. Αλλάζει πολύ ωραία για τον Φορτούνιο. Φορτούνης με τη μία για τον Τσικίνιο. Τάκλιν ωραίο τάκλινγκ, το Μπούμαν κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το πρώτο που κερδίζουν οι Πειραιώτες στο δεύτερο ημίχρονο, ένα κόρνερ από αριστερά. Στο πεντηκόστο, οι Πειραιώτες στο δεύτερο ημίχρονο, ένα κόρνερ από αριστερά. Στο 54ο λεπτό,

Διευθυντής λέει ότι η μπάλα πρέπει να εκτελεστεί από πιο πίσω και τώρα την έχει ο Μπρούνο. Πίσω στον Πιρόλα. Ακόμα πιο πίσω στον Πόποβιτς.

Μπερχάους, κάνει μια κάρτα την παλιά, αλλά έχει βγει πολύ ωραία. Ο Πόποβιτς διάβασε τη φάση και μπλοκάρει την μπάλα πριν ο Γκλουκ γίνει απειλητικός. Φύγει την μπάλα κάτω ο Πόποβιτς. Ψάχνει το Φορτούνι. Παίρνει την μπάλα ο Ολλανδί με τον Γκλάσεν. Ρώσα θα τη χάσει από το Φορτούνι, αλλά σύμφωνα με τον βοηθό είναι πλάγιο για τον Άγιαξ. Κλάσεν, Ρώσα, Μπούμαν, και τώρα ο Γκλουχ, πολύ ποιοτικός παίκτης και τη δίνει στον Γκότς. Γκότς έχει το Μαθαίο, ανεβαίνει για βοήθεια και βέβαια συγκλίνει, κάνει ένα σουτ, ο Γκότς μπλοκάρει πολύ εύκολα ο Πόποβιτς. Ωραία επιθετική προσπάθεια από τον Άγιαξ, δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση του Γκότς. Και τώρα ο Μαθαίο. Μαθαίο κάνει μια μακρινή παλιά για τον Γιάρεμτσουκ, τρέχει και προλαβαίνει ο Ρέγκερ, θα τη γυρίσει και στον Γκλάσεν. Γκλάσεν Βίνταλ Μπλίντ Πρεσάρι ο Φορτούνης, το στόπερ τον Μπούμαν δίνει στο Ρώσα. Ο Ρώσα θα κερδίσει το πλάγιο, αλλά θα μείνει πολύ ψηλά. Θα μείνει πολύ ψηλά η παίκτες του Ολυμπιακού και δεν θα επιτρέψει στον Άγιαξ να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και να γίνουν να βγάλουν μια οργανωμένη επίθεση. Ναι, και αυτό συμβαίνει. Γίνεται να. Και γίνεται και μάλιστα και το λάθος, ότι ο Τσικίνιο θα κλέψει την μπάλα. Δίνει στον Έσε και πάλι. Και τώρα Γκαρθία, Γκαρθία για τον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς και πάλι για Πιρόλα. Ένα κλικ πιο δυνατή ήταν η παλιά του Πιρόλα και δεν μπόρεσε ο Τσικίνιο να κάνει το κοντρόλ. 58 λεπτό. Μπλίντ. Ωραία κεφαλιά του Πιρόλα, κερδίζει το σέντερφορ του Άγιαξ. Και τώρα ο Φορτούνης έχει λίγο χώρο, του φύγει λίγο το κοντρόλ, αλλά τροφοδοτεί το Τσικίνιο. Τσικίνιο κάνει ένα σούτ, την μπάλα κοντράρι και τρέχει ο Βίντελ να την προλάβει και το κατάφερε. Δεν έχει βγει βέβαια, νομίζω, αλλά δεν. Συνεχίζεται το μάτς. Γκοτς. Γκοτς. Κάνει φάουλο Μαθαίο, τον κρατά και ένα φάουλο από αριστερά, το εκτελεί γρήγορα ο Ρέγκερ, τη γυρίζει στο Μπλίντ και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Γίνεται το γέμισμα, καλύπτει ο Σμαϊλόβιτς και ο Γκαρθία τη δίνει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο κάνει ένα γέμισμα. Ρέγκερ μένει εντός περιοχής, εντός αγωνιστικού χώρου η μπάλα από αριστερά. Μπερκχάους θα τη χάσει ο Ρώσα, επιμένει ο δεξιός μπακ του Άγιαξ. Και τώρα έσε. Έσε για τον Ντάνι Γκαρθία και ο Ντάνι Γκαρθία με τη μία ψάχνει να βρει τον Ροντινέη που έχει μείνει ψηλά, αλλά εκεί ήταν πολύ πιο κοντά στην μπάλα ο Μπούμαν, θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα τον Μπαέζ, από εκεί στον Βίνταλ και πάλι Μπούμαν. Ο Έσε θα χάσει, δεν μπορούσε, έκανε το δάκρυ, δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα και τώρα επίθεση του Άγιαξ από αριστερά με τον Γκλουκ. Γκλουχ κάνει μια προσποίηση στο Μαθαίο, κερδίζει και την κόντρα από τον Έσε, επιμένει. Γκοτς. Μπερχάους τη σηκώνει για τον Γκοτς. Εκείνο ο Σμαϊλόβιτς, πολύ ψηλός, πήρε την κεφαλιά. Φορτούνης θα κατεβάσει την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ. Παίρνει την μπάλα ο Τσικίνιο. Τον πάτησε και κατά λάθος ένας παίκτης του Άγιαξ.

0: Έσε Τσικίνιο, Τσικίνιο Έσε και τώρα Σμπαϊλόβιτς. Έχει αρχίσει και το ψιλόβροχο. Εδώ. Χειμωνιάτικες συνθήκες. Όλο τον καιρό είχε ζέστη στην Ολλανδία, όχι πάρα πολύ, αλλά το σημερινό είναι πρώτη φορά που το συναντούν παίχτες στο Ολυμπιακό, ακόμα και σε προπόνηση, και φεύγει τώρα ο Γιάρεμτσουκ από δεξιά. Γιάρεμτσουκ κρατά την μπάλα και τώρα έρχεται και βοηθάει ο Ροντινέη. Ροντινέη έξω από την περιοχή. Ροντινέη συγκλίνει στον Γκαρθία, Γκαρθία με τη μία στο Φορτούνι. Φορτούνις κάνει κλικιά σέντρα. Ο Μπούμα, το στόπερ που είναι ψηλός, απομάκρυνε και, και κερδίζει φάουλ ο Κονάντου, το center for του Άγιαξ. Και τώρα έχουμε αρκετές αλλαγές για τον Άγιαξ. Θα αλλάξει με τερματοφύλαξη, θα δούμε αν θα μπει ο Χέρκενς ή ο Ρέβερσον που βρίσκονται στον πάγκο. Λοιπόν, αν μπορείτε να μέχρι να γίνουν όλες οι αλλαγές και να τις δω, να πάρετε λίγο, πάτε στο στούντιο για να δούμε, γιατί έχει τώρα και...
1: Βεβαίως.
0: Και διακοπή λίγο, να πείτε κάτι άλλο μέχρι να οργανωθούμε και εμείς εδώ.
1: Βεβαίως, Ηρακλή. 0-0 πάντα Ολυμπιακός. Με τον Άγιαξ, μετά από 61 λεπτά τώρα, γίνονται πολλές αλλαγές. Βλέπουμε πολλούς παίχτες να ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάει σε τελικό στο Gstaad, στο Swiss Open. Απέκλεισε τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, τον επικράτησε με 2-1 σετ. Πάει σε τελικό μετά από 17 μήνες. 17 μήνες είχε να μετάσχει σε τελικό. Εντάξει, το ξέρουμε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατρακυλήσει και στο ranking. Είναι νούμερο 85 τώρα. Νίκησε 2-1 σετ. Και αύριο θα αντιμετωπίσει τον τελικό τον Βέλγο, τον Ραφαέλ Κολινιόν, ο οποίος είναι στο νούμερο 42. Λοιπόν, ο Στέφανος, ο οποίος θα επιδιώξει να κατακτήσει το 13ο τίτλο της καριέρας του, 12 τίτλους έχει και έχει και 18 ήττες σε τελικούς, 12-18 είναι το ρεκόρ του σε τελικούς. Λοιπόν, από το Ντουμπάι πριν από 1,5 χρόνο έχει να πανηγυρίσει μια τέτοια επιτυχία. Πάντως, εάν το κατακτήσει αύριο, ήδη έχει ανέβει κάποιες θέσεις στο ranking, αν το κατακτήσει αύριο το Swiss Open, θα μπει πάλι στην 50, στους top 50, από ό,τι διαβάζω εδώ. Αυτά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που προσπαθεί να παραμείνει, ας πούμε, σε ένα έτσι υψηλό επίπεδο, αν και το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων, τελευταίο μεγάλο διάστημα, δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Λοιπόν, ο Καραλής, σας είπα ότι κατετάγει τέταρτος στο Diamond League στο Λονδίνο. Ο Ντουμπλάντης, εντωμεταξύ, ακόμα σε αγώνα όπου αποσύρεται, γιατί αποσύρθηκε, τα εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού, καταφέρνει και παίρνει μετάλλιο. Βγήκε δεύτερος με αυτό το 5.95 ο Ντουμπλάντης, χωρίς να προλάβει καν να προσπαθήσει στα 6.04, εκεί όπου ο Καραλής απέτυχε τρεις φορές, δεν κατάφερε να περάσει το 6.04 για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Το πήρε ο Κέντριξ, ο οποίος τα πέρασε όλα μέχρι και και τα 5.95 με την πρώτη του προσπάθεια. Δεύτερος ο Ντουμπλάντης, τρίτος ο Μάρσαλ και τέταρτος τελικά ο Εμμανουήλ Καραλής. Αυτά και από το Diamond League του Λονδίνου. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον Ηρακλή Αντίπα, στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.
0: Λοιπόν, αρκετές αλλαγές έχει κάνει ο προπονητής του Άγιαξ, ο Ενρίκε, τώρα ο οποίος μπήκε και παίζει στο αριστερό άκρο. Έκανε μια σέντρα και έχει και την μπάλα. Τη δίνει στον Γκάι. Ο Γκάι κάνει ένα σουτ και η μπάλα περνάει out. Μάλλον corner, γιατί κάπου βρήκε ο Ολυμπιακός, δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Δεν υπάρχει. Είναι στο έδαφος ο Γκότς. Και θα έχουμε διακοπή. Πάει να εκτελέσει το corner ο Αμπντάλ. Λοιπόν, σηκώθηκε και ο Γκότς και πάει εκεί να τον αναβοηθήσει στην εκτέλεση. Ο μπάλα εκτελεί, πολύ δυνατή εκτέλεση, μπάλα περνάει από όλους, πέρασε και από τον Πυρόλα, δεν την έχει ακουμπήσει κανείς, τρέχει ο Ροντινέη, είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο από αριστερά. Περσάρικη ο Καρίζο, ο οποίος επίσης έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Εκτελεί ο Ροντινέη. Και τώρα έχει την μπάλα ο Καπλάν, το στόπερ που πήρε τη θέση του Μπλιντ. Τώρα περνάει, είναι και ο Μαφέο, ο Μαφέος απομακρύνει. Ο Ροντινέη παλεύει, αλλά θα πάρει ο Αμπτάλα την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Αμπτάλα. Τσικίνιο, μαχή με τον Ενερίκε, Καπλάν. Ρέγκερ, Απτάλα, πίσω στον Καπλάν, ζητά μπάλα ο Νερίκε, κρατά την μπάλα παίκτης του Άγιαξ, κερδίζει αρκετά μέτρα, θα τη σπάσει δεξιά στον Μπούμαν, ο Μπούμαν για τον Ρέγκερ, αλλά αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Κότς, ο Κότς έχει την μπάλα. Πάλι για τον Ενρίκε, πολύ δραστήριος Ενρίκε από την ώρα που μπήκε. Κοινό Εσέ και θα ψάξει να βρει το Ροντινέη, είναι δυνατή η παλιά του, πολύ πιο μπροστά. Ο Ρέγκερ θα καλύψει και θα πάρει την μπάλα και τη δίνει στον Καπλάν. Ο Καπλάν για τον Κλάσεν, ο Κλάσεν με τον Εσέ, Ενρίκε, Αμπτάλα. Έχει δίπλα του τον Κότς, Αμπτάλα, κρατά μπάλα, κλείνεται. Τώρα θα τη δώσει τον Κότς, ο Κότς με τον Μαφέο. Μπαίνει στην περιοχή ο Γκοτς. Μπαλά. Κάνει ένα σούτο Κλάσεν πάνω στον Πυρόλα. Απομακρύνει ο Μπαφέο. Ο Γιάρετσουκ κερδίζει το φάουλ από τον Καπλάν. Τον είχε πάρει αγκαλιά. Και τώρα έχουμε αλλαγή. Α δούμε. Είναι στο... Ο Σμαϊλόβιτς είναι στο αγωνιστικό χώρο. Σηκώνεται. Για να μπει ο Κουτσίδης. Ναι, θα βγει ο Σμαϊλόβιτς. Στο... 67ο λεπτό, η πρώτη αλλαγή που κάνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, να μπει ο Κουτσίδης στη θέση του Σμαϊλόβιτς. Θετικό το ντεπούτο του στο αρχικό σχήμα, γιατί έχει ξαναπαίξει ο Σμαϊλόβιτς ως αλλαγή σε προηγούμενα φιλικά, αλλά είναι πρώτη φορά που έπαιξε βασικός και δίδυμο με τον Πυρόλα. Μπαίνει ο Κουτσίδης, ο νεαρός αμυντικός του Ολυμπιακού. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή να γίνεται και θα είναι Κουτσίδης Πυρόλα, εκτελέσει και το φάουλο, Τσικίνιο. Τσικίνιος δίνει στον Νέσε, ο Ροντινέη κάνει λάθος αλλά το διορθώνει, η μπάλα θα φτάσει στον Κουτσίδη. Κουτσίδης για τον Ντάνι Γκαρσία. Και από εκεί στον Πυρόλα, Πυρόλα για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς. Καλό γέμισμα και τώρα φεύγει ο Γιάρετσουκ. Για να δούμε το Γιάρετσουκ κάνει το σουτ και το πολύ μεγάλη επέμβαση από το Χέρκενς, τον δεύτερο τερματοφύλακα τον οποίο χρησιμοποιεί ο Μίτσελ, ο προπονητής του Άγιαξ. Πολύ καλή στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό. Στο 61ο λεπτό είναι με τον Γιάρετσουκ, ο οποίος βγήκε τετατέτ, έκανε το σουτ, αλλά είχε βγει και ο τερματοφύλακας στο Χέρκενς και ήταν αυτός ο οποίος βρήκε μπάλα πάνω του και παραχώρησε το κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, τον Κώστα Φορτούνη. Εκτελεί ο αρχηγός και νέο κόρνερ, όχι, θα πάει για πλάγιο ή θα την προλάβει ο Κουτσίδης, θα την προλάβει την μπάλα ο Κουτσίδης. Κάνει το γέμισμα, κεφαλιά του Μπυρόλα προς τα πίσω Γιάρβους και νέο κεφαλιά Τσικίνιο, το σούτ, την μπάλα όμως περνάει πάνω από το δοκάρι του Χέρκενς. Θα έχουμε τώρα πάλι διακοπή και νέες αλλαγές για τον Άγιαξ. Να δούμε ποιοι θα μπουν. Λοιπόν, ο Γκοτς παραμένει, ο Κλάσεν παραμένει. Τώρα γίνεται μια συνεννόηση. Τώρα βγαίνει ο Γκοτς, σίγουρα θα βγει ο Γκοτς, πολύ δραστήριος, ο αριστερός εξτρέμ του Άγιαξ. Και ο Κλάσεν βγαίνει ο δεύτερος, λογικό. Και θα βγει και το στόπερ, ο Μπούμαν. Αυτές θα είναι τρεις αλλαγές. Τώρα δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις οι οποίοι θα μπουν. Λοιπόν, γίνονται οι αλλαγές. Μπήκε ο Edvarnesen, ο οποίος ήρθε εδώ και από αριστερά. Πέρασε και ο Γκουαζάν. Και τώρα ο οποίος έχει την μπάλα ο Ενρίκε. Ο Ενρίκε ένα λεπτό, της πάει αριστερά, βγει η σέντρα, βγαίνει η σέντρα. Παίρνει μια κεφαλιά και η μπάλα είναι out. Η κεφαλιά την οποία την πήρε ο Γκουαντού. Ο Edvarnesen. Μάλιστα. Edvarnesen. Για να το λέμε και σωστά. Edvarnesen με το 20. Και ο Γκουαζάν με το 22. Συνεχίζεται το μάτς. Φεύγουν τώρα στη γρήγορη επίθεση οι παίκτες του Άγιαξ. Ενερίκε. Κάνει ένα γεύσμα. Εκεί ήταν ο Ντάνι Γκαρθία. Το 17 ο Καπλάν είναι αυτός ο οποίος θα κάνει φάουλ πάνω στο Ροντινέ. Διαμαρτύρω το Ροντινέ για το μαρκάρισμα του Καπλάν. Είναι offside ο Γιάρεμτσουκ, πήγε να φύγει στην πλάτη της άμυνας και συγκεκριμένα του Τζόνσον, ο οποίος επίσης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. 72 λεπτό. Καπλάν έχει την μπάλα. Κρατά την μπάλα ο Καπλάν. Της πάει στον Ενρίκε. Ο Ενρίκε ψάχνει. Η μπάλα έχει βγει, το σήκωσε ο βοηθός. Ο Edvarnesen δεν μπορούσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και εκεί ο Μαφέος σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια. Θα ετοιμάσει και άλλες αλλαγές ο Σε Λουίς με τη Λίμπαρ. Θα δούμε και Ρόκα και θα δούμε και πάλι το Φίλι, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολύ καλή εμφάνιση χθες στο φιλικό του Ολυμπιακού και στη νίκη με 3-1 της Φορτούνας η Τάρτ. Ξεκίνιο. Μαφέο προσπαθεί και να αλλάξει πλευρά για το Φορτούν και θα τα καταφέρει. Είναι φάουλ τώρα στο Φορτούν, το άφησε και ο Λαρδός. Γίνει πολύ γρήγορη μετάβαση του Άγιαξ. Είναι το σούτο Πόποβιτς από μακρίνη, δεν έχει τελειώσει η φάση, τώρα την καθαρίζει ο Πιρόλα. Και το Φορτούνι, Φορτούνις κάνει το κοντρόλ και δίνει τώρα το φάουλ, αυτό το δίνει ο Λανδός ρέφερι. Βρισκόμαστε στο 74ο λεπτό, δεν γίνονται ακόμα οι αλλαγές. Πόποβιτς. Κουτσίδης. Γέμισμα, ωραίο γέμισμα, αλλά έχει βγει ο Χέρκενς και μπλοκάρει πριν γίνει απειλητικός ο Γιάρεβτσουκ. Καπλάν. Ζητά κίνηση από τους συμπαίκτες, ο Δίνης ο Τζόνσον. Πάλι το στόπερ. Πάλι Καπλάν. Ενρίκε. Πιο δραστήριος από τις αλλαγές που έχουν περάσει από τους παίκτες του Άγιαξ. Και τώρα ο Γκουαζάν. Σπάει δεξιά για τον Γκάι. Κάνει το σουτ, ωραίο σουτ, που δεν ήταν ο Γκάι, ήταν ο Καρίζο. Κάνει ωραίο το σουτ του Καρίζο προσέκ, μεγάλη στιγμή για τον άγεξτο δεξί δοκάρι του Πόποβιτς. Και τώρα μπαίνει ντεμπούτο και για το Ρόκα και φυσικά θα παίξει και ξανά ο Φίλης. Μάλιστα πηγαίνει ο προπονητής του Άγιεξ, ο Μίτσελ, και αγκάλιασε τον Ρόκα, τον είχε παίχτη άλλωστε μέχρι πέρυσι, ήταν προπονητής στην Τζιρόνα ο Μίτσελ και ανέλαβε τον Άγιεξ. Λοιπόν, βγαίνει Ντάνι Γκαρθία και Κώστας Φορτούνης. Λογικό, στο 75ο λεπτό. Ο Γκαρθία αγκαλιάζει τον Ρόκα, υπάρχει χειραψία του Φορτούνη και να δούμε, ο Ρόκα θα παίξει και ο Φίλης είναι δεδομένο ότι θα παίξει στον άξονα μαζί με τον Έσε. Και ο Ρόκα παίρνει τη θέση του Φορτούνη, παίξει αριστερά ο Ρόκα, ο Τσικίνιος θα είναι πίσω από το γιάρο σου και δεξιά ο Ροντινέη. Θα έχει ενδιαφέρον ένα τέταρτο, γιατί είχαμε τον τεπούντο του Πόποβιτς, τώρα έχουμε και τον τεπούντο του Ροκοπής. Τώρα πήρε μια κεφαλιά. Παίρνει την μπάλα ο Φίλης, τη δίνει για τον Ρόκα. Τσικίνιο προσπαθεί να ξαναβρει τον Ισπανό. Ο Μπρούνο παίρνει την μπάλα. Ρόκα θα την χάσει εκεί από τον Γκάι. Κρατά μπάλα ο Γκουαζάν. Καπλάν. Πάλι Γκουαζάν. Αμπντάλα. Έντβαρσεν. Αμπντάλα. Κρατά μπάλα. Γκουαζάν μέσα στην περιοχή. Κερδίζει κάποιες κόντρες. Νέες κόντρες. Έκανε ένα σούτ και μπάλα. Κόρνερ. Θα περάσει. Κόρνερ από την παρέμβαση του Πιρόλα. Και είναι ένα κόρνερ από αριστερά που πηγαίνει και ο Ενρίκε και ο Αμπντάλα. Ενρίκε. Είναι και θα το εκτελέσει, δεν νομίζω με πάσα, ναι, αυτό συμβαίνει. Το γεύσμα Πυρόλα παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ένα σουτ, πάρα πολύ άστοχο, από τον Καρίζο, δεν ήταν σαν το προηγούμενο, το οποίο είχε επιχειρήσει και είχε βρει στο δεξί το κάρι του Μπόμπαβιτς, πήγε σε άλλο γήπεδο, εδώ στο προπολιτικό κέντρο του Άγιεξ μπάλα. 78 λεπτό. Πόποβιτς. Κοιτάζει για να σημαδέψει και που θα στείλει την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η εκτέλεσή του, δεν μπορούσε και ο Γιάρουτσικο με τίποτα. Κατευθείαν πλάγιο, το εκτελούν γρήγορα, βαλαφθάνει στον Τζόρσον, Τζόρσον στον Καπλάν. Ανοίγει τον Ενρίκε, αλλά πηγαίνει στο χέρι και στον τερματοφύλακα. Δίνει στον Ενρίκε, ο Ενρίκε βλέποντας ότι περσάρει ο Μαφέο απομακρύνει. Ο Έσε μονομαχεί εκεί με τον Κουαντού, κερδίζει ο Ολλανδός, τη δίνει στον Καρίζο, κάνει λάθος, Φίλης, Τσικίνιο, το σπρώχνει ο Αμπντάλα φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο έδαφος ο Τσικίνιο, παίρνει και κάποιες ανάσες. Φώναξε και τον Μασούρα ο Μεντιλίμπαρ. Μασούρας και ο Φίλης έπαιξε και στο χθεσινό φιλικό, όπως και ο Κουτσίδης. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Το πιο πιθανό με τον Μασούρα να πάρει θέση στο Τσικίνιο, αλλά θα το δούμε. Είσαι. Σπάει αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο για το Ρόκα. Ο Ρόκα δεν του πιάσει τρίπλα. Γουαζάν, Τσικίνιο. Κίνιο, πέφτει στο έδαφος, το κάνε φάουλ ο Ρέγκερ. Τους λίγους παίκτες του Άγιαξ που παίζουν όλο το μάτι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος. Ο Ρέγκερ είναι. Και τώρα, γιατί ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή. Ίσως πει ο Ρέγκερ. Τώρα βγαίνει ο Τσικίνιο και μπαίνει ο Μασούρας. Ναι, αυτό που σας έλεγα. Η αλλαγή που ετοίμαζε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και θα βγει και φυσικά και ο Ρέγκερ, ήταν ο μόνος που είχε παίξει σε όλο το παιχνίδι από πλευράς Άγιαξ. Και έχει περάσει ο Μουζούγκου. Θέλει το φάλο Μασούρας. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης. Γλίστρησε ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν μόνος που θα μπορούσε να έχει σουτάρει και να πετύχει το γκολ. Δεν παραμένει το 0-0. Ο Ρόκα θα κερδίσει ένα φάουλ. Όχι, δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Η μπάλα φεύγει. Βγαίνουν στην κόντρα. Είναι τρεις με έναν. Τρεις με τον Μαφέο. Τώρα γύρισε ο Κουτσίδης. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Έντβερσεν, ο οποίος σημάδευσε την αριστερή γωνία του Πόποβιτς, είναι στη Λεδοκάρη και μέσα, γκολ στο 81ο λεπτό. Φωνάζει η παίκτης του Ολυμπιακού για φάουλ που έγινε στο Ρόκα. Το άφησε τώρα διαιτητής, εντάξει, φιλικό είναι. 1-0 με τον Έντβερσεν. Ωραίο γκολ, 1-0. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί ο Πόποβιτς, γιατί είχε και μπροστά του αμυντικό, αλλά και το σου το οποίο είχε περίεργα φάλτσα προσέκρισε στο αριστερό δοκάρι και κατέληξε στα δεξιά. 1-0 για τον Άγιαξ. Και στη σέντρα ο Ολυμπιακός, ο Γιάρεψουκ, τη δίνει στον Έσε. Πυρόλα. Στο Μασούρα. Μασούρας. Μασούρας κάνει την προσπάθεια, πέρασε τρεις παίχτες και κάνει και φάουλ. Κάνει φάουλ πάνω στον Τζόνσον. Ενρίκε. Καπλάν. Κάνει μια σέντρα, δεν ήταν καθόλου καλή πάσα του στόπερ του Άγιαξ, πέρασε πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Μαφέο. Τη δίνει πίσω στον Κουτσίδη. Κουτσίδη στον Πόποβιτς, Πόποβιτς, περίπου μια κεφαλιά ο Τζόνσον, Γκουαζέν, κεφαλιά στον Κουτσίδη. Έχει τις κεφαλιές, θα την κατεβάσει την μπάλα ο Μαφέο, θα την απομακρύνει, ψάχνει το Γιάρεμτσουκ, ο Καπλάν βγαίνει μπροστά, βάζει ωραία το σώμα του, τροφοδοτεί τον Τζόνσον, από εκεί στον Ενρίκε, ο Ενρίκε για το σκόρερ τον Έντβαρτσεν, και πάλι Ενρίκε, πάλι Τζόνσον, Ενρίκε, ο Ενρίκε, κάνει μια παράλληλη μπαλιά, η μπαλιά περνάει από όλους, το σούτ από τον Γκάι, η μπαλιά περνάει πάνω από το δοκάρι του Πόποβιτς. Ένα μηδέν είναι ο Άγιαξ με τον κόλλο που έχω 21ο λεπτό του Έντβαρτσεν. Σε ένα παιχνίδι που και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει βγάλει σαν προηγηθεί. Υπάρχουν οι ευκαιρίες με τον Γιάρεμτσουκ και ειδικά αυτή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 61ο λεπτό. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, όπως και ήταν και στο 6ο λεπτό. Που ήταν σε ένα τέταρτο, έφυγε σε μια της άμυνας, σούταρε με δύναμη ο Ουκρανός. Αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα. Τον Χέρκενς. Πήρε την κεφαλιά ο Μουζούγκου. Μια νέα κεφαλιά από τον Γκουαζάν. Και τώρα ο Μαφέο. Μαφέο της πάει πολύ ωραία δεξιά στο Μασούρα. Μασούρα σηκώνει το κεφάλι. Κάνει τη σέντρα με τη μία. Μπαλά. Βρήκε ο Χέρκες, την κρατάει ζωντανή. Ρόκα το σουτ. Πήγε να βάλει και γκολ στο ντεμπούτο του. Αλλά απομάκρυνε ο Καπλάν. Καλή στιγμή από τη σέντρα του Μασούρα για τον Ολυμπιακό. Και τώρα θέλει προσοχή γιατί βγαίνουν πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Καλύπτει πολύ ώρα, βάζει το σώμα του Κουτσίδης. Βγαίνει ο Πόποβιτς, μπλοκάρει την μπάλα και τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε λοιπόν κερδίζει κάποια μέτρα. Ανοίγει το Ροντινέι, θα αποδεχτεί την μπάλα. Έκανε ένα σπριν το Μαφέο, αλλά δεν ήταν πολύ δύσκολο να περάσει εκεί ο Ροντινέι αυτή την παλιά και προτιμά πλέον να τη γυρίσει πίσω στον Έσε. Εξετάσει τις επιλογές, τη δίνει στο Φίλι. Ο Φίλης της πάει στον Πυρόλα. Ο Πυρόλας στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα χάσει την μπάλα, αλλά επιμένει και θα κάνει μάλιστα και μια τρίπλα και μια ωραία διαγώνια κίνηση και κερδίζει πάρα πολλά μέτρα. Και τη δίνει αριστερά στο Ρόκα. Ρόκα. Συνεργάζεται με τον Γιάρεμτσουκ και κερδίζει το φάουλ ο Ισπανός από τον Αμπντάλα. Καλή προσπάθεια, καλή συνεργασία από έκανε ο Μπρούνο, ο Ρόκα και ο Γιάρεμτσουκ. ένα φάουλ από αριστερά, εκείνο ο Μασούρας, είναι και ο Ροντινέη, ένας εκ των δύο θα το εκτελέσει. Ένα φάουλ από αριστερά και κοντά στη γωνία της μεγάλης περιοχής του Άγιαξ. Ροντινέη, Μασούρας, ο Πύλης είναι μέσα στην περιοχή, ο Γιάρεψουκ, μπορεί να το πάει απευθείας ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη λοιπόν, τώρα ανεβαίνει και ο Πυρόλα. Ο Ροντινέη, εκτελεί ο Βραζιλιάνος και μπλοκάρει ο Χέρκινς. Καλή εκτέλεση του Ροντινέη. Πέρασε την μπάλα και γι' αυτό δεν ανέβαινε κανένα. Τα στόπερ είχε προαποφασιστεί ότι θα σουτάρει ο Ροντινέη, θα προσπαθήσει απευθείας να απειλήσει τον Ροκαπλάντη, δίνει στο Χέρκινς, πρεσάρει ο Μασούρας πολύ. Μπάλα περνάει στον Μουζούγκου. Ο Μουζούγκου τη δίνει για τον Γκάι. Ο Γκάι προσπαθεί να αλλάξει πλευρά, αλλά εκεί είναι ο Μαφέο που με το κεφάλι όχι μόνο θα πάρει την μπάλα, θα τροφοδοτήσει και τον Ροντινέ. Ο Ροντινέ την ξαναδίνει στον Αργεντίνο τον Μαφέο. Ο Μαφέο κλείνει από τον Καπλάν πίσω στο Κουτσίδι. Έσε. Έσε. Κατά μπάλα. Δεξιά στο Μαφέο. Κάνει το κοντρόλ. Κάνει μια παλιά για τον Μασούρα. Τρέχει ο Γιώργος. Την πρόλαβε. Κάνει και το γέμισμα. Τελικά δεν την πρόλαβε. Σύμφωνα με τον βοηθό η μπαλά έχει περάσει. Out. 86 προς 87 λεπτό, 3 λεπτά που μένουν για να ολοκληρωθεί το τέταρτο φιλικό του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία. Τελείο Καπλάν, τη δίνει στον Μουζούγκου, πίσω στο Χέρκενς, παίρνει την μπάλα ο Έσε. Πύλης, Μπρούνο, σέντρα του φίλη, του Μπρούνο, συγγνώμη, μπάλα κόντραρε και έφτασε στην αγκαλιά του Χέρκενς. Τζόνσον, Τζόνσον με το φίλη, κρατά την μπάλα από έξω του Άγιαξ, μπαίνει και ο φίλης και κάνει φάουλ γιατί τράβηξε από το χέρι τον Τζόνσον. Αναφάλ που πηγαίνει ο Γκάι να το εκτελέσει. Μουζούγκου, Καπλάν, Γκουαζάν. Έχει πλάτη το Ροντινέη. Καπλάν, πρεσάρει ο Μασούρας. Ο Μουζούγκου δίνει τελικά στον Τζόνσον. Επίθεση από τον Άγιε, με τον Άγιε με τον Καρίζο. Καρίζο για τον Τζόνσον. Τζόνσον κάνει ένα σούτ από μακριά, απομακρύνει ο Πόποβιτς. Η μπάλα φτάνει στον Μαφέο. Ο Μαφέο δίνει δεξιά στο Ροντινέη. Ο Ροντινέη έχει μαζί μπροστά τον Ενρίκη. Ξανά στο Μαφέο. Ανεβαίνει ο Μαφέο. Τώρα τον πετάει κάτω ο Γκουαζάν και θα πάρει την κίτρινη κάρτα γιατί τον έπιασε από τον ώμο και τον πέταξε κάτω. Πολύ καλή η μετάβαση, ήταν γρήγορη μετάβαση των πυρεωτών στο 89 το λεπτό.

0: Ροντινέη, σε μια από τις τελευταίες θετικές προσπάθειες του Ολυμπιακού. Ο Ροντινέη είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Κάνει το γέμισμα, είναι δυνατό. Μασούρας, Μασούρας κάνει το πλασέ. Η μπάλα περνά παράλληλα με την εστία και δεν την πρόλαβε ούτε ο Γιάρωπης, δεν πρόλαβε ούτε ο Γιάρωπης να κάνει την προβολή. Καπλάν. Τζόνσον. Μουζούγκου. Κλέβει την μπάλα Μπρούνο. Φίλης. Για τον Γιάρεψουκ. Γιάρεψουκ έχει στήριγμα το Μασούρα. Δηλαδή δεν είναι τόσο καλή παλιά. Απλά ήταν εκτεθειμένος ο Μασούρα στη στιγμή που του δώσε την μπάλα ο Γιάρεψουκ. Για Μαρτίνο. Το Ροντινέη. Συμπληρώσαμε τα 90 λεπτά και περιμένουμε τώρα πόσες καθυστερήσεις θα κρατήσει ο Ολλανδός ρέφερι. Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολλές. Ο Τζόνσον ψάχνει να βρει τον Γκουαζάν, είναι πολύ δυνατή η μπαλιά, βγαίνει ο Πόποβιτς από την εστία του, παίρνει την μπάλα, βγαίνει με τα χέρια. Κουτσίδης. Κουτσίδης για τον Ροντινέη. Μαφέως και στο 90 κάνει σπριντ για να πάρει την μπάλα δεξιά. Λοιπόν, έσε. Το λέω γιατί είναι περίοδος προετοιμασίας. Έσε για το Ροντινέη. Ροντινέη. Προσπαθεί να αλλάξει πλευρά, δεν θα περάσει παλιά. Και τώρα είναι η λήξη του φιλικού. Πρώτη ήταν για τον Ολυμπιακό στα φιλικά εδώ στην Ολλανδία. Στο τέταρτο, στο πιο δυνατό από τον Άγιαξ με 1-0. Με τον γκολ του Έντβαρτσεν στο 21ο λεπτό. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα κρατήσει ο Ολυμπιακός παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε, είχε την πρώτη του εμφάνιση βασικός ο Πόποβιτς, μπήκε ο Ρόκα στο 75ο λεπτό, βασικός για πρώτη φορά ήταν ο Σμαϊλόβιτς. Γενικά ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες και για να προηγηθεί απέναντι σε μια ομάδα που, για την οποία το φιλικό ήταν αποτελούσε πρόβα τζενεράλε, γιατί σε 5 μέρες θα αντιμετωπίσει την Βοϊβοντίνα και σε ευρωπαϊκό προκριματικό, το καταλαβαίνουμε ότι είναι σαφώς πιο έτοιμη. Έχει πράγματα που ο Ολυμπιακός θα κρατήσει. Περιμένουμε τώρα την αποχώρηση των παικτών. Θα τα πούμε σε λίγο με ό,τι έχει προκύψει από εδώ από τα αποδυτήρια στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Ηρακλή Αντίπα για τα όσα μας μετέφερε από το προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Ο Άγιαξ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που μόλις ολοκληρώθηκε. Πολλά τα συμπεράσματα ασφαλώς, περισσότερο για το Μεντιλίμπαρ, αλλά και εμείς βλέποντας το μάτς βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια με τους καλούς συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα σχολιάσουμε αυτό το φιλικό. Ένα φιλικό στο οποίο έκανε και τον ντεμπούτο του ο Ρόκα. Το πρωί ανακοινώθηκε και στο φιλικό με τον Άγιαξ έκανε ήδη το ντεμπούτο του. Θυμίζω ότι νωρίτερα η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Χρόνιγκεν σε άλλο φιλικό μάτς, το οποίο έγινε επίσης στην Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Ωραία. Θα ακούσουμε πρώτα τον Γιώργο Τσανάκα. Τον έχουμε. Πολύ ωραία. Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Άρη, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Τι είδες?
2: Εντάξει, όχι καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, όπου δέχτηκε φάση ο Ολυμπιακός, αλλά όπως λέω, ξέρεις, δεν ήταν ούτε για να πετάμε στα σύννεφα χθες που ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός, ούτε τώρα να απογοητευόμαστε. Εντάξει, φιλικά είναι. Και βλέπουμε ότι ο προπονητής στα δύο μάτσα για αυτή την ίδια εντεκάδα σχεδόν 90 λεπτά έχει κάνει 2-3 αλλαγές όλες και όλες.
1: Ναι.
2: Για να μπορούσαν να παίξουν όλοι να βρουν ρυθμό. Εντάξει, κάποια καλά πράγματα που μπορούμε να τα κρατήσουμε, όπως κυρίως τον Πόποβιτς, τον τερματοφύλακα, που δείχνει αρκετά καλός κατά τα δοκάρια, με κέρδες αντιδράσεις. Εντάξει, αυτός που ξεχωρίζει όμως βέβαια είναι ο Σμαϊλόβιτς. Νομίζω ότι είναι μια τρομερή περίπτωση που κατάφερε ο Ολυμπιακός να εντοπίσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή και δείχνει ότι άξιζε πραγματικά να γίνει αυτή η επένδυση για τον Σουηδό Στόπερ.
1: Ναι.
2: Κατά κάποιο τρόπο από εκεί που το άφησε χθες ο Ζώτα Σίλβα, το σύνδεσε σήμερα ο Σμαϊλόβιτς, παρότι είναι διαφορετικές θέσεις, ενώ σε απόδοση από τους καινούριους ποδοσφαιριστές, και είναι ένας παίχτης που ξεκάθαρα θα διεκδικήσει θέση βασικού. Φαίνεται αυτό μέσα στο παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του. Δυστυχώς για τον Γιάραντσουκ δεν σκόραρε, παρότι είχε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Είναι το καλό ότι είναι μέσα στις φάσεις. Αλλά θα πρέπει περισσότερο έτσι να βελτιώσει τα τελειώματά του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός, το κομμάτι που είχε και χθες ένα πρόβλημα, είχε και σήμερα, ήταν το ανασταλτικό. Δηλαδή που δέχτηκε περισσότερες φάσεις από όσες θα μπορούσε. Όλα αυτά βέβαια καλό είναι για τον προπονητή να τα βλέπει, να βλέπει το που υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα του για να μπορεί άμεσα και να τα διορθώνει ασφαλώς. Από εκεί και πέρα έπαιξε λίγο και ο Ρόκα, εντάξει, επειδή καλά καλά δεν ξέρω ακόμα πώς λέγονται οι συμπαίκτες του, οπότε δεν θα τον κρίνουμε για 10 λεπτά ασφαλώς που έπαιξε σε καμία περίπτωση. Περιμένουμε τώρα, Άρη, να πάει και ο Ταρέμι, να πάει και ο Λκαμπή στην Ολλανδία, να παίξουν στα δύο φιλικά. Σίγουρα θέλει ίσως και σύντομο ο Ολυμπιακός χαφ να πάρει. Και φαίνεται αυτό, είναι μια θέση που χρειάζεται από τους ποδοσφαιριστές, γιατί βλέπεις, ας πούμε, ο Ντάνι Γκαρσία ακόμα είναι σε πολύ χαμηλές στροφές. Ο Μουζακίδης δεν έπαιξε γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις. Ο Σιπιώνη χθες είχε ένα πρόβλημα στον ώμο, μια κάκωση έχει και θα λείψει για λίγες ημέρες, θα πάει συντηρητικά. Οπότε ο Ολυμπιακός μένει με 2 ή 3 ποδοσφαιριστές στον άξονα. Και δεδομένα χρειάζεται εκεί και άμεσα ποδοσφαιριστή. Ίσως να δούμε στα επόμενα φιλικά. Εγώ λέω και τον Τζικίνιο λίγο πιο πίσω. Γιατί πλέον λιγοστεύουν οι επιλογές για τον προπονητή σε εκείνο το σημείο. Συμβαίνουν αυτά τώρα στις προετοιμασίες. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά είναι και μια θέση που ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση και θέλει όπως και τίποτα να πάρει ένα ποδοσφαιριστή πολύ υψηλού επίπεδου από ένα πολύ καλό πρωτάθλημα για να μπορέσει να αλλάξει και πάρα πολύ και τη συνολική εικόνα της ομάδας.
1: Μάλιστα. Ωραία, φίλε.
2: Να είσαι καλά, Άρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας μετέφερε ο Σαΐδες την δική σου γνώμη για την εικόνα του Ολυμπιακού στο φιλικό με τον Άγιαξ. Θυμίζω, ο Άγιαξ ήταν νικητής με 1-0 σε αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας και σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
14: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
18: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
17: Γιατί?
18: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
17: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
19: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθει από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 7 παρα 25, έως στις 7 θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 1-0 από τον Άγιαξ σε φιλικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Νωρίτερα η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Χρόνιγκεν, στην Ολλανδία επίσης.

Ένα από τα θέματα των ημερών, βεβαίως, χωρίς αμφιβολία, είναι η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Στα 40 εκατομμύρια θα φτάσει η μεταγραφή. Προφανέστατα είναι η μεγαλύτερη σε κόστος μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει γίνει ποτέ. Είναι στην τελική ευθεία η μεταγραφή του. Θα ταξιδέψει κατά πάσα πιθανότητα αύριο στο Λονδίνο για να περάσει από ιατρικά και να πέσουν και υπογραφές. Ξέρετε τα τυπικά αυτά. Λοιπόν, αυτό απομένουν. Μόνο οι τυπικές διαδικασίες. Είναι κλεισμένη η μεταγραφή. Στα 40 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω. Ο Χρήστος Τζόλις, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του στην Αγγλία, είχε περάσει και από την Norwich, θυμίζω. Λοιπόν, από την Norwich, όπου το πέρασμά του δεν ήταν, ας πούμε, και σούπερ επιτυχημένο. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Πήγε στη Γερμανία, μετά πήγε στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο τα έσπασε κυριολεκτικά με την Μπριζ. Τρομερά νούμερα, τρομερές εμφανίσεις, καταλυτική η παρουσία του. Και τώρα πάει στην Premier League και όχι σε όποια ομάδα να είναι. Έτσι, μια, ας πούμε, μεσαία ομάδα της Premier League, όπου και αυτό τεράστια επιτυχία θα ήταν για τον ίδιο. Πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στην καλύτερη ομάδα της Premier League.

Ο Κίμι Αντωνέλη, διαβάζω, πήρε την pole position για το Grand Prix του Βελγίου στο Spa. Έκανε έναν εκπληκτικό τελευταίο γύρο σε μια μάχη για την pole position που ήταν πολύ αμφίροπη. Λοιπόν, ο Αντωνέλη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έκανε φανταστικό τελευταίο γύρο και έτσι πήρε την pole position, άφησε πίσω τον Verstappen, τον Norris και τον Russell. Είναι η έκτη pole position της καριέρας του για τον Αντωνέλη.

Ο Λαφών, ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνιζόταν δανεικός στον Παναθηναϊκό από την ΝΑΝΤ, σύμφωνα με τη L'Equipe θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ahmed Spor. Η Ahmed Spor είναι νεοφώτιστη στην Τουρκία. Τώρα ανέβηκε, φέτος ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία και θα δαπανίσει περίπου 1 εκατομμύριο, από ό,τι λέει το δημοσίευμα. Περίπου 1 εκατομμύριο θα πάρει η ΝΑΝΤ για να τον παραχωρήσει τον Λαφών στην Ahmed Spor.

Ο άλλος μου στέλνει εδώ, άνοιξε το ραδιόφωνο πριν από ένα λεπτό και μου στέλνει: ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο τελικό, λέει, ενός τουρνουά ATP 250, αλλά βλέπω ότι δεν το αναφέρεται, λέει. Μήπως είστε ρατσιστές εναντίον του Τσιτσιπά? Αδερφέ μου, αυτό έγινε πριν 2 ώρες και δεν το έχουμε αναφέρει. Περιγράφαμε πόντο-πόντο το παιχνίδι του Τσιτσιπά στον ημιτελικό του Swiss Open και την πρόκλησή του στον τελικό. Τώρα, ανοίγεις πριν από ένα λεπτό το ραδιόφωνο τώρα και κάθεσαι και μας λες ότι δεν έχουμε αναφέρει το ένα, δεν έχουμε αναφέρει το άλλο. Λοιπόν, εδώ όλα αναφέρονται. Δεν υπάρχει κάτι που δεν αναφέρεται.

Για τη μεταγραφή του Καρέτσα δεν λέτε τίποτα όμως. Νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό. Δεν είναι τετελεσμένο η μεταγραφή του Καρέτσα. Νομίζω ότι είναι στην Ντόρτμουντ κοντά. Τουλάχιστον σύμφωνα με όσα είχα διαβάσει τελευταία. Του Τζόλι είναι τελειωμένη υπόθεση. Πάει αύριο στο Λονδίνο, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, για τις υπογραφές και τα λοιπά, τα διαδικαστικά.

0: Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομα και θα επιστρέψουμε σε δευτερόλεπτα να σας πω τι είδε ο Μάρκο Νίκολιτς από τη φιλική νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην Χρόνικεν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, περιμένω το σχόλιο σου για τη Super League 2 με τις μέχρι στιγμής μεταγραφές. Αδερφέ μου, σου ζητώ συγγνώμη, δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ τις μεταγραφές στην Super League 2. Το βέβαιο είναι πάντως ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτον, γιατί έχει καλές ομάδες. Και δεύτερον, γιατί επιτέλους θα γίνει σε έναν όμιλο. Ένας όμιλος με 16 ομάδες, έτσι ένα πρωτάθλημα κανονικό. Θα ήθελα βέβαια, επειδή εμένα μου αρέσει αυτή η διαδικασία, είναι προσωπική άποψη, ασφαλώς, θα ήθελα να έχει και play-off και play-out, αλλά δεν βάλανε play-off και play-out. Θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα τελειώσει σε 30 αγωνιστικές. Παρ' όλα αυτά, το περιμένω με πολύ ενδιαφέρον. Γιατί επιτέλους θα είναι ένα πρωτάθλημα κανονικό. Και όχι σε δύο ομίλους και χαζομάρες. Λοιπόν. Άρη, τι εννοούσε ο κύριος Αλαφούζος στις δηλώσεις του ότι στόχος είναι η κεντρική διαχείριση. Αυτός δεν την έσπασε με τη νέα πλατφόρμα. Αν μπορείς, εξήγησε το, αν είναι κάτι άλλο. Αδερφέ μου, τίποτα δεν έσπασε ο Αλαφούζος. Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση στο πρωτάθλημα. Έτσι. Η μένη είναι εδώ, η άλλη είναι από εκεί, η άλλη είναι παραπέρα. Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση. Λοιπόν. Τώρα θέλει να κάνει κεντρική διαχείριση. Έτσι προανήγγειλε ότι θα κάνει προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Δυστυχώς τόσα χρόνια οι διοικήσεις της Super League δεν κατάφεραν αυτό να το πετύχουν, είτε γιατί δεν προσπάθησαν ιδιαίτερα, είτε γιατί δεν ήθελαν, είτε γιατί δεν γινόταν, για πολλούς λόγους. Η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ήταν καταστατικός σκοπός της Super League από τότε που ιδρύθηκε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν την βλέπουμε, ενώ θα είναι προς όφελος όλων εάν ποτέ γίνει, και μακάρι αυτό να το καταφέρει η νυν διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση του Γιάννη Αλαφούζου.

Έχουμε και Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε. Τελειώνει. Μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουμε ξεμπερδέψει. Με το Μουντιάλ, δύο πολύ μεγάλα μάτς. Εντάξει, το ένα είναι ο μικρός τελικός. Είναι απόψε τα μεσάνυχτα στις 12. Πολύ ουσία δεν έχει. Αμφιβάλλω αν θα κάτσει πολλοί κόσμο να το δει. Το μικρό τελικό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μάτς ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σίγουρα και οι δύο ομάδες αυτές θα θέλουν την τρίτη θέση, η οποία δεν λέει και κάτι. Ήταν δύο ομάδες οι οποίες κατέβηκαν σε αυτό το Μουντιάλ για να το κατακτήσουν. Έτσι. Δεν ικανοποιούνται με την τρίτη θέση, δεν το συζητάμε, και τη συμμετοχή του στον μικρό τελικό. Παρ' όλα αυτά, ωραίο ματσάκι θα είναι. Απόψε τα μεσάνυχτα, επαναλαμβάνω, Γαλλία-Αγγλία. Και ο μεγάλος τελικός που όλοι περιμένουμε, Ισπανία-Αργεντινή, αύριο στις 10 το βράδυ. Είναι ο τελικός. 10 η ώρα, αύριο το βράδυ. Φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος θα κάτσει να το δει αυτό το παιχνίδι.

από το φιλικό μάτς του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, στη νίκη του Άγιαξ με 1-0. Εκεί μπορείτε να δείτε τις ευκαιρίες που έχασε ο Ολυμπιακός με τον Γιάρεμτσουκ κυρίως, έτσι, και τον ντεμπούτο φυσικά του Πόποβιτς και του Ρόκα στο σημερινό μάτς.

Σας έλεγα και πριν ότι θα ανέβει πολύ στο ranking στην παγκόσμια κατάταξη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν καταφέρει να πάρει το στον αυριανό τελικό το τουρνουά στο Γκστάντ της Ελβετίας. Ήδη με την πρόκριση του στον τελικό έκανε άλμα 21 θέσεων. Λοιπόν, ανέβηκε στο νούμερο 64 από το νούμερο 85. Λοιπόν, και εάν το κατακτήσει, θα μπει στην 50. Θα ανέβει κατά πάσα πιθανότητα στο νούμερο 50 μετά από αρκετό καιρό. Θυμίζω ότι ο Τσιπάς κάποτε ήταν στους κορυφαίους. Νομίζω ήταν, είχε στην τριάδα ήταν, στο νούμερο 3, νούμερο 4, είχε καταφέρει να φτάσει στην παγκόσμια κατάταξη. Είχε πάει πάρα πολύ ψηλά. Στη συνέχεια, μαζί με την απόδοσή του, έπεσε και στο ranking. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος αύριο θα αγωνιστεί σε τελικό τουρνουά ATP μετά από 17 μήνες. 17 μήνες έχει να παίξει σε τελικό.

Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Κρόνικεν, παίζοντας μάλιστα με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Ρέλβας και κάνοντας και ανατροπή, καθώς είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Για να δούμε τι είπε ο Νίκολιτς μετά το μάτς. Είπε ότι μου άρεσε πολύ το παιχνίδι. Το επίπεδο του αντιπάλου ήταν σοβαρό, ήταν ένα σοβαρό παιχνίδι. Στα πρώτα 55 λεπτά έμεινε ευχαριστημένος, είδα συνδυασμούς και τη γνωστή αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας και κάποιες ευκαιρίες. Αν και δεν μου αρέσει, λέει, να μιλάω για τη διαιτησία, ειδικά σε φιλικά, μετά το 55 ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε το παιχνίδι. Μετά είπε στη συνέχεια: χρησιμοποίησαμε πολλούς νέους παίκτες, έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που κλείνουμε με νίκη. Μέχρι το 55 μου άρεσε αυτό που είδα και μετά το 55 μου άρεσε η προσέγγιση της ομάδας με τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί. Εννοεί βεβαίως το ότι η ΑΕΚ έμεινε με 10 παίχτες. Κάναμε καλή δουλειά, είπε, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Είμαι ευχαριστημένος. Είχαμε μεγάλη ένταση, καλούς ρυθμούς. Δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, μόνο μικρούς. Είδατε και εσείς, λέει, τη δουλειά εδώ καθημερινά. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε διάφορες επιλογές από παίκτες που είναι καθιερωμένοι αλλά και από νεαρότερους. Γι' αυτό γίνονται οι προετοιμασίες, γι' αυτό είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε και περιμένουμε το δεύτερο στάδιο. Εννοείται βεβαίως ότι ο Μάρκο Νίκολιτς ρωτήθηκε και τι γίνεται με τα μεταγραφικά και ιδιαίτερα μετά και την αποχώρηση οριστικά πλέον του Ορμπελίν Πινέδα. Είπε, πιστεύω ότι νωρίς στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, προς το τέλος της εβδομάδας δηλαδή, θα έχουμε καλύψει το κενό. Ίσως και από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή και δύο ποδοσφαιριστές. Αυτή ήταν η απάντηση του Νίκολιτς για τα μεταγραφικά και ειδικότερα για το κενό που αφήνει ο Ορμπελίν Πινέδα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 7. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημεράκι, όπως πάντα, 2 η ώρα. Ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τώρα, έρχεται ο Κώστας Μιαούλης να σας εκφωνήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων με όλη τη σούμα της ημέρας για το τι έχει γίνει. Και στη συνέχεια, Στέφανος Χωριανόπουλος, εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κωνσταντινιαούλης. Νίκη 2-1 για την άξιο τίτλο φιλικό προετοιμασίας για την Ένωση στην Ολλανδία. Τα γκολ Ζήνη και Καλοσκάμης κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμα. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολης, επιστροφή στην Ελλάδα για τετραήμερο ρεπό και ξανά στην Ολλανδία από τις 23 του μήνα. Ανακοίνωση απομένει για τη μετακίνηση του Πινέδα στη Μοντερέι. Ήταν 1-0 του Ολυμπιακού από τον Άγιαξ στον τέταρτο φιλικό προετοιμασίας. Ανεπισήμω ντεμπούτο για τον Ρόκα που ανακοινώθηκε για τον Πόποβιτς. Στην τελική ευθεία η υπόθεση του Σάλια κάνω κάτω από τα υπόλοιπα φιλικά ο Σιπιόνι λόγω του τραυματισμού στον ώμο. Ένα αναμονή της άφηξης του Ρίκ Φαντρόγγελιν στην Ελλάδα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό με την ερωτική συμφωνία με τις Άμψους που ο συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών θα υπογράψει 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός περίπου 2 ώρες και διάρκεια σημερινή προπόνηση των πράσινων εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Πρωινή προπόνηση, η οποία περιλαμβάνει δίτερμα διάρκεια 2 ημιχρόνων και των 30 λεπτών, είχε το σημερινό πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ, ατομικό για λουστόντο και σωρετήρια, θεραπεία με ΙΤΕ και δεσπότο, βρεπό αύριο τους ποδοσφαιριστές του κεφάλου του Βορρά. Το διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης 4 με 6 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με Φενέρ, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα. Ενισχύεται στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Αστέρας Άκτορ καθώς συμφώνησε με τον 26χρονο εξτρέμ Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ο Σουηδός που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Στην απόκριση 26χρονου εξτρέμ Αγκουστίν Ούρση με τη μορφή δανεισμού από την Κοσεψιόν της Κιλής με οψιόν αγοράς, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο από το Καζακστάν σε ημιτελικά του τουρνουά του Κστάλ και επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν. Το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open θα διεκδικήσει απόψη η Μάρια Σάκαρη απέναντι στην Ρωσίδα Αλίσα Κορνέβα. Πρώτο σερβίς 7.30 κάλυψη από R2 Sport. Η Εθνική Νεολανδρών νίκησε την Γερμανία 73-58 για τη θέση 5-8 του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα και θα παίξει για την 5η θέση με την Τουρκία. Με φόντο την τρίτη θέση, η Γαλλία και η Αγγλία κοντράνονται στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι σε έντρα στις 12 το μεσάνυχτα τηλεοπτικά από R2 Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, ο Λεξίδης αναλυτικά στο sportfm.gr.

Χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Big Wings Sport FM 94,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Παναγιώτης Μπουρνάς, ο οποίος συνηθίζει να μην τρώει πρωινό, αλλά σήμερα έκανε εξαίρεση από ό,τι μου είπε. Και έχουμε και Κωνσταντίνα Πανούτσου, που αυτή τη στιγμή κάπου είναι, τώρα δεν τη βλέπω, αλλά είναι εδώ και μας βοηθάει. Λοιπόν, και ξεκινάμε με κατευθείαν στα βαθιά, γιατί έχουμε την ανακοίνωση του Ορμπελίν Πινέδα από τη Μοντερέι. Σημαντικότερη είδηση των τελευταίων ώρων, θα λέγαμε. Ο Πινέδα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Μεξικανός ανακοινώθηκε από τη Μοντερέι, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι τα λεφτά που έχουν ακουστεί ότι θα δίνει η Μοντερέι στον Πινέδα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια δολάρια για τον παίκτη καθαρά. Και θα συνεργαστεί ο Πινέδα ξανά με τον Ματέας Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα τον ήθελε πάρα πολύ στην Μοντερέι. Έτσι, οι δυο του συνεργάζονται για ακόμη μια φορά. Ένα τέλος του Πινέδα από την ΑΕΚ που λίγο πολύ όλοι περίμεναν το τελευταίο διάστημα, ειδικά την τελευταία εβδομάδα και μετά τις δηλώσεις του Νίκολιτς έπειτα από το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φίδεσαι που ήρθε 0-0. Ο Νίκολιτς είχε μιλήσει για τον Πινέδα, είχε πει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα αυτή η κατάσταση και ξεκαθάρισε πολύ γρήγορα, γιατί την αμέσως επόμενη μέρα μάθαμε για την πρόταση της Μοντερέι, η οποία ικανοποιούσε την ΑΕΚ, ήταν στα 8 εκατομμύρια, πλήρωνε τη ρήτρα. Νομίζω ότι κάπως τα φτιάξαν οι δύο ομάδες και δεν θα δοθούν κατευθείαν αυτά τα λεφτά στην Ένωση. Ωστόσο, αν αφήσουμε στην άκρη το πώς ολοκληρώθηκε η όλη υπόθεση και ότι ο παίκτης ήθελε να φύγει, ο Πινέδα φεύγει ως ένας από τους σημαντικότερους ξένους στην ιστορία της σύγχρονης ΑΕΚ. Μάλιστα, χθες έχει τεθεί το ερώτημα εδώ πέρα στην αίθουσα σύνταξη στο γραφείο, αν είναι ένας από τους κορυφαίους ξένους στην ιστορία της ΑΕΚ στο top 5. Οι περισσότεροι τάχθηκαν στο τι είναι, μαζί και εγώ. Θεωρώ τον Πινέδα από τους σίγουρα στη σύγχρονη ιστορία της Ένωσης από τους κορυφαίους. Αυτή τη χιλιετία μετά το 2000 δηλαδή, ίσως είναι και ο κορυφαίος μαζί με τον Σέρχιο Αραούχο, δεν ξέρω ποιον από τους δύο να βάλω πρώτον. Είχε 174 συμμετοχές με την ΑΕΚ αυτά τα 4 χρόνια τα οποία έμεινε στην Αθήνα, 20 γκολ και 17 assist και φυσικά ήταν καθοριστικό στα δύο πρωταθλήματα και στο κύπελο του 2023, ενώ πέρυσι αναδείχθηκε και MVP της Super League, μάλιστα και το γκολ του κόντρα στο ΠΑΟΚ στα play-off, το οποίο έκανε και το 3-0 για την ΑΕΚ, ξεβίστηκε και ως το κορυφαίο ολόκληρης της σεζόν.

Εντάξει, τώρα στις τάξεις των οπαδών της Ένωσης έχει δημιουργηθεί μια αγωνία, ένα άγχος, αν θα καταφέρει ο Ριμπάλτα και γενικότερα ο οργανισμός της ΑΕΚ να καλύψει το κενό που έχει παρουσιαστεί με την αποχώρηση του Πινέδα. Θα δούμε. Σίγουρα ο Πινέδα είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να βρεθεί. Κάποια από τα χαρακτηριστικά του μπορεί να τα βρει η ΑΕΚ σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο Νίκολιτς μίλησε για αυτές τις μεταγραφές. Είπε ότι πιστεύει ότι νωρίς το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, άρα μιλάμε για τις πρώτες μέρες του δεύτερου στάδιου της προετοιμασίας της ΑΕΚ, εκεί 23-24 Ιουλίου θα έχει καλυφθεί το κενό του Πινέδα. Ελπίζει και από την πρώτη μέρα, τόνισε μετά το νικηφόρο φιλικό της Ένωσης, κοντά στη Χρόνικερ. Ο Χρόνικερ μάλιστα είπε ότι θα έχει ή έναν ή δύο ποδοσφαιριστές ο Νίκολιτς.

0: Question. How many faking they streams? Getting they plays from machines. I can see behind the smoking mirrors, niggas ain't really big as they seem. I never say anything. Everybody got their thing. Some niggas make millions, other niggas make memes. I'm on a money routine. I don't want smoke, I want cream. I don't want no more comparisons. This is a marathon and I'm aware I've been playing a bet from a lack of promotions. I never was one.
1: Την παραχώρηση του Πινέδα την έχει ανακοινώσει και η ΑΕΚ στο site της και μάλιστα ο Μεξικανός διεθνής μέσος έχει κάνει και μια μακροσκελή δήλωση ή επιστολή, πάρτε το όπως θέλετε. Είναι στο site της ΑΕΚ και στο επίσημο site της ΑΕΚ και σε πολύ λίγο και στο sportfm.gr. Εγώ θα σας πω κάποια κομμάτια τα οποία έχει πει ο Πινέδα. Αρχικά αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με μια συγκινητική η επιστολή. Είπε πως όταν έφυγε από το Μεξικό είχε μόνο ένα όνειρο, να παίξει στην Ευρώπη, και ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που τον βοήθησε να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρό του. Νομίζω εγώ ότι με την ΑΕΚ έπαιξε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις τόσο πέρυσι στο Conference League, όσο και τη δεύτερη χρονιά του είχε παίξει στο Europa League με την ΑΕΚ. Ευχαρίστησε τον κόσμο, τους συμπαίκτες του, όλους τους εργαζόμενους του συλλόγου, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Μάριο Ηλιόπουλο, λέγοντας πως μέχρι τελευταία στιγμή προσπάθησε να το κρατήσει την ομάδα. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε, αξίζει να σταθούμε. Η αναφορά στον Ηλιόπουλο, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Πινέδα επιβεβαιώνει δημόσια ότι η διοίκηση έκανε μεγάλη προσπάθεια να το κρατήσει. Όχι μόνο φέτος, υπενθυμίζω το καλοκαίρι του 24 τα ρεπορτάζ ήθελαν τον Πινέδα να θέλει να αποχωρήσει από την Ένωση και να επιστρέψει στο Μεξικό. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε τα πάντα για να τον μεταπίσει και τα κατάφερε. Αυτή τη φορά ήταν λίγο πιο δύσκολο. Πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε για όλη αυτή την πινεδιάδα, όπως την έχουν χαρακτηρίσει, να συνεχίσουμε τις δηλώσεις του Πινέδα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και εντάχει να πω ότι ο Πινέδα δεν έχει πει αντίο. Έχει πει στο Επανειδήν, σε αυτή την επιστολή του. Έγραψε ότι ένα κομμάτι της καρδιάς του θα μείνει για πάντα στην Αθήνα. Κάτι που δείχνει ότι και ο ίδιος, αλλά και η οικογένειά του φεύγουν χωρίς καμία πικρία από την Ένωση. Και για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα είναι τυπικά του Πινέδα. Μπορώ να σας πω ότι έτσι όπως το διαβάζω δεν μοιάζει με ένα από αυτά. Εντάξει, ο Πινέδα πέρασε 4 χρόνια, ίσως τα καλύτερα του χρόνια στην ΑΕΚ. Ήταν ένα γράμμα ανθρώπου που πραγματικά δέθηκε με την ΑΕΚ, δέθηκε με την Αθήνα, δέθηκε με τους οπαδούς, δέθηκε με τους οπαδούς της Ένωσης. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ θα το θυμάται με πάρα πολύ αγάπη, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αποχωρεί και την πίεση την οποία άσκησε για να αποχωρήσει.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Θοδωρή Καρβουνιάρη, ο οποίος επιστρέφει από Ολλανδία. Θα μας πει περισσότερα και για τον Πινέδα και γενικότερα για το φιλικό της Ένωσης το σημερινό κόντρα στην Χρόνικεν. Γενικότερα, τι προκύπτει από το ρεπορτάζ για τον σχεδιασμό και τις δηλώσεις του Νίκολιτς. Στο μεταξύ, έρχονται σιγά σιγά και δηλώσεις πετούν του Ολυμπιακού από την Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Άγιαξ σήμερα σε φιλικό. Ήταν το πρώτο του φιλικό στο οποίο δεν σκόραρε. Ιτήθηκε 1-0. Τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Για το φιλικό αυτό έχει μιλήσει ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος έχει κάνει ένα αρκετά καλό μάτς. Ήταν ικανοποιημένος, όπως δήλωσε. Ο Σουηδός στόπερ χαρακτήρισε αρχικά τιμή του, φορά τη φανέλα των Ερυθρόλευκων. Τόνισε ότι η ομάδα στάθηκε καλά απέναντι σε ένα πιο δυνατό αντίπαλο και υποστήριξε πως βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προσαρμογής. Όπως είπε, χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα ακόμα ο ίδιος για να φτάσει στο 100%. Ωστόσο, δήλωσε πανέτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Ένας φίλος ρωτάει γιατί δίνουν από τώρα φιλικά οι ομάδες, ενώ ακόμη δεν έχει λήξει το παγκόσμιο κύπελλο. Οι ομάδες ξεκινούν τώρα την προετοιμασία τους. Ανέκαθεν την ξεκινάνε τώρα, την ξεκινούσαν τώρα τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, γιατί τα ευρωπαϊκά προκριματικά αρχίζουν σε πολύ λίγο καιρό. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει τώρα και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αλλά και τα πρωταθλήματα αρχίζουν πολύ νωρίς. Δηλαδή και το ελληνικό πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μέσα Αυγούστου. Οπότε δεν μπορούν να περιμένουν οι ομάδες να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και έπειτα να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους. Όσοι ποδοσφαιριστές είναι με τις εθνικές τους, δουλεύουν κανονικά. Ενώ οι διεθνείς, όσοι δεν είναι με τις εθνικές τους, δουλεύουν κανονικά. Ενώ οι διεθνείς παίρνουν άδεια μετά το Μουντιάλ και ενσωματώνονται αργότερα. Για παράδειγμα, αυτό συνέβη και με τον Πελίστρη, αυτό θα συμβεί και με τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Θα έρθουν αργότερα από ότι οι υπόλοιποι. Να δώσω ένα παράδειγμα εδώ και για κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζανε στο παγκόσμιο κύπελο μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είναι ο Πάτρικ Μπέργκ της Νορβηγίας, ο οποίος ήταν κανονικά βασικός με την Νορβηγία στο παγκόσμιο κύπελο, έπαιξε τον πρώην τελικό με την Αγγλία και γύρισε κανονικά στην Νορβηγία και χθες έπαιξε επίσημα αγώνα με την Bodø Glimt. Δηλαδή δεν μπήκε βασικός, δεν είχε κάνει προπονήσεις με την ομάδα, ωστόσο τον έβαλε κανονικά προπονητής του στο δεύτερο ημίχρονο, δεν χρειάστηκε ούτε ξεκούρασε ούτε τίποτα, μπήκε κατευθείαν, ήθελε το παιδί να αγωνιστεί. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν χρειάζονται και μεγάλα διαστήματα ξεκούρασης. Ένα από αυτά είναι ο Μπέργκ, αλλά και κάποιοι Αμερικανοί, οι οποίοι κανονικά παίζουν στο MLS. Χθες και προχθές είχε αγώνες στο MLS και ο Αλμυρόν, για παράδειγμα, ο Μιγγέλ Αλμυρόν της Παραγουάης έπαιξε κανονικά χθες με την ομάδα του, παρότι σταμάτησε τα μάτς με την Παραγουάη πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Δηλαδή ούτε ξεκούραση, ούτε διακοπές. Κατευθείαν από εκεί που σταμάτησε το παγκόσμιο, μπήκε στους αγώνες με την ομάδα του.

Στο φίλο που ρωτάει αν ο Πινέδα στη Μοντερή θα βρει τον τεράστιο Ματίας Αλμέιδα. Ναι, έχουν συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια μαζί, Πινέδα και Αλμέιδα. Μάλιστα, ο Αλμέιδα όπου πήγαινε τον ζητούσε τον Πινέδα. Στην Τσίβας Γουαδαλαχάρα είχαν συνεργαστεί πρώτη φορά. Περίπου 3 χρόνια ήταν αυτό, αν θυμάμαι καλά, από το 2015 έως το 2018. Είχαν πάρει και το πρωτάθλημα. Έπειτα ο Αλμέιδα πήγε στην Αμερική. Ο Πινέδα ήρθε και αυτό στην Ευρώπη στη Θέλτα. Όταν ο Αλμέιδα έρθε στην ΑΕΚ το 2022, ζήτησε τον Πινέδα, τον πήρε η ΑΕΚ. Με τον Πινέδα συνεργάστηκαν στην ΑΕΚ 3 χρόνια. Θα συνεργαστούν και φέτος. Είναι σίγουρα μια εξαετία, εφταετία που έχουν περάσει μαζί αυτοί οι δύο. Είναι τρομερό. Είναι τρομερή αγάπη τους και ιδιαίτερα του Αλμέιδα για τον Πινέδο, που όπου και να πάει τον ζητάει.

Διαβάζω κάποια υπερβολικά μηνύματα εδώ πέρα, φίλε Παναγιώτη. Κάποιοι λένε ότι είναι τραγική εικόνα του Ολυμπιακού, άμυνα Καρμανιόλα, ούτε ένα συνδυασμό δεν είδαμε. Εντάξει, θεωρώ αυτά τα μηνύματα πάρα πολύ υπερβολικά και όλη αυτή η κριτική είναι υπερβολική. Είναι 18 Ιουλίου, παιδιά. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ακόμα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι παίκτες έχουν βαριά πόδια, γίνονται συνεχώς δοκιμές από το Μέντι Λίμπαρ αλλά και από τους ίδιους τους παίκτες. Δηλαδή το αποτέλεσμα προφανέστατα δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος. Ο Μέντι Λίμπαρ θέλει να δει πρόσωπα, θέλει να δει άλλα πράγματα από αυτά τα οποία θέλει να δει ο κόσμος. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θέλει να δει ο προπονητής σε κάθε φιλικό. Αυτά αλλάζουν από φιλικό σε φιλικό. Οπότε, όχι, το να πάρει, ας πούμε, ένα φιλικό στα σημεία ή να παίξει η καλή μπάλα δεν είναι το πρωτεύουν αυτή τη στιγμή. Να ξέρεις, φίλε Παναγιώτη, σε αποθέουν στα σχόλια, δεν ξέρω να το βλέπεις εκεί πέρα, για την all time classic rap την οποία παίζεις. Είναι φοβερός ο Παναγιώτης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Όταν θα μάθει να τρώει και πρωινό και να μην πηγαίνει κατευθείαν στο μεσημεριανό. Άρα είναι ένας φοβερός συνεργάτης. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε γυναίκα Νίκη Σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η σωρός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σπύρα που πρέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, εξάρθρωση αστυνομία στη Μυσσηνία. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι η Ουάσιγκτον έχει παραβιάσει όλες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανίας. Τις επιθέσεις καταδίκασε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, χαρακτηρίζοντάς τις εγκλήματα πολέμου. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στον Καναδά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό του σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσιγκτον. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ξεκινήσουμε με Super League. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αποστολή Χριστόπουλου, ο οποίος θα μένει στην ομάδα έως το 2029. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε φέτος ο Χριστόπουλος μετά την αποχώρηση του Τετέι. Ήταν ο βασικός επιθετικός της Κηφισιάς. Δεν πέτυχε πολλά γκολ, πέτυχε δηλαδή 3 γκολ από τον Γενάρη και μετά. Ωστόσο, κάποια από αυτά ήταν καθοριστικά για να παραμείνει η Κηφισιά στη Super League. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε και την έναρξη του παιχνιδιού της Σάκαρη, η οποία Σάκαρη παίζει τώρα στο Athens Open. Παίζει για να περάσει τον τελικό. Μάλιστα, έκανε τώρα το πρώτο σερβίς. Θα το παρακολουθούμε και αυτό μαζί σας και θα σας ενημερώνουμε.

Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από την Εθνική Νέων Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ Under 20. Η Ελλάδα έχει αποκλειστεί από τη Σερβία στους 8 και τώρα παίζει για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα νίκησε 73-58 τη Γερμανία στους αγώνες κατάταξης και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία με στόχο την 5η θέση της διοργάνωσης. Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στην τελευταία περίοδο, όπου η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου έκανε επιμέρους 29-12. Και πρώτο σκόρερ της ομάδας ήταν ο Παναγιώτης Παγώνης με 24 πόντους. Και γενικότερα είναι μια ωραία μέρα για το ελληνικό μπάσκετ στις μικρές ηλικίες, γιατί είχαμε και τη νίκη των παιδών, της Εθνικής Παιδών, η οποία έκανε το 2-2 στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, με πρωταγωνιστή μάλιστα τον Θανάση Σπανούλη, γιο του Βασίλη Σπανούλη. Ενώ η Εθνική. Έχω πολλά να πω για αυτό το παιδί. Δεν το έχω δει, αλλά έχω διαβάσει τα καλύτερα. Από ό,τι μεταφέρουν όσοι τον παρακολουθούν, είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικίας του. Έχει αυτή τη στιγμή σκοράρει στο μάτι σήμερα 19 πόντους, πρώτο σκόρερ της Ελλάδας. Έχει ύψος 1,95. Είναι πιο ψηλός ήδη από τον πατέρα του. Είναι 16 ετών. Μακάρι από εγώ να εξελιχθεί όπως ο πατέρας του, γιατί όχι και καλύτερος. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε.

Με αφορμή αυτό που είπα για Σπανούλη, φίλε Παναγιώτη, μου ήρθε στο μυαλό μια εικόνα από το Μουντιάλ, όπου είναι παρατεταγμένοι ο Χάλαντ, ο Σόρλοθ και ο Τόρσβετ, τρεις παίκτες της Νορβηγίας. Βγάλανε μια φωτογραφία αυτή η τριάδα. Υπάρχει αντίστοιχη φωτογραφία από το Μουντιάλ του 98 με τους πατεράδες τους. Είναι iconic στιγμή, δηλαδή είναι δίπλα η γη και δίπλα οι πατεράδες. Είναι αντίστοιχη φωτογραφία πάλι σε Μουντιάλ. Ο πατέρας του Έρλινγκ Χάλαντ είναι γνωστός όλους μας, Αλφ Χάλαντ. Του Σόρλοθ είναι ο Γκόραν Σόρλοθ. Και του Τόρσβετ είναι ο Τόρσβετ, είναι γιος του θεματοφύλακα Έρικ Τόρσβετ. Και αυτός βασικό μέλος της χρυσής γενιάς του 94 και του 98 της Νορβηγίας.

Και μιας που πιάσαμε και Μουντιάλ, ένα ακόμα δείγμα των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο καιρός στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, η προγραμματισμένη προπόνηση της Ισπανίας πριν από τον τελικό, πριν από το αυριανό τελικό, θα προπονούνταν τώρα η Ισπανία, ακυρώθηκε λόγω της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή της Νέας Υόρκης και έτσι οι Ισπανοί περιορίστηκαν σε δουλειά στο γυμναστήριο. Αντίθετα, οι Αργεντινοί περίμενε να κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα και στη συνέχεια προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Νομίζουμε ο μεγάλος τελικός είναι αύριο στις 10 η ώρα στο MetLife Stadium. Εντάξει, αυτό με τον καιρό είναι κάτι το οποίο είδαμε αρκετές φορές στο Μουντιάλ. Αρκετές φορές υπήρχαν καταιγίδες, κεραυνές της ΗΠΑ, επηρέασαν αρκετούς αγώνες και προπονήσεις ομάδων. Κάποιοι αγώνες καθυστέρησαν από 1 έως 2 ώρες να ξεκινήσουν. Άλλοι διακόπηκαν και όπως ας πούμε, ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ, διακόπηκε για περίπου 2 ώρες και συνέχεια συνέχισε κανονικά. Είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση, αλλά εντάξει, τώρα φτάσαμε στο τέλος. Ώστε είναι ένα θέμα, ειδικά εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, για το πώς θα αντιμετωπίζετε γενικότερα τέτοιες συνθήκες όταν υπάρχουν τόσο αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σάκαρη έχει κάνει το 1-0 κόντρα στην Κορνέβα, πήρε το service game της. Ένας φίλος ρωτάει αν ο Μερίνο θα είναι στους υποψήφιους για τη χρυσή μπάλα. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Ίσως είναι στην 20άδα, γιατί έχει πάρει και το Champions League με την Arsenal. Κάνει εξαιρετικό παγκόσμιο κύπελο. Και αν η Ισπανία το κατακτήσει, προφανώς θα είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές με τα γκολ που έχει βάλει ως αλλαγή. Ωστόσο, εντάξει, δεν παίζει βασικός. Είναι επιδραστικός, όχι όμως όσο άλλοι παίκτες της Ισπανίας. Και φυσικά η χρυσή μπάλα δεν κρίνεται μόνο από έναν μήνα, κρίνεται από ολόκληρη τη σεζόν. Στην Arsenal δεν ήταν τόσο σημαντικός, είχε και κάποιους τραυματισμούς, δεν ήταν τόσο επιδραστικός και δεν είχε και τα νούμερα που συνήθως συνοδεύουν έναν νικητή της χρυσής μπάλας. Θεωρώ ότι η χρυσή μπάλα θα κριθεί στον αυριανό τελικό, αύριο. Δηλαδή, αν το πάρει η Αργεντινή, θεωρώ τεράστιο φαβορί τον Λιονέλ Μέση να κατακτήσει και πάλι τη χρυσή μπάλα και να γίνει ο πρώτος παίκτης που κατακτά χρυσή μπάλα και δεν παίζει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Μπορεί να το δούμε και αυτό από το Μέση. Αν πάρει το παγκόσμιο Ισπανία, θεωρώ πως ο Γιαμάλ θα είναι το μεγάλο φαβορί για τη χρυσή μπάλα με παγκόσμιο κύπελο και με πρωτάθλημα Ισπανίας. Μπορεί να μην πήρε το Champions League, ωστόσο έχει κάνει εκπληκτική σεζόν. Θα δούμε, στείλτε μου κι εσείς τι περιμένετε. Εγώ θα πω ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία αύριο, ο Γιαμάλ θα είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει στο τέλος τη χρυσή μπάλα. Ο Γιαμάλ θα είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει στο τέλος τη χρυσή μπάλα.

Για το φίλο που λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει μπάλα ο Μέση, όχι γιατί δεν το αξίζει, αλλά γιατί είναι στα 40, δεν έχει καμιά σημασία το ότι είναι 40. Δηλαδή η ηλικία από μόνη τη δεν αποκλεί κανέναν. Αν ο Μέση οδηγεί στην Αργεντινή στην κατάκτηση του παγκοσμίου, όταν ο κορυφαίο παίκτη τη διοργάνωση, που είναι προφανώ, έχει 8 γκολ, έχει 4 assist και είναι πρώτο και σε κάθε στατιστική κατηγορία τη Αργεντινή. Δηλαδή είναι ο πραγματικό ηγέτη αυτή τη ομάδα. Είναι σοβαρό υποψήφιο ότι χρυσή μπάλα. Θα πω και το φαβορή. Το θέμα δεν είναι ότι είναι 39-40 χρονών, αλλά ότι πλέον δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη και το βραβείο αξιολογεί ολόκληρη τη σεζόν και όχι μόνο του Μουντιάλ. Αλλά αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σπάσει κάθε κανόνα, αυτός είναι ο Λιονέλ Μέση. Αν σηκώσει και δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ ως πρωταγωνιστής, κανείς δεν θα μπορέσει να τον αποκλείσει, να τον ακατακτήσει και αυτή τη χρυσή μπάλα. Και φυσικά η ηλικία, όπως είπαμε, δεν είναι το βασικό επιχείρημα. Η συνολική σεζόν θα είναι και επειδή η αλήθεια είναι ότι ήταν στην Ίντερ Μαϊάμι και δεν ήταν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, παρότι πήρε και εκεί τίτλο, δεν είναι δεδομένο ότι και να πάρει το Μουντιάλ θα την κατακτήσει.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Καρβουνιάρη. Γεια σου, Θοδωρή, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Στεφανέ, όλα καλά, φίλε.
0: Πού είσαι, αεροδρομίο?
1: Είμαστε στο αεροδρόμιο εδώ του Άμστερνταμ, ναι, πέρασαμε τώρα και τον έλεγχο και έχουμε λίγο η ώρα ακόμα, αλλά είπαμε να τα κάνουμε λίγο όσο γίνεται πιο γρήγορα και να κάνουμε και λίγη δουλειά.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινά από το σχόλιο σου, το φιλικό, τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ, στο πρώτο στάδιο. Τι είδες σήμερα?
1: Είδα τον προπονητή να επιλέγει και να δίνει χρόνο συμμετοχής για περίπου 60 λεπτά στους θεωρητικά βασικούς. Αυτοί που θεωρούμε όλοι μας ότι είναι ένα κλικ παραπάνω. Εντάξει, ο Κάρινεν βγήκε στο ημίχρονο. Τον είδα να του έχουν και λίγο πάγο στο πόδι, προληπτικά θεωρώ. Mm-hmm. Γενικά τα προσέχουν αυτά, μπορεί να δείξει κάποιο χτύπημα. Τα προσέχουν αυτά γενικά στην ομάδα και καλά κάνουν τώρα που είναι και νωρίς. Και έγινε και αλλαγή και στο ημίχρονο Ζούπκο. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία θα είναι αυτή που θα δουλέψει πάρα πολύ ο προπονητής στο δεύτερο στάδιο, όταν με το καλό γυρίσει εδώ στην Ολλανδία στις 23 του μήνα, και μαζί με τις μεταγραφές που θα έρθουν να ετοιμάσει όσο γίνεται καλύτερα το κλαμπ και για το μάτς με τον Όφη στις 12 του Αυγούστου, αλλά και για τα play-off Champions League. Είδαμε μια εκβελτιωμένη σε κάποια κομμάτια σε σχέση με το μάτς με τη Φύτεσε. Είδαμε κάποιες συνεργασίες που προσπαθούσαν να βγουν και κάποιες που βγήκανε. Είδαμε βέβαια και ένα διαστήματα και ένα πρόβλημα στην παραγωγή πολλών τελικών. Είχε πάντως η άκρη της ευκαιρίας της, δέχτηκε όμως και τέτοιες, να τα βλέπουμε όλα. Υπήρχε ένα πρόβλημα στη μετάβαση, η αλήθεια είναι, στο αμυντικό κομμάτι, αλλά στο επιθετικό ήταν καλή ΑΕΚ. Μ' άρεσε ο Κάρινεν στο κομμάτι που έπαιρνε την μπάλα και μοίραζε σωστά, ο Κοϊτά μου άρεσε. Ο Γιώβιτς δεν πήρε πολλές μπάλες, αλλά έδειξε ενεργός, κατέβαινε στη σέντρα, έσπαγε πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι. Ο Ζούπκοφ, να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά στο τακτικό κομμάτι. Όταν είχε την μπάλα προσπαθούσε να κάνει κάποια πράγματα, αλλά όταν δεν την είχε φαινόταν λίγο σαν χαμένος, σαν να μην ξέρει πώς να πάει κάπου, να βοηθήσει το Ρότα, να συγκλίνει προς το κέντρο, εκεί τον είδα λίγο μπερδεμένο. Εν μεταξύ καθόμουν και σε μια θέση ακριβώς δίπλα στο γιο Χουρτάρι, τον έβλεπα και όλο το πρώτο χρόνο. Τέλος πάντων, ο Ζούπκοφ είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο, δείχνει, έχει προοπτικές.

0: θέλει δουλειά, δείχνει βαρύ αυτό το πρώτο στάδιο. Θέλει δουλειά να βρει και το τακτικό κομμάτι της ομάδας, να μπει μέσα σε αυτό και, και ατομικά να λυθεί λίγο παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα γενικότερα... στο δεύτερο μήχρονο, να μου πεις κάτι, συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, συνέχισε.
0: Τώρα στο δεύτερο μήχρονο έγινε αυτό που έγινε με τον Ρέλβας, αποβολή στα 55 με απευθείας κόκκινη. Εντάξει, ήταν ναι, ένα σκληρό μακάρισμα, αλλά λόγω του φιλικού ενδεχομένως να μπορούσε να του πει πάρ' την κίτρινη και βγάλ' τον έξω, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα σε ρωτάω. Ποια ήταν η αντίδραση του Νίκολιτς εκείνη τη στιγμή, επειδή έχει μιλήσει για τη διευθυνσία στο τέλος.
0: Ναι, κοίτα, εκείνη τη στιγμή, επειδή έγινε και ένα χαμός μετά το φάουλ, ο Νίκολιτς κοίταξε να μπει και αυτός μέσα μαζί με όλους να χωρίσουν τους παίκτες. Τώρα εντάξει, είπε και ο προπονητής ότι και αυτό περίμενε κάποιο ότι ο διαιτητής το έχασε στο ένα σημείο και μετά. Αλλά εντάξει, ήταν το τάκλινγκ λίγο επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα, μετά στο 63 έγιναν οι αλλαγές. Η ΑΕΚ δύο λεπτά μετά δέχτηκε τον γκολ. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να βγάλαν αντίδραση οι παίκτες. Χωρίς να παίξει κάποια τρομερή μπάλα. Με τον παίκτη που μπορεί να σου κάνει ανά κάτω την άμυνα, το Ζήλι, έβαλε ένα προσωπικό γκολ και στο 77 και ήρθε το 2-1 με τον Καλοσκάμι. Ήταν καλό ότι η ΑΕΚ αντέδρασε και πήρε την νίκη. Πάντα μετράνε αυτά σε κάθε παιχνίδια και στα φιλικά. Και το τελικό συμπέρασμα μετά από 13 ημέρες που είναι εδώ, που έμεινε εδώ η ομάδα, για μένα είναι ότι θέλει πολλή δουλειά. Δεν λέω βέβαια κάτι καινούργιο. Είναι ανέτοιμη η ομάδα και λογικό. Από τις μεταγραφές και μετά και το χρόνο που θα πάρουν για να δουλέψουν στο δεύτερο κομμάτι, μετά θα μπορούμε να πούμε περισσότερα και να αρχίσουμε να βγάζουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για την εικόνα της ομάδας ενώπιον των πρώτων αγώνων που θα έρθουν.
1: Ωραία. Για κάτι άλλο από μεταγραφικά δεν έχουμε κάποιο νεότερο, φαντάζομαι.
0: Ο προπονητή, ναι. Αυτό, ότι περιμένει μια-δυο μεταγραφές με την επιστροφή της ΑΕΚ εδώ στην Ολλανδία. Θυμίζουμε ότι είναι στις 23 Ιουλίου η προγραμματισμένη επιστροφή της ΑΕΚ εδώ. Όλοι εκτιμούμε ότι τα επόμενα 24-48 ώρα θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Οκ. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Θοδωρής Καρβουνιάρης. Το σχολείο του το ακούσατε για το φιλικό της ΑΕΚ και για το γενικότερα για το στάδιο, αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της Ένωσης. Όπως είπε ο Θοδωρής, ήταν ένα πρώτο στάδιο με αρκετά μεγάλη ένταση στις προπονήσεις. Όταν από ότι παρότι υπήρχε ένταση, δεν υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί. Τώρα μπαίνει και Κώστας Μιαούλης στο στούντιο, χαμογελαστός εδώ πέρα. Θα σας πει τα νεότερα. Τι κάνεις, Κωστά? Καλά, καλά. Λοιπόν, σας αφήνω σε καλά χέρια. Κώστας Μιαούλης.
2: Δύο λεπτά.
1: Είδες ΑΕΚ?
2: Είδα μέχρι 75, δεν χρειάζεται να δω την ανατροπή.
1: Α, είδες δηλαδή τη στιγμή που έχανε η ΑΕΚ? Ναι. Όχι άλλο. Εντάξει. Και πώς φάνηκε? Πες μου για πρόσωπα, μην πεις.
2: Κοίτα, είναι γνωστό τι χρειάζεται τώρα. Αυτή η τρέλα που έχει πιάσει κάποιο κόσμο και τα λοιπά. Υπερβολές διαβάζω από εδώ, από εκεί, από Πινέδα.
1: Υπάρχουν υπερβολές, ναι.
2: Από τη μία, επειδή έφυγε ο Πινέδα, να το βγάλουμε τώρα τελείως άχρηστο. Από την άλλη, άχρηστο όλοι όσοι μείνανε. Ακρότητα. Έτσι, διαβάζω, ας πούμε, για τα χάφη με τη Σάγκο. Ένας έχει παίξει και τη Champions League στο...
1: με τη Σπάρτα.
2: Με τη Σπάρτα.
1: Ναι.
2: Για τον Μαρίνα, ας πούμε, που ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ΑΕΚ, 48 πριν να παίξει 3.500.
1: Ναι, υπάρχει μια ισοπαίδωση. Ναι.
2: 7 γκολ, 9 ασίστ πέρυσι ξαφνικά. Ξέρω, πλεμπέοι όλοι. Το πήρε μόνο στο το πρωτάθλημα ο Πινέδα. Με κάποιου προφανώ, δηλαδή όλοι οι άλλοι δεν υπήρχαν και το πήρε μόνο ο Μεξικάνο. Αν άλλοι έχουμε του άλλου που λένε παλέμαχο ο Μεξικάνο, ξέρω εγώ, σκόθηκε να πάει στο Μεξικό και μα άφησε. Φταίει δείξη αυτά. Ο ίδιο ο παίκτη ο Πινέδα νομίζω ότι είπε ότι έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Έκανε, ναι, ναι, το είπε. Ξεκαθάρισε αυτό.
2: Και α πούμε κάτι ρε φίλε, άμα σου δώσουν εσένα πάνω από τρία να γυρίσει την πατρίδα, δηλαδή θα έκανε εμεί ένα αλλού.
1: Μα ήθελε να φύγει, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Εδώ και χρόνια ήθελε να φύγει.
2: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Στα καλύτερα του χρόνου τον είχε Άκη. Το θέμα είναι πώς θα αντικατασταθεί. Ότι Άκη θέλει αναβάθμιση. Γιατί και ο Μαρίνο ξέρει που ήρθε πέρυσι. Για να είμαστε και ειλικρινεί. Ήρθε σαν βοηθητική λύση και κατέληξε να είναι από τους βασικούς πυρήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί και μεγαλώσει, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι καλύτερους παίκτες. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι. Είναι ευκαιρία τώρα και με τα λεφτά σου και αν είναι τα μισά σου με το ρατσάκι να βάλει και να πάρει δύο χαφ. Και τουλάχιστον κάποιον, εγώ πιστεύω υπολογίζει τον Γεωργίεφ για στόπερ, από ό,τι φανεί. Οπότε Καλό θα να πάρει δύο χαφ και ένα δεξιμπάκ, ας πούμε, νομίζω θα ήταν ό,τι πρέπει για την ΑΕΚ. Τώρα, αν θέλει να πάρει ένα χαφ, ένα δεξιμπάκ, ένα στόπερ και να πάει για κάτι ακόμα στο τέλος, ας πούμε. Εντάξει. Θεωρώ ότι με 4-5 ακόμα προσήκες.
1: Νομίζω ότι θα γίνει κιόλας ούτως ή άλλως.
2: Θα είναι άμεσες. Δηλαδή, τουλάχιστον την Πέμπτη που ξαναφεύγει η ΑΕΚ.
1: Θεωρείς ότι υπάρχουν προσήκες.
2: Ελπίζω αυτό, ελπίζει και ο Νίκολης, ότι ένα με δύο παίκτες θα τους έχει μαζί. Αλλά να θυμίσω και κάτι ακόμα και καβαλήσουμε λίγο για το δελτίο, δεν έγινε τίποτα. Θυμίζω ότι πέρυσι, στην αντίστοιχη εποχή της προετοιμασίας που ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, η ΑΕΚ είχε πάει με πολύ άσχημες συνθήκες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έλειπαν παίκτες λόγω εθνικών ομάδων τρεις που είχαν παραπάνω άδεια και πήγαν μετά από 5 μέρες.
1: Ναι.
2: Ο Ζήν είχε αρχίσει περισσότερο, τα έψαξα πριν. Ο Πινέδα ειδικά και ο Πιερό λόγω Gold Cup δεν ήταν καθόλου στην προετοιμασία. Και θυμάμαι, ας πούμε, το Λαμέλα στις καλοσχές να κοιτάζει τα φιλικά. Το Σιμάνσκι στην ουσία μετά το πρώτο ή το δεύτερο φιλικό δεν υπολογιζόταν καθόλου.
1: Ακριβώς,
2: τον είχε παρκάρει. Και το Γιόνσον, τον οποίο είχε σε μια
1: Ναι, ναι, μετά το πρώτο στάδιο είχε.
2: Ημιενεργή κατάσταση. Ήδη τον είχε, ας πούμε, σχεδόν εκτός επιλογών. Και το Μαρσιάλ, ας πούμε, που έψαχνε η ΑΕΚ πώς θα τον ξεφορτωθεί κτλ. Δηλαδή ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Τώρα πήγε με γεμάτο ροσέ, άσχετα με αυτό το ξέσπασμα που έκανε ο Νίκολης την περασμένη στο
1: προηγούμενο φιλικό, ναι.
2: Όπου εντάξει, θεωρώ και αυτός ότι ίσως κάποια πράγματα να τα υπολόγιζε αλλιώς, αλλά και να κάνεις μια επανεκτίμηση και να διαπιστώσεις ότι σου χρειάζονται περισσότερο, δεν είναι κακό.
1: Ναι.
2: Εφόσον υπάρχει χρόνος και χρήμα, όλα γίνονται. Θα φτάσουμε την ώρα που θα πρέπει να γίνουν τα παιχνίδια και θα κρίνουμε. Άλλωστε, όλα είναι στο χέρι των εταιριών. Εταιρείες είναι. Αυτές αποφασίζουν τι θα κάνουν. Και ο κόσμος κρίνει ανάλογα, ψωνίζει ή δεν ψωνίζει το προϊόν. Ενώ παίρνει εισιτήρια, διαρκές κτλ. Τόσο απλά. Εμείς ό,τι και να λέμε.
1: Ωραία, ωραία τα λες. Λοιπόν, σας αφήνω να μπει στο αθλητικό δελτίο και συνεχίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ με smore.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Πίγκο Σπορ FM 8, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Νίκη 2-1 για την ΑΕΚ στο τρίτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμα. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολης. Επιστροφή στην Ελλάδα και τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Τη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν η Μοντερέι και η Κιτρινό Μαρπαέ. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ΑΕΚ, τόνισε ο Μεξικανός στο μακροσκελές αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Ήταν 1-0 του Ολυμπιακού από τον Άγιο στο τέταρτο φιλικό προετοιμασία. Σαν επίσημο ντεμπούτο για τον Ρόκα που ανακοινώθηκε και για τον Πόποβιτ. Στη μήνα παίζει στον Ολυμπιακό. Θέλω μια εβδομάδα για να είμαι στο 100%. Σημείωσε μετά το μάτς με τους Ολλανδούς ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτ. Στην τελική ευθεία υπόθεση του Σάλιακα. Ένα αναμονή τη αύξηση του Ρικ Φαντρόγγελεν στην Ελλάδα βρίσκονται στο Παναθηναϊκό μετά την οριστική συμφωνία με τη Σάμψο Σπορ. Συμβόλαιο διάρκεια 4 ετών θα υπογράψει ο 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Περίπου 2 ώρε είχε διάρκεια σημερινή προπόνηση των Πράσινων εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Πρωινή προπόνηση, η οποία περιλαμβάνει δίτερμα διάρκεια 2.5 χρόνων των 30 λεπτών, είχε το σημερινό πρόγραμμα για τον ΠΑΟ. Ατομικό για λουστόντο και σωρητήριο, θεραπεία με ΙΤΕ και ΔΕΣΠΟΤΟ, φρεπού αύριο του προσφεσέ του κεφάλι του Βορρά. Στο διεθνή τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο Χρυσό τη Νέα Αλικανοστή στο Ηράκλειο Κρήτη 4 με 6 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με Φενέρ, Αρμάνι και Ερυθρό Αστέρα. Ενισχύεται στη μέσο επιθετική γραμμή ο Αστέρας Άκτορ καθώς συμφώνησε με τον 26χρονο εξτρέμ Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Ο Σουηδός θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Στην απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ Αγκουστίν Ούσε με τη μορφή δανεισμού από την Κοσεψιόν της Χιλής με οψιόν αγοράς ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το συμβόλαιο του με την Φυσιά ανανέωσε ο 23χρονος επιθετικός Απόστολος Χριστόπουλος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνδρ Σεφτσένκο από το Καζακστάν στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάτ και επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν. Το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open διεκδικεί αυτήν την ώρα η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Ρωσίδα Αλίσα Κορνέβα με το μάτς στο 4-1 επέ της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο πρώτο σετ. Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε τη Γερμανία 73-58 για τις 5-8 του Ευρωμπάσκετ Αντερίκος που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα και θα διεκδικεί στην 5η θέση σε άγωνα με την Τουρκία. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Arsenal, αλλά αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ με τον Αγγλικό Σύλλογο να καταβάλει 40 εκατομμύρια ευρώ. Με φόντο την τρίτη θέση Γαλλία και Αγγλία κοντά στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι σέντας 12 τηλεοπτικά από τις δύο σπορ. Η προγραμματισμένη τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ακυρώθηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει το Νιου Τζέρσι με αποτέλεσμα οι παίκτες Ρόχα να περιοριστούν σε ασκήσεις στο γυμναστήριο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Στέφανος Κοριανόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικό. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
2: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα Sport FM. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει όλους στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Χοντροθύμιος.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Sport FM στους 94,6.
4: Έξω!
5: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
6: Πώς με πεις Πατρίδης?
5: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
6: 26 χρόνια επιτυχιών.
5: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
1: Νερατζιά. Συριανός είναι αυτός. Συρία δεν είναι. Σύριος και ο Συριανός είναι. Συριανά από το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
7: Τι είπε?
5: Ορίστε.
7: Τι λες, τι μου βάζει τηλέφωνο, λες.
1: Ναι, της μάνας μου. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκάρα.
3: Καλησπέρα στον Παντελή τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα, την τρίχη.
8: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
1: Ζυρίχη την τρίχη.
3: Σκουπι σκουπιντού.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM

Επιστρέψαμε λοιπόν, εξαιρετικό ξεκίνημα για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία πήρε το πρώτο σετ απέναντι στην Αλίνα Κορνέβα. Τρομερή εμφάνιση μέχρι στιγμής. Σάκαρη έχει κυριαρχήσει και από το σερβίς και από την υποδοχή. Έχει κάνει δύο break στο σερβίς της αντιπάλου της και έχει πάρει προβάδισμα στο παιχνίδι. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ας ελπίσουμε όλοι ότι θα πάει και στον τελικό εδώ στην Αθήνα και στο τέλος θα το κατακτήσει κιόλας.

Εγώ να υπενθυμίσω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Οριανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Μπουρνάς και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή. Ενώ εδώ διαβάζω την αποστολή της Γαλλίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο μπάσκετ, η οποία Γαλλία θα παρουσιαστεί με όλα τα μεγάλα αστέρια σε αυτά τα προκριματικά. Στην αποστολή επιστρέφει και ο Εβάν Φουρνιέ, ενώ ξεχωρίζει φυσικά και η παρουσία του Βίκτορ Γουμπανιάμα, ο οποίος θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Αντίθετα, εκτός έμειναν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε και ο Ματίας Λεσόρ, αμφότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει δύο φορές τη Σερβία, καθώς και τη Σλοβενία και τη Σουηδία. Παρουσία εννοείται του Γουμπανιάμα αλλάζει αυτόματα το επίπεδο της Γαλλίας. Παρότι δεν θα είναι Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, θα είναι όταν είναι διαθέσιμος, μιλάμε για μία από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες στον κόσμο και ένα από τα φαβορί σε κάθε διοργάνωση. Εννοείται μετά την Αμερική, είναι η Γαλλία, είναι και η Σερβία με τον Γιόκιτς, ο οποίος Γιόκιτς και αυτός έπαιξε στο προηγούμενο παράθυρο των προκριματικών. Γενικότερα βλέπουμε τους NBAers σιγά σιγά να έρχονται ακόμα και στα προκριματικά και όχι μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις.

Όπως είπα και προηγουμένως, σιγά σιγά έρχονται και δηλώσεις από την Ολλανδία. Όπως δεδομένως του Big Wins for FM 94,6 Ηρακλής Αντίπας στέλνει και βιντεάκια τα οποία εννοείται μπορείτε να τα δείτε στα social του σταθμού αλλά και στο site του sportfm.gr. Που διαβάζω κάτι δηλώσεις του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος χαρακτήρισε το φιλικό με τον Άγιαξ ένα πολύ δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι Ολλανδοί είναι μια ομάδα που βασίζονται στην κατοχή της μπάλας και ότι τέτοια παιχνίδια βοηθούν εν ώψη και των προκριματικών του Champions League. Μάλιστα, ο Ισπανός μέσος στάθηκε στη δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, υπογραμμίζοντας ότι οι νέοι παίκτες προσαρμόζονται σιγά σιγά στη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ και ξεκαθάρισε πως στόχος του Ολυμπιακού φέτος είναι να παρουσιαστεί καλύτερος από πέρυσι και να διεκδικήσει τα πάντα. Σε αυτά τα πάντα βάλτε πρωτάθλημα, βάλτε κύπελο και βάλτε και διάκριση στην Ευρώπη, είτε σε Champions League, είτε σε Europa League. Σε ένα από τα δύο θα παίζει ο Ολυμπιακός φέτος.

Για τους φίλους που ρωτάνε ότι γιατί να πιεστούν με το ζόρι Dorsey Walk Up να παραστούν στα προκριματικά εφόσον δεν τον θέλουν, ή ότι η εθνική δεν χρειάζεται το Γιάννη για να νικήσει η Ουκρανία, η Γεωργία, ότι είμαστε Ελλάδα. Να επενθυμίσω ότι στο προηγούμενο παράθυρο χάσαμε από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Και γενικά είδαμε ότι τέτοια παιχνίδια δεν είναι πλέον δεδομένα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να πάρει κάποιος το ρίσκο όταν διακυβεύει την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή πρώτα εξασφαλίζει την πρόκληση και μετά κάνει διαχείριση. Εντάξει, εννοείται πως όλα αυτά θα τα αποφασίσει ο Σπανούλης, θα τα αποφασίσουν οι παίκτες. Αλλά αγωνιστικά, αν είναι διαθέσιμοι και υγιείς οι παίκτες, δεν βλέπω τον λόγο να μην παίξουν. Δηλαδή, στόχος της εθνικής δεν είναι ότι μπορεί να κερδίσει την Πορτογαλία και τη Ρουμανία και την Γεωργία και την Ουκρανία χωρίς τους NBAers ή χωρίς τον NBA, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ή χωρίς τους καλούς παίκτες της Ευρωλίγκας ή τους Naturalizé, που είναι ο Ντόρση και ο Γουόκαπ. Στόχος της εθνικής είναι να αποδείξει. Να προκριθεί βασικά όσο πιο γρήγορα γίνεται στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο ότι η εθνική θα περάσει στο παγκοσμίο κύπελλο. Εντάξει, θεωρώ ότι δύσκολα θα μείνει εκτός, αλλά και πάλι τώρα ότι δεν ισχύει ότι ας ξεκουράσουμε τους καλούς, γιατί δεν τους χρειαζόμαστε. Παίζουμε με τους καλύτερους δυνατούς που έχουμε, έτσι ώστε να προκριθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Το ίδιο έκανε η Σερβία. Το ίδιο θα κάνει τώρα και η Γαλλία που έρχεται και ο Γουεμπανιάμα, θα πάει και ο Φουρνιέ. Δηλαδή αυτές οι καταστάσεις δεν χρειάζονται ρίσκο.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει πόσους αγώνες πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός για να μπει ο ομίλος της Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει δύο γύρους να περάσει. Έχει τον τρίτο προκριματικό και τα playoffs για να μπει στο Champions League. Είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει τον πρώτο γύρο, δηλαδή τον τρίτο προκριματικό γύρο, κατευθείαν μπαίνει στη league phase του Europa League.

αλλά και να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, επειδή είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, μπαίνει κατευθείαν ο Μίλος Γιώργο Παλίκ. Το ίδιο ίσχυε για τον Παναθηναϊκό πριν κάποια χρόνια, αν θυμάστε, πέρυσι. Επί της ουσίας, όπου αν πέρναγε την Rangers στο δεύτερο προκριματικό, ήθελε μία, έμπαινε κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Δεν κατάφερε βέβαια, οπότε χρειάστηκε να περάσει και την Σαχτάρ, έπρεπε να περάσει και τη Σάμπτορ και τελικά μπήκε στη League Phase. Εν τούτης, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλισμένο το Europa League. Αν κάνει 2-2 τώρα σε αυτές τις προκρίσεις, μπαίνει και Champions League.

Ένας φίλος λέει ότι ένας αποκλεισμός από την τελική διοργάνωση θα μας κάνει καλό ώστε να φανούν οι αναρθογραφίες της ΕΟΚ και να μην κρυφτούν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Δηλαδή, ένας αποκλεισμός της Εθνικής δεν είναι ποτέ καλό νέο. Δεν μπορούμε να θέλουμε να αποκλειστεί η Εθνική για να διορθωθούν τα προβλήματα. Αν υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις στη γενικότερη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αυτά πρέπει να αναδεικνύονται ανεξάρτητα από το αν η ομάδα κερδίζει ή χάνει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να περιμένουμε την αποτυχία της Εθνικής για να διορθωθεί μια κατάσταση. Δηλαδή, πολλές φορές στον αθλητισμό μπερδεύουμε την επιτυχία με τη σωστή διοίκηση. Δηλαδή, μια ομάδα μπορεί να πετυχαίνει πράγματα, αυτό το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, παρά τα προβλήματά της. Όμως, αντίστοιχα, μπορεί και να αποτυγχάνει για καθαρά αγωνιστικούς λόγους. Δηλαδή, η αξιολόγηση της διοίκησης δεν πρέπει να γίνεται με βάση της αποφάσης της, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη του αθλήματος και τη λειτουργία της. Δηλαδή, όχι με την ευχή να αποκλειστεί η εθνική ομάδα. Αυτό. Πάντως, κριτική εννοείται ότι πρέπει να γίνεται.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Πάλι γιατί ο Άρης είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια ακόμα μεταγραφή. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ή Μπασίρου, αναμένεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα θα περάσει από ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός μέσος έχει περάσει από Watford, έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Manchester City και εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή θα ταξιδέψει άμεσα με την αποστολή της ομάδας για το βασικό σταδίο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής βάσει βιογραφικού με αρκετές παραστάσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Έχει ποιότητα, αλλά η μεγάλη του πρόκληση, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να αφήσει πίσω του τους σοβαρούς τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και εννοείται πως αν είναι υγιής, μπορεί να δώσει και δύναμη και ένταση στη μεσαία γραμμή του Άρη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε κάποιες ερωτησούλες εδώ πέρα. Ο Πόρτο, ο μπακ των Ισπανών που παίζει στην Τότεναμ. Δεν έχει κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν, ούτε περσινή του. Ήταν τόσο καλή. Ωστόσο, είναι ένας εκπληκτικός δεξιός μπακ. Έχει περάσει και από Sporting. Εκεί έκανε το μεγάλο μπαμ. Αν θυμάμαι καλά, έχει περάσει και από Ακαδημία Μπαρτσελώνα. Θα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή την Μπαρτσελώνα. Ωστόσο, πλέον η τιμή το έχει φτάσει πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον αποκτήσει ή να δώσει τόσα λεφτά για μπακ η Μπαρτσελώνα. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν ο Καλοσκάμης θα πάρει ευκαιρίες από τον Νίκολιτς. Μάλιστα, τον θεωρεί ίσως τον πιο αξιόπιστο Έλληνα χαφ του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ο Καλοσκάμης θα πάρει ευκαιρίες. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι βασικός στο Super Cup. Άλλωστε, η ΑΕΚ δεν έχει πάρα πολλούς νεαρούς Έλληνες οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετούν τον σκοπό και τον κανονισμό που πρέπει να έχει κάθε ομάδα δύο Έλληνες κάτω των 22. Έχει τον Αλεξίου, έχει τον Καλοσκάμη. Έχει αποκτήσει τον Σαρακασίδη, τον τερματοφύλακα, αλλά είναι πολύ νεαρός, δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Έχει τον Χριστακόπουλο που είδαμε στα φιλικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι δεδομένη η παρουσία του Καλοσκάμη τόσο στο Super Cup, στο τελικό με τον Όφη, αλλά και στα παιχνίδια κυπέλου. Από εκεί και πέρα όμως όλα θα εξαρτηθούν για τον ίδιο, για το αν θα πάρει παραπάνω ευκαιρίες. Ο Νίκολης έχει δείξει ότι δεν κοιτάζει ούτε ηλικίες, δεν κοιτάζει ούτε ονόματα, δεν κοιτάζει ούτε καν διαβατήρια. Δηλαδή, αν ένας παίκτης αξίζει, θα παίξει. Να υπενθυμίσω εγώ ότι είχε γίνει πέρυσι με τον Γκρούγιτς, όπου δεν δίστασε να αφήσει έξω εντελώς από την ομάδα τον Μάρκο Γκρούγιτς, που είναι και Σέρβος, δηλαδή είναι και η ίδια εθνικότητα με τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς ίσως έπαιξε και ρόλο στη μεταγραφή του Γκρούγιτς. Αυτό δείχνει ότι ο Νίκολιτς λειτουργεί πάντα αξιοκρατικά. Άρα, εν ολίγη, ο Καλοσκάμης θεωρώ πως θα πάρει την ευκαιρία του. Το αν θα κάνει. Αν θα κάνει αυτό το λεγόμενο μπαμ και την θέση στην ενδεκάδα θα την κάνει μόνιμη, θα το κερδίσει μόνο μέσα από τις εμφανίσεις του. Είναι στο χέρι του. Τις ευκαιρίες θα τις πάρει πάντως.

Λοιπόν, ο Αντώνης ο Παγώνης από τη Σύρο σχολιάζει την κόκκινη του Ρέλβας. Θεωρεί ότι είναι σωστή και ότι αν τραυματιζόταν ο αντίπαλος, τι θα λέγαμε τώρα. Και εγώ θεωρώ ότι η κόκκινη ήταν σωστή. Αν είναι η κόκκινη με βάση τον κανονισμό και πρέπει να δοθεί, ακόμα και αν πρόκειται για φιλικό παιχνίδι, ας δοθεί. Δηλαδή δεν αλλάζουν οι κανονισμοί επειδή το μάτς είναι προετοιμασία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε αρκετά φιλικά έχουμε δει, ειδικά όταν υπάρχει συνεννόηση των δύο ομάδων, έχουμε δει τον διαιτητή να ενημερώνει τους προπονητές και να επιτρέπει την αντικατάσταση του παίκτη που αποβλήθηκε, ώστε το παιχνίδι συνεχιστεί 11 εναντίον 11. Έχει συμβεί αυτό σε αρκετά φιλικά. Ή απλά ο διαιτητής πηγαίνει στον προπονητή και τον ενημερώνει να αντικαταστήσει τον παίκτη χωρίς καν να του δείξει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή έτσι εξυπηρετείται και ο βασικός σκοπός του φιλικού, που είναι κυρίως να δουλέψουν οι ομάδες τις τακτικές τους και στο 11 εναντίον 11. Βέβαια υπάρχει και αντίθετη άποψη, η οποία επίσης έχει βάση. Δηλαδή αν το φιλικό διεξάγεται με τους επίσημους κανονισμούς και δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό πριν από τη σέντρα. Βέβαια στην περίπτωση της ΑΕΚ, αν και τελικά δεν συνέβη, είχε συμφωνηθεί αρχικά να παίξουν 120 λεπτά οι ομάδες, τελικά παίξαν 90. Τέλος πάντων, αν υπάρξει συνεννόηση, μπορεί να γίνει αυτό. Αν δεν υπάρξει συνεννόηση, τότε η ομάδα που μένει με 10 παίκτες πρέπει να προσαρμοστεί. Άλλωστε, γι' αυτό είναι ένα σενάριο που μπορεί να αντιμετωπίσει σε κάποιο επίσημο αγώνα.

Λοιπόν, έχει κάνει μια δήλωση, όχι και τόσο αξιόπιστος σε όσα λέει Μαρκ Κουκουρέλια πριν από το τελικό του Μουντιάλ. Λοιπόν, ο Ισπανός αριστερός μπακ είπε ότι αν η Ισπανία κατακτήσει το τρόπαιο, θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα κάνει και τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του, του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι αν έχει πάρει και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, τι άλλο μένει να πετύχει με την εθνική. Εντάξει. Υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Βέβαια, υπάρχει και ο λόγος να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι για τον Κουκουρέλια. Γιατί και στο παρελθόν έχει κάνει δηλώσεις, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν. Είχε πει ότι θα προτιμούσε να κουρευτεί παρά να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και τελικά λίγο αργότερα υπέγραψε στη Βασίλισσα. Οπότε πρέπει να δούμε αν αυτή τη φορά θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι και να γίνει αυτό, σίγουρα θα μεταπιστεί ή θα την πάρει πίσω αυτή τη δήλωση. Κλασικός Κουκουρέλια.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε πει για τον γιο του Σπανούλη που έκανε μια σπουδαία εμφάνιση με την εθνική παιδών, σκορέρε 19 πόντους. Τώρα θα σας πούμε για την 17χρονη Ελένη Ακοβάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18, κάνοντας μάλιστα πανελλήνιο ρεκόρ με 52-38. Το ακόμη πιο όμορφο στην ιστορία είναι ότι πρόκειται για την κόρη του γνωστού σε όλους μας, Περικλή Ακοβάκη, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών στα 400 μέτρα με εμπόδια. Ενώ και η μητέρα της, Αφροδίτη Μέτζου, ήταν πρωταθλήτρια στο διαγωνίσμα. Να λοιπόν, ακόμα μια περίπτωση που το ταλέντο συνδυάζεται με το οικογενειακό υπόβαθρο και έχουμε έτσι ωραίες ιστορίες.

Μάλιστα, ο χρόνος της είναι ρεκόρ τόσο στην, στην κατηγορία K18 όσο και στην κατηγορία K20. Και μάλιστα την ανεβάζει ήδη στην 7η θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα. 17χρονη, επαναλαμβάνω, Ελένη Ακοβάκη, κόρη του Περικλή Ακοβάκη.

Ευχαριστούμε και τον φίλο που μας ενημερώνει για τον Βαγγέλη Πατουλίδη, ο οποίος είναι πολύ καλός, μας λέει, σε όλο το μάτς και έχει σκοράρει τη μείωση του σκορ της Σάντεφιόρντ κόντρα στη Βίκινγκ στο 83. Μιλάμε για νορβηγικό πρωτάθλημα. Ο Βαγγέλης Πατουλίδης παίζει στην Σάντεφιόρντ. Η Βίκινγκ πέρυσι πάρει το πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Είναι 24 στα 25. Έχει γίνει 24 Σεπτεμβρίου. Ο Ευάγγελος Πατουλίδης έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες. Δεν λογίζεται ως Έλληνας, αλλά έχει ελληνικές ρίζες. Παίζει ως δεξί εξτρέμ, αριστεροπόδαρος, συγκλίνει και σκόραρε κόντρα στους πρωταθλητές της Νορβηγίας. Έχει κάνει το 2-1 στο 54.

Στο μεταξύ, η Σάκαρη σερβίρει αυτή τη στιγμή για να πάρει το μάτς. Προηγείται 5-4 της Κορνέβα. Η Κορνέβα η οποία έχει break point τώρα για να κάνει το break και να πάει το μάτς στο 5-5. Θα καθυστερήσει απλά λίγο η πρόκληση στο τελικό της Σάκαρη. Είναι πάρα πολύ καλή η Σάκαρη σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε όλη τη διοργάνωση. Θέλει πολύ να προκριθεί στο τελικό της Αθήνας. Ενώ στα ποδοσφαιρικά, μια σημαντική τοποθέτηση έκανε ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, την οποία μπορείτε να την δείτε και στο site του sportfm.gr. Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος είναι ο σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Με ανάρτησή του έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για δύο από τα μεγαλύτερα έργα του συλλόγου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι εργασίες για το νέο προπονητικό κέντρο να ξεκινήσουν το Δεκέμβριο του 2026. Ενώ για τα έργα της νέας Τούμπας, είπε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 27. Άρα κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, Δεκέμβριος του 26 για προπονητικό και καλοκαίρι του 27 για τη νέα Τούμπα. Παράλληλα, μίλησε και για τα αγωνιστικά, υποστήριξε ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωράει κανονικά και ότι τίποτα δεν θα ανακόψει την πορεία του ΠΑΟΚ, καλώντας τον κόσμο να μην δίνει καμία σημασία στην τοξικότητα και στα ανώνυμα τρόλ του διαδικτύου, όπως τα χαρακτήρισε.

Για τα τυπικά να πούμε και τους διαιτητές των δύο αγώνων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη στο Λιούμπλιν, θα τη διευθύνει ο Δανός Σάντι Πούτρος, ενώ στη ρεβάνση της Τούμπας στις 30 Ιουλίου οριστήκε ο Πολωνός Ντάμιαν Σίλβεστρακ. Και στις δύο αναμετρήσεις οι ομάδες διαιτησίας είναι από την ίδια, είναι από την ίδια χώρα με τον πρώτο διαιτητή, ενώ φυσικά θα υπάρχει και VAR στις αναμετρήσεις, οπότε δεν θα είναι εκτεθειμένος σε καμία περίπτωση και ο ΠΑΟΚ, αν συμβεί κάποιο λάθος, θα διορθωθεί από τον VAR.

Η Σάκαρη δεν κατάφερε να κλείσει το μάτσο στο service game της, ωστόσο τώρα έχει break point κόντρα στην Κορνέβα για να πάρει πίσω το break που της έκανε η Ρωσίδα. Τώρα είναι στο δεύτερο σερβίς η Κορνέβα, για να δούμε αν θα καταφέρει η Μαρία να πάρει πίσω το break και να πάει στο επόμενο game στο σερβίς της για να κλείσει το παιχνίδι και να προκριθεί στον τελικό της Αθήνας. Στο μεταξύ, ο De La Fuente έχει μιλήσει για τον Λιονέλ Μέση και για τα 4 γκολ σε 15 λεπτά που είχε βάλει όταν ήταν μικρός ο Μέση. Ο De La Fuente τόνισε ότι είναι πρότυπο για κάθε αθλητή. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μίλησε με τεράστιο σεβασμό. Και όπως είπε, όταν ήταν προπονητής της Ακαδημίας της Σεβίλης, είχε βάλει προσωπικό μαρκάρισμα στο Μέση, όμως αναγκάστηκε να αλλάξει τον αμυντικό του και μέσα σε μόλις 15 λεπτά ο Αργεντινός πέτυχε 4 γκολ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Αργεντινή δεν είναι μια ομάδα που βασίζεται στη σκληράδα, αλλά στην ποιότητά της. Θα διαφωνήσω αυτό. Βασίζεται πάρα πολύ και στη σκληράδα. Το είδαμε και στο μάτς με την Αγγλία. Ήταν τρομερά λυσιασμένη η παίκτη της Αργεντινής. Ο De La Fuente εξέφρασε το σεβασμό του προς τον Σκαλόνι και επιβεβαίωσε ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι απολύτως έτοιμος για το μεγάλο τελικό. Η Σάκαρη έκανε το break. Πάει τώρα στο σερβίς της για να κατακτήσει το μάτς και να προκριθεί στο μεγάλο τελικό της Αθήνας, ο οποίος είναι αύριο. Εμείς κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαρούλη και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 9, στο μικροφωνό Κώστας Μιαουλής. Νίκη 2-1 για την άξιο τίτλο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε 1-2 ποδοσφαιριστές. Ακόμα σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστροφή στην Ελλάδα για τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Τη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν οι Μοντερέι και οι Κιτρινόμαροι ΠΑΕ. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ο ΑΕΚ, τόνισε ο Μεξικάνος στο μακροσκελές αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Ήταν 1-0 το Ολυμπιακό από τον Άγιεξο 4ο φιλικό προετοιμασία. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Ρόκα που ανακοινώθηκε και για τον Πόποβιτς. Τιμή να παίζει στον Ολυμπιακό. Θέλω μια εβδομάδα για να είμαι στο 100% σημείωση μετά το μάτσο με τους Ολλανδούς. Ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό το μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία στην τελική ευθεία υπόθεση του Σαλιακά. Εν αναμονή της αύξησης του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στην Ελλάδα βρίσκονται στο Παναθηναϊκό μετά την οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνγκ Σπορ. Συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών θα υπογράψει 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Περίπου 2 ώρες είχε διάρκεια η σημερινή προπόνηση των Πράσινων ενόψει του πρώτου αγώνα με την Μπάξη. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Στην ανάρτησή του σημείωσε πως στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Πορεινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα ρεπό αύριο για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Στο διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στον κλειστό της Νέας Αλκαρασού στο Ηράκλειο Κρήτης 4 μέχρι Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο και Έρυθρο Αστέρα. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη 27χρονου Νιγηριανού αμυντικού Χαφτόμ Ντέλε Μπασίρου προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα η Μαρία Σάκαρη πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open αφού νίκησε 2-0 σετ τη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέεβα. Το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο πανευρωπαϊκό στίβου K18 σωριέται κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 52-38 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες K18 αλλά και K20. Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε τη Γερμανία 73-58 για τη θέση 5-8 του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα και θα διεκδικήσει την 5η θέση σε άγωνα με την Τουρκία. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ, αλλά αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Πρίζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Με φόντο την τρίτη θέση Γαλλία και Αγγλία κοντράτω στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι σέντρα 12 τα μεσάνυχτα τηλεοπτικά από το Διοσπορ. Προγραμματισμένη τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ακυρώθηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει το Νιου Τζέρσι με αποτέλεσμα επέκταση της ρόχα να περιοριστούν σε ασκήσεις στο γυμναστήριο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Στεφάνος Κουριανόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
2: Μιχάλης Τσόχος.
1: Αλλά αυτό.
3: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
4: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
5: Πλέξαν οι γραμμές μας.
4: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
3: Μην μιλάτε και οι δύο για θα μιλάω και θα
4: μπορεί να... Ναι,
3: δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
4: Μίλα, κάρπετ.
1: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1919 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
6: Αγοράζω όσο κι όσο.
1: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
7: Ο Ολυμπιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
1: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
7: Έτσι, ναι.
1: 1900, κιόλας δε.
8: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
1: Τι είπε?
8: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
9: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
1: Τι λέει, ρε φίλε!
9: Και πλασταριστά.
1: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, Λεσί Άτζελα.
10: Αχώνη, κολλά.
1: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
11: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
12: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
11: Βράζει, Κριστίνα.
12: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM

Επιστρέψαμε για τελευταία ώρα της εκπομπής. Στέφανος Οργιανόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής. Η Μαρία Σάκαρη βρίσκεται στο τελικό, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του Athens Open. Λύγησε την Αλίνα Κορνέβα, 19χρονη Αλίνα Κορνέβα, με 6-1-7-5 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα είναι και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Σάκαρη κυριάρχησε στο πρώτο σετ, έκανε δύο breaks και το πήρε με 6-1, ενώ στο δεύτερο σετ έδειξε χαρακτήρα, καθώς παρότι αντίπαλος της επέστρεψε δύο φορές το σκορ, απάντησε στα break της Μαρίας, κατάφερε η Σάκαρη και βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία και σφράγισε αυτή την νίκη, πήρε το μάτι στα δύο σετ. Είναι ο πρώτος της τελικός, αυτό είναι το πιο αξιοσημείωτο, πρώτος της τελικός μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια και θα διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της απέναντι στην νικήτρια του ζευγαριού Κρεϊτσίκοβα και Τάουσον. Μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Σάκαρη να κατακτήσει ένα τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Επίσης, πολύ δυνατή στιγμή μετά το τέλος του αγώνα, πήγε να κάνει δηλώσεις και συγκινήθηκε, ξέπασε σε δάκρυα και μίλησε για τη σημασία που έχει για την ίδια να αγωνίζεται και να διεκδικεί ένα τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, αλλά κυρίως μπροστά στην οικογένειά της. Έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο η Μαρία Σακάρη στην καριέρα της. Δείχνει σιγά σιγά να ξαναβρίσκει τον καλύτερό της αυτό και πλέον να απέχει μόλις ένα μάτς από την κορυφή του Athens Open και να κατακτήσει τον τίτλο στην πατρίδα της, στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ έχει κάνει ανάρτηση ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για μια επικείμενη μεταγραφή της Τσέλσι. Μιλάμε τώρα για τεράστια ποσά. Θα πάρει με 117 εκατομμύρια ευρώ τον Μόργαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα. 117 εκατομμύρια ευρώ. 23χρονος διεθνής με την Εθνική Αγγλίας. Έδωσε ασίστ κιόλας στον ημιτελικό κόντρα στην Αργεντινή. Δεν ήταν αρκετή όμως για την ομάδα του. Αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 6 ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν. Λέμε, τα ποσά έχουν ξεφύγει.

Λοιπόν, μια πολύ όμορφη στιγμή κλήθηκε στη Ζάκυνθο με πρωταγωνιστή τον Τζιμπρίλ Σισε. Ο Σισε, εντάξει, γνωστό ότι έρχεται πολύ συχνά στη χώρα μας, λατρεύει την Ελλάδα. Ο άλλο, λοιπόν, σπουδαίος επιθετικός Παναθηναϊκού, βρίσκεται στη Ζάκυνθο για μια εκδήλωση. Δέχθηκε επίσκεψη από φίλους του Τρυφυλλιού, οι οποίοι του παρέδωσαν τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στο σύλλογο. Ο άλλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά ότι έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τον κόσμο του Παναθηναϊκού και αποθέωσε το τριφύλι.

Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο η Σάκαρη σήμερα που πέρασε το τελικό. Πέρασε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Να θυμίσω και το πρόγραμμα των δύο μεγάλων τελικών για το τένις, για το τένις της χώρας μας. Ο Νότ Τσιτσιπάς ανοίγει την αυλία την Κυριακή στις 12.30. Αντιμετωπίζει τον Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του ATP 250 του Stad. Και τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Λίγες ώρες αργότερα, στις 8, η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικήσει τον τίτλο του Athens Open απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού Κρεϊτσίκοβα και Τάσον. Αυτές οι δύο αγωνίζονται σε λίγη ώρα. Και αυτός τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Μια σπουδαία ημέρα σήμερα για το ελληνικό τένις, με δύο Έλληνες πρωταθλητές να περνάνε στον τελικό και αύριο να διεκδικούν τίτλους μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια. Η Μαρία Σάκαρη είχε χρόνια να φτάσει σε τελικό και να ας ελπίσουμε όλοι ότι θα το κατακτήσει τέλος μπροστά στο ελληνικό κοινό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 17 ολόκληρους μήνες είχε και αυτός να περάσει σε τελικό, για να δούμε αν αυτό θα είναι ένας πολύ σημαντικό σημείο καμπής για την εξέλιξη της καριέρας τους, γιατί τελευταία χρόνια σαν είχαν χάσει λίγο τον δρόμο αμφότεροι.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Διονύση Δεσίλα. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, να πω ότι ο Ρικ Φαντρόγγελεν είναι εδώ και λίγη ώρα στην Αθήνα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο περιμέναμε μετά την συμφωνία του Πάνακου με τη Σάμπσπορτ. Αύριο το πρωί στις 9 θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στο Υγεία. Και το μεσημέρι θα μεταβεί, θα πάει στο Γιώργο Καλαφάτη για τα εργομετρικά. Και εφόσον όλα πάνε καλά, φυσικά θα υπογράψει το νέο τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι εδώ ο Ολλανδός και προχωράει το θέμα της μεταγραφής του, που την έννοια ότι περιμένουμε μόνο την αυριανή μέρα των υπογραφών.
0: Είναι κανονικά, θα μπει κανονικά στη λίστα για την Πάξη, έτσι?
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει τη λίστα του, αλλά μπορεί 24 ώρες πριν από το παιχνίδι, πριν από τα παιχνίδια, το πρώτο μάτς, να κάνει δύο αλλαγές ή δύο προσθήκες. Η μία προσθήκη είναι ο Φαντρόγγελε.
0: Ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ας καλά.

Λίγες ώρες πριν τον μικρό τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος αγώνας του Ντεσάν στον πάγκο των Τρικολόρ, ο Εμπαπέ αποχαιρέτησε τον προπονητή του, ο οποίος Ντεσάν ολοκληρώνει την 14χρονη θητεία του στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Ο Εμπαπέ είπε μεταξύ άλλων ότι μας πρόσφερες τόσα πολλά, εμείς έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε. Αναγνώρισε την τεράστια προσφορά του όμως παιδιακού τεχνικού. Να πούμε εδώ ότι ο Ντεσάν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο του 18 με τη Γαλλία, έχει πάει ακόμα σε δύο τελικούς μεγάλων διοργανώσεων, το τελικό του 2022 στο Κατάρ, έχει πάει και στο τελικό του Euro το 2016, όπου το έχασε από την Πορτογαλία, του Χριστιάνο Ρονάλντο. Τη σκυτάλη θα πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, ανοίγοντας έτσι μια νέα εποχή για τους μπλε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30 νίκη η Σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Η Σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στα νότια προάστια εξάρθρωσαν οι αρχές. Σε Βούλα και Γλυφάδα συνέλησαν 6 άτομα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες κοκαίνης, κάναβης καθώς και αναβολικά. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Στέφανος Οργινόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή. Πάμε μαζί επόμενα μισάωρο. Λοιπόν, και μια συζητούσαμε και νωρίτερα για την αποβολή του Γρέλβας στο φιλικό της ΑΕΚ. Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό σε άλλο φιλικό, πολύ πιο βαρύ από ένα τάκλιν. Ο Τζόναθαν Ρόου της Μπολόνια έχασε εντελώς την ψυχραιμία του, χτύπησε αντίπαλο του με κουτουλιά και αποβλήθηκε στην ήττα της ομάδας του με 4-0. Μιλάμε, είναι τρομερή στιγμή. Δεν ξέρω γιατί έχασε τόσο πολύ την ψυχραιμία του ο παίκτης. Βλέπω απλά τη φάση που έχει κάνει την κουτουλιά στον αντίπαλο της Αρμίνια Μπίλεφελντ. Αλλά υπάρχουν και αυτά στα φιλικά, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Το είδαμε και άλλωστε και στο φιλικό της Μπενφίκα με τη Φλαμέγκο που δύο ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Λεωνάρντο Ζαρντίν τα πήρε πάρα πολύ με τον Πρεστιάνη, τον παίκτη της Μπενφίκα μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα. Και ο Μάρκο Σίλβα σε ρόλο πυροσβέστη πήγε να κατευνάσει τα πνεύματα. Μάρκο Σίλβα και Λεωνάρντο Ζαρντίν αμφότεροι έχουν περάσει τον Ολυμπιακό, ένα φιλικό λοιπόν, όπου οι δύο προπονητές ήταν πρώην του Ολυμπιακού, αυτό της Φλαμέγκο και της Μπενφίκα.

Μετά την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου, σας είπαμε προηγουμένως για την Ελένη Ακοβάκη, κόρη του Περικλή Ακοβάκη. Λοιπόν, η Ελένη Ακοβάκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της αυτή. Είπαμε, ωραία μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, πέρα από τα κλασικά, από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είχαμε την πρόκριση της Σάκκαρης στο τελικό, την πρόκριση του Τσιτσιπά στον δικό του τελικό στην Ελβετία. Είχαμε και το χρυσό της Ελένης Ακοβάκη, η οποία αφιέρωσε την επιτυχία σε όλη την Ελλάδα και σε όσους την πίστεψαν, λέγοντας πως όλοι της έλεγαν ότι θα πάρει το χρυσό, ίδια είπε ότι δυσκολευόταν να το πιστέψει. Παραδέχθηκε ότι στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας πιέστηκε έντονα την Ουγγαρέζα αντίπαλό της. Όμως αυτή η πίεση την όθησε να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Επαναλαμβάνω, πανελλήνιο ρεκόρ και στην κατηγορία K18 αλλά και K20 και συνολικά 7η επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Η Ελένη Ακοβάκη είναι μόλις 16 ετών.

Κακό μεταξύ, περίπου 2 ώρες και 1 τέταρτο πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία για το μικρό τελικό του Μουντιάλ, έχουν εμφανιστεί καταιγίδες και κεραυνοί γύρω από το Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το μικρό τελικό. Σας μιλήσαμε και προηγουμένως για τα αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζει η Αμερική σε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Τα έχετε διαπιστώσει και εσείς οι ίδιοι. Έχουν πληγεί αρκετά μάτς στο Μουντιάλ από αυτά. Αν καταγραφεί κεραυνός σε ακτίνα περίπου 10 χιλιόμετρων από το γήπεδο, ο αγώνας δεν μπορεί να ξεκινήσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παίκτες, διαιτητές, ακόμα και φίλαθλοι απομακρύνονται από τον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ενώ κάθε νέος κεραυνός που χτυπάει κοντά στην περιοχή, εντός ακτίνας 10 χιλιόμετρων, μηδενίζει το χρονόμετρο και πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε την αρχή. Η αναμονή ξεκινά από την αρχή. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε είχε συμβεί και στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ. Το Ιράκ, όταν το ημίχρονο είχε κρατήσει περισσότερες από 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Βέβαια, όλα δείχνουν πως απόψε το παιχνίδι θα ξεκινήσει κανονικά. Όμως, ο καιρός παραμένει ασταθμητός παράγοντας. Θυμόμαστε και στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ ότι άλλοι λέγανε ότι θα ξεκινούσε εντός μισαώρου από την πρώτη διακοπή. Άλλοι ότι θα αναβαλόταν για άλλη μέρα. Τελικά, 2 ώρες μετά την πρώτη διακοπή, ξεκίνησε το παιχνίδι. You ain't tough as you claim, just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train, cause I'm a sucker for pain.

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στον Βαγγέλη Πατουλίδη, ο οποίος είναι 25 χρονών, σκόραρε νωρίτερα για την Σάντεφιόρντ, την ήταν με 2-1 από τη Βίκινγκ. Όμως η ιστορία του έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr να δείτε την ιστορία του, ένα πολύ ωραίο άρθρο. Θα σας πω μερικά στοιχεία. Είναι ανιψιός της Βούλας Πατουλίδου, την οποία την ξέρετε όλη, η πρώτη Ελληνίδα χρυσή Ολυμπιονίκης. Εκείνος μεγάλωσε στις Βρυξέλλες σε ελληνική οικογένεια και από μικρός είχε έντονο δεσμό με την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Άντρελεχτ. Θεωρήθηκε αρχικά ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου. Ήταν συμπαίκτης μάλιστα με τον Ζερεμί Ντοκού και τον Γιάρι Βερσχάρεν, και δύο πολύ μεγάλα ταλέντα. Ενώ σε ηλικία μόλις 12 ετών πέρασε δοκιμαστικά από τη Μασία, Μασία γνωστή σε όλους μας, Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, και αργότερα είχε πρόταση και από τη Manchester City. Η πορεία του ωστόσο δεν εξελίχθηκε όπως προέβλεπαν πολλοί. Όμως μετά το πέρασμά του από τη Φιλανδία βρήκε ξανά τον δρόμο του και πλέον συνεχίζει στην Νορβηγία και την Sandefjord, που μάλιστα πέρυσι ήταν συμπαίκτης του ο Σμαϊλόβιτς πριν ο Στόπερ μεταγραφεί στον Ολυμπιακό.

Για το φίλο που λέει ότι θα είναι 30 λεπτά το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η FIFA βγήκε χθες και ανακοίνωσε πως το ημίχρονο δεν θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από τα 15 λεπτά. Συγκεκριμένα θα έχει 17 λεπτά. Απέρριψε όλα αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία είχαν βγει ότι θα έχει τουλάχιστον 30 λεπτά διακοπή. Από αυτά τα 11, από αυτά τα 17 λεπτά συνολικά, τα 11 λεπτά θα είναι αφιερωμένα σε εμφανίσεις μεγάλων ονομάτων της μουσικής, θα είναι η Μαντόνα, θα είναι η Σακύρα, θα είναι και ο Justin Bieber, ενώ θα υπάρξει και χρόνος για να χρησιμοποιηθεί για το στήσιμο, το ξύλωμα της σκηνής και γενικότερα τα υπόλοιπα για να είναι σε θέση αγωνιστικός χώρος να φιλοξενήσει το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή να αποτιστεί το γήπεδο, να φτιαχτούν και πάλι όλα αυτά που είναι γύρω. Η FIFA επιβεβαίωσε ότι θα εφαρμοστούν κανονικά και τα δύο hydration breaks. Αυτό είναι λίγο παράτερο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Θα έχει υψηλή θερμοκρασία αύριο, δεν νομίζω. Όπως είπαμε πριν, η Ισπανία δεν έκανε καν προπόνηση έξω λόγω καταιγίδων. Τώρα, αν δούμε τελικό με βροχή και hydration break, θα είναι πολύ περίεργο. Ας ελπίσουμε να μην το δούμε. Είδαμε στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ, στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε hydration break. Γέλαγε ο κόσμος.

με αυτό που συνέβαινε. Έβρεχε και οι δύο ομάδες σταματούσαν για να δροσιστούν. Αλλά τέλος πάντων, φτάνει αυτό στο τέλος του. Ήταν από τα κακά που μου διάλαβε αυτό το hydration break.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέφανος Χωριανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και με αυτό το εξαιρετικό τελευταίο τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε, Παναγιώτης Μπουρνάς, και στην οργάνωση της παραγωγής Κωνσταντίνα Πανούτσου. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλη και αμέσως μετά ο Νίκος Ράλης. Καλό σας βράδυ.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Έφτασε στην Αθήνα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά την Κυριακή και συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλλι μετά τη συμφωνία με τη Samsung Sport. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει και η προετοιμασία ενώπιση του πρώτου αγώνα με την Baxi. Νίκη 2-1 για την άξονα το φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε 1-2 ποδοσφαιριστές ακόμα. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολης, επιστροφή στην Ελλάδα και τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Στη μεταγραφή του Ερμπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν οι Μοντερέι και την Όμαρ Πάε. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από σας μόνο ΑΕΚ, τόνισε ο Μεξικάνος. Στο μακροσκελές αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Ήταμε 1-0 το Ολυμπιακό από τον Άγιαξ στο τέταρτο φιλικό προετοιμασία. Σαν επίσημο ντεμπούτο για τον Ρόκα που ανακοινώθηκε και για τον Πόποβιτς. Στη μήνα παίζω στον Ολυμπιακό. Θέλω μια εβδομάδα για να είμαι στο 100%. Σημείωσε μετά το μάτσο με τους Ολλανδούς ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό. Το μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία στην τελική ευθεία υπόθεση του Σάλιακα. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινά το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Στην ανάλυση του πρόσθεσε πως στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα. Ρεπό αύριο τους προσφεστές του Δικεφάλου του Βορρά. Στο διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό της Νέας Αλκαρασός στο Ηράκλειο Κρήτης 4 με 6 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με την Φενέρμπαχτσε, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Έρθρο Αστέρα. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Τόμ Ντέλε Μπασίρου προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο από το Καζακστάν σε ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάλτ και επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν. Στον αυριανό τελικό του Athens Open στις 8 προκρίθηκε και η Μαρία Σάκαρη που νίξε 2-0 την Αλίσσα Κορνέβα στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Τάουσεν Κρέιτσικοβά. Το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Πανευρωπαϊκό Στίβου K18 Σωριέτη κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 52-38 που αποτελεί πανελλήνιο ερικό στις κατηγορίες K18 αλλά και K20. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5-4 συμβόλαιο με την Arsenal αλλά αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Πρίζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Τσέλσι που έφτασε στην συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργαν Ρότζερς έναντι 138 εκατομμυρίων ευρώ. Με φοντό την τρίτη θέση, Γαλλία και Αγγλία κοντράζονται στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι Σέντρας 12, τηλεοπτικά από τη Δύο Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
2: Ματσάρι.
3: Βαγγέλη.
2: Ματσάρι.
3: Βαγγέλη.
2: Ματσάρι.
3: Βαγγέλη.
2: Μακάρι πιτσιρικάδες.
4: Να, το βρήκαμε.
5: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
4: Κλαίει γιατί κλαίει.
5: Στο δάκρο δάκρυσα.
4: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
5: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
6: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
7: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
8: Ο καλός! Είναι
7: από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
9: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το Διαμαντούλη.
10: Είπες Διαμαντούλη. Είπες Διαμαντούλη.
11: Ανθρώπινα τα λάθη.
9: Διαμαντούλη, τέλος πάντων.
11: Εξομολογήθηκα όμως. Πήρα συγχώρεση.
10: Αφού να μιλήσεις.
11: Εγώ είμαι Λεβέντης.
9: Καλώς ο Λεβέντη μας.
10: Να μας μεταλαμπάζεψει.
12: Πώς το πες αυτό.
10: Να μας μεταλαμπάζεψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας.
9: Έχω βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάνα πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
13: Α, με μπει σιτιό, θα συνεννοηθούμε.
10: Ένα τυχερό θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
14: Α, έτσι, ε. Από πολύτιμο λάδι ελιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
15: Εσύ, γεια σας. Είμαστε καλά.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Βασικά, εδώ ξανά είμαστε. Έτσι, αν δεν έχετε χορτάσει την γαϊδωροφωνάρα μου, ελπίζω να τη χορτάσετε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα πάμε παρέα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Τα πάμε το μεσημεράκι από το Μολ με Σταύρο Χονδροθύμιο και Σταν. Θα τα πούμε και το βράδυ. Θα γίνω ένας άλλος, θα βγάλω μια άλλη προσωπικότητα, να μιλώ τα ίδια. Να, ας πούμε, απόψε δεν ασχοληθώ με Μουντιάλ, θα ασχοληθώ με τέννις σας. Ε? Ή Στίβο. Ή τέλος πάντων, ό,τι θέλετε εσείς, αν έχετε κάποια πρόταση να κάνετε, έτσι κι αλλιώς χαλαρά είμαστε. 9 λεπτάκια μετά τις 10, Σαββατόβραδο, 18 Ιουλίου, σκάει ο Τζίτζικας έξω, θα λιώσουμε. Τις τελευταίες 2-3 μέρες είναι καλοκαίρι, καύσωνας, Ελλάδα. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Πολύ έντονα. Βλέπω ήδη, μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε, ότι η Αθήνα ψιλοαδειάζει, ψιλό όμως, όχι χοντρό. Η μαζικότερη έξοδος θα γίνει τις επόμενες ημέρες και καθώς πάμε προς τον Αύγουστο. Άντε να περάσουν οι μέρες, Κωνσταντίνα μου. Να περάσουν οι μέρες. Να ξεκουμπιστούμε. Το καταλαβαίνω από το παρκάρισμα. Πολύ εύκολα βρίσκω να παρκάρω. Τις τελευταίες μέρες είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάθεστε εκεί που είστε, να περνάτε καλά, να δροσίζεστε, να παρκάρουμε.

Περιμένουμε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Χαχά, τι λέω. Γελάμε με τα χάλια μας. Τα μεσάνυχτα έχουμε τον μικρό τελικό. Γαλλία-Αγγλία. Πραγματικά είναι σαν να τιμωρούν τους παίκτες αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως σκέφτομαι το εξής, ότι για τους Γάλλους και τους Άγγλους είναι δυσβάσταχτο. Το έχουν δηλώσει και οι δύο, και ο Ντεσάν και ο Τούχελ, ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί, να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά είμαστε επαγγελματίες και θα το παίξουμε. Λέω όμως τώρα, εγώ σκέφτομαι ότι το 2002 που πήγαν οι Τούρκοι με τους Νοτιοκορεάτες, το 2018 που πήγε η... Όχι, το 2022 πήγε η Κροατία. Τέτοιες ομάδες που δεν είναι οι παραδοσιακές δυνάμεις των παγκοσμίων κυπέλων δεν το βλέπουν και τόσο ως τιμωρία αυτό το παιχνίδι. Οπότε ξέρετε, εκεί είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, να το καταργήσουμε ή να μην το καταργήσουμε. Δεν θα το καταργήσουμε, δεν έχει τεθεί κάποιο θέμα. Αλλά λέω ότι για μια Τουρκία, ας πούμε, ή μια Νότια Κορέα ή μια Ουρουγουάη, ακόμη και Ουρουγουάη, ναι, γιατί όχι, ή η Νορβηγία, φαντάζεστε απόψε να έπαιζε η Νορβηγία μικρό τελικό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Θα λέγανε, ρε γαμώτο, δεν περάσαμε στον τελικό, αλλά έχουμε την ευκαιρία να βγούμε τρίτη. Why not? Τώρα σε Άγγλους και Γάλλους, τι να πεις. Τι να πεις. Πολλά γκολ, εγώ λέω. Δεν ξέρω εδώ οι στοιχηματζίδες του χώρου τι έχουν πει. Η Πανούτσου, ο Μιαούλης, κάτι συζητούσαν πριν για το αν θα έχει πολλά γκολ. Αν θα είμαστε χωρίς άγχος και θα έχουμε πολλά γκολ. Υπάρχει ενδιαφέρον στο ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ, γιατί πιθανότατα από αυτό το παιχνίδι θα βγει ο πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Εκτός αν αύριο στον τελικό βάλει 1000 γκολ ο Μέση. Οπότε εκεί έχει ένα ενδιαφέρον. Και θεωρητικά, επειδή δεν θα έχουν πολύ άγχος, έως καθόλου άγχος, σιγά τώρα μια τρίτη και μια τέταρτη θέση, τι να πούνε στην Αγγλία ή στη Γαλλία. Βέβαια κάποιος κακεντρεχής θα έλεγε, γιατί δεν κατάλαβα, οι Άγγλοι πότε πήραν τελευταία φορά τρίτη θέση σε Μουντιάλ? Ποτέ. Αλλά δεν το βλέπουν έτσι. Έχουν πάθει μεγάλο πατατράκ. Λοιπόν, γκολ θα έχει, παιδιά, πάντως. Γκολ, παίξτε το, βάλτε εκεί ένα 2-2, 3-2. Μην πάει παράταση όμως, γιατί ο Χωριανόπουλος πρέπει να σχολάσει κιόλας κάποια στιγμή. Έκανε και 3 ώρες εκπομπή, τον έχουμε γονατίσει τον άνθρωπο. Έξι-3 η Γαλλία με hat-trick Mbappé και Kane. Σόπα, ρε μεγάλε. Ούτε φιλικό της Πάξη να ήταν. Η Πάξη που παίζει ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε μέχρι στιγμή στα φιλικά της. Ρε φίλε, αυτό λέω. Αν η Ελλάδα, λέει, ήταν να παίξει μικρό τελικό, πιστεύεις θα γούσταρε ή δεν θα ήθελε να κατέβει να παίξει? Πιστεύω θα γούσταρε και θα είχε ξενερώσει πάρα πολύ που δεν έφτασε να περάσει τον τελικό. Δεν μπορείς να μην το σκέφτεσαι. Όταν φτάνεις να παίξεις ημιτελικό, δεν πανάσαι η Κωνσταρίκα, δεν πανάσαι η Ισπανία, σκάς. Λες, ρε γαμώτο, φτάσαμε στο τσάκ να παίξουμε το μεγάλο παιχνίδι. Για μια ομάδα όμως σαν την Κωνσταρίκα, σαν την Ελλάδα, σαν την Νορβηγία, σαν, ξέρω εγώ, πείτε όσοι θέλετε, τέτοιου βεληνεκούς, δεν είναι και μικρό πράγμα να παίζεις ένα μικρό τελικό. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό είπα το 2002, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι ο μικρός τελικός του 2002 ήταν σαν τελικός για αυτούς. Δηλαδή το παίξαμε το παιχνίδι και οι δύο σαν παλαβή για να πάρουμε την τρίτη θέση. Λοιπόν, έτυχε βέβαια τότε, είναι από τις λίγες φορές, γιατί συνήθως το έχουμε ξαναπεί. Στα ημιτελικά πάει μία ομάδα που είναι έκπληξη. Έτυχε τότε να έχουμε δύο ομάδες που ήταν μεγάλη έκπληξη. Και η φοβερή Τουρκία εκείνη και η Νότια Κορέα, πολύ καλή ομάδα που είχε βέβαια τρομερή αβάντα. Και είδαμε έναν μικρό τελικό που σκίστηκαν για να τον πάρουν. Τώρα από τις δηλώσεις και μόνο καταλαβαίνεις ότι πάμε να το παίξουμε λίγο καταναγκαστικά έργα. Δηλαδή να τελειώνουμε, να πάμε να φύγουμε, να γυρίσουμε στην Ευρώπη, να κάνουμε λίγες μέρες διακοπές, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι ομάδες μας την προετοιμασία. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι μπορούν να κάνουν για να γίνει πιο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση, να δίνεται με κάποιον άλλο τρόπο η τρίτη θέση. Πώς θα μπορούσε να δοθεί, ξέρω, με κέρμα? Ή να το κάνουμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε μέσα και άλλες ομάδες, να το κάνουμε τύπου Final Four? Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Και θα το έχουμε αυτό. Δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα
Και αν είχε τεθεί, δεν το συζητήσανε και πάρα πολύ, για να καταργηθεί, ας πούμε. Αλλά δεν είναι το παγκόσμιο κύπελλο, δεν έχει τη λογική του ποδοσφαίρου, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που η τρίτη θέση δίνει και ένα χάλκινο μετάλλιο και το πανηγυρίζουμε λίγο παραπάνω. Είμαστε και πιο νέοι, βέβαια, για την επιτσιρικάδες στο ποδόσφαιρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα εδώ είναι ανάλογα ποια ομάδα θα σου κάτσει. Φέτος έκατσε να είναι ένα ζευγάρι που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο μεγάλος τελικός. Τέλος πάντων, θα το χαζέψουμε λίγο. Τώρα μην φανταστείτε ότι θα κάτσω εκεί πέρα κι εγώ λίγο να το χαζέψω μέχρι να βαρεθώ. Πέναντι λέει παίχτε, άχαστο. Okay. Τι όνειρο είδε ο Τούχελ να βάλει από το 65 4 στόπερ και 3 μπακ. Αστυνομία ποδοσφαίρου υπάρχει να το συλλάβει. Δεν ξέρω. Μάλλον όχι, δεν υπάρχει. Η πλάκα είναι ότι τώρα πέρασαν κάποιες μέρες και μας έφυγαν λίγο τα νεύρα. Εγώ προσωπικά δεν τα έχω μόνο με τον Τούχελ, ούτε θεωρώ ότι φταίει μόνο ο Τούχελ. Θα λέγαμε και το πρωί, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε όλη μέρα. Τρέμανε λίγο τα ποδαράκια μας, γιατί η Αγγλία, κακά τα ψέματα, έχει πάρα πολύ ταλέντο, αλλά έχει ουσιαστικά δύο παίκτες, ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ, που είναι φοβερές προσωπικότητες, και από εκεί και πέρα τρέμουν λίγο τα ποδαράκια μας. Και η αλήθεια είναι ότι για 37-38 λεπτά έτρεμαν πάρα πολύ. Δηλαδή, το να διώξουμε την μπάλα δεν μπορούσαμε. Ο Τούχελ έχει κάνει σαφώς ένα ιστορικό σφάλμα, για να μην το χαρακτηρίσω έγκλημα. Και η πλάκα είναι ότι τον έχει φέρει τον Τούχελ για να μην κάνει αυτό που έκανε ο Southgate, δηλαδή να παίζει αμυντικά. Και πήγε και έπαιξε κατενάτσιο. Έτσι, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχω δει ούτε ομάδα να παίζει έτσι, κατενάτσιο, σε ημιτελικό. Και δεν έχω δει στον αντίποδα μια ομάδα για 35 λεπτά να σε κατασπαράζει. Η Αργεντινή για 35 λεπτά ήταν για να σε κατασπαράξει. Σε κατασπάραξει. Μακάρι να τον έχω πει τούνελ, δεν νομίζω. Έχω πει λέει τον Τούχελ τούνελ. Μακάρι να τον έχω πει, γιατί είναι καλό ο Σαρδάμ. Αλλά ο Παναγιώτης είναι γι' αυτό μοιημένος πια, δεν έχει. Εδώ πέρα έχουμε τον Στέφανο, έχουμε βάλει τη φωτογραφία του Στέφανου στο στούντιο. Οπότε να θυμούνται οι ηχολήπτες να καταγράφουν τα Σαρδάμ. Τον έχω πει τούνελ, Θα κάνουμε βάρε, έχει εδώ on field review. Δεν διαφωνώ ότι το κίνητρο της Γαλλίας είναι μεγαλύτερο, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του Didier Deschamps και πριν από λίγο βγήκαν και κάποιες δηλώσεις του Mbappé που λέει ότι θέλαμε με κάποιον διαφορετικό τρόπο να του πούμε το αντίο. Ο Deschamps φεύγει, κλείνει 14 χρόνια στην Εθνική. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί όσο ελάχιστη με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας και έρχεται ένας άλλος που έχει συνδεθεί επίσης πολύ με την Εθνική Γαλλίας, αλλά όχι μόνο με την Εθνική Γαλλίας, γιατί ο Deschamps η αλήθεια είναι ότι μόνο με την Εθνική συνδέθηκε. Στην καριέρα του και σαν παίκτης και κυρίως προπονητής, ο Ζιντάν έρχεται να αναλάβει. Θεωρώ ναι ότι για τους παίκτες, τώρα από την άλλη πλευρά δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση είναι οι σχέσεις μας, γιατί κάποιες μπιχτούλες πετάγαμε και πριν τον ημιτελικό και μετά τον ημιτελικό για τον Τούχελ. Οι παίκτες μπορεί να το δουν έτσι, ναι, okay. Αλλά και πάλι δηλαδή. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ξαναλέω, για τέτοιες ομάδες που είχαν βλέψεις να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι ακόμη πιο δύσκολο είναι για την Αγγλία, γιατί η Αγγλία έχει αυτή την πίεση η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και τελικά φαίνεται ότι της κάνει πολύ κακό. Της κάνει πολύ κακό, γιατί okay, τρέμαν τα ποδάρια μας στον ημιτελικό με την Αργεντινή, τις προάλλες, αλλά και οι προηγούμενες φορνιές δεν πετύχαμε και τίποτα. Μέχρι τα ημιτελικά φτάσαμε. Πάλι έτρεμε λίγο το φιλοκάρδι μας, γιατί αυτή η πίεση που υπάρχει στην ομάδα δεν νομίζω ότι την έχει άλλη εθνική ομάδα. Αυτή η πίεση που έχει η Αγγλία να πάρει επιτέλους κάτι δεν υπάρχει σε άλλη εθνική ομάδα. Ούτε οι Ολλανδοί την έχουν, που και αυτοί δεν έχουν πάρει τίποτα, ενώ θα έπρεπε να έχουν πάρει και πιο πρόσφατα και πιο παλιά φυσικά. Έχουν τρομερή πίεση. Και αυτό δεν τους κάνει καλό, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Ποιος πέπρε, παιδιά, όχι, δεν νομίζω. Τούχελ θα μείνει στην Αγγλία τουλάχιστον μέχρι και το Euro της Γερμανίας. Θα του δώσουν μια ευκαιρία, αυτό είναι δεδομένο. Για τον Pep Guardiola είχε τεθεί το θέμα πριν αναλάβει ο Τούχελ και τελικά δεν προχώρησε για διάφορους λόγους και φτάσαμε στην επιλογή του Γερμανού coach. Oh,
Ένας εδώ φωνάζει ράλι, πάει ο Πινέδα, τι κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ, τι να κάνουμε, να πάμε να πάρουμε άλλον. Τι να κάνουμε, αφού ο άνθρωπος ήθελε να φύγει, εντάξει, είναι... Νομίζω ήταν έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, δεν ήταν οικονομικό το ζήτημα. Ήταν και επιθυμία του ίδιου του παίκτη προφανώς να γυρίσει στην πατρίδα του για οικογενειακούς παύλα προσωπικούς λόγους. Η ΑΕΚ παίρνει ένα ποσό, βάζει στα ταμεία της ένα ποσό που δεν νομίζω ότι θα το βρίσκε, με δεδομένο ότι τελειώνει σε ένα χρόνο το συμβόλαιό του, είναι 30 στα 31, θα πάρει 4 εκατομμύρια τώρα, 4 εκατομμύρια αργότερα και θα πάει να πάρει έναν άλλον παίκτη στη θέση του Πινέδα. Είμαι σίγουρος με βάση το ρεπορτάζ, με βάση το ρεπορτάζ που ακούω των συναδέλφων, με βάση τα όσα έχουμε δει στην πράξη εδώ και έναν χρόνο από τους κύριους Ριμπάλτα, Νίκολιτς και Ηλιόπουλο, ότι δεν έχουν πιαστεί, δεν είναι απροετοίμαστοι. Αποκλείεται. Πιστεύω ότι στη λίστα έχουμε ήδη ξεχωρίσει ονόματα εδώ και αρκετούς μήνες για να είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ψάχνουν τώρα να τον βρουν τον αντικαταστάτη. Και γι' αυτό και όλα σήμερα ο Νίκολιτς, αν πήρατε χαμπάρι στις δηλώσεις του, είπε ότι όταν ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας, ίσως έχουμε έναν ή και δύο παίκτες. Οπότε κάτι θα έχουμε. Μέσα στη βδομάδα πιστεύω κάτι θα έχουμε. Έλα ρε, είπα τούνελ. Ρε, θα το γυρίσουμε πίσω μετά, να ξέρεις. Θα το ψάξουμε. Γιατί εδώ λέει ένας άλλος ότι πήγα να τον πνίξω. Και επειδή πήγα να κάνω τόσο μεγάλο κακό, πρέπει να το βρούμε. Τούνελ, μάλιστα. Να κάνω πρόβλεψη για μικρό και μεγάλο τελικό. Παιδιά, για μικρό τελικό σας είπα. Πολλά γκολ βλέπω. Ελπίζω να μην πάει στην παράταση. Τώρα για αύριο και το μεσημέρι με ρώτησαν σχετικά και ρώτησα κι εγώ σχετικά τον συμπαραγωγό μου, κύριο Χονδροθύμιο, που τα λέγαμε στο Athens Metro Mall. Εγώ βλέπω Ισπανία, ένα σκορ 2-1, μπορεί να ανοίξει και περισσότερο, ένα 3-2 ας πούμε. Πάω δηλαδή με το φαβορί στα χαρτιά, γιατί η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα και είναι φαβορί στα χαρτιά, ένα τσικ πάνω, αλλά, δηλαδή απαντάω, μη λέτε ότι είμαι κότα και δεν απαντάω, αλλά έχει τρομάξει το μάτι μου με δάφτους. Είναι φοβεροί, δεν υπάρχουν. Έχουν ένα πάθος, βγάζουν μια αυταπάρνηση μέσα στο γήπεδο, παίζουν τόσο πολύ ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Μέση και τον Σκαλόνι, και η ψυχή που βγάζει αυτή η ομάδα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Δεν μπορώ να του... Δεν περνάει καν από το μυαλό μου, ας πούμε, ότι... πώς το λένε, δεν τους ξεγράφω σε καμία περίπτωση. Απλά θεωρώ ότι η Ισπανία είναι μια πιο κοντρολαρισμένη ομάδα, μια ομάδα πιο έμπειρη, μπορεί να κρατήσει τον ρυθμό, να βρει ένα-δύο γκολ, ας πούμε, και να κάνουμε μετά κατοχή μπάλας, επειδή το έχουμε πολύ αυτό. Και βάσει, δεν έχω καμία πρεμούρα ιδιαίτερη για κανέναν από τους δύο, δηλαδή όποιος και να το πάρει θα είναι πολύ ωραία, μια πολύ ωραία ιστορία. Για την Αργεντινή ούτως ή άλλως είναι μια πολύ ωραία ιστορία, εδώ που έχει φτάσει για δεύτερο σερί Μουντιάλ. Δηλαδή για τον Μέση και για την Αργεντινή, ό,τι και να γίνει αύριο έχει γραφτεί ιστορία. Πόσο μάλλον αν το πάρουν. Εντάξει, τώρα θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός. Αλλά ένα τσικ παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής, ένα τσικ παραπάνω θέλω να δω αυτή την υπερπαιχτάρα, αυτόν τον τύπο τον old school, χωρίς social media, που δεν λέει πολλά, που του πρίξανε τον έρωτα όταν πήρε τη χρυσή μπάλα, γιατί λέει, δεν την άκησε τη χρυσή μπάλα, έπρεπε να την πάρει άλλος. Αυτή η παιχτάρα λέγεται Ρόδρυ. Θα ήθελα να δω τον Ρόδρυ να τη σηκώνει την κούπα. Αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Δηλαδή, άμα δω και τον Μέση, δεν έγινε κάτι.

Ναι, σήμερα ήταν μια περίεργη ημέρα. Περίεργη με την καλή έννοια, γιατί ενώ από το μεσημέρι και μετά μεσημεροαπόγευμα που τελείωσαν τα φιλικά ΑΕΚ και Ολυμπιακού, ξαφνικά έγινε ένα μπραφ και πρώτο θέμα στα αθλητικά site έπαιζε αφενός η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, η Ελένη Ακοβάκη, η οποία μας ανάγκασε για μία-μία μισή ώρα να ψάχνουμε ρεκόρ, να κοιτάμε τι έχει κάνει στο παρελθόν, τι έχει κάνει η Μπελμπασάκη, τι έχει κάνει η Φανή Χαλκιά. Πολύ ωραίο. Και φυσικά το τένις. Έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αφενός γιατί ο Τσιτσιπάς από νωρίς έχει περάσει σε τελικό στην Ελβετία μετά από 17 μήνες. Και αφετέρου γιατί η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει μια τρομερή πορεία που έχει ξεκινήσει στο Athens Open, που γίνεται στο ΆΚΑ. Πέρασε τον τελικό 2-0 στα σετ. Συνεχίζει μάλιστα χωρίς να έχει χάσει σετ μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Νίκησε την Κορνέβα. Προκρίθηκε και έβαλε τα κλάματα. Πλάνταξε το κλάμα. Συγκινήθηκε πάρα πολύ γιατί ήταν μπροστά στους δικούς της ανθρώπους. Είπε κιόλας στη δηλώση της ότι πρώτη φορά θα παίξω το τελικό και θα είναι οι άνθρωποι μου να με στηρίζουν δίπλα μου, ξέρω εγώ. Όλοι. Η οικογένειά της, οι γονείς της, ο σύντροφός της, όλοι έτσι. Λοιπόν. Ο σύντροφός της είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος καθόταν και στα κόρτς. Ήταν κάτω και είχαν και διαλόγους μεταξύ τους στη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε ήταν λίγο περίεργη μέρα, γιατί γυρίσαμε λίγο στα παλιά, τότε που και οι δύο ήταν πολύ ψηλά στη βαθμολογία, και ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη, και δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και αύριο θα δώσουν και οι δύο τελικούς. Ο τελικός του Στέφανου είναι στις 12.30 το μεσημέρι. Θα σας πω τώρα, γιατί δεν θυμάμαι κιόλας. Απέναντι στον Κολινιόν, στο Swiss Open Gstaad στην Ελβετία. Και ο τελικός της Μαρίας Σάκαρη είναι στις 8 και θα μάθει τώρα την αντίπαλό της.

Θα μπορούσε, λέει, η FIFA να δώσει απευθείας πρόκριση στο επόμενο Μουντιάλ των τρίτων. Των τρίτων πρώτων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Του φετινού Μουντιάλ. Ώστε να έχει κίνητρο η τρίτη θέση. Α! Τώρα κατάλαβα. Σε τρεις ομάδες δηλαδή. Λες, τέλος πάντων, δεν νομίζω, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο το έπαθλο. Να απευθείας πρόκριση Μουντιάλ, πολύ μεγάλο έπαθλο. Λοιπόν. Λέμε για Τούχελ, το διάστημα 70-90 ήταν εντυπωσιακό του Μέση. Ναι, βεβαίως και ήταν εντυπωσιακό. Λοιπόν. Εγώ, παιδιά, δεν είπα ότι δεν φταίει ο Τούχελ. Προφανώς και φταίει, έτσι. Και αυτός ο φόβος που φαινόταν στα μάτια των παικτών της Αγγλίας πέρασε εξαιτίας και του Τούχελ. Αλλά είχα περισσότερες απαιτήσεις από τους παίκτες. Στον τρόπο που αμυνόμασταν. Έτσι. Δεν λέω να κάναν κάτι διαφορετικό από αυτό που τους είπε ο Τούχελ. Επίσης, όταν η Αργεντινή χάνει μια συγκλονιστική ευκαιρία για να ισοφαρίσει, σκάει μετά από λίγα δευτερόλεπτα το hydration break. Εκεί λοιπόν έχει ο Τούχελ τη δυνατότητα 2-3 λεπτάκια να τους πει κάτι, ρε παιδί μου. Που βλέπει ότι έχουν βγει άλλοι στο χώρο, στο ξέφωτο, και μας έχουν κολλήσει στον τοίχο. Και παρόλα αυτά, μετά τη διακοπή, η οποία έχουμε δει πόσο επηρεάζει αυτή η διακοπή για το διάλειμμα ενυδάτωση στο Λύκειο Σπυρόπουλος, διακοπή ενυδάτωση, έχουμε δει πόσο επηρεάζει τις ομάδες. Παρουσιάζεται ακριβώς η ίδια εικόνα. Δηλαδή, ακριβώς η Αργεντινή συνεχίζει να είναι με το μαχαίρι στα δόντια και η Αγγλία να προσπαθεί να διώξει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορούν να αλλάξουν πάσα. Δεν θυμάμαι, κάπου το είδα στο BBC, νομίζω, πόσες πάσες έκανε η Αγγλία στο μισό γήπεδο της Αργεντινής. Πρέπει να είναι 10, κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα για κατενάτσιο μυθικό, έτσι. Και τρόμος παράλληλα. Τρόμος για να μην γίνει αυτό που έγινε τελικά. Και μαθηματική ακρίβεια θα γινόταν. Δεν μπορείς κόντρα σε μια Αργεντινή ενώ κερδίσεις 1-0. Άλλο να είναι 2-0. 1-0 με 35 λεπτά να απομένουν να κάθεσαι 10 παίκτες στην άμυνα. 9 ήταν, όχι, 8 ήταν σίγουρα και κάποια στιγμή γινόντουσαν και 10. Έτσι, έβλεπες τον Γκέιν και ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή και έδιωχνε μπάλες. Ή προσπαθούσε, τέλος πάντων. Πάμε με μικρό διάλειμμα. Τα θυμήθηκα τώρα και κνευρίστηκα. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η Σπύρα, που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Έψαξα λίγο να δω, γιατί δεν τα θυμόμουν όλα. Ποια παιχνίδια σε μικρό τελικό μουντιάλ δεν μπορείς να πεις ότι ήταν αδιάφορα. Ξέχασα το πιο πρόσφατο παράδειγμα, το Μαρόκο, το 22. Για το Μαρόκο καθόλου αδιάφορος δεν ήταν ο μικρός τελικός. Επίσης δεν ανέφερα τη Σουηδία και τη Βουλγαρία το 1994. Οι Κροάτες δε και το 98 παίξανε μικρό τελικό. Οι Πολωνοί το 82 και το 74. Η Χιλή το 62, η Αυστρία το 54. Έχω πάει και πιο πίσω τώρα, έκατσα λίγο και τα χάζεψα. Για αυτές τις ομάδες δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα έβγαιναν ποτέ οι προπονητές σαν τον Ντεσάν και τον Ντούχελ, ας πούμε, να πούνε ότι θα προτιμούσαμε να μην παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να έχουμε γυρίσει στα σπίτια μας. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και θα το παίξουμε. Δεν θα το έλεγαν αυτό ποτέ αυτές οι χώρες. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο οικονομικός παράγοντας, τον οποίο στις ομάδες δεν ξέρω πόσο τον σκέφτονται, αλλά στις ομοσπονδίες θα τον σκέφτονται αρκετά, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, φίλτατη. Είναι πολλά τα λεφτά για ένα ακόμη 90 λεπτό και για μια τρίτη θέση στο Μουντιάλ που μπαίνουν στα ταμεία των εκάστοτε ομοσπονδιών. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς είναι το ποσό, αλλά παίρνουν ένα καλό ποσό. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, και μόνο που ο Τούχελ τα έκανε όπως τα έκανε και γύρισε και τα έριξε μετά στο DNA των Άγγλων, για μένα θα έπρεπε να φύγει. Κοίτα να δεις, εμένα προσωπικά ο Τούχελ δεν μου γεμίζει και δεν μου γέμιζε ποτέ το μάτι. Δεν μου αρέσει σαν προπονητής, αλλά αυτό είναι μια προσωπική τέτοια. Είναι ένας μεγάλος προπονητής, ένας σπουδαίος προπονητής, έχει κάνει πολύ καλές δουλειές και στην Τζέλσι και στην Παρίζ Ζερμέν. Έχει πανηγυρίσει τίτλους. Είναι ένας μέτρ των νοκάουτ παιχνιδιών. Το οποίο βέβαια στο μάτς με την Αργεντινή δεν το είδαμε. Αλλά αυτό είναι ένα σκέλος της κουβέντας. Το άλλο σκέλος είναι ότι σαν προπονητής αυτό που παρουσιάζει στο γήπεδο, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν το πολύ γουστάρω. Λοιπόν, και δεν συμφωνώ εδώ που έχουμε φτάσει τώρα να μπει πάλι η ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, να βρει άλλον προπονητή. Ας πάει με αυτόν στο Euro και μετά πια, αν φάμε πάλι τα μούτρα μας, ας τον αλλάξουμε. Αλλά ας αποφασίσουμε τι θέλουμε να παίξουμε, έτσι. Γιατί και αυτός έκανε κάποιες δηλώσεις μετά τα παιχνίδια και με την Νορβηγία και ενοχλήθηκε ο Μπέλιγχαμ, αν θυμάστε. Έλεγε ο Τούχελ ότι δεν παίζαμε καλά. Δεν παίξαμε καλά. Το είπε πολλές φορές, δεν το είπε μία. Μόνο στο μάτσο με το Μεξικό δεν το είπε. Που η Αγγλία είχε μείνει με παίκτη λιγότερο και εκεί είχε και μια λογική να παίξει αμυντικά. Λοιπόν, και έκανε και μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Αλλά στις δηλώσεις του μετά στα υπόλοιπα νοκάουτ έβγαινε και λέγει ότι δεν παίξαμε καλά, δεν είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Και τώρα κακά τα ψέματα, στο μάτσο με την Νορβηγία, κάλλιστα θα μπορούσε η Αγγλία να έχει αποκλειστεί. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο. Απλά είναι απέναντί σου η Νορβηγία. Πληρώνει την απειρία, πληρώνει ότι αγχώθηκαν για αυτοί προφανώς, γιατί είχαν φτάσει να παίξουν το μεγαλύτερο παιχνίδι στην ιστορία τους και δεν κατάφερε να πάρει το μάτς. Θα μπορούσε κάλλιστα η Νορβηγία να το πάρει το μάτς εκείνο και να μην πάει στην παράταση και να έχει τελειώσει εκεί η ιστορία και να συζητάμε τώρα για το Νορβηγία-Αργεντινή ως ημιτελικό και για μικρό τελικό, ξέρω εγώ, να παίζουν η Νορβηγία απόψε με τη Γαλλία, που θα έχει και πιο πολύ πλάκα, αν θέλετε. Δηλαδή, αν Νορβηγία-Γαλλία απόψε θα έχει πολύ πλάκα. Αλλά δεν έγινε αυτό, τέλος πάντων. Ένας άλλος φίλος, για να το απαντήσω, λέει ότι ήταν λίγο σκορποχώρη η Αγγλία σε όλα αυτά τα μάτς. Εγώ δεν λέω ότι ήταν σκορποχώρη, μου φαίνεται πάρα πολύ υπερβολικό. Είχε σίγουρα προβλήματα συνοχή. Καλό ποδόσφαιρο δεν είδαμε, έτσι, παρά σε ελάχιστα παιχνίδια και σε κάποια διαστήματα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και σκορποχώρη, δεν ήταν διαλυμένη ομάδα. Είχε να διαχειριστεί πάλι μια μεταβατική περίοδο ο Τούχελ. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Κουτσά στραβά έφτασε. Δεν μπορείς να πεις ότι. Δηλαδή, δεν έφαγες τα μούτρα σου. Σαν τη Γερμανία, ας πούμε. Το ότι κατάφερε και προκρίθηκε και κόντρα στο Μεξικό μέσα στο Αζδέκα και απέναντι στην Νορβηγία βρήκε μετά το. Κάτι βρήκε στην παράταση και. Στην παράταση ήταν καλύτερη η Αγγλία. Και κατάφερε και να πάρει την πρόκριση. Δεν σου δείχνει ότι είναι η ομάδα σκορποχώρη και διαλυμένη. Σου δείχνει όμως η εικόνα της γενικά στο Μουντιάλ ότι είχε διάφορα θέματα, τα άκρυβε κάποια κάτω το χαλί και κατάφερε να φτάσει να παίξει ημιτελικά. Εκεί
Στα ημιτελικά είπαμε, τα τελευταία 35-40 λεπτά ήταν, συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ τώρα, τι ώρα είναι, 11 παρά 20. Ξεβράκωμα, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε. Το απόλυτο ξεβράκωμα.

Υπάρχει ένας κανόνας, λέει, που θα επαναληφθεί και αύριο. Η μόνη εξαίρεση είναι με Ρεχάγκελ, δηλαδή ότι όλες οι εθνικές ομάδες που πήραν κούπες σε διεθνείς διοργάνωσεις είχαν και γενή προπονητή. Ναι, οκ. Okay. Πράγματι. Τον Ρεχάγκελ, να ξέρετε, τον σκέφτηκα πάρα πολύ στη διάρκεια του ημιτελικού. Σε αυτό το τελευταίο 35 λεπτό που η Αγγλία προσπαθούσε να παίξει άμυνα και γέλαγα με την προσπάθεια που έκαναν. Γιατί. Μιλάμε τώρα για αυτό που είχε κάνει ο Ρεχάγκελ με την εθνική μας το 2004. Δεν ήταν μόνο η άμυνα. Δεν τους έβαζε να παίζουν έτσι. 10 παίκτες στη μικρή περιοχή και να διώχνουμε την μπάλα. Είχαμε και χαφάρες. Ανασταλτική λειτουργία τρομερή που ξεκινούσε από τη μεσαία γραμμή. Η Αργεντινή φτάνε για πλάκα μέχρι την μικρή περιοχή. Κάποια στιγμή πρέπει να ήταν όλοι οι Άγγλοι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όλοι. Και να μείνονταν. Λοιπόν. Έχουν βγει δεκάδες. Μιλάτε ρε παιδιά. Έχουν βγει δεκάδες. Και είναι, λέει, έξω ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Γιατί έτσι. Υποτίθεται ότι κυνηγάμε το χρυσό παπούτσι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Για κάτσα να το τσεκάρω τώρα. Μην διαβάζω απλά ένα μήνυμα. Δεν έχω δει αν βγήκανε οι ενδεκάδες. Τώρα σε λιγάκι θα σας πω.

Λοιπόν, 7 αλλαγές κάνει ο Τούχελ. 7 αλλαγές. Πού είναι ρε παιδιά η ενδεκάδα όμως. Λοιπόν, Μαϊνού είναι εκτός με τραυματισμό. Μόργαν Ρότζερς. Α, Μόργαν Ρότζερς έκλεισε και η μεταγραφή στη Τσέλσι. 138 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι. Ο Ρότζερς από την Άστον Βίλα. Και ο Τόνι ξεκινάει. Ο Χάρι Κέιν είναι στον πάγκο. Πράγματι. Ψάχνω να τη βρω και αναλυτικά τώρα. Διαβάζω εδώ το live του BBC. Οι οποίοι και αυτοί πιάστηκαν λίγο στον ύπνο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, τώρα θα πω στη FIFA να τα πω εκεί κατευθείαν εδώ και των Γάλλων.

Η FIFA το έχει κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ μεταξύ. Γράφει στο site ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο. Ποιο χάλκινο μετάλλιο, μάλλον. Bronze, έτσι το λένε. Λέει ο κόσμος. Λοιπόν. Τι θα γίνει, ρε, εσύ, Παναγιώτη, με τις ενδεκάδες. Πού είναι οι ρημάδες. Τις βρήκα. Α, παιδιά, είναι στον πάγκο και ο Pickford. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Χέντερσον, Κόνσα, Γουέχη, ο Σπέντς, ο Κουάνσα, ο Ράις, ο Ρότζερς, ο Έσε, Σάκα, Ράσφορντ και Τόνεϊ. Η ενδεκάδα των Άγγλων. Είναι στον πάγκο δηλαδή και ο Πίκφορντ και ο Στόουνς και ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν και ο Γκόρντον και ο Μαντουέκε. Μάλιστα. 7 αλλαγές σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Γαλλία. Απέναντι στην Αργεντινή, συγγνώμη. Σας λέω σε δευτερόλεπτα για την ενδεκάδα των Γάλλων. Τώρα, συγγνώμη, να βάλω εγώ μια φιτιλιά. Δηλαδή, αν ακούνε στην Αγγλία, συγγνώμη που θα βάλω τη φιτιλιά και μπορεί να δημιουργήσω εσωτερικό θέμα στην ομάδα. Εάν δεν υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού ή ξέρω εγώ, κάτι άλλο, μου φαίνεται εντελώς κουλό, ακόμη και σε αυτό το μάτς που είναι αδιάφορο και είναι όλοι συναχωρημένοι κτλ., το ότι δεν βάζει το gain για να διεκδικήσει το χρυσό παπούτσι με τα περισσότερα γκολ του Μουντιάλ. Μου φαίνεται εντελώς κουλό, πραγματικά. Τέλος πάντων. Δεν θεωρώ, ρε φίλε, ότι έκανε τόσο πια έντονη κριτική και ότι πετούσε πόντες για τον Ντούχελ. Εντάξει, είναι κύριος ο Κέιν. Τέλος πάντων, λέτε να έχουμε τέτοια. Άμα έχουμε τέτοια παιδιά, να φύγει τότε ο κύριος Ντούχελ, γιατί δεν. Άμα έχουμε μούτρα τώρα με τον Κέιν, κάτσε να δω τι γράφουν οι Άγγλοι και θα σας πω σε λιγάκι να κάνω μια γύρα.

Λοιπόν, να σας πω και των Γάλλων την ενδεκάδα. Ο Μενιάν είναι βασικός. Γκουστό, Κονατέ, Λακρουά, Ερνάντες, Ζάιρε Εμερί, Ραμπιό, Ολίσε, Τσερκί, Ντουέ και Εμπαπέ. Αυτή είναι η 11. Κανονικά ο Εμπαπέ. Να πάρει αυτό το χρυσό παπούτσι.

Έχουν τρελαθεί οι Άγγλοι στο Twitter για το γεγονός ότι είναι έξω ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Έχουν τρελαθεί. Χαμός γίνεται. Ψάχνουν να δουν τι όνειρο είδε ο Τούχελ. Εντάξει, για λόγους ξεκούρασης είναι από ό,τι βλέπω εδώ. Αυτό που βγαίνει, ας πούμε, σαν ρεπορτάζ. Τώρα δεν ξέρω αν υποβόσκει κάτι άλλο. Απλά τώρα καταλαβαίνετε και ο Κώστας Μιαούλης εδώ που τον βλέπω είναι πλέον στην παραγωγή της εκπομπής και ο Κώστας μας. Θα επιβεβαιώσει ότι στα στοιχηματικά τώρα με αυτή την ενδεκάδα έχει γίνει χαμός για το ποιο θα βγει πρώτο σκόρερ, έτσι. Έτσι, άμα δεν παίζει ο Κέιν, φαντάζομαι τώρα τι έχει να γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε. Μπορεί να μπει ρε παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο και να κάνει χατρίκ, ξέρω εγώ. Πέστα ρε φίλε, πέστα επιτέλους. Επιτέλους βρέθηκε ένας και το είπε. Ποιος Κέιν τώρα και Τούχελ και Μουντιάλ. Την Πέμπτη ξεκινάνε οι ομάδες μας στην Ευρώπη, ρε. Με πολλά ύψιλον και σε 3 εβδομάδες Super Cup και σε 4 το καλύτερο πρωτάθλημα της ανθρωπότητας. Μόνο Super League, ρε. Πέστα.

Τα είδα τα φιλικά. Κυρίως του Ολυμπιακού, γιατί τη ΣΑΕΚ, επειδή ήταν κοντά στο τελείωμα της προηγούμενης εκπομπής που είχα το μεσημέρι, δεν προλαβαίνω να τη δω από την αρχή. Παρ' όλα αυτά, από εκείνη θα ξεκινήσω. Η εικόνα της ΣΑΕΚ μέχρι στιγμής δείχνει μια ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Λίγο πολύ αυτό ήταν αναμενόμενο. Έτσι. Έχει έναν σταθερό κορμό, έναν κορμό που γνωρίζει τι ζητά ο προπονητής και έναν προπονητή βεβαίως που γνωρίζει πολύ καλά τον κορμό του. Δεδομένα τα νέα πρόσωπα θέλουν χρόνο για να προσαρμοστούν. Είναι φανερό ότι η ομάδα χρειάζεται πολύ ποιοτικές προσθήκες ακόμη. Όχι πολλές, αλλά πολύ ποιοτικές σε συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη όταν ξεκινήσει όχι το πρωτάθλημα. Εγώ την πάω την κουβέντα πιο πολύ στο κομμάτι του Champions League, που είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Μετά και την αποχώρηση του Ρουμπελίν Πινέδα, είναι ξεκάθαρο ότι το μεγαλύτερο ζητούμενο ήταν ούτως ή άλλως ζητούμενο, τώρα παραμένει και μεγαλώνει ο ζητούμενο, τι θα γίνει με τη μεσαία γραμμή. Εκεί στον άξονα δηλαδή, ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα όταν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Ένας παίκτης δεν νομίζω ότι αρκεί. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου το Μιαούλη, τα έγραψε και χθες το άρθρο του. Θέλει τουλάχιστον δύο παίκτες στον άξονα. Και θα είναι, νομίζω, έτσι όπως από τη στιγμή που φεύγει ο καλύτερος σου παίκτης, τρία χρόνια από τα τέσσερα που είναι στην ΑΕΚ Πινέδα, τα τρία τουλάχιστον είναι ο καλύτερος σου παίκτης. Πιο κομβικός. Όχι απλά της ΑΕΚ, νομίζω και στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα για να βρεις τον αντικαταστάτη του και να έρθει αυτός ο αντικαταστάτης και να κουμπώσει γρήγορα, γιατί τον έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν είναι απλά ότι θα έρθει και θα μπει σιγά σιγά και... γιατί δεν έχουμε κάποιον για να καλύψουμε το κενό στα πολύ κρίσιμα μάτς που έρχονται τον Αύγουστο. Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι ούτε στο Super Cup ούτε στην έναρξη του πρωταθλήματος. Αναφέρομαι κυρίως στην παρούσα φάση στο Champions League, εκεί όπου είναι, ξαναλέω, η πρόκληση της ΑΕΚ είναι τεράστια να μπει στη league phase του Champions League. Δεν είναι μικρό πράγμα το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει και το Europa, αν δεν πάει καλά η ιστορία και αποκλειστεί. Θα πάει να παίξει τη league phase του Europa, που το Europa είναι μια πολύ δυνατή διοργάνωση, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα πολύ πιο δυνατό από το conference. Αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα και με βάση και τις προσδοκίες που έχει γεννήσει η ίδια η ομάδα, πρέπει να το κυνηγήσει πολύ. Και για να το κυνηγήσει πολύ, πρέπει να κάνει προσθήκες ποιοτικές. Και να δουλευτούν κιόλας αυτές τις προσθήκες γρήγορα. Γι' αυτό και ο Νίκολιτς, βλέπετε και στις δηλώσεις του, προσπαθεί να εξηγήσει ότι τα πράγματα πρέπει να τρέξουν λίγο. Να προχωρήσουμε, να έρθουν οι παίκτες, να δουλέψουμε, γιατί σε ένα μήνα θα μπούμε στα δύσκολα. Λοιπόν, θετικά είναι τα σημάδια, αλλά τώρα στα φιλικά δεν το λέμε, είναι λίγο κλισέ. Δεν μπορείς να βγάλεις ούτε ασφαλή συμπεράσματα, ούτε χρειάζεται ενθουσιασμός, ούτε χρειάζεται να τραβάμε τα μαλλιά μας. Καλό είναι, πολύ καλό στο σημερινό παιχνίδι τουλάχιστον, το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε

0: γκολ. Αυτό δεν το κατάφερε. Τέλος πάντων, έφαγε ένα γκολ με 10 παίκτες και κατάφερε με 10 παίκτες να βρει δύο τέρματα να νικήσει. Και μάλιστα ενώ εκείνη την ώρα στο γήπεδο δεν ήταν η λεγόμενη βασική της παίκτες, ήταν κυρίως αναπληρωματική. Καλό κάνει αυτό. Καλό κάνει και στην ψυχολογία της ομάδας. Και για όλους κάνει καλό, έτσι. Και για αυτούς που δεν λογίζονται ως βασικοί. Τι παίρνουν τα πάνω τους. Ακόμη και σε ένα φιλικό στις 18 Ιουλίου. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται πολλή δουλειά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, με βάση και όσα είδαμε πέρυσι από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς, αν ήμουν στη θέση σας δεν θα ήμουν... Δεν χρειάζεται να μουρμουράτε, δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, πάρα πολύ τουλάχιστον. Γιατί η δουλειά που γίνεται εδώ και έναν χρόνο στην ΑΕΚ από Νίκολιτς, Ριμπάλτα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας, το πλάνο, τι θα παίξουμε, τους στόχους που βάζουμε. Άμα τα βάλεις κάτω, γράφεις βιβλίο, έτσι, με αυτό που έχει κάνει ο Νίκολιτς μαζί με το υπόλοιπο team από πέρυσι που ανέλαβε περίπου τέτοια εποχή, τι πέτυχε μέχρι τώρα που μιλάμε. Οπότε θα ήταν πιο, ας πούμε, θα έλεγα να είστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι. Αυτό λέω. Εντάξει, ο Ζήνη είναι μεταξύ ενδεκάδας και αναπληρωματικών. Δεν μπορώ να τον έχω μόνο στους βασικούς το Ζήνη. Ήταν κι άλλοι μέσα, δεν ήταν μόνο Ζήνη. Ένας φίλος λέει, ίσως θα ήταν καλύτερο για την ΑΕΚ να πάει στο Europa για μεγαλύτερη διάκριση και ίσως περισσότερα έσοδα, μήπως πάει κάποια δεκαεξάδα ή οκτάδα του Τσουλού, είναι άλλη πίστα. Δεν συμφωνώ, παιδιά, με αυτή την άποψη καθόλου. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Παρότι λέω ότι από τότε που μπήκε το conference στη ζωή μας είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις ομάδες μας όταν βρίσκονται εκεί να το βλέπουν σοβαρά και να κάνουν πορείες, γιατί μπορούν να κάνουν πορείες, γιατί εκεί οι αντίπαλοι είναι στα μέτρα μας ή και χαμηλότερης δυναμικής. Όταν σου παρουσιάζεται η ευκαιρία σαν κλαμπ να παίξει τη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης, πρέπει να την αρπάσεις από τα μαλλιά. Και σε μια ευνοϊκή συνθήκη. Η ΑΕΚ θα παίξει έναν προκριματικό. Και δεν θα παίξει με την Μπαρτσελόνα στα playoff. Για να μπεις στη League Face, πρέπει να το παλέψεις, να πας στην άλλη πίστα, δεν πειράζει. Έτσι αλλάζεις το στάτους σου. Και η ΑΕΚ, αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και με το νέο γήπεδο έχει αλλάξει αρκετά το στάτους της και προσπαθεί να το αλλάξει ακόμη περισσότερο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μέσα στην ΑΕΚ υπάρχει έστω και μισός άνθρωπος που να σκέφτεται, α, πάμε να παίξουμε στο Europa γιατί καλύτερα είναι εκεί, θα περάσουμε, ξέρω εγώ, στα νοκάουτ. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο σκέφτονται να μπούμε στη League Face και να παίξουμε ξανά με τη Real Madrid. Και έτσι θα έπρεπε να σκέφτονται, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη. Κόσμος μια άλλη είναι δίπλα μου. Απλά με κοιτάει, δεν κάνει κάποιες... Τι έχεις να πεις για ενδεκάδες Γαλλίας-Αγγλίας?
1: Τι να πεις
0: τώρα κι εσύ, τι να πεις? Αύριο εσύ θα κάνεις τον τελικό και εγώ θα είμαι στο στούντιο.
1: Γελάς.
0: 2:10 να ξέρεις θα τελειώσει. Πιστεύω με break 17 λεπτά λέει θα είναι το Σακίρα Μαντόνα.
1: Το μαζέψανε.
0: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου για μισή ώρα.
1: Για μισή ώρα, ναι.
0: Και άμα δεν ξεστήσουμε γρήγορα τη σκηνή και καθυστερήσουμε και πάει και παράταση και πέναντι.
1: Λέει 11 λεπτά το show και 6 λεπτά να ξεστήσουν για να.
0: Και το πότισμα.
1: Ναι, και το πότισμα. Άμα τα προλάβουν σε 17 λεπτά.
0: Δεν μου λες, έχεις συνεννοηθεί με τη διεύθυνση αν θα κάνεις live και το show. Με Justin Bieber και Μαντόνα.
1: Να περιγράφω Μαντόνα.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Ναι. Πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν, κάτσε μια όλη με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Έφτασε στην Αθήνα ο Ρικ Φαντρόγγελεν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά την Κυριακή και συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι μετά τη συμφωνία με τη Σάμπτονσπορ. Με τακτικούς ρυθμούς συνεχίσει και η προετοιμασία ενώπιση του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη που θα περάσει ιατρικά την προσεχή εβδομάδα. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την άξιο του φιλικού προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε 1-2 ποδοσφαιριστές ακόμα. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολης. Επιστροφή στην Ελλάδα και τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Τη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν η Μοντερέγκη και την Όμαρ Πάε. Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ο ΑΕΚ τόνισε ο Μεξικάνος στο μακρός και λες αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Είδαμε 1-0 του Ολυμπιακού από τον Άγιο στο τέταρτο φιλικό προετοιμασία. Σαν επίσημο τεμπούτο για τον Ρόκα που ανακοινώθηκε και για τον Πόποβιτς. Τη μήνα πέρσι στον Ολυμπιακό θέλω μια εβδομάδα για να είμαι στο 100%. Σημείωσε μετά το μάτσο με τους Ολλανδούς. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό. Το μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία στην τελική ευθεία. Η υπόθεση του Σάλιακα. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Στην ανάλυση του πρόσθεσε πως στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα. Ρεπό αύριο για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου Βορρά. Στο διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο Χρυσό της Νέας Αλκαρασού στο Ηράκλειο Κρήτης 4 μέχρι Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί ακόμα με τη Φενέρμπαχτσε, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Έρθρο Αστέρα. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Τόμ Ντέλε Μπασίρου προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Κίτρινους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο από το Καζακστάν σε ημιτελικά του τουρνουά του Κουστάλ και επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν. Στον αυριανό τελικό του Άνθρωπο Όπεν στις 8 προκρίθηκε και η Μαρία Σάκαρη που νίκησε 2-0 την Αλίσσα Κορνέβα στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Τάουσον Κρέιτσικοβα. Το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Πανευμαϊκό του ΚΑΠΑ 18 στο Ριέτη κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 52-38 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες ΚΑΠΑ 18 αλλά και ΚΑΠΑ 20. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τέσσερα και να υπογράψει 5 συμβόλαιο με την Άρσεναλ αλλά αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Πρίζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη θέση που έφτασε στη συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργαν Ρότζερς έναντι 138 εκατομμυρίων ευρώ. Με φόντο την τρίτη θέση, Γαλλία και Αγγλία κοντάρουν στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι Σέντρα σε μία ώρα τηλεοπτικά από Ρεντιο Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στο γκου μας, λέει Χονδροθύμιε. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
2: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
3: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στο γκου μας.
1: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
4: Καλά μιλάμε, δεν παίζετε το άτομο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
5: Άντε πάμε για καναμπάτσα τώρα.
6: Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
7: Στα 31 του, Γιατί μας τον έκανες βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυμποριακό στα λεωφορείακά.
6: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
7: 55.
6: Τι 55.
7: Αυτό είπα.
6: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
7: 55 χρονών είμαι πρώτα.
6: Έτσι είπα, άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
8: Προσοχή παιδιά, τα μέτρα να τα τηρούμε, γιατί να έρχεται ένας δύσκολος φθινόπωρος, πολύ δύσκολος.
6: Ακριβώς,
9: Για το μικροσκοστάσιο Express, Express είπα, ωραίο.
7: Extreme Express, εντάξει, το Extreme Vertical Express.
10: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
11: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
10: Ανατολικά.
11: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
9: Όπως σου λέω.
10: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
12: Ναι.
10: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας.
7: Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Ήταν εκτός
10: ύδρας. Εκτός ύδρας.
7: Στις πέτσες, ας
9: πούμε. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
3: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
9: Βλέπετε. Χαμός. Έτσι.
3: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό. Τον ακούστε.
9: Είναι για να το γράφουμε.
3: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
9: Δεν είναι τυχαίο.
10: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
3: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
13: Και τρελαίνε, ο Μορφιές.
3: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
10: Ωραία. Μ' αρέσει.
3: Είναι αυτό που λένε και κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
14: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
15: Κύριε Ελέησον.
14: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
15: Ναι.
14: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό, στο κεφάλι του να νερό.
15: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
14: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
15: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
14: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιντόσα από την μπαλκόνια.
15: Όχι, αμάν. Δεν λέω.
14: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Ευαγγέλιο, θέλει να πάρει παίκτη Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
15: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
3: Τι είπε?
15: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
13: Ναι.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

Λοιπόν, επειδή είστε αλτάμπουρες, σαν τον Στέφανο Παλαιότολο, που είναι μεγάλο κάθαρμα, έχω να σας πω ότι το εξετάσαμε στο ΒΑΡ με τον Παναγιώτη Μπουρνά και δεν έχω πει ποτέ τούνελ. Ποτέ, ποτέ. Οπότε εσείς που το ακούσατε, δεν ξέρω, καθαρίστε τα αυτιά σας καλύτερα. Αρπάξτε την. Άρπα την, που λέει. Άρπα την. Ε, ορίστε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έπαιξε το σποτάκι με τον Ζέρβα και τον Καρπουζά τώρα. Αυτό είναι επικό, αυτό το σποτάκι. Επικό. Πάνε και ο Τσμπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην αποκατάσταση της αλήθειας και της τάξης. Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, όσοι βλέπατε την πιθανή αντίβαλο της Σάκαρης στην ΕΡΤ 2 Σπορ, πιθανότητα πια δεν τη βλέπετε, τον αγώνα, γιατί έχει ξεκινήσει εκπομπή εν ώψη του μικρού τελικού. Τώρα δεν ξέρω αν το δείχνει σε κάποιο από τα ιντερνετικά της ΕΡΤ, τα ΕΡΤ Sports. Θα σας πω σε λιγάκι ποια θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη αύριο το βράδυ, 8, στο ΆΚΑ. Ένα γήπεδο το οποίο πριν από λίγα χρόνια είχα δει κάποιο όχι ντοκιμαντέρ, οδηπορικό τέλος πάντων, ένα ρεπορτάζ. Είχε αφαιθεί τελείως στη μοίρα του. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια. Παρατημένο εντελώς, σπασμένα μέσα πράγματα, υπολογιστές πεταμένοι από το 2004. Και με πολύ μεγάλη μου χαρά είδα ότι το έχουν φτιάξει και το έχουν κάνει όπως ήταν το 2004. Ένα πολύ όμορφο γήπεδο που πραγματικά χαίρομαι που το αξιοποιούμε επιτέλους κάπως. Πολύ ωραίο γήπεδο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση γιατί το είχα δει από κοντά. Είχα πάει το 2004 και είχα δει έναν αγώνα εκεί, σε παραολυμπιακούς αγώνες. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Μακάρι και τα υπόλοιπα γήπεδα να μην τα είχαμε παρατήσει στη μοίρα τους, να τα είχαμε κάνει κάτι και όχι να τα αφήσαμε και ρημάξανε. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι με την εικόνα των δύο μετά και τα σημερινά φιλικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ακόμη ψάχνεται και αυτός, λογικό είναι. Έχουν έρθει καινούρια πρόσωπα στην ομάδα. Σήμερα δεν ήταν κακό το φιλικό με τον Άγιαξ και ας έχασε το τέλος. Από μια άτυχη στιγμή θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει, θα μπορούσε και να έχει κερδίσει. Στην τελική προσπάθεια λίγο τα χάλαγαν οι παίκτες του. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Σμαϊλόβιτς. Πάρα πολύ. Ηγετικό θα τον χαρακτήριζα. Αλλά μέχρι εκεί. Έχει πολλή δουλειά να κάνει ο Ολυμπιακός. Και περιμένουμε σιγά σιγά να μπουν και οι καινούργοι παίκτες και όσοι έρθουν ακόμα. Δεν έχει συμπληρωθεί το παζλ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, θυμίζω, έχει εξασφαλίσει και αυτός league face, τη league face του Europa League συγκεκριμένα, εάν δεν καταφέρει να προχωρήσει στο Champions League, και όπου θα διεκδικήσει σίγουρα την είσοδό του. Ωραίο θα είναι, πλάκα πλάκα, να έχουμε δύο ομάδες του χρόνου στη league face του Champions League. Έχουμε να το δούμε κάμποσο καιρό. Ρε Σικώστα, θα θυμάσαι πότε ήταν τελευταία φορά που είχαμε δύο ομάδες Τσουλού, Όμιλο? Πρέπει να είναι αρκετός καιρός. Κάνω λάθος? Πρέπει να είναι αρκετά χρόνια. Σε προβλημάτισα τώρα πάρα πολύ, το βλέπω. Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε.

Ο μικρός τελικός είναι στις 12. Νομίζω τον μετέφεραν από τις 10, 10 το βράδυ. Άρα για αυτούς πιο νωρίς μέσα στη μέρα, γιατί είναι μεσημέρι τώρα, γίνεται 3 η ώρα το μεσημέρι. Λόγω του καιρού. Νομίζω ότι ήταν ακόμη πιο νωρίς. Η λογική πίσω από αυτές τις ώρες, παιδιά, είναι πώς το λένε, είναι το αυτονόητο. Για να μπορέσουν στην Ευρώπη, που είναι η μεγάλη αγορά, να δούνε τα μάτσα αυτά και τον τελικό, πόσο μάλλον τον τελικό, σε ώρες ανθρώπινες. Και να μην χρειαστεί να ξενυχτήσει κάποιος να φτάσει μέχρι το ξημέρωμα. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Τα γήπεδα κλείνουν έτσι κι αλλιώς εκεί. Άμα δείτε και η ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο και ο φωτισμός, πέρα από το φωτισμό του γήπεδου δηλαδή, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει φυσικό φως απ' έξω, δεν μπαίνει μέσα, κλείνουν την οροφή. Και φαίνεται σαν να είναι βραδάκι, νωρίς. Επίσης να σας πω σχέση με τον αυριανό τελικό, επειδή πολλά γράφτηκαν και πολλά υπόθηκαν, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει ώρα ή να πάει να αναβληθεί κάτι ακραία που διαβάζουμε. Μάλιστα η τελευταία εξέλιξη ότι έχει να κάνει με τον καιρό είναι η εξής. Σήμερα στο New Jersey, με προφορά, θα ρίξει μια βροχή, τη λεγόμενη βρώμικη βροχή. Δεν είναι ακριβώς βρώμικη, είναι αυτή της σκόνης, ρε παιδί μου, η οποία όμως είναι πάρα πολύ καλή στο να καθαρίζει την ατμόσφαιρα, ειδικά όταν έχει πυρκαγιές, και επειδή έχουν πιάσει εκεί διάφορες, η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά από τη φωτιά, λόγω των πυρκαγιών, αυτή η βρώμικη βροχή καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Οπότε αναμένεται αύριο να είναι όλα καλά. Σήμερα λέει θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χαλάζει ισχυρούς ανέμους και κάποιος λέει μεμονωμένους ανεμοστρόβιλους. Τίποτα δηλαδή, ψωτά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η έντονη βροχόπτωση θα οδηγήσει σε αυτή τη βρώμικη βροχή. Οι σταγόνες πέφτουν, λέει, και συλλέγουν τα σωματίδια καπνού από την ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Και όταν η βροχή στεγνώνει, αφήνει πίσω καφέ, γκρι κυλίδες σε αυτοκίνητα, παράθυρα και εμφάνιση. Είναι αυτό που βρίζεις μετά που πας στο αυτοκίνητο για πλήσιμο. Γιατί έχει... Τα ξέρετε, τα έχουμε ζήσει και εδώ βασικά. Τι λέω τώρα. Με τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Όταν φτάνει το σύννεφο της φωτιάς και έχει βροχή μετά, τα αυτοκίνητα γίνονται μέσα στη σκόνη, μέσα στο χώμα. Λοιπόν, οπότε θα καθαρίσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα, θα ξεπλύνει τον ουρανό. Οπότε, κανονικά αύριο το παιχνιδάκι, κανένα θέμα. 3 η ώρα τοπική, το μεσημέρι, 10 η ώρα βράδυ για εμάς εδώ στην Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ ο Γέροντας Μιαούλης το ψάξε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα στο μυαλό μου ότι είναι τόσα πολλά τα χρόνια που είχαμε διπλή εκπροσώπηση σε τελική φάση Champions League, σε όμιλο δηλαδή, σε ομίλου Champions League. Ήταν τη σεζόν 6-7 και ήταν πάλι ΑΕΚ Ολυμπιακός, που μπορεί να είναι και φέτος αν οι δύο ομάδες καταφέρουν και φτάσουν μέχρι τη League Phase. Είναι σχεδόν 20 χρόνια. Όχι σχεδόν, 20 χρόνια. Είναι η χρονιά που η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη σε όμιλο με τη Λίλ, με τον κόλ του Λιμπερόπουλου, και το μάτς με τη Μίλαν που είχες περιγράψει τότε, ναι, και με τη Λίλ. Νέο παιδί τότε, στο άνθος της νιώτης σου ήσουν τότε, μετά τον μπομπόνι του Λιμπερόπουλου, ναι.

Λοιπόν, κοίταξα λίγο αυτό με τα χρήματα που παίρνει η ομάδα που θα τερματίσει στην τρίτη θέση. Δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με την τέταρτη. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. 29 εκατομμύρια δολάρια για τον τρίτο, 27 για τον τέταρτο. Και μπαίνουν και πολύτιμοι βαθμοί στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Ψάχνουν τώρα κάπως να χρυσώσω το χάπι εδώ πέρα. Να βρούμε κάποιο νόημα σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάρουν και χάλκινα μετάλλια, εντάξει, και επίσημο δήλωμα της FIFA. Τι λέει, ρε παιδί μου. Α, εντάξει. Λοιπόν, η Αγγλία, να πω επίσης εδώ ότι αν πάρει την τρίτη θέση θα είναι η καλύτερη πορεία της εδώ και 60 χρόνια, έτσι, γιατί άλλες δύο φορές έχει παίξει μικρό τελικό. Το 2018 έχασε από το Βέλγιο και τερμάτισε τέταρτη, και το 1990 ιτήθηκε στον μικρό τελικό από την Ιταλία, στο Μουντιάλ της Ιταλίας, και πάλι τερμάτισε τέταρτη. Δεν ξέρω αν το σκέφτονται αυτό στην Αγγλία, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Ο μικρός τελικός τώρα δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε, προφανώς δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά ούτε και τα πριν 40 χρόνια, ας πούμε. Υπάρχει αγώνας για την τρίτη θέση σχεδόν σε κάθε Μουντιάλ. Από το 1934, δηλαδή από το δεύτερο Μουντιάλ. Και ισχύει ό,τι ισχύει και τώρα. Δηλαδή, χάλκινα μετάλλια, επιπλέον χρηματικό έπαθλο, βαθμοί στην παγκόσμια κατάταξη. Αλλά είναι μια ιστορία η οποία πολλές φορές έχει δημιουργήσει έτσι εκνευρισμό. Πολλοί προπονητές έχουν ασκήσει έντονη κριτική. Ο Φανχάλ, ας πούμε, τον έχει χαρακτηρίσει αγώνα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ποτέ. Ο Southgate είχε δηλώσει το 18 όπως είναι το τελευταίο παιχνίδι που θέλει να παίξει μια ομάδα. Δηλαδή, όπως αντίστοιχες είναι και δηλώσει του Ντεσάν και του Τούχελ εν ώψη του σημερινού μικρού τελικού. Παρόλα αυτά, έχουν γίνει πραγματάκια σε μικρούς τελικούς που έχουν μείνει στην ιστορία. Για παράδειγμα, σας ανέφερα νωρίτερα τον περίφημο μικρό τελικό του 2002 που ήταν το μεγαλύτερο μάτς στην ιστορία Τουρκίας και Νότιας Κορέας. Έτσι. Σε εκείνο το μάτς, ο Χακάν Σουκούρ, δεν ξέρω πώς το θυμούνται ή πώς το ακούνε για πρώτη φορά, αν είστε πιο νεαροί. Σε εκείνο το μάτσο ο σπουδαίος Χακάν Σουκούρ πέτυχε το ταχύτερο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ, σκοράροντας μόλις στα 11 δευτερόλεπτα. Φοβερό. Το 58 ο θρυλικός Ζιστ Φοντέν έβαλε 4 γκολ απέναντι στη Δυτική Γερμανία και ολοκλήρωσε το τουρνουά με το αξεπέραστο μέχρι σήμερα ρεκόρ των 13 γκολ σε μια διοργάνωση. Λέτε να γίνει και σήμερα κανένα τέτοιο, αλλά πρέπει να βάλουμε πολλά γκολ. Είμαστε πολλά πίσω Εμπαπέ και Κέιν. Καλά, ο Κέιν δεν ξεκινάει καν. Δεν νομίζω. Λοιπόν, τώρα τα βάζω αυτά στο τραπέζι, ξαναλέω, για να βρούμε κάποιο νόημα και να κάτσουμε να το δούμε. Ή ξέρω εγώ αν θέλετε κάτι, σας έρθει κάποια έμπνευση και στοιχηματίσετε.

Πόσους τελικούς Μουντιάλ έχεις παρακολουθήσει και πες μου τους τρεις δικούς σου αξέχαστους τελικούς. Όποιον θες, ακόμα και τελικούς όχι θεαματικούς, αλλά να σου έμειναν για άλλους λόγους. Έχω παρακολουθήσει όλους τους τελικούς από το 1998 και μετά. Το πρώτο μου Μουντιάλ που παρακολούθησα full ήταν το Μουντιάλ του 98. Στο Μουντιάλ του 94, παρότι. Πώς το λένε. Ήμουνα πολύ μικρός. Επειδή ήταν οι ώρες λίγο απαγορευτικές, έχω κάποιες εικόνες έτσι, σκόρπιες. Ήμουνα μικρός. Το 98 είναι ο πρώτος τελικός. Ωραία, εύκολο, είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Ο πρώτος τελικός και κατευθείαν που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο τελικός του 98. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι όλο το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Εκεί θυμάμαι ότι έπαθα τη μεγαλύτερη πλάκα της ζωής μου με ποδοσφαιριστή. Παρότι δεν υποστήριζα Εθνική Γαλλίας, ούτε Ρεάλ μετέπειτα. Έπαθα μεγάλη καψούρα με Ζινεντίν Ζιντάν, με το μυαλό αυτού του παίκτη. Και μετά, λόγω του Ζιντάν, και επειδή έτυχε στη φουρνιά του, στη γενιά του, να παίζουν και άλλοι αγαπημένοι μου παίκτες στη Γιουβέντους, άρχισα να παρακολουθώ Γιουβέντους, χωρίς να είμαι τρελαμένος. Αλλά όλες οι καψούρες μου κάποια στιγμή περάσαν από τη Γιουβέντους. Έτυχε εκείνη την περίοδο. Λίγο μετά, λίγο πριν. Λοιπόν, για άσχημο λόγο, προφανώς δεν θα ξεχάσω τον τελικό της Γερμανίας, με εκείνη την κουτουλιά του αγαπημένου μου παίκτη στον Ματεράτσι. Δεν θυμάμαι και πολλά από το παιχνίδι σαν παιχνίδι, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν ένας νερόβραστος τελικός με πολύ ξύλο σε ένα νερόβραστο γενικός Μουντιάλ. Δεν μου άρεσε το Μουντιάλ της Γερμανίας, δεν ξέρω, τρελάθηκα κιόλας. Αλλά εκείνη η κουτουλιά δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πετάχτηκα την καρέκλα μου όταν έγινε το σκηνικό. Ήμουνα με ένα φίλο τότε, θυμάμαι, σε κάποιο μπαλκόνι, ας πούμε, και ήμουν σε μια πλαστική καρέκλα. Κόλλησε να σπάσει καρέκλα. Πετάχτηκα πάνω, δεν το πίστευα αυτό που έχει κάνει. Δύο αυτό. Και μετά θα σου πω το τελικό του 2010. Πιο πολύ γιατί ήταν ο πρώτος τελικός που είδα ενώ ήμουν σε αυτό το χώρο, στη δουλειά, σε αυτή τη δουλειά. Ένα Μουντιάλ που το είχαμε ζήσει πολύ έντονα στο Sport FM τότε. Είχε πάει και η εθνική μας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το θυμάμαι γενικά και εκείνο το Μουντιάλ με πολύ έτσι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, τι ζήσαμε σε εκείνο το Μουντιάλ και με την εθνική στη φάση των ομίλων, που ήταν τα παιχνίδια νωρίς. 12 ώρα το μεσημέρι εδώ πέρα, πίτσες, χαμός, δουλεύανε όλοι. Και το τελικό τον θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Και ήμουν και πολύ διχασμένο στο τελικό, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή δεν υποστηρίζω ούτε Ισπανία ούτε Ολλανδία, δεν ήξερα ποια από τις δύο ήθελα περισσότερο να σπάσει επιτέλους το ρόδι και να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο. Έχασε τότε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ολλανδία, αλλά τι να πεις για εκείνη την υπερομάδα που είχαν οι Ισπανοί. Εντάξει. Αυτούς τρεις δηλαδή ξεχωρίζω.

Ναι, παιδιά, στην Ευρωλίγκα την κάναμε. Την κουβέντα το συζητήσαμε, το συζήτησαν οι άνθρωποι και έκαναν το αυτονόητο. Τον κατήργησαν αυτόν τον μικρό τελικό. Πέρυσι έγινε για τελευταία φορά και έτυχε να είναι και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ένα εντελώς αδιάφορο παιχνίδι. Οι δύο απογοητευμένοι που δεν πέρασαν στο τελικό και επιτέλους σταμάτησε αυτή η ιστορία. Στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο, γιατί βλέπετε ότι είναι τα ωφέλη πολύ σημαντικά. Μπορούν να σκεφτούν κάτι άλλο, δεν ξέρω, κάποιο. Αλλά τι κιόλας, τι. Για να το κάνουν πιο ενδιαφέρον και για να χρυσώνουν και το χάπι των ομάδων. Αλλά και πάλι είναι και ποιες ομάδες φτάνουν εκεί. Ό,τι και να κάνεις τώρα, αν παίζεις στο μικρό τελικό η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, ξέρω εγώ, η Ισπανία, θα είναι εξενερωμένη. Άμα σκάσει καμιά Νορβηγία, καμιά Κροατία, καμιά Τουρκία, θα είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Το γήπεδο εδώ μεταξύ, τι ώρα είναι, 11.30. Δεν το βλέπω γεμάτο. Φαντάζομαι θα γεμίσει όμως, δεν μπορεί να μην έχει κόσμο. Θα είναι κατάμεστο.

0: Έχουμε break. Μικρούλι. Έχω πόσα δευτερόλεπτα έχω. 30. Θα μου δώσει 30 δευτερόλεπτα. Είσαι σπουδαίος. Λοιπόν, από χθες τρέχει ένα poll. Τα αποτελέσματα αύριο θα τα βγάλουμε. Αλλά μάλλον δεν είχε και πολύ νόημα. Το poll είχε βασικά νόημα, αλλά τα αποτελέσματα είναι συντριπτικά υπέρ του Μέση. Στο ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Έχει απαντήσει εδώ πέρα το 75,85% πιστεύει ότι θα την πάρει ο Λιονέλ Μέση. Άρα λέω εγώ, το μεταφράζω αυτό, ότι πιστεύει κιόλας ο κόσμος ότι η Αργεντινή θα πάρει ξανά το Μουντιάλ. Άρα λέω εγώ ότι αν η Αργεντινή πάρει ξανά το Μουντιάλ, την έχει καπαρωμένη τη χρυσή μπάλα, την ένατη, και ας μην παίζει στην Ευρώπη. Γιατί πού να τη δώσουν αλλού. Πού να τη δώσουν αλλού. Ο μόνος που μπορεί να προβληματίσει εισαγωγικά και να μπει στην κουβέντα είναι ο Γιαμάλ, αν η Ισπανία κατακτήσει αύριο το Μουντιάλ. Θα πάρει ένα τη χρυσή μπάλα, παιδιά. Θα την πάρει. Κάτσε να δεις. Ακόμα και αν το χάσει η Αργεντινή. Είναι πολύ πιθανό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30, νικής ορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ισορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά την Γενική Συνέλευση των ΗΕ το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης αιχμελωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουν στο Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της δεύτερης εκπομπής που κάνω για σήμερα. Με χορτάσατε, δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, αν υπήρχε VAR, λέει ένας φίλος, ο Ματεράτης θα έπαιρνε κόκκινη κάρτα. Αναλόγως. Αν μπορούσαν να ακούσουν από το VAR τι είπε στον Ζιντάν. Δεν το πολύ πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω άλλον ότι θα έπαιρνε και εκείνος κόκκινη κάρτα. Και τα θέσεις τώρα έχουν περάσει 20 χρόνια. Δεν είχαμε VAR τότε. Πάει. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου έχει γράψει με κενά λάμδα και γάμα κεφαλαία ότι θα είναι ο νικητής του Μουντιάλ και της Χρυσής Μπάλας. Ναι, απλά ξέρετε τι γίνεται. Ο Γιαμάλ, ενώ έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά με την Μπαρτσελώνα, δεν έφτασε να κατακτήσει το Champions League που συνήθως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη Χρυσή Μπάλα. Εάν πάρει το Μουντιάλ, ναι, γίνεται φαβορή για μένα, γιατί θα ψάξουν να το πουλήσουν κιόλας, επειδή παιδιά όλα business είναι τώρα, εμπόριο, θα κοιτάξουν να το πουλήσουν κιόλας ότι είναι ο νεότερος που κατακτάται Χρυσή Μπάλα, αν το πάρει η Ισπανία. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάποια έκπληξη να το πάρει ο Ρόδρι. Επίσης, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα με τα οποία δεν διαφωνώ καθόλου, δηλαδή έχει κάνει επική χρονιά ο Βιτίνια, μου λέει ένας άλλος ότι ο Κέιν έχει κάνει μια μαγική χρονιά με 1000 γκολ, ξέρω εγώ, και άλλα και νωρίτερα, στην κουβέντα για την Χρυσή Μπάλα, ότι ο Μέση παίζει σε πρωτάθλημα ανέκδοτο, έχει κάνει 3 εμφανίσεις όλη τη σεζόν στο Μουντιάλ με ομάδες ανέκδοτο κτλ. Και τον σπρώχνουν και. Εντάξει, τώρα για το τελευταίο κομμάτι, εγώ δεν πολύ συμφωνώ, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά να έχετε στο μυαλό σας κάτι. Τα τελευταία χρόνια, επειδή ακριβώς δεν έχουμε στην Ευρώπη, όπου συνήθως εδώ τις παίρνουν τις χρυσές μπάλες, μπορεί να την πάρει και κάποιος εκτός Ευρώπης, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι δεν μπορεί να την πάρει κάποιος στην Αφρική, ας πούμε, ή στην Ασία. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Απλά σας λέω. Ή στην Αμερική, όπως είναι τώρα ο Μέση που κάνουμε την κουβέντα. Τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν υπάρχει κάποιο super duper φαβορί για να την πάρει, και επειδή ο Ντεμπελέ την πήρε πέρυσι και με πολύ μεγάλη κουβέντα, φέτος δεν θα την πάρει, γιατί δεν κάναμε την ίδια χρονιά, γιατί η Γαλλία δεν έφτασε μέχρι τον τελικό, πόσο μάλλον να πάρει το Μουντιάλ. Λέγαμε από πριν το παγκόσμιο κύπελο ότι θα παίξει στη φετινή Χρυσή Μπάλα πολύ μεγάλο ρόλο ποια ομάδα θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Το καλοκαίρι θα κρινόταν αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι η πρώτη χρονιά που τόσο ξεκάθαρα θα πάει η Χρυσή Μπάλα σε όποιον πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι έκπληξη οτιδήποτε άλλο συμβεί. Καλός ή κακός, είναι μια άλλη κουβέντα αυτό. Αν πήγαινε η Αγγλία στον τελικό και το σήκωνε, την είχε κλειδωμένη ο Κέιν. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ήταν νούμερο 1 ο Κέιν στα προγνωστικά. Ξεκινάει το Μουντιάλ, αρχίζουν οι Αργεντίνοι να κάνουν τα δικά τους, ο Μέση να κάνει τα δικά του, και αυτομάτως αυξάνονται κατακόρυφα τα ποσοστά παικτών που δεν υπήρχαν πριν στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, πρώτη δεκάδα των υποψήφιων για να πάρουν τη Χρυσή Μπάλα. Οπότε εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω πια ότι η κουβέντα είναι Μέση ή Γιαμάλ. Κακά τα ψέματα. Αν το πάρει αύριο η Αργεντινή, την έχει πάρει τη Χρυσή Μπάλα ο Μέση από τώρα και την έχει βάλει μαζί με τις άλλες 8. Να το περιμένετε αυτό. Και μετά μπορούμε να τσακωνόμαστε και να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε για το αν έπρεπε να την πάρει επειδή παίζει στο MLS και σε αστείο πρωτάθλημα και. Σε μια χρονιά, ξαναλέω, που δεν έχει το τόσο μεγάλο grande favori, το οποίο σου βγαίνει από την ομάδα που παίρνει το τσουλού συνήθως. Ο Κέιν, παρότι έχει κάνει μια μυθική χρονιά, για να έφτανε να πάρει τη Χρυσή Μπάλα, θα πρέπει να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Δεν το πέτυχε αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα την πάρει πια τη Χρυσή Μπάλα, εδώ που φτάσαμε. Επειδή αύριο, λοιπόν, έχουμε έναν τελικό αυτόν που έχουμε, στη μία περίπτωση, αν το πάρει η Αργεντινή, την έχει καπαρώσει ο Κοντός 1100, θα πάει και, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, επειδή θα είναι μυθικό το αν συμβεί αυτό, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό το 22, την έχει από τώρα σπίτι του.
Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή το πάρει η Ισπανία, νομίζω ότι θα πάμε σε μια χρυσή μπάλα που θα δοθεί στον Γιαμάλ, χωρίς να είναι απαραίτητα ο καλύτερος παίκτης της Ισπανίας στο παγκόσμιο κύπελλο, απλά επειδή δεν μπορούμε να τη δώσουμε στον Ρόδρυ, έτσι, ξανά. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Ρόδρυ. Ο χαμός. Αδίκως.

Επίσης, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, αφού είναι τόσο σημαντικό για εσάς, μην θυμώνετε με αυτά τα πράγματα. Αν θυμώνετε με άλλα πράγματα, αυτά δεν είναι για να θυμώνουμε. Αυτά είναι για να κουβεντιάζουμε τώρα χαλαρά, 12 παρά 20 τη νύχτα, Σάββατο πριν έρθουμε για όλη για εκπομπή. Μην τρελαίνεστε. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, ο Μέση έχει πάρει 8 χρυσές μπάλες. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε μέχρι το πρωί για 3-4 τουλάχιστον που δεν έπρεπε να πάρει. Εάν η Αργεντινή πάρει αύριο το παγκόσμιο κύπελλο, για μένα πρέπει να την πάρει ο Μέση. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.

Όχι ρε παιδιά, ο Μερίνο είναι σπουδαιότατος, τον αγαπάμε πολύ. Δεν θα την πάρει ο Μερίνο τη χρυσή μπάλα. Είναι αντιεμπορικός ο Μερίνο, δεν το έχετε καταλάβει. Μιλάμε για τη χρυσή μπάλα τώρα. Εδώ έγινε ολόκληρη ιστορία για να μην την πάρει ο Ρόδρυ. Την πήρε ο Ρόδρυ και τρελάθηκαν οι υπόλοιποι, οι superstar. Γιατί την πήρε ένας που δεν είναι superstar. Είναι ένας αντιστάρ πριν από λίγα χρόνια. Δεν θα την πάρει ο Μερίνο. Εάν το πάρει η Ισπανία, θα την πάρει ο Γιαμάλ. Έτσι φαντάζομαι, έτσι λέει η αίσθησή μου, η λογική μου. Και αυτά που διαβάζω, γιατί στο εξωτερικό ασχολούνται πολύ και με αυτό το θέμα, έτσι. Ότι η χρυσή μπάλα φέτος θα κριθεί τώρα, το καλοκαίρι. Και συγκεκριμένα στο αυριανό παιχνίδι.

Το 24 λέει την άκουσε ο Βινίσιος και όχι ο Ροδρί. Ξεκαρδίζομαι. Πιο δίκαιη χρυσή μπάλα δεν έχει δοθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Πέστε να με φάτε τώρα. Μόνο ο Ροδρί. Δεν μπορώ, τον γουστάρω φουλ. Τι να κάνουμε τώρα. Τον γουστάρω φουλ γιατί έσπασε και αυτό το κατεστημένο τη χρυσή μπάλα να την παίρνουν μια ζωή η πιο superstar που έχουμε με του περισσότερου followers. Την πήρε επιτέλους αυτός ο τύπος. Μαγιά του, μεγάλη. Είχα γράψει και ένα κομμάτι τότε και πάλι κάποιοι είχαν πέσει να με φάνε, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ο Ζαγοράκης το 2004 είχε βγει πέμπτος στην ψηφοφορία. Και νομίζω ότι ο Ζαγοράκης εκείνη τη χρονιά πλήρωσε το γεγονός ότι... Πάλι αυτό της αντιεμπορικότητας, νομίζω. Έπεσε και σε μια χρονιά, βέβαια θα πει κάποιος, καλά είναι δυνατόν να βγει ο Ζαγοράκης πέμπτος στην ψηφοφορία τότε και να βγει και ο Ντέκο δεύτερος. Παιδιά, κι όμως. Έτσι ψηφίσαν οι σύντροφοι. Είναι η χρονιά που πήρε ο Σεφτσένκο τη χρυσή μπάλα. Με την Μίλαν είχε κάνει τότε μια φοβερή πορεία και είχε τερματίσει ο Ζαγοράκης πέμπτος. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, εδώ ας πούμε, ναι, έχει γίνει μια αδικία. Έχει γίνει μια αδικία γιατί, άμα δείτε και την κατανομή των ψήφων, ας πούμε, είναι τεράστιες οι διαφορές. Αλλά αυτό είναι και απόδειξη ότι στη χρυσή μπάλα συνήθως πάνε σε πολύ εμπορικά ονόματα. Δεν είναι συνηθισμένες δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να πάνε και να ψηφίσουν κάποιον που τον μάθανε σε ένα καλοκαίρι, έναν Ιούνιο, ας πούμε. Είναι πολύ σπάνιο. Η τριάδα τότε ήταν Σεφτσένκο, Ντέκο, Ροναλντίνιο, τέταρτος ο Ανδρή, πέμπτος ο Ζαγοράκης. Το οποίο βέβαια είναι πολύ τιμητικό ότι έφτασε μέχρι εκείνη τη θέση, αλλά η διαφορά στις ψήφους είναι τεράστια. Δηλαδή ο Σεφτσένκο είχε 40 ψήφους και ο Ζαγοράκης είχε 17. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα. Μπήκα τώρα και τα είδα επειδή μου το στείλατε. Και ήταν και ο Χαριστέας ψηλά. Στην 11η θέση τότε. Γενικότερα τότε εκείνη τη χρονιά είχαν βρεθεί αρκετοί Έλληνες στις πρώτες. Πόσες είναι, 28 θέσεις βλέπω εδώ, και ο Χαριστέας και ο Δέλλας. Και ο Νικοπολίδης είχε πάρει κάποιες ψήφους. Και μέχρι στιγμής το πιο σωστό μήνυμα που έχει έρθει και συμφωνώ απόλυτα, το ότι δεν έχει χρυσή μπάλα. Κυρίες και κύριοι, ο Ινιέστα δείχνει ότι το βραβείο είναι και λίγο αναξιόπιστο.

Ναι, για το 4 λέμε, δεν λέμε για το 5. Η χρυσή μπάλα του 2004 δόθηκε το Δεκέμβριο, 6 μήνες μετά το Euro. Εκείνη είναι η χρονιά όπως ο Ζαγοράκης βγήκε στην 5η θέση. Την επόμενη χρονιά είναι η χρονιά του Ροναλντίνου, έτσι. Και δεν είχε. Καλά, δεν είχε. Είχε γίνει μεγάλη μάχη, το θυμάμαι, με τους δύο Άγγλους, με Λάμπαρτ και Τζέραρ τότε. Αλλά ο Ροναλντίνιο πήρε τη χρυσή μπάλα.

Το 2004 ο Ζαγοράκης ήταν ΑΕΚ Μπολόνια. Είναι η χρονιά, πότε έκανε τη μεταγραφή. Ναι, το καλοκαίρι του 4 έφυγε. Είναι το καλοκαίρι που είχε τα θέματα τα οικονομικά η ΑΕΚ και έφυγε από την ομάδα και πήγε και συνέχισε την καριέρα του στην Πολωνία. Μετά το Euro είναι. Έτσι. Κώστα ήταν ελεύθερος στο Euro, ο Ζαγοράκης. Πρέπει να ήταν ελεύθερος, ήταν ελεύθερος. Και έκανε το Euro και λέγαμε μετά που θα πάει και πήγε και έπαιξε στην Πολωνία έναν χρόνο για να γυρίσει μετά και να κλείσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ουσιαστικά εκείνο το καλοκαίρι όλοι όσοι ήταν στην εθνική ομάδα από την ΑΕΚ ήταν στον αέρα, έτσι, γιατί δεν ήξεραν τι θα γίνει στο μέλλον.

Ρε εσείς τι ερωτήσεις αυτές τώρα 12 παρά 10. Τι με βάζετε και ψάχνω. Πώς οι Έλληνες λέει ήταν στη δεκάδα της χρυσής μπάλας. Ω, τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ποια άλλη χρονιά είχαμε Έλληνες σε μια λίστα ας πούμε 50 ποδοσφαιριστών. Γιατί ψηλά δεν υπάρχει άλλος που έχει πάει πιο ψηλά από τον Ζαγοράκη το 2004. Πήγε το μάτι μου εδώ μεταξύ στη χρυσή μπάλα 2001, γιατί άρχισα λίγο να πηγαίνω προς τα πίσω, που έχουν τον Ολιζαντέμπε στη 18η θέση στο ranking. Μάλιστα. Λοιπόν, την αμέσως προηγούμενη χρονιά ας πούμε βρίσκω τον Ζάχοβιτς. Έλληνες. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να πάμε ή πολύ πίσω ή πιο μετά. Πάλι Ζάχοβιτς και την προηγούμενη χρονιά 12ος, 13ος, με πολύ λίγες ψήφους. Α, το 1998 ήταν 28ος ο Νίκος Μαχλάς. Είχε βάλει πόσα γκολ με τη Φύτεσε εκείνη τη χρονιά. Εκείνη τη χρονιά βέβαια που για πλάκα την πήρε τη χρυσή μπάλα ο Ζιντάν με 244 ψήφους, παρακαλώ. 68 ο Νταβόρ Σούκερ που τερμάτισε. 34 γκολ είχε βάλει ο Μαχλάς, ναι, και τότε ήταν σε αυτή τη λίστα τη μεγάλη, έτσι, 28. Τώρα, ξαναλέω, πρέπει να πάμε να το ψάξουμε, θα είναι πολύ. Καλά, δεν θα το κάνω αυτό να φτάσω, γιατί η χρυσή μπάλα εντωμεταξύ δίνεται από το 56, πρέπει να πάω πολύ πίσω.

Λοιπόν, το έχω. Σιγά που δεν θα είχαμε γράψει θέμα. Λοιπόν, Σιδέρης, 18ος με 2 ψήφους. Δωμάζος, 23ος με 1 ψήφο, το 69. Η πρώτη ήταν αυτή. Ξανά ο Δωμάζος, με 4 ψήφους το 71. Χατζηπαναγής, 19ος, το 83. Σαραβάκος, 30ος με 1 ψήφο το 87. Σαραβάκος ξανά το 91, πάλι με 1 ψήφο. Μανολάς το 93 με 1 ψήφο. Μαχλάς το 98 με 1 ψήφο. Και μετά τα είπαμε. Ζαγοράκης, με διαφορά ο κορυφαίος σε αυτή τη λίστα των υποψήφιων για τη χρυσή μπάλα, 5ος με 44 πόντους το 4. Την ίδια χρονιά Χαριστέας 11ος, Δέλλας 17ος και Νικοπολίδης 24ος. Αυτά. Ορίστε, σας έκανα σοφότερους. Όπως λέει εδώ ένας σοφότερους.

Ο Ζαγοράκης το καλοκαίρι του 2004 ήταν 33 ετών. 32 στα 33. Τον Οκτώβριο θα γινόταν 33 ετών. Και έκανε αυτό το Euro. Αυτό το μυθικό Euro.

Πω, βγαίνουν οι παίκτες τώρα για το μικρό τελικό. Μπορεί να περπατήσουν. Εντάξει, κατάμεσο είναι το γήπεδο τελικά, εντάξει, προφανώς. Γαλλία εναντίον Αγγλίας. Λίγα χαμόγελα, λίγο παγωμένα βλέμματα. Τι να κάνουν και αυτοί τώρα οι καψεροί. Να δώσουν αυτό το παιχνίδι. Να πάρουν μετά τα εκατομμύρια, να τα πάρουν στο τσίπι, να πάνε διακοπές. Να έρθουν στη Μύκονο. Δεν θα έρθει κανένα στη Μύκονο, δεν μπορεί. Έρχονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πάει ακριβώς. Νομίζω η σέντρα είναι για τις 12 τα μεσάνυχτα.

Μπορούμε να δώσουμε την χρυσή μπάλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα είχε πολύ πλάκα. Για την εξαιρετική χρονιά που έκανε σχέση με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα έχει πάρα πολύ πλάκα επίσης αύριο να το πάρουν οι Ισπανοί και να κάνει την απονομή ο Τραμπ που τους έβριζε πριν από δύο εβδομάδες. Έλεγε τα χειρότερα για τους Ισπανούς. Ότι είναι ο χειρότερος εταίρος και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Εντάξει, θα έχει πλάκα γενικά αύριο. Θα έχει ωραίες εικόνες, ωραίες ιστορίες, θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 4 δεν είχε πάει στην Πόρτο σε Ιταρίδης, ναι. Βέβαια. Χειρότερο ξενέρωμα λέει για Άγγλους η ανατροπή με Ζιντάν το 4 ή το προχθεσινό. Νομίζω το προχθεσινό. Όχι, το προχθεσινό για πλάκα, παιδιά, το προχθεσινό. Δεν θέλω τώρα να το λέω, ακούγεται πολύ υπερβολικό, αλλά δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι. Γιατί αν μπαίνατε και στα Βρετανικά μέσα, πώς αντιμετώπιζαν το μάτς. Αργεντινή, ημιτελικός, εκδίκηση το 86 και αυτά. Ήταν το μεγαλύτερο μάτς της Αγγλίας από τον τελικό του 66. Το μεγαλύτερο. Και θα μείνει στην ιστορία για το ότι 35 λεπτά έπαιζαν με 10 παίκτες στη μεγάλη περιοχή, εσύ είναι το Bickford 11. Αυτό. Γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλο το κάζο, πολύ μεγάλη η στεναχώρια τους. Δεν συγκρίνεται με κανένα ξενέρωμα από τα πάρα πολλά ξενερώματα που έχει φάει αυτή η εθνική ομάδα.

0: Έλεγε ο φίλος εδώ μεταξύ για τον Ινιέστα και θυμήθηκα και κάποιες παλιές τρελικές μορφές του ποδοσφαίρου που δεν έχουν πάρει χρυσή μπάλα. Που εντάξει τώρα και μόνο τα ονόματά τους, αν βάλουμε εδώ στο τραπέζι για να τα συζητήσουμε, θα πέσει στο τραπέζι. Δεν έχει πάρει ποτέ χρυσή μπάλα ο Ραούλ. Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη Ρεάλ. Έφτασε τελική τριάδα μόνο το 2001 που έχασε τη χρυσή μπάλα από τον Μάικ Λόεν, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ. Τώρα δεν τον αγαπάω τόσο πολύ. Αλλά τέλος πάντων εκείνη την περίοδο τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον λάτρευα. Αλλά δεν ξέρω αν ήμασταν για να πάρουμε και χρυσή μπάλα. Εκείνη τη χρονιά τουλάχιστον. Εντάξει. Γι' αυτό σας λέω πάντα το τρόπαιο αυτό ή το βραβείο αυτό ήταν και λίγο. Λίγο, πώς να το πω. Πήγαινε ρε παιδί μου λίγο μαρκετίστικα όπου πήγαινε. Γι' αυτό έχουν γίνει και πάρα πολλές αδικίες. Να έχει πάρει ο Μπουφόν χρυσή μπάλα. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Το πήρε ο Καναβάρο βέβαια εκείνη τη χρονιά, okay, αλλά δεν έχει πάρει μια χρυσή μπάλα ο Μπουφόν. Θέλετε και άλλων. Δεν έχει πάρει ο Ντελπιέρο, δεν έχει πάρει ο Τζέραρντ. Δεν πήρε ποτέ ο Πάολο Μαλτίνι. Δεν πήρε ποτέ ο Πάολο Μαλτίνι. Και άλλοι πολλοί έτσι, άμα τους βάλεις κάτω. Δεν έχει πάρει ο Γκίγκς. Δεν πήρε ο Τσάβι. Μόνο η Νιέστα. Και τερματοφύλακες, όχι μόνο ο Μπουφόν. Είναι και άλλοι, ας πούμε. Και ο Σμάιχελ δεν έχει πάρει, που θα μπορούσε να έχει πάρει. Δεν γίνεται να το πάρουν όλοι το βραβείο, θα πει κάποιος. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχουν γίνει τώρα πολύ μεγάλες αδικίες. Πολύ μεγάλες αδικίες. Σήμερα το μεσημέρι στο μέτρο μόλι και έπαθα πλάκα. Γιγαντός όμως ο Ράλης. Κώστα, θα με χαρακτήριζες γιγαντός όμως.
1: Όσο πατάει ο ελέφαντας.
0: Όσο πατάει ο ελέφαντας. Λοιπόν, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της παρηγοριάς. Ξεκινήσαμε, πάμε. Όλοι δυνατά. Αποδοκιμάσει και ο Τούχελ. Α, δεν άκουσα, δεν μπορώ τώρα να έχω ήχο εδώ. Καλά, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, σας αφήνω ο Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τελευταίο της ημέρας, μετά θα είναι εδώ. Θα σας λέει τι γίνεται και στο παιχνίδι. Θα ανοίξει και τις γραμμές, να τα πείτε και για τα φιλικά και ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστώ Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Τα πάμε το μεσημέρι 12-2. Τα πάμε και απόψε 10-12. Αύριο 9-12.
1: Αύριο 9-12.
0: Ενδεκάδες, Μιαούλης συνέχεια στα αυτιά σας για τελικό. Θα πάμε όποιος αντέξει. Ό,τι ώρα τελειώσει τελικός.
1: Μετά θα έχει Παγκάκι.
0: Καλά, κάτσε να προλάβει να κάνει εκπομπή ο Παγκάκης. Άμα έχει τελικό και παράταση και πέναλτι, θα ξεμπερδέψουμε μία η ώρα. Έχω κλείσει Βλαχαδάμι να κάνει το ημίχρονο, να ξέρεις, το σόου. Με Μαντόνα και
1: Τζάστιν Μπίμπερ.
0: Δεν χάνεται. Αυτό είναι τώρα ο τελικός αύριο. Το ημίχρονο. Γεια σας, τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 12 στο μικρόφωνο Κωσμιάουλης. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά σήμερα και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι μετά τη συμφωνία με τη Σαμπσουσπορ. Με τακτικούς ρυθμούς συνεχίσει και η προετοιμασία ενόψει του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη που θα περάσει ιατρικά την προσεχή εβδομάδα. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την άξιο τίτλο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμα. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ακολουθεί τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν Μοντερέκη και την Όμαρ Πάε. Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ΑΕΚ, τόνισε ο Μεξικάνος στο μακρό σκελές. Αποχαιρέτησε το μήνυμά του. Ήταν 1-0 του Ολυμπιακού από τον Άγιο στο τέταρτο φιλικό προετοιμασία. Σαν επίσημο τεμπούτο για το Ρόκα που ανακοινώθηκε και για τον Πόποβιτς. Τη μήνα πέρσι στον Ολυμπιακό. Θέλω μια εβδομάδα για να είμαι στο 100%. Σημείωσε μετά το μάτσο με τους Ολλανδούς ότι είναι Ντίνις Μάιλοβιτς. Ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό. Το μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία στην τελική ευθεία υπόθεση του Σαλιακά. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινά το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμημίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Στην ανάρτησή του πρόσθεσε πως στο τέλος του 26 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου Βορρά. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός Χαφτόμ Ντέλε Μπασίρου προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Κίτρινους. Στον τελικό του τουρνουά του Ξάντ πέρασε ο Στέφανος Τσιπάς μετά την νίκη του Αλεξάνδρε Σεφτσένκο που θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόνσον. Από το φθηνό τελικό του Άθες Open στις 8 προκρίθηκε και η Μαρία Σάκαρη που νίκησε 2-0 την Αλίσσα Κορνέβα και θα αντιμετωπίσει την νικητή του ζευγαριού Τάουσον Κρέιτσίκοβα. Η Αγγλία μόλις άνοιξε το σκορ κόντρα στην Γαλλία με γκολ του Ράις στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Μαϊάμι. Σήμερα αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5-4 συμβόλαιο με την Arsenal, αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Πρίζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Τσέλσι που έφτασε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργαν Ρότζερς εναντί 138 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
2: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
1: Έγινε, Ηλία μου, 70 λεπτό στην Εξάνθη. Έγινε, Λεωνίδα.
3: Και ο Λεωνίδας, λένε, του είπε δίθερμο λόλαβε.
1: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
3: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, να πάρεις. Έτσι.
1: Είπαμε, δεν θα τον δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, του Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Τη Σωτήρης είμαι.
5: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
6: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
7: Πώς το είπες αυτό.
6: Της Γαλλικής Γαλλίας.
8: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ που πάνε του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
9: Θα με τσιμπήσω εισαγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
10: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
11: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους τους μπηγούς του Πορφέμι 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 με Πάγιο Μπουρνά στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Ο μικρός τελικός του παγκόσμιου κυπέλου ξεκίνησε με γκολ από τα αποδυτήρια. Το Ράις 1-0 η Αγγλία προηγείται της Γαλλίας. Θα σχολιάσουμε τα αθλητικά, την επικαιρότητα κτλ. Νομίζω ότι ρυθμίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη. Το μόνο που απομένει είναι να βάλει την υπογραφή του παίκτη αφού θα περάσει τα ιατρικά την εβδομάδα που έρχεται. Τετράτεσσα είναι το συμβόλαιο του Τολιόπουλου που επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και μια καλή στιγμή τώρα για την Γαλλία. Μένει το 1-0. Έχουμε αρκετές αλλαγές για τους Άγγλους, περισσότερες για την εθνική ομάδα της Άγγλης, λιγότερες για τους Γάλλους από ό,τι βλέπω. Ο Χέντερσον θα αποκρούσει στην προσπάθεια αυτή που έγινε προς την εστία του. Λοιπόν, άλλο, έφτασε στα μεταγραφικά ο Φαν Ντρόγκελεν, τελευταίος παίκτης που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, πως όλοι όλα πάνε καλά και με τα ιατρικά και τα εργομετρικά που θα περάσει σήμερα ο παίκτης. Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Πινέδα λίγο μετά την ανακοίνωση από τη Μοντερέα αλλά και από την ΠΑΕΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ είχαμε μήνυμα για το γηπεδικό, ενώ τώρα οι Αγγλίες σημαίνουν και δεύτερο γκολ με το Σάκα. Θα μετρήσει, όχι? Δεν νομίζω να μετρήσει, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Δεν βλέπω να πανηγυρίζουν εκεί παίχτες, πρέπει να ήταν εκτεθειμένος ο Σάκα. Θα περιμένουμε λίγο, ναι, είναι αρκετά πιο μπροστά, οπότε δεν μετράει τον γκολ. Λοιπόν, για την πορεία του έργου του νέου γηπέδου, για το πότε θα ξεκινήσει δηλαδή, αλλά και για τις εργασίες που θα ξεκινήσουν στο αθλητικό κέντρο στο τέλος του 26. Ο Άρης περιμένει μια μεταγραφή που έχει κάνει εδώ και καιρό, αλλά έπρεπε να ξεπεράσουν κάποια διαδικαστικά, το Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και στο τένις με τις νίκες και του Τσιτσιπά, πήγε μετά από 17 μήνες σε τελικό ATP, και της Σάκαρη 2-0 την Κορνέβα. Πριν από λίγη ώρα είχα αφήσει στο 5-3 την Κρετσίκοβα στον άλλο ημιτελικό του Athens Open. Α, δούμε αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι και αν θα είναι αυτή η αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τη φοβερή χρονιά που κάνει η Ελένη Ιακωβάκη, κόρη του Περικλή Ιακωβάκη. Πραγματικά έχει σπάσει τα χρονόμετρα, κατεβάζει, καταπίνει τα ρεκόρ, πανελλήνιο, διπλό πανελλήνιο ρεκόρ και για την κατηγορία K18 και για την K20 στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 σε Οριέτη, και έκανε και ρεκόρ για την παραπάνω κατηγορία, κατεβάζοντας το δικό της χρόνο κατά ένα δευτερόλεπτο από 53-39 το οποίο 52-38. Το είχαμε και στα προηγούμενα δελτία, το είχαμε αναφέρει. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάρα πολύ μεγάλη και ραγδαία πρόοδος για την αθλήτρια που αφήνει πολλές υποσχέσεις για ένα λαμπρό μέλλον. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους φίλους ακροάτες, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, ρε φίλε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Εγώ ήμουν με τους Εγγλέζους, αλλά αυτή η ξενέρα που έφαγα δεν ξαναυποστηρίζω Αγγλία, τελείωσε.
0: Έτσι ρε φίλε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Φρίκα ρε φίλε, αυτό το πράγμα, δηλαδή εντάξει, δηλαδή τους υποστηρίζω από μικρό παιδί να πούμε και έχω πικραθεί τόσο πολύ που λέω από εδώ και πέρα Αργεντινή και ας μην ξαναπαίξει ο Μέση, ό,τι και να γίνει. Γιατί είναι και άνθρωποι του λαού από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή τους βλέπεις, δηλαδή απλοί άνθρωποι ρε παιδί μου, ενώ οι άλλοι, εντάξει. Φρίκα, φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα 15 αμυντικοί πίσω να πούμε και Γιώργια και τι γίνει. Ήταν ποδόσφαιρο. Ήταν λες και έπαιζε η Μπαρτσελόνα με το Πανιόνιο να πούμε. Χωρίς να έχω κάτι με το Πανιόνιο. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Ήταν τρισάθλιο το θέμα. Τώρα να βλέπεις μια ομάδα πάνω από μισή ώρα να συμπεριφέρεται αγωνιστικά με αυτόν τον τρόπο, δεν ήταν.
1: Και το μεταξύ να πεις ότι και η Αγγλία είναι καμιά μικρή ομάδα και εντάξει ρε παιδί μου, νικάμε ένα 0 να κλειστούμε, μήπως είδε το φάμε τον γκολ. Αλλά ήταν Θέμα χρόνου πότε θα μπει το κουτ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί.
0: Συμφωνώ όταν το. Κοίτα, καμιά φορά το εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να μην έμπαινε καθόλου, αλλά έτσι όπως σου αφήνα να σου τάρουν, δηλαδή όταν σε μερικά δευτερόλεπτα στην ίδια φάση σου κάνουν το ίδιο σου περίπου από το ίδιο σημείο και περιμένεις ότι δεν θα το φάσει, κάποια στιγμή να το φάσει. Δεν γίνεται.
1: Για το μεταξύ είχαν βαρέσει καμπανάκια, δοκάρια σφυράγανε, είχε βαρέσει και αυτός ο Φερνάντες, καλό σου ότι κοίτα και αποκλούσει με δυσκολία.
0: Τα είπαμε και Τετάρτο βράδυ, εντάξει, τα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι. Τώρα περιμένουμε να δούμε τον τελικό τον αυριανό. Σήμερα γίνει έτσι ωραίο παιχνίδι, ενδιαφέρον με φάσκι για τις δύο ομάδες. Μικρή τελική συνήθως βγάζουν καλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Να μπουν γκολ τουλάχιστον. Όσος κόσμος έχει κάτσει να το δει, να το απολαύσει.
1: Και κάτι τελευταίο. Στο μπάσκετ θέλουμε να πάρουμε ένα μπασκετμπολίστα από τη Γαλλία. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλισέδη.
0: Για το Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Κοίτα, αν τα πράγματα με τη Βιλερμπάν πάνε πολύ στραβά και τέλος πάντων ανατραπούν τα δεδομένα εκεί, δεν αποκλείω τίποτα. Ρώτησε εκεί για τον Καμπάτσο ο Παναθηναϊκός, ρώτησαν δηλαδή, αλλά δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος από ό,τι κατάλαβα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τώρα και έγινε φτιάσκο με υπόθεση κάποιου που είχε τάξει ότι θα βάλει λεφτά, ας πούμε, δεν πέρασε από την αντίστοιχη επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού.
1: Ναι,
0: υπάρχει κόμπλα με αυτόν που θα έβαλε λεφτά στην Λερμπάν. Όχι με την
1: ομοσπονδία.
0: Η ΕΑ έκοψε το χρηματοδότη για αυτόν τον τύπο που εμφανίστηκε. Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν τύπου τσάκας, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
1: Καλώς τον Κυριακό και καλό τελικό αύριο.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου.
0: Έλα, τόσο τι έγινε.
2: Καλά, μια χαρά. Κάθομαι και βλέπω play-off που λέει και εγώ καλή από εδώ.
0: Να δούμε και τα play-off.
2: Ναι, έτσι μας έλεγε κάποτε. Κάθομαι και βλέπω το
0: παιχνιδάκι. Αγώνας κατάταξη.
2: Ναι, ωραίο ματσάκι δείχνει να ξεκινήσει.
0: Εντάξει, οι μικροί τελικοί έχουν γκολ.
2: Ναι, πάντα. Εγώ θυμάμαι από παλιά και ένα Γαλλία, Βέλγιο 4-2 και. Ότι θυμάμαι πολύ, όλη η μικρή τελική συνήθως είναι ανοιχτή. Θέλω να ξεκινήσω από την ομάδα μας πρώτα και να σου θέλω να πω ότι κάποτε αυτή η πινεδιάδα πρέπει να σταματήσει. Πεχτάρα μεν, δύσκολα δεν ξέρω τώρα πώς θα καλυφθεί το κενό του, έχω εμπιστοσύνη και στο Ριμπάλτο και στον Νίκολης, αλλά εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα ότι πρέπει να σταματήσει για να μην επηρεάσει και τα αποδυτήρια λίγο μέσα. Γιατί έτσι όπως κάνουμε
0: εμείς... Κοίταξε, εγώ θα σου πω, το είπα και το απόγευμα, ότι είναι πολύ προσωπικό για όλους τους υπόλοιπους παίχτες.
2: Είναι σαν να το έχει πάρει μόνος του ρε Κώστα, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, είπαμε, είναι απώλεια, είναι τον αγαπήσαμε 4 χρόνια.
0: Και εδώ. Να σου πω και κάτι, να μην ξεχνάνε ορισμένα πράγματα. Κάποιοι πιστεύουν, ας πούμε, ότι θα μπούμε εγώ και εσύ, ας πούμε, μέσα. Λέμε ένα παράδειγμα, έτσι, τώρα μην πω παίχτες.
2: Ναι.
0: Που ένας από τους δύο, ας πούμε, έχει κάνει τρομερή χρονιά την προηγούμενη και ο άλλος με τον οποίο θα είναι παρτενέρ, με τη μία θα μπούμε, θα παίξουμε και θα είναι από την πρώτη μέρα που θα παίξουμε μαγικά τα πράγματα. Εγώ θέλω να θυμίσω κάποια δεδομένα. Ενώ έβαλε δεύτερο η Αγγλία τώρα.
2: Δύο,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κόνσα πρέπει να το έχει βάλει.
2: Κόνσα.
0: Ναι, Κόνσα. Λοιπόν, ας πω κάτι. Μέχρι από το 23. Από τα μέσα του 23, δηλαδή αφού πήραμε το πρωτάθλημα και μέχρι μετά που πήγαμε στον όμιλο του Europa ναι. κτλ. Μέχρι εκεί ο Πινέδα πήγαινε τρένο. Στα επόμενα 2 χρόνια, στον επόμενο 1,5 χρόνο μάλλον, και μέχρι να φτάσουμε στο περασμένο Νοέμβριο, ήταν τόσο σταθερή η απόδοσή του.
2: Όχι πόσα, αλλά και χτες ο σταθμός.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Ήταν δηλαδή, είχε βέβαια και σπουδαία παιχνίδια και πολύ καλά παιχνίδια, αλλά είχε. Μεγαλύτερη περίοδος, παιδί μου, δεν ήταν η απόδοση του όπως ήταν τον πρώτο χρόνο και τον περσινό. Θέλω να σου πω ότι για να παίξει καλά πέρυσι, ειδικά από το τέλος του Νοεμβρίου και μετά που ανεβάσανε και δύο την απόδοση τους, κάποιον είχε δίπλα του και παίξανε καλά. Δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε μόνος του. Ξαφνικά αυτός που συμπαρέσυρε τον Πινέδα, από σήμερα διαβάζω ότι είναι πλέμπα, ξέρω είναι ανύπαρκτος. Μιλάμε για άνθρωπο που έπαιξε 48 παιχνίδια. 3.500 λεπτά, σχεδόν 3.417 γκολ 9 assist και είναι σαν να μην υπήρχε και κάποιοι λένε ας πούμε ότι ας πάρει παράδειγμα ξέρω από τον Μάνταλο. Ο άνθρωπος που ήρθε πέρυσι,
2: δεν έχω δίκιο που λέω ότι
0: που τον πήραμε για, να το πούμε, Ο Μα έτσι τον πήρε η Άκη από βοηθητικό παίχτη, να πούμε, και έκανε, στάθηκε δίπλα στον Πινέδα και τον συμπαρέσυρε, τον βοήθησε μάλλον, βοήθησαν ένα τον άλλον και κάνανε αυτό το θαυμάσιο. Ξαφνικά αυτό ο παίχτη από σήμερα, ξέρω από το μεσημέρι, δεν υπάρχει, είναι κάποιο ανύπαρκτο. Επειδή ξέρω δεν πήγαν καλά τα πράγματα στο φιλικό, εγώ πρώτο λέω, μακάρι να βρει δύο καλύτερου και από αυτόν που πήρε τώρα και από τον Μάριν, να πάρει δύο και να του βάλει μέσα να είναι. Πραγματικά για Champions League. Δεν έχω, εγώ δεν στέκομαι σε πρόσωπα. Αλλά θέλω να σου πω. Το ίδιο ισχύει και για ένα παιδιά. Ο Γιώβιτς, ας πούμε, που είναι το πρώτο βιολί της ομάδας, σήμερα, ας πούμε, είναι, ξέρω, δεν υπάρχει. Είναι κάποιος που έπρεπε να τον πουλήσουμε αυτόν και όχι τον Πινέδα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα ορισμένοι άνθρωποι. Ο Πινέδα πουλήθηκε γιατί ήθελε να πάει στην πατρίδα του. Δεν νομίζω ότι αν, είχε, ότι αν είχε κάποιο. Ξέρω εγώ. Πραγματικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και τα δεδομένα είχε κανένα λόγο να βαντάρει τον Λιόπουλο και να πει ότι, ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε για να με κρατήσει. Α, δεν ήμουν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, ρε φίλε. Εσένα, αν μα σου δώσουν 3,2 να γυρίσει η πατρίδα σου, θα κάτσει κάπου αλλού και με 2,5.
2: Μου, να μιλήσω λίγο με τέτοιο χρόνο. Έγραψε κάτι πολύ σωστό. Ότι ένα παίχτη που δεν έχει τη φιλοδοξία να παίξει τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή που υπάρχει και θέλει να γυρίσει την ασφάλεια τη πατρίδα του. Είναι και λίγο περίεργο μου φαίνεται εμένα.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο. Θα μπορούσε βέβαια, εφόσον η ομάδα ή άλλη τον θέλει τόσο πολύ και τα λοιπά, και ο ίδιος να πάρει και πιο πολλά χρήματα, ας πούμε, για να μην έπαιρνε τίποτα, άκη, να σου πει να παίξω 6 μήνες και να πάω εγώ το Δεκέμβρη, το Γενάρη στη Μοντέρι.
2: Εμένα κόστα αυτό που με ενοχλεί.
0: Εγώ θεωρώ
2: ότι περάσει τα αποδυτήρια αυτό το πράγμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε ένα. Δεν είναι οικογενειακό πρόβλημα. Προφανώς μπορεί να έχει να κάνει και με την οικογένεια γενικά, να έπρεπε να εγκατασταθούν πλέον στο Μεξικό, γιατί αλλάζουν και απαιτήσεις και στα παιδιά και σε όλα.
2: Μπορεί να έχει σχέση και με τον πρώην πρόεδρό μας, Κωστά.
0: Όχι, δεν έχει καμία, δεν θέλω να ανακατεύω τον άνθρωπο και τα λοιπά. Καλά έκανε ο άνθρωπος και πήγε εκεί.
2: Και
0: μακάρι να έχει την καλύτερη εξέλιξη, πάντα με αγάπη θα τον θυμούνται όλοι. Δεν το συστάμε αυτό, τα συναισθήματα και αυτά που προσέβερε και όλα. Αλλά από εκεί και μετά πρέπει όλα να έχουν ένα όριο. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι παίχτες τώρα από σήμερα και μετά, ο Γιώβιτς, ο Μαρίνο, ο Βάργα κτλ. Όλοι αυτοί που διαβάζουν όλα αυτά τα πράγματα, τι μπορεί να καταλαβαίνουν, ας πούμε.
2: Ο Αεξή συχνά και εύκολα. Χτες άκουσα στο σταθμό, στα μηνύματα, ότι τον θεωρούν με τον Πινέδα μέσα στους 5 καλύτερους ξένους που έχουν περάσει την ομάδα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εγώ όταν έχω δει. Μπάγεβιτ, Τσαμπανάτζοβιτ,
0: Γκαμάρα,
2: Οκόλσκι.
0: Άλλο το ότι.
2: Έχω δει τέτοιους παίχτες.
0: Άλλο το ότι μ' αρέσει. Λοιπόν. Πρόσεξε, εδώ πέρα μπερδεύουν κάποιοι, γιατί αυτή η κουβέντα έγινε και στο σταθμό.
2: Όταν έχω δει τέτοια ονόματα και
0: για μένα από αυτούς που πρόλαβα, επαναλαμβάνω, για μένα από αυτούς που πρόλαβα, πιστεύω όμως ότι είναι καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό. Μας αρέσει, λοιπόν. Δεν μας αρέσει. Ο Σαμπά ήταν και στα 3 πρωταθλήματα. Τα συνεχόμενα. Δεν μπορούμε να
2: γιατί
0: βάλουμε λοιπόν κάποιον.
2: Όκο δεν ήταν.
0: Όκο ήταν στο 89. Ναι. Μετά έφυγε.
2: Ο Μπάγεβιτς είναι σε όλα τα προβλήματα.
0: Ο Μπάγεβιτς τον βάζει γιατί είναι και σαν προπονητής και σαν παίκτης.
2: Όχι, εγώ και σαν παίκτης. Δεν ήταν
0: και στο δίδυμα. Νούμερο ένα, αν βάλεις μόνο σαν παίκτης, δεν μπορεί να βάλεις τον Τόνι. Οπότε η τριάδα είναι κλεισμένη.
2: Ακριβώς.
0: Μετά συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, λοιπόν, ο καθένας θα βλέπει όπως θέλει. Εγώ
2: και για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Βέβαια, φτάσαμε και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, διάβασα κάποια μηνύματα τα οποία είναι. Να τραβάς τα μαλλιά σου. Ότι είναι, ξέρω εγώ, παλέμαχος ο Πινέδα και δεν έχει όρεξη για ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει.
0: Και δεν είναι αυτό και πήγε εκεί πέρα. Δηλαδή, μιλάμε για ακροτές. Ακούτε για από τις δύο μεριές.
2: Θέλω να κλείσω Κώστα μου και με το Μουντιάλ για τον αυριανό αγώνα. Με πλήρη ηρεμία, με πλήρη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, πιστεύω ότι θα νικήσει το ποδόσφαιρο αύριο. Το κανονικό ποδόσφαιρο. Και όχι το ποδόσφαιρο του ενός. Θα κερδίσει το κανονικό ποδόσφαιρο η καλύτερη ομάδα. Που και μάλιστα θα κερδίσει χωρίς να δυσκολευτεί και ιδιαίτερα. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου.
0: Έγινε, Τάσο μου. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, Κώστα μου. Να είσαι καλά.
0: Πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, Κώστα, μ' ακούς.
0: Έλα, τα ξέρω.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά.
3: Λοιπόν. Εντάξει, για το θέμα του Πινέδα, να σου πω την αλήθεια, εγώ διαφωνώ σε κάποια πράγματα. Θεωρώ δηλαδή ότι είχε να δώσει άλλα 2-3 χρόνια. Γιατί ΑΕΚ το χειρίστηκε λάθος το θέμα.
0: Ακούστε, δεν υπάρχει κανένας που να κάθε 7 χρόνια πλέον εκτός αν είναι γεννής. Δηλαδή, ξένος που να κάτσει ναι. 7 χρόνια σε μια ομάδα, εντάξει, έγινε με το Σαλάχ στη Λίβερπουλ.
3: Ναι, είναι σπάνιο, ναι.
0: Είναι πολύ σπάνιο.
3: Μόνο ο Σαββέτσκι είναι πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι ο Πινέδα έχει να δώσει κι άλλα στην ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, αδερφέ, όταν ο άλλος θέλει να φύγει για να πάει στην πατέρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή,
3: ναι, απλώς,
0: συνειδητοποιήσει αυτό ίσως το πράγμα. Και να του δίνει, εγώ σου λέω 2,3. Εσύ θα προτιμήσεις.
3: Ναι.
0: Και ένα εκατομμύριο παραπάνω και συμπατέρες να προτιμήσεις.
3: Εντάξει, να δούμε.
0: Είναι παράλογη όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται ότι μπορούσε να κάνει κάτι, ειδικά όταν μπαίνει θέμα επιστροφής με κάθε τρόπο πίσω στην πατρίδα σου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να έχεις να κάνεις αυτό το ταξίδι. Τον ίδιο τον άνθρωπο που 4 χρόνια. Μόνοι μας λέμε όλοι βιονικός και το ένα και το άλλο. Όταν επί 4 χρόνια και βάλει και το προηγούμενο που ανήκε στη Θέλτα διάστημα,
3: ναι,
0: κάνεις όλα αυτά τα ταξίδια, νομίζεις ότι είναι εύκολο?
3: Όχι,
0: να πηγαίνεις να έρχεσαι, να πηγαίνεις να έρχεσαι, να πηγαίνεις να έρχεσαι, να είσαι σε ένα αεροπλάνο μονίμως, αεροπλάνο με την ομάδα, πηγαίνεις για την εθνική, να πας 10 μέρες εκεί, να γυρίσεις, να πεις άλλο αεροπλάνο, να ταξιδεύεις 2 μέρες. Όλο αυτό το πράγμα.
3: Μην βάζετε τίποτε άλλο.
0: Πες ότι ήταν, ότι ο άνθρωπος ήταν μόνος του, ξέρω εγώ, ακόμα. Δεν είχε οικογένεια. Είναι εύκολο για κάποιον άνθρωπο να ταξιδεύει όλη την ώρα?
3: Όχι, βέβαια.
0: Να πηγαίνει από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη.
3: Όχι, βέβαια. Και το σέβομαι. Αν είναι αυτό το θέμα, το σέβομαι, εντάξει.
0: Μα όλα, όλα παίζουν ρόλο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Κάποιος κουράζεται. Λέμε βιονικός ο άλλος, αλλά δεν έχει σταματήσει να παίζει ο τύπος. Και,
3: ναι, ναι,
0: και πηγαίνει συνέχεια ταξίδια και από εδώ και από εκεί. Προφανώς θα θέλει να γυρίσει στη χώρα του κάποια στιγμή άνθρωπος. Είναι καθαρά ανθρώπινο. Και είναι και θέμα οργανισμού,
3: ναι, ναι,
0: από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, πώς θα καθόταν 2-3 χρόνια? Και εγώ θα ήθελα να τον ταριχεύσουμε να μείνουμε εδώ. Παιδιά, το πρόβλημα με τους αγγλίδες ξέρετε ποιο είναι. Αν μπορούσαμε να έχουμε ακόμα και το Σκόκο, ακόμα και τώρα, 55 χρονών, και να έχουμε ρόσερ 75 παίχτες. Δεν γίνεται. Το πρόβλημα είναι αν η ομάδα, μπορεί να δεχτώ οποιαδήποτε κριτική και ό,τι θέλετε να πείτε, θα μπορέσει να το καλύψει, και όσο θα περνάει ο καιρός και αυτό δεν θα καλύπτεται, και πώς θα γίνει καλύτερη ομάδα. Όχι απλά να βρούμε έναν να καλύψει το κενό του
3: Πινέδα.
0: Γιατί εγώ πιστεύω ότι με τα χρήματα που πήρε, όχι ότι θα τα πάρει όλα μαζί, θα τα βάλει όλα μαζί.
3: Συν αυτά, που θα βάλει,
0: συν αυτά που θα πάρει, να πάρει δύο καλύτερους παίχτες. Δύο καλούς παίχτες. Να πάρει έναν για να έχει και βάθος, που να είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τον Μαρίν και τον Γκάιρινεν, και έναν πολύ καλό που θα σου κάνει τη διαφορά. Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Πουλάς
3: δύο λες πρέπει ένα, να πάρει,
0: Για μένα θα χρειάζεται δύο χαφ, ξεκάθαρα.
3: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
0: Αλλά όχι ότι έφυγε. Παιδιά, ποδόσφαιρο, έτσι είναι η αγορά. Ένας φεύγει, άλλος έρχεται, τι να κάνουμε τώρα? Το τι πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να μείνει ένας παίκτης, ξέρω εγώ, 2 χρόνια, 5 χρόνια παραπάνω σε μια... 4 έκατσε, δεν είναι λίγα.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγα, είναι παράλογο αυτό που γίνεται. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κουβέντα. Εγώ, επαναλαμβάνω, πείτε ό,τι θέλετε, έχουν αργήσει. Και εγώ θα μπορούσα να με 1η Ιουνίου για να είναι και σε πιο πλεονεκτική θέση, να πούνε, βρήκαμε κάποιον, τον έχουμε εδώ. Ακόμα και αν υπήρχε 1 στο 1.000.000 παίκτη, ξέρω εγώ, να θέλει να κερδίσει περισσότερα και να κάτσει, να είσαι εσύ σε πλεονεκτική θέση και να έχεις το πάνω χέρι. Να το καταλάβω. Αλλά όχι να ακούω ότι έφυγε ο Πινέδα ξαφνικά τελείωσε. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι που
3: όχι,
0: πήραν
3: το πράγμα. Εγώ δεν έχω πει αυτό.
0: Δεν το λέω. Δεν το λέω.
3: Α, γενικά το λες. Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Ίσα ίσα, εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω εμπιστοσύνη και στο Μαρίν και στον Γκάιρινεν. Και μπορώ να σου πω και στο Μάντελο, γιατί ο Μάντελος μέχρι στιγμή σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως επίσης βλέπω στοιχεία και από το Σαχαμπό.
0: Απλώς... Θες ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, αλλά να, έχει, να πατάει στην αντίπαλη περιοχή περισσότερο και τα τελειώματα του γύρω από το 16 μέτρο να είναι καλύτερα από το Πινέδα.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ θεωρούσα ότι όταν φτάνεις σε ένα σημείο και ένας παίκτης δεν μπορεί να σου προσφέρει παραπάνω ή να κάνει παραπάνω πράγματα και πρέπει να τον πληρώνεις ακριβά. Δεν σου λέω για αυτούς που πληρώνονται και να τους έχεις για βοηθητικούς. Πρέπει να πάρεις παίκτη με τα ίδια χρήματα ή λίγο καλύτερα χρήματα που να σου κάνουν περισσότερα πράγματα.
3: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για το φιλικό να σου πω κάποια πράγματα που κράτησα. Σήμερα κράτησα την αντίδραση της ομάδας μετά το 0-1 και το ότι έπαιζε με 10 παίχτες παρεμπιπτόντως πριν την αποβολή υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι στον Πήλιο, αλλά οκ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το έδωσε ο Ολλανδός, αλλά οκ, φιλικό πες είναι άστο. Μου άρεσε η αντίδραση της ομάδας μετά το 0-1. Μου άρεσε πάρα πολύ το πώς μπήκε ο Ζήνη και πώς παρέσυρε όλη την ομάδα. Δηλαδή, λες και αυτός ο παίχτης όποτε μπαίνει, τραβάει και την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή, πρεσάρει πιο πολύ η ομάδα.
0: Είναι άλλου είδους επιθέσεις. Ναι. Όπως εγώ περιμένω περισσότερα πράγματα, αν προσαρμοστεί στον τρόπο που θέλουν να παίζουν οι πλάγοι του, γιατί δεν είναι ακριβώς εξτρεμ, ο Κουτέσα, πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο Νικόλιτς.
3: Και εγώ τον πιστεύω τον Κουτέσα πολύ.
0: Αν μπορέσει να μπει στο καλούπι που θέλουν να έχουν οι πλάγοι ο Νικόλιτς. Δηλαδή να περισσότερο να παίζουν εσωτερικά, πιο κοντά προς την περιοχή, παρά να είναι πάνω στον ασβέστ. Αν μπορέσει αυτό ο Κουτέσα να το κάνει, μπορεί να
3: γίνει... Και βάλει ένα με την άλλη τον τρόπο.
0: Και πέρυσι και βάλει, και με την άλλη και με τον Άρη Λεμεσού.
3: Και με τον Άρη Λεμεσού, ναι, που
0: αν μπορέσει, και... αν μπορέσει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολύ χρησιμός.
3: Εγώ τον πιστεύω τον Κουτέσα πολύ φέτος, πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να βγει σε νέο Κοϊτά φέτος, το πιστεύω πολύ, γιατί με έχει δείξει ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Όπως επίσης πιστεύω ότι φέτος θα γίνει η έκρηξη του Ζήνη, δηλαδή θεωρώ ότι ο Ζήνη του χρόνου θα πουληθεί με πάρα πολλά εκατομμύρια, αν κάνει τη χρονιά που περιμένουμε. Και βλέπω ειδικά στα ευρωπαϊκά...
0: Και ο προπονητής μπορεί να πρέπει να δει ορισμένα πράγματα διαφορετικά, δηλαδή μέχρι να πάρει κάποιον αντικαταστάτη, ας πούμε, που να μπορεί, που πιστεύω ότι θα του έχουν φέρει, αλλά και χωρίς να χρειάζεται, δηλαδή και αυτός να έρθει,
3: ναι.
0: Μπορεί να σκεφτεί και το 4-3-3, δεν είναι κακό.
3: Όχι, βέβαια, εννοείται.
0: Ένα λαϊκά πλάνα.
3: Όπως επίσης εγώ βλέπω και το Ζήνη εξτρέμ σε κάποια μάτς. Δηλαδή έχει τα στοιχεία να παίξει εξτρέμ. Δεν ξέρω τι λες. Δηλαδή με ένα 4-3-3 με Κοϊτά, Ζήνη και Γιώβιτς.
0: Εκεί δεν θα είναι εξτρέμ ακριβώς, γιατί θα συγκλίνουν οι δύο. Οπότε πάλι σε αυτό ναι. Το σημείο που σου λέω ότι πρέπει να είναι ο Κουτέσα θα είναι και ο Ζήνη.
3: Σαν να είναι 4-3-2-1 χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπως ήταν με τη Φιωρεντίνα για παράδειγμα. Να ναι, λες.
0: Α, δούμε.
3: Ναι. Λοιπόν, κράτησα επίσης, μου άρεσε πάλι ο Γεωργίεφ και ο Σαγαμπό, να σου πω την αλήθεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά ο Γεωργίεφ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Στην εντάξει, θα μπορούσε να αντιδράσει λίγο καλύτερα στον γκολ, πιστεύω, αλλά...
3: Στον γκολ νομίζω ότι έχει την open rise μεγάλη. Βάλε λίγο το κορμί σου ρε φίλε, κάνε λίγο να τον εμποδίσεις.
0: Ναι, εκεί έπρεπε και ο Περάς έχεις δίκιο.
3: Ναι.
0: Και ο Γκιόργιο θα έπρεπε να έχει καλύτερη αντίδραση, αλλά βασικά ο Περάς δεν έχει βάλει καλά το σώμα και...
3: Για να δούμε.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη μου, να είσαι καλά για να πάμε παρακάτω. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
3: 10 λεπτά, θα έχεις εκπομπή μέσα στην εβδομάδα.
0: Όχι, όχι, τώρα μετά από αύριο έχουμε off 15 μέρες, θα είστε με τα παιδιά.
3: Έλεγα να πούμε για το μοντέλο.
0: Να είσαι καλά.
3: Τα λέμε. Γεια σου.
0: Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι, το έβαλε, ναι! Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win, Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, προχωράμε με Big Wings Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Πουρνά στον ήχο, Κώστα Μιλιάδου στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ακούγομαι.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, φίλε. Μια γούλη, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς φάνηκε, επειδή δεν το παρακολούθησα, πώς ήταν η εμφάνιση του Ολυμπιακού σήμερα στο φιλικό?
0: Κοίτα, και εγώ δεν μπορούσα να το δω όλο γιατί ήμουν στη μετακίνηση τη στιγμή που...
1: Από ό,τι άκουσες, πες μου.
0: Κοίτα, από ό,τι άκουσα, ανεξάρτητα από το... από την ΙΤΑ, ήταν καλή εμφάνιση για τους Μαϊλόβιτς, είναι πολύ θετικά τα σχόλια.
1: Επίθεση βέβαια, για να μην βάλανε γκολ, δεν θα ήταν και κανένα φοβερή εμφάνιση.
0: Κοίταξε, εντάξει, έχει αυτό το θεματάκι, αλλά δεν μπορεί να το κρίνεις και απόλυτα τώρα με τον τρόπο που είναι το ρόστερ. Νομίζω ότι και πάλι είχε ρε παιδί μου προϋποθέσεις για καλές ευκαιρίες και τα λοιπά, αλλά εκεί πρέπει να το βελτιώσει.
1: Λοιπόν, αυτό λέμε ακριβώς, γιατί έχεις και τον Γιάννη Τσούκο, που είναι φευγάτος, θέλει να πάει στη Λιόν, τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου θέσω ένα άλλο θέμα, να μου πεις αν εγώ τα βλέπω τα πράγματα ανάποδα ή αν είναι λογικά. Μπήκα σε κάποια ιστοσελίδα σήμερα σοβαρή και είδα ότι ο Τζολάκης από πέρσι ήθελε, είχε πει ότι θέλει να πάρει μεταγραφή για Premier League. Και στον Ολυμπιακό τον παρακαλέσαν, κάτσε επειδή είμαστε in League Fates και του χρόνου θα πάρεις μεταγραφή. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Εντάξει, τώρα πολλά γράφονται, τι δεν ισχύει.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό, ότι είχαν συμφωνήσει ότι πότε θα φύγει. Και εγώ σε ρωτάω κάτι.
0: Κοίτα, δεν ξέρω τι για συμφωνία ή όχι. Ότι ακουγόταν όταν αυξημένες πιθανότητες πως θα είναι από τους επόμενους που μπορεί να απολυθούν, ήταν πολύ σοβαρή πιθανότητα. Υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, είχε πει ότι θέλει να φύγει, αλλά το παρακάτσε για την εκφέση.
0: Προσεκτικά το τι λένε μεταξύ τους οι παίχτες με τους ανθρώπους των ομάδων. Δεν το ξέρει κανένας μας πουθενά.
1: Εγώ τώρα σε μια ούλη σου ρωτάω κάτι.
0: Ευκαιρίες πάντως, για να τα κλείνουμε ένα τα κεφάλαια. Ευκαιρίες γενικά και από αυτά που άκουσα και τα λοιπά, και προϋποθέσεις είχε και ευκαιρίες είχε. Το θέμα είναι ότι αυτό το πρόβλημα με την. Πώς να σου πω. Στον γκολ τη δυσκολία που έχει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα λείπουν και τα επιθετικοί
1: λοιπόν, κτλ. Εγώ λέω για το θέμα του τερματοφύλακα που είναι το κλειδί της ομάδας. Στο σύστημα του Μεντιλίμπαρου, ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι σχετικά νέος, να έχει καλή φυσική κατάσταση και να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Σωστά. Σωστά. 3-0 η Αγγλία, ο Σάκα, έτσι να το πω.
1: Λοιπόν, άκου άνες. Ο μόνος τερματοφύλακας ο οποίος κάλυπτε αυτά τα δεδομένα που είναι νέος σαν το Τζολάκι. Ψηλός όσο πρέπει και καλός με την μπάλα στα πόδια, ήταν ο Μανδάς. Ναι ή όχι? Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Θα σου πω ότι στα δημοσιογραφικά γραφεία κάπως ακούστηκε χθες αυτό το όνομα. Αυτό που βγήκε σήμερα από την επικαιρότητα, αν θες να έχεις τερματοφύλακα καλό στα πόδια, θεωρώ ότι αν κάνει αυτή την κίνηση ο Ολυμπιακός, δεν θα είναι μια εύστοχη κίνηση. Και μιλάω για τον Κοτάσκι που άκουσε. Γιατί καλός με τα πόδια Κοτάσκι δεν είναι.
1: Τι πράγμα?
0: Για τον Κοτάσκι γράφτηκε σήμερα κάπου. Θεωρώ ότι καλός με τα πόδια Κοτάσκι δεν είναι.
1: Κοτάσκι ποιανού είναι? Πού παίζει αυτός?
0: Ο Κοτάσκι που παίζει στον ΠΑΟΚ παλιά και παίζει στην Κοπεχάγη τώρα.
1: Και τώρα στην Κοπεχάγη?
0: Ναι.
1: Για μένα ο Μανδάς, επειδή τους έχω δει και τους δύο, είναι καλύτερος.
0: Ο Μανδάς θα μπορούσε να είναι.
1: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι φέτος ο Μανδάς δεν μπορεί να φύγει από τη Λάτσιο γιατί ο καινούργιος προπονητής τον θέλει σαν βασικό. Το ξέρεις αυτό.
0: Παιδιά, το τι γράφεται και το τι ισχύει και τα λοιπά το βλέπουμε μόνο όταν ξεκινάει η χρονιά. Τώρα σε ξένη
1: πέρσι,
0: χώρα ότι τον θέλει βασικό
1: πέρσι,
0: τάδε και τα λοιπά δεν έχει κανένα συμβόλαιο με το και ούτε μπορεί να ξέρει.
1: Κοίταξε τι γίνεται. Πέρσι Λάτσιο τον είχε δώσει ιδανικό και τον παραχωρούσε. Το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Θα μπορούσε να πάει ο Ολυμπιακός τότε πέρσι, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ ήταν.
0: Ναι, το τι θα μπορούσε κλείσει, να έχει γίνει πέρσι, παιδιά, είναι μια κουβέντα που
1: δεν μπορεί. Το Μανδά και του χρόνου ναι, θα είσαι πρώτος θερματοφύλακας.
0: Το τι θα μπορούσε να έχει γίνει πέρσι και τα λοιπά, τώρα πέρασε το πέρσι.
1: Όχι, τώρα, εντάξει,
0: τώρα είναι το θέμα. Τώρα είναι το θέμα τι γίνεται.
1: Το μυστικό σε μια σοβαρή διοίκηση είναι να προνοεί και να προσχεδιάζει. Συμφωνεί σε αυτό?
0: Ναι, φυσικά όλοι αυτό θέλουμε.
1: Λοιπόν, όταν ξέρεις από
0: αλλά όχι τους παίχτες
1: μου έχει πει ότι θα φύγει.
0: Μπορεί να συντρέχουν λόγοι τους οποίους εμείς έχουμε στο μυαλό μας π.χ. τον παίχτη Παναγιώτη, τον παίχτη Κώστα, τον παίχτη Αντρέα, τον παίχτη Βασιλή. Αλλά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μόνο μπορείς να κάνεις. Δηλαδή να ξέρεις, ας πούμε, όπως για παράδειγμα απορρίπτεις στην ΑΕΚ, δεν ξέρω αν θα πετύχει μεταγραφή ή όχι. Να ξέρεις ότι ο Τάδε, ας πούμε, από την ομάδα του είναι φευγάτος ή για προσωπικούς λόγους θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα. Εκεί μπορεί να αρπάξει μια ευκαιρία, όπως έγινε καλή ώρα με τον Ουκρανό που πήρε η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, δεν λέω, δεν ξέρω αν θα πετύχει ο παίκτης, αν θα είναι στην ΑΕΚ πετυχημένη η καριέρα του, αλλά εκεί η ΑΕΚ είδε μια ευκαιρία. Οι ομάδες λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν πληροφόρηση για το που υπάρχει μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, ένα παίκτης που είναι να φύγει. Δεν μπορείς να πεις εσύ να βάλεις στο στόχαστρο ένα παίκτη σώνει και καλά ότι θα πάρω αυτόν, ή το άλλο μπορεί να μην τον πουλάει, ρε φίλε. Τη στιγμή που θέλει.
1: Δεν γίνεται, γιατί τον θέλω προπονητή τη Λάτσο. Πέρσι όμως τον είχε δώσει ιδανικό και τον παραχωρούσε. Λοιπόν, το ξέρεις αυτό, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: μπορούσε να πάει ο Ολυμπιακός, να του πει του Μανδάου, θα πέσει βασικός για του χρόνου σε θέλω, σε κλείνω από τώρα, πληρώνω, κάτσε ιδανικό στην ομάδα αυτή και του χρόνου έρχεσαι. Όταν ξέρεις ότι ο Τζολάκης θα σου φύγει. Δεν περιμένεις τελευταία στιγμή και να αρχίσεις να μου λες το ΣΑ τώρα 34 χρονών. Ο ΣΑ δεν παίζει το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ, δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Κατάλαβες σου λέω.
0: Mm-hmm.
1: Αρχίζουμε τώρα διάφορα ανέκδοτα. Ο Ορτέγκα λέει που έπαιζε παλιά στη Manchester City. Ξέρεις τερματοφύλακα ήταν. Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν τότε. Τι είναι τώρα, συμφωνείς με άβουλες αυτό που λέω.
0: Ναι, καλά, στο τι ήταν ο καθένας κάποτε, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι είναι. Ο Ορτέγκα τώρα είναι στα ζήτητα τώρα. Και η θέση του τερματοφύλακα είναι κλειδί. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός από εκεί που έχει λυμμένο το θέμα να έχει μια τρύπα εκεί πέρα. Εγώ θα το σχολιάσουν για άλλο μου ιδέατες. Έχω λάθος ότι έπρεπε από πέρσι να έχει γίνει αυτό για να τον έχει έτοιμο. Αφού ξέρεις ότι θα φύγει. Εγώ δεν το ξέρω αυτό ότι από πέρσι ο Τζολάκης σου είπε ότι την επόμενη χρονιά φεύγω ή του πάνε κάτσε και την επόμενη θα φύγεις. Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Πάσε λοιπόν. Επειδή το έγραψε κάποιος ότι...
1: Ο οποίος περίμενε, έχει περίμενε. Ίδια στοιχεία με τον Τζολάκη.
0: Εγώ άλλη ομάδα που σας δόξεις, αλλά ότι είναι αποδεδειγμένο, από πού είναι αποδεδειγμένο. Ότι ξέρεις εσύ ότι είπανε έτσι, του είχαν πει έτσι και έτσι. Σου λέω και πάλι, ήταν πολύ πιθανό πως ο Τζολάκης θα ήταν από τους επόμενους παίκτες που θα παραχωρηθούν. Προφανώς ο παίκτης.
1: Ήταν από πέρσι να φύγει και του είπανε κάτσε για το.
0: Θέλει, ήθελε να κάνει μεταγραφή κτλ. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, εφόσον το ξέρει η ομάδα ότι και βλέπει το προσταγή ότι πάει το πράγμα, πρέπει να προνοήσει η ομάδα.
1: Να προνοήσει από την προηγούμενη χρονιά αυτό που σου
0: δεν σημαίνει ότι αυτό που βάζει εσύ στο μυαλό σου ότι μπορεί να έρθει θα είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν ψάχνεις τελευταία στιγμή. Σοβαρές ομάδες δεν περιμένουν τελευταία στιγμή να παίρνουν κάθε γεροντάρα που θα κυκλοφορήσει και να τον παρουσιάσουν σαν τεφαρίκι, ας πούμε. Λοιπόν, έχω άδικο σε αυτά που λέω.
0: Όχι εντελώς, αλλά δεν μπορείς να πας σε συγκεκριμένο που φαντάζεσαι εσύ ότι πρέπει να πάει η ομάδα.
1: Μα πέρσι είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, το συζητάγανε για τον Μανδά.
0: Εγώ είμαι υπέρ του να είσαι καβατζωμένος ως ομάδα. Αυτό λέω και για την περίπτωση του Πινέδα, ας πούμε. Να έχει προνοήσει σχετικά σύντομα, να έχει κλείσει κάποιον
1: αυτό
0: για να
1: που
0: μην αντιμετωπίσει.
1: Πρέπει να προνοήσει από πριν, ωραία. Αυτό έλεγα και για εσά.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιο συγκεκριμένο που είναι στα δικά σου γούστα, ότι θα είναι αυτό η λύση. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Επειδή είπε εσύ για το Μανδά τώρα, σου πέφτει ένα Μανδά. Τι διαφωνώ.
1: Μιλάμε με βάση ότι είναι Έλληνα, δεν καλεί τη θέση ξένου. Ότι ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ο Μανδά ήξερε την ελληνική πραγματικότητα, νέο. Στην ίδια ηλικία του Τζολάκη και με το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Τελείως.
0: Έγινε καλή
1: μου φίλε. Και το κάνεις από πέρσι. Πας τον κλείνεις, τον αφήνεις ανοικό και τον φέρνεις και δεν έχεις ένα πρόβλημα. Δεν περιμένεις τελευταία στιγμή να τρέξουμε στα προκριματικά να βρεις ένα φύλακα.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Άμα σου φάει κανένα φάβα και αποκλεισίσαι θα πεις. Λοιπόν, χαιρετώ. Γεια
0: σου. Να σε καλά φίλε. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Και εγώ υποστηρίζω στην Ελλάδα τον Παναθηναϊκό, που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα, και στο Μουντιάλ την Αγγλία, που έχει να πάρει 60 χρόνια τίτλο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είμαι για... εντάξει. Απαράδεκτη η Αγγλία, εντελώς απαράδεκτη.
0: Πάντως κάποιος που είναι Αγγλία εδώ μέσα σήμερα και βλέπει το παιχνίδι
2: με το ζόρι
0: κρατιέται να μην ξεσπάσει κάπου σε καμιά οθόνη.
2: Ακριβώς αυτό. Και γελάνε κιόλας. Λες και εντάξει, άσε ρε παιδί. Τι πράγμα είναι αυτό. Απογοήτευση. Και ξέρεις ότι στα τελευταία λεπτά βάζει γκολ η Αργεντινή και έχεις κάνει πίσω, τι να, δεν μπορώ να καταλάβω. Και η Γαλλία ακόμα πιο απογοήτευση.
0: Εντάξει, με είναι τραγωδία η Γαλλία. Έχει κάνει κανένα δύο φάσεις, αλλά πίσω είναι χρόνια.
2: Όχι, είσαι και με την Ισπανία, δηλαδή δεν ευκαιρίες. Μηδέν. Λες και περιμέναν όλοι τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Όσον αφορά, ήθελα να πω, εσύ δίνεις πιθανότητες, Κώστα, να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός. Το λέω αντικειμενικά, γιατί είσαι αντικειμενικός.
0: Γιατί να μην δίνω πιθανότητες, δηλαδή, τι είπε κανένας.
2: Δηλαδή, κάθε χρόνο δίνουμε πιθανότητες, έχουμε προσδοκίες. Μπα αυτό, πήραμε εκείνο, αυτό.
0: Τα πράγματα πάνε ένα-ένα και το ένα έχει αλληλεπίδραση στο άλλο. Εγώ θα σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει ένα ανάλογο επίτευγμα με αυτό τη ΣΑΕΚ πέρυσι και αποκτήσει αυτοπεποίθηση, ακόμα και στο conference, το να κάνει τρεις προκρίσεις δεν είναι καθόλου εύκολο για καμία ελληνική ομάδα.
2: Εννοείται, βέβαια.
0: Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα μπορεί να δώσει στην ομάδα μία όθηση για το πρωτάθλημα, γιατί μέσα και από τα, επειδή είναι καινούργια ομάδα, μέσα από τα συνεχή παιχνίδια, μετά θα έχει και τα μάτς σε league phase, επειδή είναι και conference, μπορείς να πάρεις νίκες και να χτίσεις αυτοπεποίθηση που θα σε ωφελήσουν πάρα πολύ για το πρωτάθλημα.
2: Εσύ πιστεύεις,
0: εγώ
2: δηλαδή,
0: έλεγα το εξής,
2: πιθανότητες στην ΑΕΚ να πάρει πέρσι το πρωτάθλημα.
0: Άκουσε με να σου πω. Εγώ θα θυμάσαι ότι είχα πει ότι ήμουνα πολύ αισιόδοξος για την Ευρώπη, ειδικά πριν το ξεκίνημα της σεζόν. Ενώ πριν να αρχίσουν, είχε ξεκινήσει
2: πρώτη. Τα προκριματικά.
0: Ήμουν αισιόδοξος ότι θα περάσει η ΑΕΚ στη League Face, στο κόφερες που έπαιξε πέρυσι. Και επίσης έλεγα ότι αν η ΑΕΚ κατάφερε να είναι κοντά μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου στους πρωτοπόρους στο πρωτάθλημα, θα είχε τύχει όσο μένει μέσα στο παιχνίδι μετά, και επειδή θα ανέβαινε η ψυχολογία, έβαλε και τέταρτο η Αγγλία. 4-0 η Αγγλία, δεύτερο σώμα.
2: Τώρα τα βάζουμε τα ρετάκια.
0: Λοιπόν, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και τελικά το πήρε. Ότι αν είχε. Αυτό πώς ήρθε.
2: Μέσα από τα αποτελέσματα,
0: μέσα από τα αποτελέσματα της Ευρώπης, η ΑΕΚ απέκτησε αυτοπεποίθηση και έκανε νίκες και στην Ευρώπη και ταυτόχρονα της πήγε και ο μήνας καλά, και ο κρίσιμος που μπήκε ο χειμώνας τέλος Νοεμβρίου, αρχής Δεκεμβρίου, και από εκεί η ΑΕΚ άρχισε το σερί που πήγε τρένο μέχρι το τέλος. ΑΕΚ 24 παιχνίδια. Αυτό σου λέει λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός πατήσει καλά στο ξεκίνημα, η πρώτη του υποχρέωση πια είναι να περάσει το κόφερ.
2: Περάσει το κόφερ.
0: Εάν λοιπόν πετύχει τριπλή πρόκληση, μετά θα αποκτήσει ψυχολογία.
2: Ναι, αποκτεί ψυχολογία, αλλά παίζει και άλλα ρόλια.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι αλυσίδα γεγονότο. Δεν είναι μόνο το να σου πω εγώ τώρα, ναι, φυσικά πας για πρωτάθλημα για να μην είσαι 20 πόντους πίσω, θα μου λες Κώστα τον Εύρο τι μου έλεγες, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, κατάλαβα πώς το θέτεις. Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι αλληλουχιά γεγονότο το αν θα πας καλά ή όχι.
2: Παίζουν και άλλα ρόλο, παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, ειδικά στον δικό πρωτάθλημα.
0: Το αν ταιριάζουν οι παίχτες, γιατί οι παίχτες ξεχωριστά μπορεί να είναι καλοί. Αυτό το θέμα είναι πώς θα ταιριάξουν μεταξύ τους.
2: Ναι.
0: Πόσο γρήγορα θα μπορέσει ο προπονητής να περάσει αυτά τα πράγματα που θέλει και να τα αφομοιώσουν οι παίχτες.
2: Επίσης και κάτι άλλο. Από το Γενάρη πέρσι και μετά πήρε τους περισσότερους παίχτες. Έχουμε πάρει έτσι τον Αντίνο, τον Τετέι, τον Παντελίδη, τον Κουντούρη.
0: Ναι,
2: μάλιστα βγήκανε, αν παίρναμε την βαθμολογία πέρσι μετά το Γενάρη ή στα play-off, ο Παναθηναϊκός έκανε καλή.
0: Ειδικά στο δεύτερο γύρο, ναι. Ήταν,
2: δεύτερο γύρο. Αυτό με κάνει και ευελπιστό. Η δάλωση δεν έχω προσδοκίες ακόμα. Δηλαδή πολύ δεν είμαι σίγουρος, αφιβάλλω, ξεσκέφτομαι και λέω και αν και αυτό, και μπορεί να περάσει την Ευρώπη, αλλά μην έχει δυνάμεις και να σκάσει το Γενάρη. Πάλι όπως το έχουμε δει συνέχεια με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, εκτός από πέρσι, έτσι. Αυτό. Ευχαριστώ Κώστα, καλό σήμερα. Κάναμε ωραία κουβέντα, πιστεύω.
0: Να είσαι καλά, πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα.
3: Έλα Κώστα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
3: Τι λέει ρε.
0: Καλά, εδώ βλέπουμε το μάτς.
3: Μόνος σου.
0: Μόνος, ναι.
3: Βλέπεις το μάτς. Ρε παιδάκι, με αυτούς τους μικρούς τελικούς δεν τους αντέχομαι τίποτα.
0: Πάντως είναι τα πιο σίγουρα σημεία σε όλο το τουρνουά είναι το over στο μικρό τελικό. Δηλαδή over 2,5, over 3,5
2: και άλλο. Και στο μπάσκετ, over και στο μπάσκετ. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να το με τίποτα. Δηλαδή από τότε που ο Παναθηναϊκός εκεί η Σαραγώσα, Τελ Αβίβα, Μαθημάσια, αποκλειόταν, δεν είχε καμία όρεξη. Φαντάζομαι να κάτσω να δω μικρό τελικό. Ενώ έβλεπα τον Ολυμπιακό, τον έβλεπα στο τελικό. Φαντάζομαι. Τον Παναθηναϊκό στο μικρό δεν τον έβλεπα.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, ναι.
2: Δεν μπορώ να δω, δηλαδή, δεν το καταλαβώ. Και καλά έκανε και η Ευρωλίγκα, τόσα χρόνια το λέγαμε, να καταργήσει το μικρό τελικό και τον κατήργησε, μου φαίνεται, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, φέτος έπαιξαν.
2: Και η UEFA πρέπει να τον έχει καταργήσει, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει, στο γύρο δεν έχει.
2: Ναι, τον κατήργησε, γιατί είχε, καταρχάς είχε από ό,τι διάβασε, είχε πάρα πολύ ελάχιστη τηλεθέαση. Φαντάσου, η UEFA τώρα που είναι χρηματοεισπράκτορας, κυνηγάει τα πάντα, τον κατήργησε επειδή είχε ελάχιστη τηλεθέαση. Δεν τον έβλεπε κανείς. Δεν έχει νόημα ο μικρός τελικός. Κατά μένα πρέπει να καταργηθεί από όλες τις διοργανώσεις. Όλες. Και άλλο τώρα, άλλο η Ολυμπιακή που βγαίνει τρίτος στο στίβο και παίρνει κάλκινο μετάλλιο. Άλλο είναι αυτό. Εκεί βγαίνει τρίτος. Δεν γίνεται μικρός τελικός, καταλαβαίνεις.
0: Mm-hmm.
2: Τρέχουν, βγαίνει τρίτος, ρε φίλε, σου δίνουν χάλκινο μετάλλιο. Εντάξει. Τώρα η Αγγλία, άντε, θα πάρει χάλκινο μετάλλιο. Σιγά, και τι έγινε. Αποτυχημένη δεν είναι.
0: Θα παρεγγείλει κανείς την Αγγλία για το χάλκινο. Και τα έσοδα στην τρίτη με την τέταρτη θέση, γιατί το έλεγε πριν ο Νίκος, δεν έχουν μεγάλη διαφορά πολύ.
2: Μα πια έσοδα.
0: Εντάξει, δώσε ρε παιδί μου περίπου τα ίδια λεφτά στην ομάδα που θα. Στις δύο ομάδες που θα αποκλειστούν από τον ημιτελικό. Δώσε τα ίδια χρήματα να φύγουν.
2: Καταρχάς τους παίχτες. Είναι έκτρομα αυτό που κάνει. Θα έχουν προκριματικά τώρα πολύ, προκριματικά. Κατευθείαν. Τους κρατάνε 5
0: καλά, τώρα έχουμε ήδη 19 Ιουλίου. Δηλαδή αυτοί πότε θα ξεκουραστούν, πότε θα πάνε στις ομάδες και τα λοιπά.
2: Μα κάποιοι παίζουν προκριματικά ήδη. Αρχίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει τώρα κατευθείαν. Αυτό που κάνει η UEFA είναι έγκλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αντιδρούν οι ποδοσφαιριστές. Παιδιά στην Ευρωλίγκα οι μπασκετμπολίστες. Ξέρετε τι κάνανε. Σταματούν και Μάιο, Ιούνιο. Σου λέει μέχρι 24 Αυγούστου βάλανε κανόνα. Δεν έχετε δικαίωμα να μας αρχίσετε προπονήσεις. Όλες οι ομάδες αρχίζουν 24 Αυγούστου. Έστω ποδόσφαιρο αυτό που γίνεται. Είναι έγκλημα ρε παιδιά. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές τραυματισμοί, θυλάσσεις, όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή ο άλλος παίζει μοντέλο και αρχίζει προκριματικά κατευθείαν. Έτσι. Τώρα δεν αρχίζει προκριματικά. Πότε θα σταματήσει. Δεν σταμάτησε αυτός καθόλου.
0: Καλά, και τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά. Δεν έχει τώρα.
2: Μα στα πρωταθλήματα, εγώ σου λέω αυτό που κάνει το έκτρομα η UEFA.
0: Εντάξει, οι superstar τώρα αυτοί που έχουν φτάσει παίζουν σε ομάδες που πάνε κατευθείαν. Δεν έχουν. Δεν είναι και πολύ
2: πιο σημαντικό. Τώρα Ιούλιο, μέσα στον καύσωνα, Ιούλιο, Αύγουστο αγώνες. Το μπάσκετ σταματάει όλες τις
0: εταιρείες. Δεν είναι και πολύ πιο
2: σημαντικό. Μέσα στον καύσωνα, Ιούλιο, Αύγουστο αγώνες. Το μπάσκετ σταματάει όλες.

0: κάποτε πρέπει να ακολουθήσει το.
1: Αυτό δεν το κάνει η UEFA, αυτό είναι διοργάνωση τη FIFA. Τη FIFA τώρα δεν είναι τη UEFA.
0: Όχι τώρα, τα προκριματικά που κάνουν το καλοκαίρι. Πρέπει ρε παιδιά, όπως το μπάσκετ γίνεται, να ορίζει, ξέρω, κατευθείαν στους ομίλους. Όχι, δηλαδή να ορίσει.
1: Κατά προκριματικά πώς θα περάσουν μας, δηλαδή.
0: Να μην έχει προκριματικά αυτή η βαθμολογία. Να βγαίνουν τα ομάδες.
1: Δεν γίνεται αυτό πλήρως.
0: Πώς δεν γίνεται, ρε φίλε, να πεις από την Ελλάδα τρεις ομάδες στους ομίλους. Τρεις ομάδες κατευθείαν στους ομίλους. Από την Αγγλία τέσσερις ομάδες στους ομίλους.
1: Φίλε, για τα χάλια στο καλεντάρι γενικά, η Συνομοσπονδία της Ευρώπης δεν έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, κατά τη γνώμη μου. Τη μεγαλύτερη ευθύνη δεν έχει η FIFA.
0: Αρχίζει Ιούλιο.
1: Είναι φιλιά, στα προκριματικά ποιοι παίζουν, οι Μάλτες, τα Φερόε και τα λοιπά στην αρχή και μετά σταδιακά μπαίνει η ομάδα, δεν μπαίνουν όλες οι ομάδες. Ο Παθακός παίζει γιατί ήταν έτσι τέτοια, ο Όφι παίζει τελευταίος.
0: Δεν μπορείς
1: κατευθείαν να βάλεις. Πώς να μην δώσεις προκριματικά, αφού είναι τόσες ομάδες, τι να κάνει η
0: UEFA. Να βγαίνουν λιγότερες.
1: Δεν γίνεται ρε αδερφέ όπως το λες, τι να σου πω τώρα. Γιάννη εσύ είσαι.
0: Κάνει περισσότερους ομίλους.
1: Πώς να βάλεις τη League Phase, μετά θα παίζουν μέχρι τον Αύγουστο, τον επόμενο.
0: Δεν μπορεί αντί 8 ομίλους να έχει 12 ομίλους.
1: Ποιους 8 ομίλους, δεν έχει πια, League Phase έχουν παντού. Τι 8 ομίλους.
0: Αυτό λέω.
1: Με League Phase έχει, με 6 και με 8 παίζει, δηλαδή πώς
0: είναι, τι League Phase να κάνει. Κάνε παραπάνω ομάδες στη League Phase, το ίδιο δεν είναι. Κάνε 50 ομάδες στη League Phase, αφού τόσοι άλλους οι αγώνες είναι στάνταρ 8. Κάνει 45 ομάδες.
1: Και θα κάνεις 8 αγώνες με 50 ομάδες League Phase.
0: Γιατί όχι. Αφού πάλι με άλλους παίζεις, όλοι με άσχετους παίζουν. Τέλος πάντων, άστα αυτό. Δεν θα λύσω εγώ το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι έκτρωμα. Απορώ οι παίχτες πώς αντέχουν. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο αν έχεις άποψη γι' αυτό με το γήπεδο. Επειδή ακούω και από γνωστούς αγγλίες διαφορετικές απόψεις. Με το γήπεδο που δίνεται στον Ολυμπιακό. Αν έχεις άποψη.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σου πω ξεκάθαρα. Υπάρχει αν σου απαντήσω σαν οπαδός, φυσικά δεν θέλω.
0: Σαν οπαδός.
1: Ως οπαδός, φυσικά δεν θέλω. Επειδή όμως τα πράγματα δεν τα βλέπω με δουλειά που κάνω ως οπαδός και προσπαθώ να έρθω και στη θέση κάποιου επιχειρηματικά που πίστευα τουλάχιστον ότι δεν έχει τόσο ανάγκη, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει. Τα χρήματα καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να τα απορρίψεις εύκολα. Αν θα μπορούσα να έχω το ειδικό βάρος να το κάνω εγώ, αν θα το έκανα, δεν θα το έκανα. Αλλά δεν μπορώ να πω στον άλλον να μπω στο ταμείο του και στην τσέπη του κτλ. Πού θα κάνει.
0: Σαν φίλε, προσπάθειες δεν το θέλεις.
1: Γιατί δεν είναι μια προσωρινή λύση, πώς να σου πω, δηλαδή. Δεν είναι να κάνω έστω μια εξυπηρέτηση κάποιον, δεν είναι ένα παιχνίδι ότι έχω πάρει ένα τελικό και θα πω ότι όπως τότε που λέγανε, ας πούμε, ότι να μην κάνει επειδή πήγε ο Ολυμπιακός, να μην γίνει στη Φιλαδέλφεια ο τελικός κτλ. Δεν είναι ένα ματς. Και ο Ολυμπιακός έχει εξυπηρετήσει σε ένα ματς, βέβαια, να είναι και κλεισμένο το θύρον τότε που έπαιξε με την Dundee United. Αν τέλος πάντων, είναι άλλο να είναι για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι και άλλο να πρέπει να εξυπηρετήσει κάποιον σε ένα μεγάλο διάστημα. Και σου λέω και πάλι, δεν θα σου κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου, ως οπαδός θα σου πω ότι θα μου ήταν ευχάριστο. Είναι άλλο τι θα σου πω ως οπαδός όμως και άλλο ως άνθρωπος που μπορώ να πάω και στην πλευρά του αλλού να κατανοήσω ότι ρε φίλε, χρήματα μου
0: δίνουν. Εγώ κατανοώ απόλυτα σε όλη. Εγώ φαντάζομαι, πάω στη θέση μου και λέω φαντάζομαι να έρθει ο Ολυμπιακός να δει στο ΆΚΑ. Άμα τον βάζω για Γιαννακόπουλος, θα σπαστώ άγρια και όταν τον πάω τον Γιαννακόπουλο. Και 10 εκατομμύρια να δώσει ο Ολυμπιακός και 20. Δεν θέλω να το δώσω.
1: Και ξέρεις, θα σου πει ένας που είναι Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, ότι okay, και εσείς στο μπάσκετ, ας πούμε, είστε. Okay, δεν είναι, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο που έχουν κόντρα οι ομάδες κτλ. Είστε πολύ πίσω και γιατί δεν το θέλετε κτλ.
0: Όχι, αυτό είναι. Αυτό υποτιμάς την άλλη έτσι κατά.
1: Αυτό δεν είναι. Ας πούμε, δεν είναι μια άποψη αποδεκτή από μένα. Ας πούμε,
0: δεν είναι ότι. Η άλλη έχει ιστορία στο μπάσκετ, παιδιά.
1: Και ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυναμική η άκρη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν σημαίνει ότι ας πούμε τον κάνουμε τον άλλον.
0: Είναι ιστορία στο μπάσκετ, παιδιά.
1: Και μπορούμε να του πούμε, έλα πάρα αυτά και πήγαινε στο γήπεδο του. Αλλά σου λέω και πάλι, δεν θα μπω στη διαδικασία να κατηγορήσω τον ιδιοκτήτη, να πω ότι είσαι μπιπ, έτσι, μπήξε, δείξε κτλ.
0: Ούτε εγώ τον
1: κατηγορώ. Είναι επιχειρηματικές επιλογές αυτά. Το θέμα είναι αν μπορεί να τις υποστηρίξεις και απέναντι στον κόσμο, να δώσεις τον κόσμο να καταλάβει για ποιο λόγο το κάνεις κτλ.
0: Κατανοητό. Εγώ άμα ήμουν Αγγελόπουλος
1: και ξέρεις για ποιο.

0: ξέρεις για ποιο λόγο σου λέω, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που κακά τα ψέματα ο κόσμος μοιραία όταν ακούει για κάποια επιχειρηματικά, ας πούμε, δεν θέλω να το πω νταλαβέρια, τέλος πάντων κάποιες επιχειρηματικές ακόμα και εξυπηρετήσεις, συναλλαγές και τα λοιπά, πάει το μυαλό του, ανακατεύει και τα πολιτικά.
1: Ναι, ναι, άλλο αυτό. Εντάξει, άστο, μην μπλέξουμε τώρα
0: εκεί. Όχι, δεν μπλέκω εκεί. Σου λέω ότι ο άλλος όμως ερμηνεύει και έτσι.
1: Και τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ, άμα ήμουν Αγγελόπουλος, ξέρεις τι θα έκανα. Θα έλεγα στους αεκτήδες, στους φίλους. Αεκτήδες, βγάζω τα διαρκεία. Άμα πάτε πάνω από 5.000, δεν το δίνω. Δεν το δίνω. Γιατί
0: δεν είναι ούτε και αυτό. Δηλαδή του λες του αλλού ή θα έρθει να πας διαρκείας με το ζόρι ή θα το δώσω
1: ναι,
0: το γήπεδο στους άλλους.
1: Πάνω διαρκείας άμα δεν μπορείς. Ναι. Μα.
0: Εντάξει. Οκ. Okay, το ακούω σαν σκέψη αλλά δεν το υιοθετώ.
1: Για να τα καλύψουμε αυτά τα 1,5 εκατομμύριο. Και να ενισχύσεις και την ομάδα. Να δείξεις ότι όντως ενδιαφέρεται για την ομάδα.
0: Κοίτα, ξέρω ότι η συμφωνία έτσι όπως έχει παρουσιαστεί τουλάχιστον στα μέσα της, γιατί εγώ δεν έχω καμιά ενημέρωση.
1: Εκτός αν παίζουν άλλα παιχνίδια.
0: Ότι είναι 1 εκατομμύριο, θα υπάρχει ρήτρα για τις φορές εφόσον συμφωνηθεί αυτό. Και από ό,τι γράφτηκε τουλάχιστον μεσοδόματα που διάβαζα το ρεπορτάζ, θα υπάρχει κάποιο ποσοστό ότι μπορεί να είναι μέσα στην συμφωνία και αυτό για τα εισιτήρια. Δεν ρώτησα τον Νίκο να σου πω την αλήθεια μέσα στην εβδομάδα, γιατί κάτι θα μπορούσε να έχει πάρει αυτή του κτλ. Αλλά μπορώ να το μεταφέρω, ας πούμε, να πει αν ξέρει αυτός περισσότερα για το οικονομικό κομμάτι, πώς θα αποζημιώνει εφόσον τέλος πάντων ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Λοιπόν, άκουσα σήμερα να σε κάνω μια ερώτηση. Από τις μεταγραφές που έχουν γίνει, επειδή ξέρεις πάλι τι παρακολουθείς, που έχουν γίνει μέχρι στιγμή στην Ευρώπη. Μοντέρο, Γιαμπουσέλε, Λάρκιν, Σάρι, όλη αυτή. Ποια θεωρείς μεγαλύτερη?
0: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι λάθος να μου πάρεις αυτή τη διαδικασία, δεν θα πω, ειδικά στο μπάσκετ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, προσωπική γνώμη. Μην πει,
0: δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει. Δεν μιλάμε οι δυο μας όμως.
1: Ναι, αλλά.
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί να πεις ποια είναι. Αυτή που θα δώσει περισσότερα πράγματα στην ομάδα, ποια είναι.
1: Ναι, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Εκ πρώτης όψεως. Μετά βέβαια στο παρκέ θα φανούν, εννοείται, αλλά. Σαν πρώτη γεύση. Ποια θεωρείς, ας πούμε, του Λάρκιν, του Σάριτ. Δεν το πάω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εγώ θα σου πω, δεν θα πω Παναθηναϊκός, θα δεις. Λοιπόν, τέλος πάντων,
0: άσε να μην σε φέρω. Όχι, δεν με φέρεις σε δυσκολίες, δεν παίρνω σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά στο μπάσκετ.
1: Ωραία, εντάξει, θα πω εγώ. Παιδιά, εγώ άκουσα κάτι σήμερα από κάτι φίλους μου και το σκέφτηκα και το εστερνίζομαι. Λοιπόν, και τελικά θα καταλήξω εκεί ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή δεν έχει γίνει στην Ευρώπη. Έχει γίνει στο Euro, παιδιά. Και δεν είναι του Όσμαν. Είναι του παίχτη που πήρε ο Άρης, Έρλ Ρόμπινσον, δεν ξέρω αν το ξέρει.
0: Τον?
1: Έρλ Ρόμπινσον.
0: Το Ρόμπινσον Έρλ. Εγώ το ξέρω, τον παίρνω συνέχεια στο φάντασμα. Τρομερή προσέγγιση για τον Άρη.
1: 25 χρονών, παιδιά, στο NBA παίζει κανονικά και είναι 25 χρονών, παιδιά. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι
0: παιχνιά. Για αυτόν που πήρε ο Άρης, λες.
1: Ναι,
0: φοβερή προσοχή είναι. Τι
1: η καλύτερη μεταγραφή. Έκανα λίγο και το Μερέξ, έφτιαξα και λίγο στατιστικά και αυτά. Γιατί μου είπαν κάτι φίλο Μαριάννη και του λέω: τι λέτε, ρε παιδιά. Μου λέει: για ψάξτε το λίγο.
0: Τρομερός παίκτης είναι. Εγώ τον χρησιμοποιώ πολύ όταν θέλω για να πάρω κάποιον έξτρα, ξέρεις, χωρίς να μου επηρεάζει πολύ το ρόστερ. Και επειδή εκεί δεν είναι με λεφτά όπως το φάντασι της Ευρωλίγκας. Όταν χρειαζόμαι κάποιες συγκεκριμένες αμυντικές κατηγορίες, το Ρόμπινσον Έρλ ή επιθετικά rebound και τα λοιπά,
1: τα
0: τελευταία χρόνια τον έπαιρνα.
1: Τρίποντα, είδα την τρίποντα. Εγώ από ρόλο Ολυμπιακό.
0: Επειδή εγώ παίζω το φάνταση στο Yahoo με το NBA και κάτι τέτοιους που δεν τους έχω μονίμως ο ρόστερ, παιδί μου, τους αλλάζω. Ειδικά αυτούς με είχε βοηθήσει σε κάποιες κατηγορίες.
1: Για τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω. Από όπως
0: και αν τον πετύχεις ειδικά σε διάστημα, σε φεγγάρι, δηλαδή που δεν παίζουν πολύ βασικοί, και παίζουν, ξέρω εγώ, κάποιες ομάδες που δεν έχουν καλό ρεκόρ και ξεμένουν. Ξέρω εγώ, και παίζουν αναγκαστικά προς το τέλος της χρονιάς, ας πούμε. Γι' αυτό είναι ό,τι πρέπει. Εγώ τους, τον είχα και, στο, και με τους και με τους Pelicans. Τον είχα αρκετές φορές, τον είχα πάρει, δηλαδή όσο ήταν στους Pelicans. Και μετά στους Pacers τον είχαν αρκετές φορές, που δεν έπαιξε πάρα πολύ στους Pacers. Και τελευταία ήταν στο Dallas.
1: Και απορώ Ολυμπιακός γιατί δεν κινήθηκε. Είναι ιδανικός κατά μένα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και τελευταία κυβλίνω για το Φραντσίσκο. Ποια γνώμη έχει, ταιριάζει το Παναθηναϊκό?
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα σου πω τη γνώμη μου. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, θεωρώ ότι ενώ έχει στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τον Ομπράντοβιτς, δεν ξέρω με το κράτημα της μπάλας πολύ, το μόνο που θα με έκανε λίγο διστακτικό.
1: Εγώ παιδιά προτιμώ, όσο και αν πολλοί λένε αντιδρούν, προτιμώ Καμπάτσο. Δηλαδή αν μπορεί.
0: Έκανε ερώτηση χθες ο Παναθηναϊκός, από ό,τι είπανε δεν βρήκανε ευήκο άτομα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, αν μπορεί να γίνει, συμφωνείς ότι είναι καλύτερη η περίπτωση ο Καμπάτσο? Αυτό Φραντσίσκο.
0: Ναι, εγώ αν έπρεπε να διαλέξω να μας ζητήσω τον Καμπάτσο θα έπαιρνα. Κι ας είναι πιο μεγάλος.
1: Είναι κλασικός παίκτης στον Μπράντοβιτς. Κομπιούτερ, σουτ και οργανώνει τους πάντες και παίζει και άμυνα. Ακόμα και στα 36. Λοιπόν, έγινε ρε Κώστα.
0: Για αυτό που μου είπες πάντως για την Ευρωλίγκα, δεν σου απαντώ για ένα λόγο. Γιατί είναι πολύ εύκολο να σου πω ένα παίχτη, να σου πω άσε κάποιον από αυτούς που έχει έρθει τώρα στους δικούς μας. Να σου πω εγώ ας πούμε το Σάριτς. Στα καλά το Σάριτς μπορεί να κάνει...
1: Για τον
0: Ρόμπισον του σου είπα τη γνώμη μου, ναι. Δεν σου είπα ότι είναι ο καλύτερος, ο χειρότερος και τα λοιπά. Σου είπα ότι τη γνώμη μου, ότι είναι πολύ χρησιμός παίκτης. Σου λέω όμως ότι μπορεί να σου πω εγώ, μπορεί να σου πω Γιάννη μου υποθετικά, άσε να μιλήσω άλλη μια φορά, ρε φίλε. Μπορεί να σου πω υποθετικά ο Σάριτς και ο Σάριτς να μην παίξει καθόλου στην ΕΦΕΣ.
1: Όχι, ρε Κωνσταντάκη, αυτό δεν το ξέρει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Οι πιθανότητες δηλαδή.
0: Στα καλά του ο Σάριτς μπορεί να είναι στο top 3 των μεταγραφών. Το θέμα είναι να παίξει.
1: Χαίρο πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιάννη, να είσαι καλά γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Με κόβει ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
5: Άρε Βαγγέλη.
4: Εντάξει, το έκανα.
6: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
5: Ε?
6: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
4: Α.
7: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
4: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
7: Έχω τέτοιο, έχω.
8: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχετε βγάλει.
7: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
8: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
9: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
10: Καμπα τούμπα, καμπα τούμπα.
9: Ντούμπα, τούμπα.
10: Καμπα τούμπα, καμπα τούμπα.
9: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
11: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
12: Ωρε τι μαθαίνω.
13: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
14: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
13: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
15: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
16: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
17: Λουγκάνι κούμπα.
15: Μαρούλι.
17: Λάγανο καρό το
15: Μαρούλι.
17: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
15: Μαρούλι, Μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
17: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
9: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
19: Ναι, πρόεδρε, πήγα και είδα.

0: Λοιπόν, μειώνει η Γαλλία, δεν ξέρω αν είναι αρχή για μια απόπειρα της Γαλλίας να κάνει μεγάλη ανατροπή, τουλάχιστον να έχει το παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω εδώ, από αυτούς που έχουν γίνει κατά καιρούς στα παγκόσμια κύπελλα, για την τρίτη θέση του 50 δεν είναι, γιατί εκεί είχε γίνει σαν πουλ, σαν μίνι πρωτάθλημα για την πρώτη τετράδα, οπότε δεν είχε μικρό τελικό. Αν έρθει με 4 γκολ διαφορά, μικρός τελικός υπάρχει μόνο το Σουηδία-Βουλγαρία με 4 γκολ διαφορά, το 94 από ό,τι βλέπω. Τώρα βέβαια η Γαλλία μείωσε σε 4-1, οπότε πάμε στα 3 γκολ διαφορά. Αλλά να λήξει με 4 γκολ διαφορά και πάνω, μόνο αυτό το 94 είναι από τους μικρούς τελικούς που είχε, ξέρω, 4 γκολ διαφορά για την νικήτρια. Πάμε παρακάτω. Εμπαπέ είναι αυτός που μείωσε. Στο 48 έκανε το 4-1. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά.
1: Έλα. Γεια σου, Κώστα. Πρώτα απ' όλα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη. Γιάννη, το φίλο μας το Μασχερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο το αθλητικό γίγνεσθε ευρωπαϊκού κατά τη ρίση του Μάκη του Αγγελόπουλου, ο οποίος ο άνθρωπος ασχολείται και με χρηματιστηριακά, οικονομικά κλπ. Όλο λοιπόν το αθλητικό γίγνεσθε έχει 50 δις, ζήρω. Το μπάσκετ, 30-50 δις. Το ποδόσφαιρο έχει περίπου τα μισά και βάλε. Λοιπόν, οπότε μην μπαίνεις σε ευκολίες να κρίνεις τα προκριματικά, τα πολλά παιχνίδια κλπ. Αυτοί, φίλε μου, το ποδόσφαιρο είναι ένας εντελώς άλλος κόσμος, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, το μπάσκετ ούτε καν φαίνεται στον ορίζοντα σχέση με αυτά, οπότε όλα τα κρίνουν αυτά. Ένα αυτό. Δεύτερο, στον Αγγελόπουλο το Μάκη, ασφαλώς όταν υπάρχει μπροστά μια προμετωπίδα που γράφει ΑΕΚ, στην προκειμένη περίπτωση, και κάθε ομάδα ισχύει αυτό, αλλά προκειμένου για την ΑΕΚ, δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα για οποιαδήποτε απόφαση πάρει. Δυστυχώς, και το γράφω με κεφαλαία, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος μπορεί και έχει την ψυχή, πάει, καταθέτει τον οβολό του. Εγώ δεν το κάνω, αλλά δεν μιλάω. Καταθέτει τον οβολό του σε διαρκεία, σε εισιτήρια, σε παρουσία και τον υποστηρίζει. Ο Μάκης είναι σχεδόν μόνος του σε σχέση με το σύνολο του κόσμου της ΑΕΚ. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Αν δεν μας αρέσει η αλήθεια, να λέμε κάτι άλλο, να λέμε τα καλά. Να πω και κάτι άλλο. Για αλήθεια και καλά τα. Και θα πω για κάτι που σου λέω για πρώτη φορά, και επειδή μιλάμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, εγώ πάντα πήγαινα με το ρεπορτάζ των ανθρώπων. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί σέβομαι τη δουλειά σου. Και πάλι με το ρεπορτάζ. Αλλά θα πω και με κάτι που ξέρω. Ο Πινέδα, εάν έπαιρνε 2.200-2.300 πάγιες αποδοχές πριν φύγει για το Μεξικό, υπέγραφε τετραετές συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Πήκανε σε διαπραγμάτευση, του είπαν 1.800 το πολύ και λέει άστο, πάω στο Μεξικό και τα ξαναλέμε. Εκείνη τη στιγμή χάθηκε το παιχνίδι. Εκείνη τη στιγμή, όχι μετά, όχι πριν, όχι άλλη ώρα, όχι οτιδήποτε. Να κρίνουμε επί αυτού του δεδομένου, το δέχομαι. Να κρίνουμε επί του δεδομένου ότι ο Πινέδα ήθελε για οικογενειακούς λόγους, επειδή ο θείος του, ο πατέρας του, η γυναίκα του, οποιοσδήποτε κλπ. Είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι μια λάθος κουβέντα. Όταν σχεδιάζει...
0: Δηλαδή εσύ είσαι 100% σίγουρος ότι άμα του...
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος, το ξέρω.
0: Πώς το ξέρεις? Ποιος το είπε?
1: Λοιπόν, καταρχήν για να μην του πω το ξέρω, γιατί δεν μπορώ να σου πω το πώς το ξέρω, θα σου πω τι είπε αυτός που είχε εκεί πέρα, ο Γιώργος Τσακίδης. Mm-hmm. Εχθές. Σήμερα. Τι είπε? Mm-hmm. Δεν θα σου πω μυθεύματα δικά μου, Είπε αυτό ακριβώς που σου λέω. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Ότι, ότι αν του έδινε η Άγη 2.200 θα μένε.
1: Είπε, ο Γιώργος είπε μέχρι 2.5. Ο Γιώργος το είπε.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Εντάξει. Μπορεί και τον έχεις, μπορεί να το ρωτήσεις. Τον άνθρωπο μπορεί να βάλεις παρακεντικά. Α, και το ίδιο αυτό που σου λέω εγώ το είπε και στο Καζέτα. Και δεν είναι ο μόνος ο Γιώργος, για να μην τον βγάζω σέντα με τον άνθρωπο, mm-hmm. δεν είναι μόνο ο Γιώργος που το έχει πει, και άλλοι το έχουν πει. Ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα. Δεν είναι οικογενειακό, είναι οικονομικό. Δεν είναι κακό. Επιλογές κάνεις. Απλά θα κρυφτείς για αυτές τις επιλογές που κάνεις.
0: Μπορείς να ματσάσεις εσύ 3.200 πρόταση.
1: Όχι, μπορείς να κλείσεις τον παίχτη με 2.200 πριν φύγει για το Μεξικό. Mm-hmm. Είναι λάθος την κουβέντα που μου βάζεις. Είναι το κλείνεις με 2.200 πριν φύγει για το Μεξικό και του λες άντε γεια σου στην ευχή της Παναγίας και τα ξαναλέμε τον Ιούλιο.
0: 4-2.
1: Το θέμα είναι... Το θέμα είναι τι πιστεύεις εσύ. Και εκείνο το οποίο πιστεύει ο Ριμπάντα είναι ότι μπορεί να βρει με τα ίδια λεφτά, ενδεχομένως πιθανότατα λιγότερα, άλλο παίχτη που να κάνει περίπου τις ίδιες δουλειές. Μακάρι. Μπορεί. Ιδού, Ιρώδες, είπε και το παιδί. Το ίδιο πίστευε και με τον Κυριακόπουλο. Το ίδιο πίστευε και με τον Κουτέσα όταν τον έφερνε, όταν έφερνε ένα προπονητή ακριβώς μετά που δεν παίζει με άκρα. Εσύ περιμένεις να παίξει ο Κουτέσα μπάλα. Εδώ βάζουμε στοίχημα, ό,τι θες.
0: Εσωτερικά. Εσύ βάζεις λόγια στο στόμα μου τώρα που δεν έχω πει. Εγώ λέω το εξής. Λέω ότι αν μπορέσει να προσαρμοστεί ο Κουτέσα για να παίζει περισσότερο εσωτερικά έτσι όπως θα ήθελε ο προπονητής, μπορεί να παίξει.
1: Έχει δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Λέω εγώ. Είναι πρόβλεψη. Ναι, εντάξει, μου επιτρέπεις. Δεν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Τα δεδομένα για τον Πινέδα είναι αυτά. Μπορεί να μην μας αρέσουν ότι είναι αυτά, αλλά είναι αυτά. Δηλαδή, για 4 χρόνια με 10 εκατομμύρια συνολικά. Συνολικές απολαύες, ο Πινέδα, συνολικές, βάζω τα 2,5 του Γιώργου, έτσι, δεν βάζω αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, με συνολικές αποδοχές, ο Πινέδα έμενε μια χαρά ευχαριστημένος και ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Και στην ΑΕΚ. Κάτσε από του χρόνου με το δεις και πουθενά άλλου, λέω εγώ. Μια και ήθελε να πάει στο Μεξικό.
0: Καλά, λέω, αυτά δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται.
1: Όχι, ξέρεις. Όταν βγαίνεις και λες ότι το πρόβλημά του ήταν να φύγει. Όχι, δεν το λέω για μένα και για σένα.
0: Ρε φίλε, εγώ ξέρω τι είπε ο παίχτης. Ότι έκανε ό,τι μπορούσε να με κρατήσει εδώ πέρα. Ό,τι μπορούσε. Αν έμενε ανικανοποιητός από αυτά που του προσέφεραν και ο λόγος ήταν άλλος, θα έλεγε ότι μου δώσανε λίγα.
1: Όχι, φίλε μου.
0: Γιατί?
1: Τον
0: έχει θείο τον Ηλιόπουλο και θα ντρεπόταν να το πει.
1: Δεν έχει λόγο να χαλάσει τις σχέσεις του είτε αυτός είτε ο μάνατζερ του με κανέναν. Όταν έχει πάρει αυτά που θέλει αυτή τη στιγμή για τη χρονική περίοδο της ζωής του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να μπει, κανένας δεν το κάνει αυτό επαγγελματία. Ούτε στις δουλειές μας εμάς τώρα εδώ που βρισκόμαστε και ασχολούμαστε με χιλιάρικα, όχι με εκατομμύρια. Κανένας. Φεύγεις από μια δουλειά, παιδιά...
0: Η μόνη περίπτωση να έμενε ο Πινέδα είναι αν το έχεις κάνει από την περασμένη σεζόν άνεση συμβολέου.
1: Η απόλυτη περίπτωση να μείνει ο Πινέδα, δεν υπάρχει μόνη ή ξεμόνη, η απόλυτη περίπτωση να μείνει ο Πινέδα ήταν να του είχες κλείσει με σωστό ποσό πριν φύγει για το Μεξικό. Δεν το έκανες αυτό, ήξερες τι κάνεις, λέω εγώ, ήξερες τι κάνεις, έτσι... ενδεχομένως τζόγαντες και λίγο μην έρθει κάποιος που σιγά να μην πληρώσει ρήτρα κλπ. Ο τζόγος έτσι είναι φίλε. Έχει τα έτσι του, θα κάτσει μπήλια στο μαύρο, θα κάτσει και στο κόκκινο. Θα κάνει. Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι μερικά πράγματα στη ζωή δεν πρέπει να τα τζογάτσεις, λέω εγώ.
0: Ναι, αυτό που εσύ δεν καταλαβαίνεις είναι ότι από τη στιγμή που δώσανε τα 8 οι συγκεκριμένοι, και πίσω και ο παίκτης να τα δώσει.
1: Τι είχε χαθεί το παιχνίδι ήδη, Κώστα.
0: Τι είχε χαθεί το παιχνίδι. Ήρθε ο άλλος και μπλέει 8.
1: Παιδάκι μου, όταν έφυγε για το Μεξικό ο Πινέδα, το παιχνίδι χάθηκε. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Καλά, και εγώ το πίστευα αυτό ότι δεν θα γυρίσει.
1: Αφού το πιστεύεις αυτό τώρα, τι συζητάμε.
0: Εσύ γιατί συζητάς δηλαδή, ότι πρέπει τώρα να έρθει το τέλος του κόσμου.
1: Όχι, δεν θέλω να έρθει το τέλος του κόσμου.
2: Γιατί το συζητάμε, δεν μπορώ να σου καταλάβω δηλαδή.
1: Όχι, όχι, πολύ σωστό είναι αυτό.
2: Ότι έκανε κάποιο λάθος. Θες να σου το πω αλλιώς, γιατί υπάρχει...
1: Πολύ σωστό.
2: Άκουσε.
1: Και πολύ λάθος αυτό που μου λες.
2: Άκουσε.
1: Δεν γίνεται το τέλος του
2: κόσμου. Υπάρχουν 15 εκδοχές. Εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, ότι ο Ριμπάλτα ήθελε, δεν υπολογίζει τόσο πολύ... δεν ήθελε να υπολογίσει το χάρτη Πινέδα τόσο πολύ. Έχω ακούσει και αυτήν την εκδοχή.
1: Όχι, δεν είναι ούτε αυτό. Απλά δεν τον αξιολογούσε σε τόσα θέματα.
2: Όχι. Εγώ από αυτά, από αυτά που μου λες εσύ, εμένα πιο πιστευτή εκδοχή είναι αυτή που σου λέω εγώ. Που έχω ακούσει, όχι ότι ισχύει.
1: Τι.
2: Ότι μπορεί να πίστευε ότι ο κύκλος κλείνει. Ότι δεν θα ποντάρω άλλο στο χάρτη Πινέδα. Και κάπου μπορεί να το έσπρωξε εκεί. Ότι κάπου μπορεί να το έσπρωξε εκεί να έρθει αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι, λεβέντι μου, ναι.
2: Αυτό
1: ναι,
2: σου λέω εγώ.
1: Δεν λέω εγώ.
2: Αυτή
1: δεν
2: την λέω εκδοχή, από αυτή που λέω, εσύ την πιστεύω περισσότερο.
1: Το ίδιο έκρινε. Όχι, τι δεν πιστεύεις, το ίδιο πράγμα λέμε. Αν πιστεύεις αυτό. Σου λέει, κάνει μια πρόταση στο 1.800 και του ζητάει ο μάνατζερ 2.5. Με τα ζόρια κατεβαίνει στο 2.3. Του λέει 2.3, όχι, 1.800. 1.800 τα λέμε μετά το Μούντια. Φεύγει ο Πινέτα. Η συνέχεια είναι γνωστή. Θα μου πεις εσύ, Αχιλέα, τα έδινε στα 2.300. Όταν βλέπω τον Παναθηναϊκό και ψάχνει τον Γκένσελ με 3 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός με 3,5 τον Πινέδα θα τον έπαιρνε χτες, θα έδινα, ναι. Θα τα έδινα, φιλέ. Θα τα έδινα. Και κυρίως, και δεν σου βάζω καν την πιθανότητα του τι θα δει στην ΑΕΚ.
2: Το κακό, Αχιλέα, με τους Αγγλίδες, το οποίο παρότι...
1: Δεν ξέρω τι κάνει Αγγλίδες, με μένα μιλάς.
2: Τη μία φορά αποδείχθηκε ότι όλο αυτό...
1: Με μένα μιλάς. Με μένα.
2: Σου θυμίζω ότι θα έρχονταν η Δευτέρα παρουσία και η καταστροφή απόλυτη.
1: Δεν του λέει, μην τα λες εμένα.
2: Αν δεν έμενε ο Αλμέιδα. Αποδείχθηκε αυτό ότι δεν στέκει. Αν δούμε αν θα αποδείχθηκε για αυτό για το οποίο γίνεται χαμός τώρα.
1: Σε μένα να μην τα λες λοιπόν για τον Αλμέιδα. Εγώ για τον Αλμέιδα θα λέω
2: ωραία
1: από την πρώτη χρονιά.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα πρέπει να συζητάμε το πώς θα αντικαταστήσει ο Πινέδα ή ότι έφυγε ο Πινέδα και τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Όχι, θα τα συζητάμε όλα για να κρίνονται όλοι σωστά. Εάν δεν ξεκινάς από ένα μαγαζί, είτε ο κόσμος είναι αυτό, είτε η εταιρεία είναι αυτό.
2: Εγώ λέω το εξής, Αχιλέα μου, ότι εμένα από όλες τις εκδοχές που έχω ακούσει για το... από όλες τις εκδοχές που έχω ακούσει για την περίπτωση του Πινέδα, πιστεύω ότι παίζει ρόλο και ότι ένας άνθρωπος θέλει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του εφόσον παίρνει αυτά τα λεφτά, ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, γιατί κανένας δεν μιλάει με τον ίδιο τον Πινέδα απευθείας, με τον ίδιο να μας πει την άποψή του, γιατί και ο ατζέντης όταν μιλήσει με μένα, π.χ. με δημοσιογράφους και μιλάω με τον ατζέντη του Παναγιώτη, μέσα από μένα και ο ατζέντης θα κάνει το παιχνίδι του. Θα βγάλει αυτά που θέλει εκείνος προς τα έξω.
1: Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Εγώ σέβομαι λοιπόν ότι μιλάνε με τον ατζέντη και ο ατζέντης θα πει αυτά που θέλει να βγάλει ο ίδιος προς τα έξω.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Όλοι οι ρεπόρτερ.
2: Γιατί με τον παίχτη τον ίδιο δύσκολο να μιλήσει κανένας.
1: Όλοι οι ρεπόρτερ Κωστή μου της ΑΕΚ πριν φύγει ο Πινέδα από εδώ έλεγαν ότι ο Πινέδα είναι μια χαρά εδώ, είναι σούπερ ευτυχισμένος. Και μάλιστα πολλοί περιμένανε και υπογραφή του συμβολέου στη Πιέστα. Λοιπόν.
2: Ναι, ήταν απλά... ένα ενδεχόμενο, το περιμένανε. Αλλά από τη στιγμή που έφυγε, ξέρουμε ότι δεν ήταν στο χέρι της ΑΕΚ τίποτα.
1: Αυτό έγινε και με εσωτερική πληροφόρηση, πρέπει να σου πω. Λέω εγώ πάλι. Ήδη σου δίνω. Λοιπόν, όλα αυτά.
2: Μιλήσε, εδώ το περιμένει όλο ο κόσμο. Ότι πολύ πιθανό να πούνε την ανανέωση του Πινέδα τη μέρα τη Πιέστα.
1: Διέγραψε το εσωτερική μου πληροφόρηση, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα για άλλου. Λοιπόν, άστο. Όλοι περιμέναν λοιπόν αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα εδραζόταν ότι ο Πινέδα ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, αλλά ήθελε να μείνει με κάποια συγκεκριμένα χρήματα. Επειδή είναι τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Πήγε στο Μεξικό, όπως είπες και εσύ και συμφωνούμε απολύτως μαζί, από τη στιγμή που ανέβηκε στο αεροπλάνο στο Μεξικό, κουκουρούκου, για σας και χαιρετίσματα. Λοιπόν, χωρίς συμβόλαιο. Λοιπόν, αυτό το ξέραν πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ, το αξιολογήσανε αναλόγως, το αφήσανε στην τύχη, όχι στην τύχη, στο τζόγο. Γιατί
2: φίλε,
1: ακριβώς,
2: όχι, δεν ήταν τζόγος. Για μένα
1: το χαρτί ιδιαίτερα. Λοιπόν, και επειδή δεν πότανε σε αυτό το χαρτί.
2: Εγώ αυτό που προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις είναι ότι για μένα όλα έχουν μια...
1: Όχι,
2: δεν καταλαβαίνεις ρε Αχιλέα, γιατί μόνο ακούς τον εαυτό σου, δεν ακούς ποτέ τι σου λέει ο άλλος. Αυτά που σου λέω έχουν μια αλλουχία γεγονότα. Γι' αυτό σου λέω ότι αν τον είχες ανανεώσει Φερρυπίν στα μέσα της χρονιάς και όχι να περιμέναμε στο τέλος. Γιατί μου λες για το να έκλεινε το αεροπλάνο. Αυτά τα θέματα τα κλείνεις στον 1,5. Αυτά τα θέματα. Θα κλείνει τον 1,5 χρόνο πριν. Γιατί όταν θα φτάσει ο άλλος στον τελευταίο χρόνο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι ρόλο στο χέρι του. Κατά, το τη γνώμη, κατά τη γνώμη μου, η εξέλιξη αυτή.
1: Ο Κόκα ήταν. Ο Μαρινάκης θα κάνει βέβαια.
2: Η εξέλιξη αυτή και η αλουχία των γεγονότων με οδηγούν πιο πολύ στο σενάριο ότι μπορεί και να κατέληγε στο ότι. Οκ, okay, δεν μας χαλάνε και τα 8. Να κάνουμε μια πρόταση στην οποία ο παίκτης πιθανότατα θα πει όχι. Αυτό δεν είναι ακριβώς στόχος. Είναι ότι κατευθύνω κατά κάποιο τρόπο τα γεγονότα εκεί που θέλω εγώ. Χωρίς να φανεί ότι, χωρίς να φανεί ότι εγώ τον διώχνω.
1: Α, μπράβο.
2: Ωραία. Α, αυτό είναι.
1: Τώρα συνεννοηθήκαμε πλήρως. Τώρα λοιπόν επί αυτής της βάσης ακριβώς που μου λες, που είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί πρέπει να μου βγάλεις την ψυχή πρώτα για να συμφωνήσουμε.
2: Μα εγώ σου είπα από την αρχή ότι εγώ αυτή την εκδοχή
1: πιστεύω πιο πολύ. Αυτά δεν θέλω. Λοιπόν,
2: ναι ρε φίλε, λοιπόν, γιατί τώρα, πάμε στο τώρα, όταν έχει 3,2 και ο άλλος έρχεται και δίνει τη ρήτρα, αυτή τελείωσε
1: τώρα. Τώρα τελείωσε, το μπορεί. Πάμε.
2: Μας το έλεγε και ο Γιώργος όμως, το Γιώργο τον έχω ακούσει 50 φορές. Αν κάποιος έρθει και δώσει το 8, τέλος. Δεν μένουμε ούτε μένει δεν μένει και όλα αυτά που μου λες εσύ. Είχε πει και ο Γιώργος 100 φορές ότι αν τα δώσουν το 8, τέλος.
1: Ο Γιώργος είπε το εξής. Με 2,5 χαρτιά ο Βινέδα έμενε εδώ. Τέλος. Για 4 χρόνια. Του τα δίνει η ΑΕΚ. Όχι. Πήγε εκεί πέρα, του δίνει 3,2 και είναι και στην πατρίδα του. Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
2: Ακριβώς.
1: Και μετά θα έβγαζε και ευχαριστήρια ανακοινώσει. Εννοείται. 4 χρόνια έζησε. 4 χρόνια έζησε. Γιατί θα αλλάζω σχέσεις μου. Και με τον κόσμο που με αγαπάει και λοιπά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι σίγουρος ότι και, ακόμα και αν τα 2,5, τι θα ήταν ίσως μεγαλύτερη κοροϊδία. Δηλαδή να του έκανα 2,5 συμβόλαιο και να βάζα 10 ρήτρα. Πάλι τα 10 θα μπορούσαν να δώσουνε.
1: Όχι ρε, ποια ρήτρα τώρα, δεν θα υπήρχε ρήτρα.
2: Γιατί λοιπόν, δεν θα υπήρχε ρήτρα. Δηλαδή αν του κάνει, περίμενε τώρα. Γιατί όχι όλα όπως... Αχιλιά, δεν πάει το σενάριο μόνο όπως θέλουμε εμείς. Έκανε ανανέωση του συμβολέου η ΑΕΚ με 2,5 εκατομμύρια, μπορεί να έβαζε ακόμα κάποια ρήτρα. Έβαζε 12. Όχι 10, 12.
1: Ναι, ναι. Α, έφευγε ύστερα. Με 12. Με 2,5 εκατομμύρια, άρα σε έφευγε σε 2 χρόνια με 12. Τι μου λες, ρε Κώστα. Τι μου λες. Εδώ πέρα πήγανε με δόσεις, κάνανε με δόσεις τα 8, τα κάνανε τα 12.
2: Α, δεν ξέρεις, δεν ήξερες ότι η συγκεκριμένη ομάδα έδωσε τόσα. Μπορεί άλλος να είναι περισσότερα.
1: Ωραία, άλλος περισσότερο. Για το Μεξικό με 12. Να σου κάνω και λίγο χαβαλέ. Έτσι να γελάσουμε για να κλείσουμε.
2: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, κόψε από το Γιώβιτς τα 500 χιλιάρια και δώσ' τα στον Πινέδα, ρε.
2: Έγινε, αχιλιά μου. Να είσαι καλά.
1: Αδερφέ μου, μας θυμάσαι ένα πράγμα που το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να το πω για τον κόσμο, το λέω, αλλά το λέω τάχα μου σε σένα. Ο κύκλος εργασιών να υπάρχει και το χρήμα να κινείται, αδερφούλη. Να το θυμάσαι.
2: Πάντως, αδερφέ, εγώ ούτε είμαι με κανένα που ερωτευμένος, ούτε πιστεύω ότι θα κάτσω στην ομάδα μου 50 χρόνια.
1: Τσακωνόμαστε τζάπα τόση ώρα που λέω λόγο τσακωνόμαστε. Το ξέρω. Μα γι' αυτό θα λέω έτσι όπως θα λέω.
2: 4-3. 10 ο Εμπαπέ.
1: Άμα είσαι ο Μπαπέ.
2: Να το πάθουνε γι' αυτό οι Άγγλοι, αν γίνουν 5-4. Πάμε.
1: Είναι κανεί. Άντε, φιλιά, κανεί θα.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, τι έγινε.
2: Γεια σου, Λιάκο μου, τι έγινε.
3: Έπεσα σε τρομερή κέντα. Γιάννης Μπασκετικός, Αχιλλέας μετά.
2: Ναι, ναι,
3: εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Όχι, όχι, ωραία. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που λέγατε πριν με τον Αχιλλέα. Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι. Τώρα να προσθέσω έτσι λιγάκι την άποψή μου. Θεωρώ ότι αν ήθελε η πλευρά της ΑΕΚ να τον κρατήσει, θα έκανε μια ανάλογη πρόταση στα θέλω του. Προφανώς ίσως να είδαν ότι έτσι μέσα σ' άκρες αυτό πιστεύω ότι συνέβη. Ότι το ταβάνι του ήταν μέχρι εκεί. Εντάξει, και όπως είπες πολύ σωστά, δεν παντρευόμαστε κανέναν. Έτσι.
2: Διάκο μου να σου πω και απλά. Πες ότι...
3: Όπως ο Ολυμπιακός, έτσι και ΑΕΚ, έτσι και ο Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα συνεχίζουν να υπάρχουν.
2: Θα σου πω κάτι.
3: Θα αγαπάμε σίγουρα κάποιους παίκτες.
2: Ναι ρε φίλε, δεν το συζητάμε. Πες ότι έκανε η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, του έκανε μια προσφορά που ήταν κάπου... Στο ενδιάμεσο και πάει η ομάδα εκεί οποιαδήποτε και του δίνει 3,2. Όταν σου κάνουν 1 εκατομμύριο αξίζει σε σύγκριση με αυτά που παίρνει, για το 3,2 προφανώς μπορεί να μην το ήξερε ο άνθρωπος πριν πάει στο Μεξικό. Και 2,3 να έχει πάρει, μετά προσπαθεί, θα τους έψινε, ξέρω εγώ, να κάνουν περισσότερες δόσεις τα 12 που θα του βάλαμε εμείς δίτρα. Ή τα 14. Ή να κάνανε μια προσφορά που δεν θα μπορούσε να την αρνηθεί η ΑΕΚ. Καταλαβες. Δηλαδή, εφόσον ο παίκτης παίρνει αποφάση να φύγει, και να σου πω και κάτι, σε πόσες περιπτώσεις το έχουμε συναντήσει φέτος. Δηλαδή, εσύ συναντήσαμε με τον Τζολάκη. Τι θα γίνει.
3: Μην ξεχνάμε ότι εμείς κάναμε ένα νέο στο LKB το πριν μερικούς μήνες, έτσι. Αν θυμάσαι που είχε γίνει...
2: Εγώ πιστεύω ότι όταν φτάνει μια περίοδος που είμαστε στον 1,5 χρόνο, ειδικά σε πολυετή συμβόλαια με ξένους παίχτες, που πάμε στον 1,5 χρόνο και δεν έχουν έρθει ακόμα σε αναπροσαρμογή οι δύο πλευρές, όταν φτάνουμε στον χρόνο και το όνομα αυτό είτε λέγεται Ηλίας, είτε Πάνος, είτε Κώστας, ξέρει ότι μπορεί να βρει, μετά πάμε προς ένα είδους διαζύγιο που είναι πιο, πώς να σου πω, εντάξει,
3: όπως και με τον Τζολάκη, όπως είπε,
2: πιο ανώδυνο. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, γι' αυτό του λέω ότι αυτό το αν του δίνεις πριν φύγει, για μένα έχει κριθεί 6 μήνες νωρίτερα τουλάχιστον. Δηλαδή αν είχε κάνει το καλοκαίρι π.χ. του 24 αυτή την ανανέωση με το που αναλάμβανε δηλαδή ο Ηλιόπουλος ή έστω στα μισά του, της περσινής σεζόν, θα σου έλεγα, δηλαδή Δεκέμβριο του 25 ας πούμε, ενώ έλεγε το 27, θα σου έλεγα OK. Ή το καλοκαίρι του 25 και λέω το 24.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Συγγνώμη, όχι το καλοκαίρι του 24.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Το καλοκαίρι του 25 ήθελα να πω, του έκανε στο Δεκέμβριο του 25.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί,
3: ναι.
2: Εκεί θα σου έλεγα ότι OK, θέλεις. Μετά όταν φτάνουμε στον ένα χρόνο απόσταση από το να εκπνεύσει, μετά ξέρεις ότι είναι πιο πιθανό να έρθει διάζυγιο.
3: Ακριβώς αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, είναι ο παράγοντας που έκανε πολλούς από εμάς στον Ολυμπιακό να πιστεύουμε ότι ο Τζολάκης μάλλον θα πουληθεί φέτος το καλοκαίρι. Για το...
2: Είναι, προφανώς και ο ίδιος το επιδίωκε, ότι, ναι. Γιατί αυτός είναι καινούριο παιδί, ναι, άλλη πινέδα, ένας είναι 24,
3: κάτι δηλαδή
2: 30.
3: Που έπεσε, ναι. Σαν κεραυνός σε νεφρία που λένε.
2: Ναι.
3: Πριν δεν ξέρω αν ακούει ο... Τάσος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τον άνθρωπο, το φίλο του Ολυμπιακού που ήθελε ενημέρωση για το φιλικό. Θέλω να πω κάτι για τον πρώτο που πήρε. Όντως ο Πανιώνιος έπαιξε με την Μπαρτσελώνα το 2003 και ήταν πολύ πιο αξιοπρεπής από ότι η Αγγλία με την Αργεντινή, έτσι. Επειδή υπόθηκε στην αρχή της εκπομπής.
2: Ναι, ναι, όχι, μια χαρά. Ναι, τηρουμένων πολύ αναλογιών. Αξιοπρεπής
3: και τηρουμένων αναλογιών, έτσι. Θυμόμαστε όλοι τι ομάδα είχε κατεβάσει η Μπαρτσελώνα εκείνη μέρα. Είχε κάνει και μια ευκαιρία με το Λιολίδη, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Βαγγέλης, ο Μάτιος, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, το φιλικό τώρα. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν ουσιαστικά περισσότερο ο Άγιαξ έκανε αυτή την παρουσία του. Ξεκίνησε δηλαδή ο Ολυμπιακός με την πίεση ψηλά, έκανε και την ευκαιρία στα πρώτα λεπτά με τον Γιάρεμτσουκ. Στη συνέχεια μετά το 15-20 πήρε τα ενία ο Άγιαξ, κάπως έτσι, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο δεν έχει ιδιαίτερες συγκινήσεις. Στο δεύτερο ανέβηκαν οι στροφές. Αυτό παρατήρησα αρκετά, είναι ότι ο Άγιαξ έπαιξε πολύ την πλευρά του Μαθαίου, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι σε ριχά νερά κάτω με σε τα φιλικά που έχω δει. Τα φιλικά του Ολυμπιακού τα χάνω ποτέ, να ξέρεις, της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Μπορεί δηλαδή επίσημο μάτς που λέει λόγος μάτς πρωταθλήματος να τύχει να μην το δω, να κάνω κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Ξέρω εγώ, αλλά τα φιλικά προετοιμασίες τα βλέπω. Είτε παίζει με την Μπρέντα, είτε με τη Λίλα Πάουζε που λέει ο λόγος, θα τα δω.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα είχε κάποιες ευκαιρίες. Μια πολύ κλασική ευκαιρία, μπορούσε να το πλασάρει καλύτερα ο Γιάρεμτσουκ. Τώρα, εγώ είδα ότι παίζανε πολύ την πλευρά του Μαθαίου. Οι Ολλανδοί. Έκανε κάποιες προσπάθειες εκεί λίγο πριν λήξει το παιχνίδι με το Ροντινέ εκεί από τα άκρα, κάποιες έντρες, το Μασούρα κτλ. Εντάξει, μπορούσε να... Το γκολ που φάγαμε, το φάγαμε στην κόντρα, δηλαδή ήταν μπροστά σε φάση για γκολ, κόβεται η φάση και στην αντεπίθεση γίνεται ένα πλασέ. Εντάξει, ουσιαστικά δεν μπορούσε ο Πόποβιτς να κάνει κάτι. Νομίζω βρήκε και στο Μαθαίο η μπάλα. Λοιπόν, και έτσι έγινε το 1-0 και έτσι έληξε και το παιχνίδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς δεν ξέρω τι θα γίνει και με το Γιάρεμτσουκ, αυτό δεν το ξέρω, αλλά μέχρι και το τέλος των μεταγραφών θεωρώ ότι θα κάνουμε κάτι και για φόρ. δεν θα μείνουμε έτσι. Γιατί και ο Ταρέμι...
2: Δεν το αποκλείω για την τιμή του Ταρέμι να άνοιξε το θέμα.
3: Αυτός που έχει δείξει πολύ καλά δείγματα είναι ο Σμαϊλόβιτς. Είναι πολύ σταθερός. Μ' αρέσει η παρουσία
2: του. Και στο φιλικό που είχα δει περισσότερο μου άρεσε. Γιατί σήμερα το είδα πάρα πολύ.
3: Είναι... Να πω ότι μπήκε και ο Ρόκα κάποια
2: μπήκε
3: στιγμή.
2: Και ο Ρόκα, ναι, κανένα 15... δεκάλεπτο, τέταρτο.
3: Έδειξε όρεξη για πράγματα. Εντάξει, ήταν σχετικά λίγος ο χρόνος συμμετοχής.
2: Επειδή δεν έχει να κάνει με την ευκολία, με το δείκτη δυσκολίας, τέλος πάντων να το πω έτσι, επειδή χθες το είδα πιο πολύ το φιλικό.
3: Ναι. Με τη Φορτούνα, λες, το χθεσινό.
2: Ναι, ο Ζώτα Σίλβα στο δεύτερο γκολ και το πρώτο δεν είναι πολύ εύκολο να σου ξαφνικά η μπάλα στην περιοχή να την πετάξει μέσα. Γιατί έχω
3: ναι,
2: από εκεί να τη ρίχνουν στα περιστέρια.
3: Πλασεδάρα ήταν,
2: Η ποιότητα του δεύτερου γκολ και το χτύπημά του με κάνει να πιστεύω ότι από αυτούς που έχει ακραίους ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια φαίνεται η πρώτη εντύπωση. Απομονώνω, πες ότι δεν έχει βάλει ούτε το πέναλτι ούτε το άλλο γκολ.
3: Ναι.
2: Το τελείωμα που κάνει στο δεύτερο γκολ με κάνει να πιστεύω ότι ίσως έχει συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να έχει καλύτερη επαφή από τα εξτρέμ που είχε.
3: Γενικότερη, μπράβο, η γενικότερη συμπεριφορά χρόνια, του στο γήπεδο. Ωρεξάτος, έτσι.
2: Όχι, η επαφή
3: σαν
2: του
3: να ήταν από πέρυσι στην ομάδα.
2: Η επαφή του μεταδείχθηκε, γιατί αυτό πρέπει να σε ενδιαφέρει σε ένα. Ο Ολυμπιακός, το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνει γκολ από τους ακρούς και από τους χαφ.
3: Ασφαλώς, ναι.
2: Αν σου δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα ο Σίλβα, εγώ πιστεύω ότι είναι με πολύ σοβαρή υποψηφιότητα να είναι. Στις επιλογές πολύ, δεν θα πω μονίμως βασικός, θα σου πω στους 14-15 ας πούμε, που θα παίζουν περισσότερο, θα είναι.
3: Από κάποια νέα παιδιά να πω ότι στα φιλικά έχω ξεχωρίσει το Φίλι.
2: Ο Φίλις, ναι,
3: οποίος όντως είναι ο γιος του Βασίλη του Φίλι, του παλιού.
2: Που λέγαμε του Ιωνικού.
3: Ναι.
2: Νομίζω αυτός κάποια στιγμή και σε εσάς δεν είχε περάσει για λίγο, κάποια στιγμή τον είχε και ο Ολυμπιακός.
3: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Από Ιωνικό ο Παχατουρίδης ήταν κλασικά.
2: Ναι, όχι να ήταν μετά στον Ιωνικό. Μήπως είχε ξεκινήσει από σας κι αυτός.
3: Λες για λίγο. Δεν το ξέρω.
2: Για
3: αυτό,
2: λίγο. Είχε παίξει από τους μικρούς του μεγάλου και ήταν για λίγο.
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Πάντως είδες ότι μου πήγε κατευθείαν στο Ιωνικού τον παίχτη όταν τον πρώτο άκουσα.
3: Με Ταρακλίτσα τότε, με Γρίμπιλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και να προσθέσω και κάτι θέλω να πω. Υπόθηκε με αφορμή τον Πινέδα. Είναι λογικό ένας φίλος της ΑΕΚ, όπως είναι 25 χρονών ας πούμε, έχει τις ανάλογες μνήμες. Όπως εγώ ας πούμε, σε κάτι στέκια που έχουμε εδώ στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνιο, λέω μια φορά σε μια παρέα, ήταν και μεγάλη όμως, ήταν 60-70 χρονών, λέω για μένα ο καλύτερος Έλληνας πέρασε στα αμυντικό χαφ του στον Ολυμπιακό ήταν ο Ιέρο, ο Σολτίδης. Ινάει μου λέει ένας. Δεν έχεις τι μου λέει το Βαγγέλη το Κουσουλάκι. Μα άνθρωπε μου το λέω, εγώ ήμουνα 5 χρονών όταν ήταν ο Κουσουλάκης.
2: Ισχύει, ο Κουσουλάκης ήταν ο επερχόμενος. Και φίλε,
3: φυσικά και έχω δει και βίντεο του Κουσουλάκη.
2: Σήμερα, στον τρόπο που παίζεται, τολμώ να σου πω ότι θα ήταν, επειδή ήταν παίξη που πατούσε και η περιοχή, τουλάχιστον εκεί έξω από το 16 ήταν ο επερχόμενος, δηλαδή που έβαζε πολλά γκολ, όπως του σωνόταν μπάλα και ήταν έξω από την περιοχή, φίλε, θα έκανε καριέρα και σήμερα.
3: Πρόσεξε
2: γιατί
3: όμως,
2: είχε γκολ και είχε καλό σουτ.
3: Να σου πω κάτι. Όσα βίντεο και να δω το 80, το 70, το ξέρω εγώ, ή ένα
2: δεν είναι και οι λήψεις που είναι τώρα, γιατί άμα αυτούς τις δεκαετίες 70 και το 80 τους χάνει τα YouTube που κάνουν τώρα στους παίχτες που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
3: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
2: Θα σου έκανα όλους φαμπάστεν και βάλω.
3: Σίγουρα.
2: Έτσι πως είναι τα βιντεάκια.
3: Όχι, οι παλιοί ειδικά το έχουν αυτό με εμάς τους νεότερους οπαδούς. Λένε, α, εσύ δεν έχεις το Μιχάλη τον Κρητικόπουλο, ξέρω
2: ναι,
3: εγώ.
2: Ρε, παιδί,
3: τι να δω τώρα, ήμουν αγέννητος τότε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Ότι όσα βίντεο και να δούμε, ανάλογα τη γενιά που είμαστε, και εγώ έχω δει βίντεο του με το Σέστιτς, με το. Ξέρω εγώ. Ή ένας φίλος Σάκ που είναι σε πιο νέα ηλικία, 30 χρονών.
2: Ναι, σε
3: όσα βίντεο και να δούμε
2: τον Μαύρο εκείνος,
3: ή τον Δημητριάδη, δεν τον έχει ζήσει. Δεν τους έχουμε ζήσει. Εμάς στην ψυχολογία μας πάει πάντα τους παίκτες που έχουμε ζήσει.
2: Αυτοί που ζούμε και ειδικά σε εμάς που είμαστε σε μια μέση ηλικία ας πούμε, και πάμε τώρα προς τη μεγάλη.
3: Ανάλογα,
2: ειδικά αυτοί που έχουμε ζήσει τους παίκτες των 80's είμαστε συναισθηματικά δεμένοι ακόμα και αν ήταν αντίπαλοι.
4: Εντάξει, ναι, είναι και άλλες εποχές, αλλά θέλω να σου πω ότι ο καθένας, ας πούμε,
2: ναι,
4: το παλικάρι που είπε ότι
2: στους τέσσερις
4: καλύτερους
2: θέλουν
4: και ήταν ο Πινέδα, και δεν έχει δει τώρα το Σαβέσκι, τον έχει δει μόνο τα βίντεο. Που ήταν φοβερός ο Σαβέσκι, έτσι ήταν, δεν το συζητάμε, και η σέντρα του Σαβέσκι ήταν, θυμάμαι, ένα μικρός βέβαια τότε, φοβερός. Τα έχει δει βίντεο τον Καραγκιοζόπουλο που μας έβαλε τότε το...
2: Ακριβώς.
4: Το ξέρεις, το πρώτο ΑΕΚ Ολυμπιακός χωρίς στη ζωή μου ήταν το αυτό.
2: Αυτό,
4: το Καραγκιοζόπουλο. Παναγία μου.
2: Γεια σου, Λιάκο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα
4: πολύ. Άντε, γεια, γεια. Και καλή άδεια να έχεις.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Γεια.
2: Πάμε σε μικρό break και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε, αν και πάμε για κλείσιμο έτσι που το φτάσαμε, τέλος πάντων, πάμε, καλησπέρα.
1: Έλα, Αποστή.
0: Έλα.
1: Εγώ πάρε αρκετή ώρα, ο μόνος λόγος είναι να σου πω, παίξε τη Γαλλία, ότι θα έρθει η Χ, αλλά τώρα βλέπω ότι η Αγγλία νομίζω πήρε πέναλτι, ναι. Αλλά ας αυτό που είπες είναι πολλά γκολ. Ικανή ήταν, φίλε, να γίνεται 5-4, μην νομίζεις.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλά, ξέρεις θα γινόταν εκεί.
0: Σε παραγωγή γκολ, αν μπει αυτό και άλλο ένα,
1: ναι,
0: θα είναι ο τελικό, ο μικρός πέφτω τελικός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των μικρών τελικών, γιατί βλέπω ένα, ναι, Γαλλία-Δυτική Γερμανία το 58-63.
1: Ναι. Επειδή εγώ δεν έχω τέτοιο, θα σου έλεγα παίξε ένα δεκάρικο ρε φίλε, γιατί θα βάλω. Τόσο σίγουρος ήμουν ότι στο 4-1 ότι τουλάχιστον άλλα δύο γκολ θα βάλει η Γαλλία, αλλά το είδα και το πλήρωνε δύο.
0: Μα και εγώ είπα, μου ξέφυγε ότι λέω αρχίζει μεγάλη αντεπίθεση στη Γαλλία. Γιατί μόλις έγινε το 4-1, νωρίς το δεύτερο, λέω τώρα...
1: Ναι, σε άκουσα. Γι' αυτό σε πειράζει, σου λέω, και εν τω μεταξύ το πλήρωνε λίγο ρε φίλε. Δηλαδή να βάλει άλλα δύο γκολ η Γαλλία, το έδινε δύο, φαντάσου. Απόδοση. Εντάξει, με την Αγγλία παίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για αυτό που λέγατε Κουσουλάκης Στολτίδης, δεν υπάρχει σύγκριση, παιδιά, τον έχω δει και τον Κουσουλάκη. Ο Στολτίδης για μένα...
0: Όχι, αυτό λέγανε, δεν λέγαμε εμείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει ότι του είπαν οι μεγαλύτερες
1: ναι. Όχι, καμία, γιατί ο Στολτίδης πρώτα είχε και είχε δύο πόδια, είχε τέχνη, έβαζε γκολ. Ήτανε στο... Ρε φίλε, αυτό που έχω δει εγώ με τον Στολτίδη στο γήπεδο, δεν το έχω ξαναδεί από κανένα παίχτη. Ήτανε όπου ήταν η μπάλα. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ αυτό. Εγώ αυτό που είχα πάθει με τον Στολτίδη, είχα πάθει ζημιά. Λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό το παιδί. Ήτανε παντού. Όταν λέω παντού φίλε, και άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση και άλλο να το βλέπεις από το γήπεδο, γιατί το βλέπα στο γήπεδο και 5-3. Το είχα διαπιστώσει. Ναι. Για μένα ο Στολτίδης φίλε, άμα μου βάλεις, γιατί αμυντικά χάφ στον Ολυμπιακό έχουν περάσει τεράστιοι, τη Γιαγιά του Ε, τη Καρεμπέ, τη κάτι Αργεντίνη, πολύ καλός ήταν ο Βραζιλιάνος.
0: Ο Βάσκος ήταν πολύ καλός. Αλλά έμεινε λίγο.
1: Όχι Μιγιατοβίτσα, αυτός πήγε στην Αγγλία λες.
0: Τον Ορμπάιθ λέω εγώ, τον Πάσκο. Έκανε ωραίες αλλά τις διαγώνες μεγάλες της αλλαγής παιχνιδιού μου.
1: Ναι, αυτό δεν έπαιξε πολύ, όμως έφυγε. Σας είχε βάλει ένα γκολ εσάς ωραίο και έφυγε. Ο Γκιγέρβε ήταν φοβερός παίχτης, από τους καλύτερους που είχε έρθει.
0: Πολύ καλός.
1: Και έφυγε, ναι, πήγε για τα λεφτά, δεν ξέρω που πήγε, στην Αμερική.
0: Ο Σέρβος όντως ήταν παιχτάρα.
1: Ποιος?
0: Ο Σέρβος. Ήταν όντως παιχτάρα.
1: Ναι, αυτός, ναι. Από τον Ερυθρό Αστέρα και πήγε Αγγλία, Κρίσταλ Πάλας και έκανε μεγάλη καριέρα. Νομίζω δεν ξέρω αν παίζει ακόμα, μπορεί. Αλλά σου λέω έχουν περάσει φοβερά εξάρια. Εγώ φίλε το Στολτίδη δεν τον αλλάζω. Και κυρίως γιατί ήταν και Έλληνας και αγάπησε την ομάδα, είναι διαφορετικά. Και ναι, τον έχω σου λέω νούμερο ένα, δεν το ξαναδεί εγώ αυτό σε παίχτη. Είχα πάθει μεγάλη πλάκα και γκολ με ευρωπαϊκές ομάδες, με ντέρμπι, με παντού ήταν μέσα το παλικάρι. Τον είδα και τις προάλλες έκανε στο... Στον Νικολακόπουλο έδωσε αυτό και μιλούσε για την πορεία του για τον Ολυμπιακό. Ήταν να πάει στον Παναθηναϊκό νομίζω ή στην ΑΕΚ
0: και τελευταία στιγμή. Εσύ πήγες να πεις το έλα ρε, μου έχει κολλήσει το μυαλό τώρα.
1: Για τον Άγια το Ιουγκοσλάβο λες.
0: Μου ξέφυγε, sorry.
1: Έχεις κολλήσει.
0: Ναι, το Ιουγκοσλάβο.
1: Όχι Μιχαηλόβιτς. Μιλιβόγεβιτς. Ο Μιλιβόγεβιτς.
0: Ναι ρε.
1: Χθαράς. Και στον Ολυμπιακό δεν έδειξε και τόσα πολλά, δεν έπαιξε και πολύ, μου φαίνεται δύο χρόνια. Ή ένα ή δύο χρόνια το πολύ. Και έφυγε. Γι' αυτό δεν είναι αυτό, αλλά αυτό που έχω δει εγώ με τον Στολτίδη, σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν το ξαναδεί από κανένα σου λέω παίχτη. Βέβαια με τον Καρεμπέ είχα πάθει πλάκα, ήταν σαν χταπόδι. Πώς έκανε το πόδι του και του έπαιρνε του αλλού την μπάλα, δεν το καταλαβαίνω άλλο. Και καθαρά, όχι βρώμικα. Mm-hmm. Και βέβαια ο γιαγιά του ρε, εντάξει, άλλη κλάση. Για τον Πινέδα να πω, ρε παιδιά, ο άνθρωπος έπαιζε παγκόσμιο κύπελο και σίγουρα ήθελε να ανεβούν οι μετοχές του. Αποκλείεται να υπέγραφε αχιλλέα στην ΑΕΚ ενώ μπροστά του έχει παγκόσμιο κύπελο. Αυτό δεν το κάνει κανένας παίχτης. Δεν ήταν χαζός και έχει και μάνατζερ από πίσω. Εγώ σε καταλαβαίνω, δηλαδή, και θέλω να πω χθες που βγήκε ένα παλικάρι μετά από μένα και είπε για το Τζολάκι, σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, και θέλω να πω χθες που βγήκε ένα παλικάρι μετά από μένα και είπε για το Τζολάκι

0: Και η πλάκα πια είναι, ο Ολυμπιακός φέτος θα είναι πολύ καλύτερος. Ο Ζώτα Σίλβα είναι τρομερή μεταγραφή. Αν θέλει να παίξει και γουστάρει την ομάδα και με τον κόσμο και δεθεί, θα δεις ότι θα είναι το νούμερο ένα παίξει του Ολυμπιακού. Θα είναι καλύτερος Ολυμπιακός από πέρυσι. Και επιθετικά και τέτοια. Θα είναι λάθος, τώρα τα λέω έτσι γιατί βλέπω και περνάει ο χρόνος, θα είναι λάθος να χάσουν το Σάλιακα για μένα, γιατί δεν ξέρω, άμα ακούω και αργούνε και τέτοια από εδώ και από εκεί, για μένα πρέπει να τον πάρει. Δεν το είδα το παιχνίδι του Άγιαξ, αλλά είδα πολλές φάσεις που γίνανε από δεξιά. Δεν ξέρω αυτό το παιδί που πέραμε από την Ισπανία, ίσως δεν είχε βοήθειες. Δεν το είδα το παιχνίδι.
1: Αρκεί ακόμα, όπως είπα για την Άγιαξ, είναι φιλικά ακόμα, μην τρελάθουμε τώρα.
0: Δηλαδή, ναι, γι' αυτό. Εννοείται. Τι να πω τώρα, περιμένω να δω, πάω κάτι στο μπάσκετ για να τελειώνω. Θα έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, έγινε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά όλοι. Αύριο με το τελικό και θα είναι εδώ ο Νίκος Παγκάκης από τον Παναγιώτη Μπουρνά και τον Κώστα Μιαλούλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, καλησπέρα ή καλημέρα, ό,τι ώρα τα ακούτε όλο αυτό. Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ μουσικό σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για τρίτη διαδοχική, για τρίτη φορά έτσι απλά, την Άννα Βη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Καλά, αρκετά καλά, πολύ καλά.
0: Πρώτη φορά στο γήπεδό μας.
1: Καιρός ήταν να παίξουμε και λίγο, να παίξω και λίγο εκτός έδρας.
0: Λοιπόν, παρέα με την Άννα θα σας ταξιδέψουμε έτσι για ένα δίωρο με μουσικές τις οποίες έχει επιλέξει εκείνη, κατά κύριο λόγο. Τις έχω εγκρίνει, αν μπορεί να πει κάποιος κάτι τέτοιο.
1: Μην τον ακούτε.
0: Και θα είναι ένα ηλεκτρονικό ταξίδι.
1: Θα σου πω, θα είναι ένα ταξίδι υβριδικό. Θα περάσω μια ώρα ακούγοντας τους μεγάλους της ηλεκτρονικής μουσικής από το δεκαετία του 70. Θα φτάσουμε μέχρι και τα τέλη του 80, ίσως να πατήσουμε λίγο 90. Όχι με απαραίτητα με σειρά χρονολογική. Λίγο βάση mood θα το πάμε. Και μετά θα πάμε να ακούσουμε τραγούδια
0: ναι.
1: Τα οποία είναι βασισμένα, είτε είναι εκτελεσμένα και γραμμένα, είτε από μπάντες, είτε από καλλιτέχνες που παίζουν με ηλεκτρονικό ήχο, είτε κάποια υβριδικά που έχουν αφήσει ιστορία. Και με το υβριδικά εννοώ θα ακούσουμε κομμάτια που για πρώτη φορά, ας πούμε, εισήγαγαν ορχήστρα σε ηλεκτρονικό ήχο.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε φυσικά με Βαγγέλη Παπαθανασίου.
1: Και έτσι, το
0: Πάλσταρ, ναι. Το Πάλσταρ
1: από τα 1976.
0: Δεν το ναι. Να πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου και πολύτιμο συνεργάτης είναι ο Στέφανο Παλουότολο για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε στην παρέα σας.
1: Τον οποίο επιτέλους γνωρίζω,
0: συγγνώμη. Ήρθε η ώρα.

0: Να πω κάτι για το προηγούμενο κομμάτι. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης, μάλλον. Δούλευε σχεδόν αποκλειστικά με live σχεδιασμό. Δεν έγραφε νότες, δεν έγραφε παρτιτούρα. Mm-hmm. Πίστευε ότι. Έγραφε ολόκληρα τέξη, πιστεύοντας ότι έτσι βγαίνει αυθόρμητη μουσική και αποκτά mm-hmm. καλύτερη ροή. Αντίθετα με τον Τζόρτζο Μωρόντερ, ο οποίος θεωρείται ο πρόγονος του τέκνου και ο πατέρας της δίσκο, mm-hmm. όπως ξέρεις, ο οποίος ήταν πολύ concise στη δουλειά του, πολύ συγκεκριμένος.
1: Νότα, νότα, αυτά, συνθέσεις και τα λοιπά.
0: Και ήταν αυτός ο οποίος στην ουσία εξέλιξε και εισήγαγε στην παγκόσμια μουσική σκηνή το sequencer. Mm-hmm. Το sequencer είναι ένα μηχάνημα το οποίο στην ουσία τοποθετεί ήχους τον ένα μετά τον άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Είτε τον ίδιο ήχο σε ρυθμικές αξίες, mm-hmm. είτε διαφορετικούς ήχους. Κάνοντας λούπες και κομμάτια σαν αυτό που ακούμε τώρα, το οποίο στην ουσία είναι ένα loop. Mm-hmm. Με έναν αυτοσχεδιασμό του synth-pop ακόμα από πάνω. Πάντα ακούσουμε.

0: Για εσάς που δεν έχει τύχει να ξανακούσετε εκπομπές μας με την Άννα Β, η Άννα είναι παραγωγός, δισκογράφος, όχι.
1: Όχι. Τι είναι δισκογράφος.
0: Δισκογράφος τι είναι, είναι δικιά μου λέξη. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει τη δική της δισκογραφική εταιρεία.
1: Ωραία, πάλι λίγα λόγια για το έργο. Λοιπόν, πάμε. Τι γελάς.
0: Όχι, δώστε.
1: Λοιπόν, μουσικός είμαι. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό okay. είναι το βασικό. Μουσικός. Κλασικές μουσικές σπουδές, τέλος πάντων. Mm-hmm. Πιάνα και τέτοια. Mm-hmm. Τα οποία έχω παρατήσει, τα χέρια μου είναι ξύλα. γράφω μουσική αρκετά ήδη. Γράφω μουσική αρκετά ήδη. Το καλλιτεχνικό μου project είναι πάνω στην τέχνο, το οποίο κάποιοι φίλοι το είχαν ακούσει στο σταθμό μας mm-hmm. εδώ. Κάποιοι.
0: Ερχομένως και από κοντά, αυτός, ναι. Έχουμε ακούσει.
1: Αλλά κάνω πάρα πολλά. Δηλαδή, τώρα γράφω ένα άλμπουμ βασισμένο στην trip hop, mm-hmm. στην hip hop, mm-hmm. με στοιχεία R&B. Έχω γράψει soundtrack γενικά.
0: Okay, υπάρχει.
1: Μουσική. Υπάρχει. Να είναι και ό,τι να είναι. Δισκογραφική μου είναι η Voltage. Mm-hmm. Καθαρά ελληνική. Δεν βγάζουμε ελληνική μουσική, βέβαια.
0: Okay,
1: βγάζουμε τέκνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είναι μια αρκετά καλή δισκογραφική. Mm-hmm. Που. Με τα πάνω και τα κάτω.
0: Εντάξει, όπως
1: όλα τα ανεξάρτητα labels.

0: Να καταγγείλω το πείραγμα της καράφλας μου, έτσι. Λοιπόν. Και πάμε Γερμανία μεριά.
1: Ναι.
0: Πάμε Γερμανία
1: ιστορία.
0: Μεριά. Εσύ που τα έχεις με τα ονόματα, γιατί εγώ μια ζωή τον έλεγα Μόροντερ.
1: Τζόρτζε Μόροντερ.
0: Ή Μόροντερ.
1: Δεν έχει το γερμανικό όνομα, ούτε ιταλικό όνομα, ούτε γαλλικό όνομα, ούτε βέλγικο. Έχει το όνομά του. Τόνισε το που θες, αν σε ακούσει θα γυρίσει, είμαι σίγουρη.
0: Εντάξει. Στον Τζόρτζο θα γυρίσει.
1: Εντάξει, το κομμάτι το The Chase έχει γίνει σε εκπομπή, έχει γίνει σήμα τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών εκπομπών, διαφημίσεων. Είναι...
0: Η ΕΡΤ το τιμούσε δεόντως την εποχή των 80s, τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι.
0: Πάλι στη δεκαετία του 70 μένουμε, πηγαίνοντας στη Γερμανία με τους Kraftwerk. Και το Das Model ή The Model.
1: The Model, έτσι,
0: ανάλογα
1: Das Model,
0: σε ποια γλώσσα θα το πει.
1: Στα αγγλικά συγκεκριμένα. Το group αυτό ξέρει πολλοί κόσμος τι ήταν. Δεν έφτιαξαν απλώς μουσική, έφτιαξαν το blueprint της ψηφιακής κουλτούρας οι άνθρωποι.
0: Ναι. Τα πατήματα, ας πούμε,
1: να πούμε το χάρτη. Τη χάρτα που θα λέγανε σε ένα κανάλι.
0: Τα βήματα.
1: Ειδησιογραφικό. Τεράστιοι. Ακόμα υπάρχουν.
0: Ακόμα υπάρχουν.
1: Κάνουν και tour με πολύ ιδιαίτερα concepts. Δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο του κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι το καλύτερο του κομμάτι να μπορούσε να παιχτεί εύκολα στο ραδιόφωνο είναι για προσωπική ακρόαση περισσότερο.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τι ώρα θα προτιμούσες να ακούσεις αυτά τα κομμάτια?
1: Αυτό που παίζουμε τώρα.
0: Και στο προηγούμενο και αυτό, συγγνώμη, είναι το τραπέζι λίγο περίεργο. Έχω τα κόκαλά μου.
1: Αυτό που παίζουμε τώρα, λες.
0: Και το προηγούμενο, ενδεχομένως.
1: Το προηγούμενο είναι all-rounder, μπορεί να το παίξεις όποτε θέλεις να το ακούσεις. Δηλαδή, κάνοντας ηλεκτρική σκούπα και να παίζει πάνω από το θόρυβο της
0: σκούπας. Εγώ το ακούω πηγαίνοντας ταξίδι νύχτα.
1: Εύκολα. Αρκεί να μην σε κυνηγάει κάποιο και βγει ο τίτλος.
0: Με τα 80 μου χιλιομετράκια να πηγαίνω χαλαρά.
1: Τι αυτοκίνητο έχεις πάει 80 χιλιόμετρα, ας το μην πεις τώρα.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία, ας ακούσουμε λίγο. Kraftwerk.

0: περπατάμε τη δεκαετία του 80. 1982, Alan Parsons Project ακούμε. Θα τους έλεγες κολεκτιβά μουσικών. Ο κόσμος που πέρναγε, ας πούμε, και έμπαινε μέσα στο... σαν κόνσεπτ, ας πούμε.
1: Θα τους έλεγα περισσότερο κόνσεπτ παρά κολεκτιβά ή συγκρότημα. Κοίτα, προέρχονταν από καθαρά τεχνικό background. Δηλαδή ήταν μηχανικοί και όχι performers, ας πούμε. Δεν παίζανε τόσο, δεν ήταν εστιασμένοι στο να στήσουν show. Κάτι που καθόρισε και την προσέγγιση και την έκβαση όλη το project των Alan Parsons. Γενικά είναι ένα... Έχουν μια φιλοσοφία ότι το στούντιο για αυτούς ήταν ένα κομμάτι της, όχι απλά της καθημερινότητάς τους, αλλά ένα κομμάτι της λειτουργίας του οργανισμού τους. Ήταν ο φυσικός τους χώρος το στούντιο. Όπως είναι για έναν πολύ καλό ηχολήπτη ο φυσικός χώρος.
0: Okay,
1: στο δεν δείχνω κάπου συγκεκριμένα.
0: Προς ο Στέφανο, λοιπόν, φυσιολογικό είναι. Πιο παλιά καραβάνα μας.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε, επίσης δεν υπήρχε σταθερή μπάντα. Χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς μουσικούς και φωνές ανάλογα με
0: το
1: project.
0: Εκεί πήγαινε
1: το κολεκτίβα. Ναι, αλλά κάνανε πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί ποτέ μέχρι τότε.
0: Μάμα Γκάμα.

0: κάνοντας έτσι και μια μικρή κουβέντα με τον Στέφανο εκτός αέρα και λέμε ότι πλέον αυτά τα κομμάτια είναι κλασικά, σύνοτι πώς σε επηρεάσαν παρακάτω. Θα ήθελα να ήμουν σε εκείνη την εποχή να ακούω τους επικριτές αυτών των τύπων, γιατί πάντα υπάρχουν όταν φτιάχνεις κάτι καινούριο και ξενίζει, ξέρεις, στα αυτιά. Θα ήθελα να ακούσω τι λέγαν τότε. Και ίσως
1: τι πιστεύεις ότι λέγανε. Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι υποδέχτηκε ο κόσμος αυτό το
0: ήχο. Μα τι ακούμε τώρα.
1: Πόσο μάλλον τον επόμενο ήχο που θα έρθει τώρα. Αλλά
0: ναι.
1: Πιστεύεις αυτό λέγανε.
0: Ναι, εύκολα. Ότι θα υπήρχε πολλής κόσμος ο οποίος με το που άκουσε μια ξένη, πώς να το πούμε, μια ξένη σύνθεση η οποία δεν πάταγε στα συνηθισμένα του ακούσματα. Mm-hmm. Με κάθε είδος, νομίζω, έχει συμβεί αυτό. Για το, να μην πούμε τι έχει ακουστεί για το rock and roll, ας πούμε, και πάει
1: λέγοντας. Μουσική του διαβόλου,
0: ναι, ναι, της ζούγκλας και αυτά και τα ταμ-ταμ και πάει λέγοντας.
1: Η ανάγκη του ανθρώπου να ενοχοποιήσει κάτι και να mm-hmm. κατηγοροποιήσει κάτι. Ναι. Να πούμε λίγο όμως γιατί κάνουμε αυτήν την εκπομπή με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: α, ναι.
1: Καταρχάς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο και κάνουμε αυτό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε εκπομπή αυτό το θέμα γιατί νομίζω ότι χρωστάμε mm-hmm. στους ακροατές σταθμού μια εκπομπή που να μην είναι τόσο χορευτική.
0: Okay.
1: Που στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα, όποιος θέλει μπορεί να ακολουθεί λίγο, αν και είναι μουσικάρες,
0: ταξιδιάρικες.
1: Το κάνουμε γιατί να θυμίσουμε σε όσους τα έχουν ακούσει mm-hmm. και να γνωρίσουμε σε όσους δεν τα ξέρουν ότι ό,τι ακούμε σήμερα, κυριολεκτικά, πλέον είναι εξαίρεση ο φυσικός ήχος. Mm-hmm. Προήλθε από αυτή την εποχή, mm-hmm. από τότε.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στον Γάλλο.
1: Ζάρ.
0: Όχι, δεν πήγαμε καθόλου στο Γάλλο.
1: Τώρα είναι ο Γάλλος.
0: Τώρα είναι η πρώτη φορά. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο γιος του Μωρίς Ζαρ, με μεγάλη ιστορία ο πατέρας του σε κινηματογράφο, θέατρα κτλ. Με συνθέσεις πάντα. Έτσι, Equinox νούμερο 4.
1: Και πάμε.
0: Και πάμε.

0: Πάνω μου τώρα, μετά από τον Ζαν-Μισελ Σαρτ, θα πάμε σε κινηματογράφο. Mm. Και θα πάμε σαν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη.
1: Ναι, όπως... αλλά μου τον αφήνει, μου τον ξεπετά τώρα το Ζαρ. Και εγώ έχω τεράστια δυναμία στο Γάλλο. Τεράστια δυναμία στο
0: Γάλλο. Τι θέλεις.
1: Αυτά όλα τα πράγματα που συνέθετε τέλος πάντων παίζοντας. Mm-hmm. Πιθανότητα και πειραματιζόμενο.
0: Το Laser Harp, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι νομίζω τομή στη μουσική. Δεν ξέρω, εγώ τον έχω πάρα πολύ ψηλά στη συνείδησή μου. Ίσως γιατί και τα ακούσματα ήταν. Έπεσα πάνω στα χρόνια του σε μικρή ηλικία, mm-hmm. αλλά παίζανε πάρα πολύ έντονα. Αλλά χάνομαι πραγματικά μέσα στη μουσική αυτού του ανθρώπου. Ο οποίος άρχισε να ηχογραφεί σε home studio,
0: ναι,
1: μόνος
0: σωστά,
1: του,
0: σωστά.
1: Με πενιχρά μέσα, σωστά. Και αυτή τη στιγμή μάλλον είναι και ο άνθρωπος ο οποίος οπτικοποίησε κατά κάποιο τρόπο τη μουσική του και την έχει παρουσιάσει πάνω στα μεγαλύτερα μνημεία του κόσμου.
0: Και όχι μόνο αυτό, ο Ζαρ αυτό που έκανε ως μουσικός με τη συνθέση του, τον μετέτρεψε, έφερε συνέστημα σε έναν mm-hmm. ήχο που μέχρι τότε δεν πιστεύαν ότι μπορεί να βγάλει. Mm-hmm.
1: Πιο ψυχρός, πιο Μπράβο. Κρύος.
0: Mm-hmm. Μπορεί να ήταν ρυθμικός, ευχάριστος, mm-hmm. να είναι ένα συνέστημα, mm-hmm. αλλά δεν έβγαζε αυτό που βγάζει το Queen's Oaks, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Ισχύει.
0: Να πω λίγο για το επόμενο που θα έρθει, γιατί έχει σημασία να τα ακούσουμε. Okay. Mm-hmm. Μάλλον, Στέφανε, βάλε.

0: Θυμίζω. Με πάτησε.
1: Συγγνώμη. Big Wins Sport FM 94,6. Αναβή και πάνω στο δήλωση στην παρέα σα. Ακούμε έτσι. Κλασική ηλεκτρονική μουσική. Γιατί μπορεί να το πει πια. Μπορεί να το πει πια.
0: Αυτό είναι. Από ποια ταινία είναι αυτό.
1: Αυτό λοιπόν. Από ποια ταινία είναι. Έλα, κάτσε λίγο να συνέλθω. Έλα, ήθελες να το πεις, πες το.
0: Δεν θα το πω, θα το πω μετά. Δεν θα το πω,
1: πες το στον κόσμο.
0: Θα πω κάτι άλλο, θα το πω. Να το κάνουμε, να στείλουμε μηνύματα.
1: Σε ηχογραφημένη εκπομπή, αλήθεια.
0: Ναι, γιατί, δεν θα στείλετε μηνύματα σε ηχογραφημένες εκπομπές.
1: Ποιος θα το διαβάζει.
0: Κάποιος θα στείλει, είμαι σίγουρο, κάποιος θα στείλει τώρα. Και θα πει, πες τις αυτής που είναι δίπλα, δεν τα λέει καλά. Λοιπόν, ο Μάικ Όλφιλντ δεν είναι συνθέτης ο οποίος δούλεψε σε ηλεκτρονικό ήχο. Mm-hmm. Αυτό είναι υβριδικό. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική το οποίο γράφτηκε. Στην ουσία ηχογραφούσαν σε tapes, mm-hmm. σε μπομπίνες, φαντάσου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κάνανε layer, δηλαδή κάνανε επίπεδα την ίδια χωρά πάνω στην άλλη. Mm-hmm. Για να βγάλουν συγχορδίες. Στην ουσία ένα μεταλλόφωνο είναι. Το οποίο το επεξεργάστηκε μέσα από ένα tape filter. Mm-hmm. Βγήκε πιο πλαστικό. Έχασε πολύ τη γυαλάδα του τη μεταλλική. Και αυτό θεωρείται όχι απλά πρωτοποριακή. Τεχνική την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι.
1: 10 βήματα
0: πάνω
1: μπροστά,
0: κάτω. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, για πάμε.
1: Για πάμε. Θα πεις τώρα την ταινία. Έλα,
0: πω,
1: έλα, πες στον κόσμο.
0: Πάμε,
1: έλα,
0: δεν θα
1: ποια
0: πω.
1: Ταινία είναι. Έλα, ξεσκιστή είναι. Δεν είναι ντροπή. Ντροπή και έσχο. Μου ήρθε.

0: 1973 λοιπόν, ο Mike Oldfield στη Virgin Records κυκλοφορεί το Tabular Bells και συμβάλλει καθοριστικά στην επιβίωση της τότε καινούργιας Virgin Records, η οποία νομίζω υπάρχει ακόμα.
1: Βέβαια, υπάρχει.
0: Εκτός από αεροπλάνα, καταστήματα κτλ. Οι δίσκοι.
1: Είναι πάντως, ήταν μάλλον, δεν ξέρω αν γράφει ο άνθρωπος και δεν ξέρω και. Δεν ξέρω βασικά να σου πω για τον Mike Oldfield παραπάνω, αλλά έχω να σου πω ότι ήταν one man show, one man orchestra. Τα γράφω όλα μόνος του. Πάμε σε έναν άλλον one man orchestra με τον οποίο ξεκινήσαμε και με αυτόν θα τελειώσουμε.
0: Το πρώτο μας ημίωρο.

0: από το 1982, ναι. Πόσο καθόλου δεν απασχολεί την Ελλάδα ως πολιτιστική κληρονομιά ο Βαγγέλης Παπαθανασίου?
1: Δύσκολη ερώτηση κάνεις. Η απάντηση είναι ότι δεν απασχολεί καθόλου. Η απάντηση είναι ότι δεν απασχολεί. Θα τιμηθεί από το ChatGPT σε 100 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι από ανθρώπους.
0: Εξαιρετικά.
1: Έχει ακουστεί ότι έγραφε μουσική για ρομπότ, ότι έγραφε άψυχη μουσική. Δεν τον ξέρουν.
0: Ναι, δεν τον ξέρουν.
1: Στην ουσία, αν ανατρέξει τώρα στο Google και πει Great Synthesizers, Greatest Composers, θα σου βγάλει τον Ζαρ, τον Βαγγέλη.
0: Τα δύο βουνά.
1: Δεν έχει άλλο. Μετά θα πάει σε πολύ χαμηλότερα. Εντάξει, όχι, okay, αυτό συμβαίνει βέβαια.
0: Με
1: την Ελλάδα. Με την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα, για μια τόσο μικρή χώρα, να όταν έχει βγάλει ένα τόσο σπουδαίο μουσικό. Τέλος πάντων. Εμείς θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Θυμίζω Στέφανος Παλαιότολο πάντα στον ήχο. Αναβή και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας για άλλη μια μισή ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Αναβή και πάνω δρύλο στην παρέα σας. Στον ήχο πάντα ο Στέφανος Παλουότολο. Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέψαμε πάλι με τον Γάλλο. Ξέρουμε να βυθιζόμαστε έτσι τη μουσική του, όπως κατεβάζει έτσι τους, τις μελωδίες. Οξυγόνο.
1: Οξυγόνο, θέλει οξυγόνο, θέλει ζάρ.
0: Το δεύτερο μέρος, τέλος πάντων, πόσα κομμάτια έχει, 10.
1: Το οξυγόνο.
0: 8.
1: Νομίζω 6. Μπορεί και 8, μπορεί και 8.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το τσεκάρουμε. Έλα. Δώσε.
1: Κοίτα, στο επίπεδο της μουσικολογίας. Δεν έχει να πει πολλά για τον Ζάρ, είπαμε και πριν αρκετά. Ο άνθρωπος ήταν μοναδικός. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι παρότι η μουσική του είναι διαχρονική και παίζεται και σήμερα, κάποια κομμάτια ίσως να είναι λίγο. Δεν θα πω ξεπερασμένα, είναι βαρύ γιατί μιλάμε για τον Ζάρ. Θα πω ότι ακούγονται λίγο παλιά, γιατί έχει προοδεύσει πάρα πολύ το.
0: Ναι, εντάξει, οκ, η ήχη και τα λοιπά.
1: Όμως πρέπει σε αυτό το σημείο, αγαπημένο μου, να πούμε το εξής. Το synthesizer είναι το μόνο όργανο μετά τα φυσικά που επινοήθηκε. Μάλλον που επινοήθηκε, δημιουργήθηκε μετά τα φυσικά και έχει απεριόριστες δυνατότητες, παραμέτρους, δυνατότητες, διατάξεις. Παίζει συχνότητες που δεν μπορούσαν να παίξουν άλλα όργανα παλιότερα.
0: Προφανώς.
1: Που αναγκάστηκε η παγκόσμια βιομηχανία ηχητικών συστημάτων να φέρει στην αγορά από το 60-70 και μετά και ηχεία που παίζανε σαμπ συχνότητες, υπόηχους. Πολύ απλά γιατί τα συνθεσάιζε τις παρήγαγαν και έπρεπε να τις ζήσεις. Οπότε λοιπόν εγώ. Νομίζω ότι με το σημερινό από ό,τι φόρο τιμής στο μόνο σοβαρό όργανο που, σοβαρό, λάθος μου, στο μόνο όργανο που δημιουργήθηκε μετά τα φυσικά.
0: Είμαστε λοιπόν στο 1976 προς 77.
1: Ωραία.
0: Το Oxygen του Jean-Michel Jarre, το δεύτερο μέρος. Θυμίζω ότι οι μουσικές επιλογές είναι της Άννας. Εγώ ακολουθώ αυτό το ταξίδι.
1: Τώρα δεν λέει ότι έχει συμμετοχή, κατάλαβες.
0: Είπα.
1: Στην αρχή.
0: Έντροπη. Αυτό είναι κόμμα Παλουότολο.
1: Μου λέγες ότι έχει συμμετοχή. Τώρα δεν έχει.
0: Εγώ είπα ότι τα ενέκρινα.
1: Αν δεν αρέσουν, είναι αυτό εγώ δηλαδή, ας πούμε. Κύριε Παλουότολο, φωνάξτε την ασφάλεια. Ναι,

0: δεν σου δίνει την αίσθηση ότι σε έχει βάλει μέσα σε ένα, ας πούμε, σε ένα κήπο, σε ένα περιβάλλον δικό του?
1: Ξέρεις, εγώ ακούσει πολλά πράγματα που ο κόσμος φαντάζεται ακούγοντας τη μουσική του. Εγώ συνήθως μπλέκομαι μέσα σε καλώδια και στενούς χώρους, στους οποίους νιώθω απίστευτα άνετα για κάποιο λόγο.
0: Τι άνθρωπος θέλει.
1: Με τα ηχοτόπια του κυρίου Ζάρ.
0: Άρα δηλαδή ακούς το οξυγέν και θες οξυγόνο, έτσι έχουν πνίξει τα καλώδια.
1: Όχι, νιώθω πολύ άνετα. Δεν ασφικτιώ. Αλλά βρίσκομαι μέσα σε ένα πράγμα το οποίο με πηγαίνει άγνωστα.
0: Ο Ζάρ ήταν ο άνθρωπος εκείνος που για την πάρτι του μεγάλες εταιρείες, γίγαντες πολυεθνικοί, δημιούργησαν όργανα custom όπως τα ήθελε
1: ο ίδιος.
0: Και λέγεται, χωρίς να τους τα περιγράψει σωστά. Δηλαδή του λέει: θέλω κάτι να παίζει έτσι. Και από πίσω σφαζόντουσαν engineers με αγάπη στα καλώδια όπως εσύ, να φτιάξουν το κύκλωμα εκείνο που θα παίξει αυτό που θέλει ο Ζάρ. Εν τω μεταξύ, η αναλογική με την ψηφιακή εποχή που ξεκίνησε στη δεκαετία του 80, δηλαδή εκεί το μετέχμιο, τι είναι ο αναλογικό.
1: Η μετάβαση,
0: ναι, από το πυκνοτή στο ολοκληρωμένο, που έγινε στα μέσα.
1: Κάποιοι ακούγονται κινέζικα αυτά, αλλά τέλος πάντων.
0: Τα συνθεσάιζερ είναι ηλεκτρικά όργανα. Ηλεκτρικά χρησιμοποιούν ρεύμα. Ένα αναλογικό συνθεσάιζερ χρησιμοποιεί το ρεύμα, το ταλαντώνει και το κάνει ήχο. Μέχρι εκεί. Ανοίγεις το καπάκι του συνθεσάιζερ και είναι μακαρονάδα. Τα λέω για σένα. Το ψηφιακό, όταν το βάζει στην πρίζα, ανοίγει ένα επεξεργαστή. Έτσι. Και φτιάχνει τον ήχο αλγοριθμικά. Το άλλο τσαλακώνει το ρεύμα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Υπήρξε ένα μετέχνη δεκαετία του 70. Στη μέση. Στη δεκαετία του 70. Στη μέση του 70, αρχές 80. Λοιπόν, εκεί έπεσε αυτός ο άνθρωπος. Και με τις απαιτήσεις του σχημάτισε προϊόντα, τάσεις, μέλλον. Τεράστια ιστορία ο Ζάρ.
1: Δεν το συζητάμε. Και στη Γαλλία θα μείνουμε.

0: πάρα πολύ κοντά. Είπαμε ότι το Oxygen του Ζαρ ήταν τέλος 76, αρχές 77. Στα μέσα, ούτε καν στα μέσα του 77, εμφανίζονται και αυτοί εδώ οι Γάλλοι. Mm-hmm. Δύο νομίζω είναι, ναι. Τρεις. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η Space, mm-hmm. και το Magic Fly. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλό, έτσι όπως το ακούμε τώρα πια με τα αυτιά του 2020, mm-hmm. φεύγα. Αλλά πιστεύω ότι για τη δημιουργία του έτρεξε μπόλικος υδρότας, ναι, και, ναι, ναι. Για να δημιουργηθεί το πρώτο pop ηλεκτρονικό κομμάτι, μπορούσαμε να πούμε.
1: Να πούμε pop, να πούμε και hit.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ απλά είχε μια φράση, αυτό το ταν ταραν ταν ταν ταραν ταν. Αυτό είναι τραγούδι. Mm-hmm. Το τραγουδά είναι μηχάνημα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε κανονικά είναι μια πιασάρικη μελωδία, mm-hmm. μια ωραία μελωδική γραμμή, η οποία σου μένει στο μυαλό, την τραγουδάς μετά. Και εν τέλει την κάνεις δελτίο σήματος, σήμα δελτίο ειδήσεων ή εκπομπής ή ραδιοφώνου, όπως και πολλά ακόμα.
0: Να διαβάζεις τις βαθμολογίες του πρωταθλήματος, ναι.
1: Αυτό δίνει και την ανάγκη του κόσμου να τραγουδήσει κάτι. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. ο Ζάρα, με το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, δεν είχε θέμα τέτοιο,
0: ναι, ναι.
1: να μπορούσε να τραγουδήσει. Mm-hmm. Αυτό που είχε και είναι πολύ πιο απλοϊκό σαν σύνθεση, έγινε hit.
0: Ναι.
1: Ο Ζάρα δεν έκανε ποτέ επιτυχία, έκανε wow. Mm-hmm. Όπου τι ακούμε, κάτι καινούριο. Πάντως ήταν πολύ hit αυτό σε όλη την Ευρώπη.
0: Ήταν μπροστά οι Γάλλοι, σε κάθε περίπτωση.
1: Στην ηλεκτρονική μουσική θα πω ότι ήταν πολύ μπροστά η Γερμανία.
0: Γερμανία.
1: Όχι, ναι, mm-hmm. οι Γερμανοί.
0: Μάλιστα.
1: Και οι Γάλλοι, αλλά από τους Γάλλους okay. θα βάλεις έναν.
0: Δύο.
1: Δύο, ναι, εντάξει, δεν θα το βάλεις κατηγορία του Ζάρου.
0: Εντάξει, okay, προφανώς όχι.
1: Αυτό ήταν ανάγκη να βγει hit σε μια εποχή που ο Μωρόντερ είχε ήδη κάνει βήματα mm-hmm. και είχε δώσει τον κόσμο. Πότε είπες ότι βγήκε, το 77?
0: Αυτό εδώ, ναι.
1: Άρα ο Μωρόντερ είχε ήδη βγάλει μουσική, ο Τζόρτζο Μωρόντερ. Άρα λοιπόν η δίσκο πατούσε,
0: σε... δίσκο, ναι, βέβαια.
1: Πατούσε ήδη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό πάτησε σε ήδη γνωστό άκουσμα και έκανε hit.
0: Mm-hmm. Okay. Okay. Το δέχομαι.
1: Ναι, mm-hmm. θεωρώ. Mm-hmm.

0: αυτές, ξέρεις, οι πολύ ωραίες μεταφράσεις που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα σε τίτλους είτε σειρών είτε ταινιών. Το Miami Vice γίνεται η σκληρή του Miami, αν θυμάμαι
1: καλά. Το ήθελα του Miami, δηλαδή. Ναι.
0: Λοιπόν, και εδώ ποιον έχουμε?
1: Εδώ έχουμε τον Ian Hammer. Και στο μυαλό μας έχουμε τον Don Johnson με τη λευκή τεσταρόσα παραγγελία και ανοιχτή την κουκούλα να κάνει βόλτες στην παραλιακή του Μαϊάμι και να κυνηγάει τους κακούς drug dealer, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά χαλαρά, έτσι.
0: Ναι,
1: χαλαρά.
0: Ναι,
1: χαλαρά. Με γυαλί.
0: Εντάξει, με γυαλί. Ναι, αυτός χαλαρά.
1: Ναι. Λοιπόν. Ο Ian Hammer του φύγε. Να μην πω ότι έφυγε για το γραφτό κομμάτι, γιατί ήταν και αυτό σχετικά πρωτοποριακό για την εποχή του. Αυτό άλλαξε λίγο τον τρόπο της χοληψίας των κομματιών. Δηλαδή, εισήγαγε πιο ισχυρό μπάσο, πιο ψυχρό μπάσο, πιο δυνατή μπότα, βάλε πιο δυνατό κικ. Το έκανε λίγο πιο. Να έχει παρουσία ο ρυθμός. Μέχρι τότε οι μπότες και τα πιατίνια και όλο το ρυθμικό κομμάτι ενός τραγουδιού ήταν πιο χωμένο με στη μίξη.
0: Πιο ρηχό.
1: Αυτό το βγάλε
0: πιο έξω. Okay. Croquet's Theme, λοιπόν, από τον Ian Hammer.

0: Τσέχο Αμερικάνος ο Ιαν Χάμερ.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Ναι.
1: Σε πιστεύω.
0: Τα βγάλω. Να με πιστεύεις, εννοείται. Εννοείται. Όσο μπορώ για να μην κάνω καμία βλακεία. Γιατί.
1: Παρακαλώ, πείτε μου, σας ακούμε.
0: Λοιπόν, συντονισμένη σταθερά στο Big Wins for FM 94,6. Είναι η Αναβή στο ένα μικρόφωνο.
1: Και είναι ο Πάνος Τρίλος στο άλλο. Το κλέψατε από τις πρωινές σας εκπομπές.
0: Και πολύ καλά έκανε. Στέφανος Παλουότολο απέναντί μας ρυθμίζει εντάσεις, ήχους και κουμπιά.
1: Ο Δερβίσης Στέφανος Παλουότολο.
0: Έτσι. Για δώστε το.

0: Ο Βαγγέλης, μάλλον ένας Βαγγέλης δεν είναι ποτέ αρκετός.
1: Θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το Dervish-D. Dervish, γι' αυτό είπα πριν τον
1: το Στέφανο Dervish. Από το 1977,
0: σωστά.
1: Και το Spiral, το άλμπουμ του εννοώ. Και απόρρισες εκτός αέρα, εάν τον έβρισες τον Στέφανο λέγοντας τον Dervish.
0: Για πες, τι είναι, το ψάξες.
1: Μουσουλμάνος ασκητής μοναχός. Μέλος του σουφικού τάγματος, γνωστός για το λιτό του βίο και τον περιστρεφόμενο χρόνο, του λέει εδώ.
0: Περιστρεφόμενο χρόνο. Στέφανε, δεν μπορείς να μας εξηγείς τι είναι ο περιστρεφόμενος χρόνος.
1: Η λέξη προέρχεται από τα περσικά νταρβίς και σημαίνει κυριολεκτικά το ζητιάνο από την άλλη μεριά. Αυτό που πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα.
0: Εδώ πιο κοντά είμαστε.
1: Ενώ εμείς τα ελληνικά, όταν πήραμε τη λέξη τέλος πάντων, το λέμε για κάποιον λεβέντη ανεξάρτητο ή μάγκα με την καλή έννοια.
0: Ας μείνουμε σε αυτό, γιατί αυτό το πάω.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Ο Βαγγέλης δεν ξέρω τι σκεφτόταν από όλα αυτά που είπες όμως.
1: Ο Βαγγέλης αυτό το άλμπουμ γενικότερα είχε μια θεώρηση ταοϊκή όταν το έφτιαχνε το άλμπουμ, κατά τις δικές του δηλώσεις τέλος πάντων. Την ένωση τέλος πάντων μέσω σπυροειδών μοτίβων, να το πούμε έτσι, μεταξύ του ανθρώπου, της φύσης και αυτό ήταν το δικό του τηλέφωνο.
0: Spiral Patterns.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι στάζεις από κάπου, όπως τα άκουσα. Λέω, πάει, χάλασε. Παιδιά, χάλασε ο ρίλος. Φωνάξτε έναν υδραυλικό.
1: Ένα υδραυλικό, παρακαλώ, ένα υδραυλικό.

0: Η διαφορά της τότε όμως ηλεκτρονικής μουσικής με τη σημερινή, των σύγχρονων συνθετών, mm-hmm. που είναι πολύ λίγοι που γράφουν έτσι πλέον, γράφουν κυρίως για ταινίες ή σειρές. Mm-hmm. Όπως με το πολύ ωραίο soundtrack του Stranger Things.
1: Ωραία,
0: που είναι ηλεκτρονικό ήχος. Mm-hmm. Αν προσέξεις, ότι κάνει ο Βαγγέλης, έχει ένα μοτίβο και από πάνω ταξιμάρι, παίζει ταξίμι, σολάρι, ελεύθερα. Σε συνέχεια αυτό που σου είπα πριν, ότι καθόταν στο στούντιο δεν έγραφε νότα, παρτιτούρα,
1: έπαιζε,
0: γούσταρε, ηχογραφούσε. Αυτό φαίνεται, είναι ημπρόβη μουσική του. Τζαζίζει πολύ.
1: Θα το έλεγες, ναι, εύκολα.
0: Εύκολα. Θα το έλεγα τζαζ με ορθογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα το έλεγα.
1: Οκ, το δέχομαι.

Λοιπόν, για πες, εδώ είμαστε το 1983, πάλι εμπλεκόμαστε σε ταινία. Λοιπόν, για πες, εδώ είμαστε το 1983, πάλι εμπλεκόμαστε σε...

0: Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλαιότολος στους ήχους. Στα ραδιόφωνά σας.
1: Τρόμαξ, παιδί μου.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Το πες απότομα.
0: Εσένα, πού μπορεί να σε ακούσει κάποιος ραδιοφωνικά, εκτός από εδώ.
1: Ραδιοφωνικά, εκτός από εδώ, αυτή τη στιγμή δεν θα με ακούσει, γιατί ανασχεδιάζουμε. Λοιπόν, υπάρχει η δισκογραφική μου εταιρεία, λέγεται Voltage. Okay. Έτσι, Voltage Records. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο μας είναι το Voltage Radio, είναι online ραδιόφωνο. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν έχουμε τύχη να βγαίνουμε από FM συχνότητα.
0: Ατυχία, ωστόσο, θα σου εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή. Γιατί
1: εντάξει, και τώρα μου ξέρεις, δεν έχω θέμα εγώ. Αν κάτι μπορούμε να μοιραστούμε.
0: Είναι πολλά.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: δεν θα ακούσουν τίποτα.
1: Λοιπόν, ο σταθμός, για να καταλάβετε τι τραβάω. Ο σταθμός λοιπόν αυτός γίνεται μόλις δύο χρονών ή τριών, δύο, δύο χρονών, έγινε δύο χρονών.
0: Το 2026 που μιλάμε τώρα.
1: Ναι. Mm-hmm. Επειδή είναι πολύ ειδικευμένος, με ξέρει, έχει αλλάξει κομμάτι θα σου
0: δεν
1: πω. Επειδή έχει αλλάξει, επειδή έχει αλλάξει κομμάτι λέω. Επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο το playlist του, mm-hmm. παίζει τέκνο, αλλά όχι μόνο τέκνο. Α. Παίζουμε όλο γύρω από την τέκνο σαν κορμό, η μουσική που παίζει, αλλά τα πρωινά σου παίζουμε dub techno, που είναι πιο χαλαρή, πολύ όμορφη, mm-hmm. με soundscapes, με τέτοια. Τα μεσημέρια έχουμε αφαίρωμα στα classic των 90s. Mm-hmm. Τα απογεύματα έχουμε guest mixes από διεθνείς DJ. Mm-hmm. Νιώθω ότι πατά πάνω στο μοναδικό, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της εκπομπής,
0: okay.
1: που είναι το θέμα από το Απόδραση από τη Νέα Υόρκη, mm-hmm. και είναι του John Carpenter. Mm-hmm. Για όσοι το ξέρουν, John Carpenter ήταν και συνθέτης.
0: Και συνθέτης και σκηνοθέτης και σεναριογράφος.
1: Αλχημιστής ο τύπος. Mm-hmm. Πολύ παθιασμένος. Στέφανε, να τα ακούσουμε λίγο και μιλάμε μετά.

0: 1981. Επίσης έχει υπάρξει και τραγουδιστής και ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει παίξει και σε ταινίες του.
0: Ναι, πολύ πράγμων τύπος, φοβερός.
1: Κοίτα, η μουσική σε αυτό το κομμάτι είναι απλοϊκή. Δεν είναι κάτι τρομερό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά όποιος έχει δει, θυμάται την ταινία. Αχ, πώς λέγονταν ο... Θυμάμαι το όνομα του ήρωα.
0: Αχ, καλά τώρα.
1: Snake Plissken λέγονταν ο ήρωας.
0: Okay.
1: Αχ, παιδιά, ποιος το έπαιζε τον Snake Plissken. Και μου έρθει στο μυαλό Michael Douglas. Τώρα έχω κολλήσει, είναι λάθος.
0: Kurt Russell.
1: Μπράβο, Kurt Russell. Λοιπόν, έπαιζε ο Kurt Russell τον Snake Plissken και μου έρθει στο μυαλό αυτό με το πάτ στο μάτι που ήταν σαν πειρατής.
0: Okay, ναι, ναι, ναι,
1: και τους Κινέζους που γινόταν ο χαμός. Λοιπόν, ήταν... τώρα άλλο ταινία θυμάμαι. Το χαμό στην Τσάινα Τάουν, θυμάμαι.
0: Χαμένο στην απόδραση από τη Νέα Υόρκη, το νου σου.
1: Το μικρό χαμό, πάλι του Κάρπεντερ, εντάξει. Το σκηνοθέτη το πέτυχα.
0: Σαλάτα.
1: Ενημερωμένη φούλα.

0: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Στη Γερμανία, 1984, ο Χάρολντ
1: Φάρτμαϊερ.
0: Πολύ ωραία. Και ο το πασίγνωστο Άξελ F.
1: Από το Beverly Hills Cup.
0: Ναι, το μπάτσο του Beverly Hills. Αυτό γιατί δεν το...
1: Έλατε. Θα μπορούσα να πούνε το καπέλο του Beverly Hills. Τι κάπ, ξέρω. Λοιπόν, ή το κύπελο, η κούπα.
0: Η κούπα.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι έφερε στην... γνώρισε στο κοινό, έκανε introduce που λέμε στα ελληνικά. Το πιο... Πού πάλι ελληνική λέξη. Το πιο iconic synthesizer στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής, το Yamaha DX7.
0: Μάλιστα.
1: Δεν παράγεται τώρα, δεν κάνω διαφήμιση.
0: Okay.
1: Έχει σταματήσει να παράγεται από το 1986. Ήταν πρωτοποριακό. Και οι φήμες θέλουν την εταιρεία που το παρήγαγε να πλήρωνε παραγωγές για να γράψουν με το όργανο αυτό. Να προμοτάρει, να πληρώσει, να. Για να

0: Βγει το synthesizer έξω. Mm-hmm. Και το έκανε με τους Aha, με τις Europe, το Final Countdown.
1: Aha.
0: Το theme το θυμάσαι?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με αυτό πηγαίνουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Άννα Βή, Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλουότολο στην ρύθμιση των ήχων και των μικρόφωνων. Φυσικά έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Μείνετε παρέα μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Έξω. Έξω.
1: Άνετα, έξω να το βρίσκω. Πάνος Δρύλος.
0: Άννα Βη.
1: Και Στέφανος Παλούτερα.
0: Πολύ ωραία. Είναι η ομάδα που σας πηγαίνει εδώ και μία ώρα και τώρα περάσαμε σε
1: μουσική, τραγούδια,
0: με στίχους και τα λοιπά. Είμαστε στο 1984 στα ηλεκτρικά όνειρα, Electric Dreams, mm-hmm. η ταινία. Mm-hmm. Ο Φίλιπ,
1: Οκ.
0: Και ο Τζόρτζιο Μόροντερ. Μόροντερ.
1: Μην πάμε πάλι εκεί. Σε μια τρομερή ταινία. Ταινία σταθμό κι αυτή. Πάρα πολύ όμορφα. Ένας υπολογιστής αποκτά συνείδηση και αποκτά και την ικανότητα να γράφει, να συνθέτει μουσική.
0: Τι πρωτότυπο.
1: Ναι, σήμερα καθόλου. Και γράφει μουσική για την αγαπημένη του ιδιοκτήτη του υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Έντγκαρ λέγεται ο υπολογιστής αυτός. Δεν έχω πλέξει την πλοκή. Αυτή είναι η πλοκή. Και τη φορά το πέτυχα.
0: Ποιο σκοτώνει
1: ο υπολογιστή. Ο σχιζοφρένης δολοφόνος με τη σφυρίχτρα. Εκεί είμαστε στο σπορέφε. Λοιπόν, ο υπολογιστής ερωτεύεται παράφορα. Η κοπέλα ερωτεύεται τη μουσική. Νομίζω ότι είναι του καλού της, αλλά είναι του υπολογιστή. Αποκαλύπτεται και μετά είναι ένα μπέρδεμα περίεργο, πάρα πολύ ωραίο. Τζόρτζιο Μόροντερ πάλι, αισιόδοξος ήχος, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το φιλμ δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το κομμάτι.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι. Το παθαίνει ο Μόροντερ αυτό το πράγμα. Το έχει πάθει και στο Cat People, το γνωστό Gasoline με τον David Bowie, όπου η ταινία πάτωσε το κομμάτι διαχρονικό.